0: Θα απολυθούν την Παρασκευή.
1: Έξω! Απολύεσαι!
2: Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
3: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
4: Έφαγε.
5: Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
4: Καλά. Έφυγε, ναι.
6: Λοιπόν, λοιπόν, καλημέρα.
7: Καλά είστε.
6: Λοιπόν, καλημέρα.
7: Καλά είστε.
8: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
3: Σταύρο, λες πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω, ντε.
9: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
10: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο.
11: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
10: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
11: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
8: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
12: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
8: Μα τι λέω, τι λέω.
13: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί, ατέλειωτος πλάγιος σλί.
14: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, θα είμαστε καλά.
15: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
16: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος. Σαραγράφος.
17: Εγάλο Κάλιαρη. Εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
18: Τα δέοντας την μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
19: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
20: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
18: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
8: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
21: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
22: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χτυπιόμασταν λίγο, χτυπιόμασταν. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Ρίλο. Τα από εδώ.
2: Α, και τους τα από εκεί.
0: Τους από τι. Με διέλυσε. Πήγα να ένα τίτλο εκπομπή. Πρέπει να πει πάντα. Ας το πούμε μετά την ταμπάκα.
3: Ε, όχι.
0: Είναι απ' έξω, παίρνει λιγότερα λεφτά. Όχι. Δεν ακούει. Γεια σου, ρε ταμπάκο. Ο ταμπάκο είναι ο μόνο που ομορφαίνει μεγάλο νότα. Είναι ο μόνο γκριζοκροταφάκια, coaches corner. Κάνουμε μεγάλη ανταλλαγή στιλιστικών απόψεων. Επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον. Μαθαίνω πράγματα σε χρωματισμούς από τον ταμπάκο, γιατί είναι γήινος. Δεν του αρέσουν οι υπερβολές. Θέλει.
1: Είναι όμως της λεπτομέρειας. Θα κάνει με τη λεπτομέρεια, θα κάνει το τσικ, τη διαφορά.
0: Και ο άνθρωπος. Ο Μαρτσουλιώνης. Εγώ δεν ήξερα ότι ξέρει τόσο μπάσκετ και φάουλ και παραγωνιά και βάλει και τη βολή.
1: Λοιπόν, τι έχουμε δώρο. Συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Panini. Adrenaline.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή.
1: Δεν είναι ταυτοκόλλητα. Είναι κάρτες. Και ένα box με τις κάρτες μέσα.
0: Έλα ρε
1: Μαρία. Φαίνεται, δεν σου δίνουμε το άλμπουμ και μετά τράβα να βρεις τα τέτοια.
0: Το βαζέχα.
1: Έτσι. Λοιπόν, μέσα από το, από το Viber. 6-9-88-9-4-6-9-4-6 6-9-88-9-46-9-46. Όπως είναι 94,6. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Παιδιά, μην αρχίσετε εδώ τηλέφωνα.
1: Όχι, δεν παίρνουμε τηλέφωνα. Πώς το λένε, Πανίνι και το όνομα τεπώνυμό σας. Αυτό, το τηλέφωνο το βρίσκουμε. Και θα δίνουμε ένα κάθε μέρα.
3: Εντάξει. Αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι. Εντάξει.

0: Όταν έλειπες, εμένα με βοήθησε ο Ταμπάκος Μαρία, γιατί με στήριξε και μου είπε για το Nations League. Μπήκε εδώ και μου τα εξήγησε όλα.
1: Και τα κατάλαβες?
0: Όχι. Αλλά εκείνη την ώρα το πάθαινα με τη χημεία. Δηλαδή με τη χημεία στο σχολείο.
1: Λες στην αρχή, το έχω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Μπράβο ρε.
0: Άμα ακολουθήσεις το πρώτο.
1: Από την αρχή.
0: Ναι.
1: Άμα τα πας καλά στο πρώτο μάθημα και το ακολουθείς από την αρχή. Τα καταλαβαίνεις το θέμα. Δεν παρακολουθήσαμε την αρχή.
0: Ναι.
1: Μαρία, μην μας δίνεις τύψη για Σέριφο, λέει, να τα βρούμε μόνοι μας. Εγώ μέσα Αυγούστου που δεν θα έχει και καθόλου κόσμο, λέει. Ο Κάλιο Ντρογκμπά, παρά του ρε, αγαπημένος. Έχω να πω ότι στη Σέριφο, που πήγα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι είναι. Εντάξει, μέσα Ιούλη. Προς τα μέσα Ιούλη. Γινότανε χαμός.
0: Χαμός. Ναι.
1: Χαμός. Και σκεφτόμουν, οι άλλοι που θα πάνε τον Αύγουστο, που θα πάει ο τριπλάσιος κόσμος, πώς θα την παλέψουν, ας πούμε, στη χώρα που δεν είναι και καμιά μεγάλη χώρα.
2: Να σας ρωτήσω τώρα και τους δύο. Ναι. Έχετε βρεθεί Σαββατοκύριακο στην Αθήνα τον τελευταίο καιρό?
0: Εγώ, ρε φίλε, με τις παραστάσεις, όχι.
2: Όχι.
0: Λείπω δίμηνα.
2: Αύγουστος.
0: Λείπουν όλοι.
1: Α, ναι.
0: Εχθές,
2: Αύγουστος.
0: Ερχόμουν 1:15 από Λιβαδιά. Κολλημένο στην κίνηση. 1:15 τη νύχτα από Λιβαδιά για
1: Αθήνα. Ότι επέστρεφε κόσμος.
0: Ναι,
2: είναι Αύγουστος.
1: Βέβαια,
0: έχω να πω. Είναι απίστευτο αυτό.
1: Ότι εγώ γύρισα γύρω στις 10 η ώρα σπίτι, στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Βρήκα να παρκάρω έξω από το σπίτι.
0: Καλά, από την αργά. Δεν ξέρω. Και εκτός ότι έχουν φύγει κιόλας.
1: Πολύ φεύγουν. Αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και λέω, τι θα γίνει, λέω, τον Αύγουστο. Πώς.
2: Θα έχει κόσμο στην Αθήνα τον Αύγουστο. Εγώ το πιστεύω.
1: Ότι πάνε τον Ιούλιο, ας
2: πάνε
1: πούμε.
2: Και τον Ιούλιο. Πάνε και γκρουπ. Πολλοί επίσης επιλέγουν τα κοντινά τριημεράκια αντί για 10-15 μέρες που δεν βγαίνουν κιόλας.
0: Εντάξει, δεν βγαίνουν και οικονομικά και βολεύει κιόλας, δηλαδή, το τριημεράκι.
2: Κοντινές αποστασούλες, ναι.
0: Okay.

0: Λοιπόν, τσούβι Αλάνη.
1: Για πάντα σου. Ναι. 22 του μήνα στη Σαλαμίνα. Φιλανοιχτό είναι ο χώρο. Είναι το Ευρυπίδιο, το τεράστιο θέατρο. 22 Τετάρτη είμαι Σαλαμίνα.
2: Ναι.
1: Θα είσαι, λέει, την Πέμπτη. Θα είμαι, ρε φίλε, από τη Σαλαμίνα. Παίρνα απέναντι, έρχεσαι. Θα είμαι Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή, γιατί με ρώτησε.
2: Α.
1: Τετάρτη όμω ο χώρο είναι το τεράστιο θέατρο τη Σαλαμίνα. Αυτό. Mm-hmm. Το Ευρυπίδιο. Κάπω έτσι. Εννοείται, θα πάω στον Κάκια πριν.
2: Καλά, ναι. Μαρία, τον Αύγουστο λέει στη Σέριφο: παρκάρουμε 25 λεπτά με τα πόδια εκτός χώρας. Παιδιά, και αυτό το Σαββατοκύριακο που μου λέγε, είχαν παρκάρει σχεδόν κάτω στο λιμάνι, ας πούμε. Δεν πας με το αυτοκίνητο στη χώρα. Είναι και πολύ στενός ο δρόμος. Πας μόνο με το λεωφορείο. Και από ό,τι έμαθα, υπάρχουν και τρία ταξί για όλο το νησί. Εκ των οποίων το ένα είναι βανάκι. Αυτά τα τρομακτικά τα πανέκατα, τα μαύρα.
0: Εξαδά.
2: Ναι. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι και τόσο κοντά.
1: Πόση ώρα έκανες δηλαδή?
2: Με το γρήγορο είναι 2 ώρες. Αυτό. Γεια σου, Πρόεδρε. Με το γρήγορο 2 ώρες. Δηλαδή, ξεκίνησα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, 8 η ώρα, 10 που στο δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, με τη Σοφία Θεοδωράκη.
1: Μάλιστα.
2: Ήμουν στην ξαπλώστρα. Κατάλαβα.
1: Ναι. Άνετη.
2: Και λες, ωραίο. Ναι.
1: Είδες, δεν προλάβαινα να πάω και ξαφνικά
0: είναι η αθλητική ενημέρωση.
1: Λουκουμάδες, Συριανό Λουκουμή. Αυτός από τη Σύρο πάει πάντου. Πάμε.

0: Ρεσί, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέω.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
2: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως. Βέβαια, σε αυτό το Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω.
1: Και για να ξαναδογράψω.
4: Γράψε, γράψε.
5: Ο Νέμεθ και ο Γκαλίτσιος μείναν ελεύθεροι.
6: Ψάχνει η ομάδα ο Νέμεθ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει ομάδα συγγνώμη για το Νέμεθ.
7: Να χαρώ με Ρακλίδες.
6: Γιατί φαίνεται η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
5: Σωστά.
8: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
4: Γράψε, γράψε.
9: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμπαινε στην Λεωφορείδα.
10: Στις Λεωφορείδες.
9: Λεωφορείδα.
10: Φορείδες.
9: Και εμείς οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
10: Ωραία, ωραία, ωραία.
11: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζήτης Ζητάν.
12: Ζήτω.
11: Ζητάν. Ζητάν. Ζητάν.
12: Ζήτω, ζήτω.
11: Ζητάν.
0: Στη Γιαλού στα σπάτα.
5: Γιαλού.
0: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
13: Η Γιαλού τα καταλάκια.
5: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
14: Όχι. Κοκοράκι, κοκοράκι.
5: Γιατί,
15: γιατί, γιατί, γιατί.
5: Γιατί.
14: Κρύωσες,
5: το ερκοντήσιο, ναι.
16: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
17: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
17: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
5: Ενώ είναι στις καθυστερείς, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
14: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
5: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
14: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
5: Συνδυάστηκε
14: αυτό να
5: ξέρεις. Έλα τώρα μωρέ.
4: Γράψε, γράψε.
0: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
4: Γράψε, γράψε.
5: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
18: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά. Δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται. Δεν γουστάρω.
4: Γράψε, γράψε.
19: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
20: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
2: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
20: Λαμποράλ, πώς
21: θέλει. Έτσι.
0: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
14: Νύχτες μαγικές.
22: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσε τερσέτη 2-1, Μπόλτον Χάλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσουμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε.
2: Sport FM 94,6.

0: Το Σαββατοκύριακο που θα είσαι?
1: Θα είμαι το Σάββατο στην Κατερίνη.
0: Α.
1: Στο Πλατανόδασο. Δεν θα είμαι κάπου την Κυριακή. Παρασκευή έχω γάμο. Αρκούδας παντρεύεται. Αρκούδας.
0: Α, ναι, με το καλό. Με το καλό.
1: Γάμο βάφτιση. Οπότε πάμε Κατερίνη στο Πλατανόδασο. Ένας χαμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Κυριακή πίσω στο γιατάκι μου, που λέει ο πατέρας μου. Πίσω στο σπίτι. Κυριακή.
0: Μπράβο.
1: Δευτέρα έχουμε το μεγάλο event με τους άχαστους.
2: Βέβαια. 20.
0: Έχει γίνει sold out αυτό.
1: Έχει φτάσει 14.000 εισιτήρια, μείναν άλλα 1.000 εισιτήρια. 15 είναι το όριο που έχουμε βάλει για ασφάλεια και για να μπορέσουν όλοι στο parking 5 έξω από το Telecom Center. Εγώ θα είμαι μέσα 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί, στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Κάποιος έχει επέτειο γάμου, λέει, με τη γυναίκα του και θέλει να την πάει για έναν ρομαντικό δείπνο, λέει, πείτε καμιά πρόταση.
1: Τι ρομαντικό δείπνο?
0: Δεν μας δίνεις τώρα πληροφορίες. Καταρχάς, πού είσαι?
1: Πού είσαι?
0: Είσαι Αθήνα?
1: Τι λεφτά διαθέτεις?
0: Ναι, τι εννοείς ρομαντικό δείπνο?
1: Τι είναι αυτό?
0: Δηλαδή, τι της αρέσει? Τι αρέσει εσένα, τι αρέσει εκείνη?
1: Κοτομπουλάδες περισσεύει. Δεν ξέρω καθένας.
0: Ρομαντικό δείπνο διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, ο ρομαντισμός για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Άλλος το θεωρεί πολύ μελό όλο αυτό. Άλλος
0: ρομαντικό δείπνο είναι για μένα, ας πούμε, και την Κυριακή τελικός, πώς το λένε, παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ψήσουμε.
0: Αυτό, ναι. Είναι ρομαντικό για μένα αυτό.
1: Δεν είσαι ο μέσος όρος, Μαρία.
0: Το ξέρω. Ρωτώ για ένα φίλο, Σέριφ, ότι κόσμος παίζει, Μαρία. Τι εννοείς, τι κόσμος παίζει?
1: Έχει γυναίκες σαν αυτό, ρωτάς.
0: Ωραίος κόσμος.
1: Υπάρχουν γυναίκες μόνες, πάνε παρέες. Πες του, φτιάξτε το κέφι να πάει.
0: Είχε, όχι, δεν είχε κοριτσοπαρέες και τα λοιπά. Είχε παρέες, παρέες.
1: Παρέες, έτσι. Τι πάνε με κοριτσοπαρέες? Ναι. Δηλαδή, όταν έχουμε κοριτσοπαρέες,
0: ότι πάει ο άλλος για κυνήγι, ξέρω εγώ, μωρέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακού, ακού, ακού. Έρχονται, έρχονται. Φύγε, φύγε, φέρτη, φέρτη. Είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Αύγουστο έχω κλείσει να πάω με την Έτσι στη Λευκάδα. Έχουμε καμιά πρόταση για κανένα μέρος που θα φάμε σοβαρό κρέας. Σοβαρό κρέας θα φας εδώ στην Αθήνα.
1: Παιδιά, εδώ στην Αθήνα θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα ούτε σε νησιά ούτε εδώ.
2: Στη Βιωτιά δεν θα βρεις.
1: Θα βρεις, αλλά είναι μια ώρα το φέρουν εδώ. Δεν είναι ανάγκη να ξενιτευτείς.
0: Είμαι ερωτευμένος με υπάλληλο φαρμακείου, την Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Όχι, με την Ελένη είναι ερωτευμένη.
1: Ναι, εγώ χαιρετάω και την Ελένη.
0: Μαρία, λέει, θέλω βοήθεια.
1: Ναι, πάει, Προζάκ. Πες τη.
0: Αυτό. Ξεκίνα τα χάπια.
1: Μεζουλίτ. Ξεκίνα. Χάτσα
0: απλά. Απλά, ναι, μπράβο. Έτσι. Κρεμούλη, αντιλιακά. Γιατί τώρα στα φαρμακεία μπορεί να πάρει τα πάντα.
1: Πηγαίνε και κάνε τον άντρα. Γεια σα. Γεια σα. Θα σου πω τι εννοώ. Θα ήθελα να σε άλλη στον 20 και φύγε. Δημιούργησε φασαρία. Είναι για.
2: Διέγερση.
1: Να πηγαίνει καλύτερα.
0: Α, ναι.
1: Και φύγε, πάρ' το και φύγε. Άστος με την απορία όλους.
0: Αυτό δεν είναι καλό όμως.
2: Δεν είναι καλό.
1: Γι' αυτό το λέω, για να μην γίνει θέματα. Κάτι. Γιατί κάποιος ο οποίος στέλνει ημέρα το ευρώ με την τάδε τι να κάνω, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Όταν στέλνει κάποιος ραδιόφωνο τι να πω σε αυτήν που είναι εκεί, ναι, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Οπότε προστατεύοντας την Ελένη τώρα, Μαρία, του λέω τι να κάνει για να μην έχουν κάποιο.
0: Επίσης, μην πηγαίνεις και κάνεις το γηπαετό στο φαρμακείο. Εκεί δουλεύει.
1: Ναι.
0: Και μην το κάνετε αυτό γενικότερα σε μαγαζιά που δουλεύουν.
1: Επίσης,
0: και οι κοπέλες, ναι, και τα αγόρια, ναι, και οι άντρες, ναι, ναι, ναι, κτλ. Λέει τις καφετέρειες. Μην κάνετε τους γαμπρούς.
1: Επειδή φοράει ρόμπα λευκή, δεν είναι πορνοτενία επίσης. Μην μπερδεύεσαι. Γιατί ο καθένας έχει ένα μοντέλο σε κεφάλι. Είναι εκείνη την ώρα κάποιο. Γεια σας! Να σας δείξω εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Λίγο πριν πας εσύ. Έχω έρπιτα ζωστή. Κοιτάξτε, έβγαλα πίον εδώ στην κοιλιά. Τι μπορώ να κάνω, κύριε? Κατεβάστε την μπλούζα. Εδώ, εδώ κοίτα. Εδώ σαπίζω. Σαπίζω. Και πέθανε και η γυναίκα μου. Κρίμα. Στο διάολο να πάει. Έχει τέτοια. Λίγο πριν πας εσύ δηλαδή. Κύριε, γεια σας, μπορώ να σας απασχολήσω λίγο? Μάλιστα.
0: Πονάω από εδώ, εδώ.
1: Όχι,
0: από
1: εδώ. Ναι, ναι, ναι. Έχω βγάλει εδώ στον νύχι κάτι. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον νύχι μου. Τι μπορώ εδώ, μέσα από το πέδιλο.
0: Κοίτας, έχει φτάσει στον αστράγαλο.
1: Μέσα από το πέδιλο. Αυτό εδώ πέρα ξαφνικά, εκεί που δεν ήξερα μπάλα, άρχισε να κλωτσάω πράγματα. Τι μπορώ να πάρω?
0: Έγινα
1: ρομπότ. Τι κρέμα μπορώ να πάρω? Κυρία Ελένη, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχω βουβονοκύλι, να σας δείξω λίγο τι κρέμι εδώ από κάτω. Μετά θα πάσεις.
0: Σήκωσα κάτι τελάρα.
1: Ναι. Και όπως σήμερα πετάγεται έτσι από πίσω ένα πράγμα. Και έχω και σύριγγιο. Θα σας δείξω για την κίστη μου. Κόκκικος. Λοιπόν, λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις. Πάρτε μου λίγο την πίεση, παιδιά, πεθαίνω. Πάρτε
0: αυτό
1: μου την πίεση.
0: Πάρε μου την πίεση.
1: Α, να πάει φαρμακείο να ζητήσει το μεγαλύτερο νούμερο προφυλακτικά. Ναι, oh, ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: ρε.
1: Ναι.
0: Βόβο, που
1: μήπως
0: το...
1: να τα φυσκώσει, να τα κάνει αλογάκι.
0: Ναι, όχι, να το φυσκώσει και μετά τα φυσκώσει.
1: Σε πέτυχε. Γιατί ρε τσουγαδερφή σου είναι η Ελένη και δεν θέλει να τα φτιάξει ο άνθρωπος. Είναι φίλη μου, ρε. Τι θες. Όταν κάποιος θέλει δημόσια, τι να κάνω με αυτή, δεν πρέπει να είναι με αυτόν τον άνθρωπο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Επίσης, αυτό με τα προφυλακτικά το έχουν στείλει τρεις. Αλήθεια πιστεύετε δηλαδή ότι, ότι θα τρέξει άλλη από πίσω.
1: Όχι, όχι, έχω κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνει το Λαμπραντόρ.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια, γεια σας.
1: Έχετε κρέμα για χλαμίδια οικονομικά. Γιατί είμαι ιδιαίτερα δραστήριος τελευταία στα νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Σέριφος έχει κόσμο τελικά.
0: Και τι θα κάνουν τον Αύγουστο, δεν ξέρω που θα
1: δεν
0: παρκάσουν.
1: Δεν ξέρω που θα παρκάσουν. Αυτοί που έρχονται με τα SUV. Όλοι, είστε πολύ όλοι. Παιδιά, βάλτε το μέσα στο
0: φέρμα. Ναι, παιδιά, μην το πατήσετε.
1: Ευτυχώς έχουμε και παγκόσμιο κύπελο και χαλαρώνεστε. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο.
2: Σε καρβάκια.
1: Είμαι με την Ελένη, τι θες, ποια Ελένη.

0: βλέπω ότι έφυγε από τη ζωή στα πολύ νέος ο Σαμ Νίλ, Μαρία, δεν θα τον θυμάσαι με το όνομα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Πρωταγωνιστής Jurassic Park και Peaky Blinders, αν τον θυμάσαι. Ο Σαμ Νίλ έφυγε, υπάρχει ένα σοκ τώρα στο Hollywood. Έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά ο Σαμ Νίλ.
1: Έκανε τον αστυνομικό.
0: Τον αστυνομικό.
1: Στο Peaky Blinders, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε σε ηλικία. Εντάξει, ο άνθρωπος φαινόταν σε καλύτερη φάση από τα 78 χρόνια. Φαινόταν πιο νέος. Έφυγε απότομα, έδινε κρυφά μία μάχη. Πολύ καλός ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Σαμ Νίλ έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Τις πολλές φορές ακούσε ένα ονοματεπώνυμο και λες ποιος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Και τον έχεις βάλει στο μυαλό σου με μια σειρά, με μια ταινία. Και αυτό σε στεναχωρεί περισσότερο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, λέει: έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Το σίδερο το έβγαλες από την πρίζα. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: και τι διαφημιστικό μήνυμα θα αλλάζαμε μετά.
1: Καλά, ναι, απλά μην μπερδευτούμε.
0: Μία ακόμα εβδομάδα με την Μπιγούν στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Μπιγούν με extra, extra large αποδόσεις καθημερινά. Price boost, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
0: Πουλακί ξένα!
1: Και...
2: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο?
3: Αναβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
2: Τόσο ψηλά, θες να πεις.
3: Ναι, ναι, χαμηλώνει από, τη, από πάβο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
4: Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή.
3: Χαμηλώνει από, τη, από πάβο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
4: Ούτε και κοίταξε αυτή.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
3: Ναι, ναι. Okay.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: Okay. Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
3: Ναι, ναι, χαμηλώνει από, τη, από πάβο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ το 100.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
6: Ανέτσι, τι να όλο τσακώνει καμπόλτε τη γλώσσα.
2: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
3: Έγινε.
7: Να είσαι καλά, Μπαλκιάνη.
8: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, α, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
9: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
10: Ναι, την πάτησα.
9: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
11: Κανονικά στη Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
12: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
13: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
14: Όχι, ο καλός μου!
13: 199, τι υπόθωσε.
15: Ένας μικρός θεός!
13: Τι υπόθωσε. 109-98.
16: Κόνδρας, ο Λαγός, εξωτερική κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
17: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
18: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεσφέχερβαρ.
2: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
18: Σεκεσφέχερβαρ.
17: Φίλε μου!
2: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
19: Μάνος.
20: Ο Μάνος.
19: Μάλιστα.
2: Έχω πει σήμερα, εντάξει, παιδιά, δύο εβδομάδες.
21: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
23: Η Winsport FM 94,6.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
25: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
24: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
23: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
26: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
27: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
26: Φύγαμε.
28: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
26: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
2: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
26: Αξίριστος. Γιατί το μου.
2: Ξυρίστηκε.
29: Χωρίς παλιόγρι.
2: Α, κλείστε τηλέφωνο.
26: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
29: Και ο... Εφωνημένη.
26: Πω.
2: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
26: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
2: Άλλαξε φωνή.
29: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
2: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, γιατί ψυχαίνει, δεν είναι τίποτα.
26: Μένα νεκροθάφτη, όχι.
2: Α, δεν είπες ένα.
29: Πάρε και τα ροπόδι να ξανακλείσουμε τον φέρετρο.
2: Ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
26: Κάνα καινούριο λέει, δεν έχουμε.
29: Αυτά,
2: αυτά.
26: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
30: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
0: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Έστω. Το είχε τον ξέδερφο του Λότο.
30: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σορδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
1: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάκε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
3: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα δείτε πλέον. Εντάξει είμαστε.
2: 13 Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
4: Γιώργος Σαμαϊλάκης, επομένως ο ηγέτης της ιστορίας.
2: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
4: 4 χρόνια, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
5: Κοινωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
3: Εντάξει είμαστε.
6: Φύγαμε.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, έλα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε break. Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, παίζει και πολύ ωραία μουσική ο Πάνος.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω μια μικρή θλίψη, συγγνώμη, μου αρέσει, σε διακόψα. Σιγά σιγά. Εντάξει. Λέω μπούχτησα μπάλα, αλλά ξέρει, δεν έχει σήμερα μάτς. Όχι, δεν έχει παιχνίδι σήμερα και. Οκ.
0: Και δεν έχει τι να κάνει.
1: Έχω, αλλά δεν έχει. Και αύριο έχει μόνο
0: και
1: άλλο ένα την Τετάρτη.
0: Και μετά πάλι την Κυριακή.
1: Και μετά την Κυριακή θα περάσουν τρεις μέρες χωρίς αγώνα. Και είχαμε συνηθίσει να είμαστε σε γάμους και βαφτίσια με κινητά ανοιχτά.
0: Εντάξει, μετά θα αρχίσουν τα προκριματικά του Europa,
1: ναι,
0: του Conference.
1: Αλλά...
0: και θα είναι και μεσοβδόμαδα. Ναι. Και μετά θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Μην νομίζεις, ένα έτσι να κάνεις.
2: Τσακ.
0: Να το ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζει. Ναι, μην νομίζει δηλαδή ότι δεν θα πάρει και πολύ. Δεν θα εξακωνόμαστε. Μην νομίζει. Ένα έτσι να κάνει.
2: Τσακ.
0: Να το ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζει. Ναι, μην νομίζει δηλαδή.

0: Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για το μεγάλο τυχερό. Ένα κάθε μέρα. 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Καλημέρα, να πας Μαρμάρι, ο δρόμος είναι καλός. Οδηγώντας, ναι, είναι μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Και τώρα που φτιάξανε και το δρόμο από Στήρα Μαρμάρι, είναι ακόμα καλύτερα.
1: Έκαναν.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Διορθώσεις.
0: Όχι, άνοιξαν καινούριο δρόμο.
1: Ναι,
0: εδώ και δεν.
1: Σε πόση ώρα πάω Μαρμάρι, δηλαδή.
0: Από τα Στήρα σε 20 λεπτά.
1: Όχι, με τα μάξι, δεν θέλω να πάρω.
0: Από πού?
1: Εσύ θα μου πει.
0: Θέλω να πω, μπορεί να πας από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα.
0: Από Χαλκίδα ένα τριωράκι.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχει κίνηση στο Κύφισο.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό. Αν δεν

0: κάποιος πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία, γιατί δεν υφίσταται πλέον η κατάρα της Ελισάβετ.
1: Δηλαδή, γιατί είχε...
2: Η Ελισάβετ σήκωσε κύπελο το 66.
0: Γι' αυτό. Ότι τέλος. Ναι, γι' αυτό, okay. Λοιπόν, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία και λένε εδώ πληροφορίες ότι θα φορέσει η φανέλα που θα μοιάζει πολύ με αυτή που φορούσε ο Μαραντόνα στο παιχνίδι με την Αγγλία. Η ομάδα του Μαραντόνα, τέλος πάντων η Αργεντινή. Και υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την τη φανέλα. Τη διάβαζα πολύ πρόσφατα. Οι κανονικές φανέλες που είχε πάρει η Αργεντινή τότε για το Μουντιάλ στο Μεξικό ήταν πολύ βαριές.
1: Okay.
0: Για τις καιρικές συνθήκες.
1: Και τώρα είναι καλύτερα, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Και είχε πει ο Μαραντόνα, παιδιά, δεν μπορούμε να παίξουμε με την Αγγλία με αυτές τις φανέλες. Θα χαλιώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν υπήρχαν άλλες φανέλες. Και είχαν στείλει έναν άνθρωπο από την Εθνική Αργεντινής. Είχε πάει σε μια διπλανή πόλη, ξέρω εγώ. Είχε πάρει φανέλες. Τις είχε φέρει, τις είχαν δοκιμάσει και ήταν OK. Πήρε λοιπόν, ξέρω εγώ πόσες έπρεπε να πάρει, 20. Και βάλανε γυναίκες και τις ράψανε μία-μία.
1: Έλα.
0: Με τα σήματα, με το ένα, με το άλλο. Ήταν όλες δηλαδή του χεριού.
1: Αυτές δεν πρέπει να πουληθούν.
0: Ναι. Μα είχε ήδη πουληθεί.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είχαν δώσει εκατομμύρια νομίζω για μία τέτοια φανέλα. Οπότε θα παίξει με μία παρόμοια και αυτή η Εθνική Αργεντινή.
1: Θα περιμένω πώς και πώς θα μάθεις, να σου πω την
0: αλήθεια. Ναι.
1: Την Τετάρτη βέβαια θα τα βλέπουμε μαζί στο Σκιούρ με κινητό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το δω.
0: Τι ώρα είναι?
1: 10 το βράδυ.
0: 10 είναι και τα δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω 10 είναι και τα δύο. Την Τρίτη άχαστο.
0: 10
1: Γαλλία, Ισπανία.
0: 10 είναι και ο τελικός. Και θα κάνουν και αυτή την αηδία.
1: Ποια, με το 30 λεπτό.
0: Όχι, όχι. Πέρα από αυτή. Θα κάνουν δύο αηδίες.
1: Ναι, δύο αηδίες.
0: Θα κάνουν δύο αηδίες. Με το τρίτο τέταρτο. Ποιος μας νοιάζει ποιος θα είναι τρίτος τέταρτος, μωρέ.
1: Α παίξω.
2: Εντάξει τώρα, εδώ είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Εγώ χάρηκα στην Ευρωλίγα που δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν είναι Ευρωλίγα που δεν έχει σημασία τι θα βγει τρίτο τέταρτο.
1: Ρε φίλε, αν κερδίσει κάτι. Το λέγαμε τον Ταμπάκο. Αν κερδίσει κάτι, έχει νόημα.
0: Ποιο βγήκε τρίτο στο προηγούμενο Μουντιάλ?
1: Εγώ μόνο θυμάμαι την Ιταλία με την Αγγλία 2-1 με το σκυλάτσι. Εγώ μόνο αυτό θυμάμαι τρίτο. Αυτή δεν ήταν.
2: Τουρκία με την Κορέα.
1: Όχι. Τώρα μου το θύμισε εσύ. Αλήθεια στο λέω. Όχι, μέσα στο λέω. Δεν το λέω για να επιχειρηματολογήσω.
2: Τρίτη χώρα στον κόσμο τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Και οι Κροάτες κάπου ήταν τρίτη. Με Σούκερ τότε. Νομίζω ναι.
2: Κάπου. Και οι Κροάτες έχουν φτάσει βέβαια. Γιατί φτάσανε τελικό.
0: Τρίτη είχαν έρθει και οι Βούλγαροι το 94.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ποιο θυμάται του τρίτου.
1: Ναι, Μαρία, τα θυμάσαι όλα, με κοροϊδεύει.
0: Ξαφνικά θυμόμαστε.
1: Όχι, για να θυμάται η Μαρία, κάτσε στον ήλιο ώρα με βιταμίνες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι νόημα έχει τώρα, εντάξει.
0: Έξι, τέταρτη Βουλγαρία. Είδες, δεν το θυμόμουν τελικά. Θυμόμουν ότι είχε φτάσει στους τέσσερις.
1: Τέταρτη.
0: Η Σουηδία τρίτη. 6-9-88, 9-4-6, 9-4-6.
1: Ποιος είχε βγει τρίτη, ξέρεις μαζί. Ερωτήματα.
0: Παιδιά, όντως υπάρχει αυτή η ιστορία με τις εθνικής Αργεντινής. Δεν ήταν βαριές, ήταν βαμβακερές. Ναι, και θέλουν να πάρουν, λέει, νάιλον λόγω ζέστης. Αυτό, εντάξει. Άρα παίζουμε χέρι στο μάτς, λέει κάποιος.
1: Εντάξει, γιατί όχι. Εντάξει, τώρα έχουμε το VAR, δεν μπορούμε, ξέρεις εσύ. Περιμένω να δω αυτό το παιχνίδι με μεγάλη ανυπομονησία. Στο άλλο ξέρω.

0: τι θα δω περίπου, στο Γαλλία, Ισπανία. Στο Αγγλία, Αργεντινή δεν έχω ιδέα.
1: Ξέρεις τι θα δεις στο Γαλλία, Αγγλία.
0: Βεβαίως. Στο Γαλλία, Ισπανία θα προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο οι Ισπανοί, την μπάλα και όλα αυτά. Και σε μία αντεπίθεση ξερή, σε λίγο χώρο, θα κάνει γκολ η Γαλλία. Και μετά θα είναι δύσκολο για τους Ισπανούς. Πόσο να σηκώσει το Μερίνο από το. Μερίνο, σήκω! Πάλι εγώ, σήκω πάνω μου να βάλει ένα γκολ εδώ να φύγουμε. Έτσι πιστεύω θα γίνει. Ξέρω τι θα γίνει περίπου. Το άλλο, το Αγγλία-Αργεντινή, δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Κανείς δεν έχει ιδέα τι θα γίνει. Είναι πολύ απρόβλεπτα όλα.
1: Τελείως διαφορετικές ομάδες.
0: Δηλαδή, θα δούμε την Αγγλία να κατατροπώνει την Αργεντινή. Πολύ δύσκολη αντίπαλος για την Αργεντινή η Αγγλία. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχει δυσκολευτεί με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας η Αργεντινή. Πάρα πολύ. Και τώρα παίζει με μια ομάδα δύσκολη, σε κορμιά, σε στημένες φάσεις, στο ένας με έναν. Πολύ δύσκολη ομάδα για την Αργεντινή η Αγγλία, σε πώς είναι τώρα. Γιατί παλεύει στο όριο η Αργεντινή. Εκεί.
1: Πάντως δεν είναι
0: αυτός ο ήχος ακούγεται από την ομάδα.
1: Το ότι προκρίθηκε η Αγγλία και ο Τούχελ βγήκε και είπε: δεν παίξαμε καλά. Δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα προπονητής είπε έτσι για το επόμενο. Μη χαίρεστε και πολύ αυτό.
1: Τι να μη χαίρεστε,
0: Μη χαίρεστε και πολύ. Ο Τούχελ θέλει το τρόπαιο. Μη χαίρεστε και πολύ. Κύριε Αλέκο Τούχελ, δεν παίξαμε τίποτα. Και του Μπέλιχαμ, έλα εντάξει, καραγκιοζηλίκια τώρα αυτό. Εντάξει, άστο να λέει τώρα. Τι να κάνω, είπε ο θείος έτσι με το τρακτέρ.
2: Έχει και θέματα η Αργεντινή στην άμυνα γενικότερα.
0: Ρε φίλε, δεν έχει και ύψος. Τώρα εδώ παίζει ρόλο αυτό.
2: Και το τέρμα δεν είναι και το πιο αξιόπιστο.
0: Εντάξει, φέτος. Γενικά είναι ο γκόλιθος. Αλλά το θέμα είναι ότι. Είναι πολύ δύσκολο το ματσάρισμα των παικτών με την Αγγλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, για να περάσει η Αργεντινή πρέπει να κάνει κι άλλη υπέρβαση για μένα. Όποια και να είναι η φανέλα, όποιος και να είναι ο Μέση, ό,τι και να έχει κάνει. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, δυσκολεύτηκε ασύλληπτα με την Αίγυπτο.
2: Με το ακροτήρι.
0: Με την Ελβετία πάρα πολύ το ματς πήγαινε. Δηλαδή η δεύτερη κίτρινη εκεί έκρινε όλο το παιχνίδι που βούτυξε ο άνθρωπος, γιατί και γι' αυτό ακούστηκαν πολλά. Βούτυξε να πάρει κάρτα και πήρε δεύτερη κίτρινη. Ο Εμπολό, ποιος. Δηλαδή γίνεται πάλι στην παράταση, πάλι στο όριο.
1: Ναι, δεν έχει περάσει καλά. Δεν έχει περάσει.
2: Και δεν έχει παίξει και με πολύ χαλαρά. Δύσκολη ομάδα.
0: Αυτό εννοώ. Ναι. Δηλαδή η Αγγλία έκανε φοβερό μάτς με το Μεξικό με 10 παίχτες, 100.000 οπαδοί. Ναι. Δηλαδή στο Μεξικό. Περνάει την Νορβηγία που. Ξέρεις, έχει τον κόσμο δίπλα, είναι η ομάδα έκπληξη που την αγαπάνε όλοι και τα λοιπά. Βρίσκεται πίσω στο σκορ, το γυρίζει την παράταση. Θέλω να δω, αυτό το παιχνίδι έχει πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους που δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου κάτι, μια εικόνα. Στο Γαλλία, Ισπανία έχω μια εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Αυτά.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε.

0: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
1: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράτατα ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
1: Μην ξαναμείς τέτοια πράγματα, για άγρια πράγματα αυτά. Περιπησία, γεια. Εσυγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Τα μπαίνω στο κυρίως θέμα. Αργείς.
2: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
1: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αργείς, δεν παίρνεις το θέμα.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
1: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Μάλιστα. Συντέλεια.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
1: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: Και με το μήνυμα ουκεμπολό το F.
1: Ουκεμπολό.
0: Συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Λίγα λεπτά έχετε και εσείς στη διάθεσή σας για να στείλετε μήνυμα στο Viber 6988-946-946 να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini με ένα κουτί με τις κάρτες Adrenaline.
2: Η κούτα δεν είναι πιο επίσημη. Έχει πάρει και μια κούτα, είναι πιο μεγάλη
0: μια
2: κούτα το
0: ναι,
2: κουτί.
0: Ναι.
2: Σε κάθε διοργάνωση παίζω την Αγγλία να κερδίσει, λέει κάποιος. Φέτος δεν την έπαιξα. Ορίστε, μπορεί να έχει ελπίδες τότε η Αγγλία. Παιδιά, εκεί καταλαβαίνετε κάποιος ότι μπορεί να πάρει τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και η Αγγλία θα φορέσει τη φανέλα του 86.
2: Αλήθεια.
0: Πολύ φουτιά στις αναμνήσεις και στο παρελθόν τώρα. Και τι συνέστημα είναι αυτό τώρα.
1: Και είναι και μεγάλη κόντρα των δύο χωρών και αυτά.
2: Φόκλαντ.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport. Καταρχάς να πούμε για όσους δεν το έτσι, πήρατε χαμπάρι αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ο Πάολο Μαλντίνι έχει αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ιταλίας.
2: Και ο Φορλάν πήρε την Ουρουγουάη. Πρέπει ένας τρελός να έχει την Ουρουγουάη.
0: Και ο Φορλάν την Ουρουγουάη. Μου έδειξε μια φωτογραφία, ο Τσούβι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ναι, ίδιος, ίδιος, μαλλί, ίδιο, όλοι τα λοιπά. Λοιπόν, το ρεπορτάζ θέλει, λέει ότι ο Μαλντίνι θέλει Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο.
2: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέλειο, να παίξει εκεί τεχνή. Την παλίτσα του, πασούλες, μια χαρά. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θα τον σεβαστείς και θα πας δίπλα του στο σχέδιό
0: Ωστόσο,
2: του.
0: Ωστόσο, okay. Οι Ιταλοί είναι από τις χώρες που δεν βάζουν πολύ εύκολα ξένο ομοσπονδιακό.
2: Δηλαδή, αν τσελότη, αν φύγει από τη Βραζιλία, δεν πρέπει να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Ή ο Γκασπερίνη δεν μπορεί να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να έχει το μαλλί του Γιωβάνοβιτς.
0: Όχι.
2: Είναι υποτιμάται.
0: Ο Κόντε. Να πάει ο Κόντε.
2: Ναι.
0: Που επίσης έχει αναφερθεί πολύ το όνομα του πολύ έντονα. Ο Γκουαρδιόλα πιστεύω ότι θα το κάνει το sabbatical.
2: Δεν θα κουραστεί, πάει άμεσα, βέβαια. Θα πάρει 6 κιλά στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα.
0: Ποιο θα πάει στην Ιταλία και δεν θα πάρει 6 κιλά, ρε.
2: Να μην είσαι τεχνικό ομάδα.
0: Είναι εισιτήριο και παίρνω 2 κιλά, πλάκα μου κάνει.
2: Βγει, στο βάζει μέσα αυτό. Για ζυγιστείτε. Το θέμα δεν είναι. Να είσαι και ο εκλέκτορας. Δηλαδή να μην είσαι κάθε μέρα προπόνηση. Να πηγαίνεις να βλέπεις και ταξίδια. Πάω Μπολόνια να δω δύο παίχτες.
0: Να οι μορταδέλες. Άλλοι κάνουν το μετρητό. Αυτές είναι οι μορταδέλες φέτες που φεύγουν.
2: Πάω κάτω Νάπολη να δω ένα παίχτη.
0: Πίτσα.
2: Κάτσιο Πέπε, Γκρίτσια.

0: Δεν θέλει ο Βάιος να μιλά σε Pearl Jam, είναι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, χωρίς να ξέρω.
1: Έχετε προσέξει, λέει, ότι μέχρι τώρα οι φανέλες των ομάδων σε κάθε ματς γράφουν στο γιακά την ημερομηνία διεξαγωγής και αλλάζουν.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Και στο προηγούμενο Euro. Αυτό. Δεν ξέρω αν και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά γίνεται. Ναι.

0: πω, θα κάνουμε κληροσούλα.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, αρχίζω εγώ και μου λέτε ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, ο Νίκος. Περίμενε. Κούντος.
0: Εδώ είμαι.
1: Θα τον βρω. Περίμενε. Θα τον βρω γιατί ήρθαν και τα άλλα μηνύματα.
0: Έχω άλλες εγγραφές στο τραπέζι. Δεν ήθελα να έρθει για δουλειά. Δεν ήθελα.
1: Ο Νίκος, του οποίου το... Ούντος, να το.
0: Αφού τον σημείωσες.
1: Να το. Του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 982. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κερδίζει το.
1: Κερδίζει ένα άλμπουμ Πανίνι και ένα
0: και την κούτα.
1: Κουτί με κάρτες μέσα. Mm-hmm.
0: Εντάξει, ένα ωραίο νοσταλγικό δώρο που εντάξει, έχει να κάνει με αυτούς τους παίκτες, αλλά περισσότερο με την παλιά διαδικασία, ρε παιδί μου, που είχαμε την αγωνία να τους βρούμε. Όλο αυτό είναι μια επίκληση στο συνέστημα, ωραία.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι πιο δύσκολο.
1: Γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες. Και τώρα που λέει ο Ινφαντίνο θα τις κάνει 68.
0: Τέσσερις
1: τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ξεκινάνε από τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι να μαζεύουν τις κάρτες. Αλλά ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ και αύριο θα έχουμε ένα άλμπουμ και γενικά μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε ένα.
0: Θα πηγαίνεις με κουκούλα στα βέβαια, φίλε, να σε πω λίγο κάτι.
1: Έχεις δύο φακελάκια να μου δώσεις, παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το Rear View Mirror των Pearl Jam.
1: Δεν είναι σκληρός, τα ξέρω εγώ, με βίσμα μόνο κερδίζεις. Φίλε, ας πρόσεχες.
0: Ας διάβαζες. 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ας ήσουν φίλος μας.
0: 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ταξί. Καλημέρα, Νίκο.
0: Δεν του δώσαμε ταξίδι, ρε φίλε. Τι να τα κάνει η Ελένη τα Πανίνι, λέει. Θα τα πάρω. Λοιπόν, είναι, λέει, κάπως πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αργεντινή το πήρε το 86. Αργεντινή θα το πάρει και τώρα. Χωρίς λόγο, έτσι, μόνος του.
1: Και τι έγινε το 86.
0: Είναι σε 6, όπως και το 26.
1: Α,
0: το βλέπετε.
1: Ναι, αλλά η Αργεντινή το έχει πάρει και το προηγούμενο.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Αργεντινή το πήρε το 22, Αργεντινή θα το πάρει και το 26. Τελείωσε.
1: Μαρία, πες μας εμπειρία, λέει με ένα στυπάλια. Δεν έχω πάει ακόμα, παιδιά. Μην πάτε, γενικά δεν είναι μακριά. Μακριά.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Περίμενε. Αυτό πάντα.
1: Θα συντονιστείτε λίγο.
2: Μου άφησε κενό τώρα, εγώ φταίω.
0: Είδες.
2: Εγώ φταίω.
0: Πάνος Ρήλος.
2: My bad. Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Ή από εδώ.
3: Του Σαραπάκη.
0: Ωραία. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Πρώτα, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Take The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά προσέξτε με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Καλά λέει ο άνθρωπος και η Αγγλία τον πήρε το 66.
0: Ναι.
1: 6 και 6.
0: Ποιος το πήρε το 62?
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αύριο πάλι εσείς, εμείς από Πέμπτη.
0: Τα λέμε.
2: Παλαιότολο θα σας
1: πω. Ω, μεταγραφή.
0: Σαλαμίνι.
1: Να το σωμαλδίνι του Φορεφέρ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν αρχίζουμε καθόλου καλά. Με το που μπήκαμε μέσα, ο άλλος λέει άντε γιατί έχουμε και διαφημίσεις. Είναι περιττό να σας πω δηλαδή ότι στα κουμπάκια του ήχου είναι ο κύριος πώς τον είμαι, λέμε αυτόν τον
1: νόμο. Είναι και κύριος.
0: Ναι. Στέφανος. Πώς το λες το άλλο, ρε.
1: Στέφανος Αρτίνη.
0: Αυτός λοιπόν είναι. Τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Μόλις ήρθε από τα συνεργεία ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Με καινούργια μαξάρα.
0: Όχι με καινούργια. Με του δώσαν ένα παλιαμάξ εκεί να κάνει τη δουλειά του. Γιατί κάποιος καραγκιόζησε εδώ από κάτω τον ετράκαρε.
1: Όχι, κοίταξε. Είναι καινούργια. Είναι πιο, το δικό του το αμάξι σε πιο σύγχρονη βερσιόν. Όχι βέβαια όπως μου λέει τόσο πλούσια.
0: Μαζί του ο τυπικός. Μαζί του ο τυπικός Μανώλης Μουσουράκης.
1: Ο οποίος μέχρι και αυτός πλέον χαμογελάει με το πάθημα του Σωτήρη. Να το βλέπεις εδώ που είναι συνήθως ένα γέλαστος αμήλυτος στιγνός επαγγελματίας. Με αυτά και με αυτά έσκασε το χιλάκι του.

0: Τα τηλέφωνα μας στο 210-95-79-283-4 και 5. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94 και 6. Καλή εβδομάδα. Έχει μια φοβερή δροσιά έξω.
1: Στη Στοκχόλμη αυτή την ώρα.
0: Δεν είπαμε πού.
1: Λέω. Υποθέτω δηλαδή, γιατί και εκεί μπορεί να μην είναι και τόσο δροσιά όσο νομίζουμε.
0: Οκ. Πες μου ότι έχει σάκαρη σήμερα.
1: Εννοείται. Και μάλιστα εδώ, στα μέρη μας.
0: Να τρέξουμε τότε, να τρέξουμε.
1: Να πας ρε φίλε, γιατί να μην πας.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Εννοείται, όχι. Γι' αυτό θα παίξει και απογευματάκι.
0: Τι ώρα.
1: Σε 7.30 ώρα.
0: Α, μέσα στη δροσιά.
1: Θα πας στο καφεδάξιο, εκεί θα πας. Θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Έτσι μας την είπαν, έτσι σας τη λέμε.
0: Κουντερμέτοβα.
1: Κουντερμέτοβα.
0: Μάλιστα.
1: Μισή ώρα νωρίτερα έχουμε Ελλάδα-Ισπανία Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Τρίτη αγωνιστική διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.
0: Εκεί μπορεί να κάνει λίγο δροσιά.
1: Ναι, εκεί ήταν και κλειστό. Εκεί όπως θα κλιματίζεται. Πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Ατρόμητου στις 7 η ώρα.
0: Ωραία, τρέμουν οι μουσουράκηδες.
1: Θα παρουσιάσει και ο Παναθηναϊκός τη φανέλα του στις 8.30. Και αυτά έχει η ατζέντα σήμερα.
0: Όλα, όλα.
1: Και πολλά σας είναι.
0: Ναι. Οπότε θα υποστείτε τα μουσικά μας και τα, πώς τα λένε, και τα σποτάκια του Στέφανη.
1: Κάνουμε μια γρανάπαυση. Ορίστε. Από το
0: Μουντιάλ. Και τηλέφωνο, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Βάλτε τη ζώνη, κλείστε την πόρτα, κάτι, κάτι γίνεται, κάτι ακούμε να ανοίγω.
2: Έλα Μπάμπη και Σταύρο, ωραίοι. Δημοσθένης.
0: Γεια σου Δημοσθένη.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Α,
1: γιατρές είσαι.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ο γιατρός.
1: Έλα γιατρός με τον Δημοσθένης. Ξαγνόμαστε.
0: Η κλινική μας εικόνα που μας είδατε την προηγούμενη φορά, πώς την είδατε.
1: Είστε και στο Μόλο κύριος Δημοσθένης.
2: Κλινική εικόνα, είχα πει, καλή είναι για, για όλο το φάρμα, ας πούμε, αλλά ο φίλος μας ο Σταύρος να χάσει κάποια κιλά.
0: Δεν πρέπει να χάσει κάποια κιλά, πρέπει να χάσει ένα Σταύρο ο Σταύρος.
1: Με τόσο κόμμα τα αποκτήσαμε.
0: Ναι.
2: Τέγε Σταύρο, καλά.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραίος, ωραίος ήσουν. Θα έρθω και το άλλο Σάββατο.
1: Να είστε καλά.
2: Όλα καλά κατά τα άλλα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Μια χαρά. Μπάμπη, αν μπορώ να επισκεφτώ δεύτερη φορά.
0: Εννοείται, μπορείτε όποτε θέλετε.
2: Τι να φέρω τώρα όμως.
0: Τίποτα να μην φέρετε.
1: Ναι.
2: Όχι, να μην φέρετε κάτι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε εμείς. Πέστε μας τη μέρα για να έχουμε το κάτι τι μας εμείς. Κάτι τι μας εμείς.
2: Όχι, όχι. Θα ήθελα να φέρω.
1: Να έρθετε απλά να πούμε μια καλησπέρα. Δεν έχει.
2: Ναι,
1: μην,
2: εντάξει,
0: μην μπαίνετε εντάξει σε έξοδο. Δεν είναι καιρός για έξοδο. Ναι.
2: Τι να κάνουμε. Μια ζωή την έχουμε. Έλα.
0: Να είστε, να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά.
2: Εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Πάμε.
1: Περίμενε ρε, περίμενε, ότι κάνει και τέταρτο δεν έχει πάει ρε. Περίμενε ρε, τι γκρινιάρες είναι αυτό.
0: Για ποιο λόγο
1: ρε. Θέλει διαφημίσεις.
0: Καλά, να περιμένει. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα.
1: Αγρανάπαυση σήμερα, ναι, από το Μουντιάλ.
0: Αύριο έχει μάτς.
1: Αύριο, να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι αύριο θα είναι και η... Δηλαδή όποιος περάσει από αυτό το μάτς πιστεύω ότι θα πάρει.
1: Και νομίζω ότι επιτέλους αύριο μετά από καιρό θα δούμε μάτς που θα παίζουν και οι δύο ομάδες. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να παίξουν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ μία από τις δύο αυτές τις ομάδες να...
1: Ναι, δεν θα δούμε...
0: Να παίξει κουκουρούκο.
1: Μπράβο, ομάδες τύπου... τέλος πάντων, να μην πω... Ονόματα που θα παίξουν μόνο τα μπόρια και μήπως βγουν σε μια αντεπίδεση. Κακό μάτς και το Αργεντινή-Ελβετία. Να μην πω ότι η Ελβετία στο δεύτερο μήχρονο θα έχει καλύτερη. Γιατί δεν ξέρω, πάει στέρνοντας μέχρι τον ημιτελικό και η Αγγλία δεν ήταν καλή. Νομίζω κατά διαστήματα ήταν καλύτερη η Νορβηγία.

0: Λοιπόν, στις 10 Γαλλία,
1: Ισπανία, μεθαύριο Αγγλία, Αργεντινή. Και να σου πω κάτι, είναι ίσως η πρώτη φορά που όχι απλά δεν έχουμε μια ομάδα που δεν την περιμέναμε στην τετράδα. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, τη δίνανε οι Μπουκ στην αρχή.
2: Στις 4 πρώτες.
1: Αυτές που δίνανε, ναι. Ως τα 4 πρώτα φαβορί στους ημιτελικούς. Και είναι και οι 4 πρώτες στο ranking της FIFA.
2: Μη φαντίνω, ρε. Μη φαντίνω. Τα έχει προβλέψει όλα.
1: Πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημίσεις που κοίταμε. Το πουλό διαφημίσεις, κοίτα πως χαμογέλασε ο Στέφανος.
2: Ναι, φίλε.
1: Μα δεν χαμογέλασε καν, γελάει πλέον.
2: Πρέπει να έχει ποσοστά στις διαφημίσεις αυτές.
1: Δεν ξέρω. Ή του αρέσει να μας βρίζει. Ναι. Πάμε διαφημίσεις και τέτοια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άντε, πάμε.

0: Κύριε φίλε, δεν θεωρούμε καμία από τις τέσσερις ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Και οι τέσσερις φαινομονικά και λογικά μπορούν να το πάρουν.
1: Είναι και θέμα βραδιάς. Απλά μέχρι τώρα η Γαλλία μας έχει δείξει ότι κατά διαστήματα μπορεί να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να σκοράρει. Ενώ έχουμε δει η Αγγλία και η Αργεντινή, ειδικά η Αργεντινή, ακομαχώντας να φτάνει μέχρι εδώ. Και έχοντας
0: ναι, αντιμετωπίσει οι ομάδες. Έχουμε όμως και μια άλλη εξήγηση για αυτά. Ότι όποιο μάτς τελικά ήθελε το πήρε.
1: Μα σαφώς. Όλες το έχουν φτάσει μέχρι εκεί.
0: Έχουν δύο διαβάσματα δηλαδή όλα. Εγώ το ίδιο κάνει και η Ισπανία.
1: Μπράβο. Εγώ λέω λοιπόν ότι βάσει εικόνας.
0: Η καλύτερη εικόνα είναι της Γαλλίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε ρίξει ένα δεκαρικάκι Ισπανία και Γαλλία από την αρχή, το είχαμε πει και εδώ, αλλά οκ. Okay.
1: Καλά πας.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Σωτήρης Κυριάκος στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΛ, μας το είχε πει ο Χρήστος Ευθυμίου πριν από μέρες ότι... αυτό είχε συμφωνηθεί ούτως ή άλλως, απλά τώρα είναι επίσημη ανακοίνωση.

0: Ο φίλος μου ο Ιωάκουβας που κοντεύει να συμπληρώσει το άλμπουμ της Πανίνη, του λείπουν καμιά τριανταριά, που αν δεν το βοήθαγε ο Γρηγόρης δεν πρόκειται να το συμπληρώνει ποτέ του.
1: Γι' αυτό έλειπε.
0: Έχει πάρει το άλμπουμ και κάθεται και απολαμβάνει, κατάλαβες. Τώρα όμως θα του βάλω δύσκολα. Του βρήκα τρεις παίκτες που του λείπουν από αυτό και θα πρέπει να πάει στην Αγία Παρασκευή να τους ανταλλάξει.
1: Και σιγά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Λουνάρας στις διαδρομές του. Δεν θα διαβάσω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχει ουσία. Θα διαβάσω μόνο την αρχή. Άκου Χονδροθύμιο, επειδή εσύ είσαι δεξιός. Και συνεχίζει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
0: Φίλε μου, έχεις δίκιο, δεν είναι απλά μόνο δεξιός, είναι και του αρέσει και η κουλτούρα της δεξιάς.
1: Στα όρια του...
0: Κουλτουροδεξιός είναι.
1: Τα όρια του βασιλικού, θα σου πω.
0: Ναι, και της γλάστρας βάζει.

0: χαίρονται και δηλώσεις του Didier Deschamps, του προπονητή της Γαλλίας, που λέει η Ισπανία είναι ο φαβορί.
1: Εντάξει, τώρα αυτά λέει, είναι.
0: Εντάξει,
1: να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε.
0: Γνωρίζουμε, λέει, καλά την Ισπανία. Είναι οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης. Παίξαμε εναντίον τους το περασμένο καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League. Μας θεωρούσαν φαβοροί πριν από το παγκόσμιο κύπελο, αλλά η Ισπανία είναι το φαβορί. Αυτό λέει που τους ασκεί μεγαλύτερη πίεση όλων όσων έχουν κάνει, λέει, παρόλο που έχασαν το τελικό. Αυτά που έχουν κάνει όμως τους ασκούν μεγαλύτερη πίεση μετά την Πορτογαλία και τον χαμένο τελικό του Nations League.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ πολύ δυνατά σημεία. Αλλά πάρα πολλά λέει είναι ο πρώτος ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου και το επίπεδο είναι ήδη εξαιρετικά υψηλό. Τον στο τέλος ο Ντεσάμς λέει ότι και να γίνει τώρα εντάξει ημιτελικός παγκοσμίου. Το ρίχνει τον μπαλάκι, φαβορεί οι Ισπανοί. Έχουν και μεγαλύτερη πίεση γιατί χάσανε τον τελικό του Nations League. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Προσπαθεί να αποφορτίσει, λέω εγώ.

0: Η Πόπη ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί ήρθαμε, λέει, στο Athens Metro Mall, φωτογραφηθήκαμε με τα παιδιά, κερδίσαμε και μπλούζα της Εθνικής, φάγαμε και τα ντόνατς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είναι καλά, κύριε Απόπη, δεν ξέρω ποια είναι από.
0: Η κύριε Απόπη, ρε.
1: Να είναι τώρα, τόσο κόσμο και που είχε εκεί, αλλά να είναι καλά.
0: Η όμορφη, η ξανθιά, με τα γαλάζια μάτια.

0: Αν σου ζητάγαμε να βάλεις το καλύτερο, την καλύτερη σειρά με τα, με τα Σαρδάμ και τα Λάθη, ποια θα ήταν, ρε φίλε?
1: Πού να,
0: δεν μπορείς,
1: να σου πω κάτι, είναι σαν τους τραγουδιστές που όλα τα τραγούδια τα θέλουν παιδιά τους. Ναι. Δεν ξεχωρίζεις, Στέφαν.
0: Ναι, δεν τα ξεχωρίζεις, αλήθεια? Εντάξει. Καλά, εμείς θα καταλάβουμε αμέσως μετά το διάλειμμα που θα πας σε τραγουδάκι, διάλειμμα διαφημίσεις και τα λοιπά. Ξεκίναμε μια από τις καλύτερες βερσιών που νομίζεις εσύ ότι έχεις κατασκευάσει στο... Αυτό του Αθανασίου το έχουν πει, που παίζανε 365 λεπτά.
1: Είναι καινούριο.
0: Είναι καινούριο, το έχεις πάρει.
1: Έπαιξε 365 μάτς το χρόνο. Αυτό το χρόνο.
0: 365 μάτς το χρόνο έπαιξε.
1: Γιατί είναι κουρασμένος.
0: Εντάξει.
1: Ρε παιδιά, λέει, παίξτε τα σπίτια σας από τώρα στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τέτοιο όνειρο έχει δύο
0: φίλους. Okay, φίλε.
1: Σπίτια γενικά μην παίζετε ποτέ και για τίποτα, λέω εγώ.
0: Παιδιά, μην παίζετε τα σπίτια σας, διότι μας τα παίρνουν που μας τα παίρνουν οι τράπεζες. Μας τα παίρνουν και στο στοίχημα.
1: Ας πω και να παίξεις τα σπίτια σου, πρέπει να τα έχεις τα σπίτια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή.

0: Και είχαμε και τον κόσμο απέναντι στα δεσμευτικά μόλ που κάναμε δύο τρεις ερωτήσεις απλές για να κερδίσουν το δώρο. Είχαμε και τον Πέτρο Λαγούδη καλεσμένο, ο οποίος όχι απλά συμμετείχε στη διαδικασία, έκανε και δύσκολες ερωτήσεις τώρα για να ξεβολέψει τα παιδάκια.
1: Μα ποτέ δεν έγινα Ιούδας για να πω σε άλλους όλα τα.
0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παρμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα, διότι το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για το τελευταίο live αυτό το Σάββατο στις 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και επιπλέον θα υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Πάμε τραγουδάκι, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλά, θα περάσουμε καλά.
5: Καλησπέρα.
6: Με ακούτε?
5: Βεβαίως.
6: Γιώργο,
5: έφυγε.
6: Καλησπέρα.
5: Ο Γιώργος έφυγε.
6: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Όπως σου λέω.
6: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
6: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
6: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
5: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
6: Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Λοιπόν, έλα Κώστα, ναι.
7: Αλλαγή Σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
8: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
9: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλλα. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου να ξέρεις γιατί πάτησα.
10: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
11: Πάμε. Πού πάμε?
12: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
11: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
13: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
14: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
13: το μυαλό σου στο φαΐ.
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
14: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
14: πειθαρχικές
12: δεξιώσεις. Δεξιώσεις.
14: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
15: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
16: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας...
12: Oh, αμάν!
16: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγαμε από τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
17: Βέβαια, βέβαια.
16: Και δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
18: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
5: Ξεκινάει η χρονική σχολά... σχολική χρονιά, συγγνώμη.
18: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
19: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου.
20: Χρήστο Σάικ.
19: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Κάποια στιγμή θα συνοηθεί ο Στέφανο με την παραγωγή για να δούμε τι θα γίνει.
1: Μα όλα του τα ρούφι χθέδων των πυρών. Φύγα που κι εγώ την έπεσα στη δίκη. Σου την έφερα.
0: Άντε να δούμε αν την πετύχαμε. Διονύστε, είδα κοντά μα, χαίρετε.
2: Ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται.
0: Α, είσαι και πριν μα άκουγε δηλαδή.
2: Εγώ άκουγα, ναι, κανονικά.
0: Μπράβο, Στέφανο, μπράβο.
2: Για την κίνηση.
0: Όχι, ναι, ναι, μπράβο, το Στέφανο. Γιατί, Στέφανο. Γιατί, να σου πω γιατί φταίει ο Στέφανο. Γιατί τι δικέ μα τι τραβέ μα τι βγάζει φορά παρτίδα. Τι δικέ του γαργάρα.
2: Εγώ αν ήμουν στη θέση του τώρα, θέση του τώρα, θα σε περίμενα στη γωνία. Ό,τι το παραμικρό Σαρδάμ.
0: Με το κάνει έτσι κι αλλιώ. Δεν κατάλαβε. Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώ, Γιονίση μου. Τώρα πρέπει εγώ τη ρελάν, τη ρεβά, κατάλαβε. Εγώ είμαι η αντίδραση στη δράση του Στέφανου.
2: Σωστό.
0: Τι έχουμε. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσατε από εκεί, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμο, μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν και σου είπα, άσε με τώρα έχουμε, τρέχουμε. Ήμουν στην Κολοκοτρώνη στο κέντρο και ο ακριβώς μπροστινός μου, κόλλησε και του μπλόκαρε το χειρόφρονο. Δεν κουνιότανε καθόλου τίποτα.
0: Πόση ώρα σας έβαγε αυτό το πράγμα?
2: Δεν ξέρω, ή από πίσω, γιατί είχε δημιουργηθεί μια ώρα μέχρι την Αθηνάς. Πήγα στο δρύπνα το δρόμο στη Βουλή, ζω όλοι πίσω, αλλά και πίσω να φύγουμε, αλλιώς να φύγουμε ποτέ από εδώ. Δεν θα φεύγαμε αλλιώς, ποτέ. Μπήκαμε από Ερμό, κάναμε τέτοια.
0: Τι χαιρούλης.
2: Ναι, ναι. Έχουμε επισημοποίησει τις επέκτασεις συμβολέου στον Κωνσταντίνο Κότσαρη τον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε μέχρι το 28. Το συμβολέο του έλεγε το 27. Έγινε μια αναπροσαρμογή και επέκταση για ένα χρόνο ακόμη στο συμβολέο του. Και φυσικά αυξημένες απολογές από τώρα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Ο Έλληνας θεματοφύλακας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αναφέρει η ΠΑΕ. Και με τον παίκτη να κάνει κάποιες δηλώσεις, είμαι χαρούμενος, περήφανος που υπέγραψε το νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω με τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά μου υπόσχομαι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη εφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας το καλύτερο μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Και καταλήγει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, στόχος μου είναι να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Από χθες το είχαμε αναφέρει, το περιμέναμε. Σήμερα είχαμε την επισημοποίηση.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εσύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν, επέκταση συμβολέου στον Κότσαρη.
3: Τον θάψαμε προηγουμένως, τώρα τον βγάλατε για να.
0: Ποιον θάψαμε?
3: Το Διονύση.
0: Ποιος τον έθαψε?
3: Κανείς. Σαρδά,
0: ναι. Να, ο Στέφανος. Και στην τελική δεν τον βγάλαμε.
3: Ποιος
0: τον έθαψε?
3: Κανείς. Σαρδά, ναι.
0: Να, ο Στέφανος.
3: Ραπαπαπαπα.

0: Πόση ζέστη έχει εκεί?
1: 3 κιλά.
2: Μιλάμε τώρα πάνω από 30. Όλη αυτή τη βδομάδα έχει πάνω από 30 με 35 βαθμούς. Αλλά είναι διαφορετικό είδος ζέστης.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έχει τη,
1: έχετε και ψηλούς μαϊντανούς εκεί στο Λονδίνο, έχετε ψηλούς μαϊντανούς.
0: Ουαλία, ουαλία είναι.
2: Έχει πιο πολύ, είναι πιο νότια, είναι πιο πολύ ζέστη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία. Πότε έρχεστε πολύ... Ελλάδα?
2: Έλα.
0: Πότε έρχεστε Ελλάδα?
2: Στις 27 του μηνός.
0: Εντάξει, τέλος, δύο εβδομαδούλες έμειναν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
2: Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
2: Μου φαίνεται μήπως παρεξηγηθήκαμε την άλλη φορά αφού είσαι.
1: Δεν παρεξηγιόμαστε εμείς. Ο Σταύρος μόνο.
0: Όλα καλά.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Γεια σας.
1: Γεια.

0: στο μεταξύ συνεχίζει να παίζεται ένα σκληρό πόκερ ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπάγερ, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει διακαώς τον Ολίσε.
1: Ναι.
0: Σου λέει να έχω και με τον Εμπαπέ να κάνω το διδυμάκι εδώ να βγάζουν φωτιές. Από την άλλη, Μπάγερ λέει δεν πουλάρα, αδερφέ. Η Ρεάλ επιμένει, η Μπάγερ επιμένει. Και να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι αν η Μπάγερ παραμείνει, θα παραμείνει μάλλον η Μπάγερ την απόφασή της να μην πουλήσει και δεν θα γίνει κάτι.
1: Κοίταξε, αν διαλύσουν κανένα 150, δεν ξέρω.
0: Μίνιμουμ.
1: Ναι,
0: αλλά και πάλι. Και η Μπάγκερ, άμα δεν θέλει, δεν καίγεται ούτε για τα 150 ούτε τίποτα. Μόνο αν ψηθεί τόσο πολύ ο Λίσε είναι, που.
1: Είναι λεφτάδες δηλαδή.
0: Δεν είναι, ναι, μόνο δεν έχει ανάγκη η Μπάγκερ και κάθε Μπάγκερ τώρα από αυτά. Το θέμα πλέον είναι μόνο μην στυλώ τα πόδια ο Λίσε και στραβώ και πει θέλω να φύγω, οπότε δεν το κάνει και με το ζόρι.
1: Όχι,
0: εκεί, μην γίνει το ψηστήρι στον Ολίσε δηλαδή.

0: Είναι η εποχή που ο Σταύρος είναι λίγο δυσκύλιος, αδερφέ, και δεν δίνει δώρα.
1: Τόσα δώσαμε, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέω, πέρασε η εποχή σου, τώρα είσαι λίγο...
1: Άντε, πάρε στη σειρά.

Ο Γιώργος Παναγιώτης μας λέει ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζονται ηλεκτρολίτες, πολλά υγρά κτλ. Ελαφρύ φαγητό. Δεν μας λέει που βρίσκεται όμως για να ξέρουμε ναι. κατά πόσο είναι αυτά απαραίτητα ή όχι. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανος και χαζογελάκι και επιστρέφουμε.

0: Και είσαι 27 χρονών. Είσαι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλία, έχει περάσει από Μπαρσελόνα, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά στη Sporting Λισαβόνα. Πα στη Σαουδική Αραβία.
1: Όχι. Δεν μπάζε.
0: Και εγώ αυτό λέω.
1: Δεν μπάζε. Δηλαδή, εντάξει, άμα πα στα 27 στη Σαουδική Αραβία, στα 32. Στα 31, στα 32, πα για ένα εφάπαξ, μπορεί και να πα. Α πούμε,
0: μιλάμε,
1: τα λεφτά είναι καλά κτλ.
0: Μιλάμε για.
1: Αλλά στα 27 σου.
0: Και ξαναλέω, για ενεργεία.
1: Είναι σαν να μην αγαπά το ποδόσφαιρο.
0: Για ενεργεία διεθνή με την Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρσι στην. Μιλάμε για τον Φρανσίσκο Τρινκάο, γιατί δεν είπα το όνομα. Το επιτελικό χαφτή Sporting. Πέρσι μόνο έχει 13 γκολ και 18 ασίστ σε 54 εμφανίσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχε μια κακή χρονιά και δεν μπορεί να βρει κάτι να.
1: Okay.
0: Τι να πω.
1: Εντάξει, δεν παίζει και τσάμπα εκεί.
0: Καλά, ναι. Δεν μπορεί να φύγει να πάει αλλού τώρα με αυτή τη σεζόν που έχει κάνει στη Sporting.
1: Είναι σαν να φύγει και να πα στην Λαμία. Παίζει τοπικό.
0: Εντάξει, όχι τόσο, αλλά

0: Πες μου, το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία το είδες, άντεξες.
1: Ναι, το είδα.
0: Πες μου, πόσο ξενέρωσες όταν πήγε η παράταση και λες πω έχουμε άλλη μισή με μία ώρα.
1: Όχι, γιατί είχα φτιάξει καφέ και καθόμουν να
0: γίνω. Α, ήσουν να σε κατάσταση.
1: Ναι.
0: Okay. Εγώ ήμουν έτσι που σκέφτηκα λίγο χρακ.
1: Όχι.
0: Με έπαιρνε διευθύνα να θέσω αυτό το ύπνο.
1: Όταν έχει μέση.
0: Δεν ήταν όμως το παιχνίδι,
1: δεν ήταν, αλλά λέω ότι περιμένεις από αυτόν κάτι να κάνει πάλι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, περιμένεις κάτι.
0: Περιμένεις, μωρέ, αλλά. Εντάξει, και. Και η νύστα δεν έρχεται μόνη της. Άντεξα, το είδα, αλλά εκεί που ισοφαρίστηκε και λέω όχι. Μας βλέπω τώρα να μας παίρνει το πρωί και όταν μας πήρε το πρωί.
1: Okay.
0: Ενώ το άλλο δεν με χάλασε που πήγε πάρα.
1: Εντάξει ρε, εδώ αντέξεις και κάνεις εκπομπή με Χολίτσι τον Στέφανο τώρα.
0: Εντάξει, εδώ υποχρεωτικό είναι. Ενώ λοιπόν το άλλο δεν
1: και
0: με
1: χάλασε. Το άλλο υποχρεωτικό ήταν.
0: Το άλλο δεν με χάλασε γιατί που πήγε παράταση το πρώτο. Διότι από την έχω δύο ώρες κενό, ξέρεις.
1: Ναι,
0: είσαι τέτοι. Μια χαρά. Λες, ναι. Είμαι ακόμα στην τσίτα, στα κόκκινα.
1: Και κακώς έπρεπε να είσαι σαν τον μπάσκετ, να έχει όσες παρατάσεις χρειαστεί.
0: Όχι, εντάξει, πόσο να αντέξω. Αλλά σου λέει ήταν μια χαρά, ήμουν και έξω στο πρώτο. Οπότε γύρισα σπίτι, μια χαρά. Αλλά δεν. Εν τω μεταξύ το λέγαμε ότι θα περάσουν τα τέσσερα φαβορή.
1: Ναι.
0: Και μου λέγατε οι ακροατές, όχι εσύ, οι μικρές αποδόσεις κτλ. Παιδιά, λέω δεν είναι μόνο ένα θέμα απόδοσης, είναι και θέμα να βγει ή να μην βγει.
1: Okay.

0: Ενώ θέλω Ισπανία, Αργεντινή τελικό, θα περάσουν η Γαλλία με την Αγγλία.
1: Εντάξει, ανοιχτό είναι.
0: Λέω ρε παιδί μου τι θέλω.
1: Και μου κάνει και,
0: θα περάσει στο
1: και, μου κάνει και εντύπωση. Που μάλλον μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι, όχι, όχι, λάθος έκφραση. Βλέποντας τις αποδόσεις που δίνουν, θεωρώ ότι θα είναι η Αργεντινή λίγο φαβορή.
0: Ναι.
1: Τελικά δίνουν την Αγγλία λίγο φαβορή.
0: Okay. Αυτή η Αγγλία δεν έχει λογική να είναι λίγο φαβορή. Okay, όμως.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη και αυτή η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ακρίβεια, με
0: πράσινο. Το Ισπανία-Γαλλία τι το λένε.
1: 2-30 οι Γάλλοι, 325 χ, 325 η Ισπανία.
0: 325 την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Αγγλία 2-62, 3 το χ, 3 και το διπλό. Εντάξει, κοντά είναι, δεν είναι. Αυτό είναι λίγο.
0: Κοντά είναι, αλλά δεν είναι.
1: Στις προκρίσεις τώρα, γιατί εμείς είναι 1,60 κάτι η Γαλλία, 2,30 η Ισπανία για πρόκριση. Και στο άλλο πρέπει να είναι σχεδόν ισόποσες οι αποδόσεις. Στο παιχνίδι της Αγγλίας είναι 1,70 κάτι η Αγγλία, 2,10 η Αργεντινή. Εδώ, ξαναπέσει η Αργεντινή.
0: Ωραία, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Σταύρο Χοντοθήρη και κύριε Μπάμπη Χριστόγνωνας Μήντο, κύριο Ανδρέα.
1: Γεια σας κύριε Ανδρέα.
0: Γεια σας κύριε Ανδρέα.
2: Τι κάνεις Μπάμπη Χριστόγνωνα και Σταύρο Χοντοθήρη μου, καλά είστε?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Δεν μου λες Μπάμπη μου κύριε Σταύρο, ο Κρίστιανσεν θα είναι ο παρτενέρ του Κυριακόπουλου, ο βασικός ή ναι. Backup του Κυριακόπουλου?
0: Ο Κρίστιανσεν άμα είναι καλά θα είναι αυτός και...
1: Ναι. Εγώ λέω ότι και δύο έρχονται όπως είναι ο Τσάπρας με τον Καλάβρια. Όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα παίζει. Δεν νομίζω θα υπάρχει βασικός αναπληρωματικός ή όχι. Είναι θέμα φόρμας, θέμα πατήσεων αγώνα κτλ.
0: Αυτά είναι του κόλλου τα 9 μέρα.
2: Δανεικός έχει.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι ο Κρίστιανσεν.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Τότε γιατί ρωτάς.
2: Το οχτάρι θα πάει λίγο αργότερα από ό,τι διαβάζω.
1: Θα δούμε.
0: Το οχτάρι θα πάει το Πάσχα. Μαζί με τα αρνί.
2: Δεν είναι σταύρο μου.
1: Ναι, ναι. Τώρα αυτό που ήταν πρώτο αρχικό σκοπό του Παναθηναϊκού, επειδή είχε μόνο ένα αριστερό μπακ, ήταν απόκτηση αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα θα τρέξουν και οι υπόλοιποι.
2: Θα ρίξει το βάρος στο στόπερ και μετά στο χτάρι που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα πλέον, όποια περίπτωση μπορεί να προχωρήσει. Αλλά και εγώ ήταν Παναθηναϊκό για να αποκτήσει ένα ακόμα.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι.
2: Ναι.
1: Όχι, πείτε όχι.
0: Τι δουλειά κάνατε όταν ήσασταν. Πριν βγείτε στη σύνταξη.
2: Μαγαζάτορας, καφενείο.
0: Καφενείο.
1: Θυμάστε που
0: είναι. Ξέρετε δηλαδή να κάνετε καφέ.
2: Δεν ξέρω. Είχε έρθει ο Γιώργος Μαναματιανός.
0: Καφέ τον κάνατε στο μπρίκι ή το κάνατε με μηχάνημα?
2: Στο μηχάνημα.
0: Στο μπρίκι δεν ξέρεις να κάνεις καφέ?
2: Πώς δεν ξέρω καλέ.
0: Α, ξέρεις. Και προτιμούσες το μηχάνημα από το μπρίκι?
2: Ό,τι να ήταν κύριε Μπάμπη, εγώ δεν είμαι και δεν έχω πρόβλημα.
0: Με τις φουσκάλες πώς θα πήγαινες, έκανες φουσκάλες στο καφέ?
2: Τώρα θα φύγουμε και σε λίγο καιρό, θα πάμε στο χωριό.
0: Σε ποιο χωριό?
2: Νεοχώρη Κιλίνης Μπάμπη μου.
0: Έχει προβατίνες εκεί?
2: Ωραία, έχει.
0: Έχει, λέει και...
2: Σταύρο μου, εσύ καλά είσαι?
0: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα μετά το κρίσο πάμε για ο στόπερ και μετά το χτάρι.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Λογικά σταμάτα ρε. Ναι. Έτσι λέει το ρεπόρταζ. Τι να σας πω.
2: Ναι, έτσι λέει. Θα πάρει ο χτάρι πάντως.
1: Οχτάρι, οχτάρι.
0: Θα πάρει ο χτάρι και θα πάρει και τριάρι ο Παναθηναϊκός.
1: Ο γεια σου λέει.
2: Σε καταλαβαίνω, με καταλαβαίνω. Εγώ σας αγαπάω, δεν πάω.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Δεν μου λέτε, θα κάνει το χτάρι, θα κάνει τη διαφορά, λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Υποτίθεται αυτή είναι η στόχευση.
2: Έγινε Σταύρο μου.
1: Να είστε καλά,
2: μου.
1: Πρέπει να πάμε στην
2: Ελλάδα. Άμα δεν σας
0: καταλαβαίνω. Τον θες να είναι box to box το οκτάρι, το θες απλό?
2: Εγώ κοιτάξτε, την ομάδα όπως την είδα στα τρία φιλικά.
0: Δεν μου απαντάς, δεν μου απαντάς. Δεν μου απαντάς. Το θες box to box το οκτάρι ή κανονικό?
2: Κανονικό. Έτσι εντάξει, να κουβαλάει την μπάλα στο κέντρο και να δίνει. Θέλει ένα χτάρι πάντως η ομάδα ακόμα.
0: Θέλει
2: σίγουρα. Λοιπόν, Πάπη μου και επειδή έχετε δουλειά και
0: Σταύρο
2: μου, να είμαστε καλά, καλό μεσημέρι και καλή
0: Στέφανο, δεν τον χαιρετά στο Στέφανο, τον Παλαιότολο.
2: Καλημέρα Στέφανο, τι κάνεις?
0: Είναι καλά, είναι καλά.
1: Έγινε,
2: έγινε και τα καπίτε καλημέρες, Δονίσκα Πάτο. το Σταύρο, το Καναγεράκι, τους φίλους μου και υγεία πάνω απ' όλα.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
2: Να είστε καλά, υγεία.
3: Γεια σας, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λιγόσεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
4: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
4: Τώρα είναι.
3: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
4: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
4: Τώρα είναι, τώρα.
3: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Κωστή, τώρα. Τώρα είναι.
4: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
5: Τώρα.
4: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
3: Α, αυτό δεν αφήσω.
6: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα,
7: ε. Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε, να μου.
4: Ναι.
3: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε, συνεννόηση.
8: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Σταύρο λέει: δουλεύω delivery 12 ώρες κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς ηλεκτρολίτες, υγρά κτλ. Δεν βγαίνει και με το κρέμα στο κεφάλι.
1: Αυτή είναι η πραγματική ήρωες της καθημερινότητας. Με δεν την είναι σαν και εσένα όλοι εδώ. Θα μαραγκτώ στο γραφείο.
0: Όχι, έτσι είσαι εσύ.
1: Στη δροσιά.
0: Έτσι είσαι εσύ, μην τα μπερδεύεις.
1: Με τις φραπεδιές σου, με τα αυτά σου, με τα κρύα σου νερά, με, ναι, την, ναι, με τους υπηρέτες γύρω-γύρω να τρέχουν για να σε εξυπηρετούν. Εντάξει τώρα.
0: Ενώ ο κύριος Μπάβης το γιαπί το πολύ φορτιστή.
1: Άστο τον κύριο Μπάβη. Μετά από τόσα χρόνια ο κύριος Μπάβης δικαιούται να είναι για λίγο αραχτός. Τα λέμε όλα.
0: Μετά από τόσα χρόνια στο ερχοντήσω στο γραφείο και στους φραπέδες όμως, όχι στο γιαπί.
1: Γιαπί δεν έχω δουλέψει γιαπί, έχω κάνει άλλες βαριές δουλειές. Κουβάλα για αλεύρι και καρπούζια στην λαχαναγορά.
0: Με την Αγγλία θα μιλήσει πάλι η διαιτησία, λέει εδώ ένας φίλος. Παίζω από τώρα 4,5 κάρτες στην Αγγλία και μια κόκκινη. Όχι, εντάξει τώρα. Και περισσότερες κάρτες Αγγλία και πρόξε Αργεντινή. Παίξω ότι καταλαβαίνεις, αλλά δεν είναι τώρα γιατί σε κάρτες δεν το βλέπω. Εδώ Μιχαλέ, εύχομαι να χάσει η Αργεντινή γιατί είμαστε για 10 τσουρέγια με τον Μέση.

0: Είναι και τι θέλεις να βλέπεις από το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Στην εποχή των ρομπότ, στην εποχή της ταχύτητας και τα λοιπά, άμα θες να βλέπεις κάτι τέτοιο, καλύτερα βλέπεις στίβο, μην βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Είμαι κι εγώ της κοπής της παλιάς.
0: Γι' αυτό βλέπετε τένις.

0: Στο μεταξύ γίνεται ένα καμούλης με τον Σόρλοθ, τον παίκτη της Νορβηγίας που στην αντεπίθεση την έδωσε και την πάσα στον Χάλαν. Με μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο παντού, στα social media κτλ. Ένας πολύ μεγάλος χάμος. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε
1: ένα ρεπό. Αυτά βλέπει ο Δημήτρης Καραχιάλιας που είναι στην Κάριστο στην παραλία με το γουζάκι του και το χταπόδι και τρελαίνεται. Γιατί δεν έδωσε την μπάλα
0: ο Σόρλος τον, ναι. Κοίταξε, και εγώ μπορεί να τρελαινόμουν, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να τρελαθώ. Άμα είχα παραλία, γουζάκι, χταποδάκι, τι άλλη έχνια να έχει.

0: οποίος Λάρκιν πλήρωσε από την τσέπη του για να πάρει την Ελευθέρα από την ΕΦΕΣ.
1: 900 χιλιάρικα. Και ο Ράιτ πλήρωσε από την τσέπη του στην Μπαρτσελόνα.

0: Είμαι αισιόδοξο, φίλε, ότι οι Έλληνες θα κάνουν φέτος 20 μέρες 25 διακοπές όλοι.
1: Από τι?
0: Διακοπές, ρε. Πάνε στα νησιά, στις παραλίες, στα φάκια. Είμαι αισιόδοξο.
1: Να πίνεις πολλά νερά, να μην εκτίθεσαι στον ήλιο.

0: Τώρα αν ήσουν άνθρωπος της προκοπής, να πούμε, και συνεννοήσιμος, θα έλεγες, φίλε Μπάμπη, έχω στην Καβάλα ένα σπίτι, έλα κάτσε ένα μήνα εκεί κάμω.
1: Και εγώ να είμαι εγώ.
0: Όχι, τι γιατί, αν δεν σε κάνω.
1: Να διώξω και τη μάνα, να της πω φύγε ρε μάνα.
0: Όχι, τη μάνα σου την αφήσει.
1: Να φύγει, να μαγειρεύει, να κάνει.
0: Να μαγειρεύει, να έχουμε κάτι να τρώμε. Δεν παίρνεις πολλά θάρυτα.
2: Η κρίση και τα χρέη μου με σπρώχνουν στη ψηρούς. Αλλά εγώ ονειρεύομαι πανάκια στη ψαρούς.
0: Ορίστε. Δεν σου πάμε να μας στείλεις στην ψάρου, στην Καβάλα, στην ταπεινή.

0: Ο Χρήστος από την Καβάλα λέει: άντε Σταύρο, να έρθει πατρίδα να κεράσει και ένα τσίπουρο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, να κεράσει. Γιατί να μην κεράσει. Πάλι ένα τσίπουρο.
0: Κεράσουμε,
1: φίλε. Με το μεζέα τον φέρει αυτό. Δεν σε συμφέρει, αδελφέ.

0: Φέρτε η γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Και κύριε Σταύρο.
2: Γεια σας, χαίρετε. Γεια σας.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
2: Προσπαθούμε, ναι.
1: Την περασμένη Τετάρτη κέρδισα ένα δώρο.
0: Ναι, μας το είπατε.
1: Μήπως μπορείτε να μου πείτε πότε θα το πάρω.
0: Θα σας τηλεφωνήσω εγώ σε λιγάκι να σας πω όλες τις λεπτομέρειες, εντάξει.
1: Σε λιγάκι, ευχαριστώ
0: μότε
1: πολύ.
0: Μότε που βγω από την εκπομπή και μετά, ναι.
1: Ναι, να είστε, ναι, καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Θα κάνω
3: διακοπές. Πάμε, πάμε σε μικρό διαφημιστικό που θέλει.
2: Δεν τα δώρα στους ανθρώπους για να μην σου δείξω καμία κεφαλιά.
3: Σιγά, να με φτάσει μέχρι εκεί ψηλά που είναι δύσκολο.
2: Πού να σε βάλω σκαμνάκι.

0: καλή εβδομάδα και στην Ειρήνη που μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι της αρέσει πολύ η μουσική που παίζουμε. Η Ειρήνη, επειδή είναι καινούργια ακροάτρια, φίλη του ΠΑΟΚ, κάθε μέρα τα ίδια λέει, ό,τι μουσική και να παίζουμε. Είναι καλοκάγαθο κορίτσι.
1: Όχι ρε φίλε, γιατί καταλαβαίνει ότι παίζουμε κάθε μέρα και ένα διαφορετικό είδος. Δεν παίζουμε πάντα τα ίδια.
0: Και της αρέσουν όλα.
1: Της αρέσουν, γιατί εσένα πώς αρέσουν και τα βάζουμε. Έξυπνος. Ναι. Ειρήνη, τις σοβαρές κουβέντες κάνεις μαζί μου, μην τις κάνεις με αυτό. Είναι ο τύπος είναι από την Καβάλα. Πού να πάει ο πολιτισμός στην Καβάλα.
0: Ναι, στο Εγάλαιο.
1: Τίγκα. Βγάλαμε και ένα ζαμπέτα.
0: Σεβασμό στο ζαμπέτα, αλλά έχουμε βγάλει και εμείς.
1: Τι?
0: Βασίλη Κάρα.

0: λάμπρε να γυμνεί. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, τρώει τα σπλάχνα, με βγάζω άχνα.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Βασίλης Πρακτορία.
2: Γεια σου, καλά Βασίλη. Σαν. Χάθηκε, καλά Βασίλη. Πού είσαι σύνομο.
3: Και ακούω.
2: Τι
3: πάνε
2: να πει ακούς. Τι πάνε να πει ακούς. Δεν κατάλαβα.
3: Αυτό που πάνε να πει είναι ότι ακούω.
2: Ωραία.
3: Ακούω κάθε μέρα.
2: Για πες.
3: Ήθελα να πω,
2: ναι,
3: ότι είναι η χρονιά των 40, των 50, ότι και στις ηλικίες αυτές, αν προσέξεις, έχεις καλή φυσική κατάσταση, προσέξεις τη διατροφή σου,
2: μπορεί να μείνεις έγκυος.
3: Πας μακριά.
2: Μπορεί να μείνεις έγκυος.
3: Δεν αποκλείω, δεν το αποκλείω.
2: Αυτό.
3: Και επίσης, και επίσης θα ήθελα...
2: Ο Σταύρος είναι ήδη.
3: Ανεμογκάστρι μπορεί να είναι.
4: Ρίξιμο ένα από ανοησίες που ακούω δεξιά-αριστερά.
3: Δεν κάνει κανένα σχόλιο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι μπορώ να ζητήσω.
4: Να ζητήσεις, ναι, αν το απέξει δεν ξέρουμε.
2: Θες να βάλουμε του Πανούση την Οδύ στο Μαλάκα.
3: Λοιπόν,
4: όχι, άστο να μην διάλεξε.
3: Και αυτό, και αν και εφόσον σήμερα, αλλιώς άλλη μέρα αν το θυμηθείτε, την 11η εντολή θα ήθελα να ακούσω.
2: Πού το θυμήθηκες αυτό. Πού το είδες το όνειρο αυτό, ρε φίλε.
3: Δεν ξέρω, κάτι μου φωνάζει το τραγούδι αυτή την εποχή.
2: Σου φωνάζει καμιά, έχεις πάρει καμιά γραμμή από τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
3: Όχι, εντάξει, ωραίο τραγουδάκι.
2: Έχει ζητήσει τίποτα η κυρία και δεν μπορούμε να το κάνουμε και προσπαθείς να βρεις τρόπο.
3: Ανεκπλήρωτα όνειρα.
2: Να σε καλά, γεια σου φίλαρε, γεια, πάρε.

τόσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Μ' έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τα λέω εγώ φταίω. Το ένα καλύτερο από το άλλο το τραγούδια. Σιγμανί είναι η υπογραφή, δεν ξέρω ποιος. Και το λέει. Και επίσης κάποιος άλλος που θέλει να πούμε κάτι στην κυρία που λέει τις ειδήσεις. Δεν της λέει τις ειδήσεις από εδώ, οπότε δεν έχουμε άσχηση επαφή με την κυρία. Δεν μπορούμε να την, να της μεταφέρουμε οτιδήποτε.

0: τα λάθος έχεις κρατήσει τη συναυλία που κάναμε το Ζαμπέτα στο Εγάλιο.
1: Τι να ψάξω.
0: Τι να ψάξεις ρε γάμο την τρέλα σου. Αυτό δεν έχεις κρατήσει ρε φίλε. Με
1: πάρει. Κρατήσει, γιατί θα το ψάξεις.
0: Με Πάριο, με Μαρινέλα, με Μητροπάνο, Παναγία μου. Πα, πα, πα, πα, πα.

0: Βρήκα την κυρία που λέει τις ειδήσεις και μου είπε ότι αυτό δεν ήταν το θυμωμένο της, ήταν το γλυκό της.
1: Επίστευα, άμα λες τις ειδήσεις που λες, πώς να είσαι γλυκύτατος και καλοσυνάδος.

0: Βεβαίως τραγουδάει και ο Αδαμαντίδης και ο Κλωναρίδης.
1: Είχα κοσμιωτάτη κι όμως εις την αναστροφές
0: και ο Κλωναρίδης.

0: Καλοκαίρι είναι, ρε, δηλαδή.
1: Καλά σου λέει, ρε. Καλοκαιράκι, λιγάκι να ανέβει η διάθεση. Να κάνουμε λίγο κάνα πάρτι. Να πάρουμε κανένα ούζο, να κάνουμε κάτι δηλαδή.
0: Καλά, αυτό το τραγούδι παίζει όλα τα μπιτσόμπαρα.
1: Στα μπιτσόμπαρα δεν παίζει.
0: Αφού είναι καλοκαίρι.
1: Στα μπιτσόμπαρα δεν παίζει αυτό. Αυτό παίζει το πρωί στις 7 η ώρα το ξημέρωμα. Τα μάτια σ' αγαπώ και
0: γίνομαι κομμάτια. Γερμανία, δες.
1: Μπορείς να είσαι χωρίς να είσαι πιωμένος και να βάλεις αυτό.
0: Άμα είσαι πιωμένος, όλα και να βάλει.
1: Ναι, το ίδιο είναι.
0: Γερμανία στη δουλειά. Σας έχω λες τα ακουστικά, πιάσατε ζαμπέτα και άρχισα να σιγοτραγουδάω. Αλλά μάλλον δεν είναι τόσο σιγό το σιγοτραγουδάω. Και έτσι η Γερμανίδα συνάδελφος δίπλα μου. Πώς την κάλεσε, λέει.
1: Ράος, μωρή, πες της.
0: Πώς την κάλεσε, λέει, την πολιτσάι. Εντάξει, να κάνεις και πολιτσάι.
1: Πέρα εδώ.
0: Άντε, μια παρατήρηση σας κάνει η Φράου.
1: Είσαι υπερβολικός, είσαι υπερβολικός. Πάρτε και τον Παναή.

Με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο που δεν είναι εδώ. Ευχαριστούμε όμως και τον Στέφανο που είναι εδώ. Θα θέλαμε να είχαμε τον Νέαρχο, είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, από τον Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρ Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που λίγο δημοσιογραφικά υποστήριξαν για την εκπομπή, τον Παύλο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Σου άρεσε, Στέφανο, ακόμη. Ωραία, δεν τα γύρισα όμως.

0: γέμισμα από τον Ρούνεϊ, ψάχνει τον Γκίγκς. Ωραία, του τη γύρισε και πάλι ο Σέικ. Λασάρι και είναι γκολ για την United, 1-0. Με τον Ερνάντες. Η United στο 43 παίρνει κεφάλι στο παιχνίδι. Ο Ερνάντες στέλνει την μπάλα από την ενέργεια του Γκίγκς στα δίχτυα, βάζοντας τη United μπροστά 1-0 και στο δεύτερο παιχνίδι. Το υπαριθμόν 500 γκολ της Manchester United στην ιστορία της στα κύπελα Ευρώπης. Εσχέν. Κάνει κίνηση ο Ντρογκμπά που παίρνει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για την Chelsea. Το σούτ 1-1. Ο Ντρογκμπά ισοφαρίζει και βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Η Chelsea στο 76 κάνει το 1-1 με τον Didier Drogba. Και με το 1-1 περνάει, αλλά έχουν εντύπωση θα κυνηγήσει γκολ. Εδώ πάρα περνάει στον Πάρκ. Το σουτ 2-1. Η άμεση απάντηση από τον Κορεάτη. Ο Πάρκ ξαναβάζει την United σε θέση οδηγού και έχουν εντύπωση πως κλείνει πια και την υπόθεση πρόκριση. Εκεί που ο Drogba έβαλε την Chelsea στο 76 με 1-1 ξανά στο παιχνίδι. Η άμεση απάντηση της United έρχεται εδώ από την ενέργεια του Rooney, την παλιά του Giggs, την κούρσα του Park, το 2-1. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Γεια σου ρε Παλότολο με τις μουσικάρες σου. I can't stop thinking of you. Λοιπόν, Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα, τεχνική μουσική επιμέλεια και ό,τι χρειαστεί εδώ πέρα. Είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα σε επαγγελματικό επίπεδο, μην τρελαίνεστε έτσι. Και βέβαια είναι και ένα τεστ για μένα αυτό το διήμερο, γιατί καταλαβαίνετε, στο προηγούμενο διήμερο που ήρθε σημείωση εδώ πέρα, φύγε με σημειώσεις. Ελπίζω αυτή τη φορά να φύγει με άδεια χέρια. Θα φανεί στο τέλος το χειροκρότημα. Και αύριο δεν είμαστε μαζί. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο, Στεφανάρα στην κονσόλα όπως είπα και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr, ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, 14 του μήνα σήμερα και ώρα για τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο οποίος απόψε το βράδυ μας προσφέρει ένα μεγάλο ζευγάρι που εγώ λέω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός του τουρνουά και βάσει ονομάτων, το Ισπανία-Γαλλία, αλλά και βάσει του ποδοσφαίρου που έχουν παίξει. Νομίζω ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Βέβαια, η διασταύρωση τους έφερε μαζί. Το γεγονός, βέβαια, για να το προλάβω και τους πολλούς που μπορεί να γράψουν οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά, θα το πάρει ένας από αυτούς τους δύο. Μπορεί να το πάρει η Αργεντινή και η Αγγλία από το άλλο ζευγάρι. Έτσι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά με βάση το ποδόσφαιρο που παίξανε, φτάσανε και πιο αεράτα μέχρι εκεί, παίξαν και πιο ωραίο ποδόσφαιρο και απόψε θα μας δώσουν πιθανολογώ έναν σπουδαίο ημιτελικό στις 10 το βράδυ για να δούμε ποιος θα είναι από τους δύο πρώτους φιναλίστ, από τους δύο φιναλίστ ποιος θα είναι ο πρώτος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στα δικά μας, εδώ πολλά και διάφορα συμβαίνουν, μεταγραφές γίνονται για τις ομάδες, τα φιλικά συνεχίζονται, χτες είχαμε και την παρουσίαση της φανέλας του, τη καινούργια φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά και τον χορηγό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ζόελ Ρόκα, ενός νεαρού εξτρέμ για τον οποίο ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια στην Ισπανία. Θα μιλήσουμε και για τον Ζόελ Ρόκα. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Θα τα πιάσουμε όλα πάλι τα θέματα μαζί όπως κάθε πρωί. Τι έχουμε εδώ πέρα, πάμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Γιώργος από Σαλαμίνα. Γειτονά σου είναι ο Γιώργος από Σαλαμίνα. Μπορεί. Όμορφες καλημέρες, λέει ο Στέφανος Παναθηναϊκός από τα Πράσινα Μέγαρα. Καλημέρα, λέει απαράδεκτο να μην δίνει διοίκηση ΣΑΕΚ τα λεφτά που ζητάει ο Πινέδα. Αν μη τι άλλο, ταξίζει και είναι ταπεινός. Αν έπαιζε τον Ολυμπιακό, θα το λιβάνιζαν όλη την ημέρα, λέει ο Πάνος 21. Καλημέρα σε όλους, Δευτεράκης Λάρισα και από αύριο καλή μπάλα από το πρωί με φραπεδάρα στο Μανδράκι Ρόδος. Κυρνάω καφέ στο Γιώτιν Κλαμπ, λέει ο φίλος εδώ. Καλημέρα στην πρωινή παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα Βάγκο, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους. Ντι Μαρία Ήρουνεϊ. Κωστής από Μυτιλήνη Παναθηναϊκός και Μπέτης. Ο Κωστής συνεχίζει με τα ποδοσφαιρικά διλήμματα. Ρούνι. Καλημέρα από Πάφο Βαγγέλη. Πότε είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος, λέει ο Αλέξης Αγγτζής. Αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, Αλέξη είναι μεθαύριο στις 16 του μήνα. Νομίζω. 14 πρέπει να είναι σήμερα. Είχαν πει 14 θα είναι ξανά η κουβέντα για τη Super League και 16 θα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Εκεί είχα μείνει. Θα το τσεκάρω και στην πορεία και θα σου πω. Καλημέρα, Ράνια. Λέει Βαγγέλη, χρειάστηκε χθες να αγοράσουμε κάτι χάπια αξία 37, συμμετοχή 20, άνω του 50%. Μπράβο, Υπουργέ. Θα σε ψηφίσουμε, λέει. Καλημέρα, ο φίλος εδώ. Καλημέρα, Ράνια, τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκο σας. Πολλές καλημέρες στην καλύτερη παρέα, ο Πανάθα από τον δρόμο Στενό Αντώνης. Καλημέρα, παρέα από το Λίπστα Γερμανίας από το Σωτήρι. Τις καλημέρες μου, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελνιοβύρων. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Στέφανο σήμερα και αύριο. Ευχές για μια όμορφη μέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Βαγγέλη Στέφανε, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ομάδε συνήθω για βασική θέση θέλουν παίχτε με γεμάτε χρονιέ. Ο Παναγιακό πήρε Κρίστιανσεν για αριστερά, βάζοντα όρου. Αυτό είναι ρίσκο. Ίσως πρέπει να πάει σε πιο safe επιλογή. Υπάρχει ένα Κυριακόπουλο εκεί, Μάκη. Καλημέρα σε όλου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο μπουκέτο θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Ξέρω για Sport FMTV, αλλά σε ποιο μπουκέτο θα πάει Nova ή ΟΤΕ. Δημήτρη, νομίζω ότι αν πάνε καλά τα πράγματα θα πάει στο Κοσμοτέ. Αλλά ακόμα δεν είναι εξασφαλισμένο, δεν είναι τελειωμένο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δύναμη. Γρηγόρη Σπυρά, Ολυμπιακό μαζί με Μιχάλη από Νίκια με το Ασθενοφόρο. Καλημέρα στου Λεβέντε, καλή δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Πάει το πρώτο 15ημερο του Ιουλίου, το φάγαμε. Αλλά τόσο να μην είναι, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, Γιαννάρα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Φουβού 0-0-0. Να ξέρει, φιλέ, επειδή βλέπω ότι είσαι λάτρης και εσύ και είμαι και εγώ λάτρης. Υπάρχει η ταινία στο YouTube αυτή. Ο μυστικός πράκτορας 0-0-0. Τι γέλιο, ρε. Τι γέλιο, πραγματικά. αυτά μου αρέσουν και αυτό πάει και για Fight Club αυτό το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει. Αφού το στείλε σε μένα. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χρειάζομαι την εμπειρία σου. Έχω μπλέξει με την ανιψιά του αφεντικού. Δουλεύουμε μαζί, την έχω πατήσει ενώ αυτή θέλει μόνο καλοπέραση. Τι να κάνω. Αν η τσέπη σου δεν το αντέχει, που μάλλον πιθανολογώ αυτό, θα έχει προβλήματα στο μέλλον. Έτσι. Γιατί είναι πως είναι μαθημένος ο άλλος αυτό να το έχει υπόψη. Επίσης δεν ξέρω πως θα το πάρει ο μεγάλος εκεί που παίζει μπάλα. Το νου σου. Γενικά θα πω το νου σου. Γενικά θα πω το νου σου. Αλλά μερικές φορές ξέρεις το συνέστημα δεν μπορείς να το κοντρολάρεις. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283 4 και 5. Καλά σας είπα, εκλογές με πρόταση Γκαγκάτση διαβάζω εδώ στα... Από το Μάκη Γκαγκάτση η πρόταση λέει για προεδρία ενός έτους από Μαρινάκη και ενός από Αλαφούζο. Αν να το πάνε να αλλάξει τους λέει. Γιατί ξέρετε ότι εκεί είμαστε στην απόλυτη ισοπαλία στο 7-7. Αλαφούζο στήριξαν την προηγούμενη ψηφοφορία Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός και Φυσιά και Πανετολικός. Και Μαρινάκη την προηγούμενη ψηφοφορία ψήφισαν Ολυμπιακός, Βόλος, Άρης, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Αστέρας Τρίπολης. Αν επαναληφθεί το 7-7, θα πέσουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Να αναλάβει κάποιος ουδέτερος. Να γίνει αυτό που λέει ο Γκαγκάτσης να το πάνε να αλλάξει. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα, ρε παιχτή.
1: Τι κάνεις τώρα, ρε κούλη μου.
0: Εδώ, στη μάχη μας, τι να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ και τον κύριο, έχετε τα καλά του λόγια. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Για τον Παναθηναϊκό, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης. Είναι πολύ καλός παίχτης. Νομίζω ότι αν είναι όντως υγιής όπως φαίνεται τα πράγματα, νομίζω θα είναι βασικός.
0: Ναι.
1: Τι λες εσύ.
0: Για ποιον μου είπες θα είναι βασικός.
1: Ο Κρίσισεν.
0: Ο Κρίσισεν. Φιλαράκο, κοίταξε. Είναι
1: και πιο νέος.
0: Το καλύτερο σενάριο. Και ο Κυριακόπουλος δεν τον πήραν τα χρόνια. Είναι 29 χρονών είναι.
1: Ναι, είναι 22.
0: Ωραία, εντάξει, δεν θα παίζει. Κανένας δεν παίζει με την ταυτότητα, φίλε. Όποιος είναι καλός να παίζει.
1: Να σου πω ότι.
0: Πάνω, κοίταξε να δεις. Ο Κρίστιανσεν, να πούμε πρώτα απ' όλα, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται, ότι το πρόβλημά του δεν ήταν κάτι μυϊκό, ήταν στο γόνατο. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που αποκαθίσταται κάτι τέτοιο, λογικά μετά είσαι κομπλέ. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι να σου είναι χρόνιο. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο στα ντουζένια του πριν κάνα δύο χρόνια έκανε ένα τσουβάλι λεφτά όταν τον πήρε η Λέστερ.
1: Δεν
0: μπορούσε να τον πλησιάσει. Από εκεί και έπειτα όμως, για τον Παναθηναϊκό και για την κάθε ομάδα, η ευτυχή συγκυρία είναι σε κάθε θέση να έχει δύο παίχτες, ώστε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό στα δεξιά. Που βλέπεις ότι ο Τσάπρας έχει έρθει για να παίξει βασικός. Καλάμπρια έχει δει το έργο ότι ο μικρός που ήρθε είναι παιχταράς και έχει πατήσει γκάζι και αυτός, γιατί δεν θέλει να μείνει στον πάγκο και ο Καλάμπρια. Τον βλέπω φέτος πιο κεφάτο, δηλαδή έχει καταλάβει ότι έχει ανταγωνιστεί δυνατό. Και δημιουργείται, ας πούμε, και μια ιστορία με δύο παίχτες που είναι και οι δύο σχεδόν εισάξιοι και θα δίνουν μάχη για την 11η. Καλό για τον Παναθηναϊκό και για την κάθε ομάδα είναι σε όλες τις θέσεις να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και αριστερά να του συμβεί αυτό. Και όποιος είναι καλύτερος αναλόγως στο παιχνίδι. Ή του Κρίστιανσεν ή το Κυριακόπουλος να παίζει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ξέρεις. Τη γνώμη σου θέλω.
0: Παρακαλώ.
1: Θα μπορούσαν να παίξουν, ας πούμε, σε μια ομάδα, σε μια θέση τρεις παίχτες.
0: Κοίταξε, είναι αναλόγως στη θέση, φίλε. ανάλογο στη θέση.
1: Ας πούμε τα back, τα stopper.
0: Στα stopper είναι σίγουρα. Στα back νομίζω ότι πάνω από δύο σε ίδια θέση είναι λίγο θέμα. Είναι...
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Γιατί.
1: Γιατί πιστεύω ότι όταν έχει ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, εγώ όταν παίρνω το manager, παίρνω πάντα τρεις παίχτες στην ομάδα μου να έχω. Γιατί παίρνω αγγλικό πρωτάθλημα που είναι 38 αγωνιστικές, ας πούμε, ή ανάλογα όταν τα παίρνω championship, ας πούμε, που παίρνω ομάδες πιο χαμηλές και τις ανεβάζω σιγά σιγά. Mm. Παίρνω, ας πούμε, τρία αριστερά back, τρία δεξιά stopper, τρία δεξιά stopper, back. Παίρνω, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα όμως καταλαβαίνεις πάνω μου ότι τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα την πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή,
1: ναι, παιδί, αλλά είναι βάση αλήθεια σε μερικά πράγματα. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω γιατί, μήπως ας πούμε, εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος μετά, γιατί είναι τρεις παίκτες, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, εγώ θεωρώ, ότι, εγώ θεωρώ ότι στα μπακ που μιλάμε τώρα για τα μπακ, νομίζω ότι η συνθήκη είναι για τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο μιλάμε, είναι ιδανική με Καλάμπρια, Τσάπρα δεξιά και Κυριακόπουλο και
1: Χρυστά Σένεστρα. Καλά, είμαστε πολύ πλήρη σε αυτή τη θέση, είναι αλήθεια, ναι, δηλαδή, έτσι όπως το κάναμε τώρα. Ναι. Αλλά ξέρεις τι ήθελα να σου πω, επειδή υπάρχουν πολλοί αγώνες,
0: ναι,
1: υπάρχει καταπώνηση, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν μπορεί όμως να έρθει ένας παίχτης πρώτης γραμμής και να είναι ένα τρίτος.
1: Θα παίζει μόνο στο κύπελο, ξέρω εγώ, δεν γίνεται, δεν το δεχτεί.
0: Βέβαια.
1: Δεν το δεχτεί, όχι. Γιατί είναι και η Ευρώπη, είναι και δεν μπορείς να το ζηλώσεις σε όλη την Ευρώπη και θα έχει μουρμούρα, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Εντάξει, φίλε.
1: Έχει να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει ότι είδα το ποστάρισμα για το πάρτι, μπορούμε να κάνουμε κράτηση. Παιδιά, το γράφω και στο post. Αντάμωμα, εγώ λέω, μπας περιπτώσει και πάρτι, παιδιά, το πώς θέλετε. Έχω κάνει χθες το post σελίδα της εκπομπής, αυτό που είδες, έχει το τηλέφωνο εκεί. Και όπως γράφω και στο ποστάρισμα, δεν υπάρχει φυσικά έτσι κάποιο είσοδος και τέτοια πράγματα. Ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε που λένε. Το Σάββατο 9 ώρα στο Sugar Cube, στο Εγάλο, εκεί θα είμαστε. Να τα φάμε, να τα πιούμε που λένε και να μιλήσουμε και για το τελικό του Μουντιάλ που θα γίνεται την επόμενη μέρα. Στο ετήσιο αντάμωμά μας, όποιος θέλει, παίρνει και κάνει κράτηση, αλλά το μαγαζί έχει χώρο γενικά, μην μου αγχώνεστε. Ο Θοδωρής από την Κεσαριανή λέει: καλημέρα στην πρωινή παρέα. Έχουμε κανένα μεταγραφικό νέο για τον Ολυμπιακό. Αυτό που είπα πριν, έχουμε Θοδωρή, το κυριάρχο, είναι ότι ο Ζόλε Ρόκα, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στη Τζιρόνα, φαίνεται ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό, απομένουν λεπτομέρειες. Είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ. Κοιτάξτε, ο Ρόκα είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21 χρονών μόλις. Έχει κάνει φέτος μια πολύ καλή χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μικρός, δεν έχει παίξει πολλά χρόνια. Φέτος έχει κάνει μια καλή χρονιά με 32 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος. Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει σχεδόν 5 εκατομμύρια για αυτό το παλικαράκι που μεταξύ άλλων ήταν και σε όλες τις μικρές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας μέχρι τα 21, την Άντερ 21. Και λέγεται ότι, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα πολύ δυνατό project. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, προφανώς επειδή είναι και 21 χρονών πιτσίρικος, ίσως να θέλει και λίγο παραπάνω προσαρμογή. Παίζει extreme, είναι ανερχόμενος και νομίζω τώρα ότι, για να σου κλείσω με τα νέα του Ολυμπιακού Θοδωρή, ότι ο Ολυμπιακός τώρα πάει για ένα half και δύο ακραίους back. Και δεν ξέρω αν αυτό που έχει προκύψει από χτες το βράδυ, όπου ακούγεται ότι έχει πρόταση και Ορτέγκα από τη River Plate, ίσως μετά πάει για τρεις back. Καλημέρα τον Παχταρά, ο Πύρο Πάκου, όμως το θυμόμαστε από το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σουηδία. Τι παπάδες έκανε, λέει ο Κώστας Πάουκ Πασαλιμάνη. Έχω διαβάσει γι' αυτό. Δεν είχα δώσει τότε βάση πολύ. Έχω διαβάσει, Κωστάρα, γι' αυτό που μου λες. Για τον Αλή. Ή για τον Σάντα Μαρία, ποιο μου λες. Α, για τον Αλή, το Σουηδό μου λες, ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει πρόβλημα μεσοεπιθετικά. Η ομάδα μέχρι τώρα στα φιλικά ήταν, τα φιλικά ήταν χαμηλής δυναμικότητας και δεν βγαίνουν ασφαλείς συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται δύο δημιουργικά χαφ και δύο εξτρέμ, επίσης ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας. Ήθελα να κάνω και ένα ερώτημα. Γιατί Κρίστενσεν και όχι Μάγκας? Ο Κρίστενσεν έχει πρόβλημα. Συνήθως, όταν κάποιος έχει πρόβλημα, το πρόβλημα επανέρχεται αυτό.
0: Στο γόνατο. Στο γόνατο.
2: Ναι. Είναι μια... Όχι, επανέρχεται. Δηλαδή, μπορεί να χτυπήσει πάλι. Είναι ευαίσθητο.
0: Με αυτή τη λογική μπορεί να χτυπήσει και αύριο για οποιοδήποτε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, το πρόβλημα επανέρχεται.
2: Ναι, εντάξει. Αυτός είναι πιο ευαίσθητος όμως, γιατί είναι η δεύτερη φορά εκεί. Έτσι, νομίζω εγώ μπορεί να κάνω και λάθος, αγαπητέ. Και γιατί δεν πήρε το Μάγκας, ας πούμε. Αυτό
0: γιατί
2: το
0: ο προπονητής επέλεξε τον Κρίστενσεν. Ο προπονητής τον επέλεξε. Δική του είναι η επιλογή. Από τη στιγμή που πιστεύει σε ένα προπονητή, ακού και τι εισηγήσει του, δεν πρέπει.
2: Εντάξει.
0: Είπε, έκανε αναφορά. Έκανες αναφορά...
2: Δεν θα έπαιρνα παίκτες οι οποίοι, ας πούμε, έχουν ιατρικά θέματα. Παραδείγματος χάρη, ο center for μας, θυμίστε το μου που ήρθε από την Γλασκόβη.
0: Ο Ντέσσερς.
2: Εσείς πιστεύετε ότι θα παίξει μπαλά?
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό.
2: Πώς είπατε?
0: Γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό.
2: Εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει να μιλάω στον πληθυντικό.
0: Α, ωραία, κάνα πρόβλημα. Αν θες τον πληθυντικό, πληθυντικό λοιπόν. Εγώ θα σου μιλάω κανονικά στον ελληνικό όμως.
2: Αν δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ο Ντέστερς δεν είχε ποτέ στην καριέρα του χάσει τόσο μεγάλο. Δηλαδή, οι χρονιές του ήταν πάντα γεμάτες και πάντα διψήφισε σε γκολ. Πρώτη φορά που το έπαθε αυτό, το έπαθε πέρσι.
2: Ήρθε από τη Rangers τραυματίας. Εκείνη τη χρονιά, δηλαδή, έπαιξε λίγα, την τελευταία χρονιά που ήρθε, έπαιξε λίγα μάτς και ήταν τραυματίας. Αυτό έχω μάθει. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, μην μένουμε στον 4. Θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα.
0: Είπες πριν ότι θες δύο χαφ και δύο εξτρέμ.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι. Δεν βλέπω κάτι, αγαπητέ. Δεν βλέπω κάτι.
0: Τι εννοείς δεν βλέπεις κάτι? Μιλάω.
2: Εντάξει, ωραία είναι η ατμόσφαιρα, ωραία τα γκολ τα τρία και τα λοιπά.
0: Τι δεν βλέπεις κάτι, εξήγησε μου να καταλάβω.
2: Δεν βλέπω κάτι παραπάνω από τα εξτρέμ. Ό,τι είδα, βλέπα πέρυσι, βλέπω και φέτος. Από τα εξτρέμ. Μην ονοματίσω τώρα. Δεν βλέπω κάποια. Θέλει κάτι καλύτερο.
0: Μπορεί
2: να κάνω και λάθος.
0: Και στο περί δύο ή έναν, τι είπε στο περί, δεν άκουσα.
2: Στο περί οπωσδήποτε χρειάζεται. Είχαμε πρόβλημα.
0: Ο Ντεφράι σου άρεσε.
2: Βλέπω την μπάλα πάλι πίσω και οριζόντια εκεί. Θα μάθουν και τον Ντεφράι να κάνει το ίδιο. Πάμε σε κάποια άλλα θέματα. Λοιπόν, βλέπω οι ανταγωνιστές ενισχύονται μεσοεπιθετικά. Τόσο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΑΣΚ. Έτσι όπως
0: μου. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνεις.
2: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Αστείευεσαι τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 17 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει καμία ακόμα μεταγραφή. Είχε κάνει 5 αγορές ο Παναθηναϊκός και βλέπεις τον ΠΑΟΚ να ενισχύεται και τον Παναθηναϊκό, όχι.
2: Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό ότι πήρε ένα εξτρέμ. Ο οποίος είναι ανεχόμενος.
0: Εγώ βλέπω ότι τα βλέπεις όλα για τον Παναθηναϊκό πολύ μαύρα και άραχνα. Δεν βλέπεις τίποτα θετικό. Αυτό βλέπω. Και δεν καταλαβαίνω το γιατί.
2: Ακούστε να δείτε. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα.
0: Η γνώμη σου είναι, τη σέβομαι, αλλά σου λέω ότι τη βλέπω.
2: Ναι, ακριβώς. Προσπαθώ να προλάβω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Έτσι όπως είναι η ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω πρωτάθλημα.
0: Okay.
2: Πάμε τώρα στο θέμα της επικοινωνίας.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε μια αποδρομή, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία. Εφημερίδα θα έλεγα, δεν έχει ομάδα. Είναι φοβερό αυτό. Ας μπαίνει και μέσα. Πρέπει να υπάρχει μια εφημερίδα στο περίπτερο. Λοιπόν, για τον μπάσκετ ήθελα να πω κάποια άλλα πράγματα πάλι. Όπως ήταν η ομάδα, δεν έπρεπε να διώξει τον Οσμάν. Τους άλλους καλώς τους έδιωξε. Ήθελε η ομάδα δύο playmaker και δύο center και να κρατήσει τον Ουσμάν. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου η ομάδα δεν ενισχύθηκε εκεί που έπρεπε. Και κάτι άλλο, να μην δώσει Έλληνες παίχτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί κάτι ακούγονται για το Ελιόπουλο, Μπίτογλου κτλ. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε φίλε.
2: Γεια σας.
0: Καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα. Πολύ γρήγορα, έτσι, με τη μία πήρα και βγήκα στον αέρα. Πολύ ωραία.
0: Όταν βγαίνουμε με τη μία, είναι μια ευτυχή συγκυρία.
3: Και πήραμε την αφορμή τον κύριο τώρα, τον πρώτο που πήρε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Πώς θα βλέπει ο καθένας είναι τα πράγματα. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που τα βλέπουν όλα μαύρα. Κοιτάνε μόνο τα μελανά σημεία.
0: Εγώ τον Παναθηναϊκό δεν τον είδα σε τρία φιλικά να γυρίζει την μπάλα μπροστά πίσω πάντως.
3: Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει τον Παναθηναϊκό έτσι, στα τρία φιλικά. Δηλαδή με κάτω την μπάλα, πίεση ψηλά στο πρώτο μισό του γηπέδου, με μια συνοχή.
0: Build-up από τον τερματοφύλακα και γρήγορο κιόλας.
3: Build-up από τον τερματοφύλακα, ναι. Και θέλω να μιλήσω λίγο στον κύριο, να απαντήσω. Ας πούμε για τον Τέζερς που είπε.
0: Ναι.
3: Αυτό που είπε είναι η εικασία. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει όπως είπε. Οπότε δεν πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι δεν θα παίξει. Γιατί δεν το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος σε δύο χρόνια έχει βάλει 60 γκολ. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κανένας τυχαίος. Εντάξει, έγινε η προπόνηση. Σε προπόνηση την είχε τραυματιστεί. Για το Λαφόν.
0: Σε προπόνηση είχε τραυματιστεί δύο φορές. Τη μία φορά με το Λαφόν στη Young Boys την επόμενη μέρα πριν γυρίσουν Ελλάδα και την άλλη φορά με την Ιγυρία πάλι σε προπόνηση. Δύο φορές σε προπόνηση.
3: Μπράβο.
0: Δεν έχει ξαναμείνει ποτέ στην καριέρα τόσο καιρό έξω ο Ντέσσερς.
3: Ναι. Ναι, οπότε δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν έχει ξανατύχει. Δηλαδή έτυχε. Ήμασταν και άτυχοι πέρσι, έτσι σε πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρει το ενό κακού μοιραία από το ξέρει, φιλέ.
3: Ναι.
0: Όταν
3: ναι,
0: πάνε έτσι, στραβά τα πράγματα, στραβώνουν όλα. Αυτό είναι στη ζωή δεδομένο.
3: Ναι. Όπως επίσης βλέπω ότι την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω να την παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Έστω στα φιλικά. Φιλικά, δεν κρίνεις τίποτα από τα φιλικά, αλλά έχει μια πρώτη ιδέα το ότι θέλει να περάσει ο προπονητής.
0: Φίξ, φυσικά, αυτό είναι ξεκάθαρο.
3: Και βλέπω ότι και ο προπονητής που είναι και 38 χρονών έχει και όρεξη. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει όρεξη, φωνάζει, συμμετέχει στην προπόνηση που όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει πάρα πολλά σε αυτό το θέμα. Δεν είναι κάθε δηλαδή σε μια γωνιά να κοιτάει, να μιλάει με το συνεργάτη του μπλοκάκια και τέτοια. Είναι εκεί μες παρόν, κάνει και αυτός προπόνηση.
0: Να.
3: Και για τον μπάσκετ κάτι τελευταίο να απαντήσω πάλι στο φίλο. Ότι μάλλον ξεχνάει ο φίλος ότι λέγαμε ότι αν πρέπει να φύγει κάποιος είναι ο Οσμάν. Έτσι, γιατί δεν πήγαινε και τόσο καλά στο... Είναι από τα καλύτερα τριάρια. Αλλά δεν μαρκάρε. Αν θυμάσαι είχε πρόβλημα στην άμυνα. Και λέγαμε να κρατήσουμε το Χουάντσο. Να μην φύγει ο Χουάντσο, όχι ο Οσμάν.
0: Ναι.
3: Οπότε εγώ λέω να αφήσουμε λίγο την κρίνια και να αφήσουμε τον προπονητή που είναι νέος και φιλόδοξος να κάνει το έργο του, γιατί βλέπω πράγματα στον Παναθηναϊκό. Θεμνά, ταπεινά. Και πάμε όλοι ενωμένοι, σαν Παναθηναϊκοί. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε αρχή.
3: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Συνεχίζουμε εμείς στα καπάκια που λένε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, Πανούλη, καλημέρα, ρε.
4: Αδερφέ, ναι, καλημέρα στο Φανάρα, δυναμία μου, παιχταρά μου. Λοιπόν,
0: μεγάλη
4: εγώ δεν θα περνά τηλέφωνο, αλλά όσο θα ακούω live την εκπομπή, όσο δουλεύω και την ακούω live, όταν θα βγαίνει οποιοδήποτε που θέλει να κάνει κακό, εγώ θα είμαι απέναντί του. Γιατί εγώ είμαι 44, έως τώρα από 14 χρονών κάτι αλεπουδιάριδες τέτοιους τους τρώω για πρωινό και εμένα δεν θα βγαίνουν εδώ την ώρα που υπάρχει συσπήρωση, την ώρα που υπάρχει δυναμική μεγάλη να πάει η ομάδα για το πρωτάθλημα να μου γκρινιάζουν με δίθεν ιστορίες.
0: Εντάξει, μην κάνεις χαρακτηρισμούς όσους αλεπουδιάριδες και τέτοια, δεν μου αρέσουν αυτά, το ξέρεις.
4: Εγώ θα είμαι απέναντί, δεν έβρισα. Αλεπού ζω είναι, δεν είναι κάτι, δεν ευρισιά. Θα μπορούσα να πω πολύ χειρότερο, αλλά
0: Όχι. Δεν είναι το ήθος. Ο χαρακτήρας της εκπομπής δεν είναι για χειρότερο, το ξέρεις.
4: Ο πονηρός με την Αλεπού είναι βρισιά, είναι χαρακτηρισμός. Δεν είναι χαρακτηρισμός, Βαγγέλη. Όλα αυτά όμως που είπε, χωρίς να πει οποιαδήποτε λέξη ο φίλος, είναι πολύ χειρότερο από αυτό που λέω εγώ. Γιατί έρχεται απέναντι από την ομάδα, έρχεται απέναντι από τον κόσμο, προσπαθεί να προκαλέσει διχόνια, χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα είναι πονηρό αυτό που έκανε.
0: Πρώτα απ' όλα όμως να σου πω κάτι, γιατί είναι ληφθεί τόσο σοβαρά υπόψη και από τη στιγμή που δεν ξέρεις καν αυτός τι μπορεί η ομάδα να ήταν. Δηλαδή επειδή βγαίνει κάποιος και λέει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ατρόμητος,
4: τίποτα. Έχω πάρει μια απόφαση, με συγχωρείς, έχω πάρει μια απόφαση. Ναι. Όποιος θα κάνει κακό στην ομάδα μου, εγώ θα είμαι απέναντι. Με όμορφο τρόπο. Εγώ αυτό, η απόφαση δικιά μου αυτή είναι. Χωρίς να λέω κάτι κακό. Δεν είπα κάτι κακό και επιμένω σε αυτό ότι δεν είπα κάτι κακό.
0: Επιχειρηματολογήστε λοιπόν. Κλείστε το γραφικό Τζόρνταν, γράφει ο Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα.
4: Μπράβο. Φίλε μου Πενιρλή, παιχταρά μου, να περάσετε υπέροχα στο αντάμωμα, να περάσετε όμορφα. Όσα παιδιά πάνε, όσοι μπορέσουν και πάνε, και να περάσετε φίνα και για μας που είμαστε από μακριά, κύριε Πενιρλή. Λοιπόν, άρα κλείνει η παρένθεση για το σχόλιο του κυρίου και εντός εισαγωγικών και προχωράμε. Η παρουσίαση είναι φανταστική. Φανταστική. Ανατριχιαστικός φύσας. Εγώ έπαθα πλάκα με το Φύσαβουρκο στα τα μάτια μου, γιατί όταν ακούσα από ένα τέτοιο παιδί που έχει δώσει τη ψυχή του, που έπαιζε με σκισμένο κεφάλι μες στον αγώνα, είναι στις ακαδημίες τόσα χρόνια, είναι παντού σε όλα τα πόστα.
0: Τώρα είναι αντιπρόεδρος.
4: Τώρα είναι αντιπρόεδρος, κάνει μια προσπάθεια μαζί με τον Στέφανο, με τον Γιούρκα, με τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος στα Sky τους εμπιστεύεται, είναι δίπλα στην ομάδα, έχει φτιάξει προπονητικό κέντρο, φτιάχνει το Βοτανικό και όλα αυτά. Άρα μόνο χαρά μπορούμε να έχουμε. Και φυσικά θα υπάρχουν και άσχημα αποτελέσματα μέσα στη χρονιά. Καμία ομάδα δεν πάει άιτε στη σφαίρα. Mm. Αλλά όσο υπάρχει υγεία, από το 99 ακόμα τόσο, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη. Οι φανέλες σκίζουν και σκίζουν όχι μόνο γιατί είναι του Παναθηναϊκού, που για μένα είναι η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί οι λεπτομέρειες που έχουν πάνω κάνουν τη διαφορά, όπως και στην πράσινη, κάτω δεξιά που λέει εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Από το στίχο της Μουσχολιού και στην άσπρη φανέλα, ο οποίος είναι μαζί με το σήμα του Παναθηναϊκού, είναι και ο χάρτης Αθήνας, που είναι λεπτομέρειες για μένα που κάνουν πάντα τη διαφορά στις φανέλες. Άρα προχωράμε ενωμένοι, δυνατά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εγώ αυτό έχω να πω. Okay. Όσο υπάρχει αυτό το κλίμα οπαδών, διοίκησης, παιχτών, η ομάδα θα πάει σφαίρα. Τώρα για τον μπάσκετ, εντάξει, γελάω από προχθές με διάφορα. Οι απαντήσεις δόθηκαν χθες και από τον Γιαννακόπουλο για τον Χουάντσο. Άρα μια χαρά θα πάει και εκεί. Έτσι και ο οργανισμός ήδη τα τελευταία 4 χρόνια είναι συγκεντρωμένος. Όλα τα τμήματα πάνε δυνατά, προχωράμε και συνεχίζουμε. Και Στέφανε, είδε, σου δίνω πάσα τώρα για το δελτίο.
0: Πρώτα μηνύματα εγώ και μετά ο Παλότολο.
4: Συγγνώμη, Βαγγέλη. Εντάξει. Πρώτα μηνύματα ο Βαγγέλης, ο κύριε Μεραφιά, έχετε τα μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε την οργάνωση, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Για.
0: Πολλές καλημέρες, παιδιά. Βαγγέλης Πάο Κανάβησο. Καλημέρα στο Βαγγελάρα το Παόκη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και σε όλη το παρεάκι. Είχα καιρό να σου στείλω άκουγα, λέει, τόσο προλάβαινα λόγω δουλειάς, αλλά και λόγω των διδήμων κοριτσιών μου που πλέον από τις 12 Ιουνίου έδωσαν άλλο νόημα στη ζωή μας. Μάνο, Σάικο, κριτικό ενίκεια. Α, είσαι με νεογέννητα διδυμάκια, ρε Μάνο. Να τις χαίρεσαι, κουκλέ μου, να τις χαίρεσαι. Βαγγέλη μου, καλημέρα, λέει ο Μόντι. Βαγγέλη, συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι στον Κρίσκεσαν, αλλά το να επιμένει τόσο ονίστροπια να το θέλει σημαίνει πως τον προορίζει για βασικό. Άρα ο Κυριακόπουλος δεν του πολύ κάνει. Μάκη, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Καλημέρα, παιδες. Αλίμονο, Βαγγέλη, αν δεν παίρναμε λίγο του είδου παίχτε που παίρνουμε και στο μάνατζερ, έρετε ακούμε πρωί-πρωί και αύριο κάποιοι Άγγλοι θα παίξουν τον 60ο και βάλα αγώνα του, λέει ο Παναγιώτης. Θα ρίξω μια ματιά στο 2-2 στο διάλειμμα, αδερφέ Γιάννη, αφού να μην το διαβάσω στον αέρα. Φίλε Βαγγέλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο φίλο του Στέφανο, επειδή δεν κατάλαβα πριν τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και στο πρωτάθλημα του μπάσκετ εκτός από το Sport FM TV. Θα το βλέπουμε και στην Κοσμοτέ. Όχι. Υπάρχει πιθανότητα να παίξει ο Sport FM TV στην Κοσμοτέ. Αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ο Κρίστιανσεν δεν είναι περίπτωση Ρενάτο Σάντζες που έχει χρόνια προβλήματα. Εμένα ο παίχτης πολύ περισσότερο μου θυμίζει περίπτωση Μάρκους Μπέρκ που έκανε ριστάρ και απογειώθηκε. Ας περιμένουμε. Σωστά το σκέφτεται ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, Οδυσσέας. Είναι σίγουρα ο Παναθηναϊκός ο άνθρωπος που μιλάει, λέει ο Οδυσσέας. Τι να σου πω, φίλε. Καλημέρα, λέει. Ξέχασε ο αδερφός να μας πει, λέει, για βόλεϊ, χάντμπολ και τάβλη, λέει ο Σάκης. Δελτίο ειδήσεων, λέει ο κύριος Παλότολο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η αποφάση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί τη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαίνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου
9: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Κοίτανε.
7: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημερούδια κόσμο στο πρωινό τη 3η 14 Ιουλίου του 2026. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε και σε όλη την παρέα από 203 Καρέα Ακαδημία. Σήμερα είναι ο Φωτάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Κωνσταντίνος. Ψήσε καφέ στον κύριο και μπισκοτάκια να μα μυρολογήσει, λέει. Καλή εκπομπή. Και πάμε, λέει, Γαλλία. Σήμερα 4-4 το βλέπω, λέει ο Παγωτάκης. 4-4, μακάρι, ρε φίλε, να δούμε τέτοια ματσάρα επική. Καλημέρα, Βαγγέλη, για το φίλο, λέει η Φώτο, λέει για τι συμμετοχέ του 4 την προηγούμενη χρονιά, λέει ο Κώστας από το Πόρτο Ράφτη. Και μου στέλνει εδώ τι συμμετοχέ του. Όπου το 24-25, ο 4 ούτε λίγο ούτε πολύ που ο φίλο μα έλεγε ότι δεν έπαιξε, έχει παίξει 30 μάτς στη Σκωτία και 12 στο Europa, 42. Και 5 σε ένα άλλο κύπελο που παίζουν εκεί στη Σκωτία, 47. Και 4 στο League Cup, 51. Και 2 στα προκριματικά του Champions League, 53 παιχνίδια έπαιξε ο άνθρωπος, δεν έπαιξε κάτι ιδιαίτερο. Και έβαλε 21, 24, 28, 29 γκολ. 51 παιχνίδια, 29 γκολ. Δεν ήταν καλή χρονιά. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, είναι τραγικός ο Τζόρνταν, λέει ο Παναγιώτης. Ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Δημήτρη, δεν ξέρω, τι να σου πω. Καλημέρα στον Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Επιστροφή χτες στην Αθήνα και στη ρουτίνα της καθημερινότητας μετά από ένα πενταήμερο στην καταπράσινη Θάσο. Άντε τώρα να δούμε πώς θα ξαναμπούμε στα ίδια. Κανονικά θα πρέπει να παρέχουν άδεια προσαρμογή του Αγίνα στην πραγματικότητα. Ιστερόγραφο πολύ καλή κίνηση του ΠΑΟΚ να πάρει τον Οσμάν. Καλή συνέχεια σε όλους, Λοαργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Θέλει ο Δημητρός από τον Ταΐγετο και Νίν Χαβούζα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα μα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Πολύ μαύρα τα πλούβο φίλος και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν Παναθηναϊκός, αλλά και ο δεύτερος φίλος του μας λέει ότι θα παίρνει την άδεια του κάποιος να πει τη γνώμη του. Τι τραβάμε, λέει, χειμώνα καλοκαίρι. Κάτι θα βρούμε, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, και είναι δύσκολο να πληρώνεις δύο πλατφόρμες για να δεις το άθλημα που σε διασκεδάζει, μου φαίνεται υπερβολικό. Γι' αυτό καλό θα είναι το Sport FMTP να μπει σε ένα από τα δύο μπουκέτα. Μάκη, και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Θα μπορούσε να τα πιστεύω να κάνει μια γκέστ εμφάνιση στου άχαστου, αλλά πρόσεχε εκεί, δεν θα μιλά, λέει, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Εκεί θα μιλά, αλλά είμαι ενεργάτη, λέει ο ακροατή 0. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Σήμερα είμαι με τη Γαλλία, γιατί δεν έχω βρει πώ θα χάσει στην Λίλη το αδερφάκι μου. Άνοιξε παράθυρο τη γνώση στο Πανεπιστήμιο, Παναγιώτη Εθνικάκια. Ο Κώστα Αουπεανία, ο Παναθηναϊκάκια, λέει συγχαρητήρια στο Ροδίτη, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και ο Γιώργος από το Περιστέρο Παναθηναϊκός λέει κάτω τα χέρια από τον Τζόρνταν. Έχουμε ενημέρωση, καλημέρα Βαγγέλη, έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το WOCAP και τον Dorsey, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από το Ξυλόκαστρο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή το πράγμα μοιάζει πολύ πιθανό να... Το πιο πιθανό μοιάζει να ανανεώσει ο Dorsey και να φύγει ο WOCAP, να πουληθεί ο WOCAP. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία, φίλε μου. 2-10-95-79-283, 4 και 5 τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση. Πάμε στο φίλο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Οπ, Βασιλάκη σε Γάλλο. Πού είσαι, ρε παιχτή?
1: Τι γίνεται, καλά παιχταρά μου. Εδώ 4-3-3 σε Ρόμβο. Πρωί-πρωί.
0: 4-4.
1: Λέω, τους έχει στην εξάσκηση, τους έχει αποτελειώσει τους παίκτες στην προπόνηση. Θέλουμε πρωτάθλημα, θέλουμε και κύπελο, μια πορεία. Ας αφήσουμε το κύπελο, ρε παιδί μου, αντί να αφήσουμε το ευρωπαϊκό. Και ας πάμε step by step, day by day. Εξάλλου, αν κερδίσουμε 3-0 στην έδρα μας, με τα δεύτερα θα παίξουμε στο άλλο μάτς. Έτσι ας βάλουν τους αγώνες.
0: Και έχουμε
1: τώρα άλλο. Βλέπουν πολύ μουντιάλ και οι παίχτες, ξέρεις, θα γίνει μέσα time out. Στο time out ο προπονητής μας θα δίνει συνέχεια οδηγίες. Είναι και λίγο ξύτιμος.
0: Δεν μου λες, Μπιλή.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις, το Σάββατο θα έρθουμε στο Γάλλο.
1: Πάρε με τηλέφωνο να γίνει.
0: Ναι, σε πάρω και τηλέφωνο τώρα. Τι τηλέφωνο να σε πάρω? Θα είμαστε
1: Έλα,
0: στην πλατεία
1: μωρέ,
0: εκεί.
1: Έλα, μωρέ, κουμπάκι πάνω δεξιά.
0: Πόρτα, έρθουμε στο Γάλλο.
1: Πάρε με τηλέφωνο να γίνει.
0: Σε πάρω και τηλέφωνο τώρα. Τι τηλέφωνο να σε πάρω? Θα είμαστε
1: Έλα,
0: στην πλατεία
1: μωρέ,
0: εκεί.
1: Κουμπάκι πάνω...

0: τι να χτυπήσω τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Σάββατο 9 ώρα, στο λέω τώρα, τι τηλέφωνο. Μήπως θες να έρθει μας πάρουμε για τα μάξι, με τα μάξι από το σπίτι.
1: Ευαγγελή, μην αγχώνεσαι, έτσι αλλιώς τώρα γήπεδο στο βοτανικό ψάμια, εσύ θα ρίξε εδώ.
0: Εντάξει, καμία σχέση τώρα
1: μετά, αλλά... φτιάχνουμε.
0: Καμία σχέση τώρα μετά, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τι ήθελα να πω, να πω κάτι επιστημονικό έτσι πρωί-πρωί.
0: Εμένα μου αρέσουν τα επιστημονικά. Ιδιαίτερα. Ναι.
1: 7 παρά 20 ήσου και βίντεο θα το στείλω. Τι κάνουνε τώρα. Αυτά που έλεγε ο Έλιοτ Μας, ο Άλλοτ Μας, είναι πραγματικότητα. Ρώτησε μια... Ο σκοπός ποιος είναι, ρώτησε τη Σοφία. Το έχω σε βίντεο και στο TikTok, που το είναι κλειδωμένο, να σου στείλω. Λέει να κατακτήσουμε την ανθρωπότητα. Γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί. Φαντάζομαι, σ' άγανε και τα ρομπότ.
0: Να. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βγαίνει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ,
0: ναι,
1: και
0: φτιάξει...
1: Αυτό ο Τραμπ δείχνει UFO, το λέει σιγά σιγά, είμαι λίμον λίγο έγκυος. Είναι πανέξυπνος. Απορώ αυτοί οι δημοσιογράφοι που βρίζουν τώρα τον Τραμπ, αν έρθει Ελλάδα ο Τραμπ με την Κίμπερλι, ποιο κανάλι θα πάει εκεί, δεν τα ξέρω Τραμπ, που είχε βγει ο Αλέξης και είχε πει μας βρει αυτό το κακό και πήγε στο Λευκό Οίκο, λέει τι κακό σε βρήκε. Δηλαδή αν έρθει εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ και εσύ τον βρίζεις και ο άλλος τον βρίζει και στο Μέγκα τον βρίζουν στον Άλβα Σκάι Β' Γ' κανάλι, ποιος θα του πάρει συνέντευξη? Νομίζεις NSA και CIA δεν τα ξέρει ποιο κανάλι λέει τι? Νομίζεις CIA το Predator, αυτά είναι βιτρίνα.
0: Τα ακούς, τα βάνε.
1: Βιτρίνα.
0: Ακούω να λες.
1: Δηλαδή αυτά τα έχει δώσει η CIA και η Mossad να τους παίζουν στα δάχτυλα να τους έχουν εκεί. Γι' αυτό περνάνε τους νόμους. Να μην δικαστεί αυτό, ο Ισραηλινός.
0: Έτσι εξηγούν τώρα.
1: Που πούλησε το Predator και το Pegasus.
0: Ο άλλος άστο να ρολάρει, Βαγγέλη. Άστο να ρολάρει.
1: Και να σου πω λεπτομέρειες.
0: Παναγία μου, για πες.
1: Στου στέλναν, έχω δύο καταγγελίες.
0: Βάλε το όρο, τι μαθαίνω. Έλα, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάτα εδώ στο εμβόλιο.gov, ενώ ήταν Παύλα Γκοβ το Pegasus ή το Predator. Δηλαδή του στέλνανε μήνυμα, έλα κάνε στο εμβόλιο, το ίδιο μήνυμα, copy-paste, αλλά το τελεία ήταν Παύλα και πατάγανε πάνω στο link και μολύνεσαι. Και μπορεί να ανοίξει την κάμερα οτιδήποτε τα ηχεία, ό,τι κάνει στο κρεβάτι σου ή στην τουαλέτα, οτιδήποτε χτύπα ξύλο. Ό,τι στο σπίτι του κύριε φυλακή το δωμάτι μου, να τα ακούνε, ανοίγουν κάμερες, ραδιόφωνα, ηχογραφήσεις και τα λοιπά. Γι' αυτό ο Edward Snowden είπε δεν υπάρχει δημοκρατία αφού παρακολουθούνται όλοι οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι είναι 100 εκατομμύρια, εμείς που είμαστε 5, περάσανε και κλείνω. Το ψηφιακό ευρώ, άκουσες κανένα κανάλι να το λέει?
0: Όχι.
1: Άκουσες κανένα κανάλι, εγώ το λέω, πέρασε από την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ψηφιακό ευρώ, προχθές ψηφίστηκε, η Λατινοπούλου ψήφισε όχι, και τώρα τέρμα τα μετρητά. Από εδώ και πέρα,
0: πλαστικόλα.
1: Ναι, γιατί όλοι μαύρα τα παίρνουν. Εγώ δηλαδή όσες φορές έχω πληρώσει και εγώ με μετρητά, κανείς δεν μου δίνει απόδειξη.
0: Α,
1: και τώρα βγαίνει το ψηφιακό ευρώ που ψηφίστηκε προχθές στην Ευρωβουλή.
0: Ναι.
1: Και όλα ψηφιακά, δηλαδή όλα τα ηλικιωμένοι θα φάνε πακέτο γιατί πρέπει να βρουν λογιστές.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να βρουν λογιστές. Και οι λογιστές είναι και λίγο, συγχώρεσαι με την έκφραση, λαμόγια.
0: Ω, γιατί ρε φίλε.
1: Εγώ όλοι, να όλοι το ίδιο. Από τώρα,
0: μάλλον, ο δικός σου, κάνουμε... μάλλον ο δικός σου λογιστής είναι λαμόγιο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, πώς θα
1: γίνει? Όχι, είμαι εγώ λογιστής. Μαθαίνω 2,5 χρόνια λογιστικά. Απέλυσα την λογίστριά μου.
0: Ωραία.
1: Έκανε λάθος.
0: Άρα εσύ δεν είσαι λαμόγιο.
1: Κοίταξε, κόλλησε ο άλλος είχε βάλει το email του ο λογιστής.
0: Ναι.
1: Αληθινή ιστορία, ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, γιατί ξέρεις ο σκληρός δεν μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά μαζί. Ο σκληρός κάπου να βάλουμε ένα τέλος, ναι.
1: Και πάει ο άλλος στο λογιστή και λέει θέλω να βάλω το δικό μου email και το iBanking. Βάζει το iBanking του και κερδίζει τη φορολοταρία.

0: Είναι ιστορία.
1: True story. Λοιπόν, έγινε, Μπίλη.
0: Ενώ είναι, ήταν αφορολόγητα, του ναι. τα τράβηξε. Γνωρίζω στην εφορία του τα τράβηξε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο σε περιμένουμε με τον μπλουζάκι το περσινό. Και θα το πάμε έτσι. Κάθε χρόνο θα παραλαμβάνει τον μπλουζάκι τη περσινή χρονιά.
0: Και θα πίνουμε καφεδάκι στο Βοτανικό. Τώρα.
1: Άλλο πάλι αυτό. Λοιπόν, έγινε, Βασίλη. Να είσαι καλά.
0: Έλα, μιλάμε.
1: Λοιπόν, ο Τζόρνταν λέει ότι αυτό δεν είναι χαρακτηρισμό, λέει το τραγικό, στο οποίο είπε ο Δημήτρη για μένα. Είναι χαρακτηρισμό. Άρα, Δημήτρη, με την λογική που και στον Παναγιώτη είπα ότι δεν θέλω να χαρακτηρίζεται, θα σε παρακαλούσα και εσένα να είσαι λίγο πιο προσεκτικό. Ο φίλος μου Αναστάσης από Σέντροπε λέει: σήμερα είναι και η μεγαλύτερη μέρα των Γάλλων. Εθνική γιορτή είναι το 14 Ζουλιέ, 14 Ιουλίου. Γι' αυτό λέει αλέλεμπλε, λέει ο Αναστάσης, που φυσικά ως κάτοικος Γαλλίας είναι με τη Γαλλία στη μεγάλη απόψινη μάχη. Άκουγα το φίλο λέει με το μυρολόι, λέει, και τραγουδούσα από μέσα μου: το άνοιξε πέτρα για να μπω. Τζόρνταν μαζί σου, καλημέρα, καλησπέρα στην Παρέλο, Παντελής. Φτάνει, Βαγγέλη, μας έκαψε ο Βασίλης. Ο Βαγγέλης, μην κόψετε ούτε για διαφημίσεις, ούτε για ειδήσεις, ούτε για νερό, ούτε για τίποτα, λέει ο Μπαγκανίνη. Πείτε το να σταματήσει κάικα, λέει ο Φίλιππος. Το πριώνει ο Γιώργος. Τι τραβάμε πρωί-πρωί, λέω, κοιμούν ένας καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης. Έχω ξεκινήσει να φτιάχνω, λέει, πανό για τον Βασίλη για το Σάββατο. Ζήτω οι ψυχοπνευματικές βουλήσεις στην ονειροφαντασία της αυτόνομης σκέψης, λέει ο Γιάννης. Παν μέγιστε, Βασίλη, απλά λείπεις, λέει ο Γιάννης από Μελβούρνη. Νομίζω ότι ο Βασιλάκης ξανακύλησε, είχε επανέλθει δρυμύτερος, μη σου πω και καλύτερος, λέει. Δώσε πόνο, Βασίλη, λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός. Ο Τζόρνταν λέει: ευχαριστώ, λέει, για τον Γιώργο και τον Κώστα για τα καλά τους λόγια. Τώρα, όσο για τον Πασχητικό, δεν θα πέσω, λέει, στο επίπεδό του. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ρε φίλε, πώς συνεννόησες με τον Βασίλη, λέει, Κώστας από Λαμία. Κοίταξε, Κώστα, το αν συνεννοούμε είναι μια διαφορετική ιστορία. Έτσι. Έχουν έρθει πάντως μυθικά μηνύματα. Μην τον κλείσεις, παρακαλώ. Άστον μέχρι τις 7.30, δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, λέει καλημέρα, λέει καλή εκπομπή. Θέλω να πάω προς αεροδρόμιο και πάω Ραφίνα. Καήκα με Θοδωρή ταξί. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εγώ.
1: Καλημέρα, κύριε Λουνίδα.
2: Καλή εβδομάδα από τα χθες. Μια και δεν πήρα.
1: Τα ξέχασες τώρα. Ότι δεν ξαπείς, το ξέχασες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι όμως ότι πήρες τόση ενημέρωση μέσα σε 5 λεπτά, έμαθες τόσα πράγματα που θα σε κάνουν καλύτερος άνθρωπος.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχες φιλική άποψη για πάρα πολλά.
1: Ναι. Βάγκο λέει πνίγηκε. Αχ, Παναγία μου. Σε καλό μας χρονιάτικα.
2: Να πω λίγο για την υπόθεση του Πινέδα, έτσι όπως την παρουσιάζουν. Δεν έχω ακούσει καθόλου, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι εγώ, ούτε το μάνατζερ του. Καλά, ο Πινέδα ζει ποτέ, 4 χρόνια, 5 που είναι στην Άκρη, δεν έχει μιλήσει ποτέ.
1: Ναι. Έτσι,
2: αλλά ο μάνατζερ του μίλαγε, φέτος δεν έχει μιλήσει.
1: Ναι.
2: Δεν τον έχω ακούσει. Και δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή, δηλαδή, κάποιων site συγκεκριμένα και αυτά, ναι. ότι φεύγει ο Πινέδα και ότι αυτά και δεν τρέχει τίποτα, μας φέρει τα λεφτά μας και πίσω. Όλο αυτό που γύρω από κάτι το οποίο...
1: Νομίζω ότι... Προηγούμενα καλοκαίρια γινόταν πολύ μεγαλύτερος χαμός. Τώρα πώς τους έρχεται αυτό?
2: Ναι, αυτό μα δεν έχει τέτοιο. Και επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι δηλαδή πάνε σόν και καλά πάλι συγκεκριμένα, τα ίδια δηλαδή τέτοια, να πάνε τα φορτώνα, ας πούμε, και καλά η Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου φαίνεται πολύ σαν να είναι δρομολογημένο από κάποιους. Δηλαδή αυτό το όλο παιχνίδι. Σαν, δηλαδή, να το πω τώρα έτσι, όπως το λέει, πώς το είπε το παλικάρι από τη Ρόδο.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ο Παναγιώτης, συγγνώμη, ναι, ξέχασα, κόλλησα λίγο τώρα. με το Βασίλη, τα χάσα λίγο. Σαν πονηράδα, ας πούμε, αν καεί το θέμα, να μην καούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Δηλαδή να έχουμε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα τέτοια ώστε αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρουμε να το ανανεώσουμε να μας ακουμπήσει, να πέρασει και να ξεσκονιστούμε απλά.
1: Ο Πινέδα έχει ακόμα φέτος συμβόλαιο, του τρέχουν που είναι.
2: Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, ναι. Mm. Ναι. Μα αυτό τώρα ότι εντάξει δεν μας νοιάζει, θα μας πει τα λεφτά ή να παίξει τη χρονιά του και είναι ίδιο, δηλαδή είναι copyright. Είναι copyright. Το βλέπεις, ας πούμε, σε όλο όπου παίζει και όπου τέτοιο, λένε το ίδιο πράγμα. Το ξέρουμε ότι έχει ένα χρόνο, ότι αν δεν ανανεώσει θα παίξει σε αυτό το χρόνο. Και το πιο πιθανό είναι αν δεν ανανεώσει να παίξει για το Champions League και αν δει ότι περάσει η ομάδα στο Σταπέλι, τότε να έχει και ένα ενδιαφέρον για τη χρονιά. Αν δει ότι δεν έχει ενδιαφέρον, θα κρατάει τα πόδια του και λογικό είναι, γιατί μετά από τον Δεκέμβρη και μετά θα μπορεί να...
1: Ναι, ναι, το συμβόλαιο του λίγη...
2: Να πουλεί τον εαυτό του, στις 30... τον εαυτό του μόνος.
1: Το συμβόλαιο λίγη 30 Ιουνίου. 27, ναι, δηλαδή,
2: οπότε από 1η Ιανουαρίου θα μπορεί να πουλήσει εντός αγωγικών, έτσι, τον εαυτό του μόνος, ας πούμε, και να πάρει και το πρίμα αυτό που πήρε και ο Γιώβιτς, ας πούμε. Αυτά. Τελειώνω με αυτό. Θα ήθελα κάτι έτσι σε προσωπικό επίπεδο, επειδή σου είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, σήμερα με τη γυναίκα μου κλείνω 35 χρόνια.
1: Μπράβο σας.
2: Αν μπορεί ο Στέφανος και αν θέλει να με βάλει ένα τραγούδι και εσύ να το αφαιρώσεις στο κορίτσι μου. Όποιο τραγούδι θέλει
1: αυτό. Θες συγκεκριμένο.
2: Αντιπροσωπεύει 35 χρόνια αγάπης.
1: Μα ο Στέφανος μου λέει ποιο θέλει, δεν έχει κάποιο τραγούδι.
2: Όποιο γουστάρει ο Στέφανος. Δεν ξέρω, ο Στέφανος μα κάνει να είναι με τον άνθρωπο 35 χρόνια. Αν ήταν 35 χρόνια να βάλει ένα τραγούδι που να συμβολίζει. Να συμβολίζει. Καταλαβαίνεις που το λέω, έτσι. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο Στέφανος για να καταλάβει, να έχει την εμπειρία να βάλει ένα τραγούδι. Δεν με πειράζει, δεν έχει σημασία το τραγούδι. Καταλαβαίνεις που το λέω, έτσι.
1: Η κίνηση μετράει.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Η κίνηση μετράει.
2: Και νομίζω ότι είναι άξιος ο Στέφανος. Εσύ μην κάνεις τέτοιο και σε κράξουνε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, ναι, ναι. Άντε, λοιπόν, καλή. Βέβαια. Όποτε παίρνει τηλέφωνο, φορτώνει πελάτη. Κατάλαβες. Πώς θα μην πάρει τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος μετά. Όποτε έχει αναδουλειές, λέει τον Βάγκο πέρα ένα τηλέφωνο, βγαίνει, μιλάει 30 δευτερόλεπτα, σου πει καλημέρα. Ακούω τον πελάτη, μπαίνει μέσα, την πελάτησα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, καλώς το να.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ.
1: Εσύ, φίλε, ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στο Στέφανο. Άγια μέρα σήμερα. Τι μας έλαχε. Ένα alert δεν γίνεται, εμείς κρατάμε τη μόνη και είμαστε στον Κηφισό, Ευαγγέλη. Δηλαδή,
1: εγώ τι να κάνω, πες μου. Εγώ τι να κάνω.
4: Ζήσαμε πάλι, Παναγιά μου. Πες μου, σε παρακαλώ, αυτό από τη Mossad στη CIA και μετά στο Ψηφιακό Ευρώ, πες μου πώς κολλάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, θα φτιάχνουμε στο μάχη πρωί-πρωί, γίγαντα μπίλα, ρε. Γίγαντα, μη σταματάς.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι που λένε επί παντός επιστητού.
4: Δηλαδή και έκατσε πού στο Στέφανο τώρα που πρέπει να φτιάξει ολόκληρο CD, όχι σφωτάκι.
1: CD φτιάχνει μόνο.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
4: Είμαστε πολύ λίγοι μπροστά σου, αγόρι μου.
1: Να είναι γερό το παλικάρι, να είναι καλά.
4: Μια τρίωρη εκπομπή θέλει, αλλά όμως είναι και αυτό ότι θα χάσεις όλο αυτό το πεντάλεπτο του χύμαρου αυτό. Δηλαδή ήθελα εγώ να πω για Μουντιάλ τώρα, για σας και δύο. Τίποτα. Ευχαριστώ τον Θεό που ευτυχώς έφτασα στη δουλειά, γιατί ειλικρινά σου μιλάω έκλαιγα, δεν ξέρω αν κλαίγανε κι άλλοι.
1: Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, ναι, και μπερδεύτηκαν πολύ με τα τιμόνια, αυτό είναι δεδομένο. Εσύ αν πήγες στη δουλειά σου, καλά.
4: Άγιο είχαμε, αφού βρήκα την έξοδο για συγκρού και δεν έφυγα για Γλυφάδα πάλι καλά, δηλαδή γίγαντα μπίλαρε. Το μόνο που έλειπε σήμερα ήταν τα Περιστέρια στην Ακρόπολη.
1: Αυτό.
4: Τίποτα άλλο, Βαγγέλη, είμαι συγκινημένος. Τίποτα. Μακάρι αυτό τον άνθρωπο να το δουν το Σάββατο.
1: Μακάρι να μας έρθει.
4: Να χάσω και τις διακοπές για πάρτι του. Να συνεχίσω σε ρί όσο πάει.
1: Μακάρι να μας έρθει να δούμε.
4: Έγινε,
1: έλα. Γεια, να είσαι καλά. Ρε με τους ερωτιάρτες που μπλέξαμε πάλι. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Υπάρχει χώρος στο τηλεφωνικό κέντρο για κάποιον που θέλει να καλέσει να βγει στον αέρα. Γιατί ξεκαταλαβαίνω τώρα ότι είναι δύσκολη θέση σας. Μετά τον Βασίλη να βγεις να πεις τι. Όταν δηλαδή υπάρχει Βασίλης, μετά λες θα περάσω απαρατήρητος. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει, παιδιά, να προσπαθήσετε, πρέπει να δοκιμάσετε. Καλημέρα από το Χάνι του πεθαμένου, λέει ο Ηλίας. Ρε Ηλία, μας έχεις μαυρίσει. Μία είσαι στα νεκροταφεία Τρυπόλεως. Μία είσαι εδώ, μία είσαι εκεί. Αμάρε, λέει, παιδί μου. Βαγγέλη λέει, τι παίρνει, λέει αυτός πρωί-πρωί, λέει ο Νικόλας από Χάνια. Όχι, έχει πέσει τη μαρμίτα, Νίκο. Ρεάστε τον Τζόρνταν, λέει, η σχολή που είναι αδυναμία μας. Άντε, μπράβο. Βάμος Αργεντίνα, Βάγκο πήρα, λέει, πίσω τα 400 που έριξαν να φτάσει στον ημιτελικό, στον τελικό και να το πάρει από εδώ και μπρος, ότι βγει είναι κέρδος, καθαρό. Άντε, λέει ο Βάμος, λέει ο Αλέξανδρος. Επανέρχομαι, λέει ο Παντέλης από Σίδνεϊ, για τον άλλο φίλο με τα 35 χρόνια. Πάλι το άνοιξε πέτρα για να μπω, λέει, θα τραγουδούσα εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα από παραμεθόριο. Ναι, ναι, θα σε λυπηθούμε, Κωστάρα, στην Κοϊκή με τις φωτογραφίες μου, τα λασαρά. Ερχόμαστε το Σεπτέμβριο, ερχόμαστε. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Αυτός ο Ρόκα που πήραμε έχει ιδέα εσύ, μόνο αυτός μας έλειπε για τη σαλάτα του Μέντι. Στο ίδιο έργο θεατές φέτος, δυστυχώς ο θείος Μέντι δεν θα αλλάξει κάτι. και εμείς θα βλέπουμε πάλι φέτος ποδόσφαιρο χάλια. Ηρακλή, μάλλον δεν μ' άκουσα από την αρχή, γιατί μίλησα κανένα δύο λεπτά για τον Ζόλε Ρόκα. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21 χρονών. Έχει κάνει μια καλή χρονιά στη Τζιρόνα. Σίγουρα δεν είναι παίχτης μπαροτοκαπνισμένος για να πεις ότι ρε παιδί μου, παίρνω ένα φτασμένο παίχτη έτοιμο για την 11άδα. Μπορεί όμως να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο παίχτη. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21, ήταν στις ακαδημίες της Τζιρόνα, αλλά πέρασε και μια τριετία από τα 11 στο 14 όταν ήταν παιδί από την Λαμασία, από τις ακαδημίες της Μπάρτσα. Έχει συμμετοχές μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, που δεν είναι εύκολο αυτό, διότι ξέρουμε ότι η Ισπανία έχει μια τεράστια δεξαμενή για τις εθνικές ομάδες για τους μικρούς. Ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια. Δεν είναι έμπειρος. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν το δούμε, το παιδί δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Πάντως το γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία έχει αυτό το βιογραφικό και θα τον αγοράσει ο Ολυμπιακός με 5 εκατομμύρια, δείχνει ότι είναι ψηλά ο πήχης. Το θέμα είναι αν θα είναι άμεσα έτοιμος για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Καλημέρα σε όλο το παρέακι, Στέφανε. Βάλε για το φίλο Λεωνίδα το βρέχει φωτιά στην τράτα μου. Να τα κατοστήσει, Λεωνίδα. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πρέπει να παίρνω κι εγώ τηλέφωνο. Να παίρνω καμιά κούρσα, λέω Λάμπης. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι. Καλημέρα, λέει. Πες του να βάλει το τραγούδι καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Γραμμή έχουμε να βάλουμε ένα τελευταίο. Πάμε. Παρακαλώ για την ώρα τελευταίο, γιατί θα συνεχίσουμε και μετά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω.
1: Επιβίωσες. Α, όχι, δεν είσαι ο Μπαγκανίνη. Συμπέρδεψα. Νομίζω είσαι ο Μπαγκανίνη.
3: Όχι, ρε φιλαράκι.
1: Ναι, sorry.
3: Με μείωσες.
1: Συγγνώμη, ρε φιλέ.
3: Ωραίος και ο άλλος. Χιούμορ, ε.
1: Συγγνώμη, ρε φιλέ. Τι έγινε.
3: Όχι, όχι, ρε αδερφέ. Πλάκα, βέβαια, Βαγγέλη. Εντάξει, χιούμορ. Ωχ, τα φρένα. Λίγο να σταματήσω. Καλημέρα καταρχάς σε εσένα και στο Στέφανο.
1: Δεν θέλω τέτοια με τα φρένα live τώρα στην εκπομπή.
3: Ιωνικός
1: ναι.
3: Από τις μεγάλες ομάδες.
1: Ωραία.
3: Μία ερώτηση να σου κάνω.
1: Ναι.
3: Το αντάμωμα
1: ναι.
3: Το Σάββατο
1: ναι.
3: Θα είναι και ο Σταύρος, ο Χοντροθύμιος και ο Μπάμπης.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι. Τώρα τι να σου κουβαλήσω πάλι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θα έρθουν τα παιδιά.
3: Βάση περιπτώσει, εγώ αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω. Μόνο και αν μπορέσει να τους φέρεις. Γιατί
1: πω.
3: Δεν πρόλαβα να έρθω στο πάρτι,
1: mm-hmm.
3: το άλλο που κάνατε για τα 30 του σταθμού.
1: Α, ναι.
3: Και απλώς θέλω να γνωρίσω το Χοντροθύμιο. Εσένα σε έχω γνωρίσει, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε κιόλας.
1: Το Σταύρακα θες να γνωρίσεις το Χοντροθύμιο.
3: Το Σταύρακα, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί σας ακούω σε όλα πάντα και έχει ένα τρομερό χιούμορ και πιστεύω ότι... Εντάξει, είναι απίστευτο για μένα, έτσι, δική
1: μου. Ναι, μια χαρά παιδί είναι ο Σταύρος.
3: Ναι, εντάξει. Και ο άλλος είναι καλό δίδυμο κι αυτή. Μπας περιπτώσει αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και αν μπορείς να τους καλέσεις.
1: Εντάξει θα τους πω. Έγινε φίλε.
3: Γιατί την προηγούμενη φορά ξέρεις τους άκουγα το βράδυ και λέει άμα δεν μας... Ο Μπάμπης το λέγε.
1: Ο Μπάμπης το λέγε. Ο Μπάμπης δεν θέλει τηλέφωνο ο Μπάμπης. Και να σου πω και κάτι.
3: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Ο Μπάμπης είναι ρε φίλε. Υπάρχει και ένας σεβασμός.
3: Εντάξει δεν σου λέω όχι.
1: Όχι, άμα όχι δεν είναι και κακό.
3: Άμα δεν μας καλέσει ο ίδιος ο Νεατζάς δεν έρχομαι εγώ λέει.
1: Ναι και τον πήρα τηλέφωνο μετά το απόγευμα και του λέω μα θα του λέω ότι θες παρακυβηδική ή τέτοια πρόσκληση.
3: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό. Εντάξει την καλημέρα μου σε όλη την
1: καλά.
3: Παρέα και ήρεμα ρε παιδιά. Έλα, θα έλα, τα πούμε από κοντά.
1: Ινδυγύρα λέει 25-25 ταιριάζει λέει εδώ ο φίλος. Τι μακάρι να έρθει Βάγκο, αφού θα τον πάρει τηλέφωνο. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο με τον Βασίλη, εγώ το κινητό του Βασίλη, έχετε τρελαθεί τελείως. Που τον έχω στο Messenger και μου στέλνει 27 μηνύματα την ημέρα. Λοιπόν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαστε στα 58 μετά τις 6. Κάτσε να ρίξουμε ματιά αν υπάρχει κάνα μηνυματάκι να το διαβάσω και αυτό και να φύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα λέει. Το Σάββατο λέει πρέπει να έχετε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από το μαγαζί που θα συναντηθείτε. Αν έρθει ο Βασιλάκης, θα καούν πολύ εγκέφαλοι, λέει ο Θοδωρής. Τσαφωμένες μπύρες θα έχει. Τι είναι τσαφωμένες, δεν το ξέρω αυτό. Πρώτη φορά το ακούω, Μπαγκανίνη. Και δεν απειλεί, δεν ξέρω από υπάρχεια. Τσαφωμένες, τι είναι πυρότικο αυτό, τι είναι. Ούτε ο παλότολο εδώ πέρα έχει εικόνα. Εν πάση περιπτώσει. Δώσε μια επεξήγηση. Δώσε μια επεξήγηση να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Δημοσιεύματα και κουμπές του Μεξικού μεταφέρουν. Λέει πιο περιέργηση λογιστική από το Αχιλέα δεν υπάρχει. Λεωνίδα, sorry, λέει ο φίλος. Ο Πάνολης λέει και τα υπόλοιπα παιδιά ευχαριστώ από καρδιάς. Βασίλης από Εγάλο, αδυναμία μεγάλη, λέει ο Τζόρνταν. Α, κρύες παγωμένες κρυστάλλους. Κρύσταλλο. Α, οι μπύρες. Αυτό είναι το τσαφωμένο. Όταν είναι τόσο παγωμένες που βγάζουν αυτό το άσπρο απ' έξω που είναι τέτοιο. Τι να σου πω, Μπαγκανίνη, εγώ δεν είμαι μπειράκιας και γι' αυτό κιόλας δεν το κατέχω πολύ το αντικείμενο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα διηγηθούμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε 3-4 λεπτά και θα είμαστε και πάλι στη ραδιοφωνική σας τροφιά για να πάμε δυνατά. Έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Συνεχίζουμε και με γραμμές μετά τις 7. Πάμε, Στεφανάρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Και το κομμάτι που ακούσαμε φυσικά είναι από το Λεωνίδα στην καλή του που πριν πόσα είπε, 35 είπε, πόσα είπε, 30 πόσα είπε, 25 είπε, κάτι είπε, πάση περιπτώσει. Ο Στέφανο λοιπόν επέλεξε ένα αέρος τραμαζότη, σημειολογικό έτσι το κομμάτι. Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, τα πεζά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα με Στέφανο Παλότολο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Βαγγέλη Συναρατζιά στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μέχρι τις 7.30 τα τηλέφωνα, μέχρι τις 8 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Για τα μηνύματα τα γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή κατευθείαν. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου των Αργύρους.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να πω για το χθεσινό, αλλά πρώτα θα ξεκινήσω με κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο ακροατή, που είναι η φιλιό που όλους τους φιλιώνει, από Κωνσταντίνου και Ελένης, που έριχνε το τυράκι ότι εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετος, αλλά κάποιος κακοπροαίρετος τι θα έλεγε. Κάπως έτσι ξεκινείται. Έριξε το τυράκι και μετά απαντάμε όλοι εμείς. Λοιπόν, αν αυτός είναι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ο Πατριάρχης Παναγιώτης. Σας το λέω τώρα. Ας υποθέσουμε ότι τα βλέπουμε όλα κακοπροαίρετα. Ας υποθέσουμε ότι δεν μας αρέσει το αριστερό μπακ που πήραμε, που ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις από πίσω ήδη ένα αριστερό μπακ που πέρσι ήταν σκύλος και έβγαλε όλη τη χρονιά από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Που εγώ πιστεύω 10-15 παιχνίδια θα τα παίξει και θα φάνει και η ποιότητα της μεταγραφής. Ακόμα και στη χειρότερη που να εμφανίσει τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Ας υποθέσουμε ότι ο Ντέσσερς δεν θα εμφανιστεί. Είδαμε πέρσι ότι ο Τετέι σήκωσε καλά τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του και φέτος έχουμε και τον μεταγραφή,
0: και το Ράστοντερ.
1: Ο Ράστοντερ, που ήταν από τους πρώτους σκόρες στην Ελβετία. Που εγώ πιστεύω ότι ο Ντέσσερς δεν θα ξαναέχει όλα τα προβλήματα και όλη την καντεμιά την περσινή.
0: Η λογική αυτό λέει.
1: Λοιπόν, ας πάμε τώρα στους εξτρέμ που δεν του έκανε κανένας, αλλά του έκαναν όλες οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Που άμα πιάσεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και τους πεις είσαι ευχαριστημένος, θα σου πούνε όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος ακόμα. Ειδικά οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ. Ούτε τώρα αρχίζει να παίρνει μόνο τον Αλή, αυτό λίγο της ενθουσίας, αλλά και πάλι ένας παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Που έμπαινε αλλαγή στην ομάδα που ήταν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν τα εξτρέμ. Έχουμε Ζαρουρί Αντίνο από τη μια πλευρά. Παντελίδη Πελίστρη, που θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Και έχουμε και τα Μπόρδα και Γιάγουσιτς που μπορούν να παίξουν και αυτοί τις θέσεις. Έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν από την περσινή ομάδα που βλέπει τα ίδια πράγματα, που είναι σύντο Γιάγουσιτς, που είναι άλλος Γιάγουσιτς, καμία σχέση που δεν είχε πάρει συμμετοχές πέρσι, και όλες τις μεταγραφές που βλέπουμε ότι όλοι είναι παίκτες αξίας. Λοιπόν, και να σταματήσουμε εκεί για αυτό. Και πάμε τώρα στο χθεσινό.
0: Ναι.
1: Εμένα χθες μου άρεσε πολύ αυτό που είδα, γιατί ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Ήταν εντυπωσιακό γιατί αν λέγαμε πριν 3 χρόνια ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσίαζε τη φανέλα και θα ήταν κεντρικοί ομιλητές Πίσας ή Ταρίδης, παιδιά του Παναθηναϊκού, πολύ όμορφο, με γνώσεις που αγαπούν τον Παναθηναϊκό και είπανε τόσα ωραία πράγματα μέσα από την καρδιά τους που τα νιώθηκε ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ήτανε πολύ ωραίο αυτό. Και δεύτερον, έτσι όπως έβλεπα και έκανα scroll να δω από τη θεσινή ημέρα τι έγινε,
0: ναι,
1: μου άρεσε ένα στιγμιότυπο που πάνε και ρωτάνε τον Τεφράη, ξέρω εγώ κάτι για την Αθήνα, για το, δεν θυμάμαι τι το ρώτησαν. Και βλέπω δίπλα του τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι και πάω. Εν πάση περιπτώσει, την καλημέρα μου, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά πολύ καλή χρονιά. Την καλημέρα μου και καλή...
0: Έγινε δεσιμότατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα,
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, Τζόρτς, καλημέρα.
2: Ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Ξέρεις τι, έχασα τον καφέ μου πρωί.
0: Γιατί, σου πήσε με τον Βασιλάκη.
2: Εκεί που πάω να πάρω τον καφέ, βγαίνει ο Βασίλης και λέω δεν σταματάω. Τώρα θα κατέβω και θα χάσω όλη τη...
0: Θα πάρω καφέ αργότερα.
2: Και δεν πήρα. Τώρα έχω φτάσει πάνω αεροδρόμιο, ψάχνω να βρω καφέ να πάρω.
0: Θα βρεις, μωρέ, θα βρεις. αλλά ήταν, άξιζε το ρίσκο αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να το χάσεις.
2: Τι άξιζε, για τα χάνεις αυτά με τίποτα, λέμε. Τώρα κανονικά ζούμε αυτό που άλλος ο Στέφανος με να βγάλει, όχι συνδύει.

0: Μιλάμε πρέπει να βγάλει ολόκληρη συλλογή. Έτσι,
1: βρεις μου, θα βρεις. Αλλά, δεν, αλλά ήταν, άξιζε το ρίσκο αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να το χάσεις.
0: Τι άξιζε, για τα χάνεις αυτά με τίποτα, λέμε. Τώρα κανονικά ζούμε αυτό που άλλος ο Στέφανος να βγάλει, όχι CD. Μιλάμε πρέπει να βγάλει ολόκληρη συλλογή. Έτσι, να κάνει ο άνθρωπος μεγάλη... Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι... τι βλέπεις σήμερα για Γαλλία?
1: Τι να δω, ρε φίλε, είναι ματσάρα μεγάλη. Είναι πρόωρος τελικός Γαλλία-Ισπανία.
0: Βλέπεις Γαλλία.
1: Η Γαλλία είναι θεωρητικά ένα κλικ πιο γεμάτη ομάδα, αλλά και η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει πόσους παιχταράδες. Μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι είχε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχει φάει γκολ. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι άντε να δώσω, ξέρω εγώ, 51-49 στη Γαλλία. Τέτοια φάση. Ισορροπημένο το βλέπω πολύ.
0: Βλέπει ισορροπημένο πολύ το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω και βλέπω και παράταση, να σου πω.
1: Μακάρι. Αφού είναι και 10 η ώρα το βράδυ και δεν θα ξενυχτήσουμε πολύ, δεν μας πειράζει.
0: Ναι, φίλε, ναι. Και να γίνει και κανένα ωραίο παιχνίδι, να το ευχαριστούμε.
1: Ματσάρα, εγώ ξέρεις κάτι, Γιώργο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα Μουντιάλ και στα Euro, έχω ξεφύγει πολύ από αυτό ότι είμαι με αυτόν, είμαι με εκείνον. Είμαι με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όποιος παίξει καλύτερα να το πάρει. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, και τώρα στο Μουντιάλ με ρωτάνε με ποιον είσαι, τι θέλεις. Δεν θέλω τίποτα, θέλω να δω ματσάρες. Μπορεί να βγει το μήνυμα που είστε ένας φίλος πριν, το βλέπω σήμερα 4-4. Μπορεί να έρθει 4-4.
0: Ναι, ναι, 4-4.
1: Και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στην παράταση και στα πέναλτι μετά. Να έρθει 4-4. Να χορτάσω ποδόσφαιρο, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Θα σου πω κάτι. Ο λογικός, δηλαδή σκεπτόμενος φίλαθλος, ο παδός, αυτό είναι αυτό που λες εσύ. Είναι αυτό που... Δεν είμαι κάποια.
1: Είναι με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο.
0: Να δω, γουστάρω να δω ποδόσφαιρο σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε η διαιτησία να βάλει χεράκι.
1: Όχι, τίποτα, μακριά αυτό.
0: Τι εθνικότητα ο διαιτητής?
1: Θα το ψάξω, το βρω στο επόμενο μήνα.
0: Για ψάξτε, γιατί αν είναι κανένα, ξέρω εγώ, από από Τασμανία και
1: νομίζω ότι τώρα στους ημιτελικούς δεν βάζουν αυτούς.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Οι Ευρωπαίοι δείξανε καλή διαγωγή όλοι σε όλα τα παιχνίδια, έτσι, νομίζω δηλαδή. Στην διαιτησία, οπότε θα μπορέσει να. Εγώ θα έλεγα να βρω ένα Ευρωπαίο διαιτητή. Είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, οπότε καλύτερα να βάλουν Ευρωπαίο. Για εμένα τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, Σάββατο 9 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορείς να μου πεις ακριβώς που είναι?
1: Είναι στην πλατεία του Εσταυρωμένου, στο μετρό του Εγάλεο. Δηλαδή με το που βγαίνεις, αν έρθεις με το μετρό, αν θες να πεις δύο ποτηράκια για να έρθεις με το μετρό, με το που βγαίνεις από το μετρό είναι η εκκλησία δίπλα σου, πίσω από την εκκλησία είναι το μαγαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και το κομμάτι του άλλου Στέφανο ήταν φοβερό.
1: Και λέγεται Σούγκαρ. Λούγα λέγεται Σούγκαρ το μαγαζί, έτσι.
0: Πώς λέγεται?
1: Σούγκαρ, ζάχαρη.
0: Ζάχαρη.
1: Για να την περάσουμε ζάχαρη.
0: Ζάχαρη, την περάσουμε ζάχαρη. Ναι. Και 9 η ώρα είναι καλά και Σάββατο είναι πάρα πολύ ωραία μέρα για την Κυριακή.
1: Ρε φίλε, τι θέλεις και μίλησες.
0: Τι έγινε τώρα?
1: Ο Ιβάν Μπάρτον λέει από το Ελ Σαλβαδόρ ορίστηκε να διευθύνει τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία. Τρελή είναι αυτή, ρε.
0: Δεν σου είπα εγώ τώρα, κάτσε να καλά.
1: Τρελή είναι αυτή, ρε.
0: Τι έχει να γίνει το βράδυ?
1: Από το Ελ Σαλβαδόρ μας βάλανε διαιτητή.
0: Έλα, ρε, για αυτά σου λέω, δεν γίνεται.
1: Έλα, Χριστέ και Απόστολ. Και είναι και πιτσερικάς 35.
0: Πόσο?
1: 35 χρονών.
0: Εμπειρία του λείπει, τίποτα δεν έχει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Σκοτωμός.
1: Έχει διευθύνει 3 παιχνίδια στο Μουντιάλ.
0: Ποια?
1: Τουρκία, Παραγουάη, Ιαπωνία, Σουηδία και στους 16 Ελβετία, Κολομβία. Τι επιλογή είναι αυτή τώρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα μπορώ να δω τι έκανε σε αυτά τα παιχνίδια και να.
1: Μα δεν είναι
0: παίζει ρόλο, έτσι. Παίζει μεγάλο. Δηλαδή, άμα είναι φρού συνέχεια και σταματάει το παιχνίδι, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Να κάνει μαντάρα εκεί μέσα όλα.
1: Μοιάζει λίγο με τον Κέιλορ Νάβας, τον παλιό τερματοφύλακα, τον Κωσταρικανό.
0: Α, τον έχει σε φωτογραφία.
1: Ναι, τον έχει φωτογραφία.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
1: από το Ελσαλβαδόρ διαιτητής αυτό το μας.
0: Ελσαλβαδόρ, αυτό το παιχνίδι τώρα, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, για αυτά που θέλω εγώ πριν. Βράσε ρίζνη. Λοιπόν, έγινε αδερφούλη.
1: Είναι Τζόρτζ, τα λέμε.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Λοιπόν, με πω πολύ, σαν να ακούω τον πατέρα μου. Με ποιον είσαι, του λες, με αυτόν που θα παίξει καλύτερα. Όχι, ρε, θα πει εξ αρχή με ποιον είσαι, λέει. Και α παίξει χάλια η ομάδα σου. Γιατί τι, μεγάλο ή Ισπανός, ρε φίλε. Είμαι γεννημένο στην Κόρδοβα ή στο Σεντροπέ. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί πρέπει να είμαι μεγάλη Ισπανία. Πιτσερικά υποστήριζα την Ισπανία παραπάνω. Με Μπουντραγένιο κτλ. Αλλά τώρα τα βλέπω κάπω διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπω λίγο πιο ποδοσφαιρικά. Τι θε, λεφτά θε. Φέτος το καλοκαίρι στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Στέφανε. Mexican tacos, American burger, Ιταλική πίτσα, Ισπανικό ταπεραμέντο. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό. Και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο. Στο πιο δροσερόμενο

0: Αθήνας και με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το φετινό καλοκαίρι στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας. Γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Δίλεπτο break και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να κλείσουμε μια έτσι κακή παρένθεση που είχαμε και ο Δημητρός ο Μπασχετικός λέει: ζητώ συγγνώμη στον Τζόρνταν για τον χαρακτηρισμό και τελειώνω εδώ το θέμα. Καλό είναι αυτό, παιδιά, ειδικά από ανθρώπους σαν εσάς που είστε κάθε μέρα εδώ πέρα σε αυτή την παρέα. Ακόμη και αν δεν υπάρχει χημεία για να τα λέτε πολύ καλά μεταξύ σας, δεν θέλω να έχουμε τρέλες. Ας το αφήσουμε αυτό, παιδιά, το ξεχνάμε. Και για τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη. Εδώ, φίλε, φαίνεται πόσο προκατελημένο είσαι μαζί μου. Λες δηλαδή: ο Ρόκα στα 21 νεαρός και δεν ξέρει αν μπορεί να αντέξει, ενώ ο Γιάνγκου στα Μπόρντα Αντίνο κλπ. Είναι έτοιμοι για πρωταλτισμό. Ποτέ δεν είπα τίποτα από τα δύο. Για τον Ρόκα, το μόνο που είπα, αφού έπλεξα το εγκόμιο του και έκανα αναλυτική αναφορά σε όλο το βιογραφικό του, τα ακούσαν όλοι, είπα ότι δεν ξέρω αν θα μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Παράδειγμα, οι άλλοι δύο που είπε για τον Παναθηναϊκό, πέρσι άμεσα δεν βοήθησαν στο πρώτο εξάμηνο. Αυτό είπα. Αλλά ξέρει, αν είσαι προκατελημένο με κάποιον, τα βλέπει όλα έτσι. Είναι πρόβλημα αυτό, φίλε. Αν νομίζεις ότι δηλαδή δεν έχεις το μυαλό σου ότι ακούς τον Βαγγέλη και ότι ακούς τον Τάδε, αν έχεις πρώτα στο μυαλό σου δηλαδή ότι αυτός είναι αυτή την ομάδα κτλ., τότε το χάνεις εκεί. Το χάνεις. Μπας με το σιγά, όλα καλά. Γι' αυτό έλεγε ο Βασιλάκης να τον πάρει τηλέφωνο, νιώθει μπάμπης, λέει ο Σάκης. Α, μάλιστα, είναι γι' αυτό στην κατηγορία. Βασίλη, κάνε δίαιτα, λέει, μέχρι το Σάββατο η μπλούζα δεν είναι extra large, λέει ο Φώτης Εθέλ. Πάμε σε γραμμή, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
11: Καλά είμαστε.
0: Καλά, ρε γιγάντα, εσύ.
11: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
11: Εγώ, Βαγγέλη, πήρα για αυτό που λέγατε τώρα με τα παιχνίδια. Μήπως δεν ήταν τυχαία η δήλωση του Κέιν. Δεν ξέρω, εγώ με αυτομοντιάλ, δηλαδή, επειδή έχουμε δει πολλά, κάτι κόκκινες κάρτες που πάρθηκαν πίσω, κάτι δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μήπως ήταν στοχευμένη η δήλωση του Κέιν. Και το σηκώσει όντως με τον Τραμπ παρέα.
0: Αυτό εγώ, αυτή την είδηση εγώ τον γκούγκλαρα και χτες και δεν βρήκα αυτό το πράγμα.
11: Πώς λέγεται, πώς βγήκε έτσι η ράδιο αρδιλά.
0: Χτες που μου το πάνε εδώ στο ραδιόφωνο. Αυτό που βρήκα εγώ είναι ότι...
11: Δεν είναι επίσημο δηλαδή αυτό.
0: Λέει ότι είναι αυτό που βρήκα εγώ, είπε ο Κέιν για τον Τραμπ, λέει, έπαιξα λέει καλά, με προσκάλεσε να παίξουμε στο Palm Beach, ήταν σουρεάλ εμπειρία για να το γνωρίσω να παίξουμε γκολφ. Είναι καλό στον γκολφ για να είμαι ειλικρινής, μακάρι να μπορώ και εγώ να παίζω όταν φτάσω στην ηλικία του, ήταν μοναδική εμπειρία και είμαι ευγνώμων που με προσκάλεσε να παίξουμε γκολφ. Αυτό βρήκα, δεν βρήκα κάτι.
11: Α,
0: για
11: όχι,
0: το...
11: δεν έχει κάτι με...
0: Δεν έχω βρει κάτι για να το σχολιάσουμε τώρα.
11: Δεν ξέρω, εντάξει, επειδή τα 60 χρόνια είναι πολλά, μήπως... δεν θέλω να... ούτε καν το σκέφτομαι, δεν, αλλά... Επειδή το Μουντιάλ έχει δώσει παραδείγματα άσχημα αυτή η FIFA...
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, τι...
11: να πω μπράβο για τη φανέλα, αν και μ' άρεσε καλύτερα αυτή που παίζαμε στα φιλικά, αλλά... πολύ καλή και αυτή, μακάρι να είναι γουρλίδι και καλότυχη και να υπάρχει καλή χρονιά για την ομάδα και υγεία για όλους τους παίκτες. Θα κάνω και μια παρατήρηση, ένα παράπονο θέλω δηλαδή μέσα από την εκπομπή σου, επειδή είναι μεγάλη η εμβέλεια της. Έχω παράπονο που, δηλαδή, που είμαι Έλληνας, θέλω να αλλάξω ηθαγένεια, δηλαδή με αυτά που βλέπω και ζω, έχω φτάσει στο σημείο να σκέφτομαι μήπως πρέπει να αλλάξω ηθαγένεια, να γίνω κάτι άλλο.
0: Γιατί το λες αυτό, ρε ψηλά.
11: Έχει καταταγεί ο γιος μου στρατιώτης,
0: ναι,
11: από το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
11: Και το που κατατάχθηκε, του είχαμε μαζί του παιδιού την οικογενειακή κατάσταση,
0: ναι,
11: την οποία την κατέθεσε στο... εκεί που τους γράφουν και τους κάνουν, για να πάρει αυτό τον ένα μήνα παρακάτω θητείας που έχει ψηφιστεί τώρα τελευταία. Δεν ξέρω, το μαγικό τρόπο έχουν χαθεί αυτά τα χαρτιά. Και θέλουν αυτού και από την αρχή και ξέρω εγώ, αντιμετώπιση όσον αφορά τις μετακινήσεις, τα έξοδα και αυτά είναι μηδαμινή, δεν συμπολογίζουν καν και η θητεία το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι εθελοντική, είναι υποχρεωτική χωρίς να ερωτάσαι σε περίοδο ειρήνης και λέω δεν μπορείς, είναι καλύτερα να αλλάξουμε χώρα, να γίνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω... είχα παλιά πρόβλημα με το σταθμό, δεν μπορούσα να γράψω τα παιδιά στο σταθμό με τίποτα. Εντάξει, είχα ένα εισόδημα αλφα, που δίνωμα και μπορεί να ήταν και από αυτό. Τώρα ανιψιός μου το ίδιο πρόβλημα με εισόδημα τίποτα, μηδαμινό. Και λέω μήπως να αλλάξουμε εθνικότητα για καλύτερης αντιμετώπισης, χωρίς να θέλω να γίνω ρατσιστής, έτσι.
0: Okay.
11: Αυτό.
0: Mm-hmm.
11: Λοιπόν, προβληματισμό, πες το, δεν ξέρω. Ας ακούσω τις απόψεις από τους ανθρώπους, τους άλλους, τους συνακροατές που ας με συμβουλέψουν, ας πούν τη γνώμη τους, δεν ξέρω. Είμαι πολύ μπερδεμένος πάντως, έχω φτάσει σε φάση να έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Λοιπόν,
0: καλημέρα
11: σε όλους και υγεία.
0: Να είσαι καλά.
11: Καλημέρα.
0: Γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
12: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
12: Αλλά πες του να μην αλλάξει η ηθαγένεια, γιατί τώρα σαν Έλληνα στην Basket League θα γίνει περιζήτητος με το ύψος που έχει.
0: Ε, καλώς το να τι. Έχει μπόγια, μπορεί να παίξει, να παίξει το post, ναι, να παίξει το post.
12: Μα έτσι κι αλλιώς όποιον Έλληνα και να πάρουν τώρα, αν θα έχεις Ολυμπιακός, παράδειγμα, Ολυμπιακός που είναι μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμα, θα τον πάρουν μόνο και μόνο για να το δηλώσουν, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, λίγο ηρεμία χρειάζεται, παιδιά, λίγο υπομονή. Τώρα προηγούμενος, πάρα προηγούμενος πότε ήταν ο άλλος ο κύριος, τέλος πάντων, που πήρε και δήλωσε Παναθηναϊκός και κατέθεσε τα ερωτήματά του, τους προβληματισμούς του, τέλος πάντων. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι, αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι Παναθηναϊκός, αν είναι Ατρόμητος, πραγματικά. Εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί όντως να είναι δική του προβληματισμή και να το σεβαστούμε στο κάτω-κάτω. Δεν μας ενδιαφέρει. Και εγώ θα μπορούσα να πάρω και να το πω, ναι, καλημέρα, είμαι ο Ανέστης, είμαι Ολυμπιακός και δεν πάμε πουθενά. Δεν λέει κάτι όμως.
0: Ανέστης, ε.
12: Ανέστης, αυτό, τι να πω.
0: Αυτό σκέφτομαι, σε σκέφτομαι. Γιώργο και λέω, αν σου πήγαινε το Ανέστης, αυτό σκέφτομαι εγώ.
12: Α, δεν πάει. Κοντά είναι το Πάσχα οι γιορτές, αλλά...
0: ναι.
12: Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω άλλη μια φορά για να αφόσω πείρα. Υπομονή θέλει ο Παναθηναϊκός, σίγουρα τα φιλικά που έχουμε παίξει δεν είναι για να κρίνει την ομάδα.
0: Εντάξει,
12: από τώρα.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι τα φιλικά, δεν είναι με ομάδες επίπεδου Champions League, αλλά δεν είναι και με ταβέρνες και καφενεία. Το να παίζεις με τον, με τον Άγιαξ και με την Grasshoppers. Είναι πρώτο.
12: Δεν, και δεν είναι, χρειάζεται. Ναι. Δεν χρειάζεται να παίξεις με ομάδες Champions League, γιατί δεν είσαι το Champions League.
0: Έχω σταθεί αυτό ακριβώς στην τελική, ναι.
12: Από εκεί και πέρα αυτό που
0: και τώρα γίνεται εμείς... ένα φιλικό με τη Rapid αύριο, έτσι. Rapid βγαίνει.
12: Ναι, ναι, ναι, 7 η ώρα. Στο Sky.
0: Αυτό ξέρει ποια ιδιαιτερότητα. Καλά κάνει. Ξέρει ποια ιδιαιτερότητα έχει αυτό το ματσέ. Συμφώνησε.
12: Ότι είμαστε αδέρφια.
0: Όχι αυτό μόνο ότι είναι αδερφοποιημένοι φιλάθλοι. Ότι συμφώνησαν ο Νίστρουπ με τον προπονητή τη Rapid να παίξουν κανονικά ένα 90 λεπτό, να κάνουν ένα διάλειμμα και μετά να παίξουν άλλο ένα μισάωρο. Αναμουντιάλ δηλαδή, παράταση. Ναι, αλήθεια.
12: Για να παίξουν όλοι οι παίχτες, μάλλον να.
0: Ναι, συμφώνησα.
12: Είχα μοιράσει τίποτα 60 λεπτά.
0: Τώρα δεν ξέρω αν η κάλυψη τηλεοπτική θα είναι και για το επιπλέον μισάωρο, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Για...
12: αλλά... Εσύ δεν θα κάνεις ραδιόφωνο, δεν θα κάνεις. Λογικά δεν συλλαμβάνεις τηλεόραση, εσύ λογικά θα κάνεις ραδιόφωνο.
0: Αυτό είναι φιλικό αύριο με την Rapid, δεν πάω αύριο. Είναι στη Βιέννη.
12: Να πας, Αγγέλη μου, δεν κατάλαβα.
0: Να είμαστε καλά, την άλλη εβδομάδα θα πάω στη Βουδαπέστη.
12: Μάλιστα. Τέλος πάντων, για να συνεχίσω από εκεί που είχα μείνει, όπως και να έχει, εμείς κρίνουμε τώρα την νοοτροπία, το τι βλέπουμε και τέτοια. Ναι. Πολύ σωστά είπες εχθές ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και να ήταν, καλύτερος θα ήταν από πέρσι.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
12: Έχει αυτό το ελαφρυντικό. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα, το πώς προσπαθείς να ξεκινήσεις από το τέρμα, να φτάσεις στην μπάλα, γιατί ο σκοπός του ποδοσφαίρου είναι να βάλεις τον γκολ. Γιατί το πιο εύκολο είναι να τους δώσεις μία τερματοφύλακας να πάει στον επιθετικό και να τρέχει ο Τετέι, ο Ιωαννίδης, όποιος είναι τέλος πάντων, και να μην κάνει τίποτα για τον κάψιμο. Υπομονή θέλει, στο κάτω-κάτω δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, έχει ακόμα 1,5 μήνα γεμάτο και οπότε ας κρίνουμε όταν τελειώσει ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, να περάσει και η παρέλαση της 28ης, να έχουν παίξει μια δεκαετία παιχνίδια επίσημα και να κρίνουμε τότε είτε καλά είτε κακά.
0: Μάλιστα.
12: Αυτά ήθελα να πω. Το Σάββατο τι έχετε κανονίσει, ο κύριος Παλαιότολο θα έρθει.
0: Σαλαμίνα, πού να τον τραβάμε, ρε.
12: Γιατί έχει, το Σάββατο έχει 24 ώρα,
0: είσαι,
12: δεν κατάλαβα.
0: Είσαι τίποτα βράδυ εδώ, βάρδια του Σάββατο, τι είσαι. Αν είσαι Στεφανέρα, έλα. Θα δω αν το βολεύει η βάρδια του, αλλά τώρα να τον τραβήξουμε τον άνθρωπο για τέτοιο πράγμα, όχι.
12: Σόπαρ, σιγά το βράδυ δεν θα έχει τίποτα. Πάει εκεί, στο πέραμα, μπαμ, μπαμ, περνάει απέναντι. 24
0: παλιά που ήταν κάτοικο σε Γάλλο, παλιά κάτι μπορούσε να γίνει. Τώρα. Όπου θέλει. Στην Αγία Βαρβάρα, πάνω στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα ήταν. Στην Αγία Βαρβάρα, έλα από εδώ. Αν έρθεις, ένα με σουτζούκι και ένα γλυκό. Αφού έρχεσαι, που έρχεσαι, εντάξει.
12: Λοιπόν,
0: για να με μπαίνω. Λοιπόν, έλα, τα λέμε, γεια. Να πω ότι και ο Τζόρνταν απάντησε για τον Δημήτρη ότι τέλος λέει δεκτό διεκτή, συγγνώμη, ώρα. Τέλος, έτσι, μπράβο, παιδιά. Ειρήνη. Άλλη μια γραμμούλα θα βγάλουμε. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ποιος είσαι?
13: Το Νεοκλής.
0: Νεοκλής, έλα φίλε.
13: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
13: Παναθηναϊκός από Σπάκα.
0: Λίγο με το τηλέφωνο, ρε Νεοκλή, λίγο στο μικρόφωνο πιο καλά, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να με έχεις ανοιχτή ακρόαση, δεν ξέρω τι κάνεις.
13: Ναι, τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα ήρθες δίπλα μου, πάμε.
13: Λοιπόν, κοίτα να δεις τι γίνεται. Φέτος ο Παναθηναϊκός τον βλέπω, είμαστε σε πολύ καλή τροχιά. Βέβαια, οι εξετάσεις. Αυτό το λίγο, ο λίγο καιρό που έχει βγάλει ο κοινός τροποποιητής θα είναι αύριο. Γιατί αύριο είναι μια καλή ομάδα αυτή η Rapid. Θα παίξουμε με μια καλή πραγματική ομάδα. Τώρα θα δούμε αύριο πώς θα πάμε. Από εκεί και πέρα θέλω να εκφράσω πάλι μέσα από την εκπομπή σου τα κοινωνικά ζητήματα, όπως είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος από το Ήλιον. Δεν υπάρχουν πολλές εκπομπές οι οποίες μπορεί να βγει ο κόσμος και να εκφραστεί και να πει κάτι ή να ζητήσει κάτι. Και εκμεταλλευόμαστε τώρα το κενό που είναι σε εσάς, που δεν έχει ποδόσφαιρα και βγάζουμε και τα κοινωνικά που μας πούνε στην καθημερινότητα.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε παρεμβάσει κοινωνικού χαρακτήρα μόνο όταν δεν έχει πρωταθλήματα και το χειμώνα γίνονται αυτές τις κουβέντες εδώ.
13: Ναι, ρε παιδί, αλλά εντάξει τώρα εδώ, αλλά έχει χάσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός για να καίγεται το κόσμο και εμείς θα λέμε
0: εντάξει,
13: τώρα
0: ναι,
13: τα παιδιά μας είναι
0: έχεις
13: λίγο...
0: Δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
13: Τώρα είναι λίγο χαλαρά. Λοιπόν, εξέφρασε το αυτό ο Γιώργος να γίνει μετανάστης.
0: Νομίζω Παναγιώτη το λένε τον Ψηλό. Παναγιώτη νομίζω το λένε τον Ψηλό από το Ήλιον.
13: Το παιδί που ήταν προηγουμένως που έλεγε για το στρατό, τα παιδιά που έχασε. Συγγνώμη. Λοιπόν, εμένα με κάνανε από μόνοι τους μετανάστες. Έχω 4 παιδιά και ήμουνα παλιά επαγγελματίας. Προσπάθησα να κλείσω τα χαρτιά, κάνανε 11 μήνες να μου κλείσουν τα χαρτιά. Οπότε η δήλωση, μου λέει ο λογιστής, περίμενε, μου λέει να κλείσουμε τα χαρτιά γιατί σου βγάζουν εισόδημα τερματό. Ώσπου να κλείσουμε τα χαρτιά, πέρασε ο χρόνος. Κάνω τη δήλωση και μετά από έκλειση τα χαρτιά στην εφορία, πάω να κάνω το Α21. Όχι, μου λέει φίλε, πρέπει για να δικαιούσε, μου λέει Α21 πολυτεχνικό επίδομα, πρέπει να έχεις 5 συνεχόμενα έτη δήλωση, καθαριστικό. Οπότε εγώ με το 2030 θα έχουν ενοικιωθεί τα παιδιά. Μου λέει είσαι σαν μετανάστης, είσαι σαν να ήρθες τώρα, μου λέει, στην Ελλάδα. Έκανες το, φέτος είναι ο πρώτος χρόνος, μου λέει. Σε 5 συνεχόμενα έτη, μου λέει, συνεχόμενης δήλωσης θα δικαιούσε. Εγώ, όπως είπε και ο άλλος, ο προηγούμενος ο φίλος, αν βγει κάποιος και ξέρει κάτι, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Εμείς που έχουμε τα παιδιά και έχουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί παραπαιδεία, φροντιστήρια, άστα, μην τα συζητάμε, μην μακρηγορούμε. Που έχουμε το πρόβλημα, συναντάμε άρνηση. Και από την άλλη μεριά ακούμε την υπουργό και λέει, για τα παιδιά λέει, και θα φροντίσουμε, θα δώσουμε 150 ευρώ. Πού 150 ευρώ, δεν πήρα καλά 150 ευρώ πουθενά. 150 ευρώ δεν πήρα πουθενά εγώ, τίποτα.
0: Δεν είχα, αυτά τα χρήματα που δώσαν τώρα για τα παιδιά 150 ευρώ,
13: όχι,
0: τα παιδιά
13: δεν πήρες. Όχι, τίποτα.
0: Γιατί?
13: Τίποτα, όχι. Μα δεν ήταν εκπρόθεσμη δήλωση, με έβγαλε έξω, δεν ξέρω το σύστημα, τίποτα.
0: Πέραξε την Παναγία.
13: Τίποτα σου λέω. Γι' αυτό λέω, αν λοιπόν, ακούει κανένας δικηγόρος, κανένα οτιδήποτε.
0: Οκ, το καταγράφουμε φίλε, πρέπει να πάω σε δελτίο. Να είσαι καλά.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστήριου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες των νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρού στο νότο τμήμα των στενών του ορμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
19: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplas.gr.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
22: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
23: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
24: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
23: Γιατί?
24: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
23: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
25: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
27: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
28: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Τι να πω εγώ τώρα. Τι να πω. Ε, Στεφανάρα, όχι μόνο ο Λεωνίδας να κάνει επιλογές, να κάνουμε και εμείς καμία μουσική επιλογή. Τι κομματάρα αυτή. Ρε Θεέ μου. Λεωνίδας να κάνει επιλογές, να κάνουμε και εμείς καμία μουσική επιλογή. Τι κομματάρα αυτή. Ρε Θεέ μου. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα.

0: τελευταίο μας ημίωρο που επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Καλημέρα, παιδιά. Και εγώ, αν και Ολυμπιακό, συμφωνώ ότι οι κινήσεις του Παναθηναϊκού είναι αρκετά καλές, ειδικά ο προπονητής για μένα. Αλλά λίγο χαμηλά η μπάλα για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πιο πολύ λέω γιατί οι μεταγραφές τελειώνουν το Σεπτέμβρη και μπορεί να αλλάξουν πολλά ως τότε. Και πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή συγκομιδία, ενώ είχε καλό ρόστερο. Οπότε ψυχραιμία, όλα θα φανούν στο γήπεδο, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Παίζω από τώρα πρωτάθλημα, Arsenal πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και Euroleague Παναθηναϊκός. Κρατήστε τα λέμε του χρόνου το Μάιο, λέει ο Άγγελος Περιστέρη 13. Πρωινές καλημέρες από Πάφο, ελπίζω να δούμε ένα ωραίο ημιτελικό απόψε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης αγωνιστής με το λεβέντι του. Θαλασσάρα, ε. Βαγγέλη, έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο Οσμάν φοβήθηκε για τον χρόνο που θα είχε στη νέα σεζόν με την έλευση Μπόγκα, συν το Ρόγκα για το Χέις Ντέιβις που εύκολα για μένα είναι τριάρι καθαρό, γι' αυτό πιστεύω ζήτησε να φύγει. Θα ήθελα τη γνώμη σου, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Μπορεί να αλλάξει εθνικότητα άνετα, πες του, λέει. Λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Γιώργος λέει: ο Πενιρλής, αφού τα κανόνες όλα για το Σάββατο, θα πρέπει να φέρει και κάτι. Αντί για κανένα παιδάκια που σερβίρουν κάποιοι, αυτός να φέρει πενιρλάκια. Για πες τα λίγο, για πες τα, Δημήτρη. Για πες τα. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Τάκης. Πού έμενε, λέει ο Παλότολος στην Αγία Βαρβάρα, Βαγγέλη. 47 χρόνια ήμουν εκεί, λέει, και δεν τον ξέρω. Απαράδεκτος. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Εντάξει, φίλε, δεν είναι και 3.000 γνωρίζω το μεταξύ σας. Πού έμενες? Στο κουκλάκι, στο κουκλάκι. Κινηματοθέατρο, κουκλάκι, φίλε. Ο Φώτης Εθέλη λέει: έχει δείξει ποιος είναι ο Δημήτρης. Λέει: ήμουν σίγουρος ότι θα το διόρθωνε. Έτσι, μπράβο και στον Τζόρνταν που το έληξε. Λέει: ο Φωτάρας Εθέλη. Ναι, δεν θέλουμε. Πρωτάθλημα ΙΑ και του χρόνου, λέει ο φίλος. Μια και μιλάμε για μετανάστε, λέει: χθες ένα 19χρονο Αιγύπτιο αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονο στο Άλδη εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Λέει εδώ ένα άλλο φίλο. Για την Κούπα, λοιπόν. Για αυτή την ατάκα να σηκώσουμε μαζί το Μουντιάλ, την έχει πει ο Ιφαντίνο για τον Τραπ, παιδιά. Η πληροφορία για τον Γκέιν δεν ισχύει. Η δήλωση προέρχεται από τον απαράδεκτο Ιφαντίνο, λέει, με εκτίμηση ένας φανατικός ακροατής. Ένας άλλος φίλος πάλι μου γράφει για την Κούπα, δεν το είπε ο Γκέιν, αλλά ο Ιφαντίνο. Και εγώ αυτό, παιδιά, έχω κατά νου ότι δεν το έχει πει ο Χάρι Κέιν αυτό, το έχει πει ο Τζιάνι Ιφαντίνο, το οποίο δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση ότι θέλει να σηκώσει την Κούπα με τον Τραπ, αφού τα λένε και τηλεφωνικά, σβήνουν και τιμωρίες μαζί, τα κάνουν όλα ωραία. Λοιπόν. Ποδόσφαιρο σήμερα, 10 η ώρα, κυρίαρχο γεγονός της ημέρας, της βραδιάς, πείτε το όπως θέλετε, Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα, από την ΕΡΤ1, περιμένουμε με αγωνία αυτόν το σπουδαίο ημιτελικό που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και τελικός. Λοιπόν, επειδή μιλάγαμε πριν για τον Πινέδα, έχει βγει ένα δημοσίευμα από Μεξικό μεριά, όπου μιλάει ένας ρεπόρτερ εκεί, YouTube-ικός και τα λοιπά, και λέει ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες αν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ ή αν θα πάει στη Μοντερέι, αν θα τον αγοράσει η Μοντερέι. Και λέγεται μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είχε παλιότερα, ότι πριν λίγες μέρες, όχι παλιότερα, ότι το πιθανότερο να μείνει στην ΑΕΚ. Σε νέα αναφορά του είπε ότι η υπόθεση είναι 50-50. Λέει, ρώτησα πώς έχει το θέμα. Μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% να μπελεί να ανανεώσει την ΑΕΚ και 50% να τον αγοράσει ο Μοντερέι και να έρθει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να λέει και πολλά. Θα περιμένουμε και θα παρακολουθούμε και την υπόθεση του Πινέδα, που είναι ένας, όχι απλά κομβικός, πολύ κομβικός παίχτης τα τελευταία χρόνια για την ΑΕΚ από το 23, δεν κάνω λάθος, που έχει έρθει. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα και πολύ ρεπορτάζ εκεί. Φύγαμε για break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά.

0: δούλεψε για πάντα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Χαρίζεται, λέει, λόγω τέλους του Μουντιάλ το Fight Clubικό ψευδόνυμο, αρκεί το παρεάκι μου να είναι η Φαντής. Τι λες ρε φίλε Παναγιώτη, τι λες ρε φίλε Παναγιώτη, ρε τι τραβάω εδώ μέσα ρε. Λοιπόν, φέτος το Ρίζες Καζίνο μόνο παρένες μέχρι 19 Ιουλίου παίζει Μουντιάλ η φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από στρογγυλή θεαμένα σε ένα αρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαγκράτημα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπλο ποδοσφαίρου στο Ρίζες Καζίνο μόνο παρένες, η διασκέδαση παίζει την έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτία συμμετοχής με το δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα φίλοι μου, λέει. Ήθελα να καλέσω μετά το Βασιλάκι, λέει, αλλά ένιωσα σαν τον Τζαλουχίδη που μάρκαρε τον Μαραντόνα και δεν τόλμησα. Πρόσεξε με τώρα εδώ πέρα, Κωστάρα, από την ΚΟΕ εκεί. Λοιπόν, κάπου είδα κιόλας μία. Α, ωραία. Μυθική ατάκα Τζαλουχίδη. Ο οποίος τώρα κάπου πρόσφατα μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι δεν φοβόμουν τον Μαραντόνα. Αυτό είναι απάντηση για σένα, Κώστα Νερατζάκη, από την ΚΟ. Όταν πήγαμε, λέει, στο Παγκόσμιο Κύπρο λόγω των δυσκολιών και δύσκολων καιρικών συνθηκών, είχαμε βαρέλια με πάγο, λέει. Όταν έχει πέσει με τον Μαραντόνα, είναι μια αποκορύφωση, λέει, και διάφορα άλλα. Ο Τσαλοχίδης που είπε ότι δεν φοβήθηκε τον Μαραντόνα. Υπάρχει και το τρομερό που σας έχω πει, που το έχει πει ο Κολιτσιδάκης, ότι. Όταν η εθνική βγήκε για ζέσταμα στο μάτς εκείνο με την Αργεντινή, η Αργεντινή, επειδή ήταν πονηρή και έξω είχε 50 βαθμούς, καθόντουσαν και έκαναν λίγο ασκήσεις μέσα στο διάδρομο του γηπέδου. Μην βγουν και σκάσουν έξω. Και τους λέω: Παναγούλια, στους παίχτες, λέει, τους είδατε, λέει, που κάθονται στο διάδρομο ακόμα. Σας φοβούνται.
1: 4-0.
0: 4-0. Λόγω φόβου. Καλημέρα, Χριστάρα μου.
1: Ασέβημα, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πολύ δουλειά αυτές τις μέρες για τον μπάσκετ.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται. Πάμε να τα πιάσουμε λοιπόν γρήγορα, ναι. Χωρίς να χρονοτριβούμε.
1: Πάμε.
0: Νομίζω ότι για τον Οσμάν τα έχουμε πει όλα. Πάμε να μιλήσουμε για τον Τελειόπουλο.
1: Ο Οσμάν ότι είναι κλεισμένο, έτσι, είναι υπογεγραμμένο.
0: Είναι τελειωμένο, ναι.
1: Και θα ανακοινωθεί, μάλλον θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη κατά τις 23-24 Ιουλίου το αργότερο.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Πάμε τώρα για τον Τελειόπουλο που υπάρχει θολό το τοπίο του, τι ακριβώς μπορεί να συμβεί.
1: Κοίτα, ο Τελειόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο προβλέπει γύρω στα 500.000 για τη νέα σεζόν. Ο Πάουκ έχει φτάσει να το δίνει 1,2. Και ο Άρης έχει πρόθεση να του κάνει και αυτός μια καλή πρόταση που δεν φτάνει νομίζω στα επίπεδα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Άρης έχει το ατού ότι ο Τελειόπουλος έκανε με εκείνον την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Τον ανέβασε, ας πούμε, επίπεδο. Και ο Τελειόπουλος ανέβασε τον Άρη, βέβαια. Γιατί να φτάνει αμφίδρομα. Και έχει και τον Σπανούλη, ο οποίος τον εμπιστεύεται.
0: Το στηρίζει, τον στηρίζει στην εθνική. Πολύ στήριξη.
1: Και στην εθνική και στις μεγάλες διοργανώσεις. Όχι μόνο στα παράθυρα. Οπότε υπάρχει αυτό εκεί πέρα το θέμα. Το θέμα βέβαια είναι ποιος θα ικανοποιήσει τον Παναθηναϊκό, γιατί όλα εξαρτώνται από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός αποφασίζει.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, επειδή δεν πρέπει να απαντήσει αυτό το ερώτημα, δεν έχω ρωτήσει, σαν πρώτη φορά σε ρωτάω.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να τον κρατήσει.
1: Είναι πολύ δύσκολο να τον κρατήσει, γιατί παρότι αν τον κρατούσε, είχε πρόθεση να του κάνει ένα προσαρμογή, δεν πρόκειται να φτάσει πάνω από ένα. Δηλαδή δεν πρόκειται να ανέβει τόσο πολύ.
0: Πάντως μοιάζει κάτι το οποίο δεν ξέρω, δηλαδή, αν θα τελειώσει σήμερα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
1: Θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα. Δεν θα αργήσει παραπάνω, γιατί και οι άλλοι θέλουν να βασίσουν και το σχεδιασμό τους πάνω σε αυτό. Έτσι. Και αν συμβεί αυτό, αν δηλαδή πολιθεί από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Μωραΐτη πίσω από τον Ηρακλή που τον είχε δώσει δανεικό την περασμένη σεζόν για να καλύψει τις θέσεις των Ελλήνων. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχω ακούσει
1: πουθενά. Λογικά θα δώσει τον Μπαζίνα αν πάρει τον Τελειόπουλο ΠΑΟΚ. Αυτό. Δεν έχει ακούσει τι πες.
0: Δεν έχω ακούσει πουθενά ποια μπορεί να είναι η γνώμη του Μπράντοβιτς γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει.
1: Ο Μπράντοβιτς, εσύ θα ήθελε τον Τελειόπουλο, αλλά όταν υπάρχει τέτοιο θέμα που και το παιδί θα ανέβει τόσο πολύ οικονομικά και η ομάδα θα πάρει ένα αντάλλαγμα σημαντικό, γιατί δεν πρόκειται να το δώσουμε 200.000, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να.
0: Δηλαδή, στο μυαλό του δεν υπάρχει, ας πούμε, ότι το καλοκαίρι του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα σταματάει ο Λούκας.
1: Υπάρχει, αλλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε το σήμερα. Τώρα του χρόνου το καλοκαίρι δεν μπορεί να γίνει, το βλέπουμε.
0: Εγώ βλέπω ότι το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να αγοράσουν έναν πολύ καλό ξένο στο ΕΝΑ.
1: Αυτό. Μα κοίτα, για να είμαστε ρεαλιστές, ο Τελειόπουλος, υπάρχει περίπτωση καμία να είναι στο 12ο του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα την σεζόν? Όχι. Καμία απολύτως. Εκτός και αν έχει τρεις τραυματίες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, χτύπα ξύλο προφανώς. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και το παιδί και το ίδιο σου λέει. Ο Τελειόπουλος ήρθε στον Παναθηναϊκό για δύο λόγους. Πρώτον, ότι πήγε από τα 400.000 του Άρη που είχε στα 500 στον Παναθηναϊκό. Και δεύτερον, με το όνειρο να παίξει.
0: Mm. Και, έπεσε πάνω στον Ανταμάν.
1: Ναι, έπεσε πάνω στο
0: τον
1: αδείξε,
0: αυτό. Πέρα, τον αδείξε.
1: Τον αδείξε, προφανώς τον αδείξε. Ναι. Ένα αυτό. Τη νέα σεζόν δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει στην Ευρωλίγκα. Θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρο. εκτός σου αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συνθήκη. Και δεύτερον, πλέον παίρνει και καλύτερα λεφτά από τις άλλες ομάδες. Άρα για ποιο λόγο να μείνει. Δηλαδή οι δύο λόγοι που ήρθαν στον Παναθηναϊκό έχουν πάψει να ισχύουν.
0: Έτσι. Άρα περιμένουμε, εγώ πιστεύω ότι θα διάλεξει τον Άρη.
1: Ο Τολιόπουλος, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν αποκλειστικά στο χέρι του θα διάλεγε τον Άρη.
0: Το
1: θέμα είναι ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός και εγώ θεωρώ ότι ο Πάουκ έχει ένα προβάδισμα μικρό.
0: Γιατί δίνει παραπάνω. Πάουκ.
1: Δίνει παραπάνω. Ο Άρης δεν μπαίνει ακόμα σε διαδικασία, πληστηριασμού. Δηλαδή ο Μιστακίδης είναι. Ανεβάζει την πρόταση, ξεκίνησε τον Όσμαν από κάτω από το 1 εκατομμύριο και έφτασε να δίνει 2 εκατομμύρια. Και μπορεί να φτάσει και στον Τολιόπουλο να δίνει 1-1,5.
0: Έχουμε εικόνα ότι άσο ψάχνουν Παναθηναϊκούς.
1: Ψάχνει άσο ο οποίος να είναι βαρβάτος. Δηλαδή να τα έχει όλα. Να έχει κυρίως παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια, ενώ πριν δεν τον πολύ ένοιαζε. Αφού τη στιγμή που έφυγε ο Όσμαν, θέλει παίχτη ο οποίος να είναι και καλός δημιουργικά και εκτελεστικά.
0: Και
1: κάθε το παιχνίδι. Και προσωπική φάση και όλα αυτά. Έτσι.
0: Και είναι προφανές ότι πάνε πλέον για παίχτη με μεγάλο συμβολό.
1: Ούτως ή άλλως θα πηγαίναν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο.
0: Πάμε...
1: Να πούμε ότι είπε και ο Γιαννακόπουλος τα ξημερώματα στο...
0: για τον Χουάντσο.
1: Για τον Χουάντσο ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει. Όχι ότι εξέφρασε κάποια επιθυμία ο παίχτης, έτσι. Το λέμε απλά. Γιατί μετά τον
0: Όσμαν. Έχει κλείσει το μεσοδρόμιο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, και πιθανότατα δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή αναπροσαρμογή και επέκταση. Γιατί λύγει το 27 το συμβόλαιο του Χουάντσο.
0: Πάμε WOCAP.
1: Πάμε WOCAP. Δύσκολα είναι τα πράγματα για να παραμείνει αυτή τη στιγμή. Αλλά όλα και εκεί εξαρτώνται από την πρόταση που θα κάνει η Ντουμπάι. Γιατί αν η Ντουμπάι δεν δώσει χρήματα στον Ολυμπιακό και καλά χρήματα, δηλαδή όχι 500 χιλιάρικα.
0: Κάνα διάρρη.
1: Δεν ξέρω για διάρρη, αλλά σίγουρα πάνω από 1,5 εκατομμύρια ενδεχομένως. Ναι. Γιατί όταν δίνει 3 στον παίχτη ετησίως, σου λέει ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι σαν αυτό που είναι με τον Όσμαν στον Παναθηναϊκό.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Mm. Ο παίχτης, όπως καταλαβαίνουμε, με αυτά τα
0: λεφτά.
1: Έχει ξεμυαλιστεί. Είναι λογικό. Γιατί το παιδί πρώτη φορά στην καριέρα του φέτος θα παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Ναι,
1: okay,
0: ναι.
1: Έχουν αλλάξει τιμές, αλλά σου λέει και αυτός στο 34 θα πάρω το συμβόλαιο της ζωής μου. Έτσι, και θα λύσω και το πρόβλημά μου
0: για
1: παντός. Οπότε εκεί είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι λίγο και έχουν ψυχρανθεί και λίγο οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον τρόπο που το χειρίστηκε ο WOCAP το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένας εκνευρισμός, θα το έλεγα. Αλλά εγώ πάντα αφήνω ένα μικρό παράθυρο, επειδή υπάρχει μια σχέση ετών, πενταετίας έτσι, με το WOCAP και υπάρχει και συνέστημα μέσα. Μήπως αν δεν έρθει τελικά η πρόταση από την Ντουμπάι αυτή που θέλει ο Ολυμπιακός, ξανακάζουν στο τραπέζι και τα βρούνε, όχι βέβαια στα 3 εκατομμύρια, ούτε καν στα 2 θα πω εγώ.
0: Δεν βλέπω
1: να παραμείνει.
0: Δεν βλέπω να σημαίνει κάτι τέτοιο.
1: Και εγώ δεν το βλέπω.
0: Εγώ η πρόβλεψη που κάνουν είναι ότι θα μείνει ο Ντόρση και θα ανανεώσει και θα φύγει ο WOCAP.
1: Και εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Και η Ντουμπάι, επειδή τώρα δέχτηκε μια σφαλιάρα με τον Ντιάλο που τον περίμενε να πάει και την πήγε NBA, νομίζω ότι θα δώσει λεφτά. Τώρα πόσα και τι θα δούμε.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Παναθηναϊκού τα τελευταία 10 χρόνια, ο Αλφα Ντιάλο.
1: Ναι, αλλά όταν πήραν την απόφαση αυτή δεν ήταν λάθος του Παναθηναϊκού για μένα. Γιατί σε εκείνη τη φάση ο Παναθηναϊκός είχε μπάτζετ 5 εκατομμύρια, ήταν θυμίζω στο έσοδα-έξοδα, και είχε στην ίδια ομάδα τον Παπαπέτρο που ήταν ο καλύτερος του παίχτης μαζί με τον Καλάθι. Δεν μπορούσε να πάρει ένα ξένο σε αυτή τη θέση με ένα καλούτσικο συμβόλαιο για τα δεδομένα της εποχής και να έχει δύο τριάρια. Παιχταράς δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και ο Πρίφτης που ουσιαστικά είχε πάρει εκείνη την απόφαση τότε το είχε εξηγήσει ότι υπήρχε αυτή η συνθήκη. Δηλαδή όταν έχει ανάγκη τεράστιε άλλε θέσει. Και έχει ένα τόσο μικρό μπάτζετ, πάνω στον καλό σου παίχτη τον Έλληνα πάνω στον οποίο πόνταρες, δεν είχε λογική τότε να πάρεις παίχτη.
0: Για
1: και δεν είναι ο διάλογο που έγινε τώρα, έτσι ήταν ο διάλογο που έγινε στο Λαύριο τότε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω να κάνω άλλα δύο ερωτήματα πριν φύγεις και έχει πάει και 55.
1: Ναι, να πούμε και για τον Μπουλακίδα βέβαια, γιατί έγινε και
0: για τον Μπουλακίδα. Έγινε επαφή για τον Ολυμπιακό, αλλά ναι, από όσο ξέρω το παιδί να παίξει NBA βασικά.
1: Το παιδί θέλει να παίξει NBA, αλλά δεν ξέρω αν θα βρει.
0: Αν θα μπορέσει.
1: Κανονικό συμβόλαιο δύσκολα να βρει, να τα λέμε όλα. Πώς βρήκα ένα two-way, δεν ξέρω αν το two-way το κρατήσει, γιατί επειδή στην Ελλάδα πέφτουν πλέον πολύ καλά λεφτά, μπορεί και εκείνος να θελήσει να το ακολουθήσει. Αν πούμε, δεν έχει ακόμα ελληνικό διαβατήριο, αλλά αν το αποφασίσει, θα το αποκτήσει πολύ εύκολα, γιατί και οι δύο γονείς του είναι Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι δεύτερης γενιάς Έλληνες ο Πουλάκης.
0: Λοιπόν, για έκλειγο, χάλασε του γκάρ τελικά, λέει ένας φίλος.
1: Ο Ντάουτιν δεν έχει απαντήσει στον χρόνο που του δώσανε, κοιτάζει άλλες περιπτώσεις η ΑΕΚ. Αν δεν έχει βρει η ΑΕΚ και αν αλλάξει γνώμη ο Ντάουτ, μπορεί να ξαναγίνει, αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάζει άλλες περιπτώσεις.
0: Με το γήπεδο, λέει το κλειστό, θα το δώσει στον Ολυμπιακό.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Έτσι. Για τον Ντόρση που ρωτάς, ειδικά αν πωληθεί ο WOCAP, νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολο να παραμείνει. Και για τον Ντόρση δεν υπάρχει πρόταση επίσης. Δηλαδή, ο Ντόρση θέλει αυτά τα λεφτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι ακούγεται στη Θεσσαλονίκη, λέει ότι ο Μιστακίδης μπορεί να το κάνει, αν τον πάω, δεν πάρει τον Τολιόπουλο.
1: Δεν νομίζω. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω με τον Μιστακίδη, ποτέ δεν μπορεί να ξέρει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Θέμα για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και είναι και γεμάτος και σε αυτές τις θέσεις δηλαδή ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε. Τώρα ξέρω εγώ, έχεις κάτι άλλο που ξέχασα να ρωτήσω.
1: Ο Βαλαντσιούνας, που λένε, ο Βαλαντσιούνας έχει προσυμφωνήσει, αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα με τις Αλγύριες. και ο Βαλαντσιούνας δεν έχει και προτεραιότητα τα χρήματα αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί. Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν απασχολεί σίγουρα.
1: Όχι, τώρα, για τον Πάοκ λένε. Για τον Πάοκ λένε. Για τον Πάοκ λένε. Όπου γράφτηκε. Mm-hmm. Ο Βαλαντσιούνας παιδί έχει βγάλει 130 εκατομμύρια στο NBA. Δεν θα του κάνει διαφορά το ένα παραπάνω που μπορεί να πάρει από τον Πάοκ σε σχέση με τις Αλγύριες. Δεν θα του κάνει κάποια
0: διαφορά. Ελεύθερα.
1: Οπότε α μην τρελαθούμε.
0: Έγινε. Λοιπόν.
1: Ότι βγαίνουν και τα διαρκέ τη ΣΑΕΚ σήμερα. Και να δούμε πώς θα πάνε, γιατί υπάρχει έτσι μια αντίδραση από τον κόσμο. Γιατί
0: αυτό βλέπω και στα μηνύματα.
1: Για την αναχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα.
0: Λένε ότι τεράστια αποχή λέει ακόμα και αυτόν τον λίγο που πάμε κτλ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ο κόσμος πώς θα αντιδράσει, αλλά είπαμε, ο Αγγελόπουλος.
0: Εκεί τι πλάνο υπάρχει, να παίζουν όλα τα μάτς κανονικά, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, όλα.
1: Ναι, όλα τα μάτς. Όλα. Όλα τα μάτς. Είναι αρκετά παιχνίδια μέχρι τον Δεκέμβριο λογικά ή τον Ιανουάριο. Ακόμα δεν έχει κλείσει να πούμε έτσι, αλλά μέσα στο μήνα, το αργότερο 25 του Ιουλίου πιστεύω, θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Προς τα εκεί πηγαίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα θα γίνει μια ανατροπή.
0: Ναι, γιατί γίνονται ανατροπές στο μπάσκετ καθημερινά. Και ο Όσμαν, από ό,τι έχω διαβάσει, πριν από 15 μέρες είχε μιλήσει με τον Παναθηναϊκό και είχε πει ότι δεν θέλω να φύγω, θέλω
1: όχι,
0: να πάω πουθενά.
1: Όχι, 15 μέρες.
0: Πριν
1: την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη.
1: Μέχρι και την Πέμπτη ο Όσμαν έλεγε θα μείνω κτλ. Παρασκευή πρωί πήγε και του είπε ότι το και το.
0: Έτσι είναι η ζωή, γεμάτη ανατροπές. Λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστάρα Ρομπόλη για την μπασκετική ενημέρωση, για την πληροφόρηση, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Άγγελο. Δεν μπορώ να ρωτήσω, αδερφέ. Δεν μπορώ να ρωτήσω, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάποτε φτάνουμε στο φινάλε σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον Στεφανάρα τον Παλότολο που ήταν στα τέξη, τεχνική μουσική και επιμέλεγε τα συναφή. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότους από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας στο προηγούμενο 2ωρο, ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6, μα φυσικά στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
13: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το ρουστίκ.
16: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
16: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις της περίοδου 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό συνδέοντας την ιστορία του συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας παρουσίασε η ΠΑΕΠ Αναθηναϊκός εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χάφηκε κεντρικός αμυντικός σε επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίτ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31χρονο Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα ο 21 ετών Ισπανός εξτρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση χαφ. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στη Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος γκάρτ Τζον Πουλακίδας, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων στο Las Vegas. Χωρίς το Λιόμπισιτς και με τους Γιόβιτς, Ζίπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φύτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρουν οι Κίτερνοι. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήσει ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός Ανδρέας Πέ, Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνεγκιτ, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του, δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος της Ελληνίδας στην Ίστρια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χαρίτ Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλή της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο το Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο επιφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας χώρας, με τον κόσμο να κοπηλωτεί και τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
17: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Ο μπαμπάς σας 30 χρόνια αυτό το ραδιόφωνο. Και ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ, τους από εκεί». Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Στέφανο Παλουότολο, ανανεωμένο και ερωτευμένο.
1: Καλά, τώρα το καλοκαίρι του πάει του Στέφανο.
0: Μπράβο, μαυρίζει σαλαμίνα, βουτάει χταπόδια, ξέρω ότι λαγοκέφαλα.
1: Στην παραλία, όλη μέρα. Παραλία, πισίνα, παραλία.
0: Αυτή είναι η ζωή του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος. Και θα πάμε μέχρι τις 10.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε φρέσκοι, ανανεωμένοι. Εγώ κοιμήθηκα 14 ώρες. Έχω βάλει κρέμες, έτοιμος ένας πρίγκιπας με ένα άλογο να με πάρει να φύγουμε.
1: Κάτι έχεις κάνει. Έχεις κάνει το daily routine σου.
0: Ακριβώς. Πλήθηκα κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για έναν άντρα καλοκαίρι.
1: Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κοιμήθηκα 5.30 το απόγευμα. Λέω θα πέσω μία ώρα. Και ξυπνάω 1 και 25 το βράδυ. Και λέω. Αυτό, ποιο ήταν ο Σταλόνε που τον είχαν 9 χρόνια σε πάγο, ξέρω, και είχε ξυπνήσει την ταινία. Λέω, είναι μεσημέρι. Έχασα
1: είμαι,
0: τα
1: είναι.
0: Γυρίσματα. Έχω άχαστους.
1: Ήρθανε Χριστούγεννα.
0: Ναι. Τι γίνεται έξω.
1: Έχασα την αδειά μου.
0: 28 days later που έχουν πεθάνει όλοι και είσαι εσύ και 5 φίλοι. Τι έχει γίνει.
1: Μα μου είπε. Κοιμήθηκα 5.30 και λέω 5.30 το πρωί, γιατί το παιδί, τι έπαθε, τι έγινε. 5.30 το απόγευμα. Oh.
0: Ναι. Και ξυπνάω 1.30, έβαλα το air conditioning στους 16. Σε παρακαλώ, μου ξέρει το λαιμό, λέει Εύα. Η τεχνολογία, λέω, μας έχει δώσει. Ήθελα να πέσει λίγο η θερμοκρασία στο δωμάτιο. Νεκροτομείο το είχα κάνει μέσα το σπίτι. Και έβλεπα βίντεο με τα ακουστικά, Τσομπόνι, Καρατζιοβαλί, τα δικά μου. Και μετά άκουγα κάτι κλαρίνα, γούβας, γιακές. Oh. Ανούλα Τσαχάλου, πανηγύρι στη Ροδιά.
1: Άρα κάνεις προετοιμασία και εσύ για τον Αύγουστο στο χωριό.
0: Ναι, 4-5 πανηγύρια.
1: Ένα μικρό ζέσταμα.
0: Είμαι πάντα ζεστός και έτοιμος για αυτά τα θέματα. Εσύ Μαρία, τι έκανες εχθές?
1: Είχα διάφορα επαγγελματικά ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Μετά γύρισα σπίτι. Ξέρω, πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Βγαίνουν και τα μπάνια.
1: Ναι, βγαίνουν και τα μπάνια γιατί η θάλασσα κουράζει.
0: Mm-hmm.
1: Και προετοιμάστηκα γιατί σήμερα και αύριο έχω.
0: Αυτές τις παρουσιάσεις και τέτοια, όλα αυτά.
1: Και κάτι γυρίσματα και
0: ωραία.
1: Κάτι.
0: Στέφανε,
1: ένα μικρό τσούβι.
0: Εσύ.
1: Μπανάκια. Αχ, το λέω μπανάκια. Τι θάλασσα στην πισίνα και την πισίνα. Καμιά φορά λέμε κάτι. Και κάποιος το παίρνει πάρα πολύ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι το λέμε ειδικά, ας πούμε.
0: Ότι είπα για τη μάνα του.
1: Για τον Κωστή που μας ακούει από την Κυψέλη.
0: Είναι ο μπαμπάς, ναι. Εννοώ 30 χρόνια είναι παιδί μου ιστορικός. Ο μπαμπάς είναι παιδί μου ο σταθμός.
1: Αυτός που οδηγεί.
0: Μπράβο, είναι ο μπροστινός, ο μπροστάρης.
1: Ναι. Γιατί ήρθε το μήνυμα και λέει.
0: Τι να κάνει με τη μάνα μας.
1: Και που είπες ότι ο σταθμός είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς μας. Όχι ο μπαμπάς τους. Ο μπαμπάς μας.
0: Σε αφήνω έξω.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα μας.
0: Ή απλά είσαι χαζός, μου λέει. Φίλε, είσαι εκτός παρέας. Σε απορρίπτω.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι. Τον απορρίπτω. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συντροφιά. Απορρίφτηκε, όπως τα λένε.
1: Απορρίφτηκε.
0: Είσαι εκτός. Δεν έχεις το δικαίωμα της ακρόασης.
1: Έφυγες. Πέπερ.
0: Τελείωσες. Μέντα, ξέρω εγώ, άκου κάτι άλλο. Άκου κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι
1: ναι,
0: για μπάλα αυτό.
1: Ομίλου.
0: Δεν είναι κάτι του ομίλου. Χάπε 104.
1: Πανούτσο Βαμβακάρι.
0: Ναι. Χάπε 104. Άκου Πανούτσο Βαμβακάρι. Θα ήταν πιο ωραίο, παιδί μου. Για σου πούσει στο πρωί. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, αυτά.
1: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι, έναν ημιτελικό που θα μπορούσε να είναι και τελικό.
0: 100%.
1: Και άλλο ημιτελικός θα μπορούσε να είναι τελικός.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Δίκαια είμαστε εδώ.
0: Ακούστηκαν πολλά. Ο πατέρας του Χάλαντ. Του Χάλαντ! Είχε τα νεύρα του. Του απάντησε ο Ροϊκίν, είσαι πιωμένος.
1: Τι άσχημο που ήταν αυτό που είπε.
0: Ο Ροϊκίν.
1: Ναι.
0: Μα έτσι μιλάει. Είναι... Ο Ροϊκίν πετάει δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό. Έλα πες.
1: Τον παρακολουθώ.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί χόντρινες έτσι.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Έγινες βόδι, παιδί μου.
1: Δεν κάνει ούτε με το πετσί του.
0: Ο θείος σου πέθανε από το χόντρο. Έχει το νου και μην ψοφήσει πουθενά. Τι κάνεις
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, θα σου πει τέτοια, σχήμινες.
0: Καλά είσαι. Τι κολόγερος έγινες εσύ, ήσουν μια χαρά παιδί, τι κάνετε εκεί στην Αθήνα. Εσείς τι κάνετε, πού τα λάστιχά σου τα έχεις δει. Θα φρενάρεις και θα σκοτωθείς τα οικογενειακός εκεί πέρα. τοξικός άνθρωπος. Δεν μου λες, βλέπει την ξεπούλα σου, ε.
1: Μαυρίλα.
0: Πόσο θα κάτσετε, ό,τι και αν του πεις.
1: Θα μείνουμε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Δεν προλαβαίνετε να δείτε τίποτα. 10 μέρες κατά. Τζάπα ήρθατε. Μέχρι που ήρθατε θα φύγετε. Πες θα μείνεις ένα μήνα.
1: Θα μείνω με ένα 1,5 μήνα. Θα δω.
0: Α, λεφτά έχω. Σε διώξανε τη δουλειά, άνεργος. Σε διώξανε και θα μας κατσικωθείς εδώ. Εσύ μας έλειπες τώρα. Πάρ' το ταμάξι από εκεί γιατί βάζει ο ανιψιός μου το δικό του και αρχίζει και φασαρίες.
1: Λοιπόν, για όσους δεν ακούσατε τι είπε ή δεν διαβάσατε τι είπε ο Ρόκιν για τον μπαμπά του Χάλαλ. Τον μπαμπά του και δεν έχει να κάνει με τη μαμά του, έχει να κάνει με τον μπαμπά
0: του. Όταν εννοείς τον μπαμπά του, εννοείς για τη μάνα μας. Ο άλλος θα στείλει πάλι.
1: Λέει, σχετικά με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, αύριο θα το θυμάται καν το ματς. Πάντα πίνει όταν βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν πίνεις, βλέπεις το παιχνίδι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το σπρόξιμο ήταν σπρόξιμο. Μπορείς να βρεις μερικά λάθη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η Νορβηγία έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά. Και μιλάει ο Ρόι Κιν τώρα, έτσι. Ο Ρόι Κιν, και αν έχει σπρώξει κόσμο.
0: Έχει σπρώξει πολύ.
1: Και μιλάω
0: κόσμο.
1: Κυριολεκτικά. Δεν εφήνω
0: πολύ. Όταν εννοεί σπρώξει, εννοεί κάτι για τη μάνα μας. Ότι σπρώχνει και καλά εντός εισαγωγικών τη μάνα μας. Δεν τρέπεσαι.
1: Έχει κόψει καριέρες. Έχει πάρει ζωές. Ο Ρόι Κιν τώρα, ναι. Επίσης, ήταν και κανένας ευγενικός άνθρωπος.
0: Όταν έχει πάρει, εννοεί. απλά δεν κατάλαβα γιατί ο Χάλαν πήρε ένα ρακούν να το κάνει με μακαρόνια, ξέρω εγώ.
1: Τι άβολο, τι.
0: Για αυτούς πάλι που δεν το έχουν δει, γύρισε στην Νορβηγία ο Χάλαντ με ένα ταριχευμένο ρακούν.
1: Το οποίο κρατάει ένα μπουκάλι βότκα.
0: Τεκίλα,
1: τεκίλα. Από το Μεξικό.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί από εκεί. Τα duty free να τη βρει και φτηνή ο Χάλαντ να μην είχε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το σερβίρεις ολόκληρο, δηλαδή μαζί με το ρακούν.
0: Μαζί με το ρακούν.
1: Δηλαδή είναι σε μια ξύλινη βάση το ρακούν και κρατάει ένα μπουκάλι. Και στην αρχή το είδα σε φωτογραφία και λέω θα είναι το pet του.
0: Εγώ νόμιζα ότι
1: εγώ
0: είναι AI, ας, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Και κατέβηκε με αυτό το πράγμα. Το οποίο με δεν πάρει. Ήταν πολύ άβολο.
0: Άβολο. Τα σφινάκια από πού τα βγάζει το ρακούν από πίσω.
1: Είναι και αναπτήρας άμα τραβήξει την ουρά.
0: Μα τραβάς ουράνι. Όταν λες ρακούν, τι εννοείς. Τα ξέρουμε τα προηγούμενα που έχει ο πατέρας του Χάλαντ με το Ρόι Κιν, τις κλωτσιές, τις θυσίες.
1: Παιδιά, ο Ρόι Κιν έχει προηγούμενα με όλους.
0: Ναι, αλλά με αυτόν έχει ειδικά του κόψει την μπάλα. Δεν τα λέμε για αυτούς. Αλλά ο Ρόι Κιν είναι αυτός ο μπάρμπας του χωριού που. Αυτοί δεν ψοφάνε. Οι μπαρμπάδες αυτοί. 120 χρόνια ζουν.
1: Ναι, όλους μας τα
0: πούν. Ναι. Τους καλούς παίρνει ο Θεός. Πάλι καλά που είμαι κακός, έλεγε ένας εμένα. Και δεν με κόβει καθόλου. Δεν χρειάζεται να είμαι καλός να με πάρει 70 χρονών. Μια χαρά είμαι στο 85. Τι ομάδες Παναθηναϊκός, παρουσίασες φανέλα, πάρεις πρωτάθλημα. Τα τέτοια. Στην Ολυμπιακή. Τα τέτοια θα πάρεις και φέτος. Τι υποφύσασες εκεί. Πλάκα, πάρτε το στο κόμεντι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Μαρία Τρεφατική, Μαρία πολύ κουρασμένη, απρέναζε σούλα μέρ, μετά στη θάλασσα. Μα σε παγκρεύει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Ελβαχαστεί η Κελκιζούρ, θα ξεκουραστεί κάποιε μέρε. Ελσορέ και θα είναι περδίκη.
1: Ελσορέ, περδίκη. Γιατί δεν υπάρχει το περδίκη στα γαλλικά, με ουί.
0: Ελσορέ, ξέρω εγώ, μανιφίκ θα μπορούσε να πει. Ελσορέ, φορμιντάμπλ θα μπορούσε να πει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το περδίκη.
0: Περδίκ.
1: Περδίκ.
0: Περδίκ.
1: La Perdic.
0: Γι' αυτό γιατί Perdic. Έχουμε το Γαλλία-Ισπανία σήμερα. Δεν είναι καθόλου κουρασμένη η Μαρία, είναι πολύ χαλαρή.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχει μπει σε mood Ιουλίου, Τζουλάι.
1: Τζουλάι. Λοιπόν, βλέπω εδώ για το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό γήπεδο, είναι στο Ντάλλας. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει και τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο μέχρι στιγμής. 9 μάτς έχουν γίνει εκεί. Τα 5 ήταν στη φάση των ομίλων και τα άλλα 4 στη φάση των νοκάουτ. Και αυτό το γήπεδο, λέει, ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι.
0: Γιατί ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι? Το πατάνε αρένα που έτρεχε στο προ Μπαμπακίντα.
1: Κάνει, ανάλογα το ποιος επιτίθεται, γέρνει το γήπεδο.
0: Α, γέρνει.
1: Καταλαβες. Κάνει τραμπάλα, μάλλον. Μίλησε ο υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών του γηπέδου, ο Ιαν Κρέγκ.
13: Λοιπόν, βεβαίως, όποιος ο υπεύθυνος έχει εδώ την επίθεση, κύριε Αλέκος, πάει πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, λέει, νομίζω ότι το γήπεδο θα ευνοήσει το γρήγορο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης σύστημα άρδευσης,
0: ναι,
1: για να κάνουμε την μπάλα να γλιστράει.
0: Όταν εννοείς γλιστράει.
1: Είπε κάτι για τη μάνα μας.
0: Πάστε.
1: Λοιπόν, η χωρητικότητα ξεπερνάει τις 80.000. Έχει αναδιπλούμενη οροφή. Αυτές οι μέρες είναι μόνιμα κλειστή γιατί έχει ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μας
1: επηρεάζει. Και καταιγίδες. Εσένα, ναι, εσύ θα κάτσεις στον καναπέ σου να σε επηρεάσει. Έχεις 16 βαθμούς στο air condition.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχω άχαστους. Δεν έχω καναπέ. Θα είμαι στην εκπομπή.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Βέβαια, θα αρχίσουμε 11 παρά. Θα δω το πρώτο ημίχρονο. Θα έχω το νου μου για το δεύτερο. Θα βάλουμε μαλλιά στην απειλή δεκάδες.
1: Να πει σε δεκάδες. Ναι. Θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών. Υγρασία στο 80%. Σιγά.
0: Γιάννενα.
1: Έχουν 80% στα Γιάννενα και λένε, α, δρόσησε σήμερα. Τι έγινε.
0: Πάμε ζωσιμάδες για ποδαράκια. Βατραχοποδαράκια κάνουν. Όταν ακούς Ντάλλας δεν σκέφτεσαι της Ελλάδας τα παιδιά. Πάντα αυτό σκέφτομαι.
1: Πες μου τους τύπους των αεροπλάνων. Θεό.
0: Αγαπημένη σειρά αυτή της Ελλάδας τα παιδιά. Ντάλλας. Αλήθεια. Τη βλέπω πολύ ευχάριστα και σε επανάληψη. Μάλιστα, τι βλέπεις απόψε, Μαρία?
1: Κοίταξε, η λογική λέει η Γαλλία. Αλλά όπως είπε ο Didier Deschamps, είπε ότι η Ισπανία είναι το φαβορί.
0: Έχει δίκιο, Deschamps.
1: Μιλάμε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Έχει δίκιο, Deschamps. Η Ισπανία είναι το φαβορί. Όλοι έχουμε ντεμπελέ στο μυαλό μας, μπαλάρα και τέτοια, αλλά αυτό ο Μερίνο το πράγμα το ξυπνάνε.
1: Έλα, παίζει.
0: Σήκω, γιατί δεν μπορούν να ψήσουν χωρίς εσένα τα αρνί. Σήκω. Δεν μπορούν να βάλουν ένα αρνί. Σήκω, το έχουν διαλύσει το αρνί. Έλα να το δες.
1: Και είναι και από τα παιχνίδια που θες και κανονική διάρκεια και παράταση, μη σου πω και πέναλτι. Εγώ, εγώ θα ήθελα να τραβήξει όσο
0: να πάει.
1: Πάει,
0: να, ναι, πάει, ναι, ναι, ναι. Να πάει. Ωραία, το κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Τι λες. Εντάξει, εγώ έχω δώσει το τελικό από τους 16 Γαλλία, Αγγλία και νικήτρια την Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
0: Και να κλαίνει και οι Άγγλοι. Γιατί τη στιγμή που το έχει πάρει η Arsenal, όλα γίνονται. Αυτό, αυτό έχω ως ορόσημο. Δηλαδή, όλα γίνονται τη στιγμή που όλοι λέμε η Αγγλία είναι loser, κάτι θα γίνει. Αλλά το έχει πάρει και η Arsenal φέτος. Ενεργειακά γίνονται πράγματα.
1: Δεν πιστεύεις ότι άμα το πάρει η Αγγλία θα μας πρίξουν το κεφάλι για τα επόμενα 50 χρόνια, σου λέω εγώ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, θα γίνουν όμως. It's coming home. Ωραίες διοργανώσεις. Μετά θα κάνουν και το Euro. Διοργανώσεις, γιατί θα κάνουν και το Euro στην έδρα της.
1: Ποιος καλέ θα κάνει το Euro.
0: Πότε γίνεται το Euro?
1: Το Euro γίνεται σε 2 χρόνια.
0: Ναι, πού είναι, στην Αγγλία είναι?
1: Όχι, είναι στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία.
0: Εκεί δεν είναι το νέο Μουντιάλ. Το νέο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ είναι αυτό. Ναι. Α, ναι, το Μουντιάλ είναι αυτό.
0: Στην Αγγλία γίνεται.
1: Α, Αγγλία, Ιρλανδία.
0: Ναι, ναι, Βρετανία γίνεται.
1: Δεν ξεχνάω ότι είσαι.
0: Τις χώρες.
1: Όχι τις χώρες, τις χώρες τις θυμάμαι.
0: Τις διοργανώσεις.
1: Ναι, και, ναι, ναι, και τις συμμαχίες.
0: Το επόμενο Μουντιάλ νομίζω γίνεται Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Το Μουντιάλ, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Παγκόσμιο Κύπρο. Ναι. Το επόμενο γύρο γίνεται εκεί πέρα στο νησί. Και σκέψτε τι ωραία θα είναι αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές να το έχουν πάρει, τι ύφος θα έχουν. Θα κυδευτούν εκεί στο γύρο. Θα πάρουν όλοι από 3 κιλά. Θα δεις τον Μπέλιχαμ, θα γίνεται ο Σαλσέδο του Όφη τελικά. Οπότε, αυτά. Ο Κροατής μηδέν λέει θα το σηκώσει η Ισπανία. Σήκω Μερίνο να δείξει πώς γίνεται. Ο Μερίνο είναι αυτός που χορεύουν όλοι και του λένε: σήκω, χορέψε ένα τσάμικο του σε Λίμπια. Τώρα του τρελάνει, σε κρατήσω εγώ. Έλα μα. Σήκω ρε να κάνει τα ψαλίδια στον αέρα, του τρελάνει.
1: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία.
0: Και πίνω μπύρες.
1: Ξεκινάτε από τώρα. Τι ζυμώσεις.
0: Ναι. Θέλω να πάω σε αυτό το γύρο και να με δίνουν οι Ιρλανδοί. Έχω τέλεια φάτσα να πάω έτσι ένα ωραίο ταξίδι και να μου κυλήσει μετά.
1: Όχι, γιατί ίσα.
0: Θα συνεννοηθεί
1: πιστεύω
0: η Εύα.
1: Πιστεύω ότι θα γίνεις πολύ καλός στους φίλους. Πολύ καλός.
0: Μπορώ να πιω παραπάνω.
1: Ναι,
0: αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι τέλεια φάτσα για να με ξυλοκοπήσουν χωρίς λόγο. Αν περάσουν για Ιταλό. Μα και
1: να τρώω. Εσένα ρε να περάσουν. Τέτοια σπρίλα ρε να περάσουν για Ιταλό.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι Ιταλοί από το βορρά.
1: Από το βορρά, ναι.
0: Μέχρι τον νότο.
1: Να σε περάσουν για Γερμανό να το καταλάβω.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτηκα. Ένα λάθος έκανε. Σιγά ρε, χαλαρώστε λίγο ρε.
0: Είναι ουρό εκείνου θησαριστής του Μάτσεστερ. Ήρθες εδώ να κάνεις αλιγκάρια. Ο πατέρας του Χάλαντ βρήκε μπάλα στο καλώδι. Έκανε τα ποδάρια σου. Πήρε του ρακούν του παιδί σκέφτηκε εδώ, του σκότωσε.
1: Θα το πήγε στη μάνα του, γιατί τώρα αυτό ποιος θα το ξεσκονίζει.
0: Αρκετά με την Ορβηγία.
1: Πιάνει σκόνη αυτό.
0: Έλα.
1: Τι θα το πέτω με το βουρτσάκι, με τι θα το κάνεις.
0: Έλα που θέλουμε να συνδεθούμε πάντα με ένα outsider. Έλα πίτσα και ο. Και ο Μόμπι εκεί ο προπονητής να περάσουν
1: μια άλλη. Έλα, μωρέ, θέλαμε ένα outsider.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Πάντα περνάει ένα outsider, τέλος
0: πάντων. Πάρ' τα 2 γκολ τώρα από τον Μπέλιχαμ.
1: Τρόμαξε.
0: Και δρόμο. Δρόμο, κάντε κουπί τώρα. Είμαι με τον οπαδό εκεί. Λάθος πανηγυρισμός. Αυτός είναι ο Ροϊκίν. Λάθος πανηγυρισμός. Έλα να μείνουν. Φύγαν τα λιμά τώρα Νορβηγία. Για πλάκα τους έχουμε εμείς οι Νορβηγούς, οι εθνικοί μας. Τι. Δεν μπορούμε να τις κερδίσουμε.
1: Όχι.
0: Τι λες ρε Μαρία τώρα, επειδή γίνανε viral τώρα δεν μπορούμε να. Μια χαρά μπορούμε να τις κερδίσουμε.
1: Γιατί δεν τους κερδίζαμε.
0: Δεν τους κερδίζαμε.
1: Γιατί δεν κερδίσαμε τους άλλους. Για να παίξουμε με την Νορβηγία.
0: Δεν κερδίσαμε γιατί χεστήκαμε. Συγγνώμη, παίξαμε 5-5-0. Γι' αυτό τώρα μην.
1: Γιατί άμα παίζαμε με το Χάλαντ, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, άμα παίζαμε με το Χάλαντ, θα το μάρκαρε εκεί πέρα. Ωραία. Θα το μάρκαρε διπλό μακάρισμα ο Κουλιεράκης με το Μαυροπάνο. Πού να ακουμπήσει την μπάλα. Τι έκανε με τους Άγγλους, τι έκανε.
1: Θα του τραβάει την κοτσίδα.
0: Τι έκανε με τους Άγγλους ο Λαμπριάκος μας. Τι έκανε. Έκανε μια κεφαλιά. Τίποτα. Δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Καλά και πριν από την Αγγλία με ποιον έπαιζε. Που δεν έκανε τίποτα και βάλε τον κο.
0: Ναι. Παίρνει και η γιαγιά μου να τοποθετηθεί. Άντε, γι' αυτό στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί η εθνική μας έχει δυνατότητες και καθόμαστε τώρα. Είπε Μερίνο. Έλα, πού είσαι κόουτ. Ευχαριστώ, Ιφαντίνο. Ευχαριστώ, κύριε Ιφαντίνο. Θα κάνω 64 ομάδες. Θα μπει, τι θα γίνει. Πιστεύω να πάρω μπυριμπάκι και εγώ μια φορά να πάρω ένα μπυριμπάκι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
1: Άντε και να δούμε.
0: Μαρόκο λέει κάποιος, ωραίο. Ωραία κάναβη λέει κάποιος. Μαρόκο, ωραία κάναβη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε τον ενδιαφέρει
1: το ποδόσφαιρο. Καλύτερο από το δικό μας το προϊόν.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα την παραμικρή.
1: Παμπελοπονησιακό, το δικό μας το παμπελοπονησιακό προϊόν.
0: Ό,τι ντουμάνι με έχει πάρει από προ με φίλους και από κερκίδα οργανωμένων. Δεν έχω ιδέα.
1: Και από συναυλίες.
0: Δεν έχω ιδέα. Ούτε συναυλίες.
1: Να, τώρα που θα πας αύριο.
0: Το ακύρωσα.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Το ακύρωσα για να δω Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς με τίποτα. Ζητώ συγγνώμη από τους ροκ φίλους μου.
1: Ποιος ροκ, από την Εύα να ζητά συγγνώμη. Η Εύα
0: δεν έχει πρόβλημα κανένα.
1: Τη
0: λέω δεν έχει θέση, θα μας τόρθει. Να πάνε άλλοι. Οπότε, σαν γέρι, λέω θα κάνουμε δουλειές γιατί έχει Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς. Γιατί γίνεται μια φορά τα τέσσερα χρόνια. Του χρόνου μπορεί να μην είμαι, δεν ξέρω. Και οι Cure βέβαια δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Είχαν έρθει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Καλά να περάσετε. Τι είπα, It's Friday, I'm in love. Εγώ θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Boys don't cry.
0: Θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Μπορεί να βάλουμε μετά το break ένα, έτσι ένα Cure, επειδή δεν θα τους ακούσει. Α, να αυτά είναι. Boys don't cry.
0: Αφού το έχει έτσι. Τώρα θες να ακούσει και να μου πει πάμε να χάσει το μάτς. Φυσικά ο Στέλιος Metalheart ήταν μαζί τους, με φωτογραφίες.
1: Αλλήμωνο.

Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.

0: Του έχουμε λέει, γιατί εμείς αντί για κουπί θα μοιράζουμε φιλότιμα.
1: Ναι.
0: Λέει κάποιος. Χορεύεται. Έχουμε όμως Μαρία Λίντλ και καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο. Εκεί θα το βρεις αυτό. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα τα λαχανικά και τα φρούτα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Mm-hmm. Φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Λίντλ εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Δηλαδή, μπορείς να πας να φας, να γίνεις τούμπανο και να πεις: εγώ δεν το χάρηκα.
1: Μάλιστα.
0: Και φάγατε 2 κιλά βερίκο, δεν το καταλάβατε στο πρώτο. Ναι, έχεις δίκιο. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, θα το βρει στα Λίντλ.

0: Το ρακούν λέει θα το βγάλει στη σηκωταριά, θα τα αφήσει να στραγγίσει μια εβδομάδα χάλατ και μετά θα το παστώσει. Θα το κόβει μεριδούλες. Αυτό σε ζουμί γίνεται σούπα.
1: Και ξέρεις πόσο πάει με το τσίπουρο. Oh.
0: Εγώ πιστεύω θα φάει και την ξύλινη βάση αυτό. Το ροκανίδι κάτω.
1: Σιγά.
0: Και χώμα.
1: Τρίψε.
0: Πάμε. Το χάσαμε την πολιτική ενημέρωση. Δεν τους χάλασε. Αυτοί παίρνουν έγκλη από εμάς.
1: Είμαστε ο παπάς τους.
0: Όταν εννοείς. Εννοείς κάτι για τη μάνα μου. Ε, παιδάκι μου πρωί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς από κουπί που μας λένε η Νορβηγία από κουπί. Τραβάμε εμείς κουπί εδώ στην Ελλάδα. Άσε τώρα.
1: Με το ΣΑΠ κάνω πάρα πολύ κουπί.
0: Α, μπράβο. Πέφτεις ή όρθια κάνεις.
1: Ανάλογα, αν βαριέμαι και στα γόνατα και καθιστή και όρθια.
0: Όταν λες τα γόνατα, είπες κάτι γιατί. Okay. Εγώ προσπάθησα μια φορά και απλά κατέβηκα. Καλά να περάσει.
1: Πιστεύω ότι το ΣΑΠ δεν είναι, ας πούμε, η πρώτη σου επιλογή για να κάνεις έτσι μια αθλητική δραστηριότητα. Για σένα. Για σένα. Είσαι για άλλα. Είσαι να πιάνεις μπαλίτσα. Να ρίχνεις αυτό. Να ρίχνεις τα τρυποντάκια σου. Σε βλέπω.
0: Έχω, πάλι.
1: Έχω δει τα βιντεάκια που έχεις βγάλει.
0: Νομίζω ότι είναι AI. AI. AI. Δεν ξέρετε.
1: Ναι, βρε, AI.
0: Ελάτε με στοίχημα. Ελάτε με στοίχημα για σουτ. Γιατί δεν έρχεστε, ρε. Γιατί δεν έρχεστε για στοίχημα. 7 στα 10 τρίποντα. Άμα βάλεις 7 στα 10, τι θα βάλει ο άλλος μετά. Εκτός αν έβγαινε από τα αποδυτήρια ο Ναν και βάζει 10. Έχω κάποιον. Ναι, θα πω εντάξει, έχασα. Ταπεινός ντελιβεράς εδώ. Θα πάμε κόντρα τον ακροατή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Όχι, ρε φίλε, απλά η μάνα είναι κάτι ιερό. Δεν θα έλεγα εγώ κάτι για τη μάνα κάποιου.
1: Επίσης δεν πάμε κόντρα, ρε παιδιά. Εντάξει, πιάσαμε μια αφορμή τώρα και κάνουμε πλάκα.
0: Επίσης δεν ξέρει αυτός ο ακροατής τι λέμε για αυτόν. Αγαπητό μου μολύβι, άργησα να ξυπνήσω και δεν σε άκουσα. Εγώ με το μολύβι, με λέει μολύβι. Τι στηρίζουμε σήμερα. Δεν σε είδα, φίλε μολυβοθήκη.
1: Γιατί εσύ είσαι το μολύβι.
0: Επειδή
1: τι...
0: πέφτω έξω. Φίλη μου μολυβοθήκη, εσύ ακροατή. Δεν σε είδα που έχω φτάσει την τετράδα μετά τους 16 ότι αυτοί θα περάσουν να μου πεις μπράβο, δεν είσαι τελικά μολύβι, είσαι ξύστρα. Μολύβι στην μπάλα εννοούν αυτόν που δεν στρίβει, που είναι έτσι, που είναι ξύλο.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ότι στην άμυνα είναι μολύβι, κομωδίνο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντως, εγώ θα πάω, λέει. Είναι once in a lifetime. Το match μπορεί να είναι καμιά τεράστια σούπα και να το μετανιώσεις. Εντάξει, δεν είναι once in a lifetime, παιδιά.
0: Η
1: cure, ναι. Δεν είναι once. Σου λέω πριν από 3 χρόνια είχαν έρθει. Όχι, και το πιθανότερο να ξανάρθουν.
0: Εντάξει, το Αγγλία-Αργεντινή. Με ίσως τελευταίο μάτς του Μέση παγκόσμιο κύπελλο. Ή με την Αγγλία να διακυβεύεται για την Αγγλία για το αν θα πάει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 60 χρόνια ακριβώς. Με τον κορυφαίο Λιονέλ Μέση όλων των εποχών για μένα, εντάξει, οκ, δεν θα τσακωθούμε. Να πατάει χορτάρι και να ζει οι στιγμές.
1: Ότι είναι
0: μαγικές.
1: Αυτό το once in a lifetime, δηλαδή.
0: Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνεται.
1: Ακούει, Εύα.
0: Ακούει. Πάρτε και πήγαινε εσύ. Είστε φίλες. Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Συγγνώμη από το Ιτζέκ και από τους φίλους. Δεν το χάνω, ρε. Πετάχτε με κάτω. Την άλλη μέρα έχω γύρισμα τρέλερ με χαραλαμπούδι.
1: Κάποιος λέει ότι ρίξανε κλήση σε κοπέλα που έκανε σαπ χωρίς οσίβιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω και εγώ.
0: Χρειάζεται όμως, παιδιά, να έχετε τον εξοπλισμό. Έτσι, θέλει εξοπλισμό αυτό. Θέλει ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό.
1: Ποιο?
0: Το σαπ.
1: Τι?
0: Σωσίβιο.
1: Καλά, δεν έχω δει κανέναν ποτέ με σωσίβιο.
0: Καλά. Ποτέ, έχει δικαίωμα κανέναν... από την ακτοφυλακή να έρθουν οϊκάδες. Πρέπει να έχεις το σωσίβιο.
1: Ποτέ. Δεν έχω δει κανέναν ποτέ.
0: Ακόμα
1: με σωσίβιο.
0: Και η Εύα που κάνει 7 χιλιόμετρα όρθια και δεν πέφτει. Η σαμπαλένκα του σαπ που την έχασε να εμφανίσει.
1: Συγγνώμη, η Εύα ξεκινάει από την Κέρκυρα και φτάνει η Ιθάκη και μετά ξαναγυρίζει πάνω.
0: Ήταν πολύ καλά, μου κάνει. Και έχει το χέρι μου κάνει. Έλα να σε βάλω και σένα και το μαλλιά τη μπράτη. Παίρνει οπωσδήποτε σωσίβιο και τη έχω δώσει και θικούλα για το κινητό. Το ξεχνάει βέβαια.
1: Έτσι, εγώ πάντα παίρνω μαζί μου τα πέδιλα, τα βατραχοπέδιλα.
0: Αυτό λογίζεται ως ο εξοπλισμός σου αναγκαίος.
1: Σε περίπτωση που με τραβήξουν, με τραβήξουν τα ρεύματα ή... και δεν μπορώ να το. Ή κάτι. Ναι. Ή δεν μπορώ τέλος πάντων να γυρίσω το σαπ.
0: Που έχω.
1: Βάζω τα πέδιλα και βουτάω μέσα και αρχίζω και τραβάω το σαπ τέτοιο. Πολύ μπόντα. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Το Άμισταντ.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μάλιστα. Καλά να περάσετε. Ήξερε ότι τον Τελιβερά στη Θεσσαλονίκη τον λένε Πακετά. Και μου έλεγε είμαι και εγώ Πακετά.
1: Τώρα που το λες.
0: Λέγεται Πακετά. Ναι. Γιατί πήρα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει φύγει το delivery. Ο Πακετά, εννοεί. Και μου έλεγε είμαι και εγώ Πακετά.
1: Τώρα που το λες.
0: Λέγεται Πακετά. Γιατί πήρα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει φύγει το delivery.

0: Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, θα σε γυρίσω λίγο πίσω, όχι πολύ, στο Αργεντινή-Ελβετία, το προηγούμενο μάτς. Εντάξει, οκ, το προηγούμενο που παίχτηκε. Ο Γιούαν Μαντζάμπι, Μαρία, της Ελβετίας.
2: Προ-προηγούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το προηγούμενο ήταν με την Αίγυπτο.
1: Ναι. Όχι, το προηγούμενο, το τελευταίο ήταν...
2: Α, αυτό, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου που έγινε το μάτς, είχε την τιμή αυτός και πήγε και παρακάλεσε και αλλάζει τη φανέλα με το Μέση.
2: Ωραία.
1: Του δίνει ο Μέση τη φανέλα και τη μόστραρε στα social media και λέει, είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής, ξέρεις, έκανε ένα μικρό story. Δεν ήταν αυτή, Μαρία. Την άλλη μέρα υπέγραψε με την Άστον Βίλα με 60 εκατομμύρια ευρώ. Λες και τον ευλόγησε ο Μεσσίας, λες και τον ευλόγησε ο Μίδας.
2: Τι λες,
1: ο Λιονέλ, εννοείται.
2: Εννοείται τον ευλόγησε.
1: Λιον Ελ, γιατί έχει το Ελ και Μέση. 23, 10, 50, 50, 50. Λοιπόν, ο Γιούαν Μαντζάμπι παίρνει δηλαδή τη φανέλα του Μέση. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, 12 Ιουλίου την μέρα που ξημέρωσε, πρέπει να την κάνει τατουάζ αυτή. 12 κάθετο.
2: Πιστεύω 7. Θα φοράει τη φανέλα του Μέση πάνω, μέσα από τη φανέλα του.
1: Κάνει μπάνιο με αυτή. Κάνει έρωτα με τη φανέλα του Μέση. Με αυτή την πιο μικρή, γιατί είναι θηρίο αυτό. Του είναι μέχρι, μέχρι τον αφαλό. Ναι, μέχρι τον αφαλό είναι σαν το γυλαίκο ανθρώπι security που είναι ή κάτω.
2: Μπράβο.
1: Από αυτό ή πάνω από τον αφαλό. Είναι ένα νούμερο.
2: Ανάλογα το.
1: Λοιπόν, ο Γιούαν Μαντζάμπι, λοιπόν, Μαρία, πήρε τη φανέλα του Μέση και υπέγραψε την άλλη μέρα με Άστον Βίλα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το διαλέξουμε ως την κορυφαία στιγμή.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Αυτό το

0: Πάμε σε κάτι διαφορετικό, Μαρία, αλλά επικαιρότητα, όχι για καλό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας εκεί στη Λαμία και γύρω-γύρω. Βγήκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και λέει: η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα, πρέπει να το ψήσουμε καλά και να αποφύγουμε εκεί γύρω-γύρω για 2-3 μέρες το κοτόπουλο, μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατί πήγαν στο νοσοκομείο αρκετοί άνθρωποι, αυξάνεται λίγο η ανησυχία, είναι λίγο. Οι πολίτες λίγο θορυβημένοι εκεί.
1: Καλά, ναι, άμα πήγαν τόσοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, ναι. Από σαλμονέλα.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Στα 30 αυξήθηκαν τα κρούσματα.
1: Τι λες το.
0: 12 ασθενείς νοσηλεύονται. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αναφέρει ότι η εικόνα παραμένει δυναμική, δηλαδή δεν εξασθενεί. Δηλαδή έχουμε παραπάνω κόσμο που. Έχουμε 30 ασθενείς λοιπόν, πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας και γαστρεντερίτιδα. Και πυρετό και ακατάσχετη εμετή και σοβαρές διάρειες. Εντάξει, αυτό περιμένουμε. Και backflip και κάναν το vanilla ice κάτω, κυλιόντουσαν.
1: Προσοχή.
0: Θα γίνουν και άλλη χνηλάτιση και εργαστηριακές αναλύσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι πιο παλιά που οι νοικοκυρές κάνανε διάφορα πράγματα. Δεν υπήρχε και πάρα πολύ ενημέρωση. Θέλω να σου πω ότι κλαίνανε τα κρέατα πριν τα βάλουν στην κατσαρόλα.
0: Το ξύδι που τα περνάνε όλα.
1: Ποιο ξύδι. Μιλάμε ότι πλένανε τα κρέατα και τα κοτόπουλα και τα. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση μια προηγούμενη γενιά. Μαγείρισα.
0: Η μάνα μου τα πλένει όλα.
1: Μπράβο.
0: Όλα.
1: Και εγώ με τη μάνα μου μίλαγα.
0: Τα πλένει
1: γιατί
0: όλα.
1: Πήγα στο παρμένο να κάνω ένα κοκκινιστό. Μου λέει: δεν θα πλένει το κρέας. Λέω: γιατί. Τι έχει. Πού ήταν, πού κυλιότανε πριν.
0: Τα πλένουν όλα, με πολύ νερό.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, δεν κάνει καθόλου να πλένουμε τα κρέατα, γιατί έτσι αναπτύσσονται βακτήρια. Καλά, εννοείται το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο δεν κάνει καν να το πιάνεις με γυμνά χέρια.
0: Ναι,
1: πρέπει να φοράς γαντάκια. Δεν θέλει καθόλου υγρασία. Πρέπει να τα ταμπονάρεις λίγο με χαρτί. Αυτό και μετά ψήνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και μαζί του ψήνεται και ό,τι μπορεί
0: ό,τι
1: να.
0: Ναι.
1: Παιδιά, okay. Δεν πλένουμε τα κρέατα. Δεν είναι μπρόκολα τα κρέατα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή και να κάνουμε λίγο καλό στην κοινωνία, ας είναι αυτό σήμερα.
0: Okay. Ναι, ναι, ναι. Θέλει τώρα λοιπόν προσοχή εκεί στην περιοχή της Λαμίας με το κοτόπουλο. Μετά άλλα κρέατα δεν έχουν πρόβλημα στη Λαμία. Σαλμονέλα δεν έχει να κάνει με άλλα κρέατα. Δεν το ξέρω καθόλου το σπορ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κοτόπουλο σίγουρα δεν ξέρω. Καμιά προβατίνα, μήπως.
0: Προβατέλα. Τσιταντέλα, σαλμονέλα, δεν ξέρω.
1: Για να δούμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα το γκουγκλάρουμε.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία.
1: Και από αυγό μπορεί να πάτε.
0: Κοτόπουλο στη Λαμία, δεν ξέρω. Α, καμιά σάλτσα μέσα με το αυγό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ορίστε εδώ πέρα. Λέει, η ασθένεια αυτή προέρχεται συνήθως από το νερό, το χώμα, τα έντομα, τις επιφάνειες εργοστασίων και κουζινών, τα ζωικά περιττώματα και τα ακατέργαστα κρέατα, πουλερικά και θαλασσινά.
0: Και από προϊόντα παντού. Δομικά.
1: Από παντού, λοιπόν, ντου από παντού. Αυτά.

0: Πολύ ωραίο, ο μπριός πεσούς Μαρία Σαλμονέλα, να με τελειώσεις. Μάστε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι από το κοτόπουλο. Σιγά μην τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν το πολύ αγαπάνε. Έχει πρόβατο εκεί η αρνή.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι τρώνε συνέχεια, όπως το λένε, κοτόπουλο κάθε μέρα. Προβατίνα κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Είδες με την προβατίνα, θα είπε εκείνος μπάρμπας. Ωραίο εκείν. Άμα έτρωγε τον πρόβατο, φοβάσαι μη σου ανοίξει.
1: Τι θα σου έκανε. Τίποτα δεν θα σου έκανε.
0: Δεν θα πάθαινε τίποτα. Φάε τώρα το κοτόπουλο. Είσαι τι βρωμερό πλάσμα είναι το κοτόπουλο. Και τράβα τώρα μέσα. Φάε δυο σοφλάκια εκεί πέρα. Να τελειώνει. Τέλος πάντων. Όσο εμείς μιλάμε στο Ιράν, εκεί γίνεται πανηγύρια στα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρω, κάτι λέει η Διόδια. Θα βάλει το pass αυτό
1: εγώ
0: που
1: περνάω.
0: Περνάς.
1: Εγώ περνάω. Το έχω βάλει. Το έχω βάλει χρόνια τώρα.
0: Θέλω να ρωτήσω αν κάνει για στενά Ορμούζ αυτό. Γράφει οριακό μια ζωή. Θέλω να δω αν μπορώ να περνάω από εκεί και πόσο θα πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη. Είμαι περίεργος αυτή.
1: Ναι, γιατί μόλις είχαν πέσει λιγάκι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε show. Γιατί έχουμε πολλά χτυπήματα. Δεν φαίνεται και χειρία στον ορίζοντα. Οπότε αυτό επηρεάζει καλά. Έχει και κάτι επιτίδιες. Πω, τι έκανε ο Τραμπ. Τσίμπα το λίγο πάνω. Τσίμπα το λίγο
1: και
0: πάνω.
1: Και το προβατίνα και το κοτόπουλο και όλα.
0: Ρε, τσίμπα το λίγο. Γιατί το πρόβατο, μα το πήραμε από σιάτιστα. Γιατί μόνο ότι ήρθε, δεν μπήκε σε φορτηγό για πετρέλαιο. Τι ήρθε από Κοζάνη το πρόβατο. Τα τούνελ πέρασε. Από Εγνατία, Ιόνια, πώς τη λένε αυτοί. Γιατί το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε ένα νεκρό και έξι τραυματίες. Και ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει το πυρηνικό φρούριο του Ιράν, το Mountain, αυτό το Peacock Mountain. Απειλεί ο Τραμπ για να πατήσει ένα κουμπί και να χτυπήσει το πυρηνικό εργαστήριο. Εγώ πιστεύω θα γίνουμε εμείς λαγοκέφαλοι στη στεριά. Άμα χτυπήσει κάποιο πυρηνικό. Θα πηγαίνουμε και θα είμαστε τελείως τοξικοί. Θα πληθύνουμε οι τοξικοί. Δεν θα μας διώξετε από τη ζωή σας. Οι woke.
1: Έχει δίκιο κάποιος, το ξέρω και εγώ.
0: Εσύ είναι αυτός, είπε για
1: ότι κάποτε πλένανε και τον κιμά σε σουρωτήρ. Βάζανε σε σουρωτήρ.
0: Έχω δίκιο.
1: Ναι,
0: σε μπλε σουρωτήρ.
1: Ναι. Παιδιά, όχι. Θα έλεγα καλύτερα όχι.
0: Να φύγουνε.
1: Λοιπόν, μετά τις 9 θα έχουμε το διαγωνισμό για το άλμπουμ της Πανίνη. Γιατί κάποιος ρωτάει αν μπορείτε να στείλετε πάνω από μία φορά. Ούτως ή άλλως, παιδιά, όσες φορές και να στείλετε, είναι στον ίδιο στο λογαριασμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει και από πάνω και από πάνω και από πάνω, όπως στέλνετε μηνύματα, ας πούμε, στο Live 24.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.

0: Πρέπει να μην στέλνετε από τώρα.
1: Δεν σου είπα, πες το μετά τις 9.
0: Είπα εγώ να στείλετε.
1: Που, Μαρία, τι ώρα θα γίνει η κλήρωση? Ακούω μόνο αυτά που θέλω. Μπιγούλης Πορεφέμ, πανίνι μήνυμα. Μη στείλετε τώρα μήνυμα, είπε στείλε μήνυμα.
0: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
1: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί μου λες ότι πέφτω μέσα σε μακροχρόνιες. Δεν σου είπα θα περάσει η Αγγλία την Νορβηγία, άρα λέει, έλεγε ναι. Νορβηγία. Πάρτο. Δεν σου είπα θα περάσει η Γαλλία εύκολα το Μαρόκο. Πάρτο. Τώρα θα περάσει η Γαλλία και η Αγγλία. Τι θες. Γαλλία, Αγγλία, τελικώς το παίρνει η Αγγλία. Τι θέλετε. Τα λέω. Σήμερα θα κερδίσει η Γαλλία την Ισπανία. Ούτε παράταση δεν θα πάει.
0: Όλο. Συγγνώμη.
1: Και κανείς περίγραπτε με.
0: Εγώ λέω.
1: Ισπανία.
0: Όχι, Αργεντινή, Γαλλία. Πάλι.
1: Πάλι το ίδιο.
0: Πάλι, ναι.
1: Ωραία, να το δούμε.

0: Πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πανίνι και νο. Λοιπόν, και να σου πω ότι υπάρχουν και φόβοι, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Για επεισόδια στο Αγγλία Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουμε τρελά έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα. Φοβούνται πάρα πολύ ότι το αλκοόλ έχουν και τα δικά τους και καιρό.
1: Ναι, έχουν και τα δικά τους
0: πάρα
1: και είναι
0: πολύ
1: και
0: μεγάλη έκτα.
1: Θερμοί οπαδοί και από τις ένθεν και ένθεν.
0: Και έχουμε και βίντεο ήδη με σφαλιάρες στα Instagram και στα Facebook. Άγγλοι πιάνουν Αργεντίνους, τους βαράνε, το ανεβάζουν και τούμπαλιν. Αυτά.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna with Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζει στην bwin. Οι αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άρα Μαρία, θεωρείς ότι θα γίνει ένα ντέρμπι απόψε ανάμεσα σε Γάλλους και Ισπανούς?
1: Ναι, Γιάνγκο, πιστεύω θα γίνει ένα ντέρμπι.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Μα πού? Είναι όλοι εδώ, τους βλέπω. Θα έχει τελειώσει το Μουντιάλ μόνος. Είναι όλοι εδώ. Επίσης, over 1,5 goal.
1: Ναι.
0: Over 8,5 corner. Και over 2,5 κάρτες.
1: Αποκλείω. Over 2,5 κάρτες με τίποτα.
0: Θα πέσει ξυλίκι σήμερα.
1: Και στα άλλα μάτια έχουν πέσει ξυλίκι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και ο διαιτητής από το El Salvador. Ποπογαλία, Ισπανία. Θα μας σπάσει τα νεύρα αυτός ο άσχετος διαιτητής. Βάλτε έναν Ευρωπαίο καλό διαιτητή, μωρέ. Από το El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία. El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία.
1: Τι σε πειράζει?
0: Έλα, μωρέ, άσχετη. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, ναι, άσχετος διαιτητής.
1: Γιατί το λες άσχετο τον
0: άνθρωπο? Έλα τώρα από το El Salvador. Βάλε κάποιον που ξέρει τους παίχτες και το ρυθμό.
1: Στερεοτυπικό τώρα παραλήρημα είναι αυτό.
0: Μα είναι άσχετοι διαιτητές. Δεν έχει να κάνει.
1: Είναι άσχετο. Δεν βλέπουν... έχει ξανασφυρίξει αυτός από το El Salvador.
0: Google να δεις ποιος είναι. Βάλε Σιδηρόπουλο, ρε. Βάλε τώρα από το El Salvador διαιτητής. Πω, πω.
1: Στο Αγγλία Αργεντινή είναι ένας Αμερικανός. Ο Αμερικανός Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Είναι πολύ αμερικανικό όνομα. Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Ενώ του El Salvador λέγεται Ιβάν Μπάρτον. Θα μας τρελάνουνε. Είπαμε, ρε παιδιά, 35χρονος διαιτητής. Είναι αυτός που είχε. Δεν θυμάσαι ποιος είναι αυτός ο διαιτητής?
1: Ποιος?
3: Νούμερ Ουρουγκάι Red Card. Get out!
1: Α, που δεν καταλάβαμε, αυτός που δεν καταλάβαμε ποτέ τι
3: τον είπε. Τον Αταμάνου, Euroleague, this is play.
1: Τι είπε, τι είπε, θα μας εξηγήσει
0: αυτόν
1: κάποιος.
0: Αυτόν έβαλαν σε ένα μάτς, ρε παιδιά.
1: Εγώ είμαι μαζί.
0: Με αυτόν,
1: ναι, για stand-up comedy,
0: για content.
1: Για να γίνει χαμός και αυτός να εξηγεί στα,
0: δηλαδή τώρα,
1: στα δικά του.
0: Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια ευρωπαϊκά, Γαλλία-Ισπανία, στο παγκόσμιο κύπελο. Βάλαμε τον El Salvador, βάλαμε διαιτητή. Τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν που. Τον Μπάρτον που είχε αποβάλει τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν τον κανονισμό που είχε μιλήσει. Πολύ!
1: Καλά έχει... του έκανε, αφού είπαμε ότι απογορεύεται.
0: Ναι, ρε Μαρία, έχει γίνει, ξέρεις τι γίνει, χάος τραγούδι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τσι, έλα, μωρέ. Red card!
0: Έλα, μιλάμε τώρα για τσαρλατανιές τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, βάλτε ένα κορυφαίο διαιτητή να σφυρίξει, να το χαρούμε, να αφήσει το ρυθμό, να τον σέβονται οι παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξενέρωτο. Ομάδες σε ύψιστο επίπεδο, διαιτητή στα τάρταρα. Θα μας γυαλίσει το παιχνίδι. Δεν το El Salvador, είναι μια χαρά. Να πάω να ζήσω εκεί, να κάνω ένα tiki bar με το ράπτη, να κάνω και εγώ τατουά στο Homer Simpson. Εγώ θα κάνω τη Marge. Εδώ.
1: Yes, boss.
0: Είναι δυνατόν αυτός ο διαιτητής? Άγχος, θυμάστε τι άγχος είχε. Σκέψου τι άγχος.
1: Μα ήταν και στην αρχή της διοργάνωσης.
0: Στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Μια χαρά θα τα πάρει.
0: 35 χρόνια
1: τώρα,
0: παιδί.
1: 35 χρόνων τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του. Θα φέρετε
0: 52.
1: Θα την πέτρα και θα τη στύψει, ρε.
0: Όλες οι γυναίκες με θέλανε και εγώ πήρα τη μάνα σου. Έλα, Σοφία.
1: Και εγώ πήγα στον ημιτελικό.
0: Όχι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις περίοδο 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό, συνδέοντας την ιστορία του Συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας, παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σαϊταρίδη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χάφηκε κεντρικός αμυντικός σε επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα 21 ετών Ισπανός εξτρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η αποκτήση χαφ. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στέλνει 23χρονος γκάρντ Τζον Πουλακίδας, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas. Χωρίς το Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Ζούπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φίτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρου, Νικίτερνε. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήσει ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας ΠΑΕ Γιώργος Σπανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του, δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστερια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάριετ Τάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο το Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο επιφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας της χώρας με τον κόσμο να κοπηλατεί και τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Επειδή λέει 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι, πάντα είναι αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θεός Λένι Κράβιτς. Αν ήθελα να είμαι κάποιος, θα ήθελα να είμαι ο Λένι Κράβιτς. Τώρα με ράστα μαλλί όπως είμαι.
1: Και με διάφανο μπλουζάκι. Ή καθόλου μπλουζάκι.
0: Καθόλου. Φλατ τελείως, κολλητό, πολύ κολλητό παντελόνι.
1: Κολλητό δερμάτινο παντελόνι με το οποίο κάνει γυμναστική.
0: Ναι, κάνει κοιλιακά.
1: Κάνει κοιλιακά
0: και κάνει και μονόζυγο. Κάνει πολύ μονόζυγο, ανοίξει η πλάτη του. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ. Τους από εκεί. Τους από εκεί. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Να το πει κάποιο άλλο. Δεν είναι δουλειά μου.
0: Ναι,
1: δεν πληρώνομαι γι' αυτό.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ με το Χάρη από το Αγρίνιο. Mm-hmm. Έχω παίξει ακριβώς το ίδιο. Άσο τη Γαλλία, δεν την παίζω άσο ημίχρονο αστολικό. Mm-hmm. Άσο, over 2,5, over 9,5 corner και over 3,5 κάρτες. Πιστεύω θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω. Πατυρντή. Θα γίνει. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ήρθε η ώρα να γίνει έτσι κι αλλιώς, mm-hmm, να γίνει ένα μάτς ροντέο. Όλοι σκέφτονται ένα ρυθμό που θα έχει πάσεις. Εγώ πιστεύω θα έχει ξύλο και γκολ και όλα.
1: Όχι, εγώ δεν τις βλέπω τις κάρτες. Με τίποτα, δεν τις βλέπω τις κάρτες.
0: Δηλαδή το over 3,5 κάρτες δίνει 2,40.
1: Μα
0: δεν
1: ναι,
0: είναι κακή η απόδοση.
1: Κάρτες.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτός ο διαιτητής με την ψυχή του αταμάν. Ροτ κάρτ!
1: Τώρα που λέμε για κάρτες, mm-hmm, έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, αν θυμάσαι, του Μπαλογκάν. Και αναφέρουν ότι η FIFA, ξέρεις, η FIFA ρε παιδί μου, έχει μία πειθαρχική επιτροπή, έτσι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Η οποία αποτελείται μία τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποτελείται από 18 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένας του, μόνος του, μοναχός του, αποφάσισε για την κάρτα. Ούτε συμβούλιο, ούτε να μαζευτούμε.
0: Είπε τον πίνον τώρα
1: ούτε. Ο Καμάλι, λοιπόν.
0: Καμάλι.
1: Ο Καμάλι, ναι. Καμάλι μου.
0: Πού είχε καμάλι μου, Λεβέντη μου. Τι κάνει, Λεβέντη μου, καλά, καμάλι μου. Τι κάνει, καμάλι μου, καλά, Λεβέντη μου. Are you Kamali? I am Donald Trump. Put the red card.
1: Αυτός λοιπόν.
0: China.
1: Ο Καμάλι επέβαλε στον Μπαλογκάν ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή της για μια δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Πήρε εγγύηση ενός έτους, καταλαβαίνεις. Λες και είναι αυτοκίνητο.
0: Όχι, λες και έφαγε αναστολή και ότι αν κάνει κάτι μέσα στον ένα χρόνο θα του χρεωθεί κάρτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπου ρε παιδιά, έλεος. Ήταν τα πιο ωραία 4 μπαλάκια που είχαμε στην ψυχή μου πραγματικά. Τα χάρηκα ακόμα και με τον ντε και τελάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Μπουμ. Δηλαδή χάρηκα αυτά τα 4 μπαλάκια. Που εμένα μου είναι πολύ συμπαθής η Αμερική ως ομάδα. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Και ο οργανισμός.
1: Τα γύρω-γύρω δεν ήταν.
0: Άρα τα γύρω-γύρω, όχι. Ναι. Πάρε το τετράμπαλο τώρα.
1: Όλη η Ελλάδα. Και όλη η Ελλάδα.
0: Όλη,
1: και όλος ο κόσμος.
0: Ξέραμε ότι το Βέλγιο θα αποκλειστεί. Δεν είναι. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Το Βέλγιο λυποθύμησε για άλλη μια φορά.
1: Και πάλι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Και ψηλά έφτασε.
0: Ναι, μια χαρά. Μια ζωή Καμάλι. Από μένα περιμένετε. Καμάλι έδωσε Χάρης. Καμάλα Χάρης. Οκ. Okay. Το ξέρω ότι δεν βγάζουν κάρτα με τίποτα.
1: Ναι.
0: Ρισκάρω και γι' αυτό δίνει το over 3,5-2,40. Δηλαδή, αν αυτό το παιχνίδι ήταν Euro, το over 4,5 θα ήταν το line. Τώρα είναι το over 2,5. Παρακαλώ.
1: Θα θέλεις να σου λέει ο Λένι Κράβιτς και σου λέγανε ο Χολένι Κράβιτς.
0: Εγώ πιστεύω θα ήμουν η Ελένη Κράβιτς. Τι κάνετε εδώ πέρα. Τι κάνετε εδώ πέρα, δεν έχετε γονείς, έρχεσαι και παίζετε εδώ από κάτω. Δεν έχετε γονείς, θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω. Αυτές τα λένε δύο φορές τα ρήματα. Γονείς δεν έχετε. Θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω. Μας έχετε τρελάνει εδώ πέρα, μας έχετε τρελάνει. Το λες το ρήμα δύο φορές. Και γίνεσαι αυτός ο χαρακτήρας, γίνεσαι.
1: Σε δεν λυπάμαι, αλλά οι Ισπανοί θα είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι.
0: Όχι, ρε.
1: Τους Ισπανούς, τώρα τους λες οι χρήσιμους ηλίθιοι. Τέλος πάντων, που θα βγάλουν τους Γάλλους για να μπορέσουν να το πάρουν οι Άγγλοι, γιατί αλλιώς δεν. Mm-hmm. Λοιπόν, σας είπαμε, σας υποσχεθήκαμε, δεσμευθήκαμε και εμείς.
0: Για κάρτες, δεν λέμε τόση
1: για ώρα. Για κάρτες. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι.
0: Πανίνι, έχουμε.
1: Και ένα άλμπουμ Παλίνι.
0: Ναι, όχι. Πολύ ωραίο το άλμπουμ Παλίνι. Με Δημήτρο. Okay. Πάρε την κάρτα αυτή. Ναι.
1: Και μια ολόκληρη κούτα με κάρτες μέσα, έτσι. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω που οδηγείται αυτή.
1: 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Από το Viber. Μην αρχίσετε και στέλνετε γενικά μηνύματα.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Στο Viber.
0: Δεν φοράς πάντως.
1: Κάσο κόκλα.
0: Λοιπόν, Viber. Φίλε, over 3,5 είπα εγώ. Το ξέρω, over 2,5 είναι 1,57. Εγώ παίζω over 3,5, 2,40.
1: Λοιπόν, επειδή είπες, ναι,
0: ναι,
1: στο πρώτο είπες.
0: Over 3,5 κάρτες θα παίξω. Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6-6-9-88-9-4-6-9-4-6. Στέλνετε στο Viber, διεκδικείτε το πανίνι
1: και το όνομά σας να γράψετε.
0: Βάλτε και το όνομα να συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Και την κούτα με τα χαρτάκια. Εντάξει, mm-hmm. Συλλεκτικό, ωραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως είναι συλλέκτες σε πολλά πράγματα. Εγώ τους χαίρομαι που είναι συνεπείς απέναντι σε κάτι που σκέφτονται. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι συλλέκτης από κάθε πόλη.
1: Δεν μπορείς να κάτσεις να δεις ένα σύριαλ, θα ήσουν και συλλέκτη.
0: Όχι. Δεν μπορώ να δω σύριαλ. Κάντε το ταινία να το δω, να σε σεβαστώ.
1: Αγαπητοί διαφημιστές, παρακαλώ σταματήστε να βάζετε στα ραδιοφωνικά σποτάκια κόρνα αυτοκινήτου. Πετάγομαι στα σταυροδρόμια. Ο τετεωρίτης.
0: Ήρθες σαν τετεωρίτης, μέρα μεσημέρι Τρίτης. Και πρώτο να σε προλάβω. Ρε παιδιά, το eject έχει βγάλει τις συναυλίες. Κάτω τα χέρια από το eject του συνεργάτες μου. Έχει βγάλει τις συναυλίες εδώ και καιρό. Πριν γίνουν το Μουντιάλ, βγάλει ημερομηνίες. Florence and the Machine, θα τους δείτε.
1: Florence.
0: Ναι, εντάξει, έτσι το λέει εδώ. Φλωράν, το λέει in the machine. Και εμείς θα δούμε τους Φλωράλ, τους Γάλλους. Έτσι λέει το μήνυμα. Εντάξει. Florence and the machine, κρυφά.
1: Τις ημερομηνίες των ημιτελικών τους ξέραμε. Δεν ξέραμε ποια θα είναι τα
0: ζεύγαρα.
1: Τώρα κινητό, μωρέ, και να βλέπεις τον αγώνα. Τίποτα. Μια ενημέρωση. Πας στο live score και βλέπεις.
0: Βάζεις την πλάτη του μπροστινού το κινητό με ζελοτελέι πελένο. Τι λες τώρα. Εδώ γάμοι έγιναν το Σαββατοκύριακο και τα είχαν. Στις ροτόντες, γι' αυτό είναι χρήσιμα εκείνα τα άθλια λουλούδια στη ροτόντα που δεν βλέπεις τον απέναντι. Δεν μου λες, ρε ξάδερφε, πάρ' το αυτό από εδώ, δεν σε βλέπω. Έχει βάρος αυτό και μπορείς και στερεώνεις το κινητό. Είναι μικρά tip που δίνουμε για γάμους.
1: Γιατί δεν ακούτε. Ρε Λιμπερόπουλε.
0: Σου την μπομπόνι.
1: Όχι, δεν είσαι. Δεν είσαι ο...
0: Σου την μπομπόνι.
1: Όχι, δεν είσαι ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Ρε Λιμπερόπουλε, είπα εγώ να στείλετε στο live 24 και μου στέλνεις και το τηλέφωνό σου. Λεφτά. Λίγα λεφτά.
0: Δε, τι κοινό έχει αυτός ο Λιμπερόπουλος και ο Κανονικός? Δεν έχουν πρωτάθλημα.
1: Δεν έχουν άλμπουμ πανίνι και δεν θα αποκτήσουνε.
0: Δεν θα αποκτήσουνε.
1: Δεν θα αποκτήσουνε. Στο Viber είπαμε 6-9-88-9-4-6-9-4-6.
0: Πάμε στο Δία.
1: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά. Αριστερά.
16: Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, καταπληκτική, ε. Όλο.
1: Ναι, ρε.
0: Καταπληκτική.
1: Πολύ,
0: και,
1: πολύ,
0: και λατρεύονται στην είναι... Ελλάδα όλοι αυτοί. Όλοι. Παίχτες, κιθάρες, τραγικό, αρμόνια. Του αγαπάνε πολύ.
1: Η Φλόρενς έρχεται πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Πολύ συχνά.
0: Μεγάλη αγάπη. Mm. Μεγάλη αγάπη. Και όπου και να πάει είναι sold out.
1: Το ξέρω.
0: Είναι φοβερό.
1: Την τελευταία φορά που είχε έρθει ήταν να κάνει νομίζω μία συναυλία και έκανε ή δύο ή τρεις.
0: Ναι, δεν έφευγε.
1: Ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Και εντωμεταξύ είπα για τους Cure, όταν παιδιά είχαν έρθει πριν από 3 χρόνια και είχαν έρθει το 19, φίλε.
0: Τι σου λέω εγώ ότι μας λείπουν χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Ναι, λείπουν χρόνια. Συνέχεια λείπουν τετραετίες, πενταετίες.
1: Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι. Λοιπόν, Διαμαλή, δεν είπα να στείλετε μήνυμα στο Live 24.
0: Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής, το όνομα στα ελαστικά είναι ένα.
1: Ρε, είπα εγώ να στείλετε το τηλέφωνό σας.
0: Διαμαλής, ελαστικά. Πω πω, έχω πάλι πρόβλημα με τα ελαστικά μου. Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Πού μπορώ να βρω τέτοια ώρα κορυφαία ελαστικά? Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής. Βρουμ, βρουμ. Καλά.
1: Δεν ακούγονται πλέον το αυτοκίνητο.
0: Mike Knight.
1: Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6 στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini.
0: Τώρα και νέο κατάστημα στους σοφάδες καρδίτσας. Διαμαλής, να ζεις.
1: Και μία κούτα με κάρτες μέσα, έτσι.
0: Τι λέει ο Κένι
1: ο επόμενος που θα στείλει το τηλέφωνο του στο Live 24, θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρ' το, να. Διαμαλής. Πώς εννοείται το τηλέφωνο της μάνας μου? Όχι ρε μπρο, έσκασε το λάστιχο. It is what it is. Ήρθε ο Διαμαλής.
1: Και δεν είναι κούτα με κάρτες, όχι με τσιγάρα, παιδιά.
0: Ναι ρε φίλε, αν ήταν κούτα με τσιγάρα, εδώ θα είχαμε από κάτω 9 εκατομμύρια μηνύματα. Τι λες τώρα? Κάτι μπορεί να το καπνίσει το Πανίνι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, είχαμε μία αποκάλυψη για την αποστολή της Σενεγάλης.
0: Τι επαφή,
1: η οποία θυμίζουμε ότι αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 32.
0: Από 0-2-3-2, τζάπα. Ναι.
1: Λοιπόν, και είχε αρχίσει μουρμούρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρθε να προσθεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Τι είπε?
1: Ο Αμπντουλαγέφαλ.
0: Αμπντουλαγέφαλ είναι χαφ δυνατό, έτσι.
1: Τι έγινε, Αμπντουλαγέ? Συγγνώμη.
0: Αμπντουλαγοκέφαλη. Ναι.
1: Πως ο επί 10 χρόνια επικεφαλής του ιατρικού team έχει ειδικότητα.
0: Τι?
1: Γυναικολόγου.
0: Τέλειο. Γι' αυτό λένε, ρε, τι σφυρίζεις ρε μου. Ναι. Ξέρει αυτός.
1: Ο επικεφαλής γιατρός μας λέει δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ.
0: Έχει δει όμως.
1: Ο δόκτορ Φέντιορ.
0: Φέντιορ.
1: Φέντιορ. Είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά.
0: Δηλαδή, ο γιατρός της Σενεγάλης. Άκου να σου πω.
1: Είπες τώρα κάτι για τη μάνα μας. Ναι! Τώρα ναι!
0: Είναι κάτω. Είναι κάτω που έχει τη Σενεγάλη. Να σου πω, πρέπει να έχεις πολυκυστικές. Έχεις πολυκυστικές.
1: Τελευταία περίοδος.
0: Εδώ πονάω. Εδώ είναι οι σάλπικες.
1: Τι?
0: Τίποτα, τίποτα. Όλα καλά. Ο λαγουνοψοίτης είναι. Ο Αμπντουλαγουνοψοίτης.
1: Λοιπόν. Αρκετοί παίκτες λέει στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι.
0: Γιατί, ρε,
1: ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας τους δίνανε τις ληπτικά.
0: Ναι.
1: Να τους δώσουν κάτι άλλο.
0: Γιατρέ, τι να κάνουμε, θα κάνουμε τεστ παπ. Αυτό τι το θέλεις αυτό εδώ το μακρινάρι? Να κάνουμε. Θα κάνουμε ένα επίχρησμα.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: δεν μπορώ να ξέρω. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά δεν μπορώ.
1: Μετά στο ανοίγουν σαν το γρίλο.
0: Έλα ρε Μαρία. Παναγιώτης Γρήλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μη μου τα θυμίζεις και ήταν και πρόσφατο. Λοιπόν, και όμως.
0: Για τι βάζεις τον κόσμο να σκέφτεται αυτά τα πράγματα? Μέχρι πατουσάκια δεν είπαμε, ρε Μαρία. Πήγες πολύ. Είναι εκπομπή με βάθος. Μπήκες μέσα να σας βλέπω.
1: Και χαλάρωσε, λέει. Τι χαλάρωσε, ρε μεγάλη. Θα μου πει, χαλάρωσε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, αυτός ο γιατρός. Ο γιατρός. Έχει σπουδάσει, έχει σπουδάσει. Έχει φάει τα χρόνια του. Τέλος πάντων. Αυτός λοιπόν είχε να διαχειριστεί τραυματισμούς παικτών εκατομμυρίων, όπως ο Μανέ, για περίπου 10. Μανέ! Είπα Μανέ.
0: Είπες κάτι για τη μάνε μου. Μάλιστα.
1: Και να σου πω και κάτι. Όμως, είναι άδικο αυτό για τον. Πώς
0: τι
1: τον
0: είπαμε. Φταίει ο γυναικολόγος της καρδιάς.
1: Για
0: μας.
1: Τον κύριο Φέντιορ.
0: Τι
1: είναι άδικο.
0: Φέντιορ.
1: Γιατί όταν τους πήγαινε στους τελικούς του κυπέλου εθλών, ήταν καλός.
0: Άμπρα.
1: Ήταν καλός.
0: Άμπρα.
1: Τώρα που αποκλειστήκαμε από το Βέλγιο και το Βέλγιο πήγε καλά. Δεν είναι ότι. Τώρα είναι. Γιατρός.
0: Είναι γιατρός. Πάρε μαγνήσιο, γεννάμε σε 3 μήνες. Μαγνήσιο, έχω κράμπες. Μαγνήσιο. Σπρώξε, σπρώξε. Τι. Πραγματικά, να σκεφτείς σενάρια να τα γράψεις. Τα γράφει ζωή μόνη, δεν χρειάζεται να κάνεις κείμενα.
1: Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή ακόμα και γυναικολόγος, ρε παιδί μου, είναι, σου λέει είναι άδικο αυτό που γίνεται.
0: Ξέρει, έχει γενική ιατρική.
1: Έχει, ναι. Άξι. Στο τέλος παίρνει την ειδικότητα.
0: Ακριβώς. Το τελευταίο εξάμεινο ναι. Αρχίζει και τα βλέπει.
1: Δηλαδή, ένα παθολόγο μπορεί να το. Να, τον, να, ναι. Να προσποιηθείς ότι είσαι ένας παθολόγος.
0: Ναι. Ναι. Ο γιατρός λέει προσπαθούσε να αναγεννήσει τη Σενεγάλη σαν ομάδα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τεστ παππούσισε. Τεστ παππούσισε.
1: Μπορεί να μην γυναικολόγος.
0: Ναι.
1: Είναι γυναικολόγος, αλλά μια ματιά μπορώ να τη ρίξω.
0: Ακριβώς. Αυτός ήτανε. Είπα λαγουνοψοίτης.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξα ναι, γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Μάλιστα. Κοίτα. Και μιας και μιλάμε για περίεργες καταστάσεις, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το στείλε φίλη αυτό το μήνυμα. Θέλω να μου πείτε, άσχετο, γιατί ένας άντρας ενώ έχει Οπα. Σχέση, ναι. Αποθηκεύει τηλέφωνο άλλης γυναίκας στο κινητό του.
1: Για την περίοδο που δεν θα έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Που έρχεται.
0: Για καβάτσα.
1: Για πολύ, πολύ σύντομα.
0: Για να γίνει ναι. Και κάτι άλλο, για να δώσει ένα λατοπίπερο στη ζωή. Το ίδιο και μια γυναίκα αποθηκεύει το τηλέφωνο ενός άντρα ενώ έχει δεσμό. Και τι έγινε. Είναι πολύ υπερτιμημένες οι ανθρώπινες σχέσεις.
1: Δεν ανταλλάσσουν κινητά τελευταία. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Instagram.
1: Instagram. Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το δώσε μου το mail σου. Εκεί να πονηρεύεσαι.
1: Το mail σου, γιατί με... να στείλει προσφορά.
0: Με... Μπορεί να στείλει ένα post, 2 story. Ελπίζω αυτό το mail να σε βρίσκει καλά. Άστε.
1: Εγώ που δεν έχω Viber που να στείλω, στείλε μερικούς στον διάλογο, ξέρω.
0: Ναι. Δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έμεινες εκτός διαγωνισμού γιατί δεν έχεις δεσμό με την τεχνολογία.
1: Επίσης κατέβασε το Viber. Τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, αυτό το χαλάρωσε Μαρία, με δαιμονίζει και εμένα. Πώς γίνεται έτσι να χαλαρώσεις.
1: Παιδιά, είναι.
0: Άλλη μια ξέρετε... Μαρία και μπαίνω μπόνους. Τρεις είναι.
1: Ξέρετε πώς είναι. Ή μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι μια εξέταση στο γυναικολόγο. Μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι, ο Μανέτη φταίει για την εξέταση. Το... αυτό λέμε το σύνολο.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί ο γιατρός να σου λέει χαλάρωσε εκείνη την ώρα. Βάλε ένα ποτό να χαλαρώσει. Δηλαδή.
0: Μια μαλαγουζιά.
1: Κάτι ρε, παιδί, φέρω.
0: Αλλά αυτό πάει με σαλαμοκάσερο. Η μαλαγουζιά θέλει φαΐ.
1: Ναι, θέλει φαΐ.
0: Και βαράει έτσι, μπα, εμένα τουλάχιστον.

Λοιπόν, αν έχετε άλλες έγνοιες και όχι, ξέρω εγώ, να σας βγει ο γιατρός γυναικολόγος στην ομάδα σας. Αν έχετε άλλες έγνοιες, γιατί έχουν ένα περίεργο ταλέντο οι έγνοιες, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Έτσι λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, πριν από ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, έχω κλείσει το θερμοσύμφωνο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

0: Και όταν κερδίζεις, Μαρία, 100 ευρώ σε καύσιμα, λες πάω θάλασσα, δρομή, βόλτα. Έχω Lidl Plus, διεκδικώ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco, συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Δηλαδή 1000, Μαρία, παίρνουν από 100.
1: Αυτή.
0: Όχι 100.000 από 1 ευρώ. Τι να το κάνει. Λοιπόν, ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, όταν κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα, 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ κάθε εβδομάδα. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Και ελάστιχα διαμαλή. Τώρα και εξουσιάρα αυτοκινήτου. Του μπαρμπρίζ και αραγής, έχει του τζαμαλής. Βρουμ, βρουμ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της κυκλοφόρου Κηφισού από το ύψος της κυκλοφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μεγάλες δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο καθοδικό ρεύμα της κυκλοφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και οι 46χρονοι, οι οποίοι αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Τόνισε ότι ομά κοτόπουλα εστάλησαν για έλεγχο σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, ωστόσο σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένα συνδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυραυλών κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είναι συναυλιακός σήμερα ο Στέφανο Παλουότολο. Η ψυχή του είναι σε μια συναυλία, σε μια παρέα. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλουότολο, από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε για το τελευταίο 20 λεπτό με πάρα πολλά μηνύματα. Ο γιατρός έχει δώσει ρέστα, Μαρία. Έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο.
1: Δεν το ακούς και κάθε μέρα αυτό.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να πούμε μια καλημέρα πολύ δυνατή στον κύριο Γιάννη. Για έτσι που περνάει μια... περνάει κάτι, τέλος πάντων.
0: Κύριε Γιάννη, περαστικά να είναι όλα
1: θα και πάνε σύντομα... όλα τέλεια, θα πάνε όλα καλά. Στέλνουμε όλη μας τη θετική διάθεση και ενέργεια. Εντάξει. In a deadly silhouette,
0: she loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's δεν ξέρω, επειδή ακούει πρώτη φορά ο Κυριάννης, αν θα ξανακούσει μόνο θα ακούει. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Εμείς δώσαμε.
1: Να περάσουμε, λέει κάποιος, και ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όσοι DIY χρησιμοποιείτε τροχούς, καροτιέρες, καροτιέρι.
0: Άσε το καμουτσίκι αυτό.
1: Ηλεκτροσυγκολήσεις, σέγες. Να προσέχετε πολύ, τέτοια εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Λέει ο Μαναράκιας.
0: Τι ωραίος που είναι ο Μαναράκιας.
1: Περνάμε εμείς το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι όσοι χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα,
0: ξέρουν.
1: Λογικά πρέπει να ξέρουν.
0: Καλημέρα. Βέβαια κάτι θα είδε ο άνθρωπος και
1: ή μπορεί
0: έσπευσε.
1: Κάτι να έπαθε. Ναι. Καλημέρα και στην Miss Mary. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στην Νατάσα από την Πράτη, γιατί μας ακούνε πολλά. Από τον Brighton, από την Brighton είπα.
2: Είπα από την Brighton. Καλό στην Ακιασάγησε.
1: Και μόνη μου τα λέω.
2: Από το Μαρμάρι, από την Brighton. Μάλιστα.
1: Αν δεν τελειώνεται, λέει κάποιος, δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει η ώρα, είναι παρά 20 ακόμα.
0: Δεν περνάει οι ώρες, δεν περνάει η Κυριακή. Αυτό δεν, δεν θα ξαναδούμε Σαββατοβράδυ. Ποιος είναι, Γιώργος Μαρίνης. Είμαι μεγάλος γνώστης, να ξέρεις.
1: Ξέρω,
0: αυτό είναι... Κάτσε, θα το βρω.
1: Μια γνώμη, ρε παιδιά. Πήρα δώρο στη γυναίκα μου. Και φυσικά στα μαϊμούδια τα παιδιά μου.
0: Τα μαϊμούδια.
1: Ναι, στη γυναίκα μου. Και στα μαϊμούδια τα παιδιά μου στείλω pole dancing. Δεν σκέφτηκα πού θα τον βάλουμε.
0: Οκ, θα ρωτήσω τον γιατρό της Σενεγάλης πρώτον. Και δεύτερον, τι δώρο περίεργο.
1: Αν μπορεί να κάνει pole dancing, ρε παιδί μου, η γυναίκα του. Είναι της μόδας.
0: Είναι σύνηθες, είναι ωραία γυμναστική. Είναι και εύκολη μέσα στο σπίτι. Βάζεις κάτω και για τον υδρότα διάφορα.
1: Πρέπει να βάλεις ένα στρωματάκι κάτω, γιατί μας κάσει σαν το καρπούζι. Θα βρεθείς από τον τρίτο στον πρώτο.
0: Βάζεις τέτοια κάτω.
1: Τώρα δεν ξέρουμε και το σπίτι σου.
0: Τώρα γιατί
1: τι γνώμη, ας πούμε.
0: Νοικιάστηκε.
1: Ναι. Τι γνώμη να σου πούμε. Μπορεί να έχεις σπίτι 200 τετραγωνικά. Σου πω, εντάξει,
0: τώρα αν έχεις 11 στήλους μέσα και κόβεις εισιτήρια.
1: Αν,
0: είναι
1: ναι,
0: και
1: είναι
0: μαγαζί.
1: Άλλο, ναι, είναι άλλο μαγαζί αυτό. Και πρόλαβε και ο Βαγγέλης να κάνει αλλού το. Θα κάνουμε εμείς το πάρτι μας εκεί, άμα είναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Αυτό το Σάββατο δεν είναι το πάρτι του Βαγγέλη.
0: Ναι. Θα είμαι στην Κατερίνη.
1: Και εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, βάλτε στην κουζίνα.
0: Το στείλω.
1: Το στείλω, βάλτε στην κουζίνα. Βάλτε στο χολ, στην υποδοχή.
0: Θέλει αυτό το έξτρα δωμάτιο μου που είναι σαν αποθήκη.
1: Ναι, ένα υπόγειο.
0: Τι υπόγειο, κατέβει στο φωταγωγό κάτω να κάνει pole dancing.
1: Μπορεί να μένει σε μεζονέτα ο τύπος, ρε παιδί μου, και να έχουν υπόγειο.
0: Και να ακούγεται κάτω ο Λέβητας. Τέλος πάντων. Είναι όντως Γιώργος Μαρίνης. Μεγάλη
1: γνώση. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το ψάξω, γιατί ήμουν σίγουρη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Τιμή και δόξα στον Γιώργο Μαρίνη, που εγώ πήγαινα μόνος μου για ποτό στο VIP σκυλάδικο και καθόταν ο τραγουδιστής μαζί μου μετά. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή.
1: Ήσουν τέτοιο πελατάκι.
0: Δεν υπήρχε μεγαλύτερο ναυάγιο. Για ποτό στο VIP σκυλάδικο και καθόταν ο τραγουδιστής μαζί μου μετά. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή.
1: Ήσουν τέτοιο πελατάκι.
0: Δεν υπήρχε μεγαλύτερο ναυάγιο.

0: ψυχή των ακροατών. Πιστεύω ότι ξεκουράζεται.
1: Και θα τους πάει γόνα μετά.
0: Θα τους πάει. Έχεις δίκιο. Άλλο σκέφτηκα. Αυτό, θα τους πάει. Εγώ τρόμαξα, λέω τελειώσαμε. Η ζαφυρά του χρόνου.
2: Για να σου πει μέσα, θα σπάει. Τα ορφανά πορεύονται και χειριστικονομιούν τα λεπουδιάρα. Να ψήνω τα μου για τα ωραία.
0: Ξεκουράζεται πιστεύω. Κάνει το καναπεδίνο του, πως κάνω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Πως θα κάνω εγώ το απόγευμα να δεις.
1: Ναι, εσύ έχεις άγχος του σήμερα.
0: Δυνατό καναπεδίνο. Και είμαι σε φοβερή κατάσταση από ό,τι βλέπω.
1: Ξέρω, σε βλέπω. Σε βλέπω.
0: Θα περπατήσω και 4 χιλιόμετρα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Θα κάνω ένα τρέξιμο σήμερα.
1: Τρέξιμο θα κάνεις.
0: 4 χιλιόμετρα, ναι.
1: Περπάτημα κάνω, μην κάνεις τρέξιμο.
0: Όχι, θα κάνω το σπριντάκι μου στην αρχή. Έκανα 1800 μέτρα τρέξιμο στη Λιβαδιά.
1: Μπράβο.
0: Κυνήγησε ένα σκύλι. Και συνεχίζω. Έτσι. Τούμπανο, Λιβαδιά, προβατίνα. Δηλαδή το σκυλί. DHHL, πώς τη λένε αυτοί.
1: Δεν έπαθε σαλμονέλα αυτό.
0: Τι σαλμονέλα να πάθει. Είχε κόκκινα μάτια, χασιμότο, θυροειδή είχε. Ρε, πάρ' το γαμπάρι. Είχε συναισθηματικές αντιδράσεις περίεργες. Μάλιστα.
1: Το έξτρα δωμάτιο στα σπίτια είναι το πέτα room. Γιατί ρίχνουμε εκεί συνήθως τα πάντα.
0: Πέτα room.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνήθως βάζουμε τα πλημμένα, αλλά όχι σιδερωμένα ρούχα.
0: Α, που τα πετάς πλημμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μυρίζουν μετά μούχλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Βαλβολίνη τη βάζει η κοπέλα και στο στήλο για να κάνει γύρω-γύρω. Πώς το κάνουν αυτό και μένουν όρθιοι στο. Πόση δύναμη χρειάζεται. Μένουν στον αέρα, σου λέει, με τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη στο άνω μέρος του κορμού, mm-hmm. κοιλιακού, ραχιαίου, τέτοια θέλει.
0: Α, ο Βαγγέλης είπε ότι δεν είναι παρτίνα αντάμωμα. Ωραία, αντάμωμα. Η καλή μπάλα από τον πρωί φαίνεται.
1: Βρε, ήταν ο Λάγνη Μαρία.
0: Με τα Βαγγέλη μου.
1: Να, ένας δίδυμος με δίδυμο εδώ πέρα, ο Μπένις Ντέρκαμπ.
0: Μπένις Ντέρκαμπ, δεν μπαίνεις αεροπλάνο.
1: Λέει, ναι. Βρετανολάγνη Μαρία, μη μας προπαγανδίζεις. Δεν πέφτει το ηθικό, βίβα λα Μπουένος Άιρες.
0: Φάε ένα ματσούκι του Μπέλιγχαμ και εσύ με τον Μπουένος Άιρες.
1: Εγώ είμαι με τον
0: Μπέλιγχαμ. Φίμαρία είναι την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι με τους Άγγλους. Είμαι με το Μέση, θέλω ο Μέση να αποθεωθεί, να φτάσει στην κορυφή, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα πάθω και τίποτα. Με Βραζιλία είμαι. Δεν θα πάθω και τίποτα. Θέλω να δω ωραία μπάλα. Αλλά με το διαιτητή. Τι διαιτητή έχουμε και Αμερικάνο, είπαμε. Έτσι.
1: Αμερικάνο.
0: Εντάξει. Κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Σήμερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα?
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Λοιπόν,

0: ακούμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιατί ρε φίλε μου βγάζει κοκορέτσι σε μπαγκέτα τώρα.
1: Έλατε,
0: γιατί ρε,
1: πραγματικά,
0: φίλε.
1: Γιατί πέφτει από τα σύννεφα.
0: Για ποιο λόγο τώρα εδώ
1: μας παρακολουθούν.
0: Και μου βγάλες.
1: Μια εβδομάδα είπα να κάνω διακοπές σε Εύβοια, λέει κάποιο, και έχει 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο. Μια χαρά είναι τα 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο στην Εύβοια. Mm-hmm. Πέρσι κρατιόμασταν από τα δέντρα που είχε 18 μποφόρ. Μια χαρά είσαι με τα 4-5. Δροσούλα, δροσούλα.
0: Μην μιλάς άλλο για μπάλα, φτάνει εκτίθεση. Είσαι άσχετος, φίλε.
1: Αγαπή, αγαπή.
0: Είσαι άσχετος. 30 χρόνια μπηγούνι στο ρεφέμ εδώ, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Τι γίνεται. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτό ο άνθρωπο. Άσχετο, τελείω άσχετο.
1: Παραμένουμε ρεπορτάζ Μέση.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ τα νούμερα του Μέση που.
0: Ασύλληπτος.
1: Τα νούμερα του Μέση όταν αντιμετωπίζει εθνική ομάδα για πρώτη φορά.
0: Α, οκ, okay, δεν το είχα στο κάδρο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Γιατί για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την εθνική Αγγλίας, ναι. Ο Μέση. Λοιπόν, έχει συμμετάσχει σε 57 γκολ σε 62 παιχνίδια.
0: Συμμετοχή εννοεί.
1: Έχει σκοράρει 39 γκολ και έχει δημιουργήσει τα 18 για τους συμπαίκτες του. Αμέ, τι γίνεσαι.
0: Κρίμα που θα αποκλειστεί στον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
0: Πολύ κρίμα. Καλά. Κρίμα για εσάς, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προβλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είναι πολύ δύσκολο η Αργεντινή να αντιμετωπίσει την Αγγλία και σε κορμιά και σε πολλά πράγματα. Εύχομαι να εκτεθώ. Αλήθεια το λέω. Εύχομαι να εκτεθώ. Δεν είναι κάτι. Και είναι το να πέσεις έξω. Mm-hmm. Εύχομαι να εκτεθώ για να συνεχιστεί ο μύθος του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύει μόνος του. Όταν λέμε μόνος του, έχει κάνει τεράστιο αγώνα ο Μέση με αυτή την Αργεντινή. Έχει κάνει φοβερές υπερβάσεις μέχρι στιγμής για να μπορέσει να είναι στην τετράδα. Και πρέπει να κάνει ένα τεράστιο μάτσι Αργεντινή, τέλειο παιχνίδι για να περάσει την Αγγλία. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Το δούμε.
0: Είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα.
1: Να μην έρχεσαι στην Εύβοια. Κουράσατε χαζοτουρίστες. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μα είναι από εκεί. Τι θες.
1: Θα πας. Έχεις παράσταση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και Μπέρμιχαμ. Και
1: Μπέρμιχαμ.
0: Και Εδιμβούργο.
1: Μπέρμιχαμ.
0: Σαν τεράστιο
1: θέατρο. Έλα ρε Μπλάιντερ.
0: Τσουβί και το Μπλάιντ, ας πούμε. Γιατί το Peaky Blinder είναι από εκεί. Δεν την έχω δει ποτέ τη σειρά.
1: Μπέρμιχαμ.
0: Α, είναι από εκεί. Από το γυναικοχώρι.
1: Αχ, Μαρία, τώρα που το θυμήθηκα, λέει στο Μαρμάρι, βάζει ο Σίβιο στο ΣΑΜ γιατί θα σε μαζεύει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ο Μπάρμπας αυτός. Θα σε πάρει ο αέρας και θα σε ψάχνουμε. Αρνητικά
1: ξέρω
0: όλα.
1: Ξέρω την κάθε πέτρα στις θάλασσες του Μαρμαρίου.
0: Η θάλασσα είναι άδικη.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιος ρωτάει.
0: Ναι.
1: Πού θα βρει εισιτήρια για την παράστασή σου στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Δεν έχουν βγει ακόμα. Ναι. Απλά ενημερώνουμε αυτές τις ημερομηνίες να έχετε το νου σας και. Θα βγει η προπόληση τώρα μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Ωραία. Καλημέρα και από Αντίπαρο. Χθες ναι. Μου έκαναν λέει μια υπέροχη έκπληξη και περιμένω κι άλλο ένα υπέροχο δώρο σε 32 μέρες.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι έτσι.
0: Οκ. Okay, είναι μυστικό δώρο. Το μυστικό δώρο.
1: Μπράβο. Καλό είναι. Αυτά καλό είναι.
0: Πότε θα δώσουμε το πανίνι, λέει ο φίλος. Θα το δώσουμε
1: λίγο,
0: τώρα σε λίγο.
1: Το τέλος,
0: σε 5 λεπτά και θα το δώσουμε.
1: Το Μαρμάρι δεν πιάνεται για Εύβοια. Και γιατί πιάνεται, για Κρήτη.
0: Μαρμαράκι.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να γίνει τώρα φασάρια. Έβαλα 2-10 πετρέλαιο. Ένα τέτοιο πεντάρι θέλουμε ακόμα.
1: Όποιος έρχεται από Αθήνα να μου φέρει 2 μπετονάκια. Α, στην Αμοργό.
0: Αλλά το απέρατο μπλε.
1: Ναι.
0: Ένας βρίζει όλο τον Μπέρμιχαμ. Εντάξει. Εντάξει.
1: Μπορεί να τον έχει κουβαδιάσει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Γωγό από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου. Και αν είναι το Ηράκλειο για Κρήτη, για Εύβοια. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.

0: Όπου μου βγάζει τώρα εδώ πέρα όλα, όλα τα φαγητά. Δε, α, φύγε.
1: Αφού δεν τσίμπησε ο αλγόριθμος τώρα.
0: Φύγε ρε φίλε. Φύγε ρε αλογόριθμε.
1: Αλογόριθμε. Κλασική άμπαλη ιδέα δεν έχετε. Διαβάζετε ό,τι γράφουν άλλοι. Ασχολείστε με ανούσια στατιστικά και δίθεν ρεκόρ. Το παίζετε και γνώστε. Ναι σε όλα.
0: Μαζί σου.
1: Ναι.
0: Και το μαρμάρι δεν είναι στην Εύβοια.
1: Το μαρμάρι δεν είναι. Δεν θέλετε. Mm.
0: Παιδιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα με ονοματεπώνυμα εδώ για το πανίνι.
1: Θωμά.
0: Είσαι σπίτι.
1: Το Viber στείλε. 6988 946 946.

0: Μπάκο, κατάλαβες, εύκολα λέει η Αργεντινή θα πέρασει την Αγγλία. Θα τον βάλουν το Μακάλιστερ στη μέση. Θα τον βάλουν στη μέση. Σε όλα τα στημένα κινδυνεύει η Αργεντινή. Σε όλη τη στημένο υπάρχει. Σε όλα τα στημένα. Όλα τα στημένα από τη μέση και κάτω θα είναι μέσα. Μπαλιά. Και είναι μέσα στην περιοχή. Μπέλιχαμ από πίσω. Ο Μαντουέκη είναι κίνδυνος θάνατος το ένας μέναν. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν λέω ότι δεν έχει ελπίδες η Αργεντινή να περάσει την Αγγλία. Μην τρελαθούμε. Πεχταράδες στη λεπτομέρεια. Αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί η Αργεντινή έχει αντιμετωπίσει από όλες τις ομάδες προβλήματα. Ακροτήρια, Αίγυπτο, από όλες τις ομάδες. Δεν θα αντιμετωπίσει από την Αγγλία. Τι είπαμε, ρε παιδιά, σας έθιξα το Λιονέλ. Ο Λιονέλ είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Καλημέρα από Λίτς, Αγγλίας. Πιάνετε για Αγγλία το Λίτς, αναρωτιέται ο Άγγελος. Όχι.
0: Το Λίτς πιάνετε Εύβοια.
1: Ναι. Το Μαρμάρι λέει είναι στην Εύβοια μόνο γεωγραφικά. Ψυχείτε και σώματι. Ανήκει στην Βουλιαγμένη.
0: Οκ, καταλαβαίνω ότι. Τι λέει, ναι. Φαβορή είναι η Αγγλία στοιχηματικά, έτσι, σε όλα.
1: Φαβορή, ναι.
0: Είναι όχι πάρα πολύ, αλλά και αυτό το 2,90, 2,80, τα χαρά είναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε εδώ την κλήρωση.
0: Πρέπει να σου πω stop.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Γιατί, όταν μου
1: γιατί
0: πεις.
1: Γίνεται χαμός και κολλάει.
0: Χαμός, παιδιά.
1: Κολλάει το σύστημα. Λοιπόν, πες μου ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, πον. Καλημέρα, Βασίλη, που
0: γεια
1: το
0: σου,
1: τηλέφωνο σου τελειώνει σε 2.23. Εσύ είσαι ο νικητής για σήμερα. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Αφροδίτη μας για τις λεπτομέρειες, πώς θα παραλάβεις κτλ.

0: Λοιπόν, το δώσαμε το πανίνι για σήμερα. Αύριο πάλι. Αν θέλετε, σημειώστε το τηλέφωνο 6988-946-946 για το αύριο.
1: Να το έχετε για αύριο. Πιστεύω ότι θα στέλνω όλη μέρα. Πανίνι στο Τζούτσικα. Τζούτσικα, δώσ' μου το πανίνι.
2: Δεν το ξέρω. Θα το δούμε τα παιδιά αύριο. Μιχάλη.
3: Εγώ πάλι το πανίνι μου αρέσει με ζαμπογετήρι. Αυτό.
2: Εδώ μου την παίξε φτύλα, η Αγγλία θα πάρει τα τέτοια του Μέση.
0: Που ανήκουν τα κύθυρα.
2: Παίξε 3-20.
0: Νομίζω τα κύθυρα ανήκουν στο Ιόνιο.
2: Τα κύθυρα ανήκουν
0: στο λαό τους. Στα ψάρια
2: τους.
0: Στα ψάρια τους, ρε. Στα ψάρια τους.
2: Άστα τώρα έχουμε λαγοκέφαλους. Ένας τώρα την έπεσε στον κόσμο. Δεν υπάρχει δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Σα τσιμπάνε, λέει, τα λαψάρια και λέτε με δάκρυσε λαγοκέφαλο. Θα γίνετε διάσημοι. Ένα σούρδιαζε στην παραλία. Έγινε viral. Oh. Δεν υπάρχει λαγοκέφαλο. Και του λείπει ένα κομμάτι από την πλάτη. Περπάταγε και σκέσταζε.
0: Όχι, εδώ λέει ότι ανήκουν στο Δήμο στην περιφέρεια Αττικής.
2: Μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα.
0: Ούτε κι εγώ μπορώ να κάνω κάτι και τι σημασία έχει.
2: Ναι. Μαρία Ζαφυράς.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Στέφανο Παλότολο. Ή από εδώ τους, από εκεί. Έρχεται, βάει ο Τσούτσικας Μιχάλη Τσόχος. Να ευχαριστήσουμε τον γίγαντα τον Ταμπάκο, τον Σωτήρη, φρεσκοκουρεμένος. Είναι εδώ πέρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Μαρία Ντολόρες Αδωράκη, γιατί έχει και φανελά Ισπανίας.
0: Και ποιο να είναι άραγες.
2: Εκπονεί τα δελτία. Mm-hmm. Δεν είδα να γράφει κάτι πίσω η φανελά.
0: Ούτε εγώ.
2: Λόγα λογουράς, δεν είδα. Αν έχει κάτι πίσω η φανέλα σε όνομα, θα το δω τώρα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό μπερδεύτηκα για τα κύθρα. Θεωρούνται πτάνησα, αλλά ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής.
2: Ωραία, και τι, ΕΣΠΑ θα βγάλω εγώ τώρα, δεν πειράζει.
0: Όχι να το πω.
2: Ναι. Τσούτσικα, θέλω το πανίνι σου να το στείλω μετά ή όχι. Στείλ το.
0: Στείλ το.
2: Λίγο πριν φύγουμε.
0: Στείλ το, Μωρή. Στείλ το, Μωρή. Κάτσε να θυμηθώ τι είχαμε πει. Τι έχουμε πει.
2: Έχεις πει αυτά τα λέξ.
0: Τα λέξ τα είπαμε. Under 30. Αυτό το είπαμε. Όχι. Έχουμε να πούμε. Ασφάλεια, φίλε.
2: Βέβαια, ασφάλεια.
0: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
2: Τι λες
0: τώρα. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
2: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Έχουμε έγνοιες. Σου μιλάνε την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν γίνει κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι, για υγεία, επιχείρηση. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Καλημέρα από Ξυλόκαστρο. Δεν πιάνει Κορινθία.
0: Οι κάτοικοι των Κυθύρων ψηφίζουν Αλφα Πειραιώς.
2: Ξυλόκαστρο δεν πιάνει η Κορινθία.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, απόψε η Ισπανία. Συγγνώμη με τη Σοφία. Ο γαλοκέφαλος.
0: Α, έκανες και ρήμα.
2: Γαλοκέφαλος, ο Εμπαπέ.
0: Αλληλιά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Να ζήσετε! σε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
17: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
16: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
16: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις περίοδου 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό, συνδέοντας την ιστορία του συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας, παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Νέα δεδομένα από την Αργεντινή για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του παραγωνού τερματοφύλακα. Πρώτον πυλών των πυρεωτών Ζουέλ Ρόκα. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση χαφ. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χαφ και κεντρικός αμυντικός επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα εναχώρησε τις αποστολές για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίτ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Για πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα στο Μεξικό. Συγκεκριμένο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αναφέρει πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες μεταξύ ανανέωσης με την Ένωση και πώλησης στην ομάδα του Αλμέιδα. Κλειστή η σημερινή προπόνηση λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φύτεσε. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ Σουηδός Εξτρέμ Τάχα Άλλη, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης του BBC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος guard John Poulakidas, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων στο Las Vegas. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 ημέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς, Φλάρνη και Τερνή. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήσει ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητες: ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ. Δήλωσε ισχυρός Ανδρέας ΠΑΕ Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξε 2-0 σετ την Πολίνα Κούντερμετόβα. Αυριανή αντίπαλος της Λίνδας Τενίστερα στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ετήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ, που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος του πρώτου νοκάουτ είναι αύριο το Ισραήλ. απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για το Μανούκο Νέι Ρώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κοριέρε ντελο Σπορτ, οι Ροχιμπλάνκος προσέφεραν το ποσό 40 εκατομμυρίων ευρώ για το καλό διεθνή, με τους Ιταλούς να απαντούν αρνητικά, ξενώντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του 25χρονου χαφ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
9: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
20: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
20: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
21: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWinSport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι εδώ και θα πάμε παρούλα μέχρι τις 12 στο πρεσάρισμα το οποίο ξεκινάει με Στέφανο Παλαιότολο. Είναι εδώ για να ρίξει το επίπεδο αλλά και το μέσο όρο ηλικίας εκπομπής. Στεφανάκος, ο γίγαντας, ο άρχοντας στο Σαρδάμ, ο άνθρωπος που εκθέτει όλο τον κόσμο και όλοι τον αγαπούν. Και αυτό το περίεργο. Στο Τρίστα Μπάκος, Μαλίκο Μωτήριο, εντάξει, το κάτι το άλλο στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Με μια καινούργια έτσι κολεξιόν από τισέρ τα οποία θα φορεθούν το καλοκαίρι του 2035 στην Ελλάδα. Ο Σωτήρης, ναι. Τι είναι αυτό, 2-3, τι είναι αυτό. 2-3, ναι. Μάικλ Τζόρνταν, ναι, εννοείται. Λοιπόν, θα φορεθούν το 2035 στην Ελλάδα. Ο Σωτήρης θα λανσάρει. Άμα το πετύχετε στον δρόμο, βγάλετε μια φωτογραφία για να θυμηθείτε τι ακριβώς θα φοράτε σε 10 χρόνια από σήμερα. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ο Τσόχος κοιμάται. Δηλαδή, δεν έχει μουντιάλ, δεν είχε μουντιάλ εχθές και είπε να κοιμηθεί. Όταν ο Τσόχος κοιμάται, του δίνει και καταλαβαίνει. Οπότε λοιπόν, κάποια στιγμή θα έρθει και ο Μιχάλης. Εδώ έξω ο Μωράτα τι κάνει. Σωστό. Αχρωμάτιστη δημοσιογραφία, Σοφία μου. Μπράβο. Έχει έρθει η ντυμένη εθνική Ισπανία στη Σοφία. Εντάξει, μέρες μουντιάλ είναι. Όλοι με τίγες φανέλες κυκλοφορούν. Όσοι τέλος πάντων είναι κολλημένοι με το ποδόσφαιρο. Γιατί όντως έχει γίνει και πολύ καλή δουλειά με τις εμφανίσεις. Και μια που το λέμε τώρα, μια που το λέμε με τις εμφανίσεις. Στεφανάκο, πήγα χθες στο Δημαρχείο των Αθηνών και είδα τις νέες φανέλες του Παναθηναϊκού. Καταρχάς ήταν πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Είχε δροσούλα. Ήταν πλατή, ήταν πάνω, όπως το λένε, έτσι, τα ράτσα. Λοιπόν, είχε ωραία παρέα. Εκεί είδαμε και τις εμφανίσεις. Είδαμε την προσπάθεια του Τάκη Φίσα και του Γιούρκα Σεϊταρίδη να παρουσιάσουν αυτές τις φανέλες παρά τα προβλήματα που τους έβαλε η τεχνολογία. Και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη. Δεν κόλλωσαν οι γίγαντες παρά το γεγονός ότι κόλλησε το AutoCue κάποια στιγμή. Αλλά είπαμε, είναι και θέμα εμπειρίας και θέμα. Πώς το λένε, έλα, πες τώρα, παιδί μου, πες μια λέξη. Αυτοσχεδιασμού. Λοιπόν, πολύ ωραίες φανέλες του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 26-27. Η μία σε πολύ έτσι κλασική μορφή, που εγώ τη λατρεύω, αυτή την κλασική μορφή. Πράσινο, μια δύο ώρα τη ρίγα. Το τριφύλι μεγάλο στη θέση της καρδιάς, ωραίο πράσινο, πάρα πολύ ωραία φανέλα, πάρα πολύ ωραία. Η δεύτερη έχει την πρώτη τσαχπινιά, δύο τσαχπινιές έχει η δεύτερη. Καταρχάς έχει μια γραμμή στη μέση οριζόντια που παραπέμπει σε παλιότερα σχέδια που χρησιμοποιούσε ο Παναθηναϊκός για την φανέλα του, άσπρη κατά βάση, και το σήμα ειρηδίζων, το οποίο από κάποιες γωνίες το βλέπεις στο σώμα του Παναθηναϊκού και κάποιες άλλες γωνίες βλέπεις τις τενταγμένες της Ακρόπολης. Και η τρίτη, μαύρη, με κάποια παιχνιδιάρικα έτσι στοιχεία πάνω, χρωματικά εννοώ, παιχνιδιάρικα στοιχεία, λίγο μοβ, κάποιες έτσι ωραίες πινελιές για την τρίτη, που πάντα η τρίτη εμφάνιση είναι λίγο πιο εναλλακτική. Ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Και εντάξει, τη φανέλα τη βλέπει καλύτερα άμα τη φοράνε οι ποδοσφαιριστές. Γιατί λες, εντάξει, τώρα άμα δώσουμε τον Τζόχο με τη φανέλα δεν θα μ' αρέσει. Καταλαβες. Αλλά άμα τη φοράει ο ποδοσφαιριστής είναι διαφορετικά. Παντελονάρα φορά σήμερα, να ξέρεις. Παντελονάρα φορά. Μπράβο, Μιχάλη. Και το παπούτσι πάει πολύ. Δηλαδή, εύκολα. Εγώ, άμα ας πούμε κυκλοφορούσα στην Ιταλία και σε έβλεπα έτσι, θα έλεγα αυτό είναι νονός, μην το σταματάτε, αφήστε το να περάσει έτσι να κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων. Και το μαλλί και πίσω κιόλα.
1: Εσύ δεν τα προσέχεις αυτά.
0: Τα προσέχω, Μιχάλη μου. Ό,τι μπορώ κάνω, Μιχάλη μου.

0: Άρχισαν οι άδειες και επιστρατεύουν τον παππού.
1: Να σου πω κάτι, αν ο Στέφανο δεν δουλέψει τώρα που είναι μικρός, πότε θα δουλέψει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Άσε που είναι και το άλλο. Λέω Στέφανο.
0: Σωτηρή, μαζί με τον καφέ και ένα τίλιο ρε για τον Στέφανο, ρε.
1: Άσε που ο Στέφανο, φίλε, ζει στην εξοχή. Δεν χρειάζεται διακοπές. Ζει στην εξοχή. Ένα πούμε τη θάλασσα.
0: Και γενικά οι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες δεν κάνουν.
1: Εντάξει.
0: Πα σε διψόγεια γραμματικά, Σεπτέμβρη. Όχι ακόμα.
1: Τα χρειαζόμαστε όμως. Αλήθεια είναι, τα χρειαζόμαστε.

0: Πώς πέρασες χθες, φίλε, τι έκανες, έκανες τίποτα ιδιαίτερο? Έμπλεξες?
1: Ναι, τι έκανα χθες. Κάτσε και... Α, ναι, έμπλεξα, ναι. Δουλειές.
0: Α, δουλειές, όχι μπλέξιμο. Είδα ένα φίλο σε μια ταβέρνα. Δουλειές. Είχαν 5-6 άλλοι.
1: Όχι, όχι, δουλειές.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δουλειές.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, εντάξει, κάνουμε καμιά δουλειά. Σήμερα δεν κάνουμε τίποτα το βράδυ. Σήμερα έχει μάτς.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είδες που ήρθε εδώ η Σοφία με τη φανέλα της Ισπανίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ήρθε ντυμένη η Μωράτα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει η αχρωμάτιστη δημοσιογραφία.
1: Γιατί είναι.
0: Μάλλον θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα μίσους σε κάποιο συνάδελφο ο οποίος υποστηρίζει τη Γαλλία και ήθελε να τον πιστεωρηθούν, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης δεν είναι. Ο Παναγιώτης σηκώνεται και τραγουδάει το μήνυμα της Γαλλίας.
1: Ναι,
0: είναι. Στην αίθουσα. Είναι.
1: Το ρωτά στην ομάδα. Στο Παντάι Λιόν. Μιλάμε για κανονικό φλαμέντο. Δεν πάει, δεν είναι πιο κάτω.
0: Αλλά δεν νομίζω να είναι άνθρωπο, α πούμε, που. Πώς το προκαλείτε που τα πάθη.
1: Ναι, στην αρχή δεν ξέρω, όταν μου τα έλεγε. Έλεγα κάτι το παιδί, θα έχει κάποια σχέση με τη Γαλλία, ξέρω εγώ.
0: Όχι, καμία.
1: Ναι, την παραμικρή.
0: Καμία.
1: Την παραμικρή.
0: Καμία, καμία.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, το θέμα ποιο είναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα γιατί. Να τι. Όχι, ρε. Όπα. Όπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπες μόνο εμφάνιση Ισπανίας. Πρέπει να πεις και πώς τη φοράει και πώς έχει φτιάξει το μαλλί,
0: ναι,
1: και τι βάψιμο έχει κάνει. Και τι σκουλαρίκι φοράει, μιλάμε για φλαμέγκο έτοιμη.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: κανονικά. Όλο το,
0: ναι,
1: το look είναι φλαμέγκο. Τώρα θα χορέψω φλαμέγκο.
0: Μιχάλη, σου είναι δύο κεφάλια, δεν μπορείς εσύ.
1: Να χορέψω φλαμέγκο.
0: Ναι.
1: Δεν, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι,
1: δύο κεφάλια που μου ρίχνει.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα. Δηλαδή,
0: τα
1: δηλαδή, άμα ήταν στο ύψος μου, το είχαμε τελείως.

0: Το ακούω αυτό που λες ότι χάνουν, ας πούμε, την αισθητική τους οι φανέλες με τα ονόματα των χορηγών πάνω. Το ακούω. Αλλά ρε παιδιά, τώρα ακόμα και όταν έχουμε φτάσει στην εποχή που ακόμα και η φανέλα της Μπαρτσελόνα που θεωρούταν, ας πούμε, αδιανόητο να βάλεις λεφτά πάνω στο φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχει βάλει και αυτή χρήματα. Δεν φεύγεις με τίποτα. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε Τσόχο.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε λοιπόν. Και να πούμε ότι πάντα στην τροφιά μας είναι η BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις με 0% κανιότητα αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πολύ θα ήθελα, ρε Μιχάλη, τώρα να σε πάω, ας πούμε, να είμαστε κάπου στην Καλιφόρνια για να ακούμε White Snake. Κάπου το 1970. Όχι 70, 80. Γιατί τότε υπήρχαν. Πολύ θα ακούσταρα, ρε φίλε. Να ακούμε White Snake.
1: Έχει αναμνήσει.
0: Με τα πέτσινα, να φοράγε πέτσινα.
1: Ο παλαιότερο έχει αναμνήσει.
0: Πέτσινο παντελονάκι, πέτσινο παντελονάκι τσόχο. Από πάνω γυλαικάκι χωρί τίποτα από μέσα. Έτσι. Μαλί κάγκελο με λακ. Λοιπόν. Τάσου να μούρι, φίλε. Θα ξεκαβάλαγε τη μηχανή, την τζοπεριά. Τζοπεριά, ναι. Ωραία θα ήταν, ωραία. Τι γίνεται με τους Μεξικάνους τώρα για τον Πινέδα, φίλε?
1: Εντάξει, μωρέ, τι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Άμα είναι να το αποφασίσουν να δώσουν 8 εκατομμύρια. Με επιταγή ημέρας.
0: Κοίταξε να δεις. Τα δεδομένα είναι εξής. Το buyout για εκτός Ελλάδας, για εκτός Ευρώπης, λέει 8 κας και ο παίκτης είναι δικό σου.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα τι λέει η Μοντερέι?
1: Δεν έχει. Ό,τι και να λένε δεν τα θα τα ακούσει.
0: Λέει 7 εκατομμύρια σε δύο δόσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, παιδιά, το έχουμε πει. 8 κας.
1: Ναι.
0: 8 κας.
1: Όποιος θέλει να μιλάει για δόσεις, σας δίνει περισσότερο από 8.
0: Και μόνο εκτός Ευρώπης, έτσι. Δεν ισχύει για την Ευρώπη
1: ρήτρα. Νομίζω για Μεξικό.
0: Μόνο για Μεξικό.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ. Okay.

0: Να δώσουμε κανένα δώρο, φίλε.
1: Να δώσουμε.
0: Λοιπόν, για να μην έχετε παράπονα, να δώσουμε και σήμερα δώρο. Καταρχάς έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι και μια κούτα χαρτάκια. Να το πάρετε, να κάτσετε, να ανοίξετε τα χαρτάκια, να γεμίσετε αυτοκόλλητα το σπίτι και να αρχίσετε να κολλάτε φάτσες στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι 48 ομάδες, 20 παίχτες έχει κάθε ομάδα, δηλαδή μόνο οι ποδοσφαιριστές είναι 960 χαρτάκια. Και υπάρχουν και άλλα 19 χαρτάκια τα οποία είναι οι μπάλες, οι αφίσες των πόλεων που διοργανώνουν, το τρόπαιο, κάποιες ομάδες από το παρελθόν που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, γιατί στο τέλος του άλμπουμ έχουν κάνει μια πολύ ωραία ιστορία οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει το άλμπουμ της Πανίνη. Έχουν βάλει όλες τις πρωταθλήτριες ομάδες. Κάποια είναι χαρτάκια, κάποια είναι ήδη φωτογραφημένα και βλέπεις όλη την ιστορία του Μουντιάλ. Και δίπλα, ας πούμε, σε κάθε ομάδα σου έχει την νικήτρια ομάδα και δίπλα τον πρώτο σκόρερ. Αυτό είναι και ένα ωραίο έτσι για να θυμηθείτε λίγο, να φρεσκάρετε λίγο τις γνώσεις σας. Άρα λοιπόν δίνουμε ένα άλμπουμ Πανίνη και μία κούτα για να αρχίσετε τη συλλογή σας με πολύ μεγάλο boost. Έτσι. Και επίσης αυτό το διεκδικείτε μέσα από το Viber του σταθμού 6988-946-946. Γράφετε Πανίνη και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Τρεις μπλουζάρες Animal Print, Think Design. Οι καλύτερες τάμπες του καλοκαιριού, πάνω από 200 επιλογές. Μπορεί να και 300 τώρα, δεν ξέρω, γιατί ο Δημήτρης έχει να βγάζει. Οπότε λοιπόν μπείτε στο Facebook της εταιρείας, δείτε τι γουστάρετε να φορέσετε, παραγγείλετε και το μέγεθος που σας ταιριάζει και παραλάβετε. Τώρα, αν θέλετε να πάρετε και παραπάνω, θα έχετε και καλύτερη τιμή 100%. Και επίσης, αν και δεν κερδίσετε και πείτε BWinSport FM, επίσης θα έχετε καλύτερη τιμή από το φίλο το Δημήτρη. Και φυσικά έχουμε και τα τρία βιβλία της MVP Publication, τα βιβλία που μας συντροφεύουν σε όλο το παγκόσμιο κύπελο. Τρεις υπέροχες δημιουργίες. Τα δύο κλασικά συγκρούονται αύριο στο μεγάλο μητελικό. Η ιστορία της Αγγλίας, γραμμένη από το Hayward, η ιστορία των τριών γιοταριών. Και η ιστορία της Αργεντινής, γραμμένη από τον Jonathan Wilson. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Δύο καταπληκτικά βιβλία που πρέπει να έχουν οι λάτρες του ποδοσφαίρου στην συλλογή τους. Τα δύο είναι αυτά. Και το ένα φυσικά είναι το βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελο. Για μένα το καλύτερο από όλα. Η ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Ο Τζόναθαν Βίλσον το γράφει, ίσως η καλύτερη πένα στον αθλητικό χώρο. Οπότε λοιπόν το διεκδικείτε για να διαβάσετε το βιβλίο αυτό και να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.

0: Πάντως όταν κολλάς ένα χαρτάκι πανένι τσοχό, συνδέεσαι με τα παλιά τα χρόνια. Αν θα κολλήσει ίσια, αν θα πάρει αέρα από κάτω, ξέρεις να το κάνεις λίγο να μην αυτό, καταλαβες. Αν το βάλεις ίσια, αν πέτυχες τον παίκτη σωστά, αν είναι, ας πούμε, εγώ κόλλαγα την Ολλανδία τις προάλλες και λέω Σίμονς, έχει και αυτά.
1: Να.
0: Ότι δηλαδή, γιατί οι συνθέσεις φτιάχνονται πολύ καιρό πριν και υπάρχουν πολλά, πολλά τέτοια πράγματα μέσα στα παγκόσμια κύπελλα, μέσα στα άλμπουμ των παγκόσμιων κυπέλλων που δεν είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν εκπροσωπηθεί, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάποιοι που δεν έχουν πάει, ας πούμε. Λοιπόν, έχει πολλά τέτοια. Και επίσης, πάντα είναι πολύ ωραίο να ανοίγεις τα άλμπουμ των παλιότερων διοργανώσεων όταν παίζεις ένα παγκόσμιο κύπελλο και να θυμάσαι καταστάσεις. Εγώ πάντα ξέρεις που γυρίζω. Γυρίζω πίσω 70-74, γιατί τα έχω τα άλμπουμ αυτά. Γυρίζω και τα έχω πάρει μετά. Είχε βγάλει μια, η Εξέδρα είχε βγάλει μια συλλογή που ήταν όλα τα πρώτα 5-10 μουντιάλ. Τα είχε. Σαμπράκο το είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είχα πάει, τα είχα πάρει αυτά. Και γυρίζω σε αυτέ τι δεκαετίε και βλέπω το Γιτζάκ Σουμ, α πούμε, ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Το Κουμπίγια.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι, ξέρεις,
1: να πω. Τώρα που λες να το κολλάει και να μην.
0: Να
1: κολλήσουμε προσοχή. Άκου περιστατικό από χθες το βράδυ. Για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι να το κολλάς. Ο Ρόμις του Λέτ.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μια.
0: Σοβαρός γραμματίας.
1: Ναι, μπράβο. Έχει κάνει μια ψηλή επέμβαση.
0: Ναι.
1: Είναι, ας πούμε, κλινήρης.
0: Οκ. Ας πούμε.
1: Στο σπίτι έχει πάρει 2-3 μέρες άδεια από τη δουλειά λόγω της επέμβασης.
0: Μπράβο. Και, ναι. Και τρελαίνει την Νικόλ. Ωραία.
1: Νικόλ, λοιπόν, βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Υιός μαζί. Βαφτιστήρι.
0: Ναι.
1: 17 ετών. Κολλάει.
0: Ψιλομαντράχαλος.
1: Ναι. Κολλάει χαρτάκια πανίνι.
0: Ναι.
1: Και τεράστια λόξα. Τεράστια.
0: Ναι.
1: Και γενικά με συλλογή, αλλά και με τέτοιο. Νικόλ βγαίνει λίγο στο μπαλκόνι. Μπαμπάς και γιος στον καναπέ, έτσι. Νικόλ βγαίνει λίγο στο μπαλκόνι, κάτι να πάρει, ξέρω τι. Και βλέπει μια πανέμορφη κοπέλα να περνάει από κάτω. Είχε βγάλει βόλτα το σκύλο.
0: Και τι κάνει, καμάκι για το γιο της.
1: Λέει, ανοίγει τη γυρνάει πίσω και λέει, λαμπρό. Έλα να δεις μια γυναικάρα. Ο Λάμπρος κολλάει χαρτάκια. Δεν κουνιέται.
0: Λαμπρό.
1: Βασίλης. Καβαλάει καναπέ.
0: Και ρε Βασίλη, εκτεθήκαμε ρε Βασίλη.
1: Παλιά κουβάρια.
0: Εκτεθήκαμε ρε Βασίλη.
1: Λάμπρος είναι που σήκωσε βλέφαρος. Η λέξη να κολλάει χαρτάκια για να μην κολληθεί ακριβώς. Μιλάμε, ούτε διαφήμιση παλίτη να ήταν αυτό.
0: Τρομερό, τρομερό. Θα μπορούσε να είναι πανίνι και μετά να τελειώνει με ένα δικηγορικό γραφείο. Έτσι. Η συμβιβαστική λύση.
1: Ειρηγότητα έχει ξεπεράσει αυτά. Είπε, Λάμπρο, ο μπαμπάς μια χαρά είναι.

0: Μεγάλη αλήθεια. Λες αντιμορφή του Μεξικανού Κουέγιαρ στο Αργεντίνα 78 δεν έχει ξαναυπάρξει ποδοσφαιριστής. Ούτε καν ο Κουκουρέγια. Ψάξτε λίγο. Τώρα φίλε στο διάλειμμα θα πάω στο γραφείο.
1: Ναι, ναι. Εμένα μ' άρεσε πολύ η Βουλγαρία.
0: Τ' άρεσε ποια Βουλγαρία του 94.
1: Ναι.
0: Τ' άρεσε.
1: Που είχε κάτι δολοφόνηση.
0: Σαν κλιματική οργάνωση ήταν. Ο Ιβανόφ, ο Τρίφωνο
1: Ιβανόφ. Ναι, ναι, ναι. Καλικά.
0: Ήταν σαν κλιματική
1: οργάνωση.
0: Δηλαδή πάρτους, άσε το Στόιτσκοφ απ' έξω και βάλ τους όλους φυλακή. Είχε και κάτι άλλο βέβαια. Κάτι. Πώς λέγονταν ο άλλος, ο πολύ ωραίος του Extreme. Παίζει και αυτός.
1: Δεν λες τον Μπαλάκοφ στον Καλάφλα.
0: Όχι, ο Κράσμιν Μπαλάκοφ. Ναι. Ναι. Μπαλάκοφ, ναι. Ο Λέτσκοφ, ο Καράφλας.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει, έχει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break. Εγώ να σου πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%. Ένα είναι ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείο και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα. Των προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος, καθώς και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια αξιολογεί τώρα ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά τη παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση τη 14η Ιουλίου στην Εθνική Εορτή τη Γαλλία, κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί τη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθήσουν την παρέλαση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μεγάλο, αλλά φέρει με τις μουσικάρες του, δεν σου φτιάχνει ούτε κέφι. Ράγκ Ντογκ τώρα. Εντάξει. Μικρός, εντάξει. Καμιά φορά σκέφτομαι πως αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτή την κόρη, αλλά τέλος πάντων.
1: Να μου λες, έρθω κάτι. Πού θα πάτε φέτος με τα καπί. Με τα καπί, λέω, αφού πέφτε, πού θα πάτε. Με τα καπί φέτος που θα πάτε. Δεν ακούει
0: τον Άγιαν το Ρώσο. Στον Άγιαν το Ρώσο.
1: Να σου πω κάτι. Να κανονίσω μου σε έρθει τη μάνα μου, ρε, γι' αυτό σου λέω.
0: Στον Άγιαν το Ρώσο θα πάνε πρώτα. Και μετά θα πάνε. Διψώ.
1: Διψώ πάει μόνο του.
0: Όχι, διψώ, διψώ.
1: Πάει μόνο του. Δεν πάει με.
0: Διψώ.
1: Δεν θέλει, κάνει καμάκι εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε φίλε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους καλούς συναδέλφους. Να μας μεταφέρουν το ρεπορτάζ τους. Λοιπόν, Διονύση Δεσύλλας, τηλεοπτικός αστήρ πλέον, και τηλεοπτικός μάλλον, ήταν εχθές φυσικά ο συγκεκριμένος του Χάρη Δούκα και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην παρουσίαση της φανέλας. Λοιπόν...
1: Γιατί με προσκλήσεις ήτανε.
0: Αλλά το λέω έτσι για έμφαση.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να τον ανεβάσουμε λίγο κι άλλο, παιδί μου. Τι κάνετε, τι κάνετε.
1: Πόσο.
0: Έλατε.
2: Καλημέρα.
0: Πόσο.
2: Και εσύ δεν ήσουν.
1: Ναι, αλλά μας έτρωγε εσύ λίγο.
2: Έλατε. Λοιπόν, γιατί λέγατε για διψό προηγουμένως.
0: Για το Στέφανο.
1: Είναι εκεί που πάει ο Στέφανος.
2: Α.
1: Ναι, για διακοπές.
2: Για μπανιά.
1: Ναι, ναι.
2: Μια χαρά, ωραία είναι. Έχω πάει μια φορά.
1: Όπα.
2: Όχι, είχα πάει μια φορά γιατί... Τέλος πάντων, ένας...
1: Τα είχαμε πει μεγαλύτερη μου.
2: Όχι, ρε. Ήταν, δεν σου έχει κερδίσει κάποιος... Κοντινό πρόσωπο έχει κερδίσει κάτι δωμάτια, κατά αυτή είχα πάει και σκεφτόμουν το εξής όταν είχα πάει τότε στην Εδιψό, ήμουν στην Εδιψό, μιλούσα με τον Νικολογέννη στο τηλέφωνο και ο Νικολογέννης ήταν συνάδελος για την Beach Bar. Ναι. Δεν πάει καλά τώρα. Τι έγινε αυτό. Τι κάνει τώρα καλά.
0: Καλά μια χαρά.
2: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, φανέλες, Κρίστιανσεν, πού θέλετε να τα πάρουμε. Θέλετε να τα πάρουμε από τα πιο φρέσκα, τα βραδινά της φανέλες.
0: Ναι, αμέ.
2: Που Κρίστιανσεν σε άλλους το περιμέναμε. Έγινε η παρουσίαση, καταρχάς είναι αυτό που συνήθως έχει η Adidas στις φανέλες, όχι πάνω γενικά. Η Adidas δεν πάει πολύ σε πράγματα έτσι, που θα συζητηθούν, πάει στο πιο απλό, στο πιο λιτό, το οποίο το περιμέναμε. Πράσινη η πρώτη, λευκή η δεύτερη, μαύρη η τρίτη. Η πρώτη μοιάζει κάπως, γιατί είναι πιο ανοιχτό το χρώμα, με αυτές που είδαμε στην προετοιμασία. Είναι πιο ανοιχτό το χρώμα της προετοιμασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει το στυλ είναι και των δύο έτσι, κλασικό πράσινο, πώς το λένε, λιτό κτλ. Η πρώτη θα είναι πράσινη φανέλα, λευκό σόρτ.
0: Α, θα είναι διχρωμία, ε.
2: Διχρωμία και πράσινη κάλτσα. Η δεύτερη θυμίζει 2002.
0: Με αυτή τη γραμμή στη μέση, την οριζόντια γραμμή.
2: Ναι, τη γραμμή που είναι πράσινη και μπλε ήταν και τότε έτσι. Μοιάζουν λίγο. Και η τρίτη είναι μαύρη.
0: Απλά τα πιο χοντρή τότε η γραμμή.
2: Πρέπει να τα πιο χοντρή, ναι. Πρέπει να τα πιο χοντρή. Και η τρίτη είναι μια μαύρη με... Μοιάζει με την περσινή. Η περσινή απλά είχε μοβ λεπτομέρειες. Οι γραμμές Adidas, ας πούμε, ήταν μοβ, αυτές είναι πράσινες. Έχει και αυτή κάποιες μοβ λεπτομέρειες, είναι πιο ιδιαίτερη. Στη δεύτερη και στη τρίτη φανέλα η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το σήμα. Όπου έχουν κάνει μια καινοτομία, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να συμμελήσω σε αυτό το φανέλα, τουλάχιστον στο φανέλα του Παναθηναϊκού, όπου μπορείς να βλέπεις, παράδειγμα, στη λευκή φανέλα υπάρχει αναλλαγή του τριφυλιού με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δαγμένες. Δηλαδή, ανάλογα από πού το κοιτάζεις. Δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω να το προσέξατε αυτό.
0: Ναι, είναι ειδίζων. Δηλαδή...
2: Σωστά. Είναι ανάλογα από ποια πλευρά θα το δεις. Το ίδιο ισχύει για την πράσινη φανέλα στο ιστορικό της, όπου έχει τηλεοφόρο, έχει ένα μικρό έτσι...
0: Αυτό δεν το πρόσεξα αυτό.
2: Από μέσα. Ναι, okay. Τηλεοφόρο. Και ανάλογα που το βλέπεις, δείχνει μια τηλεοφόρο, μια εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ από τους γνωστούς στίχους του τραγουδιού που από τους προπάλους Παναθηναϊκού έχουν συνδεθεί πάρα πολύ με τον Απόστολο Νικολαίδης. Μια ωραία εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών. Μ' άρεσε πολύ και αυτό που έκαναν με τον Τάκη Φίσα και τον Γιούργα Σεϊταρίδη, δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που πλέον είναι στον Παναθηναϊκό ο καθένας στο δικό του πόστο, που πήραν τις φανέλες και μίλησαν μεταξύ τους και έστειλαν και το μήνυμα για το τι φανέλα φορούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ωραίο ήταν και αυτό με τη Φιλαρμονική που έπαιξε τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ήταν τόσο όσο εκδήλωση. Δηλαδή ούτε οι ομιλίες. Κάποιες φορές που κινδυνεύεις σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις να είναι
0: ομιλίες. Να είναι κουραστικό. Ναι.
2: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλες και να σε κουράζουν. Και να λες άντε να δούμε τη φανέλα. Όχι. Ήταν όσο έπρεπε. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Και παρουσιάστηκαν λοιπόν νέες φανέλες. Τη νέα φανέλα θα τη δούμε στο φιλικό το αυριανό του Παναθηναϊκού με τη Rapid. Υπάρχει αύριο φιλικό στη Βιέννη.
0: Το οποίο θα είναι 120 λεπτά.
2: Το οποίο θα είναι 90 συν 30, ναι. Τώρα 120, δηλαδή θα είναι επί της ουσίας το 90 λεπτό θα είναι το κανονικό φιλικό. Στα 200. Το οποίο θα είναι 90 συν 30, ναι. Τώρα 120, δηλαδή θα είναι επί της ουσίας το 90 λεπτό θα είναι το κανονικό.

0: με μια ομάδα η οποία δεν ήταν και κάτι φοβερό, δεν θυμάμαι πια. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή όπως αυτό τώρα το φιλικό Rapid Panthers που λέει εντάξει είναι ένα κανονικό φιλικό σε κανονικό γήπεδο κτλ. Εκείνο ήταν άντε να τελειώνουμε γιατί το βάλατε παραπάνω.
1: Με τον ίδιο να βαράει, με τον ίδιο να βαράει, ε.
0: Ναι, ρε παιδί μου είναι και ο αντίπαλος. Είναι και ο αντίπαλος. Δηλαδή αν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ χαμηλής έτσι, δυναμικότητας, τελειώνει το 90 λεπτό και όταν σου έχει και 30 λεπτό ακόμα λες τι παραπάνω θα δω. Τώρα εντάξει είναι άλλο φιλικό, έτσι θα γίνει, θα το δει ο κόσμος όλο. 90 λεπτό σίγουρα στο Sky, τώρα δεν ξέρω μετά θα είναι στο υβριδικό ή αν θα είναι στο κανάλι του Sky, θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί. Λέγω τον κόσμο που θέλει να το δει φυσικά, αύριο στις 7, σήμερα θα φύγει η αποστολή το βράδυ. Έλα.
2: Τι ώρα είναι, είπες 7?
0: Ναι, ναι.
2: Okay.
1: Για να προλάβουμε και το Μουντιάλ.
2: Okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Απόψε θα έχει προπόνηση, θέλει να κάνει προπόνηση εδώ το απόγευμα ο Νίστρουπ και μετά να φύγει η αποστολή. 4.30 έχει προπόνηση, 8.30 αναχώρηση για τη Βιέννη. Το βράδυ και αύριο το τελευταίο φιλικό εν ώψη των προκριματικών. Και,
2: εσύ, ο πρώτος προκριματικός πότε είναι, την άλλη Πέμπτη?
0: 23.
2: Την άλλη Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, τελειώσαν τώρα.
1: Τελειώσαμε κύριε, τελειώσαμε. Τώρα έχουμε δουλειές.
0: Τώρα ναι, μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά. 23 και 30 τα πρώτα παιχνίδια και βλέπουμε μετά.
2: Σωστά.
0: Είχαμε την ανακοίνωση του Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν πήγε πρώτα στο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία. Πήγαν όλα καλά. Ήρθε στην Αθήνα βράδυ Κυριακής. Εχθές το πρωί πήγε στο Υγεία για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις του Παναθηναϊκού. Πήγαν όλα καλά και εκεί. Το παίξε ανακοινώθηκε. Μάλιστα ήταν και στην εκδήλωση.
1: Ναι, ναι.
0: Κατευθείαν ήταν, έκανε την πρώτη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι.
1: Ψηλό παιδί, φίλε, έτσι.
2: Ναι, κάποιος τον τζέκαρε, να ξέρεις, Γιονύση. Την ώρα που φεύγει.
0: Ναι.
2: Τον έσπροχνε, τον κλώτσα και λίγο.
1: Πήγα και του κάνω λίγο τάκλι, ναι. Του λέω αντέχεις, ρε. Αντέχω, μου λέει. Εντάξει, του λέω, παιχνιδάρα μου, καλώς ήλθες.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια είχε τον 4 μαζί και δεν έκανα πολλά.
2: Ναι.
0: Ναι, και ανακοινώθηκε το deal έχει να κάνει, να υπενθυμίσω, έχει ως εξής: δανεισμός μέχρι το τέλος σεζόν, ναι. Οποίον αγοράς αν ενεργοποιηθεί, είναι υποχρεωτική, αλλά έχουμε πει τους όρους, αν ενεργοποιηθεί 4 χρόνια συμβόλαιο, το ποδοσφαιριστή τους άλλους 22 είναι και τα περισσότερα συμβόλαια που κάνει ο Παναθηναϊκός σε τέτοιες ηλικίες είναι εκεί, τετραετίες. Θυμίζω για να ενεργοποιηθεί ο οψιόν, θα πρέπει ο παίκτης να παίξει τα μισά μάτς σεζόν, minimum 45 λεπτό στο κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η συμφωνία. Είναι θετικό ότι ήταν όλα καλά, όχι μόνο σε εξτάσεις, αλλά και στο περισσότερο, εγώ θα πω στο ιατρικό κέντρο που πήγε, ήταν εξειδικευμένο για τέτοιου τύπου τραυματισμούς, σαν αυτόν που είχε ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε μιλήσει με τον Ίστρο, του είχε πει ότι είμαι καλά, προπονούμε. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα να βρει ρυθμό, έτσι. Και να δούμε πώς θα πάει μέσα σε σεζόν. Αν ο Παναθηναϊκός, αν ο παίκτης επανέλθει και αφήσει πίσω την περσινή χρονιά, επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε για παίκτη τύπου Ρενάτο Σάντς που είχε μια ευπάθεια και κάτι χρόνο έβγαζε θέματα.
1: Όχι, είχε μια χρονιά κακή. Ναι. Μια χρονιά.
0: Μπράβο, έκανε το χειρουργείο. Αν επανέλθει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα πολύ καλό παίκτη σε πάρα πολύ καλή ηλικία και θα το βάλει
1: στο. Και με πάρα πολύ καλούς όρους.
0: Και με καλούς όρους, ναι. Yeah. Αν όχι, επειδή έχει καλούς όρους, δεν θα τον παντρευτεί. Καταλαβαίνετε, δεν συμβόλαιο μπορείς να...
1: Ωραία, πολύ,
0: που θα έχει πρόβλημα.
1: Πολύ γρήγορα, άλλο μεταγραφικό έχουμε.
0: Όχι ακόμα. Τώρα, πάρος παίξει σε στόπερ και σε χαφ, πάντα υπάρχει το ανοιχτό του Φαντρόκελεν. Το αφήνουμε εδώ και καιρό, παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή φάνηκε να μην βρίσκει άκρη ο Παναθηναϊκός με τον πρόεδρο του Σάμπορ, είναι κάτι το οποίο το δούμε. Τουλάχιστον αυτές τις δύο μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Τι άλλο.
2: Αυτά. Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, κύριε Στεφανό. Α, αυτά είναι κόλπα. Λοιπόν, θα πάμε στον Αντώνη Χρονάκη. Είναι εδώ ο Αντώνης. Πάμε στην Τρίπολη.
2: Σαν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού θα πάμε.
1: Έχουμε τα γραφή. Τι κάνετε, κύριε Χρονάκη, πώς είστε?
3: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί πριν από 57 ημέρες δώσαμε και είπαμε στον αέρα του Sport FM ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης παλεύει μάλλον για την ακρίβεια ο Αστέρας να κάνει δικό του το Δημήτρη Κουρμπέλη και πάλι. Πάλεψε τη μεγάλη επιστροφή και ναι, είναι γεγονός. Από τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Δημήτρης Κουρμπέλης επαναπατρίζεται και θα φορά την κυδρινομπλε φανέλα με το Αστέρι στο στήθος. Μιλάμε ξεκάθαρα μαζί με ο Γιάννη Κότσουρα ότι είναι οι δύο μεγαλύτερες εφετινές καλοκαιρινές μεταγραφές του Αστέρα. Μια πάρα πολύ σημαντική επιστροφή για την αρκατή.

0: εθνική ομάδα με τον αρχηγό και της Εθνικής Ελλάδος, είναι εκ των αρχηγών ο Δημήτρης Κουρμπέλης, να γυρίζει σπίτι του. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αναμένεται αύριο Τετάρτη να είναι στην Τρίπολη, έτσι ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, να ανακοινωθεί και το προσεχέ Σάββατο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και την αποστολή του Αστέρα να ταξιδέψει για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρα. Το είπαμε, έγινε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όχι μόνο για την μεταγραφή του Δημήτρη, αλλά και για το γεγονός ότι είχαμε ενημερώσει άμεσα και τάχιστα τους φίλους ακροατές του Big Wings FM.
1: Back to the roots για τον Κουρμπέλη. Έτσι. Back to the roots.
0: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Επιστροφή στις ρίζες, λέω. Να, να. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πραγματικά η δεύτερη επιστροφή, γιατί είναι και ο Γιάννης ο Κότσας ο οποίος...
1: Και δείχνει και μια διαφορετική στάση του Αστέρα φέτος μετά το περσινό πρόβλημα που αντιμετώπισε και τις δυσκολίες και το ζόρι που φάγε, έτσι καθ' τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι αλλάζει λίγο η λογική στην ενίσχυση της ομάδας.
0: Και θέλω εδώ να...
2: Είναι η δέκατη μεταγραφή του Αστέρα αυτή.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Και σίγουρα θα πάρει και έναν σημαντικό σέντερ φόρο.
0: Ακριβώς. Ο Σέντερ Φόρ, ο οποίος κοιτάει ο Αστέρας, οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι από Λατινική Αμερική. Έχει ήδη ρίξει δίχτυα στη Λατινική Αμερική, ψάχνει στην αγορά της Αργεντινής ο Αστέρας και έχει τσεκάρει δύο περιπτώσεις αναφορικά με την κορυφή της επίθεσής του για ποδοσφαιριστή με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από το Φεντερίκο Μακέντα. Ένα αυτό. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ναι, θα είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης η δέκατη μεταγραφή του Αστέρα. Οι 9 στις 10 μεταγραφές που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή για τον Αστέρα είναι γνώστες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ακόμα και ο Τζόρνταν Δίας που αγωνίζονταν στον Όφη έχει επίγνωση τη Super League. Άρα λοιπόν ο Αστέρας δείχνει και μια στόχευση σε παίχτες οι οποίοι πέραν του ελληνικού στοιχείου, γιατί έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ελληνικό κορμό πλέον ο Αστέρας, δείχνει και στόχευση τα παιδιά που έρχονται να γνωρίζουν από το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να ενσωματωθούν άμεσα και στις απαιτήσεις της ομάδας αλλά και στις απαιτήσεις της λίγκας, η οποία κακά τα ψέματα χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει,
1: ναι,
0: αλλάζει,
1: ναι,
0: δυναμώνει,
1: ναι, ναι,
0: και καλούνται και όλες οι ομάδες να προσαρμόζονται και πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα, ωραία. Αντώνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Κουρμπέλης πίσω στην Τρίπολη. Γυρίζει, τα ακούσατε από τον Αντώνη Χρονάκη. Σήμερα ένας αυτός παίκτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση, μια που μιλάμε για τον Κουρμπέλη. Πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θες λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamex. Ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες. Πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μία κίνηση. Ένα προϊόν 2 σε 1. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με επιλογές σε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Λοιπόν, πάμε στο κύριο τώρα Κώστα Κετζετζόγλου να μας πει τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πώς είστε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Τι κάνατε, κύριε?
0: Καλά, μια χαρά, κύριε, μια χαρά.
2: Καλώς τον.
1: Μπράβο, όλα καλά.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Εμείς εδώ σε αναμονή του δευτέρου παιχνιδιού. Τώρα εντάξει, διαβάζουμε Μεξικό κάθε μέρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Κάθε χρόνο.
1: Οκ. Ναι. Πέρυσι δεν ήταν τόσο. Φέτος πιο πολύ. Η ΑΕΚ δεν έχει κάποια πρόταση στα χέρια της από τη Monterrey, από ό,τι γνωρίζω. Τώρα αν θα γίνει αυτή η πρόταση που λένε των 7 εκατομμυρίων δεν το ξέρω. Θα πρέπει πρώτα καταρχάς να πει ο παίχτης ότι θέλει να φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης το μάνατζερ του δεν είναι... Από το 2024 δεν έχει ξαναγίνει αυτό που είχε γίνει τότε, δηλαδή να επιμένει ο μάνατζερ του να γυρίσει στο Μεξικό για οποιοδήποτε λόγο κτλ. Οπότε και τώρα δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάποια δήλωση. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω δηλαδή το πράγμα τόσο...
0: Ανησυχητικό.
1: Ναι, δεν το βλέπω τόσο ανησυχητικό. Απ' την άλλη θα δούμε. Όταν γυρίσει εδώ πέρα έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η απόφαση που έχει πάρει ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ότι θα εξαντλήσει τα περιθώρια ανανέωσης και από εκεί και πέρα δεν θέλει τον παίχτη για ένα χρόνο η ΑΕΚ. Τώρα αν αυτό αλλάξει την πορεία, γιατί μπορεί να έρθει ξέρω εγώ μια πρόταση πάρα πολύ καλή και να αλλάξει αυτό. Αλλά,
0: ή να σου πει ο παίχτης να σας δείξει, έχω τελειώσει από εδώ, πάω να φύγω.
1: Ναι.
0: Που εκεί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αρχίσει την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Μέχρι τώρα πάντως αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
2: Απλώς η ΑΕΚ λογικά θα μπορεί να το ξεκαθαρίσει αυτό, να καταλάβεις προθέσεις όταν θα έρθει η Αθήνα σε 10 μέρες περίπου. Ναι. Κάπου εκεί θα γίνει μια πρώτη κουβέντα.
1: Πόσο είναι. Σήμερα έχει 13, όχι πιο γρήγορα θα έρθει.
2: Ναι, σε 7 εβδομάδα, μέρες ξέρω εγώ. Ναι.
1: Κάπου εκεί. Ναι.
2: Γιατί το λέω, γιατί αν τυχόν και δεν κυλήσουν τα πράγματα όπως θέλει η ΑΕΚ, να έχει το περιθώριο αντίδραση.
0: Να λειτουργήσει.
2: Ναι.
1: Βέβαια μπορεί να πει και ο Πινέδα ότι ξέρετε κάτι, εγώ μένω εδώ.
0: Ανανεώνω.
1: Ναι, και ανανεώνω ή μένω εδώ και δεν θέλω να συζητήσω τώρα για το συμβόλαιό μου. Δεν μπορώ να του πεις
0: μετά. Όχι, εννοείται.
1: Καμία σχέση,
0: εννοείται,
1: έτσι. Ναι. Άρα είναι.
2: Καλά,
1: είναι πολλά
2: όλα σχετικά είναι. Οι περισσότερες ομάδες στον κόσμο το κάνουν. Φίλε, αν δεν θες να ανανεώσεις, να βρούμε έναν τρόπο να εξοικονομήσει χρήματα η ομάδα.
1: Κοίτα, και η ΑΕΚ μπορεί να το έκανε, ίσως όχι για τον Πινέδα, για κάποιον άλλο παίχτη. Μπορεί.
2: Ναι.
1: Μπορεί για τον Πινέδα.
2: Εγώ λέω ποτέ, μιλές ποτέ, γιατί.
1: Όχι, δεν λέω.
2: Ναι. Κοιτάς το συμφέρον της ομάδας.
1: Ακριβώς, το ξεκαθάρισα πριν. Είπα ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι έτσι. Και σωστά είναι έτσι, γιατί. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ να περάσει κάποιο μήνυμα ότι πολύ το Πινέδα τώρα σε καμία περίπτωση.
0: Και όχι.
1: Δηλαδή το μόνο που θέλει ο Πινέδα.
2: Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο αν σιγουρευτείς ότι δεν ανανεώνεις και αν βρεις καλά χρήματα. Ας μην είναι 8, ας είναι 7. Ή ας είναι 8, αλλά όχι με επιταγή ημέρας, αλλά σε δύο δόσεις. Προκειμένου να αποκτήσεις έναν ποδοσφαιριστή, όπου με 8 εκατομμύρια μπορείς να βρεις έναν καλό ποδοσφαιριστή για τα χαφ.
1: Ναι.
2: Αλλά μόνο στην περίπτωση που σιγουρευτείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανανεώσεις.
1: Έτσι. Πολύ σωστό. Τώρα, από άλλα δεν έχουμε κρεμότητες. Ανανέωσε και ανακοινώθηκε μάλλον ο Ριμπάλτα. Είχε ανανεώσει, είχε γίνει συνάντηση εδώ όταν ήταν στην Αθήνα ακόμη με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Οι δυο τους έκαναν τελική συζήτηση και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί μέχρι το 29. Εκκρεμότητες είναι τώρα η ανακοίνωση του Κατσίνοβιτς και του Πίλιου, που έχουν τελειώσει τα πάντα, δηλαδή μόνο οι ανακοινώσεις μένουν, και ο Γιώβιτς είναι και να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Δεν έχει υπογράψει ακόμη ο Γιώβιτς, το έχουμε πει. Ό,τι έχει υποθεί είναι προφορικά και σε συνάντηση με τον Λιόπουλο και σε συνάντηση με τον Μινά και μετά και έναν άνθρωπο που είχε εξοδοτήσει ο Λούκα, που έκανε την τελική συζήτηση με τους ανθρώπους της ΑΕΚ εδώ στην Αθήνα. Αυτά. Έχει 3-4 απουσίες η ΑΕΚ, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δηλαδή όλες είναι προληπτικές. Γιώβιτς είναι και ο Ζούπκοφ κάποια κομμάτια στο πόνις δεν κάνει. Αλλά δεν υπάρχει θλάση κάτι. Είναι όλα ενοχλήσεις με λόγω της έντασης της δουλειάς που γίνεται σήμερα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχει 2 προπονήσεις, αλλά η απογευματινή είναι κλειστή προπόνηση. Είναι κάτι που το συνήθιζε ο Νίκολιτς και πέρυσι πριν τα φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Η τελευταία προπόνηση να είναι κλειστή για τους δημοσιογράφους και για τον κόσμο. Απλά στο πρώτο παιχνίδι δεν το έκανε, άρα αυτό μας λέει ότι το δεύτερο παιχνίδι το βλέπει πιο, ακόμη πιο σοβαρά, δηλαδή όχι ότι το πρώτο δεν το δε. Ίσως θέλει να κάνει και πράγματα, να αρχίσει να σχηματοποιεί και εντεκάδα, έτσι. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς μόνο ο Πινέδα του λείπει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, βέβαια είναι και οι τραυματίες, να δούμε ποιοι. Όχι τραυματίες, αυτοί που ξεκουράζονται τέλος πάντων, να δούμε ποιοι θα παίξουν από αυτούς αύριο. Πάντως σήμερα η προπόνηση θα είναι κλειστή. Και ό,τι μάθημα θα είναι από την πρωινή.
2: Mm. Sorry να διευκρινίσω κάτι. Όχι, εγώ δεν είπα ότι αυτό πρέπει να κάνει η ΑΕΚ. Μην μπερδευτούμε. Είπα ότι το κάνουν πολλές ομάδες, εννοώ με τον Πινέδα.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ λογικό να επιλέξει και κάτι άλλο η ΑΕΚ. Να πει ότι εγώ αυτόν τον χρειάζομαι οπωσδήποτε για να περάσω στην League Face, του Champions League, όπου εκεί διεκδικώ 30 εκατομμύρια πλάς. Ας χάσω τα 7-8 που θα μπορούσα να πάρω.
0: Και σπάω το 35.
2: Ναι, γιατί θέλω. Και αυτό είναι μια λογική απόφαση. Άλλωστε δεν είναι κάτι σπάνιο. Και ο Ολυμπιακός είναι στην ίδια θέση με τον Τζολάκη. Στην ίδια ακριβώς θέση. Σε ένα χρόνο λέγει το συμβόλαιό του και προσπαθεί να δει αν θα ανανεώσει ή αν θα τον πουλήσει φέτος. Θέλω να πω στο ποδόσφαιρο είναι καθημερινό φαινόμενο του καλοκαιριού αυτό για πάρα πολλές ομάδες. Παγκοσμίως, όχι για τις ελληνικές.
1: Έτσι. Ακριβώς όπως το λες, εμείς λέμε τώρα τι ισχύει τώρα και έχουμε μπροστά μας ολόκληρο καλοκαίρι. Το καλύτερο απ' όλα βέβαια θα είναι να υπογράψει, έτσι. Δεν το συζητάμε.
2: Καλά, προφανώς.
1: Αυτό που θέλει, είναι ο MVP της αυτά τα χρόνια. Ο Πινέδα τον θέλει πάρα πολύ και αυτός είναι καλά εδώ πέρα. Θα έχει την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία τώρα να διεκδικήσει να παίξει στο Champions League, που είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή και ιδίως αυτοί που έρχονται από Λατινική Αμερική. Το Champions League είναι το μεγάλο τους ποθημένο και ο μεγάλος τους στόχος. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, δεν μαθαίνω να υπάρχει κινητοποίηση για κάτι.
2: Καταλαβαίνεις μια δεύτερη σκέψη ή ακόμα περισσότερο ενδεχομένως και μια στροφή στο μήπως δεν πάρουμε στόπερ, γιατί ο Γεωργίεφ στόπερ είναι και πάρουμε δεξιμπάκ.
1: Προκύπτει από αυτά που βλέπουμε στην προετοιμασία.
0: Ναι, πώς χρησιμοποιείται στην προετοιμασία ο Γεωργίεφ.
1: Ακριβώς. Ναι.
2: Και από αυτό που λέει ακριβώς. Και ο Γεωργίεφ. Δηλαδή διάβασα κάπου μια συνέντευξή του, δηλώσεις του, δεν ξέρω τι ήταν. Παιδιά, εγώ στόπερ είμαι. Ναι, προφανώς θα παίξω ο προπονητής, αλλά εγώ στόπερ είμαι.
1: Ναι, ναι, αυτό βέβαια το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και στον Νίκολιτς, έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι... πιο πολύ αυτό είναι για μας.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά έπαιξε ως δεξιμπακ και προπονήθηκε ως δεξιμπακ όλους αυτούς τους μήνες, τους προηγούμενους, χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Και ο προπονητής ήταν και ικανοποιημένος από αυτό. Αλλά ναι, αυτό που λες μπορεί να ισχύει, γιατί ήδη τώρα έχουμε 8 μέρες προετοιμασία της ΑΕΚ και έναν αγώνα και δεν έχει παίξει ποτέ δεξιμπακ.
0: Ναι. Άρα εκεί μπορεί να ψάξει να βρει ένα δεξιμπακ η ΑΕΚ.
2: Ναι, αντί για ένα στόπερ. Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι ψάχνει στόπερ.
1: Και αν τον καλύψει ως center back ο Γεωργίεφ, θα είναι, μην ξεχνάμε ότι θα είναι τρίτος, έτσι, στην
0: ΑΕΚ. Ναι.
2: Και να δούμε, γιατί υπάρχει και ο Αλεξίου.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν είναι άσχετο και με αυτήν την εξέλιξη η δεύτερη σκέψη. Μπορεί να μην είναι άσχετη.
1: Κοίτα, για τον Αλεξίου, η αλήθεια είναι ότι ήταν ξεκάθαρο τη μέρα που έγινε η μεταγραφή του Αλεξίου ότι δεν επηρεάζει την απόκτηση στόπερ. Αν την επηρεάζει, θα την επηρεάσει αυτό με τον Γεωργίεφ, πιστεύω, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Αλεξίου είναι μια ξέχωρη περίπτωση. Εντάξει, μακάρι το παιδί να βγει, εννοείται και όλα αυτά. Και τον πιστεύει η ΑΕΚ σαν project. Αλλά θεωρείται. Σίγουρα ο Γεωργίεφ είναι πολύ πιο έτοιμος. Καταρχάς έχει πίσω του.
2: Καλά, προφανώς δεν είναι.
1: Παίζει αφεντική, είναι ενεργητικό.
2: Αλλά θέλω να πω, είναι δεδομένο ότι θα πάρει κάποια μάτσα ως βασικός ο Αλεξίου στόπερ. Γι' αυτό το λέω.
1: Πιθανότατα και το πρώτο μάτσα χρονιάς. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Οπότε εκεί περιμένουμε τώρα, ξέρεις. Λέω και πάλι, η προετοιμασία θα παίξει για πολλούς ρόλο. Επίσης να πούμε από τώρα ότι ανάμεσα στη... δεν θα είναι οι ίδιοι παίχτες και στο δεύτερο στάδιο. Και δεν είναι ότι θα είναι ο Πινέδα. Κάποιοι από αυτούς που πήγαν στο πρώτο στάδιο δεν θα πάνε στο δεύτερο. Θα δούμε τώρα ποιοι θα είναι αυτοί.
2: Mm-hmm.
1: Όταν έρθει...
2: Α, δεν εννοείς μόνο πιτσιρικάδες. Εννοείς, ας πούμε, μπορεί να πάει στο δεύτερο ο Λιούμπισιτς.
1: Εννοώ πιτσιρικάδες, αλλά μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό και για μη πιτσιρικάδες.
2: Ναι. Okay.
1: Αυτό. Γιατί το δεύτερο στάδιο θα είναι πιο πολύ της ετοιμασίας για τα παιχνίδια.
0: Για τα παιχνίδια. Ναι.
1: Ακριβώς. Όταν γυρίσει η Άγκα Ολλανδία, μετά θα θέλει μόνο 10 μέρες θα έχει μπροστά της για το πρώτο επίσημο μάτσο.
2: Okay.
1: Και έρχεται και το Champions League, θα μάθει την κλήρωση μόλις γυρίσει κτλ.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά παιδες.
0: Καλημέρα σας κύριε.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε δελτίο ειδήσεων. Break, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Για πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ της Μοντερέη στην ΑΕΚ για τον Πινέδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα στο Μεξικό. Συγκεκριμένα, ο κύριος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αναφέρει πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες μεταξύ ανανέωσης με την ένωση και πώληση στην ομάδα του Αλμέιδα. Κλειστή η σημερινή απογευματινή προπόνηση λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φύτεσε. Νέα δεδομένα από την Αργεντινή για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του Παραγουανού τερματοφύλακα. Πρώτον πυλών των πυρεωτών Ζωέλ Ρόκα. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση ΧΑΦ. Τις εμφανίσεις περίοδου 2026-2027 και τον κεντρικό χορηγό, συνδέοντας την ιστορία του Συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας, παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χάθηκε κεντρικός αμυντικός επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός Εξτρέμ Ταχάλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος guard John Πουλακίδας, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων στο Las Vegas. Επιστρέφει στον Αστερά Άκτορ μετά από 10 χρόνια Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτ συμφώνησε με την ομάδα της Τρίπολης και αναμένεται στην πόλη της Αρκαδίας για τις υπογραφές. Κοντά σε οριστική συμφωνία με τον 28χρονο αριστερό μπακ της ΑΛ και Άντων Ντόνκορ βρίσκεται όφη. Παίκτης της Χάπολη Τελαβίβ και επίσημο Ζακ Λεντέι, ο Αμερικανός Power Forward, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Αρμάνι Μιλάνο. Απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για το Μάνου Κονέι Ρώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κουριέρε Ντέλο Σπορ, οι Ροχοί Μπλάνκος προσέφεραν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το Γάλλο διεθνή, με τους Ιταλούς να απαντούν αρνητικά, ξενώντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια για την παραχώρηση του 25χρονου χαφ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Pro FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεν ξεκολλάει τη δεκαετία του 70, δεν φεύγει από τη δεκαετία του 70 ο Στεφάνο. Είναι εκεί κολλημένος. Κολλημένος εκεί. Λοιπόν, bwinΣΠΟΡ FM 4,6 είμαστε εδώ και να θυμίσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην bwin. Score Master με καθημερινά έπαθλα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στον άνθρωπο.
2: Ρεσί ο άνθρωπος.
0: Έλα.
2: Που λέει δεν ξεκολλάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι το ζωντανό παράδειγμα του μέτρου.
0: Ζωντανό.
2: Ναι, ναι. Του μέτρου του Μητσοτάκη. Ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να συνεχίζουν να δουλεύουν.
0: Νάτος.
2: Τον βάζει σε διαφήμιση για αυτή τη τέτοια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αντίπα.
2: Βεβαίως.
0: Ηρακλάκο μου, τι κάνεις. Καλημέρα.
3: Μια χαρούλα. Βλέπω το Σπηλιόπουλο να τρώει τηγανίτες.
0: Τηγανίτες.
2: Τηγανίτες. Εντάξει, συνήλθε.
0: Εντάξει, ο μπαμπάς Σπηλιόπουλος είναι το θέμα. Όχι, ο γιος, συγγνώμη.
2: Συνήλθε.
3: Εντάξει, ο μπαμπάς είναι άλλη κατηγορία.
0: Ο μπαμπάς είναι το
2: θέμα. Ο μπαμπάς είναι η κατηγορία.
0: Είναι το θέμα. Ο γιος είναι ένας καλός συνάδελφος.
3: Είναι για ημιτελικά μουντιάλο.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι για τελικό με κούπα παραμάσχαλα.
3: Παραμάσχαλα, λέω.
0: Ναι, ναι.
3: Ο γιος είχε μια υπογλυκαιμία. Έχει χτυπήσει 2 κρουασάν, 8 τηγανίτες με μέλι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τι με περιμένει σήμερα.
0: Και τα κάνει μπροστά σου αυτά όλα. Τα κάνει μπροστά σου αυτά όλα.
3: Εγώ κύριος.
0: Εσύ κύριος.
2: Κύριος. Φρουτάκια. Δεν μου απάντησε. Συνήλθε είναι εντάξει.
3: Ναι, ρε, περδίκι είναι.
2: Περδίκι.
0: Γιατί είχε.
2: Δεν πάω σου πω.
3: Κάτω, το έχει πάθει πολύ. Όλοι πλάσσε, το Σπηλιόπουλο. Δόξε μου. Λοιπόν, εντάξει, αλλά μόνο εγώ έχω καταφέρει να επιστρέψω από προετοιμασία τότε με την πέτρα στο νεφρό. Λοιπόν.
0: Εντάξει, είσαι φίλε λοκατζής τώρα, δεν είσαι
3: δημοτικός. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να σου πούνε Σπηλιόπουλο τώρα, συγγνώμη τώρα για τον Δημήτρη, αλλά τέλος πάντων... τι να σου πούνε τώρα...
3: Ό,τι θες από μένα, δηλαδή.
2: Μην τα λες αυτά στο Βάιο. Ό,τι θες από μένα, μην τα λες αυτά στο
0: Βάιο. Ειδικά τώρα.
2: Ειδικά αυτές τις μέρες.
3: Καλά, κάτι μπορεί να ζητήσω. Πού ξέρετε εσείς.
2: Εσύ να ζητήσεις.
0: Εσύ να ζητήσεις.
2: Το ό,τι θες να μιλάς στο Βάιο.
3: Ναι, αλλά μπορεί να μην ζητήσω για μένα. Πού ξέρετε εσείς. Λοιπόν. Μεγάλες αλήθειες, όπως και μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε τον τίμη τον Ρόκα, που ήταν μια ιστορία που. Ήταν πάρα μεγαλύτερα από ένα μήνα που είχε έρθει στο προσκήνιο. Ένας παίκτης που ήταν στην κορυφή της λίστας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προσωπική επιλογή, 21 ετών. Ένας παίκτης ο οποίος έχει το πακέτο που θέλει για τα εξτρέμ. Ο Βάσκος τεχνικός δηλαδή είναι καλός το ένας εναντίον ενός, γιατί θέλει και τέτοιους παίκτες, ειδικά και στην Ελλάδα που χρειάζεται με τις κλειστές άμυνες. Είναι ένα εξτρέμ το οποίο συγκλίνει πολλές φορές και κάνει παράλληλη κίνηση, δεν φτάνει στην περιοχή για να μπορέσει να σουτάρει, να απειλήσει, να δώσει κάποια καλή πάσα. Και το τρίτο και πολύ βασικό για το Μεντιλίμπαρ είναι ότι είναι από τα εξτρέμ που είναι τακτικά πολύ σωστό και θα γυρίσει πίσω να βοηθάει τα μπακ. Δεν είναι δηλαδή ότι θα αφήσει τον μπακ μόνο του.
0: Τα χέρια στη μέση.
3: Ναι, ναι, και δώσε μου την μπαλά.
0: Την επόμενη επίθεση.
3: Ναι, ναι. Ναι. Ναι, δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση και γι' αυτό είναι και σε φοβερή ηλικία. Τώρα είναι 21 ετών, είναι ένα παιδί διεθνής με τις μικρές ομάδες της χώρας του. Κάτι δείχνει γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει παρατήρηση στην Τζιρόνα. Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να περάσει είναι να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα έρθει σήμερα στη χώρα μας ή αν θα έρθει κατευθείαν στην Ολλανδία. Γιατί στην Ολλανδία ιατρικές εξετάσεις πέρασε και ο Ζώτα Σίλβα, πέρασε και ο Σμαϊλόβιτς. Γιατί έχει συνεργασία ο Ολυμπιακός εδώ με ένα ιατρικό κέντρο που πάνε τους παίχτες και περνάνε εκεί τις ιατρικές εξετάσεις. Οπότε, επειδή ο Ολυμπιακός αύριο το πρωί επιστρέφει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, καταλαβαίνουμε ότι το πιο πιθανό είναι να έρθει κατευθείαν εδώ ο Ρόκα. Δηλαδή να βάλει στις ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί, όπως έγινε, λέω, και με τον Σμαϊλόβιτς και με τον Ζωτα Σίλβα. Κλείνει αυτό το κομμάτι, δηλαδή για το πας που θέλει να φτιάξει ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό της επόμενης περίοδου και το. Ο Ολυμπιακός εκεί που κινείται και κινείται δηλαδή δυναμικά είναι για τη θέση του κεντρικού χαφ. Όπου θέλει που αυτό έχει ακουστεί για δύο παίκτες αρχικά, τώρα μιλάμε για να αποκτηθεί ο πρώτος. Ο Άμραμπατ παραμένει στο προσκήνιο, αλλά εγώ επιμένω ότι είναι μια εξαιρετικά πολύ, πολύ δύσκολη περίπτωση. Και για πάρα πολλούς λόγους, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος θα απασχολεί πολλές ομάδες και ομάδες που μπορεί να δώσει συμβόλαιο. Το συμβόλαιο που έχει ο Άμραμπατ στη Φενέρ που είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το συμβόλαιο στην Ελλάδα, δεν έχει δώσει ποτέ. Δηλαδή 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Εγώ δεν θυμάμαι παίκτη. Ο Ριβάλδο είχε πάρει, ούτε ο Σισε είχε πάρει. Να, για πάμε ξέρεις όλοι στους σε παίκτες που ήρθαν σε ηλικία για να πάρω κρυμμοντέ που νομίζω και ο Γιωβάνι είχε φτάσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Πάντως ο Ολυμπιακός την παρακολουθεί, την κοιτάζει, αλλά σίγουρα όπως σας είπα και χθες στην ατζέντα υπάρχει και όνομα το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό. Υπάρχουν δημοσιεύματα και για άλλους παίκτες, δηλαδή και ο Μπρόζοβιτς είναι μια περίπτωση με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Άμραμπατ, αλλά με συμβόλαιο επίσης κοντά στα 3 εκατομμύρια είναι πιο προσιτή η τιμή του σε σχέση με τα 4,5, αλλά είναι και αυτό που λέγαμε χθες ότι υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον της Ρεάλ. Οπότε εκεί ξέρεις κάπου μαγκώνεις όταν ας πούμε θέλει να πάρει ένα παίκτη ο Μουρίνιο στη Ρεάλ.
0: Και τέλος πάντων δεν μπορείς να πάρεις γρήγορα μια απάντηση. Αν ας πούμε βιάζεσαι να πάρεις μια απάντηση, δεν θα την πάρεις γρήγορα.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός, εγώ επιμένω που θέλει να έχει κλείσει το 80% του ρόστερ του πριν το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Το πρώτο επίσημο μάτς που εννοώ για τα προκριματικά του Champions League. Και ήδη έχει προχωρήσει, δηλαδή αν πούμε ότι έχει κλείσει η άμυνα, έχει έρθει δεξιμπακ, έχουν έρθει τώρα δύο παίκτες στα χαφ. Εντάξει, είναι και επιστροφή του Κώστα, του Φορτούνη. Έχουν γίνει κινήσεις. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να πάει και στις επόμενες, δηλαδή να έχει και ένα χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αυτό το box-to-box από αυτούς που υπάρχουν στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Έχει ακούσει και το όνομα του Φρόιλερ που ήταν βασικός με την Εθνική Ελβετία 34 ετών και έκανε και καλό Μουντιάλ, αλλά δεν μπορώ να πω ξέρει κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο, για να είμαι ειλικρινής και να μην λέμε τώρα πράγματα που μπορεί να μας έρθουν στο κεφάλι. Όταν υπάρχει μια πληροφορία μέχρι εκεί. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί θα το δούμε στην πορεία και θα το παρακολουθούμε.
0: Εντάξει, πάντως καταλαβαίνουμε ότι θέλει κάτι δυνατό εκεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή εκεί κινείται.
3: Βεβαίως.
0: Έτσι.
3: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Συμφωνώ μαζί σου, Βαΐ. Τι άλλο που για να μην τα ξεχάσω, γιατί ξέρω ότι έχω αυτό το κακό λόγο ηλικίας όπως είπε και ο Τσόχος πριν.
2: Εγώ για τον παλαιότερο δεν έπαθα πάντως.
3: Ναι, δεν πήρε. Καλά, εντάξει, γιατί ενώ εμείς, Μιχάλη μου, είμαστε...
0: Τζόβενα.
2: Δεν έχουμε βγει σύνταξη ακόμα. Κάτσε, δε.
3: Αδερφέ, έχω έρθει προετοιμασία με το Δελή και ήρθα με το γιο του.
2: Καλά, εντάξει, και δεν έχουμε γράψει πόσο ταλέντο ήταν ο μπαμπάς Κλάιφερτ. Και τώρα περιγράφουμε το γιο.
0: Και τους τρεις γιους.
3: Ναι, και έχω παρακολουθήσει το γιο του Μπλίτ σε τουρνό Άντερ 13 στη Ριζούπολη. Το γιο του Μπλίτ, όχι τώρα του Μπλίτ, και θα πούνε πότε έκανε παιδί, ας πούμε. Αν δεν ξέρω αν έχει κάνει ο γιος, που ήταν στην United. Άστα τώρα, Μιχαλή. Δηλαδή, έχω αρχίσει και βγάζω σειρές, δηλαδή απαλλαγές.
0: Το γιο του γιου του Μπλίτ, εννοείς.
3: Ναι, το γιο του γιου του Μπλίτ.
0: Γιατί είχαμε και τον άλλο εμείς. Το θυμάσαι.
3: Όχι, μου. Και για να μην το ξεχάσω, την Αργεντινή επιμένουν ξέρεις, ότι ο Ολυμπιακός επανέλθει μάλιστα για πρόταση για τον Ορλάντο Χιλ, τον Παραγουανό τερματοφύλακα, που είναι μια περίπτωση αρκετά καλή όπως είδαμε και στο Μουντιάλ που έγραψε, που τα λέγαμε και χθες, που απέκλεισε τη Γερμανία που πήρε στα δύο πέναλτι. Είναι στη Σαν Λορέντζο, 26 ετών, είναι 2 μέτρα, 99 για την ακρίβεια. Καλή περίπτωση. Αλλά αυτό είναι σε συνάρτηση με το τι ακριβώς θα γίνει με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Δηλαδή το να έρθει μια πρόταση για τον Κωνσταντή είναι κάτι το οποίο πολλοί την περιμένουν. Δηλαδή ότι θα εμφανιστεί κάτι για τον Κωνσταντή με το συμβόλαιο του να λύγει σε ένα χρόνο. Και γι' αυτό το λόγο, όπως λέγαμε και χθες, που υπάρχει και ο ΣΑ σε αυτή τη λίστα, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
3: Για να δούμε.
0: Ωραία.
3: Αυτά, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
0: Εντάξει, φίλε.
2: Τα πάμε όλα.
0: Καλή σου μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Τον νου στο Μίτσο.
0: Καλημέρα. Ναι, τον νου στο Μίτσο. Λοιπόν.
2: Φιλιά.
0: Μην αφήνετε την άμυνα στην τύχη. Να πάτε φουλ επίθεση με τα στεγανοτικά Nova Roof της Nova Mix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφανές του σπιτιού, ταράτσες και δώματα. Διάλεξε το Nova Roof Acrylic Keto υβριδικής τεχνολογίας Nova Roof PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες. που επιτίθενται. Με Nova Roof στην άμυνα οι κερί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Nova Mix, κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, πατητές στις μετοκονίες και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορούμε να κάνουμε και ένα τεστ. Να δίνουμε τα δώρα ως εξής. Από αυτά που παίζει ο Στέφανος, ποιοι από όσους τραγουδούν ζουν και ποιοι όχι. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε δώρα.
1: Μέχρι στιγμής ο Coverdale ζει.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο Γκάρι Μουρ όχι. Τι άκουσαμε, Rainbow άκουσαμε πριν. Δύο πάει, γεια σας. Και άμα πιάσουμε και τη σκηνή των 90s, μόνο ο Βέντερ ζει, σας το λέω από τώρα.
0: Ρέτο Στέφανο, ρέτο Στέφανο.
1: Και οι Peppers, εντάξει, ζουν όλοι. Λοιπόν, πάμε σε Σαλονίκη, ναι, πάμε σε Σαλονίκη, τι γυρίσαν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πάμε σε Σαλονίκη, Δημήτρη Τζομπατζόγλου, να μας πει για Σάντα Μαρία, να μας πει για τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ, να μας πει και για μπάσκετ, αν υπάρχει κάτι. Τι κάνετε κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
2: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Καλά είμαστε, είναι πολύ γεμάτη η εβδομάδα και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ πρέπει να κινητοποιηθεί. Τις έφερε τις υποθέσεις εκεί που ήθελε και κάπως έτσι έχουμε και τις αφίξεις. Ο Σάντα Μαρία που ανακοινώθηκε για έναν χρόνο, mm-hmm. αυτή είναι η συμφωνία που πέτυχε μαζί του. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση, γιατί σαφώς το ένας χρόνος δεν είναι σύνηθες.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Πούμε, και εμένα με παραξενεύει, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, είναι ιδιαίτερο, πάντως αυτό ισχύει. Ο Τάχα Άλλη που λογικά θα ανακοινωθεί σήμερα, νομίζω για 2-3 χρόνια, είναι η συμφωνία με τον Σουηδό. Και πιστεύω ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε οριστική ενημέρωση για συμφωνία και λογικά άφηξη του Χατζηδιάκου. Είναι επόμενος στόχος, κάποια διαδικαστικά έχουν μείνει, τουλάχιστον αυτό λέγεται, αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, όχι κάτι ιδιαίτερο που μπορεί να το χαλάσει, αλλά εκεί έχουμε μείνει αρκετές ημέρες. Σίγουρα υπάρχει και ο Χαφ, ο έξτρα χαφ, που είναι από την Ιβηρική όπως όλα δείχνουν, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του, τον γνωρίζει καλά και ο Λύση και έχει δώσει τη συγκατάθεση, είναι στις τελικές επαφές. Ο ΠΑΟΚ όπως και αν έχει θα αποκτήσει άλλον χαφ και θα δούμε στην πρώτη του καλοκαιριού, μπας και χρειαστεί και άλλος παίχτης εκεί. Το θέμα με τον ΜΕΙΤΕ τελικά τι γίνεται, θα βγάλει τον Ιούλιο στο γυμναστήριο, mm-hmm. και τον Αύγουστο θα δοκιμάσει και θα κρυθεί και θα φανεί προς τα που πάει το πράγμα με τον Γάλλο που αποτελεί την
1: ούτε εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε.
2: Όχι, είναι πώς θα αισθανθεί εκείνος, ναι. Πώς θα είναι στο πάτημα, στο στρίψιμο, στις διάφορες κινήσεις που τον ενοχλεί το ισχύο. Πάντως τουλάχιστον ένας μπούσουλας, μια κατεύθυνση προς τα που πάει και ποια είναι η κρίσιμη περίοδος, βγαίνει με το ΜΕΙΤΕ που είναι πολύ σημαντικός, είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο από όποια πρέπει να το δεις. Τα ερωτήματα που βάζει είναι κρίσιμα και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ πώς θα πορευτεί. Πήρε το Σάντα Μαρία, θα πάρει άλλο έναν τώρα και θα δούμε τον Αύγουστο τι θα αποφασιστεί για τον ΜΕΙΤΕ και ίσως για άλλον χαφ. Τώρα για τον ΦΟΡ, όπου ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει δίστανται έτσι απόψεις, αν βρέθηκε τώρα, αν είναι κοντά σε παίχτη για να προλάβει για τη λίστα ή αν θα πάει πιο πίσω, αυτό μάλλον από αύριο μεθαύριο θα ξεκαθαρίσει, mm-hmm. Ίσως τελικά να πορευθεί ο ΠΑΟΚ στα πρώτα παιχνίδια με τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, και είδαμε και το Σάββατο ότι ο Μύθου προηγείται ιεραρχικά του Σουηδού. Και από αύριο έχει προπόνηση. Άρα από αύριο θα έχει μαζί τον Σάντα Μαρία, λογικά τον Τάχα Άλλη, και να οριστικοποιηθεί σήμερα η εξέταση του Ελουστόντο.
1: Για να ξέρουμε πόσο θα λείψει, ας πούμε.
2: Ναι, μυϊκό έχει στον οπίσθιο μοιραίο τελικά, αν είναι θλάση, αν είναι ένα απλό τράβηγμα, αν μπορεί να μπει αυτή την εβδομάδα και να υπολογίζεται κανονικά για τους αγώνες την άλλη εβδομάδα, τους ευρωπαϊκούς που ξεκινούν.
1: Τελικά έχουμε και την ανησυχία πως είναι θλάση,
2: δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Mm. Πολύ παράξενη φάση, φοβήθηκε και ο ίδιος στην αρχή ότι κάτι άλλο συμβαίνει εκεί γύρω πίσω από το γόνατο. Δεν ήταν σε οποιαδήποτε περιοχή του γονάτου, ήταν πιο πίσω. Είναι μυϊκό, ας το περιμένουμε οριστικά την διάγνωση για να μην προτρέχουμε. Πολλά ανοιχτά ζητήματα. Μπήκαν οι βάσεις με ένα συγκεκριμένο ρόστερ και ένα κορμό που διαμορφώθηκε και τώρα ο ΠΑΟΚ προσθέτει και εμπειρία και ποιοτικά χαρακτηριστικά με αυτούς τους ποδοσφαιριστές πολλούς που έρχονται. Και μην ξεχνάμε τον Γιαννούλη στην υπόθεση που πιο πολλά νέα περιμένουν τη Γερμανία προς το παρόν για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ και πότε μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα.
1: Εκεί,
2: σίγουρα όταν ξεκινάει μια διαπραγμάτευση,
1: ναι,
2: από χαμηλά όπως ξεκίνησε και πολύ καιρό και είναι και πολύ μεγάλο στόχος ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει, προφανώς προβλέπεις και τις επόμενες κινήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Δεν επιβεβαιώνονταν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και να ανέβει από τα χρήματα που έφτασε. Ας το περιμένουμε. Ας το περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει.
1: Οκ. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Έχει ανοιχτά ζητήματα πολλά ο ΠΑΟΚ και έχει 23 μηνούς μάτς. Που λογικά το μάτς θα το παίξει, τα μάτς θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τη σύνθεση πάνω κάτω που τώρα βλέπουμε να βγαίνει στο γήπεδο με εξαίρεση του Σαντα Μαρία και τον Ταχάλη. Μπορεί να βάλει κάτι.
0: Μάλλον.
1: Έτσι.
0: Μα.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη
0: στιγμή. Ενδεχομένως, πρέπει να δούμε τον Αλιστόντο, στην περίπτωση που έχει χλάσει, σίγουρα θα πάρει άμεσα ένα στόπερ γιατί δεν υπάρχει άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δύο. Δηλαδή έχει μόνο τον Μιχαηλίδη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχει Μιχαηλίδη, Αλιστόντο και πιτσιρικάδες.
1: Mm.
0: Νομίζω έφυγε και ο Λόβρεν, έφυγε και ο Κετζιόρα.
1: Ο Ιταλός, ο Βολιάκο.
0: Και ο Βολιάκο. Τρεις.
1: Mm.
0: Και έχει έρθει μόνο ο Αλιστόντο ένα. Αν τυχόν και έχει
1: πρόβλημα.
0: Ναι, αν τυχόν και έχει πρόβλημα δρομασμού, ο ΠΑΟΚ θα πάρει άμεσα στόπερ γιατί δεν έχει να παίξει τα ευρωπαϊκά.
1: Να προλάβει να κλείσει το Χατζηδιάκο και να έρθει να παίξει.
0: Αυτό είναι το.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι η μπάλα είναι στην περιοχή. Παρέα στο καναπέ και η Wolt σε θέση επίθεσης γιατί έχει Summer of Football Deals που αυτό σημαίνει εκτόσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και τους Αγίους Αναργύρους, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον Σκαραμαγκάλα και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Νεκροί μέσα σε όχημα σταθμευμένο σε γκαράζ στον Πειραιά βρέθηκαν πριν από λίγο ένας άνδρας και μία γυναίκα. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου τους. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρελοκίνηση στις τιμές πώλησης των δηληστηριών προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε σε συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, στέλνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρονται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σε εξέλιξη στη λεωφόρο των Ηλίσιων Παιδιών στο Παρίσι, παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται μεταξύ άλλων 24 Ευρωπαίοι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην απάνω γειτονίτσα. Στην απάνω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας συνεχίζετε και στέλνετε κατά δώρα. Εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας για μπλούζες από Animal Print Think Design και βιβλία από MVP Publication, τα τρία βιβλία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι 250-300 τάμπες, δεν ξέρω και εγώ που θα πάω στο Μίτσο μια από τις επόμενες μέρες να δω τι έχει κάνει. Λοιπόν, οι στάμπες του καλοκαιριού από Κρόιφ μέχρι Μέση και ό,τι άλλο γουστάρετε. Και φυσικά το άλμπουμ Πανίνι με μια κούτα για να κολλάτε χαρτάκια στο Viber. Το διεκδικείτε και αυτό, θα γίνει στο φινάλι της εκπομπής η κλήρωση. Τι κοιτάς, σαν να σε πλάνω τα
1: κελόγουρα. Το σαντήρι ταμπάκο εκεί με τις ενέργειες του. Κλείνει το μάτι. Έτοιμος. Κομπλέ είναι.
0: Νίκος Ζέρβας είναι εδώ μαζί μας.
1: Ναι.
0: Διότι φίλε συνεχίζει.
1: Ναι, αυτόν εκεί του NBA να μας εξηγήσει.
0: Τον David Jones Garcia.
1: Αυτόν με τα πολλά ονόματα.
0: Ή τον Μπουλακίδα.
1: Όχι, τον Μπουλακίδα έχουμε καταλάβει τι είναι.
0: Θα μας πει ο Νίκος.
1: Τον άλλο με τα πολλά ονόματα.
0: Τι κάνει κύριε Ζερμά μας, καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το
0: βλέπεις, είναι ζεστός να μάθει μπάσκετ, το βλέπεις.
1: Ναι, ο Αντιπίτερς ρε.
0: Το βλέπεις.
2: Είναι στο σωστό δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σίγουρα είναι στο σωστό μέσο.
2: 100%. Ακόμα καλύτερα, πλέον.
1: Έτοιμος για περιγραφές είμαι.
2: Τα επιχειρήματά μας είναι πάρα πολλά πλέον.
0: Εννοείται, εννοείται Νίκο, εννοείται. Καταφέραμε και αυτό το δύσκολο πράγμα, τους κάναμε μπασκετικούς εδώ.
2: Εντάξει, σωστά. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι, πάμε.
2: Εννοείται ότι είναι μέρες πολύ κρίσιμες για πολλά θέματα στον Ολυμπιακό και για τις πρόωρες ανανεώσεις, κυρίως ο Thomas Walkup, που δείχνει να είναι η πιο δύσκολη υπόθεση. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που θα ξεκαθαρίσει άμεσα τι θα γίνει. Αλλά αυτό που έχει περισσότερο φρέσκο ενδιαφέρον είναι αυτό που έγινε το βράδυ. Στην Αμερική υπάρχει ένα δημοσίευμα του reporter των Spurs ότι ο David John Garcia που είναι στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού από πέρσι, θυμίζουμε ότι είχε μιλήσει ο Ολυμπιακός μαζί του, αλλά προτίμησε να μείνει στους Spurs, έχει καταθέσει πρόταση 3 εκατομμυρίων δολαρίων για 2 χρόνια ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει. Είναι ο Dustin Garza, έτσι.
1: Άρα 1,5 το χρόνο εννοείς ή 3 και 3.
2: 1,5 το χρόνο.
1: Okay.
2: Αυτό ο Ολυμπιακός το διαψεύδει. Δεν έχει γίνει κάποια τέτοια πρόταση. Αλλά δεδομένο ο παίχτης από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει στους Spurs, είναι free agent και δύσκολα θα βρει κάτι στο NBA, νομίζω ότι δεν αφήνει αδιάφορο τον Ολυμπιακό. Στην παρούσα φάση όμως δεν μπορεί να τρέξει κάτι. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά είναι γύρω στο 1,95, δεν είναι ούτε καθαρό τριάρι. Ούτε πολύ δύο, να το πω έτσι. Είναι μεταξύ 2 και 3. Έχει βέβαια την ικανότητα να κατεβάζει και την μπάλα. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι ο Δομινικανός. Έχει δώσει το έναυσμα για σχόλια και για... Έχει βάλει λίγο φυτιλάκι. Επειδή στην ανακοίνωση του Ζάνο Μοντέρο είπε ότι μπορεί να έχεις μαζί σου οποιονδήποτε. Αλλά στην Αμερική κάνουν λόγο μέχρι και για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού το συγκεκριμένο παίχτη. Οπότε το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Για την ώρα, επειδή με τον Ντόρση πάει πολύ καλά η υπόθεση της πρόορης επέκτασής του, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο ο Ντόρση, δεν πρόκειται να φύγει. Δεν είναι περίπτωση walk-up δηλαδή.
0: Καλά, δεν και walk-up έχει συμβόλαιο.
2: Ναι, αλλά έχει εκφράσει με κάθε τρόπο, ίσως και μέσω του ατζέντη του, ότι θέλει να πάει να πάρει τα λεφτά της Ντουμπάι, έτσι.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να χωρέσει με Ντόρση, Φουρνιέ, ο David Jones Garcia. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος...
1: Άρα δεν είναι αντιπίτερς.
0: Όχι. Όχι.
1: Γιατί
0: όχι,
1: κάπου έτσι γράφτηκε.
0: Όχι.
2: 1,95 το παιδί, δεν μπορεί να παίξει 4 με τίποτα.
0: Όχι.
2: Είναι κατά συνθήκη τριάρι, έτσι. Κατά συνθήκη. Και τώρα ας πούμε...
0: Βασικά είναι τρίτος γκάρτ σε σχήματα με τρεις κοντούς.
2: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Και δεν μπορεί να παίξει ας πούμε... Σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αν είναι στο 3 ο Μπόγκα. Δεν μπορεί να το μαρκάρει ο David Jones Garcia, δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι ας περιμένουμε. Νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτή τη φάση του David Jones Garcia. Δηλαδή η διάψευση είναι σωστή, δεν είναι διάψευση για να γίνει. Αυτό που έγινε σίγουρα είναι μια επαφή με τον Τζον Μπουλακίδας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού εδώ και πάρα πολύ καιρό και γιατί έχει τα χαρακτηριστικά να παίξει υψηλού επίπεδου μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, είναι 23, η σωματοδομή του είναι εξαιρετική, μου θυμίζει τον Παπαπέτρου πραγματικά όταν ήρθε από το κολέγιο. Έχει παίξει ήδη όμως 13 παιχνίδια στους Mavericks, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τον είδε ο Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεμπενιώτης έπαιζαν σήμερα με τους Memphis στο Summer League, δεν πήγε και πολύ καλά είναι αλήθεια, αλλά πριν το match υπήρχε συζήτηση και ο Ολυμπιακός του παρουσίασε το πλάνο του, την ιδέα του, ότι ξέρεις τι, έχεις ένα two-way contract με τους Mavericks, αν δεν βρεις κάτι, είμαστε εδώ, σε θέλουμε, μπορούμε να σου ικανοποιήσουμε οικονομικά τα θέλω και να σου δώσουμε και ένα ρόλο. Αυτό στο σχηματισμό του roster του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή μου ταιριάζει περισσότερο, γιατί είναι ένα παιδί που απέξει άνετα στο 3, έτσι είναι 98. Και με μούσκουλα και. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αυτό το έργο για το Ολυμπιακό, γιατί το παιδί όντως έχει potential να είναι στο NBA, θα το παλέψει πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Την αφήνουμε την υπόθεση, έγινε η γνωριμία στο πλαίσιο αυτό που έχουμε πει.
0: Να κάνω μια αλήθεια ερώτηση. Έχει διαβατήριο ελληνικό πουλακίδας, ε?
2: Ακόμα όχι.
0: Okay.
2: Ακόμα όχι, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να βγει και επειδή εδώ και τρεις μήνες έχει σε μια συνέντευξή του πει ότι θα το κάνει.
0: Okay.
2: Νομίζω ότι
0: γιατί αυτό είναι βασικό, έτσι. Αυτό είναι βασικό.
2: Εννοείται. Δεν το κάνει τυχαία. Νομίζω το διαβατήριο αυτό. Έχει μέσα στην άκρη του μυαλού του επαγγελματικά ότι ξέρεις τι, εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να θέλω να εξαντλήσω τις πιθανότητες να πάω να μείνω στο NBA. Δεν το κάνει τυχαία. Νομίζω το διαβατήριο αυτό. Έχει μέσα στην άκρη του μυαλού του επαγγελματικά ότι ξέρεις τι, εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να θέλω να εξαντλήσω τις πιθανότητες να μείνω

0: Έλληνες που μπορεί να στηριχτεί τα επόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός. Κακά τα ψέματα, άμα ξέρουμε τον Βεζένκοφ, τον Παπα-Νικολάου για την επόμενη διετία και τον Ντόρσεϊ. Άρα είναι λίγο μονόδρομο στα παιδιά του κολεγίου. Και ο Πουλακίδας νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, ό,τι πιο έτοιμο. Το παρακολουθούμε και αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, μπροστά στις συζητήσεις δεν είμαστε. Ήταν σε καλό κλίμα οι επαφές. Και μένει να δούμε αν το παιδί έχει πιστεί από το πλάνο που του παρουσίασε ο Ολυμπιακός για να κάνει από τώρα το υπερατλαντικό ταξίδι που λέμε.
1: Mm-hmm. Το ανάποδο, προς τα δω.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Έτσι. Ωραία.
0: Ναι, για τεσσάρι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Γίνονται επαφές και για αυτό το θέμα στο Las Vegas. Βλέπει παίχτες ο Ολυμπιακός. Έχει απορρίψει τουλάχιστον 10 περιπτώσεις γνωστών παίχτων στην Ευρωλίγκα. Τον Κι που πήγε στην Φενέρ. Τον Κοστέλο που πήγε στην Ιαπωνία, τον Τσιγκέλια.
1: Αυτό πάλι ρε παιδιά τώρα, ο Κοστέλο, η Ιαπωνία και τι ας πούμε. Δεν χωράγει στην Ευρωλίγκα. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι. Λεφτά, ναι. Χώραγε για μένα, χώραγε.
1: Ο Κοστέλο στην Ευρωλίγκα, ρε παιδιά, είναι εννοείται.
0: Χώραγε. Ναι. Λεφτά πολλά.
2: Στην Βαλένθια δεν έχει μείνει. Κοντά, πήρανε και τι καρέκλε. Ε?
1: Αυτό ο Σόρτ είναι λίγο άτυπο.
0: Στην Βαλένθια, άστο.
1: Μέχρι και οι νυχτερίδε θα φύγουν από εκεί.
0: Ναι. Θα μείνει το γήπεδο μόνο που είναι υπέροχο.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αυτά, είμαστε σε γρήγορη
1: σκηνή. Νικόλα, ναι, σε περίπτωση που έχουμε αρνητική κατάληξη στην υπόθεση του Γόκα, πού είναι ένα από τα σενάρια έτσι, που παίζουν. Ωραία.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός εκεί τώρα για τη στελέχωση της περιφέρειας?
0: Θα ενεργοποιήσει μέχρι αύριο που έχει την προθεσμία
2: το την οψιόν
0: του κόρη Τζόζεφ. Το οποίο έτσι κι άλλως τον θέλει. Το είχαμε αποκαλύψει στον πηγούνι σπορεφέ μου ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός. Απλά ο Τζόζεφ ζήτησε 5 μέρες προθεσμία για να ξεκαθαρίσει το θέμα του Γόκα. Γιατί σου λέει δεν μπορώ να μείνω ως τέταρτος. Ως τρίτος μένω πίσω από Μοντέρο και Μακιντάιρ. Και μετά θα πάει να πάρει και Ελληνόπουλα, έτσι. Δηλαδή και ο Πλώτας που αποκαλύψαμε το Σάββατο στον Πηγούνι Σπορ FM είναι παιδί που το χρειάζεται.
1: Mm-hmm.
0: Και φυσικά ο Πουλακίδας. Είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό αυτό, αν καταφέρει να την βγάλει εις πέρας. Οπότε θα έχει καλύψει το ελληνικό διαβατήριο ποσοτικά, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν θα το καλύψει ποιοτικά, έτσι. Κανείς δεν είναι εγώ κάπου αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, θα πήρε τον Μίλλερ Μακιντάιρ ο Ολυμπιακός για κουμάντο.
0: Σαν διαβατήριο λέω, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Δεν μπορεί να βρει Έλληνα παίκτη του διαμετρήματός του.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται αυτό.
2: Ναι, ναι, γιατί αν κάνουμε και την κουβέντα τώρα για τα διαβατήρια, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στον Ολυμπιακό, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή θέλετε, και όχι ποιοι θα είναι οι Έλληνες, ποιος θα κόψει.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή να πούμε τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος ξένους θα κόψει.
2: Ναι, ναι. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Τζόζεφ, τέσσερις.
0: Word,
2: Jones. 5, Jones 6, Μιλουτίνοφ 7,
0: 8,
2: ο Χολ, 8
0: και 9 το τεσάρι.
2: Και 9 αυτός που θα έρθει. Και
0: ναι,
2: πρέπει πολύ. Να κόψει 3 από αυτούς.
1: Ναι, 3.
2: Και ναι. Το ίδιο ακριβώς είναι και στον Παναθηναϊκό.
0: Είμαστε στη συνθήκη, επειδή από ό,τι μαθαίνω δεν μπορεί να περάσει από τώρα το 7-5 που θέλουν οι ομάδες. Θα είναι και πάλι 6-6 κατά 99% και το 7-5 θα δούμε του χρόνου. Αλλά αν μείνει το 6-6, είμαστε σε συνθήκη, παιδιά, άλλη ομάδα στην Ευρωλίγκα και άλλη στην Ελλάδα.
1: Ναι,
2: τελείως.
0: Εντελώς διαφορετική.
2: Ναι, ναι. Και άντε από αυτούς που είπαμε, να μπορεί να πει κάποιος ότι ο Τζόσεφ κόβεται εύκολα. Άντε να πούμε ότι κόβεται εύκολα. Χρειάζεται κορμί στα γκάρ, αλλά πες ο Πλώτας ή ο Χι Πλώτας. Άντε να πούμε ότι κόβεται και ο τρίτος σέντερ. Μετά θα κοιταζόμαστε. Μετά για να βρούμε τον τρίτο θα κοιταζόμαστε. Και το ίδιο είναι και στο Παναθηναϊκό.
1: Και πέρσι ο Μπαρτζόκας είναι ένα από τους αγαπημένους του παίχτες, τον έκοβε συνέχεια στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Το Μακίση.
2: Ναι.
1: Είναι αγαπημένος παίχτης του Μπαρτζόκα, έτσι. Δηλαδή είχε λατρεία με τον Μακίση.
0: Απλά υπάρχει.
1: Για το ρόλο του μέσα στην ομάδα, έτσι.
0: Μέχρι φέτος, παιδιά, νομίζω ήταν λίγο εύκολη εξίσωση αυτή για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια. Γιατί τα παιχνίδια δεν είχαν ιδιαίτερο ανταγωνισμό.
1: Ναι, φέτος αλλάζει.
0: Φέτος στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ας πούμε, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό.
1: Καλά, βέβαια, κοίταξε να δεις. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα είναι δύσκολο να βρουν τόσους Έλληνες ανταγωνιστές. Για το επίπεδο που θέλουν να είναι τώρα, έτσι.
0: Εννοείται, μα γι' αυτό και πάει και δίνει όλα αυτά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στον Τελειόπουλο. Και δεν ξέρουμε, προκύψουν και άλλα πράγματα, έτσι. Στη συνέχεια με παίχτες που αυτές δεν φανταζόμαστε τι μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ.
2: Και γι' αυτό νομίζω δεν αφήνει και ο Ολυμπιακός ένα τζάκι, ή τουλάχιστον δεν τον αφήνει ακόμα.
0: Ακόμα ναι, δεν τον έχει αφήσει. Νομίζω όμως ότι εντάξει, στο τέλος, αν καταφέρει και φέρει πέρας την περίπτωση του Πουλακίδα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην φύγει.
2: Άλλο αυτό. Γιατί... Ναι.
0: Έχουμε δρόμο, είναι καυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Λέγαμε ότι θα είναι ήσυχο το καλοκαίρι του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι τελικά.
1: Τα αθληματάρα θα δούμε, εγώ αυτό ξέρω.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Γιατί ξέρεις, ακούω πολύ Ολυμπιακό, πάω κάρι Παναθηναϊκό και δικαίως, αλλά θα είναι και η ΑΕΚ δυνατή.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμη ομάδα.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι χτίζουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην έχει τα χρήματα του ΠΑΟΚ και του Άρη ΑΕΚ, αλλά είναι έτοιμη ομάδα.
1: Εντάξει, έχει υπομονή όμως, και θα χτυπήσει όταν οι τιμές λίγο πέσουν.
0: Ακριβώς. Και ένα προπονητή ο οποίος είναι εγγύης, έτσι.
1: Σωστό.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτά, ό,τι νεότερο, εδώ θα είμαστε. Εγώ ευχαριστώ.
2: Χαίρετε, χαίρετε.

0: Να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινά με 1.710 δώρα, καλοκαίρι με προσφορά, χωρίς κατάθεση και διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
16: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
17: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
16: Γιατί?
17: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
16: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
18: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1.070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.
19: Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ κύριοι. Επιστρέφουμε σε δράση σήμερα. Το καλή Ισπανία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
19: 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα.
19: Πρωινό μάτς δηλαδή στην Αμερική.
0: Τώρα 3-10. 3-10 και έχουμε. 3-10
19: και έχουμε.
0: Δεν ξέρω, μικρός τελικός τώρα είναι.
19: Δεν με νοιάζει.
0: Δεν έχει σημασία. Τελικός,
19: ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν αφορά κανέναν ο τελικός. Το Αργεντινή-Ισπανία δεν αφορά κανέναν.
0: Εντάξει. Μπορεί αν είναι, ας πούμε.
19: Αργεντινή-Ισπανία.
0: Ναι, το τελευταίο μάτι του Μέση, okay, μπορεί.
19: Ναι, ναι.
0: Μπορεί.
19: Λοιπόν, Χρήστος Δηρακόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε?
20: Καλημέρα, κύριε.
0: Μπονζόρνο, μπονζόρνο.
20: Πώς είστε?
19: Καλά, καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
20: Εντάξει, ωραία. Εδώ πέρα. Περιμένουμε τα ματσάκια τώρα.
19: Τι βλέπεις τώρα, εσύ, για πες. Με την ψυχραιμία που σε διακρίνει.
20: Γαλλία βλέπω από το ένα ζευγάρι. Δεν μπορώ να κάνω πίσω τώρα από το δεύτερο παιχνίδι. Μετά το μάτς με τη Σενεγάλη ήταν η επιλογή που πήρα πλέον ως πρώτη, διότι έβλεπα ότι δεν μου βγαίνει η Βραζιλία που την είπα πριν αρχίσει. Κατάλαβες. Τη βλέπω τη Γαλλία και τη βλέπουμε και όλοι νομίζω τη Γαλλία. Απ' την άλλη έχεις απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, που δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν πριν από δύο χρόνια, η Ισπανία, που όμως δυσκολεύει τον αντίπαλο, που κλείνει τους χώρους. Δεν έχει το Γιαμάλ όσο ήταν καλός πριν από δύο χρόνια, δεν έχει το Ρόδρυ όσο καλός ήταν πριν από δύο χρόνια, δεν έχει το Πέδρυ όσο καλός ήταν πριν από δύο χρόνια. Φυσιολογικό δεν είναι η Ισπανία να μην είναι ίδια πριν από δύο χρόνια?
19: Ναι, ναι.
20: Απ' την άλλη είναι. Είναι η Ισπανία. Δεν μπορεί.
19: Είναι η καλύτερη ομάδα, εγώ λέω, σε επίπεδο συνοχής, σε επίπεδο λειτουργίας. Αλλά τις λείπουν εμφανώς κάποια πράγματα.
20: Και με έναν πολύ καλό προπονητή που ξέρει την ομάδα και ήταν αυτός που τη στήριξε με τους πολλούς βάσκους μέσα. Γι' αυτό και πήρε και το, στο γύρο του 2024, το βλέπεις ότι η Ισπανία θα ήταν πολύ δύσκολο να μην πάρει. Ναι, και αυτή χρειάστηκε. Θυμάστε το χέρι του Κουρέια, θα το θυμάστε.
19: Ναι,
20: και αυτή χρειάστηκε το σφύριγμα, και αυτή χρειάστηκε. Ανέτρεψε όμως το μάτς με τη Γαλλία. Ήταν, την ένιωθες καλύτερα. Ισοφάρισε η Αγγλία. Που το μάτς πήγαινε στην Αγγλία, γιατί είχε συμβιβαστεί με την παράταση η παλιά του Κουκουρέ για τον γκολ του Ιαρθάμπαλ, το κυνήγησε να το πάρει η Ισπανία, κατάλαβες. Αυτά διαφοροποιούν μία συνθήκη. Εδώ η Γαλλία λοιπόν είναι καλύτερη σε κάθε μάτς, ακόμα και στο μάτς που φάγε πολύ ξύλο, πάλι βρήκε τρόπο να το κερδίσει με την Παραγουάη. Ποδόσφαιρο στο ποδόσφαιρο, γιατί η Ισπανία δεν μπορεί να μην παίξει ποδόσφαιρο απέναντι στη Γαλλία. Μπορεί να κλείσει χώρους, να κάνει να δείξει, αλλά η Ισπανία θα παίξει μπάλα απέναντι στη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο απέναντι στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι φέρνει τη Γαλλία.
0: Και τα τελευταία χρόνια μας έχει δείξει ότι η Ισπανία είναι αυτή που ξέρει, έχει τον τρόπο να σταματά τους Γάλλους. Mm. Θυμίζω ότι τους απέκλεισε πάλι στον ημιτελικό του Euro πριν δύο χρόνια. Τους απέκλεισε πέρυσι στον ημιτελικό του Nations League. Mm-hmm. Δύο συνεχόμενα καλοκαίρια δηλαδή παίξαν ημιτελικά. Αυτό είναι το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι που παίζουν μεταξύ τους ημιτελικά.
20: 5-4 μεταξύ τους.
0: Ναι.
20: 5-4 στο Nations League. Έχουν ένα τελικό με ανατροπή στο Nations League. Αυτό ήταν για τους Γάλλους όμως. Το μιλάμε το. Πότε ήταν αυτό, το 21.
0: Ναι.
20: Το 21.
0: Ναι, ναι. Εγώ τα ανέφερα στα δύο γιατί είναι χοντρικά ίδιες ομάδες και είναι δύο συνεχόμενα καλοκαίρια.
20: Τα μάτς τους σωστό. Τα μάτς τους πάντως συνήθως είναι ωραία. Εγώ βλέπω τη Γαλλία σαν εικόνα του παιχνιδιού, 1-2-1, να το κερδίζει, μη σου πω και στα 90, αλλά αλλιώς στα 120 δεν βλέπω να πηγαίνουμε μέχρι τα πέναλτι και να περνάει η Γαλλία.
0: Εγώ λέω ότι είναι μια καλύτερη, μάλλον είναι ίδιες ομάδες, το ίδιο καλές ομάδες, απλώς η Γαλλία έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι όσον αφορά την ατομική ποιότητα.
20: Περισσότερους παίχτες να φέρει από το πάγκο που μπορούν.
0: Και η ατομική ποιότητα τώρα, πολύ καλός ο Γιαθάμπαλ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, Εμπαπέ δεν είναι. Πολύ καλός ο τέτοιος της, ο Μπαένα της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά Ντεμπελέ δεν είναι, τι να κάνουμε.
20: Ντεμπελέ δεν είναι. Ναι, όχι, συμφωνούμε μαζί, είμαστε μέσα στην συζήτηση.
0: Κατά τα άλλα είναι και με ίδια αφετηρία και με ίδια λογική ομάδες. Και θα έχει και πλάκα ποιος θα πάρει την μπάλα.
19: Εγώ πιστεύω θα την πάρει την μπάλα η
0: Ισπανία. Λες. Ναι.
19: Και θα το
0: αλλά
19: κάνει...
0: και να το κάνει, θα το κάνει max 60-40 ή 55-45.
19: Να σου πω κάτι. Πράγμα. Τη βολεύει και τη Γαλλία αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ρε παιδί, παρόλα αυτά είναι μια.
20: Να βρει έστω τον έναν χώρο.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Τη μία αντεπίθεση στο χώρο. Θα το δούμε. Πάντως θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Κόσμος, αν θα βλέπαμε ένα 5-4 σαν εκείνο του Nations League, θα σηκώναμε και τα χέρια ψηλά και θα λέγαμε. Και ο Λαλά που λένε οι άλλοι, ας πούμε. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε παιδιά για να μην ξεχνάμε.
19: Όχι, τώρα εδώ είναι παγκόσμιο κυπέλλο. Δεν είναι.
20: Παγκοσμίου κυπέλου, στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Το Γαλλία-Βέλγιο, ας πούμε, το 18 που το περιμέναμε να είναι το match της διοργάνωσης, ας πούμε, είχε ένα γκολ και μία φάση για τους Βέλγους και έληξε ένα 0 για τη Γαλλία. Θέλω να σου πω ότι δύο εξαιρετικές ομάδες πολλές φορές.
19: Ναι, τώρα το ποδόσφαιρο πάει λίγο περίπατο. Τώρα έχουμε.
0: Ναι, ναι, πότε δεν ξέρεις.
20: Δεν θα τους ζητήσουμε για τα ρέστα όμως.
19: Όχι, 100%.
0: Όχι, αλλά ένα γρήγορο γκολ των Γάλλων μπορεί να το κάνει το μάτς υπέροχο.
20: Μπορεί να το κάνει το μάτς υπέροχο.
0: Ναι.
20: Σωστό. Τώρα, για το αυριανό θα τα ξαναπούμε και αύριο. Η αίσθηση είναι ότι το μάτς. Εγώ βλέπω ότι την Αγγλία έχουν όλες τις στοιχηματικές ως φαβορί. Πιθανολογώ γιατί έπαιξε ακόμα μια παράταση και πιο μετά από την Αγγλία η Αργεντινή. Δεν βλέπω τους λόγους υπό άλλες συνθήκες. Είναι απόλυτα μοιρασμένο μάτς του 1-1 και είπα μια παράταση το αυριανό. Δηλαδή μοιάζει πάρα πάρα πολύ ότι έχει παράταση το αυριανό. Τώρα τι να σου πω.
0: Ναι.
20: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Το καλό μάτς είναι το Γαλλία-Ισπανία. Θεωρητικά πάντα μιλάμε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, η ίντριγκα στο Αγγλία-Αργεντινή.
19: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή έχουν μπει και στο πετσί του ρόλου. Δηλαδή θα βάλουν και οι δύο τις εμφανίσεις που ράγανε το 86. Και δεν έχουν συνεννοηθεί κιόλας. Δηλαδή το κάνει ο καθένας από μόνος του.
20: Το μπλε μαύρο η Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, η ίντριγκα χτυπάει κόκκινο.
19: Εντάξει, βέβαια αυτή η φανελά που φοράει η Αργεντινή το 86.
0: Δεν αντέχεται.
19: Είναι φανελάρα.
0: Εγώ λέω, δεν σου θυμίζει η Αργεντινή όμως.
19: Ναι. Αυτή που φοράει τώρα είναι σαν τραπεζομάντιλο για πικνίκ. Mm. Συγγνώμη τώρα δηλαδή.
20: Έλπα, υπερβολική, ναι. Εντάξει είπαμε.
0: Ναι. Δεν σου θυμίζει η Αργεντινή όμως εκείνη.
19: Ναι.
20: Τώρα θέλω να σας βάλω και στην κουβέντα. Και επίσης επειδή άκουσα και το σύνθημα για μια ακόμη φορά. Και λογικό είναι να έρχονται όλα τα όπλα στην επιφάνεια. Με το... Όχι το It's Coming Home. Το έλεγα και χθες στην εκπομπή που κάνουμε στο Μόνο Μπάλα και τα λοιπά. Οι Άγγλοι κακόμοιροι. Όταν φτιάξαν ο Μπάντελ και ο Σκίνιερ το τραγούδι το 96. Δεν, πουθενά δεν γράφει μέσα για κύπελο. Γράφει το ποδόσφαιρο γυρίζει.
19: Το ποδόσφαιρο γυρίζει. Για το Euro.
20: Και πάντα το ποδόσφαιρο γυρίζει σπίτι. Όταν γίνεται κάποιο τουρνουά στην Αγγλία, όπως ήταν και απίστευτο ποδοσφαιρικό τουρνουά στη Γερμανία πριν από 2 χρόνια, ξέρεις ότι θα δεις ποδόσφαιρο με κόσμο στην εξέδρα που καταλαβαίνει τι γίνεται, με κόσμο στους δρόμους που καταλαβαίνει τι γίνεται, καταλάβες. Αυτό έλεγε το τραγούδι. Μου λέω για το σύνθημα πάρει για Μαλβίνας, Φόκλαντς δηλαδή. Mm. Και θέλω μόνο μου την αγάπη τους Αργεντίνους να θυμίσω ότι έγινε το 13 ένα δημοψήφισμα και έγινε ξανά το 19 ένα δημοψήφισμα και ήταν 99,1% ότι θέλουμε να μείνουμε στη Βρετανία. Κάποια στιγμή ας δεχθούμε και αυτούς που μένουν εκεί και θέλουν να πούνε έτσι. Πολύ ωραία είναι τα διάφορα, αλλά 700 χρόνια Βρετανοί μένουν εκεί. Τι να κάνουμε. Ενοχλεί τώρα αυτό που λέω, δεν πειράζει.
0: Όχι, καθόλου. Ωραίο είναι. Καθόλου.
20: Οπότε υπάρχει ένα δημοψήφισμα.
0: Αρκεί τη λύση να δεν βρίσκουν ειρηνικά και να μην χρειάζεται να πεθάνουν όσοι πέθαναν εκείνα τα χρόνια.
20: Ποδοσφαιρικά, μα τότε πέθαναν. Διότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, μια χαρά ζούσαν αυτοί που ζούσαν εκεί, δίπλα στην Αργεντινή, και μια χαρά ήταν και οι σχέσεις τους. Μέχρι που αποφάσισε ο Γκαλτιέρη, που ήταν ο δικτάτορας της εποχής, διεχόμενος τον Βιδέλα, σου λέει ευκαιρία τώρα να κάνουμε λίγο ντράβαρο, χωρίς να υπολογίζει ότι η Θάτσερ το είδε βούτυρο στο ψωμί της. Γκολ στη Καινή Εστία ήταν για να κερδίσει. Ενώ είχε βουτιάσει στις εκλογές, είχε βγει το 79. Και το 82 ήταν στο χαμηλότερο σημείο που είχε βγει ποτέ κόμμα που είχε κερδίσει εκλογές μόλις 3 χρόνια πριν η Θάτσερ. Και με το που γίνεται η ιστορία και στέλνει το στόλο και γίνεται τη μάχη και παίρνουν τα Φόκλαντς και όλα τα σχετικά και σε όλους τους λαούς λειτουργεί αυτό πάρα πολύ έντονα, το 83 κάνει τον απόλυτο θρίαμβο στις εκλογές που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να πάρει 27 μονάδες σε λιγότερους από 9 μήνες. 27 μονάδες. Αυτό η πολιτική και από τη μία πλευρά και από την άλλη για την εποχή το εκμεταλλεύτηκαν. Πάνω στο αίμα των ανθρώπων που χάθηκαν, έτσι. Mm. Χάθηκαν πολλοί και Βρετανοί στην ιστορία. Χάθηκαν πολλοί. Και οι Αργεντίνοι ήταν αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη. Λοιπόν, πάνω τώρα στο τέτοιο να παίζουμε τώρα σε κάποιες κουκίδες τώρα γης που μπορούν μια χαρά να ζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν είναι. Αλλά επειδή το έφερε ο Ντιέγκο τη συζήτηση τότε το 86, έγινε και ωραία η βαβούρα. Τώρα. Το μάτς ως μάτς, από τη φύση του, επειδή δεν βλέπουμε συχνά Αγγλία-Αργεντινή, τελευταία φορά πότε είναι, το 2002.
0: Να έχει παίξει ποτέ ο Μέση.
19: Με το τάκλι είναι του Σιμεώνη στον Μπεκάμ, αυτό είναι.
0: Ναι.
20: Όχι, αυτό είναι το 98.
0: Α, το 98, ναι. Που είπε ο Σιμεώνη χρόνια πολλά μετά, δεν υπάρχει
20: κανένα κόκκινο. Και βάλε τον γκολ ο Ούεν που τους πέρασε όλους. Αυτό το έχουμε και περιγραφεί εκεί σε εμάς. Ήμουνα στο μάτς, το είχαμε κάνει τότε για το Sport FM. Το 2002 είναι στο Σαπόρο. Το πέναλτι του Ούεν που δεν είναι πέναλτι, εντωμεταξύ κάνει την τρίπλα και κάνει μια βουτιά ο Γίγας. Απίστευτη για να πάρει το πέναλτι το 2002. Εντάξει, γιατί να βλέπουμε τα πράγματα μόνο όπως θέλουμε και όπως είναι. Λοιπόν, και μετά σκοράρει ο Μπέκαμ που το περίμενε αυτό το πέναλτι, ρε παιδί μου. Πήγε ο Σιμεώνη εντωμεταξύ να τον χαιρετήσει, να του δώσει χειραψία πριν το πέναλτι στον Μπέκαμ το 2002. Και πάει ο Νίκη Μπατ και του ρίχνει μια σπροξιά του Σιμεώνη, που με βάση τους Άγγλους διαιτητές στην Premier League θα του βγάλει την κάρτα του Μπατ, αλλά εντάξει, ο διαιτητής κατάλαβε τότε ότι πεζόντουσαν πολύ περισσότερα στο επίπεδο των mind games, ας πούμε, από το πουλάει τσαμπουκά ο ένας τον άλλο.
0: Μάλιστα.
20: Και το μάτι το κέρδισε η Αγγλία. Η Αγγλία έχει περισσότερες νίκες στο παγκόσμιο κύπελλο της Αργεντινής από ό,τι η Αργεντινή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όταν θα έρθει αύριο η ώρα και θα μπουν μέσα να παίξουν, παίζουν οι τωρινοί, δεν παίζουν ούτε η ομάδα του 86, ούτε η ομάδα του 2002, ούτε η ομάδα του 66 με τον γκολ του Χάρστ, ούτε η ομάδα του 1962. Παίζουν οι τωρινοί.
19: Έτσι, έτσι. Θα τα πούμε αύριο αυτά για τα μάτς.
0: Χαίρετε.
19: Καλημέρα, κύριε Αλμές. Λοιπόν, Στεφανακό, πάτα κλάξον πρώτα για το άλμπουμ Πανίνι. Πάμε. Ωπα. AG 34 υπογράφει ο τύπος εδώ. Αργύρης βλέπω μέσα.
0: Παραγγείλει να λέει στο.
19: AG 34 τελειώνει σε 127 το τηλέφωνο του. Ωραία. Πάμε τώρα να δώσουμε 3 μπλούζες Animal Print. Βάρα. Γιάννης Ανδρεόπουλος 049. Βάρα. Κωνσταντίνος Νίκας σε 097. Βάρα. Δημήτρης Αντωνάκης σε 227 τα τηλέφωνα τελειώνουν. Πάμε τώρα να δώσουμε τα βιβλία της MV Publication. Λοιπόν, Βαγγέλης Κάλλιος τελειώνει σε 294 και δίζει την ιστορία του Μουντιάλ από τον Τζόναθαν Βίλσον. Βάρα. Γιάννης Γαριφάλου σε 8.33 κερδίζει το βιβλίο για την Αργεντινή. Οι ήρωες με τα βρώμικα πρόσωπα. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Κομπάνα. Σταματίνα Βροντάκη. Ιστορία των γιοταριών, των τριών γιοταριών. Τελειώνει το τηλέφωνο της σε 3.57. Τέλειωσαμε, κύριε.
1: Τι τραβά ο άνθρωπος.
19: Τι τραβά.
1: Και τι κουμπί έχω μπλέξει.
19: Πάμε.
21: Η Winsport FM 94,6.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
30: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
31: Η ώρα είναι 12.
32: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
33: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
34: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
33: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
35: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον στον Παναθηναϊκό. Με προορισμό τη Βιέννη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή ενόψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Rapid. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται πάθος και αφοσίωση. Το μήνυμα των Φίσα και Σαϊταρίδη στη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση ΑΕΚ από τη Μοντερέι παρά τα όσα γράφτηκαν στο Μεξικό για προσφορά 7 εκατομμυρίων ευρώ από την ομάδα του Αλμέιδα για τον Πινέδα. Πιθανό να κινηθεί εν τέλει για δεξί μπακ αντί για στόπερ χάρη στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς να χρησιμοποιεί τον Γεωργίεφ ως κεντρικό αμυντικό. Νέα δεδομένα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για το 100% των δικαιωμάτων του Παραγουάνου τερματοφύλακα πρώτου πυλώνα Ζωέλ Ρόκα. Δυναμικά για τη μεταγραφή κεντρικού χαφ κινούνται στην ΠΑΕ με τον Άμραμπατ να παραμένει στο προσκήνιο αλλά να αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη άφηξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένας χαφ από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και υπευρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το πρώτο μήνυμα του Μπαπτίστ Σανταμαρία μετά την ανακοίνωσή του από το δικέφαλο του Βορρά στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χτες το βράδυ σου εδώ σε Extreme Tahali. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν. Μέσα στο επόμενο τρίμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος guard John Πουλακίδας, με την πλευρά του οποίου πραγματοποιήσει ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολευκών στο Las Vegas. Επιστρέφει στον Αστεράκτορ μετά από 10 χρόνια Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτ συμφώνησε με την ομάδα της Τρίπολης και αναμένεται στην πόλη της Αρκαδίας για τις υπογραφές. Διαψεύει τα σενάρια που συνέδεσαν τον Όφη με τους Μπακαμπού και Ντόνκορ κριτική ΠΑΕ. Απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για το Μάνου Κονέι Ρώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κοριέρε ντέλο Σπορ, οι Ροχιμπλάνκος προσέφεραν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το Γάλλο διεθνή, με τους Ιταλούς να απαντούν αρνητικά, αξιώνοντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του 25χρονου χαφ. Παίκτη τη Χάπολ Τελαβίβ και επίσημο Ζακ Λεντέι, ο Αμερικανό Power Forward, υπέγραψε διαιτέ συμβόλαιο με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος. Έθριος ο καιρό στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
3: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
21: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Εδώ είναι ο Μπατιστούτα, ο οποίος θα κάνει ένα δυνατό σουτ και αυτή την πάσα δίκτυα στο 15 γκολ. Πραγματικά σήμα κατά τεθέν του Αργεντίνου. Έφερε την μπάλα εκεί που ακριβώς ήθελε, δίγησε το πόδι του και με το σουτ δίνει την Φιωρεντίνα το προβάδισμα με 1-0.
21: Ωραία, πάρα πολύ ωραία ο Πίκφουρ με το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ, εδώ είναι ευκαιρία. Γκολ για την Αγγλία. 0-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Ντεχέα. Ο Πίκφουρ ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει, αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με 5. Και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0. Στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά, ωραίο γκολ. Πάκο Αλκάθερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα, νέα κεφαλιά, γκολ. 3-2 με τον Ράμος. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε ένα συγκλονιστικό μάτς στον Μπενίτο Βιαμαρίν.
7: Ο
0: Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρες εκπομπή επίθεση από τα back. Μέρα που είναι ο πρώτος ημιτελικός στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για τα καλά. Και εδώ η κάθε λεπτομέρεια παίζει τον ρόλο της. Έχονται δύο σπουδαίοι ημιτελικοί. Το βράδυ σήμερα στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Ένας καθαρός ευρωπαϊκός ημιτελικός. Με την Γαλλία να πιθανόν να έχει ένα προβάδισμα με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στην διοργάνωση. Η Ισπανία όμως είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη ποδοσφαιρικά. Έχει το ταλέντο, έχει και την εμπειρία για να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει την πρόκληση στον τελικό της 19ης Ιουλίου. Και φυσικά ο επόμενος ημιτελικός που έρχεται στις 10 ώρα αύριο, Αγγλία-Αργεντινή. Θα αναβιώσει μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, το μάτς του 86 με τον Diego Armando Maradona. Ένα σπουδαίο μάτς επίσης, μέσα σε μια ευρωπαϊκή δύναμη, την Αγγλία και την Αργεντινή, που προσπαθεί να σταθεί όρθια και να φτάσει μέχρι την πηγή για να πιει νερό. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια. Έχουν περάσει τέσσερις ομάδες που λίγο πολύ θεωρούσαμε ότι θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, λίγο πριν τον τελικό. Είναι ομάδες που έχουν ταλέντο, έχουν εμπειρία, διαθέτουν ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλη ποιότητα. Εδώ θα παίξει κάθε λεπτομέρεια διαφορετικό ρόλο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον τίτλο, τις ομάδες που θα πάνε στον τελικό την προσεκή Κυριακή. Θεωρώ ότι θα δούμε δύο παιχνίδια που θα είναι αρκετά οριακά. Νομίζω αυτή την άποψή μου ότι η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με την Ισπανία. Είναι μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα η Γαλλία, με περισσότερο ταλέντο. Η αλήθεια είναι, αλλά ξέρετε, ένας ημιτελικός είναι και πολλά μπορούν να συμβούν, όπως και αύριο. Η Αγγλία έχει δείξει μια δυναμική, ειδικά στα νοκάουτ παιχνίδια, απέναντι στην Αργεντινή, που έχει τον superstar Diego Lionel Messi, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτός, έτσι. Πρέπει να υποστηριχτεί ο Messi για να μπορέσει να φτάσει η Αργεντινή να αποκλείσει την Αγγλία και να βρεθεί στον τελικό. Πάντως, και αυτός ο ημιτελικός ίσως να δίνει ένα προβάδισμα στην Αγγλία με την εικόνα μέχρι τώρα που έχουμε δει από τις δύο ομάδες. Η Αργεντινή ζόρισε πάρα πολύ και με την Αίγυπτο για παράδειγμα και με το πράσινο ακροτήρι. Δεν έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, βρία νίκη, εντυπωσιακή νίκη για να πεις ότι ναι, η Αργεντινή είναι πλήρης και το μεγάλο φόβητρο του τουρνουά σε καμία περίπτωση. Πάντως θα δούμε δύο σπουδαία παιχνίδια και θεωρώ, όπως σας είπα, να συζητάμε και να λέμε για φαβορί, outsider. Είναι ένα μάτς μιας βραδιάς και πολλά μπορούν να συμβούν. Θα τα δούμε όλα παρέα και τα ρεπορτάζ των ομάδων, που συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο μετά στις 12 εμείς θα ακούσουμε τον Νίκο Θανασίου να δούμε τον απόϊχο της φανέλας, της παρουσίασης των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ. Τα μεταγραφικά που επικεντρώνονται πλέον σε στόπερ και κεντρικό χάφι πράσινη. Μετά τη μία θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα, να δούμε και εκεί πού θα κινηθεί ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Ρόκα για 5 χρόνια, όπως λένε πληροφορίες. Μετά τη μία και εμείς θα ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με Γιώργο Τσακίρη, πιθανότατα θα κάνουμε και μια σύνδεση με την Ολλανδία από το Apeldoorn, να δούμε τι συμβαίνει στην προετοιμασία της Ένωσης, να έχουμε μια άποψη από μέσα με τον Θοδωρή Καρβουνιάρη. Όλα αυτά εδώ παρέα στον Big Wins Sport FM 94,6 με τον Πάνο Ρίλο που ρυθμίζει ζούγους και επιλέγει τη μουσική. Είναι εκπομπή από επίθεση από τα μπακ. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. www.sportfm.gr, κλικάνετε στο live ραδιόφωνο. Από εκεί ανοίγει ένα νέο πεδίο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα, μια σύνδεση που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Πρώτο διάλειμμα, σύντομο, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αύριο υπάρχουν και δύο φιλικά παιχνίδια των μεγάλων. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Rapid Vienna εκτός έδρας. Στις 7 το μάτς σέντρα, τηλεοπτικά από Sky ραδιοφωνικά εδώ στον πηγού Sport FM 4,6. Με ιδιαίτερο τρόπο, με 90 λεπτό όπως συμβαίνει πάντα και συν 30 λεπτά. Αυτό προφανώς έχει γίνει συνεννόηση των δύο ομάδων για να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ελάχιστα. Προφανώς για να δουν περισσότερα πράγματα οι προπονητές του Παναθηναϊκού και της Rapid Vienna. Συνεπώς 90 λεπτό συν 30 λεπτά θα υπάρξει μια διακοπή μετά τον 90 λεπτό για να ολοκληρωθεί το μάτς το φιλικό με ημίωρο παιχνίδι. Και η ΑΕΚ αύριο παίζει με την Φίτεσε στις 8 ώρα το παιχνίδι, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1 το μάτς, ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM 4,6 θα ακούσετε την εξέλιξη. Και μάλιστα η Φίτεσε ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό τεστ με την ΑΕΚ.

δούμε και τι γίνεται και στο εξωτερικό. Είμαστε σε ένα σημείο που ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φλερτάρουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους σε Arsenal και Dortmund, χωρίς όμως κάτι ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί. Χωρίς αμφιβολία θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα τους και για τον Τζόλη και για τον Καρέτσα. Σαφώς πιο έτοιμος ο Χρήστος Τζόλης, πιο μεστομένος, πιο έμπειρος. Έχει παίξει UEFA Champions League με την Club Brugge. Βεβαίως ο Καρέτσας είναι 18 χρονών, υπάρχει και ηλικιακή διαφορά. Αλλά σίγουρα ο Τζόλης είναι πιο έτοιμος. Απ' την άλλη ο Καρέτσας είναι ένα παιδί το οποίο το παρακολουθούν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Είναι 18 χρονών και έχει παίξει δύο χρονιές, μια γεμάτη περσινή χρονιά με την Genk στο Βέλγιο και στην Ευρώπη στο UEFA Europa League. Έπαιξε και πρόπερσι αρκετά παιχνίδια με την Genk στα 16 του, να παίζει σε μια από τις καλύτερες ομάδες του Βελγίου. Δεν είναι και εύκολο. Και μιλάμε τώρα για μεταγραφές. Η μία του Τζόλι θα φτάσει και μπορεί να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η δε του Καρέτσα θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δεδομένο. Και τι συμβαίνει τώρα, εάν κλείσει ο Τροσάρ στην Μπεσίκτας από την Arsenal, μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ για την Μπεσίκτας, είναι τότε σχεδόν βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζόλι από την Club Brugge στους κανονιέριδες.

0: Το ίδιο ισχύει μέσα στις άκρες και στην Dortmund. Ο Αντεγέμι, εφόσον ολοκληρωθεί μετακίνησή του στην Μπαρσελόνα, αποχωρήσει έτσι ο 24χρονος ακραίος επιθετικός από την Μπορούσια. Είναι μετά πολύ πιθανό να ανέβει λίγο η Dortmund στα ποσά που προσφέρει στην Genk, να φτάσει δηλαδή 35 για κάτι, και έτσι να κλείσει το deal, να συνεχίσει ο Καρέτσας από την ομάδα του Βελγίου στην Μπορούσια Dortmund. Είναι και επιθυμία του παίχτη και του περιβάλλοντος του να κάνει αυτό το βήμα. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ρεπορταζιακά Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης στα προπήλαια στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας της ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Κλειστός είναι ο παράδρομος της Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φορτηγό. Έχουν δημιουργηθεί και κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Χελμού Κρυονερίου, ανάμεσα στην Άνοιξη και τον κόμβο Αγίου Στεφάνου, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Ταμινέων στο Αλιβέρι Ευβίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πλησίων της Πυρκαγιάς. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 45 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα το πρωί στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Το προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν, φέρεται να και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας, εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 3 μέρες, σημειώνοντας ότι αναμένεται να υπάρξουν και άλλα κρούσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Μαζί μας χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Για να μην ξεχνιόμαστε, αυτά είναι απαραίτητα συστατικά.

Το πρωί πέρασε τα ιατρικά ο Τίλεμανς με την Manchester United και αναμένεται έτσι να επισημοποιηθεί η μεταγραφή για 5 χρόνια, συμβόλαιο μέχρι το 2031 για τον Βέλγο κεντρικό χαφ.

Θυμίζω ότι η Manchester κατέλαβε την ρήτρα των 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Aston Villa για την απόκτηση του παίχτη, 29χρονος, σίγουρα από τους διακριθέντες του Βελγίου στο Μουντιάλ. Μάλιστα με την Aston Villa μέτρησε την τελευταία σεζόν 35 εμφανίσεις, 7 assist και 2 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Θυμίζω είχε πετύχει και γκολ στο τελικό του UEFA Europa League με την Freiburg. Σε σχέση με τον Τζόλι που σας έλεγα νωρίτερα και τον Καρέτσα, σίγουρα του Τίλεμανς, του Τροσάρ είναι το ζητούμενο να κλείσει στην Μπεσίκτας. Έχει δώσει το ok η Arsenal να μεταβεί στην Τουρκία για τις λεπτομέρειες ο Τροσάρ. Ο Τροσάρ λίγο ακόμα συζητά για το συμβόλαιό του με την διοίκηση της Μπεσίκτας. Εκεί δεν έχει τελειώσει ακόμα οριστικά το θέμα για να προχωρήσει μεταγραφή του Τροσάρ από την Arsenal στην Μπεσίκτας. Θα ξεπεραστεί πιθανότατα το εμπόδιο.

Ξεχωρίζει σίγουρα η μεταγραφή, η επιστροφή, μεταγραφή, επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ μετά από περίπου 10 χρόνια στην πόλη της Αρκαδίας. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης που αγωνίστηκε στην Alka Leeds με γεμάτη σεζόν στην Σαουδική Αραβία, εκ των βασικών μελών της Εθνικής Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιστρέφει στον Αστέρα. Θυμίζω ότι τον Ιανουάριο του 2017 μετακόμισε από τον Αστέρα στον Παναθηναϊκό και ακόλουθησε η πορεία του Δημήτρη Κουρμπέλη, παίζοντας και στην Τουρκία και στην Σαουδική Αραβία τελευταία, με μεγάλη πορεία στον Παναθηναϊκό. Ο Κουρμπέλης που θα ενισχύσει τον Αστέρα στην προσπάθειά του να βελτιώσει την κατάστασή του. Την περσινή σεζόν δεν πήγαν τα πράγματα καλά για τον Αστέρα. Τελευταία στιγμή, με τελευταία στιγμή πάλευε για την παραμονή στην κατηγορία, αλλά σίγουρα ο Κουρμπέλης βάζει, πέρα από εμπειρία, βάζει και ανεβάζει επίπεδο τον Αστέρα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ εμπειρός ποδοσφαιριστής που μετράει πάρα πολύ σε αυτές τις ομάδες και είναι ενεργός. Στα 32 του έπαιξε και στην Εθνική, παίζει στην Εθνική, έπαιξε και στην Alka Leeds, που μπορεί κάποιος να πει ότι το επίπεδο δεν είναι υψηλό και ισχύει αυτό, αλλά είναι ενεργός, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έπαιζε. Αλλά κυρίως όμως είναι η εμπειρία του Κουρμπέλη να βοηθήσει τον Αστέρα Άκτορ στην μεσαία γραμμή και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ η ομάδα της Αρκαδίας.

αυτά με τα γραφικά. Πέρα από αυτό που είπαμε για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ, είναι και επίσημο για ένα χρόνο. Πέραψε ο Μπαπτίστη Νταμαρία, ο Γάλλος κεντρικός χαφ με παρουσία την περσινή σεζόν στην Βαλένθια. Αυτό είναι το ένα θέμα. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Ταχάλη, ο Σουηδός εξτρέμ, για 2 ή 3 χρόνια. Τον είχα παρατηρήσει τον Ταχάλη στο φιλικό της Ελλάδας με την Σουηδία στο Χολμή και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που πηγαίνει πάρα πολύ στο ένας εναντίον ενός. Παίζει κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, συγκλίνει κεντρικά. Γενικώς δημιούργησε πάρα πολλούς μπελάδες στην δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Πάρα πολύ δραστήριος, με καλή τρίμπλα. Στα τελειώματα λίγο έχει ένα ζήτημα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής έτσι με την εθνική Σουηδία. Παίξει που έρχεται από την Μάλμε. Αυτά τα δύο ζητήματα, τα ανοιχτά που θα κλείσουν για τον ΠΑΟΚ. Ο Ταχάλη σήμερα και οι δεύτερες λεπτομέρειες των συζητήσεων με την Κομεχάκη για τον Χατζηδιάκο θα ολοκληρωθούν σήμερα, όπως όλα δείχνουν. Άρα ο επόμενος θα είναι ο Ταχάλη με τον Χατζηδιάκο και μιλάμε ονόματα, δηλαδή παίκτες που είναι έτοιμοι να κλείσουν τις ομάδες. Στον Ολυμπιακό απομένει η επισημοποίηση της απόκτησης του Ρόκα από την Τζιρόνα με ένα ποσό περίπου στάξιο των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός μετά την επισημοποίηση του δανεισμού με προχωρητική όψη αγοράς του Βίκτορ Κρίστιανσεν στρέφεται στη μεταγραφή στόπερ και κεντρικού χαφ, οκτάρι περισσότερο. Να είναι αυτές οι επόμενες κινήσεις των πράσινων. Ο Κρίστιανσεν στρέφεται στη μεταγραφή στόπερ και κεντρικού χαφ, οκτάρι περισσότερο. Να είναι αυτές οι επόμενες

0: Τρόγκελεν της Samsung Sport. Είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Trabzonspor, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Μάλιστα γράφεται στην Τουρκία ότι έχει συμφωνήσει ο Ολλανδός στόπερ με την ομάδα της Τραπεζούντας. Υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και η ΑΕΚ που θέλει να κάνει ακόμα 2-3 κινήσεις, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολης με το φιλικό με την Τεγράφσα την Κυριακή. 2-3 κινήσεις ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται στο ρόστερ, πάντα στην προετοιμασία. Είναι πολύ πιθανό να μην πάρει η ΑΕΚ κεντρικό αμυντικό, γιατί παίζει εκεί ο Γεωργίου, αυτή είναι η φυσική του θέση. Συνεπώς να στραφεί σε περίπτωση δεξιού back ως backup του Λάζαρου Ρότα. Αυτό είναι ένα δεδομένο που έχουμε, ότι μπορεί να επιλέξει τελικά δεξιστόπερ η ΑΕΚ, επειδή αποκτήθηκε το Γενάριο ο Γεωργίου για να παίξει δεξί back. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η θέση του είναι στο κέντρο της άμυνας. Μπορεί η Ένωση να κοιτάξει την αγορά για δεξί back. Αυτά για την ώρα σε σχέση πάντα με θέσεις και με συγκεκριμένα ονόματα. Θα πούμε περισσότερα φυσικά με τον Νίκο Αθανασίου για τα του Παναθηναϊκού σε λίγο. Αφού πρώτα ακούσουμε το μικρό μας διάλειμμα, να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου και για τη φανέλα, πώς την υποδέχθηκε και ο ίδιος στη χθεσινή παρουσίαση. Και αν έχουμε κάτι παραπάνω σε σχέση πάντα με ονόματα για στόπερ και οχτάρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Lucky people north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna

0: Και λέγαμε νωρίτερα για αρκετούς ποδοσφαιριστές που ψάχνουν την επόμενη στέγη τους ποδοσφαιρικά. Είναι υποψήφιοι με μεταγραφικοί στόχοι. Το όνομα του Γιαννούλη παίζει πάντα εδώ και αρκετό καιρό από το ξεκίνημα του καλοκαιριού και την περσινή σεζόν, ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα του, την Augsburg. Ακόμα δεν έχει κάτσει κάπου η μπίλια. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι, αν φύγει τελικά, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα φύγει ο Γιαννούλης, είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην Augsburg. Αν δεν. Αν για παράδειγμα μια ομάδα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο κοντά στον Γιαννούλη είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι και επιθυμία του παίχτη περισσότερο να πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό αλλάζει πολλές φορές. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Δεν εξαρτάται μόνο το τι θέλει ο παίχτης και το τι συμβαίνει και με τις διαπραγματεύσεις των ομάδων. Πάντως πιο κοντά στον ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης. Εδώ και αρκετό καιρό το έχουμε πει αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το περιμένουμε, αλλά να μην αποκλείσω καθόλου το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Augsburg ο αριστερός ακραίος αμυντικός. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Θανασίου για να συζητήσουμε τα του Παναθηναϊκού με τους πράσινους να στρέφονται πλέον σε κεντρικό αμυντικό και οκτάρι. Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα φίλε μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Μια χαρά εδώ. Πώς είδες τη φανέλα χθες?
1: Τρεις φανέλες.
0: Τρεις, σωστά.
1: Έτσι. Η πράσινη με το άσπρο σορτσάκι, μου αρέσει η διχρωμία, πάντα μου άρεσε, δεν μπορώ να το κρύψω. Καταρχήν να πω ότι το θέμα της φανέλας είναι και θα είναι πάντα υποκειμενικό, έτσι. Ανάλογα το τι βλέπουν τα μάτια του καθενός, δεν μπορείς να πεις αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι άσχημο. Όχι, για κάποιους είναι ωραίο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι άσχημο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μέτριο. Πιο πολύ από εσείς μου άρεσε η άσπρη, η οποία έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα όπου στο σήμα του τριφυλιού, ανάλογα από την οπτική γωνία που θα το δεις, υπάρχει το κέντρο της Αθήνας, πάρα πολύ όμορφο. Στην πρώτη φανέλα μου αρέσει πολύ η λεπτομέρεια από τους στίχους του τραγουδιού της Βίκης Μοσχολιού. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Και η τρίτη, είχαμε πει, θα είναι μαύρη, όμορφη είναι και αυτή. Το ζητούμενο είναι πάνω απ' όλα να είναι γούρκες για τον Παναθηναϊκό. Παρουσιάστηκαν χθες στο Δημαρχείο της Αθήνας σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκε και η έναρξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τη Superbet. Πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, πολύ παναθηναϊκή εκδήλωση, είχε πολύ έτσι άρωμα Παναθηναϊκού και Αθήνας με την παρουσία του Γιούρκα Σεϊταρίδη και του Τάκη Φίσα, οι οποίοι έτσι έκαναν ένα διάλογο πολύ όμορφο πριν να παρουσιαστούν οι φανέλες από τον Τετέι, τον Ντεφράι και τον Καμαρά, με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Γενικά μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, να είναι γούρικες και να συνδυαστούν με τίτλους για τον Παναθηναϊκό. Αυτό νομίζω.
0: Ήταν σύσσωμη η ομάδα ποδοσφαίρου και αυτό το αναφέρουμε. Και τα μεταγραφικά αποκτήματα και οι περσινοί ποδοσφαιριστές.
1: Ο Κρίσιασεν ήταν η πρώτη του, έτσι που εμφανίστηκε μπροστά μας, εντάξει, λίγο ψαρωμένος, λίγο ψάχνοντας τα πατήματά του. Απόλυτα φυσιολογικό, το παιδί είναι στην Αθήνα ούτε 48 ώρες. Έχει έρθει από το βράδυ της Κυριακής, πέρασε τα ιατρικά. Ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό και έχει τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ με τους πράσινους να κλείνουν και αυτό το μέτωπο, το μεταγραφικό on time, σε μια μεταγραφική περίοδο που έχει κυλήσει πολύ ομαλά για τον Παναθηναϊκό, και αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της δουλειάς του τεχνικού διευθυντή όσο και της οικονομικής ικανότητας της διοίκησης του συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το 80% αυτή τη στιγμή του μεταγραφικού του σχεδιασμού και πάει να κάνει ακόμα δύο κινήσεις, μία στο κέντρο της άμυνας και μία στο 8, στον άξονα της μεσαίας του γραμμής. Να πω ότι για το θέμα του κεντρικού αμυντικού υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στην Τουρκία, λες και ήρθαν όλα μαζί κατ' εντολή, θα λέγει κανείς, τέλος πάντων, ότι ο Βαν Ντρόγκελεν έχει συμφωνήσει να πάει στην
0: Τρανζονσπορ,
1: αλλά υπάρχει, λέει, διαφορά ενός εκατομμυρίου ανάμεσα σε δύο ομάδες.
0: Δεν είναι και μικρή διαφορά, ένα εκατομμύριο.
1: Τι συμφωνία είναι αυτή τώρα, ναι, τέλος πάντων.
0: Τούρκοι πολύ σωστά το κάνουν αυτό.
1: Ναι, τώρα αν είναι η πραγματικότητα ή αν είναι έτσι μια κίνηση τακτικής από την πλευρά του Γιλντερίμ, του πρόεδρου της Τρανζονσπορ, θα το δείξει πορεία, θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω ότι αν αυτό για παράδειγμα δεν ισχύει, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθεί σε αυτή την περίπτωση να έχει την ίδια τακτική, την τακτική της υπομονής που είχε τόσο στην περίπτωση του Ετιέν Καμαρά, όσο και στην περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν. Δηλαδή και τις δύο αυτές περιπτώσεις τις χειρίστηκε με έλεγχο της παραμικρής λεπτομέρειας, με πολύ μεγάλη υπομονή, έδωσε χρόνο στα πράγματα να συμβούν και κατάφερε να τα κάνει και τα δύο. Αν δεν κλείσει ο Βαντρόγγελεν, αν δηλαδή δεν ισχύουν τα σενάρια αυτά για την Trabzonspor, το σκέφτομαι γιατί δεν θέλω να μπερδέψω την Trabzonspor με την Trabzonspor και είναι εύκολο, τότε ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να έχει την ίδια τακτική και σε αυτό το θέμα και να προσπαθήσει να το τελειώσει μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν είναι να πεις ότι έχουν έρθει πιο κοντά οι δύο.
0: Κρατάμε μόνο ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πει στη διοίκηση της Trabzonspor θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό. Αλλά οκ. Okay. Ο Κρίστιανς, για παράδειγμα, αυτό που το είπε, κατάφερε να το γυρίσει το χαρτί. Θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να γίνει και τώρα. Θα δούμε.
0: Έχουμε
1: χρόνο, νομίζω ότι σε αυτά τα κομμάτια ο Παναθηναϊκός για την εποχή, ξαναλέω, όχι για τη χρονιά, όχι για να πάρει το πρωτάθλημα και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο Conference League, για τώρα νομίζω έχει ένα ρόστερ που έχει διαμορφωθεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Προφανέστατα χρειάζεται σίγουρα ένα κεντρικό αμυντικό top, έτσι, και γι' αυτό ψάχνει στην αγορά, ίδιο επίπεδο ποδοσφαιριστή και στο 8. Και να δούμε τι θα γίνει στη θέση του δεξιού εξτρέμ με τον Πελίστρι να έχει επιστρέψει, να είναι στη διάθεση του Νίστρουπ και να αξιολογείται καθημερινά. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει.
0: Εκεί μπορεί να είναι ανοιχτό το θέμα, δηλαδή να προκύψει κάποια πρόταση. Μπορεί
1: το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό Σωτήρη με αυτό θα ήταν.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Ότι να έχει μια πρόταση, να φύγει ο Πελίστρι, να ανοίξει εκεί η θέση και ένα σημαντικό οικονομικό πόρο, γιατί το συμβόλαιο του Πελίστρι την τρίτη του χρονιά φέτος δηλαδή είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, πρέπει να έχει και νομίζω το πιο ακριβό συμβόλαιο. Δεν υπάρχει άλλο να παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια. Ε?
0: Ναι, πιθανότητα αυτό να ισχύει. Ότι είναι
1: 2,1. Οπότε
0: συμβόλαιο.
1: Όταν δίνεις το πιο ακριβό συμβόλαιο σε έναν ποδοσφαιριστή που 2 χρόνια τώρα δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει, εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό και να θέλεις να κάνεις κάτι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι για τον Πελίστρι, έτσι όπως είναι η κατάσταση και από αυτά που έχει δει ο προπονητής στα περσινά παιχνίδια, ο Νίστρουπ, δεν αποτελεί η βασική του επιλογή για το δεξιά άκρο της επίθεσης. Δηλαδή, για να είναι ας πούμε προς παραχώρηση ποδοσφαιριστής, έχει να κάνει περισσότερο με τη φιλοσοφία του προπονητή, τι θέλει από τους ποδοσφαιριστές του στο παιχνίδι της ομάδας.
1: Είναι κάπου στο ενδιάμεσο αυτό. Γιατί ούτε είπε δεν τον θέλω και βάλει τον να κάνει προπόνηση.
0: Δεν είπα εγώ αυτό.
1: Όχι, εγώ το λέω.
0: Ναι.
1: ούτε αυτό ισχύει. Δηλαδή, θα μπορούσε ρε παιδί μου να πει δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. Δεν υπήρχε και λόγος, βέβαια, γιατί μιλάμε για μια τεράστια επένδυση του Παναθηναϊκού. Έχει δώσει ο σύλλογος 6,5 εκατομμύρια για το 50%. Δεν είναι απλό. Δηλαδή και να μπορούσε να το πει, δεν ξέρω, ξέρεις, θα πρέπει εκεί να κρατούν κάποιες ισορροπίες, γιατί είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού Πελίστρι και ας μην είναι κάποιος που 2 χρόνια μας έχει βγάλει τα μάτια. Οπότε κρατάμε αυτό. Έχει έρθει, προπονείται, θα παίξει στα επίσημα παιχνίδια τα πρώτα και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του συλλόγου μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός το βράδυ αναχωρεί για τη Βιέννη.
0: Ωραία.
1: Έχει αύριο το φιλικό με την Rapid, σύλλογος με τον οποίο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι αδελφοποιημένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε νομίζω θα έχουμε έτσι ένα ιδιαίτερο χρώμα στις κερκίδες. 7 η ώρα είναι το φιλικό, ώρα Ελλάδος, 6 ώρα Αυστρίας, 120 λεπτά. Δηλαδή μετά το πρώτο 90 λεπτό οι δύο προπονητές έχουν συμφωνήσει προφανώς για να δώσουν χρόνο συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερες ποδοσφαιριστές δεν γίνεται να παίξουν ακόμα 30 λεπτά. Οπότε θα έχουμε ένα παιχνίδι 2 ώρων. Να δούμε πώς θα το χωρίσουμε λογικά όταν θα το γράψουμε και να το σχολιάσουμε, να δούμε πώς θα χωριστεί το αποτέλεσμα. Λογικά το 90 λεπτό και μετά ένα μισάωρο ας πούμε επιπλέον ή κάτι συνολικό. Ωραίο, δεν θυμάμαι ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει κάτι παρόμοιο τα τελευταία χρόνια. Έχει και αυτό έτσι ένα διαφορετικό.
0: Το έχουν κάνει κάποιες ομάδες στα φιλικά
1: χρώμα,
0: τους παιχνίδια.
1: Κάποιες ομάδες, ναι, θυμάμαι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, πρώτη φορά το θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια. Μπράβο θα πω, γιατί κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή, πριν αναχωρήσουμε και να επιστρέψουμε στην Αθήνα, για να δούμε όσο το δυνατόν Αργεντινή-Αγγλία γίνεται.
0: Ναι, σωστό. Ένα στέλνει μήνυμα για τον Καλάμπρια, αν έχει το πιο ακριβό.
1: Έχει όχι, τόσο 1,4.
0: Λιγότερο έχει. Πολύ λιγότερο, ναι.
1: 1,4. Και δεν υπάρχει το ακριβώς συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι. Και μια και λέγαμε τώρα τον Καλάμπρε που σε ρώτησα.
1: Είχε ο ΤΕΤΕ, συγγνώμη να το πω και αυτό. Είχε ο ΤΕΤΕ, 2,7 πουλήθηκε. Είχε ο Ιωαννίδης 2,3 πουλήθηκε. Οπότε το επόμενο πιο ακριβό, γιατί ήταν κλιμακωτό του Πελίστρη, δεν ήταν τον πρώτο χρόνο 2,1, mm-hmm. κάθε χρόνο ξέρεις είχε και κάτι παραπάνω, τώρα παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πάντως για τις άκρες, τα δύο μπακ mm-hmm. και δεξιά και αριστερά, με Κρίστιανσεν Κυριακόπουλο αριστερά και Καλάμπρια Τσάπρα ο δεξιά, mm-hmm. σαφώς είναι περισσότερο ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός σε σχέση με την πέρσινη σεζόν. Θα έχει εκεί ο προπονητής. Ξέρεις, μπελά για το οποίο θα βάζει κάθε φορά, αλλά ναι. τα παιχνίδια είναι πολλά στην Ευρώπη. Αν συνεχίσει και ο Παναθηναϊκός, πρωτάθλημα κύπελλο.
1: Θεωρητικά πάντα, ναι. θεωρητικά πάντα έχει γίνει αναβάθμιση. Δηλαδή, πέρσι ο Παναθηναϊκός αριστερά είχε τον Κυριακόπουλο και τον Χάβι Ερνάντεθ, για όνομα του Θεού. Εντάξει, okay. Και δεξιά είχε τον Καλάμπρια με τον Κότσιρα. Οπότε, ξαναλέω, σε θεωρητικό επίπεδο το Καλάμπρια Τσάπρας και το Κυριακόπουλος Κρίστιανσεν είναι μια αναβάθμιση σε σχέση με τους περσινούς διαθέσιμους μπακ του Παναθηναϊκού. Το πόσο θα βοηθήσει ο καθένας και ναι. το πόσο θα κάνει διαφορά και το πόσο επιδραστικός θα είναι, αυτό θα πρέπει να το
0: φανεί στην πορεία και τα παιχνίδια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πούμε ότι θα είναι, για παράδειγμα, ο Καλάμπρια βασικός. Μπορεί να εξελιχθεί ο Τσάπρας ως βασικός δεξιός μπακ.
1: Εκεί θα γίνει μάχη. Πέρσι δεν υπήρχε μάχη καμία. Δηλαδή θέλω να πω, η απόσταση του Καλάμπρια με τον έτερο ανταγωνιστή τη θέση ήταν πολύ μεγάλη. Οπότε όπως και του Κυριακόπουλου. Με τον Ερνάντεθ, ο Μλαντένοβιτς είχε τεθεί εκτός ομάδας από νωρίς, οπότε μάλιστα. δεν υπήρχε καν εκεί επιλογή. Ωραία. Και οι δύο αυτοί μπακ πέρσι είχαν πάει τη φανέλα στο σπίτι τους, δεν είναι ευνοϊκή συνθήκη αυτή για καμία ομάδα, οπότε φέτος τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το νεότερο στη θέση του στόπερ και του κεντρικού χαφαν. Έχουμε εδώ να σας ακούσουμε. Ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Νίκος Αθανασίου. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Κτύπη και επιστρέφουμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Πάξη. Μετά την τελευταία προπόνηση θα γίνει γνωστή η αποστολή του Τριφυλιού. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση στην ΑΕΚ από τη Μοντερέη για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πιθανό να κινηθεί για δεξί μπακ αντί για στόπερ ένωση, καθώς ο Γκεωργίεφ δείχνει να μπορεί να ανταποκριθεί ως κεντρικός αμυντικός. Sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στην Φίτεσε. Επιμένουν στην Αργεντινή για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ανήκει κατά το ίμιση στην Σαν Λορέντσο. Μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη άφηξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένα σκάφ από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το πρώτο μήνυμα του Σάντα Μαρία, το αργότερο μέχρι αύριο, η ανακοίνωση για τα χάλι. Διαψεύδονται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός τα περί πρόταση στον David Jones Garcia, αν και πρόκειται για παίχτη που έχει απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους. Το NBA παραμένει προτεραιότητα για τον Τζον Πουλακίδα, με την πλευρά του οποίου είχαν συνάντηση οι άνθρωποι των Πειραιωτών. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτς, συμφώνησε με την ομάδα της Τρίπολης και αναμένεται στην πόλη της Αρκαδίας για υπογραφές. Διαψεύδει τα σενάρια που συνέδεσαν τον Όφη με τους Μπακαμπού και Ντόνκορ, η κριτική ΠΑΕ. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι του στον Τάλας με έβαθρο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Παίκτης της ΧΑΠΟ ΕΛ Τελ Αβίβ είναι και επίσημα ο Ζακ Λεντέι. Ο Αμερικανός Power Forward υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Ολύμπια Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Σταμπάκος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Παίρνει ο Τζόλι ωραία. Κουρμπέλι στον άξονα. Δίνει στον Μπακασέτα. Μετά βάζει τον Τζόλι. Μπακασέτα ξανά σουτ. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 1-0 στο 48. Ελλάδα-Ιρλανδία. 1-0. Ιδανικά μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον γκολ του αρχηγού του Τάσου Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας σκοράρει για 16η φορά στην 71η συμμετοχή του. Βάζει μέσα την καγανόλευκη. Και δείχνει με το μαύρο περιραχιόνιο στον ουρανό για τον Τζορτζ Μπάρτοκ. Και η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στον Τζορτζ. Με τον γκολ του Τάσου Μπακασέτα, ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Νέο λάθος. Παίρνει ο Μάνταλος. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Πλασάρι και γκολ. Το λάθος που έγινε βρέθηκε στην πορεία της φάσης. Ο Μάνταλος και με τα αριστερό κάνει το Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0. Γκολ για τον έτερο αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, τον Πέτρο Μάνταλο. Τελευταίο σφύριγμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0 με τα γκολ του Τάσου Μπακασέτα και του Πέτρου Μάνταλου. Η Ελλάδα κάνει το 4-4 στον όμιλό της. Είναι μόνη πρώτη και με διαφορά μια αξέχαστη βραδιά. Όπως αυτή την περασμένη Πέμπτη στο Wembley, αξέχαστη θα μείνει και η σημερινή. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι μαζί και φυσικά θα κάνουν το γύρο του γηπέδου για να χειροκροτήσουν τον κόσμο και να τα αποδώσουν οι Έλληνες φιλαθλητές στους διεθνείς. Τι ωραίες στιγμές

Big Wins for FM, 94,6 είναι η εκπομπή επίθεση από τα back. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο. Ο Πάνος Ρήλιος ρυθμίζει τσιούβους και επιλέγει τη μουσική. Η Σοφία Θοδωράκη είναι στην αρχισυνταξία. Μαζί μας το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM θα βρίσκεται εκεί για το τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις, από τις 12 έως τις 2 με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο βιβλίο, παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα, και το δεύτερο βιβλίο, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.

Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάγα σε λίγο. Ο Ολυμπιακός που κλείνει τον το Ρόκα από την Τζιρόνα με 5 εκατομμύρια ευρώ να είναι το κόστος μεταγραφής. Πενταετές συμβόλαιο θα προγράψει μάλλον ο 21χρονος εξτρέμ που παίζει κυρίως από τα αριστερά, είναι δεξιοπόδαρος.

Επόμενος στόχος για τους πυρώτες είναι ο κεντρικός χαφ. Εκεί υπάρχουν δύο ονόματα. Ο Άμραμπατ, ο ακριβός στόχος βεβαίως. Μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει, αν προχωρήσει, είναι μια δύσκολη περίπτωση, τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο είναι το συμβόλαιο του Μαροκινού, κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Απ' την άλλη, ο Μπρόζοβιτς που είναι ελεύθερος, γιατί ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο. Ο Μπρόζοβιτς που είναι ελεύθερος στην αγορά έχει ένα συμβόλαιο που φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σίγουρα έχει προτάσει ο Μπρόζοβιτς, ο Κροάτης Χαφ, για να συνεχίσει κάπου την καριέρα του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή για τη θέση του κεντρικού Χαφ. Και το λέω αυτό γιατί το δείχνουν περιπτώσεις του Άμραμπατ και του Μπρόζοβιτς. Και δεν θέλει να πάρει απλά ένα παίχτη που είναι έμπειρος και να είναι και ένα καλό όνομα στην αγορά.

Και υπάρχει το θέμα ανοιχτό σύμφωνα με τους Αργεντινούς του Ορλάντο Χιλ, του Σαν Λορέντσο, Παραγουανός goalkeeper, ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, ότι οι απαιτήσεις της Σαν Λορέντσο είναι περισσότερο από 7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τώρα έχει να κάνει κυρίως με το τι θα συμβεί με τον Τζολάκη. Για τον Τζολάκη υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες, κυρίως της Premier League, υπάρχει και ενδιαφέρον και από τη Γαλατασαράι στην Τουρκία. Αν ο Τζολάκης παραχωρηθεί, είναι βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για έναν βασικό τερματοφύλακα, που σίγουρα δεν είναι εύκολο να βρεις έναν βασικό τερματοφύλακα με χρήματα που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει αμέσως τη φανέλα του βασικού. Σίγουρα, αν για παράδειγμα αποχωρήσει ο Τζολάκης, είναι πολύ μεγάλη απουσία για τους Ερυθρόλευκους. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ένα κενό που μπορεί να καλυφθεί εύκολα αν αποχωρήσει ο Έλληνας goalkeeper. Πάντως δεν φαίνεται ότι για την ώρα ότι ο Τζολάκης θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

και να δούμε τι θα συμβεί και με τις περιπτώσεις των ακραίων μπακ, με τον Ορτέγκα κυρίως, αν για παράδειγμα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του Ορτέγκα, την Αργεντινή, από την River Plate. Πιθανόν να προκύψει κάποιο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκή ομάδα για τον αριστερό πιστοφύλακα του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι αύριο ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Ολλανδία για να συνεχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, βάζοντας την παρέα μας τον Γιώργο Τσανέκα, που παρακολουθεί τα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό, να τα συζητήσουμε, να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τα μεταγραφικά, εξέλιξη δηλαδή της τελευταίας στιγμής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
6: bwinSport FM 94,6.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργο Τσανάκας μαζί μας. Γεια σου φίλε,
1: τι
0: κάνεις?
1: Τι κάνεις, Σωτήρη μου?
0: Όλα καλά.
1: Όλα εντάξει.
0: Πότε ανακοινώνεται ο Ρόκα? Μπορεί και σήμερα.
1: Αύριο θεωρώ. Εντάξει, τέλος πάντων. Διαδικαστικό δείχνει πλέον ότι είναι το θέμα. Όχι, δείχνει είναι.
0: Είναι ένας παίκτης που παίζει κυρίως από τα αριστερά, δεξιοπόδαρος.
1: Ναι, σε αντίθετη πλευρά. Του αρέσει να πηγαίνει πολύ στο ένα αντίον ενός. Είναι παίκτης με πολύ ένταση, με πολύ καλό pressing. Τακτικά όπως τον θέλει ο προπονητής, γιατί καταλαβαίνεις ότι και ο προπονητής θέλει κάποιοι από τους εξτρέμ του να είναι.
0: Να μαρκάρουν
1: και
0: τα λοιπά. Να...
1: Ναι, έχουν λίγο διαφορετικό στυλ. Μπορεί να θέλει και το Ποντένσε αντίστοιχα. Έναν όπως ο Ζώτα Σίλβα που είναι πιο τεχνίτης, πιο φαντεζής σαν ποδοσφαιριστής, αλλά θέλει και τους εργάτες. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ας πούμε ο Ζέλσον που είναι ένας παίκτης που είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια αλλά και καλός ανασταλτικά, είναι ο αγαπημένος του. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα υπογράψει για 5 χρόνια μέχρι το 31.
0: Ναι.
1: Ο Ρόκα ήταν πριν τελειώσει το πρωτάθλημα στόχος του προπονητή. Ο Ρόκα με το που έπεσε και η Τζιρόνα ήταν η ιδανική ευκαιρία.
0: Ήταν και εύκολο,
1: Ακριβώς. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω πάνω από τα 6-6,5 θα πάει με τα μπόνους. Και φαίνεται πως θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόληση στην Τζιρόνα. Στο 15-20%, κάπου εκεί. Για τον ποδοσφαιριστή που άμεσα θα μεταβεί, περιμένουμε να μεταβεί και στην Ολλανδία να ακολουθήσει κανονικά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ο Ολυμπιακός θα έχει δύο νέους εξτρέμ, δύο νέους μεσοεπιθετικούς. Γιατί θα είναι και ο Ζώτα Σίλβα, μια προπόνηση είχε κάνει. Γιατί έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του επειδή γεννούσε η γυναίκα του. Θα επιστρέψει και ο Ζώτα Σίλβα και ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα. Οπότε αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο και καλύτερα πράγματα δημιουργικά από τον Ολυμπιακό που μέχρι τώρα δείχνει ένα θέμα
0: ο
1: να
0: Ζώτα
1: το έχει.
0: Ο Ζώτα μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά και πίσω τον φόρο, νομίζω.
1: Ναι, ακόμη και ο Ρόκα μπορεί σε αυτές τις θέσεις. Κυρίως παίζει δεξιά ο Σίλβα. Μπορεί να παίξει αριστερά, εντάξει. Θα δημιουργηθούν κάποια δίδυμα εκεί. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, νομίζω και ο Ζέλσον θα πάει προς τα αριστερά μαζί με τον Ρόκα και από τα δεξιά να έχουμε το Ζώτα Σίλβα, το Φορτούνι, το Ροντινέι.
0: Πώς είναι εξτρέμ του διαθέσιμου του?
1: Έξι έχει τώρα. Δηλαδή είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Ρόκα, ο Ροντινέι, ο Αντρέ Λουίζ, ο Φορτούνις και ο Ζέλσον.
0: Και ο Μασούρας το υπολογίζεται πίσω το φόρο.
1: Το Μασούρας και στα δύο φιλικά τον έχει βάλει πίσω το φόρο. Δηλαδή ακόμα και αν μείνει στο ρόστερο ο Μασούρας, νομίζω για εκεί περισσότερο θα τον υπολογίζει.
0: Αντρέ Λουίζ που είπε και Μασούρας. Τι βλέπεις με αυτούς τους δύο? Για τον Αντρέ Λουίζ λένε ότι τα χρήματα είναι αρκετά.
1: Είναι αρκετά, είναι αρκετά, αλλά νομίζω θέλει λίγο περισσότερα ακόμα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή η προσφορά του Γκάνσας είναι στα 20 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κάπου στα 17-17,5. Ο Ολυμπιακός θέλει 19 με 20.
0: No.
1: Και δεν είναι τυχαίο, Σωτήρη, αν ήταν να τον πουλήσει, αν έφευγε τώρα, δεν θα παίζει και στο φιλικό. Πολλές φορές αυτά είναι και λίγο ένας μοχλός πίεσης. Καταλαβαίνεις να παίζει και στο φιλικό ένας ποδοσφαιριστής. Αλλά στον Ολυμπιακό περιμένουν και άλλη πρόταση, μεγαλύτερη. Και από την Κάνσας, πολύ πιθανό και από τη Γουλς. Πολύ πιθανό να επανέλθει και η Γουλς, που έδινε γύρω στα 14 εκατομμύρια προημερών.
0: Πάντως μου κάνει μια εντύπωση, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που έχει ποιότητα, το βλέπεις, το ταλέντο του.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και από όταν ήρθε,
0: εγώ αυτό έλεγα και δεν θα το αλλάξω. Πάρα πολύ.
1: Δεν θα αλλάξω τη γνώμη μου από όταν ήρθε. Το ίδιο έλεγα, ότι θεωρούσα ότι μπορεί να είναι ένας από τους επόμενους εξτρέμ του Ολυμπιακού που θα καθιερωθούν. Απ' την άλλη, είναι ένας παίκτης που θέλει και χώρο. Στην Ελλάδα δεν θα βρει εύκολα χώρους. Το ξέρεις. Θα είναι δύσκολο για τον ίδιο δηλαδή να προσαρμοστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο που.
0: Εμένα μου βάζει μια δυσκολία μόνο ο Γιώργος στο τα τελειώματα.
1: Τα τελειώματα.
0: Μικρά τελειώματα.
1: Λίγο άτσαλο.
0: Ναι,
1: λίγο
0: σαν ποδοσφαιριστή γενικώ.
1: Και η κορμοστασιά που έχει, τρομερό αθλητή.
0: Μου κάνετε πώ ότι είναι μια από τι επιλογέ του προπονητή.
1: Και ήταν ένα παίχτη που ο προπονητή τον ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν το κούμπωσε ποτέ στα πλάνα του δηλαδή. Το βλέπουμε.
0: Ίσως αυτό ξεκάθαρα. Κάτι να έχει βεβαίως κάτι παραπάνω στην προπόνηση με τη Λίμπαρ για να μην έχει.
1: Σου λέω, δεν μπορεί να το. Επειδή είναι παίχτης που κυρίως παίζει σε χώρο, θέλει χώρο. Στις κλειστές άμυνες, επειδή δυσκολεύεται. Και επειδή και ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στις κλειστές άμυνες. Πέρυσι νομίζω ήταν ένα παραπάνω συσσαγωγικά πρόβλημα. Όχι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τώρα για το Μασούρα υπάρχει ενδιαφέρον νομίζω και από ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Και από τη
1: Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δεν νομίζω ότι καίγεται να γυρίσει. Θα πάρει κάτι πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά κάτσε να δούμε, γιατί και ο Ολυμπιακός Έλληνες δεν έχει πάρα πολλούς. Δεν λέω ότι θα μείνει απαραίτητα. Αλλά αν πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Τζολάκη.
0: Κοίτα σε πήγαινα τώρα. Τι γίνεται με τον τερματοφύλακα? Κοίτα, γράφει για τον Ορλάντο Χιλ.
1: Επειδή ακούγονται πολλά.
0: Σχέση πάντα με τον Τζολάκη.
1: Ναι. Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός προετοιμασμένος για κάθε σενάριο. Όπως έγινε με τον Μαφέο που πήρε κατευθείαν με το που έφυγε ο Κωστίνη. Όπως πήρε τους δύο στόπερ όταν έφυγαν ο Μπιανκόνη και ο Καλογερόπουλος, έτσι και τώρα κοιτάει τερματοφύλακες. Είναι λογικό. Από την Αργεντινή επιβεβαιώνουν στο 100% ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ορλάντο Χιλ. Να σου φέρω εδώ μια σύνδεση που υπάρχει. Γιατί η μάνατζερ του Ορλάντο Χιλ είναι ο Σαβιόλα. Ό,τι και να λέει αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι έχει περάσει από τον Ολυμπιακό ο Σαβιόλα. Είναι ένας θερματοφύλακας βέβαια που έχει αρκετούς ενδιαφερόμενους.
0: Σε πολύ καλή ηλικία, είναι 26 ετών, ναι,
1: ναι,
0: μουντιάλ.
1: Μουντιάλ και έκανε εξαιρετικό μουντιάλ με την Παραγουάη. Είναι μη κοινοτικός βέβαια. Αλλά εντάξει, νομίζω αυτό θα το λύσει ο Ολυμπιακός με τους μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει τερματοφύλακες για να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που έρθει πρόσφυγα για τον Τζολάκη. Είναι πολύ πιθανό να έρθει πρόσφυγα για τον Τζολάκη.
0: Φαίνεται και καλή περίπτωση.
1: 20 πλάς για τον Τζολάκη.
0: Αλλά ο Τζολάκης είναι ο Τζολάκης όμως. Για τον,
1: ναι,
0: Ολυμπιακού.
1: Απλά όταν θα. Εφόσον πουλήσει τον Τζολάκη ο Ολυμπιακός, αν έρθει κάτι μεγάλο και θέλει και ο ισοπαίχτης να πάει να παίξει σε ένα πρωτάθλημα όπως η Αγγλία. Γιατί για παράδειγμα και η Φενέρ ενδιαφέρεται, αλλά δεν νομίζω ότι ο Τζολάκης θα πάει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία. Τότε θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να πάρει έναν τερματοφύλακα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να βρει έναν τερματοφύλακα επίπεδου Τζολάκη και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να πληρώσει και ακριβά για έναν τερματοφύλακα που θα τον αντικαταστήσει, εφόσον έτσι παραχωρηθεί.
0: Ερώτηση τώρα που είναι υποθετική και τη συζητάμε. Το συμβόλαιο του Κουτζολάκη λέγεται το 27.
1: Το 27. Δηλαδή,
0: παίζει κάποιο ρόλο ή όχι, πιστεύεις?
1: Ναι, παίζει. Άμα δεν ανανεώσει ο Τζολάκη το συμβόλαιό του, μετά βρισκόμαστε νομίζω σε ένα σταυροδρόμι, που εκεί υπάρχει ότι είτε ο Ολυμπιακός μπορεί να το χάσει ελεύθερο από το Γενάρη να υπογράψει κάπου αλλού, είτε να τον πουλήσει τώρα. Ναι. Γιατί δεδομένα, εφόσον δει κάποιο τον Τζολάκη.
0: Δηλαδή, να μου κάνει εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός δεν κινείται να του κάνει μια ανανέωση.
1: Έχει,
0: μια
1: έχει κάνει πρώτες επαφές ο Ολυμπιακός με τον Τζολάκη. Έχει κάνει πρώτες επαφές. Νομίζω και ότι ο ίδιος βέβαια αρχίζει και δελεάζεται από το
0: θέμα. Δεν το 20ο συμβολίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι
0: σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Αρχίζει
1: και,
0: δηλαδή.
1: Αρχίζει και δελεάζεται πλέον από την Premier League, νομίζω πολύ ο Τζολάκη. Ίσως να θεωρεί ότι είναι και ευκαιρία τώρα στα 24 του να κάνει το άλμα. Έχει χρόνια βέβαια κάτι, την άποψή μου ακόμα. Αλλά εντάξει. Είναι ανάλογο και τι ομάδα θα έρθει. Αν έρθει για παράδειγμα η Coventry. Είναι βέβαιο ότι θα πήγαινε. Αν έρθει μια ομάδα όπως η Brighton όμως ή όπως η Aston Villa που λέει στο Μαρτίνες στη Juventus, εκεί μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Η Aston Villa βέβαια, μα φύγει ο βασικός goalkeeper.
1: Βέβαια.
0: Διαθέσει με την Αργεντινή και πάει στη Juventus, ανοίγει εκεί ορίζοντας.
1: 100%. Τώρα να πούμε ότι επιμένουν οι Αργεντίνοι ότι θα επανέλθει η River για τον, ναι, για τον Ortega. Η πρώτη πρόταση ήταν λίγο κοντά στα 4, λίγο κάτω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός νομίζω με 6 το συζητάει. Υπάρχει απόσταση, ναι, όπως και να το κάνουμε. Ο ίδιος φαινόταν στην αρχή ότι δεν ενδιαφέρονταν τόσο πολύ να γυρίσει στην πατρίδα του. Αλλά επειδή η River είναι μια από τις μεγάλες ομάδες της Αργεντινής, αρχίζει να σκέφτεται καλύτερα. Έχουν δύο αριστερά μπακ εκεί, τον Βίνια, έναν Ουργουανό που είναι δανεικός, θα επιστρέψει στη Φλαμέγκο. Και ο δεύτερος μπακ είναι ο Ακούνια, ο πρώην βασικός της εθνικής Αργεντινής. Και τον θέλουν και βασικό τον Ορτέγκα. Το σκέφτεται καλά. Νομίζω ότι θα επανέλθει και είναι το φαβορή αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και δύο ευρωπαϊκές ομάδες, μία είναι η Ουντινέζε, η άλλη είναι η Μπολόνια που το κοιτάζουν, αλλά δεν ξέρω αν ειδικά η Ουντινέζε μπορεί να φτάσει στα χρήματα που, δίνει, που θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Καταλαβαίνω ότι θα πάρει σίγουρα στον μπάκου, λέει ο Ολυμπιακός.
1: Σίγουρα, εγώ λέω σίγουρα ένα. Και ας κρατήσουμε μικρό καλάθι να δούμε. Mm-hmm. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, Σωτήρη, ότι είτε σε αριστερό άκρο σάμου, στο δεξί, ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά έναν Έλληνα να πάρει.
0: Γιατί
1: αριστερά είναι ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Είτε ακόμα και αν προέρχεται του Τσιμίκα, καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν είναι εύκολες.
0: Και ο Σάλιακας είναι ελεύθερος.
1: Ο Σάλιακας
0: είναι ελεύθερος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για το Σάλιακα μπορεί να ξαναπέσει το όνομα στο τραπέζι, να το δούμε για τον Ολυμπιακό. Για τον Γιαννούλη είναι πάντα στο τραπέζι.
0: Λυκογιάννης.
1: Είναι μια περίπτωση, νομίζω, λίγο πιο πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει δύο αριστερά μπακ, μπορεί να ήταν μια περίπτωση από τις δύο ο Λυκογιάννης. Τώρα θέλει κάτι διαφορετικό και γι' αυτό νομίζω ότι ο πρώτος του στόχος, εφόσον προκύψει κάτι αντίστοιχο, και στον πρώτο που θα πάει, θα ήταν ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι θα βρεθεί συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ.
0: Ναι, απλά δείχνει ο Γιαννούλης να προτιμά τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Γιαννούλης δείχνει να περιμένει τον ΠΑΟΚ, αλλά.
0: Εγώ στο λέω μπορεί να μείνει και εκεί, στην Άουγκσμπουργκ.
1: Πήρε ένα αριστερό μπακ τώρα.
0: Πήρε,
1: αλήθεια,
0: ναι,
1: είναι.
0: Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Ο παίκτης, ναι, συμβόλαιο.
1: Καλά.
0: Αν δεν έκανε πει η ομάδα, δεν έκανε πει ο παίκτης, δηλαδή είναι λίγο.
1: Με την ομάδα Ολυμπιακός θα είχε βρει με την Άουγκσμπουργκ. Με τον Γιαννούλη δεν τα είχε βρει στο συμβόλαιο που ζητούσε, γιατί ήταν αρκετά μεγάλο. Ήταν και αρκετά μεγαλύτερο αυτό που ζητούσε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή από τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ μικρό το ποσό, νομίζω ότι ήταν 1,2 με 1,3.
0: Δεν είχε πάντως ο παίκτης ούτε με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν, ναι, θα μου κάνει τίποτα αν μείνει και τελικά.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Συμβόλαιο με χαρά είχε και ο Γιαννούλης.
1: Ναι, ναι, δεν θα είναι απιθανό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός πλέον πηγαίνει και για ένα κεντρικό χάφ.
0: Αυτό εκεί θα σε πω τώρα.
1: Εκεί, ένα εξαροχτάρι. Ένα παίκτη, γιατί παίζει με δύο εξαροχτάρια πάντα προπονητής. Ένα στο πλάι του ΕΣΕ θέλει. αλλά υψηλό επίπεδο. Ένα παίκτη που θα ανεβάσει πολύ επίπεδο τη μεσαία γραμμή και όλη την ομάδα και θα μπορέσει να βοηθήσει λίγο και την ομάδα πολλές φορές να αλλάζει και το στυλ της. Κατάλαβες. Ένα παίκτη που είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, να είναι λίγο ορισμένες φορές να έχει το κουβάλιμα της μπάλας, λίγο πιο box to box στοιχεία.
0: Μου δίνεται εντύπωση ότι
1: κοιτάζει πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα κάποιο καλό όνομα. Ναι. Έμπειρος ίσως.
1: Και κυρίως δεν θέλει να το κάνει λόγω ονόματος, αλλά λόγω ποιότητας. Γιατί καταλαβαίνει.
0: Και εμπειρίες και ποιότητας.
1: Βέβαια, άμα ένα παίκτη όπως ο Άμραμπατ ή ο Μπρόζοβιτς ή ο Φρόιλερ που έχει ακουστεί πάει ο Ολυμπιακός για κάτι τέτοιο, μπορεί να του αλλάξει πάρα πολύ όλη την ομάδα. Πραγματικά. Αλλά καταλαβαίνει και την άλλη ότι δεν είναι καθόλου.
0: Ο Μπρόζοβιτς είναι ελεύθερος, ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικές περιπτώσεις να το βάλουμε κάτω.
1: Βέβαια, 100%.
0: Απέντε συγκεκριμένα χρήματα για να δώσει την ομάδα του Άμραμπατ.
1: Νομίζω 7-8 μίνιμουμ θέλει Φενέρ.
0: Μάλιστα.
1: Για να τον παραχωρήσει.
0: Και να βάλει το συμβόλαιο του παίκτη που θα είναι 4 εκατομμύρια περίπου.
1: Εκεί παίρνει 4,5.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πρέπει να κάνει κάποια υποχώρηση, αλλά. Δηλαδή, μίνιμουμ 3-3,5 δεν θα είναι. Δύσκολο. Ο Μπρόζοβιτς κατά αντίστοιχο θα θέλει επίσης. Θέλει, όχι και θα θέλει επίσης κατά αντίστοιχο. Εντάξει. Όταν θα πας για ένα τέτοιο παίκτη και να κάνει μια υπέρβαση, αναγκαστικά και να τον πληρώσει και ακριβά. Αλλά ξέρεις και τι θα σου δώσει. Γιατί μειώνεις και τα ρίσκα με μια τέτοια περίπτωση στον άξονα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Υπήρχε κάτι άλλο με ενδιαφέρον που θα περιμένουμε σήμερα άμεσα.
1: Όχι, περιμένουμε το ρόκα υπογραφές ιατρικά και τα σχετικά και από αύριο επιστροφή στις προπονήσεις για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: βλέπω. Yeah!
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Για να σου φέρει την περιοχή και θέλει να κάνει και το γύρισμα. Αποφέρει το χάντικα και το κάνει. Περνάει πάρα και γκολ! Γκολ! Ένα καταπληκτικό γκολ με το οποίο αν βλέπω καλά από τα πανηγύρια πρέπει

να κάνει μια προβολή όσο χρειαζόταν για να κάνει ένα ταπίν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να βάλει τη Ρωσιά μπροστά στο σκορ. Ενώ από το Παπαναφαρά στο πλάγιο φτάνει απέναντι από το Πέτρε Χάρο. Ο Αστάφιν και που πάρει το κύπελο. Ακούγονται τα πανηγύρια των 5.000 Ρώσων για το 3-1. Η Ολλανδή, knockout. Η ομάδα η οποία εντυπωσίασε την πρώτη φάση της οργάνωσης κάνει απόψε από το Χίτινγκ. Η Ρωσία του Χίτινγκ, η Ρωσία του Αρσάφιν, η Ρωσία του Παυλιτσέκο, η Ρωσία αυτών των καταπληκτικών παιδιών που παιχνίδι με παιχνίδι γίνονται καλύτεροι, είναι στα ημιτελικά. Τίποτα δεν μπορεί να τους στηρίξει αυτή τη συμμετοχή. Δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ ως Ρωσία στα ημιτελικά μεγάλη διοργάνωση.

Μπέγονις Πορεφέμις, 94,6 εκπομπή επίθεση από τα μπακ. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο εδώ παρέα με τον Πάνο Ρούλιο που παίζει κομματάρες, όπως στέλνουν και οι φίλοι μας στα μηνύματά τους. Η Σοφία Δωράκη είναι στην αρχισυνταξία. Θα πάμε σε λίγο σε περιεχόμενο ΑΕΚ και το ρεπορτάζ και από τον Γιώργο Τσακίδη αλλά και με τον Θόδωρο Γαρβουνιάρη που είναι στο Apeldoorn και παρακολουθεί εδώ και μέρες την προετοιμασία της Ένωσης στην Ολλανδία.

0: Θα κάνουμε βεβαίως την πρώτη μας στάση στο Apeldoorn για να ακούσουμε νέα της ΑΕΚ, να πάρουμε έτσι ΑΕΚ-Τζίδικη Τζούρα, γιατί εκεί είναι ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, απεσταλμένος του ΑΕΚ 35 και του Sport FM, www.sportfm.gr και του Big Win Sport FM, να μας τα πει όλα αναλυτικά πώς κύλησε η πρωινή προπόνηση, τι ιδιαίτερο είχαμε και τι συμπεράσματα βγάζει και ο ίδιος ο Θοδωρής από τις προπονήσεις Ένωσης. Γεια σου Θοδωρή, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, με χαρά Σωτήρη μου.
0: Τι γίνεται,
1: Όλα καλά φίλε μου εδώ.
0: Όλα καλά εκεί.
1: Καλοκαιρινή Ολλανδία. Ζέστη.
0: Είχε ζέστη, ε.
1: Έχει. Mm-hmm. 30. Εντάξει,
0: 30 βαθμούς. Ήταν όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες. Θυμάσαι. Στην κεντρική τη Βόρεια Ευρώπη που είχε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είχε κάτι βροχές τελευταία.
1: Είναι με ευχαριστώ. Παλεύεται.
0: Παλεύεται όμως.
1: Παλεύεται.
0: Πώς πήγε το πρωινό πρόγραμμα.
1: Μια χαρά πήγε και αυτό. Επέστρεψε ο Γιώβιτς, επέστρεψε ο Λιούμπισιτς, επέστρεψε και ο Ζούμκοφ. Πήγανε μέρες κανονικά στην προπόνηση. Είπαμε, δεν είχαν κάτι το σημαντικό. Πιο πολύ προληπτικά ήταν από τις προηγούμενες μέρες. Εκτός έμειναν σήμερα και αυτοί προληπτικά, ο Ζήμι, ο Βίντα και ο Μάνταλος. Mm-hmm. Άρα ενδεχομένως να μην τους δούμε αυτούς τους τρεις αύριο στο φιλικό, γιατί φύτεσε. Θυμίζω 8 ώρα Ελλάδα.
0: Ο Ζήμις είναι πώς έχει μείνει πιο περισσότερο έξω έτσι, από τους υπόλοιπους.
1: Όχι, δεν το λέγα. Ο Ζήμις ήταν ένα παίξι στο προηγούμενο φιλικό, είχε δοθεί και... Είχε δοθεί και στη βασική ενδεκάδα, ένιωσε εκεί λίγο ένα σφιξιματάκι. Εντάξει, είναι τώρα δύο μέρες εκτός. Μας έχουν πει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Κάτι φοβερό.
1: Οπότε εντάξει. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα ο προπονητής στην πρωινή προπόνηση έδωσε έμφαση πάλι στο κομμάτι του build-up, το pressing, στην κυκλοφορία, τα τελειώματα. Είχε και πάλι πολύ τακτική, την ανάπτυξη από τα άκρα. Είδαμε... Και μάλλον θα δούμε και αύριο το φιλικό για πρώτη φορά τον Αλεξίου να παίζει δίπλα στο Βίντα. Είδαμε έτσι σαν θεωρητικά έτσι μια μικρή αλλαγή σε σχέση με ό,τι βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες τον Καλοσκάμι ως δεύτερο επιθετικό να παίζει κοντά στο Βάργα. Είδαμε τον Λιούμπισιτς. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα να παίζει ως κεντρικό χαβ.
0: Όχι δεξί εξτρέμ, ως κεντρικό χάφε.
1: Ναι, όχι δεξιά, ναι, έλειπε ο Μάνταλος και έβαλε τον...
0: Ναι, μπορεί να παίξει εκεί, η θέση του είναι αυτή άλλωστε, σωστά.
1: Τώρα, όχι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν υπήρχε κάποια άξια λόγου αναφοράς.
0: Αντιλαμβάνω πάντως, Θοδωρή, ότι ο προπονητής έχει ποικιλές ασκήσεις του, δηλαδή δουλεύει σε όλους τους τομείς και στο χτίσιμο της επιθετικής προσπάθειας από πίσω, και στο άμεσο pressing του αντιπάλου, στατικές φάσεις, τελειώματα.
1: Ναι, στατικές φάσεις έχει δουλέψει μέχρι τώρα. Αυτό που έχουμε δει εμείς είναι μια μέρα πριν το παιχνίδι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Λογικά θα το κάνει και σήμερα, στην απογευματική προπόνηση, η οποία να πούμε ξανά ότι θα είναι κλειστή για μας και για τον κόσμο. Δεν θα δώσουμε το παρόν δηλαδή στην απογευματική προπόνηση. Αλλά ναι, δίνει πολύ έμφαση στο build-up. Δίνει πολύ έμφαση στο pressing, γενικά στην κυκλοφορία, από τα άκρα. Θέλει η μετάβαση να γίνεται γρήγορα, με 2-3 πάσες, η ομάδα να βγαίνει σε θέση βολής. Πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, πάρα πολύ δουλειά. Και ναι, αυτό που είπες είναι σωστό, κάνει συνεχώς διαφορετικές ασκήσεις. Συνεχώς.
0: Ναι.
1: Κάθε προπόνηση είναι και κάτι διαφορετικό, κάποια διαφορετική άσκηση.
0: Θύμησέ μου, Θοδωρή, επειδή παρακολουθείς το ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια και σε σχέση με τον Μάρκο Νίκολς, η περσινή ήταν η πρώτη χρονιά και είχε προτεραιότητες η ΑΕΚ, έπρεπε να περάσει από τα προκριματικά να μπει στους ομίλους του UEFA Conference League. Ήταν μια προετοιμασία που περισσότερο να φρεσκάρει, να τονώσει προσφεστές. Είναι η ίδια έτσι και η προετοιμασία αυτή τη φορά ή έχει μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με την περσινή?
1: Ναι, δεν ήμουν πέρσι εγώ παρόν, αλλά από όσοι έχω ενημερωθεί και μου έχουν πει και παιδιά που ήταν εδώ και γενικά, οι περσινές προπονήσεις δεν διαρκούσαν πάνω από μία ώρα. Ο στόχος ήταν πέρσι, επειδή υπήρχαν οι τρεις γύροι προγραμματικοί που είχε να δώσει μπροστά της.
0: Από νωρίς η ΑΕΚ πήγε.
1: Ναι, ήταν να ξεκινήσει πολύ νωρίς, άρα ήθελε να κρατήσει την ομάδα θεωρητικά και πιο φρέσκα. Τώρα έχει περισσότερο χρόνο. Άρα και οι προπονήσεις είναι σε μεγαλύτερη σε διάρκεια χρονική. Υπάρχουν και μεγαλύτερες εντάσεις, αλλά πάντα έχει να κάνει στο κομμάτι με την μπάλα. Μπάλα, τακτική, πολλά πράγματα πάνω στον τρόπο που θέλει να εξελίξει και να τελειοποιήσει από πού. Πολλά πράγματα πάνω στον τρόπο που θέλει να εξελίξει και να

0: ακόμα περισσότερα παιχνίδια και σε μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στους αγώνες.
1: Μάλιστα. Συνεπώς το απόγευμα η προπόνηση είναι κλειστή, όπως μας είπες, Θοδωρή.
0: Ναι, είναι κλειστή για μας.
1: Θα μάθουμε και τις επιλογές του προπονητή και αύριο το φιλικό με την Φύτεση θα σε ακούσουμε από εκεί. Θα μας πεις έτσι πράγματα που έχουν να κάνουν με το φιλικό της ΑΕΚ με την Ολλανδική ομάδα. Και οτιδήποτε υπάρχει θα σε ακούσουμε και το βράδυ. Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από εκεί, εδώ είμαστε να σε ακούσουμε πάλι.
0: Έγινε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, απεσταλμένος του ΑΕΚ 365 και του Big Win Sport FM στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία με τον Γιώργο Τσάκηρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ακούσαμε τον Καρβουνιάρη από το Appledorn. Μας είπε πώς κύλησε το πρωινό πρόγραμμα της Ένωσης. Θα συνεχίσουμε αυτό το πικ-πονγκ, παιχνίδι πικ-πονγκ, στα ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, βάζοντας την παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλά είμαι, πώς είσαι. Το πικ-πονγκ, τι είναι το πικ-πονγκ?
0: Μία εσύ, μία ο Καρβουνιάρης.
1: Πλούσιο, να έχουμε διπλό, να έχουμε όλο το ρεπορτάζ, παιδιά.
0: Appledorn Φιλαδέλφια, Φιλαδέλφια Appledorn.
1: Έτσι πρέπει. Να έχουμε όλο το φάσμα του ρεπορτάζ, να έχουμε και από την προετοιμασία του βασικού με τον κορυφαίο σταθμό, by far, στην ελληνική χώρα, στην Ελλάδα.
0: Ποικιλία, ποικιλία.
1: Και όχι μόνο αθλητικό, γενικότερα, έτσι, έτσι τον κορυφαίο. Ο οποίος προσπαθούμε να το βρίσκουμε, και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ το υπόλοιπο κομμάτι, φαντάζομαι να αναφερθεί στη σωρά έπρεπε ο Θοδωρής.
0: Μας είπε για την πρώτη προπόνηση με αναλυτικά, ναι. Πολλές ασκήσεις από τον Μάρκο Νικολίτσι.
1: Ορίστε.
0: Πολλές ασκήσεις από τον Μάρκο Νικόλη στο πρωινό πρόγραμμα. Φουλ.

0: σωστό, σωστό. Όλους τομείς. Η απογευματινή λοιπόν θα είναι κλειστή ενώπιση του φοινικού με τη Φύτεσε. Κάτι το οποίο εδώ πέρα θυμίσω έκανε πέρυσι ο Νικολίτης, περισσότερο από αυτό που θα ίσως το κάνει παρατεταμένα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, που είναι και το πιο σοβαρό να τα πούμε, να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί πέρα η συζήτηση, όπως καταλαβαίνεις, έχει μονοπολίσει ενδιαφέρον το Πινέδα πάλι. Και δικαιολογημένα γράφουν οι Αργεντινοί αυτά που γράφουν, λέει αυτό μέλλον αυτά που γράφει. Και λέει, δείτε,
1: Γιώργο, επειδή δεν είναι καλός ο ήχος, αν μπορείς λίγο μετακινήσω, γιατί σε έχω χάσει λίγο τώρα.
0: Να μετακινηθώ, αλλά πού να πάω.
1: Ελαφρώς, γιατί ακουγόσουν και δεν ακουγόσουν. Να είμαστε πιο εντάξει. Για να σε ακούω τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα δηλαδή ακούγομαι.
1: Τέλεια.
0: Ωραία, ωραία, αφού ακούγομαι τώρα τέλεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του Βελιμπινέδα, δεν είναι λογικό να μας απασχολεί η καθημερινότητα. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο από ότι μέχρι πρώτερος. Και αυτό διότι, όπως αντιλαμβάνεσαι, γράφονται καινούργια και λέγονται πράγματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι σήμερα υπογραμμίστηκε πως είναι διατεθειμένα, δώσει κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ η Monterrey για να αποκτήσει τον παίχτη. Ο Μέρλο αναφέρει από την πλευρά του ότι είναι 50-50 το θέμα είτε της ανανέωσης της συνεργασίας του Πινέδα με την ΑΕΚ είτε του επαναπατρισμού. Εμείς πρέπει να μεταφέρουμε την πραγματικότητα στον κόσμο και τα στοιχεία του ρεπορτάζ που είναι συγκεκριμένα που τα ρωτήσαμε. Καταρχάς πρόταση για την απόκτηση του Πινέδα αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει καμία. Mm-hmm. Ούτε κρούση ούτε εκδήλωση ενδιαφέροντος για να γίνει πρόταση έστω, πώς να σου το πω ρε παιδί μου.
1: Ούτε ερχόμαστε να σας δώσουμε τα χρήματα. Ναι, ναι, κάτι.
0: Και σε μια φάση συζήτηση, κοιτάξτε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλετε να τον δώσετε. Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να τον ανανεώσετε. Έχουμε πάρει το OK του παίχτη, για παράδειγμα λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει αυτό. Λέω για παράδειγμα. Και θα μπορούσαμε να σας καλύψουμε ένα μεγάλο ποσό από αυτά που θέλετε σε δύο δόσεις. Να μην πάμε στα 8 εκατομμύρια, να πάμε στα 6, γιατί σε ένα χρόνο είναι ελεύθερο, ξέρω εγώ. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μακριά είμαστε από όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι η επιθυμία του Ορμπελίν δεν είναι στον κεντρικό επαναπατρισμός. Δεν το έχει εκφράσει πουθενά. Δεν το έχει πει ποτέ. Ούτε πέρυσι που λεγόταν για τη Μοντερέη, που ήταν ένα πάρα πολύ καυτό καλοκαίρι πάλι με τον Πινέδα, θα μας πωληθεί πάρα πολύ πάλι. Ούτε και φέτος υπάρχει είτε από τον Μάριο Βαγιαράλ, είτε από τον ίδιο τον Πέχτη, έστω υπόνοια, επειδή μου ξέρεις, ναι, μετά από 5 χρόνια τώρα στην Ευρώπη είμαι για τον έκτο, τα 4 από αυτά στην ΑΕΚ, σκέφτομαι λίγο την πατρίδα, μου λείπει λίγο το σπίτι μου, δεν υπάρχουν αυτά τα έργα, πουθενά. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεύτερο δεδομένο. Και το τρίτο δεδομένο είναι ότι είναι ανοιχτό ακόμα η υπόθεση της παραμονής του στην ΑΕΚ με επέκταση του συμβολίου του ιός. Διότι θυμίζω ότι καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά mm-hmm. ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 27 το καλοκαίρι. Δεν είναι ότι φεύγει αύριο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτή η εισήγηση, παύλα απόφαση του ιδιοκτήτη του κλαμπ, αυτή τη στιγμή μιλάμε και με τα δεδομένα που σας παρέθεσα πριν, είναι ξεκάθαρη ότι δεν παραχωρεί το παίκτης. Mm-hmm. Μπορεί να παραχωρηθεί. Προφανέστατα υπάρχει μια ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ που είχε καταβάλει και από το Μεξικό τον πήρε.
1: Είναι μόνο από το, για το Μεξικό συγκεκριμένη ρήτρα.
0: Τα 8 είναι μόνο για το Μεξικό, okay. 10 είναι για τα υπόλοιπα.
1: Ευρώπη και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, πάει στο εξωτερικό όμως, όχι για Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Πάει κάποιος καταβάλει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, τον αποκτά. Νομίζω ότι δεν είναι για Ευρώπη τα 10. Νομίζω ότι είναι, να σου πω την αλήθεια, για Αμερική και Αραβίες. Αλλά ας αφήσουμε
1: δεν πειράζει, ένα αστερίσκο,
0: γιατί ναι. δεν το θυμάμαι αν είναι και.
1: Θα
0: για...
1: το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι βέβαιο, Γιώργο, ότι ο Πέι το θέμα θα ξεκαθαρίσει με την άφηξή του στην. Πιθανόν θα ξεκαθαρίσει με την άφηξή του στην.
0: Μπορεί να ξεκαθαρίσει. Η άφηξή του προβλέπεται να πάει στις 23 στην Ολλανδία.
1: Προετοιμάσαι και τα λοιπά.
0: Μπορεί να γίνει Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για και έχει δύο πολύ καθοριστικά παιχνίδια για το Champions League και ένα κύπελλο που διεκδικεί το Super Cup, έτσι, σε αυτό το μήνα τον Αύγουστο εννοώ. Αν και εφόσον μπορεί ο Βιγιαρεάλ να προγραμματίσει ταξίδι και έρθει και τελειώσει πριν τον Αύγουστο, έχει καλώς. Μπορεί να πάει όμως και πιο μετά. Θυμίζω ότι στην ΑΕΚ θέλουν σίγουρα πιο νωρίς να το τελειώσουν, αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους κυτρινόμαυρους. Μπορεί και παίχτης να πει θέλω να το σκεφτώ, να δω, από Σεπτέμβρη, να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί να παίζει γι' αυτόν τον ρόλο, για παράδειγμα, το League Face του Champions League. Όλα αυτά είναι υποθετικά, παιδιά, μην τα παίρνει κανείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και με τον κύριο Παλίκη μια χαρά χαρούμενος. Ο Πινέδα και θέλει πάρα πολύ να παίξει και σε αυτό, γιατί είχε περάσει καταπληκτικά και σε εκείνη την χρονιά που η Άκη είχε παίξει με τον Άγιαξ, με τον Βαρσέγγι, τέλος πάντων, θυμόμαστε όλα αυτά,
1: ναι, ναι.
0: Στο Europa. Οπότε, και με την Brighton. Οπότε, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή, ανακεφαλαιώνω, δεν υπάρχει καμία πρόταση, είτε κρούση, είτε εκδήλωση ενδιαφέροντος από ομάδα του Μεξικού στην ΑΕΚ. Και δεν θα χρειαζόταν πάντως, όπως ξαναλέω, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα, βάζουν το 8 εκατομμύρια, τον παίρνουν. Ένα δεύτερο, ίδιο δεν έχει εκφράσει καθόλου επιθυμία απομάκρυνσης, παύλα αποχώρησης, παύλα παραχώρησης. Τρία, είναι ανοιχτό το θέμα της επέκτασης και από την ΑΕΚ θεωρούν ότι είναι απολύτως το 50-50 η υπόθεσή του σχετικά με την επέκταση, λέω, όχι της πάντης παραχώρηση. Τώρα, αν δεν τα βρει η ΑΕΚ, υπάρχει το τέταρτος δρόμος, που δεν θα τα βρει η ΑΕΚ με τον παίκτη, δεν θα ανανεώσει ο παίκτης.
1: Και θα μείνει με το συμβολό του που είναι μέχρι το 27.
0: Εκεί θα αποφασίσει αν έρθει πρόταση κοντά, ας πούμε, στα 6, ανάμεσα 6 με 8 εκατομμύρια ευρώ από την πατρίδα του ή από οπουδήποτε αλλού. Εκεί θα είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη του κλαμπ. Αν θα πει ναι να τον δώσουμε για να μην το χάσουμε τσάμπα και να βγάλουμε κιόλας όφελος, γιατί έχει τον είχε αποκτήσει με κάτι παραπάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με 5 εκεί κοντά, να έχουμε βγάλει και όφελος και να μην το χάσουμε τελώς τσάμπα. Έτσι, αυτό όμως είναι μια απόφαση που την πάρει ο κ. Ηλιόπουλος. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ που τρέχουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, αυτό που οφείλουν να κάνουν, το έχουν κάνει. Να είναι προετοιμασμένοι δηλαδή κατάλληλα. Για την επόμενη μέρα.
1: Και να πούμε για ένα τελευταίο για τα μεταγραφικά, τα υπόλοιπα που θα τρέξουν. Ο προπονητής είπε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Τεγράφσα ότι η ΑΕΚ ανάλογα με τις ανάγκες θα πάει για 2-3 πιθανότατα ποδοσφαιριστές.
0: Δύο είναι ένα, είναι μόνο αυτό που έχουμε πει. Η μία είναι για στόπερ, ανάλογα τι έγινε με τον κύριο.
1: Πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.
0: Σήμερα που μιλάμε, ναι, σήμερα που μιλάμε δεν ψάχνουμε για μπακ η ΑΕΚ. Δηλαδή και σήμερα που μίλησα δεν έχω μάθει να έχει πει η ΑΕΚ
1: ότι πάμε για μπακ.
0: Έχει ανοίξει κουβέντα για ένα δεξιμπακ, ας πούμε, ώστε να αξιοποιήσουμε τον κύριο Κίεφ. Στο στόπερ. Δεν το αποκλείω να γίνει γιατί μέχρι στιγμής στην προετοιμασία βλέπουμε μόνο στόπερ τον Γεωργίε φάτους. Οπότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ένας παίκτης που θα αποτελέσει τον αντιπερέραντη Ζωάο Μάριο για παράδειγμα. Αν δεν είναι ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο στο βάθος του καλοκαιριού, μπορεί να θέλει η ΑΕΚ πιο άμεσα να κάνει τον deal, οπότε θα είναι κάποιος διαφορετικός ποδοσφαιριστής.
1: Για τον Ζωάο Μάριο πάντως δεν το αποκλείς. Δίνεις αρκετές πιθανότητες, Γιώργο.
0: Αρκετές, δίνω μοιρασμένες πιθανότητες.
1: Okay.
0: Είναι χρονικό το θέμα, διότι πρέπει να πάρει την αποζημίωση και μια σημαντική αποζημίωση από την Μπεσίκτας, να μείνει ελεύθερος και έπειτα να συζητήσει η ΑΕΚ μαζί του για το ενδεχόμενο παράταση της συνεργασίας τους για ένα ακόμα χρόνο, εκ νέου, ας πούμε. Οπότε ξέρεις, αυτό μπορεί χρονικά να πάει πολύ, γιατί μπορεί τέτοιοι να σου πούνε, εγώ θα περιμένω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, πως βροχάτε, να τον δώσω έστω και με 200 χιλιάρικα ή κάποιον που θα του πληρώσει το συμβόλαιο και έτσι αγνητώσω εγώ την αποζημίωση, ξέρεις. Και δεν ξέρω αν η ΑΕΚ ήταν διατεθειμένη να περιμένει. Οπότε αυτοί οι δύο είναι σίγουροι και ο συνένα είναι, μπορεί να είναι επιθετικός, αλλά θα δούμε αν δεν υπολογίζεται στο 100% στην εξίσωση του αγωνιστικού καραγγέλης, δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να δει και για ένα φόρ. Αλλά αυτό θα πάει λίγο πιο μετά από όσο αντιλαμβάνεστε, δεν είναι προτεραιότητα.
1: Δεν είναι προτεραιότητα.
0: Το συνένα που λέμε. Ναι.
1: Και έχει ανακοινώσει και φύτεση sold out στο αυριανό φιλικό. Θα έχει κόσμο η ΑΕΚ λογικά.
0: Κάποιοι τα πάνε, ναι, αλλά εντάξει, είναι σολτά, τώρα θα είναι πολύ λάθος.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Είναι καθημερινή και βολεύει.
1: Μάλιστα.
0: Στους Ολλανδούς.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλώ, στην καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα αρχίζει και το διοικητικό συμβούλιο της Super League για την ανάδειξη προέδρου-αντιπροέδρου, νέου προέδρου και αντιπροέδρου. Πάντως με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα υπάρχει υποψηφία, δηλαδή 7 και 7 για τις υποψηφιότητες του Γιάννη Λαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπάρχει ισοπαλία μεταξύ των δύο. Θα δούμε, δεν φαίνεται να αλλάζει πάντως κάτι και είναι πολύ πιθανό να πάμε σε τρίτες εκλογές. Υπάρχει μια πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση για την αναλλαγή στην ηγεσία, δηλαδή μια χρονιά ο Γιάννης Αλαφούζου, μια δεύτερη χρονιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Προεδρία, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσει κάτι τέτοιο. Το βλέπω αρκετά δύσκολο. Σε πώς είναι πολύ πιθανό να πάμε σε τρίτες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στον συνεταιρισμό. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Και φυσικά το μάτς σήμερα, το μεγάλο παιχνίδι, το ημιτελικό στις 10 η ώρα, ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία, ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση εδώ στον Big Wings Sport FM. Είναι 4,6. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Ρίλο, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Σοφία Θεοδωράκη και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Και όπως πάντα, μαζί μας αυτό το δίωρο η Bet365. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα ακούσουμε πρώτα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Κτύπη και αμέσως μετά εδώ για 2 ώρες, μπαμ και κάτω με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον Σταύρο Χονδροθυμιού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 12.
2: Η Winsport FM 94,6. Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Πάξη. Μετά την τελευταία προπόνηση θα γίνει γνωστή η αποστολή του τριφυλιού. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση στην ΑΕΚ από την Μοντερέι για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300, sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φίτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Επιμένουν στην Αργεντινή για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ανήκει κατά το ίμιση στη Σαν Λορέντσο. Μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Πολύ κοντά σε δύο μεταγραφές βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη άφηξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένα σκάφο από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το πρώτο μήνυμα του Σάντα Μαρία. Το αργότερο μέχρι αύριο η ανακοίνωση για τα Χάλι. Διαψεύδονται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός τα περί πρότασης στον David Jones Garcia και πρόκειται για παίχτη που έχει απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους. Το NBA παραμένει προτεραιότητα για τον Τζον Πουλακίδα, με την πλευρά του οποίου είχαν συνάντηση οι άνθρωποι των Πειραιωτών. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ενίσχυση για το τμήμα Πόλο του Απόλλωνας Σμύρνης που ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Μουρίκη. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις έτσι ώστε να εκπληρώσουμε τους στόχους της ομάδας, τόνισε ο 38χρονος φουνταριστός. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Γκστάντ. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 33 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 4. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον Τάλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ και επίσημα ο Ζακ Λεντέι, ο Αμερικανός Power Forward, υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Ολύμπια Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κατώ.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Θα ανοίξουμε σαμπάνια, νομίζω. Παναγιώτης Ρήλος. Πόσα χρόνια.
1: Να πάρουμε ψωμί, τρέξτε στους φούρνους, θα κρεμιστούν.
0: Θα του κάνω παρατηρήσεις και θα παίζει άλλα από αυτά που παίζει. Σας το λέω για να το ξέρετε, για να μην έχετε
1: πρόβλημα. Όχι, εγώ θα σου κάνω παρατηρήσεις για να παίζει αυτά που παίζει.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, ας πω κάτι.
0: Κοίτα πώς αρχίζει, ρε φίλε. Τώρα είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά γιατί, ρε φίλε.
0: Λέει είναι δηλαδή.
1: Πω, άφησε με. Περίμενε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή.
1: Γενικότερα δίνουμε ένα στίγμα και ναι, οι συνεργάτες το προχωράνε. Σωστά.
0: Okay.
1: Μιας το τόσο, μιας τα 5 χρόνια που έχουμε τη χαρά να έχουμε το ρίλο, να μην τον αφήσουμε λίγο να.
0: Να
1: παίξει μπαλίτσα.
0: Γιατί δεν παίζει μπαλά, ρε φίλε, δεν κάνει εκπομπές.
1: Ενώ σε εμάς, όχι γενικά.
0: Έχω και αποκλειστική ευθύνη για την κατάντια του, έτσι.
1: Και για αυτή.
0: Ναι.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, και θα δούμε στις μουσικές ο Παναγιώτης.
1: Εάν σας Ρίλος. Αρέσουν αυτά που θα ακούτε, θα
0: ο
1: είναι δικές μας.
0: Ρίλος.
1: Αν δεν σας αρέσουν, θα είναι του Παναγιώτη.
0: Του Ρίλου. Έξω από εδώ είναι ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος μαζί με την Κωνσταντίνα, κυρία μάλλον, Κωνσταντίνα Πανούτσου. Yeah.

0: Και τι κατάλαβες, να, ημιτελικό φτάσαμε.
1: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνά μας. Θέλω με στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο της μάτια. Δεν ξέρω αν πάντως στην επανάληψη μας ακούνε περισσότεροι από το, από τώρα.
0: Είμαστε νυχτερινοί τύποι.
1: Μήπως να το γυρίσουμε στο βραδινό. Μήπως να πάρουμε το 2.
0: Τα έκανα χρόνια.
1: Εγώ δεν τα έκανα. Μωρέ, πλάκα μας.
0: Για αυτό
1: δεν έκλεισε. Μήπως να πάρουμε το 2-5. Τι ώρα έρχεται ο Βαγγέλης?
0: 6.
1: Όχι, είναι πολύ. Είναι πολύ. Τους βάζω ιδέες γιατί μπορεί να πούνε έλα και το βράδυ.
0: Τώρα έφτιαχνα το πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου.
1: Φαντάζομαι να μην με έχεις μέσα.
0: Έχω κάτι κενά στο βράδυ. Τρεις-τέσσερις μέρουλες.
1: Έχεις, ε. Κοίταξε, από εκεί που είμαι, άμα μου στήσετε ένα μαραφέτη να πέσω.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι θα λείπεις.
1: Όχι, μπορώ να το κάνω από εκεί. Γιατί θα κοιμάμαι τα βράδια?
0: Όχι, θα βγάζει γράμμες, τώρα είναι δύσκολο από μακριά.
1: Όχι γράμμες, γιατί να βγάλω γράμμες? Παίζω τραγουδάκι.
0: Αυτό μου λείπει το 12-2 θέλω.
1: Ωραία, σε μας ίσκο. Θέλω με στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο της μάτια. Έχουμε ματσάκι σήμερα λοιπόν. Και καλό ματσάκι.
0: Θεωρητικά
1: ίσως είναι το καλύτερο.
0: Μπράβο που θα έχει γίνει αυτό το Μουντιάλ. Είναι τα δύο πρωτοφαβόροι από την αρχή του τουρνουά.
1: Ναι.
0: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει τα καλύτερα στοιχεία, όχι τόσο σπαθή.
1: Είσαι ευχαριστημένος που δεν είναι τελικός και είναι τελικός?
0: Όχι. Αλλά ξέρεις τι, θα ήμουν περισσότερο δυσαρεστημένος αν η ομάδα που θα προέκυπται από τον άλλον ημιτελικό,
1: ναι,
0: θα ήταν μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας. Να το
1: δεν
0: πω
1: υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Είναι από την άλλη μεριά, είναι Αγγλία-Αργεντινή. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Μπορεί κάποια ομάδα να άξιζε να είναι στους τέσσερις, τύπου Νορβηγία, ξέρω ή οτιδήποτε,
1: ναι,
0: αλλά εάν θα έπεφτε έτσι ο ημιτελικός.
1: Λες ότι η Νορβηγία θα έπρεπε να είναι και αυτή αντί της Αγγλίας.
0: Μπορεί, αλλά άλλο θέλω να πω. Ότι θα με χαλούσε πάρα πολύ να αλληλοεξουδετερόντουσαν Γαλλία, Ισπανία σε έναν τελικό και να υπήρχαν ομάδες πιο χαμηλής ταχύτητας που θα είχαν καλύτερο μονοπάτι. Τώρα και στο άλλο μονοπάτι, Αγγλία Αργεντινή είναι, χωρίς να έχουν δείξει τίποτα σπουδαίο.
1: Όχι.
0: Αλλά λες ότι, okay, ρε παιδί μου, δεν πέρασε μια ομάδα που απλά είχε καλό
1: δρόμο. Σύμφωνα και με τα δεδομένα, ούτε οι Ισπανοί έχουν δείξει,
0: όντως,
1: αλλά ούτε και οι Γάλλοι. Έτσι, είναι ναι, μεν οι δύο ίσως πιο.
0: Δείξαν κάτι περισσότερο από τους άλλους, αλλά όχι εκεί που περιμέναμε,
1: ναι,
0: στο επίπεδο που περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Οι Γάλλοι ίσως, αλλά και αυτοί κατά διαστήματα, όχι σε ολόκληρο μας.
1: Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα είναι έτοιμοι στο αμέσως επόμενο.
0: Είναι αφουρνιά αυτή που...
1: Είναι πολύ, πολύ πιτσιρικάδες μαζεμένοι, είναι πάρα πολύ στο... Πιστεύω ότι στο επόμενο θα είναι...
0: Βλέπω ένα χαμόγελο, ένα μηδίαμα μάλλον, δεν κάνει χαμόγελο.
1: Μια σάκαρη θα σου έχει φέρει, τι άλλο να σου έχει φέρει τώρα.
0: Δυο μας δεν έχουμε σάκαρη, φίλε.
1: Δεν έχει σάκαρη.
0: Όχι. Έχει όμως Στέφανο Τσιτσιπά.
1: Έλα, ρε.
0: Με Ιγνάσιο Μπούσε.
1: Για ποιο πράγμα, για αυτό εδώ
0: τη Αθήνα. 250. Όχι, είναι στο Gdansk. Στην Αθήνα όμως έχουμε την Σαπφό.
1: Να πάει να βρει το Αλέσανδρο.
0: Την Σαπφό Σακελαρίδη απέναντι στην Μίριαν τον. Και τώρα που μιλάμε, λογικά έχει αρχίσει το διοικητικό συμβούλιο της Super League για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
1: Ρίλο, πρόσεχε, επειδή σε ακούω το πρωί, ρίξε κανένα ντελάρα, μη σε λογοκρίνει στο αυτό. Θα καεί το συντή, αδελφέ.
0: Παιδιά, γνωριζόμαστε με τον Παναγιώτη, μας ξέρω και τον ξέρω. Ότι δεν συμπράττουμε στον αέρα.
1: Γνωριζόμαστε.
0: Κοίτα, δεις τώρα τι είναι όλοι οι χολύπτες. Υποτίθεται έχουμε break και 15 και 4, ναι.
1: Ναι.
0: Από και 14 κάνουν νοήματα. Αντί να ξεφεύγουμε προς τα πίσω, ξεφεύγουμε προς τα μπροστά.
1: Μα μόλις έφυγε ο Στέφανος, ρε φίλε.
0: Μα δίπλα θα είναι.
1: Όχι, έφυγε.
0: Έφυγε. Α, έχει αφήσει παρακαταθήκη.
1: Ναι, ρε.
0: Δηλαδή. Και να σου πω και κάτι τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Σε εμάς όλοι ξέρουν ένα λεπτό πριν.
1: Ναι.
0: Στο διευθυντή που κάνει συνεχώς over δεν λένε τίποτα. Κοκοκό.
1: Πού το βαϊό.
0: Ναι. All over κάνει. Δεν πέτυχε break.
1: Αυτός επειδή είναι άνιωθος τα κάνει αυτά. Δεν είναι
0: θέμα. Ναι, οι χολύπτες τι κάνουν.
1: Τους λένε οι χολύπτες, αλλά τους κοιτάει με αυτό το αυστηρό βλέμμα της Γελλάδας και.
0: Πάμε, πάμε. Πάμε, μικρό break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
7: Yeah.
6: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το cool.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα να δώσουμε στο Βίρονα από τα Χάνια, στον Ανδρέα από την Ουαλέα και στον Γιώργο το Λάντσε, που είναι πάντα με την καλή κουβέντα. Μπάμπη Σταύρος Λεπάνος, ναι, τώρα μιλάμε, λέει ο Γιάννης, ο Γιώργος.
19: Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε...
0: Πρόταση από τον Βασίλη από το Βέλγιο να έρθει να κάνει τα νυχτέρια, λέει, να έρθει μια ώρα.
1: Έλα Βασίλη, έλα.
19: Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο. Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα φθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβει στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήτανε άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η

0: ανοχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελα.
2: Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλε. Παρακαλώ.
3: Κοινά που αυτό γίνονται διαπραγματεύσει. Τι θα παίξει, πώ θα τρελα.
2: Παραγγελίε του Μπάμπη στο Παναγιώτη. Γεια σα, γεια σα.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σα. Από Πειραϊκή τηλεφωνώ.
3: Να είστε καλά.
4: Καλό μεσημέρι και υγεία σε όλο τον κόσμο από έναν πιθανόν πρώην καρκινοπαθή. Μακάρι
3: αδελφέ, ναι, να πάνε όλα καλά και να...
4: Να είσαστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα πράγμα που πέρασε απαρατήρητο, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, τους δύο με τρεις τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η τιμή του νερού κατά 50%.
3: Μιλάτε στους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ, έτσι.
4: Της ΕΙΔΑΠ.
3: Ναι.
4: Τουλάχιστον σε μένα και σε όσους γνωστούς έχω ρωτήσει, συμβαίνει το ίδιο,
3: ναι,
4: πράγμα.
3: 50% δεν είναι, υπάρχει μια αύξηση, αλλά 50% δεν είναι σίγουρα.
4: Σε μένα είναι 50%.
2: Είναι στο τετράμινο, μήπως.
4: Με τιμολόγιο. Mm-hmm.
3: Μήπως είναι στο τετράμινο και.
2: Εντάξει, δεν έχει. Okay. Εντάξει,
4: δεν νομίζω ότι έρχεται κάθε 4 μήνες πλέον ο λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ.
3: Εμένα μου έρχεται κάθε 4 μήνες πάντως. Αλλά εγώ είμαι και καθυστερημένος. Εντάξει.
4: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση γι' αυτό. Τώρα το 2 μήνες, 4 μήνες δεν έχει καμία σημασία. Όντως υπήρξε μια γερή αύξηση. Διαβάζω το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να αυξήσει την τιμή του νερού κατά 3,5 με 4 ευρώ. Όχι 3,5 με 4%.
3: Όχι. Το πήγανε, ναι, στο...
2: Ένα φθηνό λογαριασμό. Δεν στο πάλι. Ένα φθηνό λογαριασμό είχαμε να ανέβει κι αυτός.
3: Ναι.
4: Χθες πρωτοσέλιδο στα νέα.
3: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
4: Ναι. Δεν ήθελα να διαμαρτυρέται κανένας. Και νομίζω ότι ευκαιρία είναι να αυξηθούν και τα υπόλοιπα, μια και είμαστε τόσο ελαστικοί.
3: Μα με την κατάσταση έτσι όπως έχει, αυξάνονται όλα. Δεν είναι. Δηλαδή ακόμα και όταν μας λένε ότι δεν αυξάνονται, αυξάνονται.
2: Τώρα εγώ πρέπει να σας τα πω, θα σας πω τι θα γίνει. Δεν λέω γιατί συγκεκριμένη περίπτωση, μια πάγια έτσι, τακτική.
3: Ναι.
2: Το ανεβάζουμε, ξέρω εγώ, 30%, 40%, ναι.
3: Ναι.
2: Υπάρχει μια γκρίνια. Το ρίχνουμε με τα 10% και λέμε να. Σας δείξαμε το ρεύμα, σας δείξαμε το νερό, σας δείξαμε τα καύσιμα.
3: Το δούλεμα με τα είδη πρώτης ανάγκης, αγαπητέ μου, πέφτει, είναι συνεχόμενο.
4: Ναι, βεβαίως υπάρχει μια λύση, να μην αγοράζουμε νερό, να αγοράζουμε καΐρ, ξέρω εγώ.
3: Να παίρνουμε μαλαματίνα, ναι. Okay.
4: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε για πολύ τον κόσμο.
3: Και να έρθουν όλα καλά.
4: Αμήν, να είσαστε καλά.
3: Γεια χαρά.

0: Να έρθω να έρθεις Βασίλη, να έρθεις από το Βέλγιο. Απ' την Αθήνα έφυγα, να έρθω να σ' αγκαλιά. Καινούριος Κόσυλλας αυτό, ε. Του το είχαμε ξαναπαίξει.
1: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται.
2: Αλλά να το ξαναπαίξουμε, γιατί τα καινούρια θέλουν μια...
0: Επίσης μας ακούν όλοι κάθε μέρα.
2: Εντάξει. Έφυγα, να έρθω να σ' αγκαλιάσω. Όχι τίποτα άλλο, και ο Κότσαρας είναι εντάξει με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Έτσι. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα έρχεται, τα κουμπάει και φεύγει. Στη Σαλονίκη σε... Άνοιξε δρόμο ο Μιλτάρας, δηλαδή ο Πασχαλίδης μας, μας έκανε μάγκες. Δεν προκάνω, μάνα μου.
0: Δεν προλαβαίνει.
2: Ναι. Πού να προλάβει, ρε φίλε, την Τετάρτη στα Γιάννα, την Πέμπτη στην Αφιλοχία, την Παρασκευή στα Κατσικοχώρια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ο τύπος, εντάξει, μπορεί να κάνει και 60 συναυλίες.

0: Φεβρουάριος με Ιούνιος μου ήρθε 155 ευρώ. Υπερβολικό ρε φίλε.
1: Με δύο παιδιά λέει και γυναίκα με πληθυντήρια και τα λοιπά.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Και εγώ τι έβαλα τη φωνή, τι φωνέ λέγανε σπατάλε.
0: Πολύ υπερβολικό μου ακούγεται. Τραγούδισα στα Τέμπη απ' έξω κλαίω. Το πετρέλαιο κίνηση πήρε 2 ευρώ. Έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Κοντεύει στα 2 ευρώ διότι θα ήταν φτηνό αφού δεν έδωσε μείον 5 λεπτά. Ήταν στο 1,70.
1: Πού ήταν το 1,70.
0: Πριν από μερικές μέρες. Και το αυτήν είναι 5 λεπτά.
1: Α, πήγα, έλεγα, ναι, τώρα που θες, ναι.
0: Αλλά μετά έκαναν μπαμπούμ εκεί στα στενά του ορμού και ξεχαστήκαν τα δηληστήρια. Εν τω μεταξύ.
1: Τι να πω. Έλα, μην αρχίσω. Με το που γίνεται μπαμπούμ, την επόμενη ώρα ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Με το που υπάρχουν. Όχι, με το που υπάρχει κατάπαυση και τα λοιπά, μέχρι να πέσουν τιμές θέλουμε και ένα τρίμηνο.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να ξέρω τα δηληστήρια που έχουν μέσα το πετρέλαιο είναι για 4 ώρες, για 5 δηλαδή, δεν έχουν, ξέρω εγώ, για 10 μέρες.
1: Να σου πω κάτι, ωραία μέρα, καλοκαιράκι. Πάμε λίγο να ανοίξει η καρδιά μας.
0: Να ανοίξει.

0: Και κοίτα τι ωραία που ήταν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα είμαι τελική και τελικός.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εβδομάδα προκριματικά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει τελειώσει η σεζόν και έχει αρχίσει η άλλη.
1: Όχι.
0: Έβλεπα τις πρώτες, προχθές, πριν από λίγες μέρες, στην μία τηλεόραση Μουντιάλ και στην άλλη εξώφιλικο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ναι. Και λέω εσύ, περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τα φιλικά, γιατί είχαμε ένα-ενάμιση μήνα να δούμε μάτς. Και τώρα θα ασχοληθεί με τα φιλικά, γιατί βλέπει τι ματσάρε από το Λεστρέμ.
1: Εντάξει, ρε. Τι να ασχοληθεί τώρα. Τα φιλικά τώρα είναι για.
0: Μα αυτό, τα φιλικά ποτέ δεν ήταν.
1: Μόνο για τον προπονητή.
0: Ποτέ δεν ήταν για να ασχοληθεί. Αλλά άμα είσαι στερημένο και έχει να δει από Μάιο μπάλα, τα φιλικά στι 10 Ιουλίου κάθεσαι και τα χαζεύει.
1: Είσαι στερημένο, ρε φίλε, πήγαινε το απόγευμα να δει τη Σάκα ή τον Τσιτσιπάνο που
0: για μπάλα δεν με
1: μπάλα είναι και αυτή. Μπαλάκι.
0: Κοίτα που θέλω να παραδείξει Τσιτσιπά και Σάκαρη. Θες αύριο να σας στείλω στη Σάχαρη.
1: Όχι, στον Τσιτσιπά.
0: Τσιτσιπά δεν παίζει Ελλάδα. Τι να κάνουμε και αποστολή.
1: Να βάλεις και το χέρι στην τσέπη μια φορά.
2: Και αγάπη γύρω από την καρδιά μου τα ναγιά. Ασπίσει από το στήθος μου αυτή η σκιά.
1: Παρακαλώ.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
3: Γιώργος πάω από Ολλανδία εδώ.
1: Καλώς τον.
3: Αρχίζει ο καύσωνας πάλι για 3-4 μέρες εδώ πέρα. Πρέπει λίγο είναι δύσκολα εδώ παιδιά, δεν έχει air condition, δεν έχει τίποτα άστα να το συζητάς. Τέλος πάντων, θα το περάσουμε και αυτό, είναι υγεία μας να έχουμε, υπάρχουν και χειρότερα. Τελείωσε η προετοιμασία, εγώ παραμένω, παρόλο που κάτι κινείται ας πούμε, εγώ παραμένω όχι απεσιόδοξος, προβληματισμένος πάρα πολύ, κάνοντας αναπόφευκτα συγκρίσεις με 6-7 χρόνια πριν, ακόμα και στα βίντεο παρουσίασης, όταν κάποτε κάναμε χολιγουντιανές παραγωγές τύπου Βέρμπλουμ, Ολιβέιρα, ακόμα και τους Φιντέσκι, άμα τα δείτε δηλαδή, μιλάμε τώρα για πακτολό εκατομμυρίων σε βίντεο παρουσίασης. Και τώρα παίρνει ένα στο κινητό και πάει κάνει επιβόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης με τον καινούριο τον Σάντα Μαρία, τρώνε πασατέμπο και γυρίζουν βίντεο να πούμε εκεί πέρα με ένα κινητό, μια χαρά όλα καλά, εντάξει. Σε όλα φαίνονται από τις λεπτομέρειες, φαίνονται, κοίταξε να δεις, σε κάποιον ο οποίος ας πούμε θέλει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, εγώ παιδιά βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο εδώ και 15 χρόνια. Τα βάζω με όλους και με όλα, θεωρούμουν κυβερνητικός ΠΑΟΚΤΖΙΣ, που δεν έκανα ποτέ κριτική, λουτσεσκόσκυλο, ρασβανόσκυλο, σαβιδόσκυλο, το ένα το άλλο. Αλλά παιδιά κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος σου προσφέρει επί 10 χρόνια τούρτα με παγωτό ως επιδόρπιο και την 11η σου προσφέρει μην πότι, κάτι που έχει χρώμα καφέ, δεν μπορείς να τα φας επειδή είσαι υποχρεωμένος γιατί έφαγες τα περισσότερα τα 10 χρόνια πριν τούρτα με παγωτό.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Κανένας δεν θα το φάει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπηλή αντίδραση καταρχήν σε ό,τι γίνεται και συγκρίνοντας τώρα με το τι κινήσεις κάνει ο Μιστακίδης στο μπάσκετ και βλέποντας ότι οι δικοί μας κινήσεις είναι ελεύθεροι παίχτες με συμβόλαια ενός έτους, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε με έναν Γιαννούλη με τον οποίο μας το ψήνουν στα χείλη κάθε μέρα επί από τον περασμένο Οκτώβριο. Δηλαδή για το Θεό, όπως είπε και την άλλη φορά, Ρεσαβίδη, πάνε εδώ στα 5 εκατομμύρια, κάνε μια επικοινωνιακή κίνηση να κερδίσεις τουλάχιστον λίγο έδαφος. Εδώ τον κοκλώνει στο Open, 15 εκατομμύρια το χρόνο τον δίνεις. Λυπάσαι τα 5 στο Γιαννούλη. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από το Open, έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από τις ουρωτήσεις. Ουρωτή κάνεις βίντεο από αυτά, παρουσίασεις, αναπλάσεις το ένα το άλλο, ανακαινήσεις, νέες συσκευασίες, νέα αυτά. Για τον ΠΑΟΚ γιατί τον έχεις παραμελήσει έτσι. Και ξέρεις τώρα όταν με ακούει κάποιος ΠΑΟΚτζής, ο οποίος ας πούμε είναι σαβιδόσκυλο κανονικά, πρώτα σαβίδης και μετά ΠΑΟΚ, εγώ είμαι τώρα, ξέρεις, είμαι ο αντιπαοκτζής τώρα, έτσι. Δεν είμαι ΠΑΟΚτζής εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα, παιδιά. Θα θυμώσει ο πατερούλης. Λοιπόν, Σαββίδη, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι είναι σιωπηλή διαμαρτυρία τώρα, αλλά ετοιμάζεται τσουνάμι μεγάλο. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να αποδείξεις ότι πραγματικά είσαι ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και πάρε παραδείγματα από τον άλλον δίπλα. Και αν δεν έχεις να πληρώσεις για το, και με αυτό τελειώνω παιδιά να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, και αν δεν έχεις για οποιοδήποτε λόγο να κινηθείς και να κάνεις παρόλο που δεν το πιστεύω, γιατί σε αντίθετη περίπτωση και το Open δεν θα πήγαινε καλά και οι σουρωτές και τα Μακεδονία Παλάς και όλα όσα έχεις, λοιπόν αν σε οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς, βγες το και επικοινώνησέ το να αποδεχτούμε την καινούργια πραγματικότητα και να πάμε όπως πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Αυτά παιδιά,
0: καλή. Να σε καλά. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. World. Παράγγειλε τώρα.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε ρε αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Λοιπόν, λευκός καπνός δεν βγήκε. Ούτε τώρα έχουμε πρόεδρο στην Λίγκα. Νέα ισοψηφία Αλαφούζου Μαρινάκη. Οπότε οδεύουμε ολοδαχώς για τρίτη ψηφοφορία. Πάλι το αποτέλεσμα ήταν 7 ψήφους για τον έναν, 7 ψήφους για τον άλλον. Του τρόμου και μια... Με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, ως ήθιστε.

Καλό μεσημέρα από Αγγλία, μας ήταν ένας φίλος. Άλλος λέει τι φωνή και λέω στην αρχή ποια φωνή. Αποκλείται να λέει για μας. Μετά κατάλαβα, δεν κόψετε λέει αυτό το τραγούδι με τίποτα. Ρε μπιπ τη φωνή. Ναι, φυσικά αναφέρεται στο Μητροπάνο και γι' αυτό δεν μιλήσαμε και πάνω στον Μιτσάρα. Μόνο λίγο εκεί στη μουσική για την ισοψηφία που έχουμε στις εκλογές της Super League.

0: Όποιος ξανακόψει Μητροπάνω θα του καεί κονσόλα.
1: Δεν κόβουμε Μητροπάνω, δεν κόβουμε. Ακόμα και να κόψουμε λίγο έτσι ίσα ίσα. Λοιπόν, Άρνε Σλότ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό? Αυτό το ξέχασε εσύ από γρήγορα. Είναι σε συζητήσεις με την Εθνική Ολλανδίας.
0: Μπάξερ.
1: Από Κούμαν καλύτερος θα είναι. Αν με ρωτάς τώρα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε αν φταίει ο Κούμαν ή αν φταίει η σοδιά που έχουν.
1: Και η σοδιά αλλά και ο Κούμαν.
0: Ναι, τώρα... και η σοδιά τώρα. Εντάξει. Okay.
1: Να σου πω κάτι. Αν δεν έχει καλή σοδιά, ένας λόγος παραπάνω να θες καλό προπόνητη.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Καλή φουρνιά τώρα. Αλλά... Το λέμε σοδιά τώρα. Δε...
0: Και τον προπονητή παίκτος τον κάνουν όμως. Δεν είναι. Τι να κάνει, να μπει μέσα να παίξει.
1: Θα πω μη δημοφιλή άποψη. Εγώ θεωρώ ότι και σαν παίκτη ο Κούμαν υπερεκτιμημένο ήταν. Ήταν πολύ καλό παίκτη, όχι κορυφαίο.
0: Ήταν ένα καλό.
1: Αυτό εδώ, πολύ καλό μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί όμως. Όταν έχει δει αυτή η ομάδα.
1: Και η Ολλανδία και η Βαρσελόνα. Βέβαια, εντάξει, το σουτ που είχε για του μικρού που δεν το ξέρουν.
0: Ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχουμε δει ποτέ.
0: Και τα φάουλ που ήταν.
1: Έπαιρνε φορά και τα τούβλα.
0: Οκ, μέχρι εκεί όμως, όχι κάτι παραπάνω.
1: Για να καταλάβουν οι πιτσιρικάδες που μας ακούν τώρα και δεν το γνωρίζουν, όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και παίζαμε και κανένα σούτερ από μακριά από τα 40 μέτρα, 30, λέγαμε σιγά ρε ποιος είναι ο Κούμαν. Ναι, γιατί μόνο αυτός βαρούσε από τα 30 μέτρα και είχε όντως σημαντικές πιθανότητες να το στάξει.

0: νίκες.
1: Άλλος ο δοστεροτήρας, έτσι. Άλλος ο δοστεροτήρας. Τσόπουλα έξω από εδώ τώρα ξεσαλώσαν.
0: Ζωή σου παραδίνομαι.
2: Ποια κοτσόπουλα, εγώ κάτι μαντράχαλους βλέπω εδώ. Ήρθαν τα μαστόρια φίλοι μας να βοηθήσουν.
1: Εντάξει, μαντράχαλους τώρα, δεν τους λες και μαντράχαλους. Αυτούς λέω.
0: Εγώ τραγούδι αρσέ.
2: Δηλαδή αν αυτά τα παιδιά τους λες μαντράχαλους, τι τους λες. Τέλος πάντων.

0: Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει ότι ο μόνος ραδιοφωνατζής που έχει στοιχεία Μητροπάνου είναι ο Τσούτσικας.
1: Και έχει μέταλλο η φωνή του Βάιου.
0: Να τον πάμε στο σκραπ, να τον πουλήσουμε. Ανοίξτε ουσκάκια, παιδιά, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ουσκάκια δεν τα άλλα μεσημέρι με τέτοια ζέστη.
0: Κάτι πιο δώσω. Αφού έχουν μερακλώσει, ρε φίλε, τι θες να κάνω δηλαδή.
2: Πίσω εγώ η ψυχή μπροστά.
0: Το καλοκαιράκι είναι για μουσική, ρε φίλε, δεν είναι για...
1: Ναι, και για ποτάκια είναι, αλλά αφήσεις κάτι εδώ σε ρότα, ουσκή.
0: Δηλαδή, τους έχουμε κουράσει τώρα με τις Ισπανίες, με τις Γερμανίες, με τους αυτούς. Τους έχουμε αλαλιάσει τους ανθρώπους.
1: Λέει σου τα άλλα λεπίσεις
0: με τις Ισπανίες, με τις Γερμανίες, με τους αυτούς. Τους έχουμε αλαλιάσει τους ανθρώπους.

0: πολύ δυνατό σου.
1: Αυτά είναι που αρέσουν στο ρίλο, αλλά δεν μπορεί να τα παίξει την εκπομπή του τώρα. Και τώρα βρήκε έδαφος να παίξει η Τερζή.
0: Σημασία έχει ότι είμαστε σε mood καλό.
1: Ακριβώς. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Ήρθες κι απόψε βιαστικά για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκες τη νύχτα σ' αυτό το κρύο το καιρό μέσα στο σπίτι μου.

0: Ένας φίλος μου θυμίζει το πηγαδίτη, ναι, είχε δυνατό σου το ο Μίτσος, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ δυνατός.
1: Και ο Κούι είχε πολύ δυνατό.
0: Ναι, και ο Κούι. Ακούει, δεν ακούει, τον κόλλι είναι του Κούι, το ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει γίνει σε ραδιοφωνική εκπομπή. Φώναζε που καράς από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, γκολ ο Κούις, δεν τον ακούγανε και αγαναχτεί ο τύπος από τη Θεσσαλονίκη. Ακούει, δεν ακούει, τον γκολ είναι του Κούι.
1: Άρα καβάλα, σημερινή κολυμπητές, μακερτζής. Υποκάτω τραγούδι, αφού έχουμε γραμμή.
0: Πάμε σε...

0: Άρη Ασβεστά. Πάμε. Άρη.
1: Άρη Ασβεστά κοντά μας.
0: Έλα Άρη. Τι έγινε το, πώς το λένε το...
1: Όπως το περιμέναμε.
0: Το Κυπριακό λύθηκε.
2: Όχι, όχι, δεν λύθηκε το Κυπριακό. Όπως και το κανονικό Κυπριακό. Δεν λύνονται ποτέ αυτά.
0: Τι τραβάμε.
2: Λοιπόν,
0: γιατί δεν το κάνουν εκεί λιόμενο, ρε παιδί μου, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος, να ξεμπερδέψουμε δηλαδή ναι, κάποια στιγμή. Ναι.
2: Για να πούμε ότι καθυστερήσαμε να βγούμε, γιατί το αποτέλεσμα της σωφορίας ήταν αναμενόμενο. Mm-hmm. Το γνωρίζαμε ότι
0: 7-7, δεν
2: είναι κάτι, ναι, στους συσχετισμούς. Το ζητούμενο ήταν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού έχουμε πάλι νέα ισοψηφία.
1: Ρε Άρη μου, πριν μας πεις τι θα γίνει. Αυτό δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί στο καταστατικό, να έχει προβλεφθεί.
0: Δεν λέγανε ότι αν ψηφίσει ο πρόεδρος της ΣΕΠΟ λυνόταν το
1: λευκό,
0: θέμα.
1: Λευκό ψήφισε.
0: Ψήφισε λευκό. Τι τραβάμε.
1: Καλά. Αν με ρωτά, καλά κάνει για να μην κρίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή και ποιος θα το κρίνει εγώ.
1: Θα μας πει ο Άρης τώρα πώς θα κρυθεί.
2: Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, δεν ψηφίζει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ένας εκπρόσωπος.
1: Ναι, η ΕΠΟ ρε παιδί.
0: Εντάξει, αυτός που είναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνουν ξανά εκλογές αύριο.
1: Και τι θα αλλάξει ρε Άρη μου, κοροϊδευόμαστε τώρα εσύ.
2: Θα δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει κάτι να αλλάξει, ρε φίλε.
1: Κάνουν εκλογές με τις ίδιες συνθήκες, με τις ίδιες...
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ρε
1: ναι, οι ίδιοι ψηφίζουν ακριβώς με την ίδια διαδικασία, σωστά.
2: Ναι.
1: Άρα λέμε ότι αυτές τις ώρες μπορεί κάποιος να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή αυτό θα γίνεται.
2: Ναι, ακριβώς αυτό περιμένουμε. Κάποιος να αλλάξει γνώμη.
1: Ωραία.
0: Το ενδεχόμενο λάβετε η μέτερε τα δέοντα προς ανάληψη πρωτοβουλίας υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Η κολοτούμπε στον ΠΑΕ είναι καθεστώς, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε κολοτούμπα, ρε Άρη.
1: Περίμενε. Φωνάζει, δεν φταίει ο Άρης.
0: Δεν λέω ότι δεν φωνάζω για τον Άρη. Λέω ότι δεν έχουμε κολοτούμπα, βλέπεις.
1: Μισό, εγώ λέω το εξής. Αύριο λοιπόν ξαναβρισκόμαστε εκεί όλοι οι ωραίοι τύποι. 7-7. Πάμε και μεθαύριο. Πάμε παραμεθαύριο. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθει μια απόφαση πώς να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.
2: Θα πάρθει.
1: Θα.
0: με ποια άνοια το λες, κάτσε για να το λέει ο Άρης, κάτι ξέρει.
2: Εάν το αδιέξοδο είναι τέτοιο, mm-hmm, που δεν βγαίνει με τίποτα πρόεδρος, θα υπάρξει ένα τρίτο πρόσωπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Το οποίο θα προκύψει πώς.
0: Θα προσπαθήσουν οι δύο που είναι πάνω να πούνε, ρε παιδί μου, ότι
1: ας κάνει
0: μάνα, ας πούμε. Ας κάνει μάνα.
2: Να βάλουμε τον τάδε συνενετικά.
0: Άμπρα.
1: Αυτό οι δύο υποψήφοι θα το αποφασίσουν ή όλα τα μέλη του ΔΣ.
2: Όλοι, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο αντίπαλοι, έτσι. Αλλά Γούζος Μαρινάκης εννοείται αυτό. Να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο. Αλλά όλοι θα ψηφίσουν.
0: Αυτό που σου λέω, γιατί δεν είναι εφικτό, ρε Σιάρη.
2: Τι λες, πες μου πάλι.
0: Έξι μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος. Να χωρίσουμε δηλαδή τη...
1: Δεν είναι, να σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Συγγνώμη, Άρη μου.
2: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις που μέσα στη χρονιά θα πρέπει να ακολουθηθούν. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ διαφωνώ με αυτό που θα αλλάξει ή θα αποφασίσει στην αρχή τη σεζόν, πώς θα το αλλάξει στη μέση τη σεζόν ή το ανάποδο.
2: Πάντως και αυτό που είπε ο Μπάμπης, μην το αποκλείσουμε σενάριο.
1: Το ένα, μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος.
2: Ναι, ναι, είναι μια πρόταση που ουσιαστικά από την ΕΠΟ έρχεται. Έτσι, μια συνενετική, να λύσει το γόρδιο δεσμό, ας πούμε. Σολομόντια λύση. Να πάει έτσι, να κάνει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπήρξε κάποια συμφωνία.
0: Διότι και στην άλλη περίπτωση που λες, Άρη, να πάει ένα τρίτο πρόσωπο, ναι, θα είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αν εγώ που λέγομαι Αλαφούζος βάλω τον Σταύρο, σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω κερδίσει κιόλας.
1: Εάν είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν είναι στους 14.
2: Δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει συμφωνία ούτε για τρίτο πρόσωπο.
1: Αυτό θέλω για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ποιες ομάδες έχουν ψηφίσει, ποιον υποψήφιο, δηλαδή, αν μπει κάποιος πρόεδρος ομάδας που έχει ψηφίσει τον ένα ή τον άλλον, αυτομάτως είναι στο μπλοκ του ενός ή του άλλου.
0: Μπράβο,
1: πρέπει μόνο να είναι τρίτο πρόσωπο που φαντάζεται το καταστατικό δεν το ορίζει αυτό.
2: Όχι. Πρέπει να προέρχεται από τη ΣΠΑΕ και να είναι είτε πρόεδρος είτε διευθύνων σύμβουλος να έχει και θέση.
1: Okay. Τώρα μιλάμε. Δεν ξέρω.
2: Έτσι για την ιστορία να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον ψήφισε η ομάδα του, εννοείται, ο Ολυμπιακός. Τον ψήφισε ο Άρης, τον ψήφισε ο Όφη, τον ψήφισε ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας.
1: Και η Καλαμάτα.
2: Και η Καλαμάτα. Και τον Γιάννη Αλαφούζο τον ψήφισε ο Παναθηναϊκός, εννοείται, τον ψήφισε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, τον ψήφισε ο Λεβαδιακός,
1: Ηρακλής και Πανετολικός.
2: Ο Πανετολικός και ο Ηρακλής.
0: Σωστό.
2: Αυτή. Λοιπόν, αυτά, παιδιά.
1: Υπάρχει, υπάρχει λύση πρωτοδικείου. Όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ορίστηκε τώρα η Κοξένογλου να είναι μέχρι αύριο πρόεδρος. Mm-hmm. Και εντάξει.
1: Μας βλέπω να πηγαίνουμε ένα... με την κυρία Κοξένογλου SAE.
0: Να ένα άτομο που έχει μακρά θητεία και που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο.
2: Μπάμπη, είναι χρεωμένη στο Μαρινάκι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτή,
1: κάπου όλοι μεν θα είναι.
0: Κάπου είναι χρεωμένη. Κάπου είναι χρεωμένη, δεν γίνεται να μην.
2: Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο.
1: Αύριο πάλι 2 η ώρα.
2: Για να δω, έχουν ανακοινώσει.
0: Δεν το κάνεις. Όχι, δεν το κάνεις.
2: Αύριο, ναι. Αύριο έχει έτσι κι αλλιώς δουσού η Super League.
1: Α, ωραία.
0: Άρη, δεν τους λες να το κάνεις 6 να βγείτε στις λέρες.
2: Το δουσού είναι προγραμματισμένο για τις 3.
1: Άρη, θέλω να βάλουμε ένα στοίχημα.
2: Για πες.
1: Και αύριο τέτοια πράγματα θα λέμε.
2: Πολύ πιθανό.
0: Okay. Λοιπόν. Γράψε την εκπομπή, παιδιά, να μην τον βγάλουμε αύριο. Πάρε νεπό, Άρη.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άρας Μεστά. Λοιπόν, ξαναλέω. Ισοψήφισαν ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Αλαφούζο. 7 ψήφους ο μεν, 7 ψήφους ο δε. Ακούσατε ποιες ομάδες ψήφισαν ποιον για πρόεδρο. Δεν υπάρχει λευκός καπνός, δεν υπάρχει πρόεδρος στη Λίγκα. Αύριο ξανά, τρίτη φορά, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Τώρα, εάν μπορεί κάποιος να πείσει κάποιον άλλον να γυρίσει την απόφασή του, θα πω εγώ, και όχι αυτό που μου λέει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπουν να ρίξουν όλοι νερό στο κρασί τους και να βγάλουν τις δύο λέρες στην Προεδρία. Εντάξει, μπορείτε.
1: Έχω πρόταση καλύτερη, φίλε.
0: Για πες. Ποιον άλλο.
1: Κάποιον που ξέρει.
0: Ναι.
1: Σκέψου.
0: Που ξέρει κιόλας.
1: Το ξέρει το αντικείμενο. Γιατί δεν του βάζουμε το Μουρτζούκο.
0: Α, ναι, και ο Μουρτζούκος είναι καλή πρόταση.
1: Super League 2. Ναι, δύσκολα έχει γαλουχηθεί, δεν
0: ξέρει, ξέρει να κάνει και κληρώσεις και τα λοιπά.
1: Και σήμερα νομίζω συνεδριάζει και η Super League 2 για τα τηλεοπτικά. Κάτι πήρε το μάτι μου.
0: Πλάκα, πλάκα. Λέμε για το Μουρτζούκο και αυτό και εκεί. Αλλά 2 χρόνια Μουρτζούκος είναι τακτοποιημένα τα θέματα.
1: Είπε κανείς τίποτα. Εσύ λες χαζομάρες.
0: Εγώ πότε τις είπα.
1: Ανέκαθεν.
0: Τον αποθεώνω εγώ τον.
1: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Πάμε, δεν το ακούσαμε. Βάλτε από την αρχή, ρε. Λοιπόν, το έχουμε κατακαιρουργήσει. Ένα τραγούδι μ' άρεσε και εμένα. Και με αυτό θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ούτε σήμερα αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές για την Προεδρία της Στοίχημαν Super League, αφού Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους. Υπέρ του πρώτου τάχθηκαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ τον δεύτερο στήριξαν Ολυμπιακός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα και Βόλος Λευκό από την ΕΠΟ. Αύριο θα επαναληφθεί η διαδικασία. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid, που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Παξί. Μετά την τελευταία προπόνηση θα γίνει γνωστή η αποστολή του Τριφυλιού. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση στην ΑΕΚ από τη Μοντερέι για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300. Sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φίτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Επιμένουν στην Αργεντινή για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ανήκει κατά το ίμιση στη Σαν Λορέντσο. Μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Κερδίζει πόντους το ενδεχόμενο επιστροφής του Σαλιακά. Πολύ κοντά σε δύο μεταγραφές βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη η άφιξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένας μέσος από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το πρώτο μήνυμα του Σάντα Μαρία. Το αργότερο μέχρι αύριο η ανακοίνωση για τα χάλι. Ιδιαίτερα κρίσιμη τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ενίσχυση για το τμήμα Πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης που ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Μουρίκη. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις έτσι ώστε να εκπληρώσουμε τους στόχους της ομάδας, τόνισε ο 38χρονος φουνταριστός. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Γκστάντ για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει τον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 33 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 4, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μύρια Αντώνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από RTL Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον Τάλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ Λεντέι, ο οποίος αποχώρησε από την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα υπέγραψε και τον Τόμα Σαντονάσκι, που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Επέστρεψε μετά από ένα χρόνο στη Φενέρμπαχτσε ο Σανλί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Στο λέω από σήμερα για να μην αρχίσει αύριο τις μουτσουτσουνιές. 3,5 ώρα αύριο είναι η συνεδρίαση. Έτσι, εγώ θα φύγω. Στο λέω να το ξέρεις. Κανόνισε τι. Κανόνισε τις,
1: τις δουλειές. Βρέθηκε λύση. Έχω στείλει αρκετοί ακροατές μηνύματα τα οποία δεν εντάξει. Τα συνηθισμένα ή τα αναμενόμενα, τέλος πάντων, καμιά έκπληξη. Και λέω άλλος. Γιατί δεν το παίζουν στα πέναλτι.

0: γράμματα.
1: Και να σου πω και κάτι.
2: Για πες.
1: Τώρα εντάξει, εμείς καλά τα λέμε και καλαμπορίζουμε. Αν δεν πείσεις κάποιον πριν την διαδικασία, τώρα πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει στρατόπεδο. Δηλαδή, άλλο εγώ θεωρώ ότι ο Μπάμπης θα με ψηφίσει στην αρχή, το πιάνει και ο Ρήλος και τελικά τον παίρνει με το μέρος του. Τώρα έχει ψηφίσει δύο φορές Μπάμπη. Και τώρα πώς θα ψηφίσει τον άλλον.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο το.
2: Είναι πολύ δύσκολο.

0: Πάμε, παρακαλώ, γεια σας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά. Αύριο θα, μάλλον θα πάω Τίνο να ανάψω μια λαμπάδα.
0: Ωραία.
1: Είσαι με 20 λεπτά και σας περιμένω. Σας ακούω, σας ξανακούω, σας ξανακούω.
0: Ναι.
1: Αδιαφορείτε τελείως. Μήπως γνωρίζετε το τηλέφωνο μου. Ρωτάω εγώ, ρωτάω.
0: Γιατί διαφωνώ σας, γιατί.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Να σας κάνω έτσι μια αδιάκριτη ερωτησούλα. Αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Ναι, για κάνε μας.
1: Πόσο ετών είστε και οι δύο?
0: 602.
1: Έλα τώρα, Μπάμπη, σε παρακαλώ.
0: Εγώ είμαι 49.
1: Αν θέλεις μου απαντάς, αν θες. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Να σου αναφέρω ποιο ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχει, εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από ανέκαθεν.
0: Για πες.
1: Ήτανε του Ανδρέα του Παπά Εμμανουήλ.
0: Και ο Ανδρέας ο Παπά Εμμανουήλ ήταν πολύ...
2: Είχα ακούσει και εγώ δίκιο. Πολύ δυνατό, δεν το έχω δει.
0: Πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός.
1: Το Ανδρέα του Παπά Εμμανουήλ το...
0: Έσπαγε καρέκλες στην προπόνηση.
1: Τι καρέκλες, αγόρι μου, έχει στείλει δύο μπάλες. Μία συγκεκριμένα θυμάμαι με τον Πιερικό ήτανε. Παναθηναϊκός Πιερικός. Έστειλε την μπάλα σκασμένη στην κερκίδα.
0: Καλά, στην κερκίδα την έχω στείλει μέχρι και εγώ, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, εντάξει, δικιά
3: εσύ,
1: σου
3: μπορεί να ήταν. Είσαι άσχετος, όχι.
1: Ε?
3: Όχι, συνεχίστε.
1: Εν πάση περιπτώσει. Και ο αδερφός του, ο Γιώργος, είχε δυνατό πόδι, αλλά όχι σαν τον Ανδρέα, ο οποίος έπαιξε λίγο στον Ολυμπιακό. Όσο για τον Κούμαν που μου λες, δεκτό, το δέχομαι.
0: Και ο Κούμαν, Κούμαν.
1: Ο Κούμαν, ναι, ο Κούμαν, ο Σεντρεμπάκ, ο Ολλανδός.
0: Όχι ο Κούμας.
1: Αυτός ο αγώνας, ο αγέλασος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Τώρα, να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά.
0: Για χαρά. Τον έχουν πιάσει τα πασοκικά του τώρα.
2: Τώρα βάζει την αγαπητή τη συμπάθειά σου.
3: Σου είπα, παίζει αυτά που του αρέσουν και δεν μπορεί να παίξει την εκπομπή του. Ναι. Έχει βρει το εδώ.
0: Και τα μολάει.
3: Πεδίο Δόξης Λαμπρό.
0: Και από πού προκύπτει ότι ο κοινός είναι αγαπημένος?
2: Ειρωνικά το είπα, γιατί ξέρω ότι...
3: Όλοι θα ζήσουμε και εσύ μετά. Νιάτο έσαι, λέει κύριε Σταύρο. Εντάξει, δεν με λες γενιάτα, αλλά

0: Και τι πιθανότητες δίνεις αύριο να έχουμε πρόεδρο?
1: Καμία.
0: Καμία. Ούτε δηλαδή 5-10% έτσι για το καλό?
1: Μόνο συμβιβαστική λύση μπορεί να έχουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι και το μοναδικό που μπορεί να γίνει. Δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει μπλοκ στα δύο στρατόπεδα, μπορούν να πούνε αυτό μόνο. Δηλαδή ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, να ξεμπερδέψουμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Λέμε για σουτ παγκοσμίως, δεν λέμε μόνο για την Ελλάδα.
0: Για ό,τι θέλετε λέμε.
1: Ναι, για ό,τι θέλετε.
2: Ένας είναι ο Λόριμερ. Το δεξιό του εξτρέμ της Λίτζ, Λόριμερ.
1: Mm-hmm, ναι,
2: και όντως ένας άλλος που ήταν ο Έντερ, ο αριστεροπόδρος, ο Βραζιλιάνος.
1: Ο Βραζιλιάνος, ο Έντερ.
2: Από τα δυνατότερα τουλάχιστον.
1: Είχε δυνατά.
0: Εντάξει, και ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε δυνατότητα.
1: Ο Κάρλος είχε.
2: Ναι, συμφωνώ. Ναι.
1: Ήταν,
2: δυνατά,
1: είναι πολύ που είχε δυνατά.
2: Μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ήταν.
2: Λόριμερ δεξιά, ο Έντερ δεν είπα το πιο δυνατό, από τα πιο δυνατά.
1: Okay.
2: Να είστε καλά, κύριοι.
1: Να είστε καλά. Τα σνομπάρεις κι ούτε δίνει σημασία
3: πια καμιά. Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλιά. Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Σήμερα έχει 10 αναμετρήσεις και αύριο οι υπόλοιπες 4 για να δούμε ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Μη σας πω τώρα τις ομάδες, δεν υπάρχει λόγος για να μπερδέψουμε και εμείς τη γλώσσα μας και εσείς κακοποιηθείτε. Ακουστικός, πάμε σε γραμμούλα, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Σπρό.
0: Δεν σας ακούμε καλά, όμως κάνετε διακοπές.
2: Μισό λεπτό. Με ακούτε τώρα?
1: Λίγο καλύτερα.
2: Ωραία. Ήθελα να πω τις προβλέψεις μου για τα σημερινό και το αυριανό παιχνίδι.
1: Βέβαια.
2: Πιστεύω παιδιά ότι σήμερα θα περάσει η Γαλλία, γιατί είναι δύο τουρνουά, μου φαίνεται ίδια ομάδα. Φαίνεται και μέσω γήπεδο αυτό, με τον ίδιο προπονητή. Και στο αυριανό παιχνίδι πιστεύω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να περάσει. Γιατί και στα δύο τελευταία τουρνουά, στον ένα μου φαίνεται πήγε ημιτελικό και στο άλλο τελικό, έτσι δεν είναι?
0: Ποια?
2: Η Αγγλία.
0: Τελικό πήγε το 18. Ναι. Όχι, όχι, 18 ήταν η Κροατία, δεν ήταν. Ημιτελικό πήγε νομίζω. Μετά σας πω.
2: Λοιπόν. Όχι, και στο Euro τι πήγε τελικό?
0: Το Euro, ναι, το Euro με την Ιταλία, το έχασε, ναι.
2: Τα δύο τελευταία, ναι, ναι, τέτοια. Οκ, okay, τέλος πάντων πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία,
2: λέτε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω τελευταίο. Άκουσα το πρωί για τις δηλώσεις του κυρίου Φίσα εχθές στην παρουσίαση της φανέλας του Παναθηναϊκού. Είπε μια ανακρίβεια. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος.
1: Για τον κύριο Φίσα είναι η πρώτη. Τι να κάνουμε.
0: Να είστε καλά. Να
2: ακρίβεια. Τι να κάνουμε, ρε παπί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι, ο καθένας το κοιτάει με την δικιά του σκοπιά και βάζει τα δικά του κριτήρια κτλ.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, πάμε.

0: Όντως καλά θυμόμουν, ημιτελικό το 18, το 22 έμεινε εκτός από τη φάση των 16. Τον 8, με συγχωρείτε, από τους Γάλλους. Όχι, έχει πάρει το 66.
1: 66 δεν μετράει.
0: Euro δεν έχει πάρει. Με πολλές συζητήσεις πέρασε, δεν πέρασε παρά τη γραμμή. Ήταν αυτό το παγκόσμιο. Οπότε το 18 καλά θυμόμουν έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Στο 2022, στο προηγούμενο, έφτασε μέχρι τον προημιτελικό που αποκλείστηκε 2-1 από την Γαλλία.

0: Κάτα, κάτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
1: Είμαι ο Χρήστος από Άγιο Δημήτριο.
0: Γεια σας. Χρήστο.
1: Θα ήθελα να σας πω για το θέμα του γερό σουτ που έχει για Έλληνα, δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι μια παλιά εποχή που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Λέστερ φιλικό στο Καραϊσκάκη και μόλις είχε έρθει ο Νικολάου, ο οποίος έκανε ένα σουτ και έσκασε μπάλα στον αέρα.
2: Καλά, μπάλες έχουν σκάσει στον αέρα πολύ.
0: Μπορεί, ναι, ναι,
2: αλλά δεν είναι από το σουτ.
0: Να είναι και η ώρα τους.
2: ήρθε η ώρα τους.
1: Δεν ξέρω, αυτό μου έχει μείνει.
0: Και για το Βάβουλα εδώ μας λέει ένας φίλος.
2: Εντάξει, πολύ έχουν γράψει
1: τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστό. Και ο Αντριάνο της,
2: ναι,
0: της Σίντερ είχε... Ο Χουλκ επίσης δεν έμενε μπροστά.
2: Ήταν καλός ο Χουλκ, αλλά τόσο δυνατά, δεν ξέρω.
0: Ήταν δυνατό.
2: Γενικά ήταν για πάλι αυτό.
0: Ήταν γενικά δυνατό παιδί αυτό, δυνατό παλικαράκι.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αυτό το Σάββατο, 18 του μήνα, μια μέρα δηλαδή πριν από τον τελικό, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ, Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Cinnamon, Cultivos Cafe, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία να μετακινηθούν προς Αλιβέρι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση και στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση σταθμεύει καθημερινά όχημα της πυροσβεστικής. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σύμφωνα με τις αναφορές, ήταν αναμένη μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή δύο από τους τρεις ληφθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος ληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσεις του στο Sky απέθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 3 με 4 μέρες. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γυρίσαμε, επιστρέψαμε και είμαστε για λίγο ακόμα.
0: Ναι, αλλά τι λίγο, το καλό.
1: Τόσο. Λίγο τόσο.

0: Μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη εκτέλεση.
1: Ναι, νομίζω και εγώ πως ναι.
0: Πού είναι ο Μπάμπης να μας πει πάλι για την τετραμελή οικογένεια που δεν μπορεί να πάει διακοπές στο νησί? Δηλαδή μπορεί, ρε αδερφέ, μου βγάζεις ένα κόστος σε φτηνό νησί, ας πούμε, στην Αίγινα.
1: Κάτσε να αφιερώσουμε το τραγουδάκι, τον κύριο που είναι στη γραμμή.
0: Χρόνια πολλά, πολύ χρονός.
2: Ό,τι επιθυμείτε, κύριε, επιτυχίες, υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελα και καλές συνεργασίες όπως έχεις μέχρι τώρα.
0: Και να βλέπουμε και κανένα γλυκό που και που.
3: Εντάξει.
2: Ή έστω ένα ταμείο.
0: Ή έστω ένα ταμείο, ρε.
2: Δύο, τρία.
3: Ταμεία.
0: Ναι.
2: Γλυκά.
3: Εντάξει.
2: Γλυκά φέρνουν και εμείς.
3: Τα γλυκά.
2: Άσε τώρα τα εύκολα.
0: Άσε τώρα.
2: Άσε τώρα. Εμάς βλυκές. Ό,τι επιθυμείτε, κύριε μου, να είστε καλά, να χαρείτε σήμερα τα 20 ευρώ και
0: τα
2: δουλειά
0: σας. Τα παιδάκια σου κτλ. Πάμε
3: ωραία,
0: παρακάτω.
3: Ωραία. Να είστε καλά. Λοιπόν, και η Γαλλία τελικό.
2: Αυτό θες ή αυτό βλέπεις?
0: Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί έχω παίξει και Γαλλία και Ισπανία. Οπότε...
3: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά... Δεν έχεις άγχος?
0: Όχι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Η Γαλλία σε έναν τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου απόψε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Ο νικητής κλείνει εισιτήριο το τελικό της Κυριακής. Εκεί θα μάθουμε αύριο αν θα είναι η Αγγλία ή η Αργεντινή. Η Γαλλία, η οποία αν πάει τελικό θα γίνει μόλις η τρίτη εθνική ομάδα μετά τη Γερμανία και τη Βραζιλία με τρεις σερί τελικού σε Μουντιάλ. Η Γερμανία το 82, το 86 και το 90, η Βραζιλία το 94, το 98 και το 2002, με δύο και μία κατακτήσεις αντίστοιχα η κάθε μία. Εντάξει, έξι σερί νίκες, δεν έχει δυσκολευτεί ιδιαίτερα στα νοκάουτ με Σουηδία, Παραγουάη και Μαρόκο. Έφαγε λίγο ξύλο από Παραγουάη, αλλά αντεπεξήλθε. Με Μαρόκο νομίζω πιο χαλαρά. Έχει προκριθεί στους τέσσερις τελευταίους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Στους τρεις δεν έχει φάει γκολ. Το 98-2-1 με την Κροατία, το 2006-1-0 με την Πορτογαλία, το 2018-2-1 με το Βέλγιο και το 2002 με το Μαρόκο 2-0, ίδιο ακριβώς σκορ με αυτό που έφερε στον προημιτελικό. Απ' την άλλη, έχουμε μια Ισπανία που μου έλεγε τις προάλλες ο Σταύρος τι κάνουν οι παίκτες της Άρσεναλ σιγά, και έρχεται ένας Μερίνο με Πορτογαλία και με Βέλγιο στο τέλος να τα να ξελασπώσει. Μου κάνει και εντύπωση πως, ας πούμε, ο προπονητής του Βελγίου δεν το είχε δει το έργο, γιατί ο Μερίνο, επειδή ακριβώς στην Arsenal κυρίως πρόπερς έπαιζε σαν center for, ξέρει να κινείται έτσι αθόρυπα μέσα στη μεγάλη περιοχή και να σκοράρει. Να δούμε αν το έχει μελετήσει ο Ντεσάν αυτό σήμερα. Μια Ισπανία που προετοιμάζεται για έναν δεύτερο μόλις ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, έχει 100% επιτυχία, αφού πριν 16 χρόνια στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής το σήκωσε κιόλας. Επίσης, ένα σπουδαίο στατιστικό για τους Φούριας Ρόχας είναι ότι από την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 έχει χάσει μόλις 1 σε 27 παιχνίδια και είναι αίτητη τελευταία 14. Από τα 14 τα 9 είναι και με clean sheet. Έτσι μιλάμε για Μουντιάλ. Προϊστορία πέρυσι της Ισπανίας, 7 νίκες σε 10 παιχνίδια και τα δύο τελευταία ήταν ο ημιτελικός του Euro με ανατροπή, Euro 24, και ο ημιτελικός του Nations League που πέρασε στα πέναλτι με 5-4. Εδώ έχω ως πρόταση πρόκριση Γαλλίας, anytime scorer Mbappé και δύο τελικές Mbappé στο 3-10. Τα στατιστικά του Mbappé είναι εντυπωσιακά. Αριθμοί 10 στα 10 2 συντελικές, 10 στα 10 4 συνολικά σουτ, όχι στην αιστεία, συνολικά σουτ. Γι' αυτό και πήγα σε αυτά τα ειδικά στοιχήματα. Νομίζω ότι είναι μια Ισπανία που θα επιδιώξει να κρατήσει την μπάλα και να τρυπήσει κάποια στιγμή την άμυνα των Γάλλων, και από την άλλη μια Γαλλία που θα παίξει με το χώρο με τους πολύ γρήγορους.
0: Θα τη δώσει, λες, στη Γαλλία την μπάλα.
3: Νομίζω ότι τη συμφέρει να τη δώσει, γιατί αν τη χάσει η Ισπανία, δεν νομίζω ότι έχει μεσοαμυντικά την ταχύτητα να πιάσει τους Γάλλους. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία έχει την καλύτερη άμυνα με ένα γκολ πασιτικό, όχι γιατί έχει τα σούπερ στόπερ.
2: Γιατί έχει την μπάλα και δεν επιτίθεται το άλλος.
3: Και δεν απειλείται, ναι, ακριβώς. Και έχει και γρήγορη, έχει και το καλύτερο ποσοστό ανάκτησης, δηλαδή με το που τη χάνει ξανακερδίζει. Αλλά τώρα η Γαλλία είναι άλλο.
0: Άμα παίξει με την μπάλα προσεκτικά η Ισπανία, δεν θα την πάρει ποτέ η Γαλλία την μπάλα.
2: Εντάξει, Γάλλοι και αυτοί κάτι θα κάνουν.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν θα κάνουν, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Αν νομίζω ότι βολεύει και τους δύο το ίδιο παιχνίδι.
0: Δεν θα κάνουν, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Αν νομίζω ότι βολεύει και τους δύο

0: με την Βαρντάρ. Έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 2-0. 2-0 η Κουόπιο. Τώρα στη Φιλανδία είναι φαβορή για να κάνει ακόμα μία νίκη. Το κόμπο του Άσου με over 1,5 είναι στο 1,70 και θα το πάρουμε. Εδώ να πούμε γενικά ότι οι ομάδες των οποίων τα εγχώρια πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό
1: έχουν σαφέστατο παρελθόν έκτημα.
0: Ακριβώς, γιατί είναι μεγαλύτερη ετοιμότητα. Ιμπέρια Φλόραν Τάλιν στην Τυφλίδα, 3-2 το πρώτο μάτς υπέρ της Τάλιν. Να πούμε ότι έχει μία ήττα πρόσφατη στο Super Cup της Γεωργίας από την Τορπέντο Κιουταΐσι στα πέναλτι με 5-6. Όποια ομάδα προκριθεί εδώ θα παίξει με τη Σλόβαν Μπραντισλάβας από τη Σλοβακία. Πολλά over 2 ομάδες, 9 στα 9 over 2,5 η Φλόρα Τάλιν, 3 στα 4 over 2,5 η Ιμπέρια. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το over 2,5 στο 2-10 για τους Γεωργιανούς, για τους γηπεδούχους. Και την τριάδα μας θα την κλείσουμε με αναμέτρηση Σάμροκ Φλωριάνα. Η Σάμροκ έπεσε θύμα έκπληξης, έχασε στη Μάλτα στο πρώτο μάτς με 2-0. Μαγική εικόνα βέβαια, γιατί έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, και από την άλλη η Φλωριάνα στις δύο δικές της έκανε 2 γκολ. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το σύνολο τερμάτων 2 έως 4 γκολ σε απόδοση 1.95. Αυτή θα είναι η τριάδα μας για τα προκριματικά του Champions League.
2: Δίνει ένας φίλος εδώ γκολ γκολ, Εμπαπέ ένα σουτ και Γιαμάλ ένα σουτ, δεν δίνει 3 απόδοση.
0: Okay, ένα σουτ στην εστία.
2: Ναι.
0: Ναι, γιατί το ανεβάζει το γκολ γκολ. Καλό είναι.
1: Εντάξει. Με το γκολ γκολ είναι, κάτσε να το δούμε, ένα 66 μόνο.
2: Είναι λίγο το γκολ γκολ.
0: Κάτσε να αλλά σε κόμπο με μία και μία τελική.
1: Στο τέρμα, όχι παιδιά, δεν βγαίνει. Όχι, 2-15 μου το βγάζει, εκτός αν κάτι έχει ξεχάσει εδώ ο φίλος.
2: Mm-hmm.
1: Ο Κώστας από τη Φιλαδέλφεια, εκτός εάν έχει τόσο μεγάλη διαφορά οι αποδόσεις δικές μας εκεί με, την, με τις Αμερικές.
0: Είναι δύσκολο, ναι. Okay.
2: Να περάσεις καλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά.
1: Και περιμένουμε αύριο που θα έχεις πάει ταμείο να μας στείλεις εδώ τα γλυκάκια.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ή μπορεί να έρθεις και αύριο από εδώ να κάνουμε και ανάλυση του άλλου μητελικού και
2: okay.
1: Να σου ευχηθούμε και από κοντά, όχι μόνο. Δηλαδή θέλουμε τα γλυκά, θέλουμε και την παρουσία σας, κύριε.
0: Είναι πρόσκληση.
1: Βεβαίως.
2: Εννοείται.
0: Οκ. Okay. Τι ώρα να είμαι εκεί.
1: Ό,τι ώρα θες. Έλα και από εδώ να μιλήσουμε και γενικότερα για όλο το Μουντιάλ, για την Arsenal, για την τότε να μου κάνεις κάποιες μεταγραφές. Τους συζητάς όποτε μπορείς. Είσαι καλοδεχούμενος.
2: Απλά 3,5 ώρα που, είναι, που θα γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ψηφίσουν για το Κυπριακό, εγώ θα φύγω.
1: Εσύ, δεν θα, τότε θα αρχίσει, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα τότε.
0: Δεν θα βγάλουν τίποτα. Ο 7 θα πηγαίνει εσύ απάντησα απέναντι.
1: Εγώ έχω πει στον Άσβεστα σήμερα ότι και αύριο τέτοια ώρα τα ίδια πράγματα θα λέμε. Λοιπόν.
0: Δεν πρόκειται να κάνει κανεί.
2: Πολύ χρόνο για.
0: Α δείξουν κλήρο.
1: Έτσι. Όπως, όχι, όχι, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Όπως είπε ένας εδώ ακροατής, πολύ πετυχημένα, ας το παίξω στα πέναλτι.
0: Αυτό, ναι.
1: Ισοπαλία, αυτά πάμε στα πέναλτι. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και πάλι, Γιάννη.
0: Χαίρετε.
1: Άκουσαμε λοιπόν τον Γιάννη Καρατζαφέρη με τις δικές του εκτιμήσεις τόσο για το Γαλλία, Ισπανία, όσο και για τα προκριματικά του Champions League. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κάνουμε την αποφώνηση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το cool.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά με το πολύ ωραίο μήνυμα. Κύριε Σταύρο, δώστε μου please το σημερινό δώρο. Εκτός κι αν είναι φαγητό ή εισιτήρια Ηλιόπουλου. Δεν τα θέλω αυτά. Δεν ξέρω καν τι δίνουμε. Εάν δίνουμε, απλά θέλει δώρο. Καλά, όχι φαγητό. Δεν δίνουμε τίποτα σήμερα. Δώσαμε απλά μια υπέροχη μουσική παράσταση εμπνευσμένη από τον Παναγιώτη Ρήλο, ο οποίος ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό επιτελικό να έχουμε. Πώς λέμε, καλή Παναγιά. Μείνετε στην συχνότητα του Big Wings Sport FM. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες με Τράσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα εδώ στις επάλξεις. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ούτε σήμερα αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές για την Προεδρία της Στοίχημαν Super League, αφού Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους. Υπέρ του πρώτου τάχθηκαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ τον δεύτερο στήριξαν Ολυμπιακός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Αστέρας, Άκτορ, Καλαμάτα και Βόλος. Λευκό από την ΕΠΟ, αύριο στις 3.30 θα επαναληφθεί η διαδικασία. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό Ισπανί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ και κάνοντας λόγο για κοινή ιδιοκτησία των δύο ομάδων επιμένουν στην Αργεντινή για τον goalkeeper της Σαν Λορέντσο Ορλάντο Χιλ. Μόνο τα ιατρικά και υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ζωέλ Ρόκα κερδίζει πόντους στο ενδεχόμενο επιστροφής του Σάλιακα. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid που θα αποτελέσει και πρόβα τζενεράλε για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Πάξη. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χάφερ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Ανοιχτό το θέμα του εξτρέμ εφόσον πωληθεί ο Πελίστρη. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300, sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φύτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχάλη. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Γκστάντ για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει τον Ιγνάσιο Μπούσε νούμερο 33 στον κόσμο. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 6 στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίρια Αντώνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από R2 Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον Ντάλλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Χάπολ Τελαβίβ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ Λεντέι, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα υπέγραψε και τον Τόμα Σάτονάσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Επέστρεψε ο Σανλί μετά από ένα χρόνο στη Φενέρμπαξε που ενισχύθηκε και με τον 27χρονο Λιθουανό γκάρντ Ίγνας Σαργιούνας που πέρυσι κατέκτησε με τη Λιέτου Βασρίτα στο Basketball Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή Reporters. Μετά στον Νικολογιάννη Κώστα και τη Ζόγλου Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Πάνο Ρίλο στον ήχο και με Κωνσταντίνα Πανούτση, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τάσο, τι γίνεται?
1: Γεια σου ρε Γιωργαρά, τι κάνεις?
0: Όλα εντάξει?
1: Κομπλέ, εσύ?
0: Καλά, καλά, ηρεμία, ηρεμία.
1: Ο Κέτσε που είναι?
0: Έρχεται.
1: Κέτσε
0: τώρα πρωταθλητής, ξέρεις, αργεί.
1: Τώρα αφού βγήκε έκανα... αυτό το γούρι τώρα,
0: εδώ το
1: έκανα, όλη τη χρονιά
0: όλη τη χρονιά πέρυσι, φαντάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπω και τη νέα σεζόν να λέει έχει κίνηση.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, πότε φεύγετε, πότε πετάτε?
1: Το βράδυ.
0: Βράδυ.
1: Από το ξέρεις τον πόνο μου, θα χάσω το ημιτελικό σήμερα.
0: Να δούμε, τουλάχιστον να έχει αυτό που είπες, να έχει ίντερνετ, να έχει wifi.
1: Α, δεν ξέρω, το αυριανό όμως, έτσι όπως είναι το παιχνίδι, που πλέον θα γίνει 120 λεπτό το παιχνίδι, το συμφώνησαν οι προπονητές, και ο λόγος που γίνεται είναι, ξέρεις, για να παίξουν όλοι, και φαντάζομαι για να παίξουν οι θεωρούμενοι βασικοί λίγο περισσότερο, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πετάξουμε μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός να πάει η πέναλτι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Okay. Τι να πω. Δεν νομίζω, ξέρω εγώ, να πάει τόσο αργά.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
0: Να δούμε, να δούμε.
1: Τι να σου πω.
0: Θες να ξεκινήσεις, Τάσο?
1: Να ξεκινήσω να πω ότι η ομάδα αυτήν την ώρα... τώρα, σε 20 λεπτά, ξεκινάει η προπόνηση. Είναι η τελευταία προπόνηση πριν η ομάδα φύγει για την Βιέννη το βράδυ, όπου θα δώσω ένα φιλικό αύριο με τη Ραπίδ, το τελευταίο φιλικό πριν από το παιχνίδι συγγνώμη, με την Μπακ στην άλλη εβδομάδα. Να πούμε ότι θα μάθουμε αργότερα, δεν νομίζω να υπάρχουν, δεν νομίζω ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι στην αποστολή. Ο Κρίστιανσεν, ο οποίος μόλις έγιναν γνωστές και κάποιες δηλώσεις που έκανε στο κανάλι του Παναθηναϊκού με τίτλο «Διψάω για διακρίσεις και πρωταθλήματα». Και ο Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι ok, απλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί. Πιστεύω ότι θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Έτσι το βλέπω. Και όταν κρίνει ο προπονητής ότι είναι απόλυτα έτοιμος, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και βασικό. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά η χθεσινή στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηνών, όπου ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν. Εμφανίσεις που ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του φυσικά και να έχει άλλους μπορεί να τους αρέσει, άλλους όχι. Εγώ αυτό που κράτησα ήταν η ομιλία των δύο legends του Παναθηναϊκού, του Τάκη Φίσα και του Γιούρκα Σεϊταρίδη, που κατά την άποψή μου αυτά που είπαν μίλησαν στην καρδιά κάθε φίλη του Παναθηναϊκού. Και με τις συμβουλιασμούς στους σημερινούς ποδοσφαιριστές για το βάρος της φανέλας που φορούν και την υποχρέωση που έχουν. Ο Γιούρκας συμπλήρωσε ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό και από μόνο του καταλαβαίνετε τις ευθύνες που έχετε. Έτσι ουσιαστικά το είπε. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία έτσι, παρουσία και των δύο και συνομιλία στην παρουσίαση. Και συνέχεια όσον αφορά τις εμφανίσεις, η πρώτη εμφάνιση η κλασική πράσινη έχει σε ένα σημείο τους στίχους από το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Εδώ είναι ο Παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ», που έχει γίνει και σύνθημα για τους φίλους του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, να παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Η δεύτερη εμφάνιση έχει μια πράσινη μπλε γραμμή στη μέση, μου θυμίζει πάρα πολύ την εμφάνιση τη δεύτερη της ομαδάς του Γιάννη Κυράστα και στο τριφύλι. Άμα το δεις από κάποια πλευρά, από πίσω το τριφύλι εμφανίζεται η Αθήνα. Και η τρίτη εμφάνιση μαύρη έχει στο τριφύλι από μέσα το έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού του 1908. Έχει κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες δηλαδή, οι οποίες ας πούμε ξεχωρίζουν και στις τρεις εμφανίσεις. Τώρα, κατά τα άλλα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κρίστιανσεν, μένει να δούμε τι θα γίνει με το στόπερ. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα στην Τουρκία που λένε ότι ο Φαντρόκελεν οδεύει προς την Τραμπζονσπορ και ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά μετά λένε ότι υπάρχει και ένα εκατομμύριο διαφορά. Άρα πώς υπάρχει συμφωνία όταν υπάρχει ένα εκατομμύριο διαφορά?
0: Από ό,τι διάβασα, Τάσο, γράφανε ότι υπάρχει συμφωνία της Τραμπζονσπορ με τον παίχτη και ότι οι δύο ομάδες έχουν ένα εκατομμύριο διαφορά.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο πρέπει να λένε.
1: Δεν ξέρουμε θα συμβεί εκεί και αν όντως θα πάει τελικά ο Φανδρόκελεν εκεί. Αυτό που ξέραμε πριν από καιρό είναι ότι η Samsung δεν ήθελε να το δώσει στην Τουρκία τον παίκτη, γιατί είναι ανταγωνιστική η Trabzonspor και δεν ήθελε να το δώσει εκεί. Αλλά αυτά αλλάζουν. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι τακτικής από την πλευρά της Samsung με στόχο να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Θα το μάθουμε στην ημέρα μέχρι αύριο. Έτσι κι αλλιώς εκτός από το Φανδρόκελο, ο Παναθηναϊκός έχει και άλλες περιπτώσεις αριστερός πόδαλος στο περιγύρι. Δεν βιάζεται, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις και κινήσεις πανικού. Υπάρχει ο Ντεφράι, ο οποίος είναι πανέτοιμος και θα είναι βασικός στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάξ. Υπάρχει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Κάτρις, υπάρχουν και δικοί αμυντικοί, υπάρχει ο Τουμπά. Θα κάνει την κίνηση που πρέπει την κατάλληλη στιγμή με έναν παίκτη ο οποίος θα τον θέλει ο προπονητής και που θα θέλει και αυτός να έρθει στην ομάδα. Ο Φανδρόκηλος στις επαφές που είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό ήθελε πάρα πολύ. Να δούμε τώρα ποιο θα είναι το. Ποια θα είναι η κατάληξη. Να πούμε ακόμα ότι από το πρόσωπο της Αντίντας μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τη συμφωνία με την Αντίντας για τα επόμενα 3 χρόνια. Έτσι. Και τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα φανούν τις επόμενες ημέρες όσον αφορά τα αγωνιστικά. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα αύριο σε ένα πολύ δυνατό τεστ με τη Rapid στη Βιέννη. Σε ένα γήπεδο που θα έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχει πολύ καλή σχέση ανάμεσα στη Rapid και τον Παναθηναϊκό, τους οπαδούς των ομάδων. Η Rapid, η οποία ήταν υποψήφια αντίπαλος, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα πότε, ή πέσει πρόπεση και τελικά νομίζω πέσει και πέσει ο Παναθηναϊκός με την Betis, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος σε κάποια αυτές τις φάσεις παντού, νοκάουτ.
0: Ήταν ένα υποψήφιο ζευγάρι πρέπει να ήταν.
1: Ναι, ένα υποψήφιο ή την προηγούμενη, ή στο conference, δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά τέλος πάντων.
0: Α, για τη Rapid λες ήταν νομίζω το conference. Το conference που έπεσε με τη Φιωρεντίνα. Γιατί είχε φτάσει μέχρι τις 8.
1: Εκείνη τη χρονιά με τη Φιωρεντίνα. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά το του Παναθηναϊκού, Γιωργάρα μου.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Ωραία. Εντάξει, Τάσο, οπότε πάμε σε ένα μικρό break. Μήπως έχει έρθει ο Κέτσε.
1: Ναι,
0: και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
8: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
17: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
16: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
17: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, είσαι ολοκληρώσει, έτσι.
1: Βεβαίως, εγώ είμαι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα μεταγραφικά. Περιμένουμε πιθανότατα αύριο να βρεθεί στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ρόκα, να υπογράψει ο νεαρός εξτρέμ 21 ετών από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό, 5 εκατομμύρια περίπου θα κοστίσει μεταγραφή. Θα υπερβεί τα 6-6,5 αν εκπληρωθούν και όλα τα μπόνους που υπάρχουν. Θα κρατήσει και ένα ποστό μεταπόληση στην Τζιρόνα για ένα εξτρέμ που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ. Θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι γράφονται πολλοί τραυματοφύλακες για τον Ολυμπιακό. Αυτό ενδεχομένως δεν έχει να κάνει γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση παραχωρηθεί ο Τζολάκης. Σε περίπτωση δηλαδή που έρθει μια πρόταση μεγάλη από Αγγλία και δεν μπορεί να τον θέλει και ο ίδιος να πάει και δεν θα μπορέσει και ο Ολυμπιακός να αρνηθεί την εν λόγω πρόταση. Ακούγονται αρκετά ονόματα. Ας κρατήσουμε αυτό του Παραγουανού τραυματοφύλακα που ήταν και με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στο Μουντιάλ. Πολύ καλός ο Ορλάντο Χιλ που ακούγεται, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν και δημοσιεύματα για τον Ορτέγκα. Ότι τον θέλει River Plate. Αυτό που γνωρίζω εγώ από αργεντινή πλευρά είναι ότι είναι νούμερο ένα στη λίστα της River Plate το Ortega. Αλλά θα πρέπει να τα βρουν οι δύο ομάδες. Γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, κάπου εκεί πρέπει να ήταν η τελευταία πρόταση της River. Ο Ολυμπιακός θέλει 6, είναι διαφορά, αλλά τον θέλει πολύ η River Plate. Και μένει να φανεί τι μπορεί να γίνει. Πρόκειψε και ένα όνομα από Ισπανία για τον Ολυμπιακό για αριστερό μπακ 22 χρονών από τη Σεβίλη. Ο Όσο, έτσι λέγεται, έτσι είναι το παρατσούκλι του. Για την ακρίβεια γράφει και ότι είναι για την Νότιχαμ. Κάποιοι άλλοι Ισπανοί λένε ότι είναι για την Νότιχαμ, αλλά μπορεί να είναι και για τον Ολυμπιακό. Να το δούμε αυτό. Αλλά είναι μια επιλογή που έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Σίγουρα πάντως ο Ολυμπιακός, νομίζω στα μπακ του, θέλει να πάρει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έλληνα ή Έλληνες. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στο δεξιάκρο της άμυνας υπάρχει περίπτωση του Σάλιακα για να συνθέσει ένα δίδυμο εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρήσει εν λόγω περίπτωση με τον Μαφαίο στο δεξιάκρο της άμυνας. Γι' αυτό και τα αριστερά υπάρχει τόσο καιρό ανοιχτό το θέμα του Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, αλλά παρακολουθεί διαρκώς τι γίνεται. Μήπως κάποια στιγμή κάνει κάποια νεότερη κίνηση για να κλείσει τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει περίπτωση του Τσιμίκα που πρέπει να δούμε τι και πώς συμβαίνει. Γιατί ξεκίνησε προετοιμασία η Λίβερπουλ, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην εν λόγω περίπτωση. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν ή δύο Έλληνες για να ενισχύσει και τον ελληνικό του κορμό, να μην έχει κάποιο ζήτημα και με τις λίστες και τα σχετικά. Γιατί όπως ξέρουμε, εάν οι Έλληνες δεν είναι 8 στη λίστα της UEFA, μετά για κάθε Έλληνα λιγότερο αφαιρείται και ένας ξένος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ελληνικές ομάδες και για όλες τις ομάδες, έτσι, να έχουν τους ποδοσφαιριστές γηγενείς για να μην έχουν πρόβλημα γενικότερα. Από εκεί και πέρα νομίζω πως υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά για τον Ολυμπιακό, όπως του χαφ που θέλει να πάρει, του εξαροχταριού, και γενικότερα νομίζω ότι εκεί ο Ολυμπιακός πήγε πάρα πολύ ψηλά σε μια οικονομική υπέρβαση που θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια υπέρβαση ώστε να αποκτήσει ένα χαφ που θα το αλλάξει πολύ όλο τον άξονα του και όλο τον τρόπο παιχνιδιού του γενικότερα και θα βελτιώσει τον Ολυμπιακό σαν ομάδα. Γι' αυτό ακούμε διάφορα ονόματα. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι για το αν θα είναι κάποιος από αυτούς ή κάποιος άλλος. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο από τα ονόματα που ακούμε να μην είναι κανείς από αυτούς. Αν είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Σήμερα το βράδυ θα φύγει και η αποστολή επί της ουσίας. Όσοι έχουν επιστρέψει Ελλάδα. Να επιστρέψει στην Ολλανδία. Λογικά δεν θα έχουμε κοψίματα ακόμα. Παρότι έτσι φαίνονταν αρχικά, φαίνεται λογικά ότι δεν θα έχουμε μάλλον κοψίματα. Θα πάνε πάλι οι ίδιοι και κάθε φορά που θα κάνει και μια μεταγραφή ο Ολυμπιακός, θα παίρνει και ένα παίχτη, κάποιος θα κόβεται αντίστοιχα. Γιατί δεν μπορεί να δουλεύει προπονητής με 30 και 35 ποδοσφαιριστές. Θα είναι ο Ζώτα Σίλβα στην αποστολή. Από τις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθεί και ο Ρόκα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει φρέσκα πόδια. Στην επιθετική του γραμμή. Ο Κλέιτον, φαντάζομαι και αυτό θα πάει, γιατί ο Κλέιτον εντάξει, έπαθε μια θλάση, θα μείνει και με 15 μέρες εκτός, αλλά λογικά θα κάνει τις θεραπείες και τα σχετικά θα τα. Την θεραπεία του αυτή θα την ακολουθήσει μέσα στην Ολλανδία. Ενώ και ο νεαρός ο Φίλης, που είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προσέχει πάρα πολύ, είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του που τον προσέχει και έχει καλό πρόσωπο στα πρώτα δύο φιλικά παιχνίδια. Είναι και ψηλό παιδί, είναι αριστεροπόδαρος, αμυντικός μέσος. Είναι καλός ποδοσφαιριστής, του ανανεώνει το συμβόλαιο του Ολυμπιακός για να καταφέρει να να τον διατηρήσει για αρκετά χρόνια. Χρειάζονται φέτος, μην ξεχνάμε, και δύο παίχτες έτσι από το 2004 και κάτω που έχουν γεννηθεί.
1: Δύο.
0: Είναι δύο πλέον. Δηλαδή, τι σημαίνει δύο, δύο στην εντεκάδα και δύο σίγουρα στον πάγκο.
1: Δηλαδή,
0: 100%. Δηλαδή, οι τέσσερις παίχτες νέοι, πρέπει να έχει οι τέσσερις παίχτες νέους στο ρόστερ η ομάδα. Για να μην πω πέντε, μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, κάποιος τραυματισμός, οτιδήποτε, μια κάρτα, κάτι. Αλλά με τους δύο Έλληνες μικρούς, χρειάζεται τώρα να δούμε τι θα επιλέγει κάθε φορά η ομάδα. Μια εύκολη λύση θα μπορούσε να ήταν κάποιος τραυματοφύλακας. Αλλά δεν είναι και εύκολο να εμπιστευτείς ένα 18χρονο τραυματοφύλακα και ένα 19χρονο, έτσι. Γιατί στην αρχή που θα είναι league phase, άμα παίζει μια ομάδα β' εθνική με μια πιο μικρή ομάδα της Super League, θα πεις θα βάλω και ένα τραυματοφύλακα μικρότερο. Άμα πας στα προημιτελικά, στα ημιτελικά και έχεις ένα derby, τι κάνεις εκεί. Είναι ζήτημα όλο αυτό. Αυτά τώρα πάνω κάτω στα μεταγραφικά ζητήματα. Να πω και δύο πράγματα από τα λόγια, από μερικά από τα λόγια που πριν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί είχαμε και εκλογές. Πάλι δεν βγήκε αποτέλεσμα. 7-7 πάλι. Μεταξύ έτσι του Γιάννα Λαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και αύριο να θυμίσουμε ότι έχουμε τις νέες εκλογές. Τις τρίτες εκλογές. Τώρα δεν ξέρω, Τάσο, μέσα σε μια μέρα δεν μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά με το 7-7. Νομίζω το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να ψηφίσει ΕΠΟ. Δεν το έχουμε δει βέβαια αυτό να συμβαίνει ποτέ. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή και την αυριανή ψηφοφορία. Να πούμε μερικά από τα λόγια που είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μέχρι πρότινος και πρόεδρος της Super League. Εξαπέλυσε επίθεση και στην ΕΠΟ και στον κύριο Γκαγκάτση και στον κύριο Σαββίδη, λέγοντας ότι στηρίζουν έτσι την προεδρία του κύριου Αλαφούζου και ότι γενικότερα υπήρχαν προσεγγίσεις προφανώς εννοεί από την ΕΠΟ και από δεν ξέρω ποιος, από την ΕΠΟ προφανώς σε άλλες ομάδες για να αλλάξουν την ψήφο τους. Και ο ίδιος μεταξύ άλλων είπε και ότι απέδειξε από την αρχή της θητείας μου ότι θέλω το καλό των ομάδων και με τις χορηγίες που εξασφαλίσαμε για να γίνουν βιώσιμη λειτουργία της Super League και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια για να μην έχουμε ανάγκη ούτε τον Μαρινάκη, ούτε τον Αλαφούζο, ούτε τον Σαββίδο, κανέναν. Δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει κάπου. Για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, εγώ δέχομαι να έχουμε ένα υποψήφιο κοινής αποδοχής όπως η κυρία Κοξένογλου, που έχει αποδείξει ότι είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτά.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και εγώ, να πω την άποψή μου. Καταρχάς, αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης, η κυρία Κοξένογλου, είναι κοινής αποδοχής, είναι ψέμα, είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τον ίδιο. Και κατά δεύτερον, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μετά την ψηφοφορία, που okay, ήταν 7-7 το σκορ, έπεσε μια πρόταση της ΕΠΟ στο τραπέζι για να βρεθεί λύση και να πάει μπροστά η ιστορία, τη μία το ένα χρόνο να δικήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και τον άλλο ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γιάννης Αλαφούζος το δέχτηκε παρά το γεγονός ότι η θέση του είναι ακριβώς άκρως αντίθετες με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης όμως δεν το δέχτηκε και έδειξε ότι μάλλον δεν θέλει να δοθεί λύση, αλλά θέλει να το πάει εγωιστικά. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι το κρίνω. Η ουσία είναι ότι μετά την τρίτη ψηφοφορία, εφόσον υπάρξει πάλι ισοπαλία, έχω την αίσθηση ότι θα ψηφίσει ΕΠΟ. Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή για κλήρωση που λέγανε δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί είχε πέσει. Είχε ακουστεί πριν καμία εβδομάδα ότι μπορεί να γίνει κλήρωση.
0: Να βγει τυχαία δηλαδή κάποιος πρόεδρος με κλήρωση.
1: Να γίνει μια κλήρωση, να μπουν τα δύο ονόματα και γίνει κλήρωση. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν μπορεί.
1: Οπότε
0: να γίνει.
1: Θα πάμε μάλλον σε μια.
0: Και αυτό της ΕΠΟ είναι περίεργο γιατί δεν έχει ψηφίσει ποτέ και θα δημιουργηθεί μετά άλλα ζητήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ νομίζω ότι η πρόταση της ΕΠΟ ήταν σωστή. Δηλαδή να δικήσει με ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Και πολύ σωστά ο Αλαφούζος το δέχτηκε αυτό. Okay, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί κάθετα με τις πρακτικές και με τις θέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, όμως από την άλλη βέβαια είχαμε άρνηση, οπότε πάμε αναπόφευκτα σε άλλη μια ψηφοφορία.
0: Και το θέμα είναι αυτό που άκουσα και πριν να λέγεται, ότι εφόσον Δεν είναι κάποιος μέλος ομάδας, δηλαδή πρόεδρος ή ιδιοκτήτης, διευθύνοντας σύμβουλος, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Ενώ να βρίσκει έναν άτομο εκτός των ομάδων κοινής αποδοχής. Δεν επιτρέπεται,
1: Γιώργο, υπάρχει,
0: αυτό.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Κοιτάξτε τι κάνεις. Λοιπόν, υπάρχει μια. Εδώ λέμε κάτι το οποίο το κοινής αποδοχής δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει? Γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους που υποστηρίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Καταλαβαίνεις. Οπότε.
0: Όχι, γι' αυτό σου είπα κοινής αποδοχής. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ο κύριος Μαρινάκης στην κυρία Κοξένογλου που έχει ξαναυπάρξει πρόεδρος. Πώς το λένε, είναι στον ανατρόμητο η κυρία Κοξένογλου. Ο Παναθηναϊκός δεν θα θελήσει, ας πούμε. Άμα πει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός να είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, λέγω, ή ο κύριος Λισάνδρου, θα πει ο Ολυμπιακός δεν θέλουμε. Γι' αυτό λέω ότι αν βρίσκανε κάποιον εκτός των ομάδων.
1: Ναι.
0: Θα ήταν μια λύση, αλλά και πάλι δεν επιτρέπεται αυτό από τη Λίγκα να μπει κάποιος, δηλαδή, που δεν είναι σε ομάδες, στις 14 ομάδες συνεταιρισμού, για να βρεθεί κάποια λύση. Οπότε αύριο να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
2: Πάντως, εντάξει, η πρόταση της ΕΠΟ όντως είναι πιο normal για ένα και ένα
1: χρόνο. Και εγώ αυτό είπα πριν.
2: Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή και να.
1: Να τελειώνει η ιστορία. Μια χρονιά ένας, μια χρονιά όλος.
2: Μπορεί να το ξανασκεφτούν αύριο.
0: Να ξαναπέσει το τραπέζι, εννοείς. Αν υπάρχει ισοπαλία.
1: Είναι κάθετος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
2: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή είναι το 7-7.
1: Ναι.
2: Αν μείνει και αύριο το 7-7.
0: Πάντως και από τις ομάδες φαντάζει πολύ δύσκολο να αλλάξει κάποιος.
1: Όχι.
2: Ναι, τώρα. Είναι μετά και από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, που πέρασε, αφού δεν άλλαξε κάποιος, δύσκολο.
1: Ναι, διότι πρέπει να πούμε, μην κοροϊδευόμαστε, και από τις δύο πλευρές έχουν γίνει σίγουρα ζυμώσεις.
2: Ναι, σίγουρα κάποιον θα προσπαθήσει να πιάσουν. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Οπότε, παιδιά, πάμε break.
1: Βεβαίως.
0: Πολιτικό δελτίο και να συνεχίσουμε και έτσι που ήρθε πριν από λίγο.
1: Βεβαίως.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοτάξιο στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 6 άτομα που αγνοούνται. Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας έκανε λόγο για προσδιορίστο αριθμό σωρών σε 2 ανελκυστήρες στο μεγάλο έργο ανακαίνησης στην πλατεία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και οι 46χρονοι, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από κατάστημα εστίασης της πόλης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς Ελλάδας δήλωσε σήμερα πως οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος. Σειρά εκρηξεών έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν έως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία, αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM 94,6. Εκπομπή Reporters με Κώστα Κιτζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα. Με Παναγιώτη Ρήλο στον ήχο. Με Κωνσταντίνα Πανούτση και Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Κέτσε συνεχίζει. Τάσος εδώ, έτσι.
1: Δεν είμαι, κύριε Γιώργο.
0: Οπότε ο κύριος Κέτσε.
2: Λοιπόν.
1: Και ο κύριος Κέτσε.
2: Να πούμε ότι και η ΑΕΚ έχει αύριο φιλικό, όπως και ο Παναθηναϊκός. 8 η ώρα.
1: Α, ναι, 8, ε.
2: 8 εμείς.
1: Δεύτερο ημίχρονο.
2: Οπότε από, έχουμε... από 7 μέχρι 10, Γιώργο.
0: Τι, αύριο έχετε φιλικό.
2: Δεν θα έχουμε
0: αύριο,
2: και το άγχος. Ανέβει το αγώνα.
0: Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. 8
1: ναι,
0: η ώρα.
1: Ναι, ναι,
0: ΑΕΚ
1: και 8 η ώρα. 7 ο Παναθηναϊκός.
0: Έχουμε και παιχνίδι αύριο να ποντάρουμε.
2: Μπράβο.
1: Τελειώνει 9.30 του Παναθηναϊκού.
2: Προτιμώ να παίξουμε την ΑΕΚ αύριο πάντως παρά το ή τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα τι θα παίξουμε. Μπορεί ο Τάσος να πει για ΑΕΚ και εγώ για Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, ωραία. Δεν έχω πρόβλημα κανένα στα φιλικά.
2: Έτσι, μπράβο, σωστό. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ παίζει αύριο με τη Φύτεσε. Έχει ένα φιλικό. Πιθανότητα θα δούμε τον Αλεξίου, πρώτο μάτς. Επίσης θα δούμε και τον Γιώβιτς. Σήμερα έκανε κανονικά προπόνηση. Γιατί είχε ένα πρόβλημα και δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ζούμπκοβ επίσης επανήλθε. Ο Ζήνη ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το θεματάκι που είχε. Πιθανόν να λείψει και ο Μάνταλος αύριο. Δεν έκανε προπόνηση σήμερα. Είναι με τη Φύτεσε το παιχνίδι. Το απόγευμα η προπόνηση είναι και κλεισμένον. Ο Νίκολης το έκανε και πέρυσι αυτό. Την τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι, το φιλικό, την έκανε χωρίς κόσμο και χωρίς δημοσιογράφους απεσταλμένους. Μόνο στις προπονήσεις το κάνει αυτό. Στην προπόνηση πριν το παιχνίδι το κάνει αυτό. Όλες οι άλλες, εννοείται, οι προπονήσεις ήταν ανοιχτές για όλους. Εντάξει, πιο δύσκολο μάτς εννοείται. Φύτεσε πιο καλή ομάδα, παραδοσιακή ομάδα. Στην Ολλανδία. Νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία να δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα αύριο από την ΑΕΚ, μετά το φιλικό με την Τεγκράφτσα που έγινε την Κυριακή. Τώρα, εντάξει, το θέμα Πινέδα έχει ανάψει έτσι με τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Αυτό που λέγεται για πρόταση στην ΑΕΚ, δεν υπάρχει καμία πρόταση. Κανείς δεν έχει ενοχλήσει την ΑΕΚ μέχρι τώρα. Να πούμε ότι. Να επαναλάβουμε μάλιστα αυτό που λέμε κάθε καλοκαίρι, ότι αν κάποια ομάδα τα βρει με τον ποδοσφαιριστή και καταθέσει τη ρήτρα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ το βλέπω δύσκολο να γίνεται και φέτος, αλλά okay. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει σε συζητήσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Τώρα δεν ξέρω αν στην πορεία με την επιστροφή του Πινέδα προκύψει κάτι άλλο, είναι κάτι το διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ περιμένει τον Πινέδα να επιστρέψει. Να ξεκινήσει προπονήσεις από 23 του μήνα στην Ολλανδία, από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με την ομάδα, και να ταυτόχρονα να κάνει συζητήσεις μαζί του και με τον μάνατζερ του για νέο τριετέ συμβόλαιο, και να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα από αυτές τις συζητήσεις. Να πούμε επίσης για το 300 ότι ανεβάζει ρυθμούς και είναι πιθανό στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας να είναι έτοιμος. Υπενθυμίζω ότι είχε κάνει μια επέμβαση μετά το τέλος του πρωταθλήματος και πέρασε σχεδόν όλο το καλοκαίρι με αποθεραπεία. Στις πρώτες μέρες κάνει προπονήσεις αλλά χωρίς μπάλα με τα χέρια, επειδή ήταν στον ώμο το πρόβλημα που είχε. Αυτά.
0: Ωραία.
2: Για την ΑΕΚ.
0: Ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Τάσο, ξεκινήσεις, έχεις μηνύματα, έτσι.
1: Ξεκινάω, έχω μηνύματα. Λοιπόν, εξαιρετικές φανές, ζωγράφισε πάλι η Adidas. Μην σκεφτώ να αλλάξουν εταιρεία, τι φοράνε οι μεγάλες ομάδες. Εχθές ανακοινώθηκε ότι για άλλα 3 χρόνια Adidas και Παναθηναϊκός μαζί, οπότε... Τάσο καλησπέρα, ο Κρίστιανσεν έχει ψήνει να αγοράσει την ίδια με 4 εκατομμύρια ακόμα και αν δεν συμπληρώσει τα μισά μας με 45 λεπτά που τότε γίνεται υποχρεωτική. Μάριος, όχι. Εάν δεν συμπληρώσει τα λεπτά αυτά, δεν υπάρχει, δεν ισχύει ρήτρα. Έτσι. Είναι ξεκάθαρη η συμφωνία. Είτε τα συμπληρώνει τα μισά παιχνίδια πάνω από 45 λεπτά, ο Παναθηναϊκός πληρώνει 4 εκατομμύρια και τον κάνει δικό του, είτε δεν συμπληρώνει αυτά τα παιχνίδια και ο παίκτης επιστρέφει στη Λέστερ. Αυτή είναι η συμφωνία. Το ξαναλέω για να διασφαλίσει ο Στέφανος Κοντζόλης τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού και πολύ καλά έκανε, αλλά παράλληλα να φέρει και ένα παίκτη που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Ένα παίκτη που είναι διψασμένος. Άμα δει κάποιος τη δηλώση που έκανε πριν από λίγο στο κανάλι του Παναθηναϊκού, θα καταλάβει πόσο πολύ όρεξη έχει για να επανέλθει μετά την περσινή άσχημη χρονιά. Πόσο ωραία λόγια λέει για τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο τονίζω ότι τον θυμάται από τις μάχες με την Κοπεχάγη στο Champions League και φυσικά για τον προπονητή, αλλά και ότι τονίζω που τον ξέρει πολύ καλά και το ότι έχει ένα πλάνο και του αρέσει πολύ το πλάνο. Αλλά φυσικά λέει κιόλας ότι μίλησε με παίκτες που έχουν αγωνιστεί εδώ για να πάρει πληροφορίες, χωρίς να λέει λεπτομέρειες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Κρίστας ενέρχεται για να κάνει ένα restart. Και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τον Παναθηναϊκό, εφόσον το παιδί έχει υγεία. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει κερδισμένος 100%. Τάσο, όντως του βλέπω κάτι καλό να φτιάχνετε φέτος. Παρ' όλα αυτά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί θέλω να μας δούμε τους κύριους ανταγωνιστές μας εντός, αλλά και μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Φυσικά έχει τα κατά σου μικρό καλάθι. Ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα τα σαρώσει όλα που λέμε. Χρειάζεται βήμα-βήμα, με ταπεινότητα, να πηγαίνουμε τα παιχνίδια Ελλάδα και Ευρώπη και κυρίως να προκριθεί πρώτα στη League Face του Conference League. Τάσο Νίτρου που θέλει τα extreme του να είναι ταχύτατα και να έχουν καλά τελειώματα. Πώς θα το λύσει αυτό με τον Μπελίστρι, δεν το ξέρω αν θα το λύσει. Θα το δούμε μετά τις προπονήσεις που θα δει τον Μπελίστρι και ποια θα είναι η απόφασή του. Θα το δούμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη με οκτάρι και κεντρικό back. Ποιες είναι οι εναλλακτικές του Γέσσα και του Φαϊντρόκελεν. Δεν γνωρίζω κάτι για τις εναλλακτικές. Και για το οκτάρι και το κεντρικό μπακ ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να βιαστεί. Θα πάρει παίκτες μόνο αν πραγματικά είναι αυτοί που θέλει, ειδικά στο οκτάρι να κάνει τη διαφορά και στο κεντρικό μπακ να είναι στεροπόδαρος και να έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Είτε είναι ο Φαντρόκελ είτε κάποιος άλλος. Τάσο χαιρόμαστε που ο πρόεδρος ενεργοποιείται και στο θέμα του πρόεδρου της Super League. Στέλνει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι παρόν και δεν θα επιτρέψει παιχνίδια εις βάρος άλλων ομάδων. Μα το Θεό ρε γαμώ το λέει που διαφωνεί ο Λαφούζος στα δεκτενόμενα είσαι θέση να εξηγήσεις τάσο. Εάν δεν καταλαβαίνεις φίλε μου εσύ ότι αυτή τη στιγμή οι θέσεις του Λαφούζου είναι άκρως αντίθετες με τις θέσεις και τις πρακτικές του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν μπορώ να σου εξηγήσω κάτι διαφορετικό αν δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Την προηγούμενη φορά έχεις πει τάσο ότι ήταν ήττα του Μαρινάκη, είχες γράψει σχετικά Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ όλοι μαζί και μόνος του. Το χ τι είναι για τον Αλαφούζο, είναι μια νίκη για τον Γιάννη Αλαφούζο και για τις ομάδες που τον υποστηρίζουν, γιατί έχουν εμποδίσει την επανεκλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλιώς θα είχε βγει. Το ότι έχουν μπλοκάρει την επανεκλογή του είναι μια έμεση νίκη. Ουσιαστικά αυτό λέω και σήμερα, δεν αλλάζω κάτι. Μακάρι αντί να αναδείξει αυτά που λέτε ότι κάνει στην προπόνηση, με αυτά που δείχνουμε και τώρα δεν διαφέρει το Ματσίνη. Κάτι μου λέει ότι θα πάμε για εξτρέμ. Υπερβολικός είσαι. Να έχετε υπομονή με τους παίκτες για να τους κρίνετε, ειδικά αυτούς που έρχονται από την Αργεντινή. Να θυμίσω ότι τα μπόρδα λέγαμε ότι είναι παίκτες β' εθνικής κάποιοι, πέρσι στην αρχή της σεζόν, και είδαμε στη συνέχεια πόσο απαραίτητος ήταν. Ο Αντίνο είναι και αυτός ο παίκτης που έχει έρθει από την Αργεντινή. Πού τον έχεις κρίνει τον Αντίνο? Αν τον έχεις κρίνει στην περσινή σεζόν, πώς θα κρίνεις έναν παίκτη όταν η ανάπτυξη της ομάδας είναι με γιώμα μπροστά στο σέντερ φορ? Τι να σου κάνει το εξτρέμ? Αν τον έχεις κρίνει από τη φετινή σεζόν, πού πρόλαβες να τον δεις? Γιατί αν τον έχεις δει στα φιλικά, έχει βάλει και δύο πολύ ωραία γκολ στο πρώτο φιλικό. Έτσι. Ο προπονητής τέλος πάντων πιστεύει στον Αντίνο, θεωρεί ότι θα βγάλει αυτό που μπορεί την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τον Μαντσίνη, μπορώ να σου το διαβεβαιώσω. Και εξτρέμ ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει, ναι, το πιστεύω και εγώ, αλλά όχι στη θέση ενός παίκτη που έχει δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν θα πάρει εξτρέμ, πιστεύω για τη θέση του Πελίστρη. Για τον οποίο θα δούμε ανάλογα τι θα κρίνει ο προπονητής. Εγώ πιστεύω στο τέλος Αυγούστου, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πάρει και ένα εξτρέμ. Τάσο έχουν γίνει κάποιες καλές κινήσεις από τον Παναθηναϊκό, αλλά μεταγραφές δεν νομίζω ότι μπορούν να φτάσουν σε τίτλο. Το σου είναι καλό για τετράδα ξανά. Νομίζω είναι υπερβολικό εξτρέμ. Τάσο έχουν γίνει κάποιες καλές κινήσεις από τον Παναθηναϊκό, αλλά μεταγραφές δεν νομίζω ότι μπορούν να φτάσουν σε τίτλο. Το σου είναι καλό για τετράδα ξανά. Νομίζω

0: να λες ότι είναι για τετράδα ξανά το σύνολο, πιστεύω ότι στην τετράδα θα μπει με δυσκολία. Φυσικά απαντάω στα μηνύματα με το ύφος που με ρωτάνε.
1: Τα σου, βάλε μια ανατελεία, να που κάνουμε ένα break και συνεχίζεις.
0: Ναι, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
12: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, πριν συνεχίσει, έχουμε Άρη Ασβεστά στην παρέα μας. Άρη, τι κάνεις?
16: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Άρη.
17: Έλα ρε Άρη, φτιάξε μας ρε Άρη, πες μας τι γίνεται.
16: Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να μου δώσετε λίγο χρόνο.
17: Όσο θέλεις, Άρη.
1: Να ξαναπάρουμε σε λίγο, δηλαδή.
16: Όχι, όχι.
1: Α.
16: Να μου δώσετε χρόνο από την εκπομπή σας και από αυτά τα θέματα.
17: Όσο θέλεις, Άρη.
0: Όλος ο χρόνος δικό σου, Άρη.
17: Χαιρόμαστε να ακούσουμε αυτά που θα μας πεις. Περιμένουμε με αγωνία.
16: Λοιπόν, θα σας πω τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης μέσα στη συνεδρίαση της Super League στη διάρκεια των εκλογών σήμερα. Τα οποία έχει κάνει μια ομιλία κανονική, δηλαδή, έχει πει πολλά. Και τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία και δείχνουν και τις προθέσεις του εν όψη της αυριανής διαδικασίας. Αύριο στις 3.30 θα γίνουν ξανά οι εκλογές, θυμίζω, στη Super League. Λοιπόν, ο Μάκης Γκαγκάτσης κάνει μια αναφορά στο τι λέει ο νόμος, το καταστατικό και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA, ότι η ΕΠΟ είναι η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή στην Ελλάδα και ότι φέρει την ευθύνη και τη διοίκηση και την εποπτεία και τον έλεγχο και την προστασία του αθλήματος γενικότερα.

0: σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα λέει την ανάπτυξη της κορυφαίας κατηγορίας, η ΕΠΟ έχει παραχωρήσει στο συνεταιρισμό, στη Super League, το σύνολο των εξουσιών που απαιτούνται προκειμένου να διοικήσει και να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατηγορία και να διεξάγει το πρωτάθλημά της. Κάνει μία αναδρομή στην ίδρυση του συνεταιρισμού το 2006, όπου υπήρχε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη και σύνθεση απόψεων, και για τον λόγο αυτό είχε συμφωνηθεί τότε η πρώτη διετή θητεία να μοιραστεί ανάμεσα στον Πέτρο Κόκαλη και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη το 6-7 και το 7-8, και είπε ότι μετά ανέλαβε το 8 και ο κύριος Θανόπουλος από την ΠΑΕ ΑΕΚ ομόφωνα. Βέβαια εδώ κάνει λάθος, το 8 Πυλαδάκης ανέλαβε, το 9 ανέλαβε ο Θανόπουλος. Λοιπόν, λέει ότι σε αυτές τις εκλογές όμως τώρα τις τωρινές η ποδοσφαιρική κοινότητα έγινε μάρτυρα της υποβολής δύο υποψηφιωτήτων, δύο πανίσχυρων επιχειρηματιών με πολλές πτυχές στην κοινωνική και πολιτική ζωή, οι οποίες λειτουργήσαν ως αντίθετη πόλη, συσπηρώνοντας η κάθε μία από 7 ΠΑΕ. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταστεί ανέφικτη η εκλογή Προέδρου για δεύτερη φορά σήμερα και να διαταραχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνεταιρισμού. Η ΕΠΟ παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό και ανησυχία την αρνητική αυτή εξέλιξη, θεωρώντας ότι υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας στους κόλπους της Super League και κατ' επέκταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επομένως, ως ΕΠΟ έχουμε μία πρόταση. Όπως έγινε και το 2006, έτσι και το 2026, να μοιραστεί η θητεία τα δύο έτη ανάμεσα στον κύριο Αλαφούζο και στον κύριο Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για δύο πανίσχυρους επιχειρηματίες με εγωισμό και ο καθένας θα ήθελε να είναι πρόεδρος για μία διετία. Ο κύριος Αλαφούζος, λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, μπορεί να πει ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν την προηγούμενη τετραετία και ότι δεν είναι προτεκτοράτο του Ολυμπιακού ή Super League από τα 20 χρόνια παρουσίας να είναι τα 10 στην προεδρία. Ο κύριος Μαρινάκης από την άλλη μπορεί πολύ σωστά να πει ότι εγώ εξελέγει μέσω δημοκρατικής διαδικασίας και μέσω αυτής πήρα την πλειοψηφία και έφερα μια μεγάλη χορηγία στο συνεταιρισμό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της ΕΠΟ είναι η μοναδική η οποία μπορεί να δώσει λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Οπότε, η πρότασή μου αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο χρόνο να αναλάβει τη θητεία ο κύριος Αλαφούζος από το 2026 και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά ενώπιον όλων ότι θα αποχωρήσει την 30 Ιουνίου 2027. Και το δεύτερο χρόνο ο κύριος Μαρινάκης έως την 30 Ιουνίου του 2028 που συμπίπτει και με τις εκλογές της ΕΠΟ τη λήξη της θητείας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΟ είναι εγγυήτρια της συμφωνίας πέραν των όσων θα γραφτούν. Καταλαβαίνω ότι και για τους δύο δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό αυτό που προτείνουμε. Όμως είναι κάτι που θα παρακαλούσα και τους δύο, είστε πανίσχυροι επιχειρηματίες λέει, εδώ όμως είμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μπαίνει η κόντρα σας στο ποδόσφαιρο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι αυτή, το 1-1. Διαφορετικά η ΕΠΟ ως θεματοφύλακας του ελληνικού ποδοσφαίρου πραγματικά θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην επόμενη εκλογική διαδικασία κατά την κρίση της. Θεωρώ ότι η πρόταση είναι δίκαιη, έτοιμη και σωστή με τη λογική ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν πρόεδρος την προηγούμενη τετραετία, επομένως μπορεί να αναλάβει για ένα χρόνο ο κύριος Αλαφούζος και για άλλον έναν ο κύριος Μαρινάκης. Δεν θεωρώ ότι η θέση του Προέδρου της Super League δίνει δύναμη ή εξουσία σε κάποιον. Και πέραν αυτού θεωρώ ότι είμαστε η μοναδική λίγα που δεν διοικείται από κάποιον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο πρόεδρος, πέρα από κάποιες προτάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως οι κεντρικές χορηγίες, πρέπει απλά ο πρόεδρος να προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην ασχολείται με την καθημερινότητα της Super League. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση, παιδιά, ο οποίος λέει ευθέως ότι εάν δεν το αποδεχτείτε έως αύριο, ουσιαστικά αυτό τους λέει, θα ψηφίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από τους δύο.
2: Είναι η πρώτη φορά που
0: και
2: γίνεται
0: θα ψηφίσουμε.
2: Αυτό,
0: τι είπες, Γιώργο.
2: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από την πλευρά ΣΕΠΟ.
0: Δεν έχει ψηφίσει ποτέ η ΕΠΟ.
2: Αυτό λέω, ναι, θα είναι η πρώτη φορά.
0: Ψηφίζει λευκό. Και τώρα τις δύο φορές έχει ψηφίσει λευκό. Λοιπόν, Εγώ δίνω ερμηνεία δική μου, κατά τη δική μου εκτίμηση, από όσα διαβάζω, ότι αν ψηφίσει αύριο η ΕΠΟ θα ψηφίσει Αλαφούζο. Έτσι είναι πολύ ξεκαθαρό αυτό. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Άρη, καταρχάς να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η πρόταση αυτή ετέθη σήμερα και ο Αλαφούζος τη δέχτηκε, ο Μαρινάκης την αρνήθηκε, δεν είναι?
0: Ισχύει αυτό που λες, ναι. Ο Αλαφούζος ήταν θετικός αυτή την πρόταση για ένα, από ένα χρόνο ο καθένας.
3: Ακριβώς.
0: Αλλά ο Μαρινάκης ήταν αρνητικός. Λοιπόν, και μάλιστα ο Μαρινάκης άφησε και υπονοούμενα, κάνοντας έτσι λίγο χιούμορ, λίγο ηρωνία, να πω ένα μπράβο, είπε, στον κύριο Σαββίδη για τον αγώνα που κάνει ώστε να εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Αλαφούζος. Λοιπόν, η πρόταση του Μαρινάκη ήταν να μπει Κοξένογλου.
3: Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε... Άρη.
1: Ανεξάρτητη αρχή.
0: Κοξένογλου... Ανεξάρτητη. Η Κοξένογλου χρεώνεται στο Μαρινάκη και για αυτόν τον λόγο...
3: Γι' αυτό το λέω. Θα κάνω και λίγο χιούμορ για να ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε, αυτά που ακούμε. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εάν επιμείνουν και οι δύο, έτσι, εντάξει, ο Γιάννης Αλαφούζος είπαμε είναι θετικός στο 1-1, αν επιμείνει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτό, η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να ψηφίσει.
2: Υπάρχει περίπτωση, Άρη, πριν την αυριανή, πριν να γίνουν οι εκλογές αύριο πάλι, να ξαναπροτείνει η ΕΠΟ το ίδιο?
0: Το προτείνει η ΕΠΟ, εξακολουθεί και το προτείνει.
2: Α, εννοείς ότι είναι στο τραπέζι ακόμα αυτό το σενάριο?
3: Ναι,
0: βέβαια. Αυτή είναι η πρόταση της.
2: Όχι, νόμιζα επειδή δεν συμφώνησε ο Μαρινάκης, συμφώνησε με όλο Αλαφούζο, ότι
0: όχι, αύριο πρόταση. Έχουμε πάλι εκλογές. Και τους λέει, εάν εξακολουθείτε και δεν το δέχεστε, θα αναγκαστούμε να πάρουμε θέση. Αυτό τη λέει.
3: Ναι, προειδοποιεί, ρε παιδί μου, η ΕΠΟ. Προειδοποιεί και λέει ότι αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Αυτό δεν λέει, Άρη. Ουσιαστικά αυτό είναι.
1: Άρα, αν πάει αύριο και ο Μαρινάκης και πει ότι το αποδέχομαι, δεν θα γίνουν καν εκλογές, Άρη.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι θέμα διαδικασίας. Αλλά δεν χρειάζονται καν εκλογές, ναι.
1: Ναι, δεν θα γίνουν. Γιατί μετά μπορεί να ρίξει πάλι λευκό η ΕΠΟ και να πει ο Μαρινάκης, τώρα δεν το δέχομαι.
0: Λοιπόν, ο Γκαγκάτσης είπε να υπάρξει πρόβλεψη στα πρακτικά. Ρητά να δηλώσουν ότι ο Αλαφούζος ότι αναλαμβάνω την Προεδρία μέχρι 30 Ιουνίου του 27. Ναι. Έτσι. Και ο Μαρινάκης το ίδιο μέχρι 30 Ιουνίου του 28, που έτσι κι αλλιώς η θητεία λύγει. Εγώ θεωρώ πάντως, να ξέρετε, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, ότι στην πραγματικότητα η προειδοποίηση ότι θα πάρουμε θέση είναι μια έμεση πίεση προς το Μαρινάκι.
1: Ναι,
3: δεν έχεις άδικο έτσι όπως το εκτιμάς. Είναι σαν να είμαστε σίγουροι.
2: Ότι αν δεν το δεχτείτε, εμείς θα ψηφίσουμε Αλαφούζο.
0: Δηλαδή με αυτά τα λόγια Γκαγκάτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαν να λέει στον Μαρινάκι, θες δύο χρόνια Αλαφούζο ή ένα?
3: Ναι.
0: Διάλεξε.
2: Ναι, ένα ο καθένας, αλλιώς ψηφίζουμε.
3: Ναι.
0: Αν θες δύο χρόνια Αλαφούζο ή ένα χρόνο, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα, ναι, θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί.
3: Αύριο τι ώρα έτσι είναι αυτό, Άρη?
2: 3:30.
0: Αύριο οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 3:30.
3: Όλη μέρα και έτσι αύριο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Από τις 3 έχει προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς συμβούλιο Super League με πολλά θέματα. 3 η ώρα, και μετά έχει και γενική συνέλευση για την προκήρυξη του πρωταθλήματος, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε αυτό το θέμα, το θέμα της προκήρυξης.
3: Γιατί μπορεί να έχουμε την αναδιάρθρωση, δεν θα ζητήσουμε.
0: Ναι, μπορεί να έχουμε αλλαγές. Αν τεθούν οι προτάσεις αυτές που φημολογούνται, μπορεί να έχουμε θέμα αναδιάρθρωσης, ναι. Και θα συζητηθεί και το format των play-off και των play-out, αν θα παραμείνει το ίδιο και τη νέα σεζόν.
1: Αναδιάρθρωση, Άρη, στο τέλος της σεζόν, έτσι, για την επόμενη ή όχι?
0: Για τη μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: η επόμενη
1: εννοώ.
0: Είναι η 26-27.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Στο τέλος της
0: σεζόν. Οι ομάδες 27-28. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει η προκήρυξη. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πέσει ένας. Και να ανέβουν τρεις.
2: Μάλιστα. Ωραία, Άρη.
1: Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν αναλυτικότατος. Κατατοπιστικότατος. Λοιπόν, και αύριο θα σε βγάλουμε live να μας πεις το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν,
0: βεβαίως, ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει.
2: Πάμε, παιδιά, για break, αθλητικό δελτίο και γυρίζουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Κάλεσμα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να δεχτούν την πρόταση της ΕΠΟ για εκπεριτροπής ανάληψη της Προεδρίας της Στοίχημαν Super League, απίθυνε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστεί η Ομοσπονδία να ψηφίσει μία από τις δύο υποψηφιότητες αντί για Λευκό. Για αύριο στις 3.30 έχει προγραμματιστεί η επόμενη ψηφοφορία, καθώς και στη σημερινή διαδικασία προέκυψε ισοπαλία 7-7. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στοχεύει ο Κρίστιαν Σεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ. Γνωρίζω αυτό το σύλλογο όλη μου τη ζωή. Υπάρχει όραμα να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός και εξέφρασε τη χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ίστρουπ. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Ραπίντ. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό Ισπανοί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ, κάνοντας λόγο για κοινή ιδιοκτησία των δύο ομάδων. Για ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτσι εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με αφορμή τις εξελίξεις στις εκλογές της Στοίχημαν Super League. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300 sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φύτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχ Άλι. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για τους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου. Για ψεύδι είπα έωφη δημοσιεύματα στην Τουρκία που συνέδεαν την ομάδα με τον Ζωάο Μάριο που πέρυσι έπαιξε για λογαριασμό της ΑΕΚΟΣ δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας αλλά δεν υπολογίζεται εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ενίσχυση για τους Vicos Falcons, αφού η ομάδα των Ιωαννίνων έκανε γνωστή την απόκτηση του Jordan Floyd. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Αμερικανού Guard στην Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Κολοσσό, Ρόδου και Μαρούσι. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Gstaad για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 33 στον κόσμο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Πορτέξη. Στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριαν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από το 2 Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι του στον Τάλλας με έπαθρο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ, αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή. Ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, Παναγιώτη Ρίλο στον ήχο, με Μανώλη Μουσουράκη και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίαση και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Τάσο, εδώ είσαι?
1: Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζεις ή να συνεχίσω εγώ?
1: Όχι, εσύ.
0: Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε στα μηνύματα του...
1: Γιώργο, συγγνώμη λίγο, για να σε βγάλω και από μια θέση. Τώρα περίμενα, γιατί το είδα πριν, ήθελα να το πω πριν. Περίμενε μισό λεπτό. Έχει έρθει ένα μήνυμα για σένα και επειδή νομίζω ο κόσμος... Γιώργο, πες στον κύριο Νικολογιάννη να μην αναφέρεται συνεχώς στο Μαρινάκι τον Ολυμπιακό, γιατί η γνώμη του δεν μας ενδιαφέρει. Να το διαβάσεις όμως όπως κάνει και εκείνος. Κατά πρώτον, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το διαβάσει ο Γιώργος, αλλά επειδή το είδα εγώ, φίλε μου, φερμοά στο στόμα μου, δεν θα μου βάλει κανείς. Το αν σε ενδιαφέρει η γνώμη μου για το Βαγγέλη Μαρινάκι ή οποιοδήποτε, ποσός με ενδιαφέρει εμένα. Έτσι, ενδιαφέρει κόσμο που με ρώτησε. Απάντησα σε ερώτηση που ήρθε με μήνυμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, φερμουάρ μπορεί να βάλεις εκεί που σε παίρνει. Εδώ ο καθένας θα λέει ελεύθερα την άποψή του. Έλα, Γιώργαρα.
0: Συνεχίζω, λοιπόν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο Κουτσίδης λέει: ένας φίλος στη θέση παίζει, έχει ελπίδες να προωθεί και να μείνει. Ο Κουτσίδης είναι στόπερ, αλλά παιδιά με την τετράδα στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι εύκολο να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και ελάχιστο. Το καταλαβαίνουμε. Παρότι το παιδί δείχνει σαφώς βελτιωμένο και στα δύο πρώτα φιλικά έχει καλή εικόνα. Αλλά να το δούμε. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ λέει: πέτυχε μόνο με έτοιμους μπαλάτους παίχτες. Από τώρα που διαλέγει παίχτες που πάνε τα μάτια μας, έχει βγάλει ο άχρηστος τα καλύτερα εξτρέμ του πλανήτη. Καταρχάς, φίλε μου, τα καλύτερα εξτρέμ του πλανήτη δεν παίζουν στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Όπως θέλεις. Κατά δεύτερον, πες μου τους παίχτες που όλους αυτούς που έχει διαλέξει από τα μάτια μας. Okay. Και το ότι πέτυχε μόνο με έτοιμους μπαλάτους παίχτες, κάποιοι άλλοι προπονητές απέτυχαν με τους ίδιους έτοιμους μπαλάτους παίχτες. Μην είναι πάντα όπως σας συμφέρει να τα λέτε. Αν θα μείνει ο Μαφέο, μου θέλει να σου πω, γιατί ο Μαφέο ήρθε πριν ένα μήνα, παιδιά, και θα φύγει. Τι εννοείται. Ο Μουζακίτης λέει: έχει φάει πάγκο ατελείωτο για να παίζει ο Γκαρθία 500 χρονών και διώχνει όλα τα Ελληνάκια. Όταν τα βγει σε ακαδημία, θα διώχνει. Παιδιά, το ότι ανέβηκαν κάποια παιδιά από την ακαδημία δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα παίζουν κιόλα. Πρέπει να αξίζει για να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Μουζακίτης αξίζει και είναι στο ρόστερ και παίζει. Ο Κοστούλας άξιζε και έπαιξε. Ο Τζολάκης άξιζε και έπαιξε. Αν κάποια παιδιά δεν είναι έτοιμα ή δεν είναι στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής και η ομάδα, είναι λογικό να μην παίζουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Και έχει δείξει ο προπονητής ότι είναι δίκαιος. Είτε ο άλλος, είτε ένας παίχτης είναι 16 χρονών, όπως έπαιξε ο Κοστούλας, έκανε ντεμπούτο στο Βόλο. 16 χρονών. Και κάποιοι γράφατε στο πρώτο μάτς του Κοστούλα στο Βόλο, δεν γίνεται να πάμε το 16χρονο το παιδάκι και μπλα μπλα μπλα. Και μετά αποθέωση για τον Κοστούλα. Λοιπόν, πονάνε τα μάτια μας, λέει τη Σέντρα Τσανάκα. Ναι, το Φορτούνι, άμα ρωτάγαμε, το Μεντιλίμπερ θα τον έπαιρνε ποτέ στον Ολυμπιακό. Το Φορτούνι, άμα το ρωτάγατε, θα τον έπαιρνε άλλες 10 φορές το Μεντιλίμπερ στον Ολυμπιακό. Πήρε ευρωπαϊκό με το Μεντιλίμπερ ο Φορτούνις. Ολοκλήρωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό με το ευρωπαϊκό Φορτούνις με το Μεντιλίμπερ. Και με το Μεντιλίμπαρ μίλησε τώρα και γύρισε. Όπως έκαψε, λέει, και τον Μποντένσε. Έκαψε τον Μποντένσε στην πρώτη χρονιά που ήταν. Είχε 15 γκολ 12 ασίστ ο Μποντένσε. Και όταν ξαναγύρισε ο Μποντένσε, ήρθε έχοντας κάνει. Χωρίς να κάνει προετοιμασία. Και όρτα, λέει, και γιάρεμψε. Okay. Λοιπόν. Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια, λέει, από την ΠΑΕ. Να ξέρουμε τι συμβαίνει. Η λευκή πετσέτα, λέει, τρομερά λάθη στο οργανόγραμμα και πάνω όλα πίσω. Λευκή πετσέτα 14 Ιουλίου. Εντάξει. Λευκή πετσέτα, παιδιά. Τι να πω. Ο Φίλης, λέει, είναι γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Ιωνικού. Δεν το ξέρα αυτό. Okay, ο Φίλης, λέει, και βιτάζει με παιδιά, λέει, γέννημα θρέμα προπυρού. Okay. Καλά να είναι τα παιδιά να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο. Λοιπόν, γιατί λέει ο Μαρινάκης δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια πρόεδρος, τι θέλει πάλι και εκεί, γιατί τόσα χρόνια λέει ο Νίκος τον Καλυθέα, γιατί δεν αφήνει τον Αλαφούζο, λέει τι φοβάστε. Τι φοβάστε, παιδιά, γιατί νομίζετε ότι άμα βγει ο κύριος Αλαφούζος, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι θέλω να πω ότι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο σε όλο το πρωτάθλημα κάποιος που είναι ή ότι έχει κάποιες εύνες ή οτιδήποτε για την Προεδρία της Super League. Επειδή και πού είναι το κακό που θέλει να ξαναβρεθεί στην Προεδρία της Super League, ο κ. Μαρινάκης. Δηλαδή. Ούτε αντίστοιχα είναι κακό που θέλει ο κ. Αλαφούζος, ούτε μπορεί του χρόνου να θέλει ο κ. Ηλιόπουλος, του παραχρόνου ο Σαββίδης, οποιοδήποτε. Αυτά, αυτά. Έχουμε break. Έχουμε break. Και πάμε για να συνεχίσει ο Κέτσε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
7: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
6: Γιατί?
7: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
6: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, και έτσι.
20: Ναι.
0: Συνεχίσεις.
20: Βεβαίως. Λοιπόν. Ο Πινέδα πρέπει να μείνει πάση θυσία. Αν φύγει, ποιος θα καταπίνει χιλιόμετρα και θα βγάζει ένταση στο κέντρο. Όποιος λέει κάτι άλλο, έχει βαθιά μεσάνυχτα. Εντάξει, δεν λέει και κανείς να φύγει ο Πινέδα, ρε φίλε. Αλλά αν φύγει, τι να κάνουμε, δηλαδή, να κλείσουμε την ΑΕΚ. Αλλά δεν λέει κανείς να φύγει ο Πινέδα. Νομίζω ότι, όπως βλέπουμε και από τις άλλες περιπτώσεις, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια από την ΑΕΚ. Για μένα, λέω και πάλι, το κρίσιμο είναι να μην έχει πάρει απόφαση ο Ορμπελίν να γυρίσει στο Μεξικό. Αν έχει πάρει απόφαση να γυρίσει στο Μεξικό, τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι, άμα πάει έτσι αύριο, μια χαρά. Δεν θα δώσει και προγνωστικά για την Αργεντινή. Σταύρο Σάκη, προοδευτική. Εντάξει, Σταύρο, πιστεύω να είσαι και Αργεντινή εκτός από εκεί προοδευτική, για να είμαστε σε όλα. Είπαμε, αύριο θα παίξουμε άλλα παιχνίδια. Έχει πολύ ενδιαφέροντα μάτσα. Καλησπέρα με το χέρι στην καρδιά. Θα θυσίαζε ένα κύπελο Ελλάδος στη ΣΑΕΚ για ένα ακόμη μουντιάλ με την Αργεντινή. Θανάση Παναθηναϊκός, Ξυλόκαστρο. Θανάση, κοίτα. Έτσι και έτσι το χάσαμε φέτος το κύπελλο από τον Όφη. Οπότε.
0: Το θυσιάσαμε ήδη.
20: Το έχουμε ήδη θυσιάσει. Το πήρε κιόλας ο Όφη μετά. Οπότε. Ακόμη μεγαλύτερη αξία της θυσίας. Άρα, μακάρι να γίνει και αυτό που λες. Ένας άλλος φίλος λέει: θα κάνω πρόβλεψη μπασκετικού και έτσι το Μουντιάλ θα το κατακτήσει ο νικητής του πρώτου μετελικού. Φίλε μου, έχω 2-2 εγώ σε αυτό την πρόβλεψη. Την είχα κάνει και φέτος και πέρυσι. Ελπίζω να εσύ να έχεις 0-1. Η ΑΕΚ λέγεται θα πάρει παίχτη, μουντιαλικό παίχτη, αληθεύει. Κοίτα, από αυτούς που έχουν μείνει στο Μουντιάλ τώρα δεν νομίζω. Από εκεί πέρα, με όλες αυτές τις χώρες που παίξαν στο Μουντιάλ, ρε φίλε, δεν είναι και τίποτα τρομερό να πάρει κάποια ομάδα μουντιαλικό παίχτη. Απλά εγώ δεν ξέρω κάτι.
1: Είναι τόσες πολλές οι ομάδες στο Μουντιάλ που μπορεί αυτό να συμβεί.
20: Κώστα Λιούμπισιτς, και ας μην του αρέσει, μόνο ως αριστερό μπακ ίσως στην καριέρα του. Έχει τα στοιχεία για εκεί, για πιο κεντρικά που έχει πολυκοσμία, δεν έχει ταχύτητα σκέψη που απέτε. Φίλε μου, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι γι' αυτό τον είχαν βάλει και αριστερό μπακ στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, χωρίς πλάκα τώρα, συμφωνώ με αυτό που λες. Άλλο. Αν ήρθε τίποτα, να δούμε με την ανανέωση. Όχι.
0: Πότε, Τάσο, είσαι Τάσος. Ναι.
1: Εγώ πάλι, πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τι γίνεται. Τάσο, και εσύ έλεγες για τα μπόρδα και θα φύγει τελικά έμεινε. Μα δεν το έλεγα μόνο εγώ, και τα μπόρδα ίδιος το έλεγε. Και πρόσφατα έχει δώσει μια συνέντευξη, νομίζω στον Καζέντα, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι είχε φτάσει μια ανάσα από την αποχώρησή του τον περασμένο Δεκέμβρη. Και συνεχίζει ο φίλος και λέει για μένα ο Μαρινάκης αφού έχει ιτηθεί πρέπει να παραιτηθεί από την εκλογική διαδικασία. Εντάξει, δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Λοιπόν, ακόμα κι αν μείνω Πελίστρη, χρειάζεται και πέμπτος εξτρέμ, με τέσσερις μόνο δεν βγαίνει σεζόν. Με τέσσερις γίνει σεζόν από τη στιγμή που ο προπονητής αυτή τη στιγμή μας έχει δείξει ότι το ένα από τα δύο εξτρέμ θέλει να συγκλίνει προς τα μέσα και μπορεί να παίξει και ο Γιάκους, τον έχουμε δει, λιγότερο μπορεί να παίξει και ο Ταμπόρδα. Γιατί δεν έχει την ταχυδύναμη του Γιάκουσιτς. Τέσσερα εξτρέμ νομίζω ότι είναι καλά για μια χρονιά. Πιστεύω ότι αν αποκτηθεί εξτρέμ, πιθανότατα θα φύγει κάποιος με πιο πιθανό τον Πελίστρη. Πες λέει ότι ο Κρίστιανσεν τραυματίζεται, χτύπα ξύλο. Άσχετα με το πρόβλημα που κερδίζει πλέον στον προηγούμενο χρόνο. Αν ο Παναγιώτης το θέλει, ξεκινάει, είναι η διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το θέλει τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, αν δεν έχει συμπληρώσει τα μισά παιχνίδια. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, τι άλλο να έχεις να σου εξηγήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον θέλει. Να πάει να πάρει έναν παίκτη, να τον αγοράσει με 4 εκατομμύρια. Ναι, θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Πώς θα πάει. Λιγότερα με λιγότερα αποκλείεται να το δώσουν. Λοιπόν, οπότε τι συζήτηση να κάνουμε. Γιατί τάσου λέει ο Παντελής θεματοφυλάκας είναι και χρειάζεται κι άλλους εξτρέμ, Γιάννης. Πολύ ωραίο σχόλιο, με σεβασμό, καθόλου ειρωνία. Όχι, δεξιμπάκι είναι φίλε μου ο Παντελίδης. Και χρειάζεται κι άλλο εξτρέμ. Γιάννη. Μάλλον δεν άκουσες τι είπα. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει εξτρέμ εφόσον φύγει ο Πελίστρη. Τη λέξη Παντελίδη δεν ανέφερα. Ο Παντελίδης είναι από αυτούς που νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν φέτος, γιατί πέρσι δεν υπήρχε ομάδα, υπήρχε ένα μπάχαλο με τον προπονητή που ήταν στον πάγκο. Ένας από τους χαμένους ιστορίες ήταν ο Παντελίδης. Φέτος θα αξιοποιηθεί ένα πολύ θετικό στοιχείο, ένα παιδί το οποίο το βλέπεις πάντα με θετική διάθεση, με χαμόγελο, ένα παιδί που έχει και ταχύτητα και γκολ, και το Παντελίδη το θεωρώ δεδομένο ότι θα αξιοποιηθεί. Αλλά αν φύγει ο Πελίστη πρέπει να αποκτηθεί και άλλο εξτρέμ. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Αυτό είπα πάντως. Έτσι. Τάσο, είμαι από τους αμφισβητήσεις που ζάλισαν όλο το χειμώνα. Έχεις δίκιο, είχα άδικο. Είναι ευχάριστη έκπληξη ο κόσμος και επειδή σου φαίνεται ότι κάτι καλό ξεκινάει, στήριξε από όλους τα δύσκολα. Δεν είναι θέμα το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, φίλε μου. Απλά κάποια πράγματα τα λέμε γιατί κάτι έχουμε δει να συμβαίνει και κάτι δεν πάει καλά. Όταν λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά, το βλέπουμε και το λέμε. Τι να κάνουμε τώρα. Τάσο είναι να τσακωθούν, λέει Άκη Μοντερέι, ας τον πάρουμε εμείς τον Πινέδα, λες να κάνει καμία κίνηση ο Κωστέρας να μας τρελάνει. Καλά, εντάξει. Πινέδα καταρχάς έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεύτερον δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να μπλέξει σε ιστορία με παίκτη που είναι ελεύθερος από την ΑΕΚ. Και ο λόγος πιστεύω ότι ένας βασικός λόγος είναι ότι έχουν αυτή τη στιγμή καλές σχέσεις ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Και τρίτον ο Παναθηναϊκός θα πάρει τώρα οκτάρι. Θέλει τώρα, καίγεται τώρα για οκτάρι. Έτσι. Θα πάρει αυτή τη μεταγραφική περίοδο, θέλει να πάρει ένα παίκτη, θα κάνει διαφορά. Τάσο, έχει ξαναγίνει προσέγγιση στο Γένσεν. Το οκτάρι θα πάει για τέλος Αυγούστου. Είναι πιο κομβική θέση για αυτό το ρόλο. Στη γνώμη μου είναι να πήγαινε πιο πίσω το στόπερ και να παίρνουμε το οκτάρι τώρα. Δεν έχει σημασία τι είναι η γνώμη σου, φίλε μου. Το θέμα είναι ότι τι λέει ο Κοτσόλης και τι λέει ο Νίστρουπ. Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Στέφανο Κοτσόλη και με τις κινήσεις και με το timing που έχουν γίνει. Θα πρέπει να βρεθεί ένα οκτάρι το οποίο θα έρθει να κάνει τη διαφορά. Αν αυτό το οκτάρι δεν βρίσκεται τώρα, τι πάει να πει να πάρουμε οκτάρι τώρα. Να πάει έτσι στην τύχη όποιον βρει. Οι πολύ καλοί παίκτες βλέπουμε ότι έχουν άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Σε αρκετές θέσεις, όχι σε όλες, έχουν άλλες προτεραιότητες. Και ειδικά αυτοί που δεσμεύονται με συμβόλαιο. Αυτό έχει συμβεί και με τον Γένσεν. Αν έχει ξαναγίνει προσέγγιση, δεν νομίζω. Αλλά το θέμα του Γένσεν δεν το κλείνω εγώ μέχρι να δούμε πού θα πάει ο παίκτης. Ο Αλαφούζος λέει, είχε πει το χειμώνα θα κάνει μια απολογιστική συνέντευξη, αν θα την κάνει. Μα έκανε ο Αλαφούζος. Δεν την έκανε. Που ήταν και δημοσιογράφοι και τον ρώταγαν. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό θυμάμαι ότι είχε γίνει. Ισχύει ότι έχουμε κάνει επίσημη πρόταση για Πελεγκρίνη και Μπρόζοβιτς που είναι free agent. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Λοιπόν, ξέρεις αν η συνεργασία με την Μπενφίκα συνεχίζει και τι έχει προσφέρει. Ήταν μια σκέψη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάμε μιλάμε για συνεργασία και ρωτάς για το Σάμερ, καμία σχέση δεν έχει η παρουσία του εκεί. Έτσι. Τάσο, εξαιρετική φανέλα μας, λιτή μονόχρωμη πράσινη Adidas. Απορώ γιατί ζητάνε ρίγες. Δεν είμαστε ερυθρόλευκοι και ούτε επικοινωνούμε πράσινη. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, η ρίγα μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή μου άρεσε η φανέλα που φόραγε η ομάδα την περίοδο 22-23. Αλλά και η μονόχρωμη με άσπρο στο τσάκι μου αρέσει επίσης. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου για την πρώτη εμφάνιση τη φετινή. Απ' την άλλη είναι γούστα, φίλε μου. Εντάξει, άλλους αρέσει η ρίγα, άλλους όχι. Έλα, Γιώργο.
0: Ναι, λοιπόν, να δω λίγο αν έχει έρχεται πάνω τελευταίο, αλλά... λοιπόν, όχι. Ο Μαρινάκης λέει θα πει να ψηφίσει η ΕΠΟ για να δουν οι Έλληνες πόσο κεφτελισμένο πρωτάθλημα έχουμε, λέει. Okay. Λοιπόν, μια σημαντική αλλαγή που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κλείσει τα στεγανά του. Δεν είναι δυνατόν ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να μην μπορεί να σταματήσει διαρροές. Ποιες διαρροές, παιδιά. Δεν έχω καταλάβει. Ποιες διαρροές. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω. Να μου εξηγήσεις, φίλε μου, τι εννοείς τις διαρροές. Τι έχει διαρρεύσει τόσο καιρό και που δεν μπορεί να κλείσει τα στεγανά του Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι είναι μια ομάδα εσείς από Ολυμπιακός που μαθαίνεις πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοείς. Να μου το πεις, να μου το στείλεις πάλι να το συζητήσουμε. Γιώργο, πέρυσι λέει ο νευός σου γκρίνιαζαν και στο τέλος έκανες το ίδιο και τώρα το παραλαμβάνεις. Μπορεί να είσαι ρεπόρτερ, αλλά εμείς βλέπουμε την ομάδα 30 χρόνια και ξέρουμε πότε δεν πάει καλά. Παιδιά, τις υπερβολές έχω πει εγώ, δεν μπορώ. Ούτε μπορώ στις 15 μέρες προετοιμασίας να. Και επειδή είδατε δύο φιλικά, να μου τους βγάζετε όλους άχρηστους.
1: Μα δεν είναι, Γιώργο, αυτό που λες, κάτσε τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, συμβαίνει με όλες τις ομάδες αυτό. Ούτε χρειάζονται ενθουσιασμοί στα φιλικά, ούτε απογοητεύσεις. Τα πάντα στα επίσημα παιχνίδια κρίνονται. Το μόνο που πιστεύω εγώ πρέπει να κοιτάει ο κόσμος στα φιλικά είναι ο τρόπος που ένας προπονητής προσπαθεί να κάνει κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη της ομάδας και κάποια ατομικά στοιχεία των νέων παικτών. Τώρα στην πορεία κρίνονται όλοι, έτσι.
0: Βέβαια τώρα, τι να συζητάμε. Δηλαδή, επειδή έπαιξε ο Ολυμπιακός δύο φιλικά, δύο πραγματικά. Τι να πω, ότι
20: για όλες τις ομάδες
0: είναι άχρηστη.
1: Για όλες τις ομάδες είναι, παιδιά. Ούτε επειδή ο Παναθηναϊκός πήγε καλά στα φιλικά έχει γίνει κάτι.
0: Και παιδιά, έτσι. Έχουμε δει πολλές φορές ομάδες που δεν πάνε καλά στα φιλικά.
1: Εμείς επισημαίνουμε την αλλαγή στη φιλοσοφία και ταυτότητα που έχει δώσει ο προπονητής. Μέχρι εκεί τελεία.
0: Πόσες φορές έχουμε δει, ρε παιδιά,
20: όχι, πάντως κοίτα, παλιά, ιδίως παλιά, οι ομάδες πηγαίνουν καλά στα φιλικά, σχεδόν ποτέ δεν πηγαίνουν καλά σε σεζόν.
0: Αυτό ήθελα να πω.
20: Γιατί ήταν διαφορετικές οι προετοιμασίες τότε και φαινόταν ότι κάποιες ομάδες δεν είχαν κάνει πολύ δουλειά φυσική κατάσταση που γινόταν τότε full.
1: Ναι.
20: Τώρα έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα, οπότε δεν βγαίνει σαφές συμπέρασμα. Ναι. Δεν βγαίνει σαφές συμπέρασμα. Παλιά όμως, όταν έβλεπες ομάδα να πετάει στα φιλικά, ανησυχούσες. Και το αντίθετο.
1: Ισχύει 100% αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για παλιά το έχω ζήσει κιόλας, δηλαδή δεν είναι. Ισχύει.
0: Μου στείλε ο φίλος που λέγε διαρροές. Διαρροές ονομάτων, λέει σε μεταγραφές Γιώργο, δεν γίνει κάθε χρόνο ακόμα 40 ονόματα. Δεν είναι διαρροές ομάδες οι μεταγραφές. Είναι ρεπορτάζ. Κάποιες Κάποιος άλλος μπορεί να.
20: Λοιπόν, κοίτα, ο Ολυμπιακός πάντως τώρα φέτος πάει να πάρει 12-13 παίχτες.
0: Επίσης, φέτος.
20: Γίνεται χαμός. Δηλαδή από παντού δημοσιεύματα από άλλες χώρες.
0: Φέτος οι περισσότεροι στόχοι που ακούγονται είναι σταθερά οι ίδιοι. Δεν είναι πολλά ονόματα. Άλλα καλοκαίρια πρέπει να ακούγονταν 100 ονόματα. Φέτος είναι πολύ λιγότερες οι μεταγραφές. Επίσης, δεν μπορώ να πω ρε παιδιά, ούτε ο καθένας μπορεί να πει σε κάθε συνάδελφο τι θα γράψει. Μπορεί να έχει μια πληροφορία, μπορεί να έχει. Να του είχε πει ένας μάνατζερ κάτι, το οτιδήποτε. Να γραφτεί κάτι από το εξωτερικό. Πόσες φορές έχουμε δει επίσης ονόματα να γράφονται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ μαζί με άλλες 10 ομάδες στο εξωτερικό.
1: Ναι,
0: είναι
1: καλά,
0: και μάνατζερ δουλειές αυτές για να ανέβει
1: ναι,
0: τιμή.
1: Είναι μαντζερικό. Ναι,
0: πρέπει να ανέβει τιμή κάπως. Να δείξει ότι υπάρχει. Τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά για break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 6 αγνοούμενοι. Πολυεργάτες παγιδεύτηκαν μέσα σε ανελκυστήρα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πριν από λίγο έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν ως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings for FM 94,6. Εκπομπή Reporter με Τάσο Νικολογιάννη Κώστα και Τσετζόγλου. Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα. Με Πάνο Ρίλο στον ήχο. Με Μανώλη Μουσουράκη και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Λοιπόν, παιδιά, δύο-τρία μηνυματάκια να διαβάσουμε, να πράσουμε στον Κέτσε. Λοιπόν,
1: σήμερα...
0: θα έχουμε σε λιγάκι,
1: σήμερα πούμε το παιχνίδι,
0: είναι το
1: σήμερα μας το επιτρέπει ο Κέτσε να το πούμε.
0: Σήμερα δεν έχει πρόβλημα ο Κέτσε με το σημερινό.
2: No problem.
0: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σου έστειλα ένα μήνυμα χθες, λέει ένας φίλος, ήταν στο τέλος εκπομπής. Είναι πολύ καλή ανανέωση. Θα πρέπει να δώσουν πίσω χρόνο πάλι στον προπονητή. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν και κινήσεις. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις καλές. Είναι ξεκάθαρο αυτό για μένα. Αλλά εννοείται πως χρειάζεται ανανέωση η ομάδα. Και αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά. Δεν μπορείς, παιδιά, να πας να πάρεις 12-13 παίχτες, δεν μπορείς να τους πάρεις τους 10 μέχρι τις 15 Ιουλίου. Δεν γίνεται. Τα πράγματα είναι απλά. Τα δύο χαφ του Ολυμπιακού δεν είναι δημιουργικά χωρίς δημιουργικό δεκάρι. Πάλι τα ίδια θα λέμε σε δύο μήνες. Άλλο τα δύο χαφ του Ολυμπιακού είναι δημιουργικά στο 6-8 και άλλο το δεκάρι. Το δεκάρι που δεν παίζει ακριβώς με δεκάρι ο Ολυμπιακός. Δεν θέλει δεκάρι ο προπονητής. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, το συζητάμε δύο χρόνια τώρα αυτό. Δεν παίζει με κανονικό δεκάρι. Παίζει με ένα περιφερειακό σεντερφόρ. Είναι πολύ απλό. Αυτά, Κέτσε.
2: Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καινούργια. Πόνσε Λιβάη, Τραωρέ ή Βλάχοβιτς. Έχει τρεις η ΑΕΚ, φίλε.
0: Ποιο Τραωρέ, λέει.
2: Δεν ξέρω. Είπες, λέει, ότι όχι για Μαυροπάνο. Εγώ το ρώτησα όμως, λέει, το Μαυροπάνο και μου είπε ότι κάτι ψήνεται. Οκ. Okay. Να δούμε, ρε φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο. Θα το ευχόμουν να έχεις δίκιο. Λοιπόν, άλλο. Πάμε να δούμε και αυτά που θα κρατήσει. Πάμε για back to back και σε τελικό και σε τρόπελο, ένας φίλος. Εντάξει, φίλε μου. Να δούμε.
0: Χαμηλά την μπάλα.
2: Χαμηλά την μπάλα, να δούμε αύριο.
0: Άλλωστε, αν αύριο έχει ωραία φιλικά να δούμε.
2: Αν έχει... ρωτά ένας φίλος αν έχει δοθεί η Σανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό οριστικά. Όχι, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Και σε αυτή τη συνάντηση που γίνει με τον Ρέζιναλ, εντάξει, συζητήθηκαν διάφορα πράγματα. Δεν τους είπε πάντως ότι δεν το δίνει, δεν θα το δώσει στο γήπεδο. Αυτό είναι σίγουρο. Ούτε τους είπε βέβαια ότι θα το δώσει, ούτε όμως ότι τους ξεκαθάρισε τέλος πάντων ότι δεν το δίνει. Άρα, περιμένουμε. Περιμένουμε. Λοιπόν, αν θα φύγει ο Ελίασον, είναι προς πώληση ο Ελίασον, είναι προς πώληση, αν υπάρξει πρόταση θα δοθεί. Ένας φίλος λέει, είναι ιδέα μου ότι ο Φιλανδός είναι λίγο πιο γρήγορος από τον Κρούγιτς. Εντάξει, δεν τον πήρε για ταχύτητα πάντως η ΑΕΚ. Αν ήθελε να πάρει κάποιο παίχτη για να βάλει ταχύτητα, θα παίρνε άλλο παίχτη. Τον πήρε για άλλα πράγματα που τα έχει. Αυτά.
0: Πάνω, πάμε.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς σήμερα από την Novibet. Γαλλία-Ισπανία. Εδώ σας θέλω τώρα. Γιατί τώρα...
1: Πρόκριση Αργεντινής.
2: Τι είπε.
0: Πρόκριση Αργεντινής είπε. Ρε το Ντάσο. Κλείστο φίλε.
1: Κλείστο
0: να πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ακούστηκες φίλε. Εγώ παιδιά.
0: Έτσι δεν θα τον βγάλουμε αύριο τον Ντάσο.
2: Θα πω ναι εννοείται αυτό. Ή θα πέσει γραμμή 5.30. Θα πούμε άντε ξεκίνα σιγά σιγά για το Rapid Arena.
1: Ναι, ξεκίνα. Όχι, θα έχω πάει γήπεδο.
2: Α, θα είσαι από το γήπεδο.
0: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει.
2: Ελπίζω να βάλουμε μουσική.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα πω πρόκριση Γαλλίας, παιδιά. Δεν ξέρω. Η Γαλλία με έχει τρομοκρατήσει γενικά σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πω πρόκριση Γαλλίας.
0: Εγώ, επειδή το βλέπω υπερβολικά ισορροπημένο και τους Ισπανούς, μην πω ότι δίνουν και λίγο μεγαλύτερο ποσό να περάσουν. Θα το πάω όμως λίγο διαφορετικά. 1-1 σκορ. Άρα παράτα.
2: 1-1 σκορ, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Τάσο εσύ.
1: Εγώ θα πω, θα γίνω κέτσι και θα πω προέξω Γαλλίας.
2: Μάλιστα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έτσι ολοκληρώσε. Συνεχίζουμε μετά.
1: Συνεχίζω, ε. Ένας φίλος εδώ, Νικολογιάννη, θα μου απαντήσει για τις απόψεις του Μαρινάκη που δεν βλέπω πουθενά στο αντικειμενικό site σας. Πατάω λοιπόν εδώ και βλέπω στο sportfm.gr τι είπε ο Μαρινάκης στη Λίγκα. Η επίθεση Γκαγκάτσης και η πρόταση για Ξένογλου. Ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις θέσεις του Μαρινάκη, έτσι, τις οποίες είπε βέβαια και ο Γιώργος Τσανάκας πριν από καμιά ώρα. Αναρτημένα όλα, μάλλον φίλε μου έχεις πρόβλημα στο να διαβάζεις κάποια site ή να ψάχνεις κάποια πράγματα. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Πελίστη κάνει παρέα με κανένα συμπαίκτες του, μια σαν ένα ξένο σώμα που κάνει αγκαρία, άσχημο να νιώθει αυτό μέσα σε μια ομάδα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, φίλε μου, για τον Πελίστη. Ίσα ίσα που έχει καλή σχέση και με τον Τσάβες και με τους Λάτιν, δεν έχει τέτοιο θέμα Πελίστη. Δεν νομίζω ότι είναι ξένο σώμα αυτή τη στιγμή. Τάσο, θέλω επιτέλους να δω μια φανέλα με ένα ιδιαίτερο πράσινο, όπως τα πλικά της προετοιμασίας, αλλά και ένα τεράστιο διαγώνιο τριφύλλο, όπως τότε η Άκνη με δικέφαλο ετώ. Να δούμε, εντάξει, απόψεις είναι αυτές, να δούμε, κάθε χρόνο μπορεί να παρουσιάζει και κάτι διαφορετικό.
0: Τάσο, η τρίτη φανέλα, Τάσο, ήταν μαύρη. Είναι μαύρη.
1: Ναι, η τρίτη, ναι. Άμα ρωτάς, δεν μου άρεσε. Αλλά οκ.
0: Α, και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ήταν λίγο περίεργη. Εναλλακτική, εντάξει, οκ. Okay. Κατάλαβα, είναι συνηθισμένη.
1: Πιο περίεργη ήταν η περσινή, που είχε καιρός...
0: Ναι.
1: ροζ πράσινο. Ναι. Αυτή είναι σκέτη μαύρη, αλλά εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει το γενικά. Απλά έχει το ιδιαίτερο στο τριφύλι που μέσα υπάρχει το 1908.
0: Έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το σήμα, λες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο γιος του Νέα Υόρκη μας ευχαριστεί. Να σκαλά, Γιώργο μου. Αν ισχύει ότι ο Φαντρόκελεν πάει σε άλλη τουρκική ομάδα, μήπως είναι κόλπο του πρόεδρου τους. Λέω, Μιχάλης, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι κόλπο του πρόεδρου τους. Υπάρχει μία συζήτηση σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τουρκία με την Τραμζοσπορ. Λένε ότι έχει συμφωνήσει από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα εκατομμύριο διαφορά. Το αν είναι κόλπο ή πραγματικότητα θα φανεί τις επόμενες μέρες, παιδιά.
0: Πάντως, Τάσο, επειδή το είδα πριν λίγο, έχει κάνει μια δήλωση στο Sportal ο πρόεδρος της. Της Άψον Σπορ. Τάσο, επειδή το είδα πριν λίγο, έχει κάνει μια δήλωση στο Sportal ο πρόεδρος της Άψον Σπορ, που λέει ότι

0: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στα φιλικά. Όταν ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στα φιλικά, η ομάδα σε σεζόν πετούσε. Μιλάει για τη χρονιά 2010. Το 2010, φίλε μου, το καλοκαίρι, το από το θυμηθικά, ο Παναθηναϊκός πέταγε στα σένα τουρνουά, έχει κερδίσει και την Ίντερ και τη Μίλαν. Την κατάληξη της χρονιάς 10-11 τη θυμόμαστε. Άρα μάλλον λες άλλη χρονιά. Μήπως λες το 9-10 ή το 8-9. Που πήγε καλά στην Ευρώπη, αυτό λέω. Λοιπόν, τι άλλο. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Καλησπέρα σε όλους. Τάσο, πολύ ωραία καινούργια φανέλα, απλή και λιτή. Έχουν περάσει εποχές με τα τεράστια σχέδια, πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Δείχνει τι έγινε με την ΑΕΤ στο Μουντιάλ. Με την ΑΕΤ τι έγινε.
1: Είχε πάνω, είχαν βάλει μια σημαία της Πολωνίας πάνω για κάποιο λόγο.
0: Άντε ρε.
1: Και τους την έβγαλε, ναι.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η Adidas γενικά, έτσι έχω καταλάβει, οι φανέλες της, για όλες τις ομάδες έχουν αυτή την απλότητα. Δεν είναι κάτι πολύ σύνθετο, πολύ εξειδικευμένο.
2: Και ειδικά για εμφανίσεις δεν βγάζει έξτρα, δηλαδή έχει τα σχέδια, τα στάνταρ που
0: ακριβώς,
2: βγάζει.
0: Ακριβώς. Από εκεί πέρα είναι γούστα του καθενός, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις της φανέλας, δεν το συζητάμε. Και αλήμον το πρόβλημα της ομάδας να ήταν οι εμφανίσεις και οι φανέλες.
2: Άμα παίρνεις τίτλους μετά, ομορφαίνουν και οι φανέλες.
0: Ακριβώς, γίνονται ωραίες οι εμφανίσεις.
2: Τι να λέμε τώρα.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς η πράσινη πρέπει να πούμε ότι έχει τρομερή ζήτηση με το που βγήκε χθες αμέσως το site, το e-shop μπλόκαρε για την πράσινη φανέλα, οπότε έχει και ζήτηση.
2: Η πρώτη είναι πράσινη, ναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν αντέχω άλλη σέντρα, λέει ένας φίλος, καταλαβαίνεις. Εντάξει, φίλε, δεν πειράζει. Με σέντρα πήρε το conference. Αχ, στα φιλικά με τις σέντρες. Και άλλα δύο μηνύματα. Ο Άμραμπατ Γιώργο λέει δεν πρόκειται να έρθει. Παιδιά, δεν σας έχω πει εγώ ότι θα έρθει. Έχω πει την μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την κοιτάζει, προσπαθεί να δουλέψει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο ένας παίκτης που έχει 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο να το αφήσει και να έρθει. Και έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, έτσι. Γενικότερα από τα ονόματα που ακούγονται και γράφονται και ισχύουν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές διερευνητικές, όπως για παράδειγμα του Μπρόζοβιτς. Ελεύθερος έμεινε, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να έρθει ο Μπρόζοβιτς στην Ελλάδα. Και στα 33 του δεν είναι εύκολο, ακόμη και στα 33. Μιλάμε τώρα για παίχτη που έχει πάρει τα πάντα με την Ίντερ, που είχε συμβόλαιο 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσο είχε, 7-8 στη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για παίχτη παγκόσμιας κλάσης. Και ο Φρόιλερ που έχει ακουστεί, που είναι 34, είναι ελεύθερος, βασικός, έπαιζε προχθές στο Αργεντινή-Ελβετία. Τρομερό χαφ. Μακάρι να μπορούσε να έρθει ο Φρόιλερ. Εγώ το λέω πραγματικά, αλλά δεν είναι εύκολο να πας να πάρεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν φέρουμε, λέει, τον Καντιού από τη Γαλλία, πρέπει να έρθει γρήγορα. Δεν το αποκλείω να επανέλθει η περίπτωση του Καντιού, αλλά νομίζω ότι εφόσον πάει ο Ολυμπιακός να πάρει δύο χαφ. Ο Καντιού είναι μια περίπτωση που τον έχει ξεχωρίσει αρκετά ο Ολυμπιακός, αρκετό καιρό. Αυτή τη στιγμή κοιτάζει πως μπορεί να πάρει κάτι ακόμα καλύτερο, κάτι ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Καντιού πάντως. Με τα social media, λέει Γιώργο, έχουν γίνει όλοι οι δήμονες του αθλήματος. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιες ομάδες παίζουν με δεκάρι, κάποιες με δεύτερο επιθετικό. Άσε που τα δεκάρια είναι ελάχιστα πλέον. Εντάξει, τα δεκάρια με τον παλιό όρο δεν υπάρχουν πλέον. Ελάχιστα είναι. Με τον παλιό όρο τα δεκάρια, ο Γιαζίτσι υπάρχει μόνο. Τώρα, γενικότερα σκεφτείτε στην Ελλάδα με τον παλιό όρο, πόσα τέτοια δεκάρια υπάρχουν. Τα παλιά, τα κλασικά δεκάρια. Ο Γιαζίτσι. Ακόμα ο Γιάγκουσιτς που είδα τις προάλλες του Πάνακου δεν είναι το παλιό το κλασικό δεκάρι.
0: Όχι, ο Γιάγκουσιτς είναι. Ο Γιάγκουσιτς είναι. Όπως το λες, είναι πολύ δραστήριος, πολύ κινητικός.
2: Ναι, δεν έχει σχέση με το Γιαζίτσι, ας πούμε. Ο Γιαζίτσι είναι κοπή, ξέρεις, παλιά κοπή παίχτης κατά κάποιο
0: τρόπο. Να σου πω. Εσύ λες για Γιαζίτσι, να σου πω στον Παναναϊκό ότι ποιος είναι πιο πολύ στο κλασικό δεκάρι το παλιό, τα Μπόρδα.
2: Τα Μπόρδα, ναι. Που και αυτός είναι ψηλοδεύτερος επιθετικός, νομίζω, περισσότερο, μη σου πω.
0: Μπράβο.
2: Αλλά έχει αυτό που λες λίγο το παλιό το στυλ, ναι.
0: Ναι.
2: Αυτά, και έτσι. Σειρά σου.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι λίγα. Θυμάστε, λέει, τις πρώτες αδράσεις για τη στιγρή εμφανίσεις, και όμως αυτή η εμφάνιση πήρε double. Βέβαια, φίλε μου, και έγινε ανάρπαστη. Δεν υπάρχει πουθενά.
2: Οι καπέλοι ήταν αυτές.
1: Όχι, Nike ήταν.
2: Ναι.
1: Αν κοιτάει κάποιο παίχτη από το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν γνωρίζω κάτι για ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε μου. Αν θα έρθει ο Άμραμπατ με το αδέλφι του, μάνατζερ και παίχτης, ούτε αυτό το. Ο Άμραμπατ πήγε εκεί να δει τους φίλους του. Δεν νομίζω ότι η Άκη να έχει ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση του αδελφού του.

0: κλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει μεθαύριο.
1: Νομίζω 9 η ώρα πρέπει να είναι. 8.30 ναι. 9.
2: 16.
1: Ναι, ναι, ναι. Την Πέμπτη.
0: Αν θα φύγει ο Μπρινιόλι, ρωτάει ένας φίλος. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια πρόταση, κάτι. Είναι εκεί, είναι όπως πέρυσι. Τώρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αλλά δεν υπάρχει κάτι για τον Μπρινιόλι. Τι θα γίνει στο μπάσκετ με τους Ιταλούς? Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει και μπει στο NBA Europe, θα ασχοληθούν ενεργά και με την ομάδα. Χωρίς Πινέδα η ΑΕΚ αλλάζει σελίδα βία, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει. Εντάξει ρε φίλε, κάτσε να δούμε όμως τι θα γίνει με τον Πινέδα. Γιατί και θεωρώ ότι αν τυχόν φύγει ο Πινέδα φέτος ή του χρόνου, θα μπορέσει η ΑΕΚ να τον αντικαταστήσει.
1: Και έτσι εσύ πιστεύεις ότι για να φύγει ο Πινέδα θα φύγει μόνο για Μεξικό, όχι για ευρωπαϊκή άλλη ομάδα? Λογικά, αν είναι...
0: Εντάξει, μπορεί να μείνει του χρόνου και του χρόνου να μείνει ελεύθερος και να πάει όπου θέλει.
2: Ναι. Κώστα, να πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Η ιστορία μας έχει δείξει, και το λέω επειδή το έχω ζήσει και στο Παναθηναϊκό, ότι ουδής είναι αντικατάστατος.
0: Ισχύει αυτό.
1: Αλλά 100%.
2: Αν μια ομάδα λειτουργεί σωστά, στον Παναθηναϊκό έχουν φύγει μεγαθύρια και η ομάδα συνέχισε να υπάρχει. Έχει παίρνει τίτλους. Έφυγε ο Σαραβάκος. Έφυγε ο Βαζέχα. Έτσι.
0: Ναι, μα έφυγε ο Σαραβάκος και μετά πήρε δύο σερί ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Εννοείται ότι είναι παικτάρα τρελή. Εγώ έχω πει για τον Πινέδα, είναι αδυναμία. Θα ήθελα να έχω ένα Πινέδα. Αλλά δεν τελειώνει η ομάδα η ζωή όταν φύγει ένα τέτοιο.
0: Συμφωνώ. Απλά είναι. Το καλύτερο θα είναι αν μπορέσει να τον κρατήσει.
2: Βρε, δεν το συζητάμε.
0: Αυτό είναι το μόνο
2: σίγουρο.
0: Δεν το
2: συζητάμε, αλλά θεωρώ ότι η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή μετά μπορεί να βρει έναν παίκτη πολύ καλό εξίσου και να κάνει τη δουλειά σου. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι φυσικά και το ιδανικό είναι να μείνει.
1: Και πολλές φορές για τέτοιους παίκτες, παιδιά, που δεν είναι εύκολο να του βρει. Αλλάζει και η ομάδα λίγο. Το στυλ της ή την αναζήτηση. Γιατί δεν μπορείς να βρεις ίδιους παίχτες. Τώρα, ας πούμε, ναι. Αν φύγει από την ΑΕΚ ο Πινέδα, δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση να βρεις Πινέδα. Και με τα λεφτά που τον είχε πάρει κοντά 6 εκατομμύρια, δεν βρίσκει σίγουρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Ο μόνος κοντινός λίγο έτσι που μου μοιάζει στο στυλ του ήταν ο Χουάνγκ που είχε ο Ολυμπιακός. Κατά κάποιο τρόπο, στον τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πάει στην Πόρτο παρεμπιπτόντως.
0: Α, πάει Πόρτο τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε, θα μείνει στην Πόρτο.
1: Στην Πόρτο.
2: Ο Χουάνγκ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Τρομερός παίκτης.
1: Παιδιά, είναι από τους λίγους παίκτες που από το πρώτο μάτσα, τα πρώτα λεπτά, τις πρώτες επαφές, κατάλαβα ότι είναι του
0: παίκτης. Τρομερός παίκτης.
1: Αλλά πάντα όπου πήγαινε, ένα χρόνο καθόταν, δύο.
0: Περίεργος εσύ και από τον Ολυμπιακό έτσι όπως έφυγε. Δηλαδή τέτοιο Νταϊλίκη δεν το ξαναδεί σε ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι,
0: να σηκωθεί να φύγει.
1: Και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, κάθεσε ένα χρόνο και ζήτησε από
0: δηλαδή από μικρότερες ομάδες, ξέρεις. Τέτοιο Νταϊλίκη.
1: Ναι, ναι. Αφού ήταν στην πατρίδα του ένα μήνα και έλεγε εγώ δεν έρχομαι, δεν πάρω μεταγραφή.
2: Απλά στην Ολλανδία δεν πήγε τόσο καλά, να το πούμε κι αυτό.
1: Όχι, τόσο καλά όχι. Αλλά έκανε το ίδιο που έκανε στον Ολυμπιακό, το έκανε και στον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή πήγε ένα χρόνο και
2: τους λέει, λίγο περίεργο, όμως,
1: και τους λέει θέλω να φύγω, θέλω μεταγραφή. Δεν μπορεί ένας παίχτης όποτε θέλει να φεύγει από μια ομάδα άμα έχει συμβόλαιο.
2: Όχι, και δεν μπορεί να το εμπιστευτείς στον παίκτη αυτόν μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μακάρι τώρα εκεί.
2: Πόρτο, εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Βέβαια. Τάσο, έχεις κανένα τελευταίο?
2: Έχω ένα που λέω Πελίστα, έχει καταλάβει το συμβαίνον το μέσο του Παναθηναϊκού και όχι μέσω της εθνικής του. Μήπως να πάει και αυτό στην Ιταλία για ειδικές εξετάσεις. Τι ειδικές εξετάσεις να κάνει, φίλε μου, Πελίστη? Μικρούς τραυματισμούς είχε πέσει. Ούτε έκανε τον τραυματία. Έγιναν λάθη πέσει και από τον ίδιο και από την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ, πολύ κακή χρονιά και φυσικά αυτό είναι που προβληματίζει όλους. Μην βγάλει πάλι τους ίδιους τραυματισμούς φέτος. Νομίζω ότι τους πιο όμορφους φανέλες ήταν του 9, η καταπάση με τις λευκές ρίγες στους ώμους. Ναι. Και φέτος η τρίτη εμφάνιση έχει μόβλη λεπτομέρειες, το δεξί μανίκι, έχεις δίκιο, δεν είναι τέλος μαύρη, ναι, ναι, έχει μόβλη λεπτομέρειες. Τι άλλο. Και η κλασική ερώτηση, ο Ναΐ τελικά που κλείνει, δεν γνωρίζουμε.
1: Γράψανε τώρα οι Ισπανοί πάντως, επειδή είχαμε πει κάτι τις προάλλες.
2: Ναι, για δες,
1: ότι,
2: για
1: τελικά ότι μάλλον δεν ισχύει η ρήτρα των 10 εκατομμυρίων και θα τον πουλήσουν 20 με 25.
2: Μη δες.
1: Γιατί λέγανε ότι επειδή έπεσε τη Τζιρόνα, ότι έπεσε στα 10 εκατομμύρια. Άρα δεν νομίζω να είναι τόσο χαζί που θα τον χάνανε έτσι εύκολα.
2: Ναι.
1: 10 εκατομμύρια θα δίνανε.
2: Έχει κάνει τρομερό μου τι άλλο να είναι. Δηλαδή είναι για μεγάλη ομάδα σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
2: Τώρα, ένα μήνυμα ακόμα που αφορά την κουβέντα που κάνουμε τα δεκάρια. Γιώργο, νομίζω εσύ είπες ότι για τα παλιά δεκάρια που πλέον έχουν αλλάξει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Γιατί λέει καθόλου ελάχιστα είναι τα δεκάρια ο Όντεγκαρτ, Μουσιάλα, ο Λίσε στην εθνική τη θέση νομίζω ότι παίζουν.
1: Ο Λίσε τώρα είναι κλασικό δεκάρι παλιό.
2: Ότι το 10 σήμερα έχει αλλάξει σε σχέση με παλιά.
1: Είναι καμία σχέση τώρα και αυτοί οι παίκτες που είπε με τα παλιά δεκάρια.
2: Ακριβώς, ακριβώς, αυτό λέμε.
1: Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Και δεν μπορούν να σταθούν εύκολα έτσι, με την ένταση που παίζουν τα παιχνίδια τα παλιά δεκάρια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Να σου καλά, κύριε.
1: Τάσο.
0: Καλό ταξίδι, Τάσο.
1: Τι ακολουθεί μετά, έκτος από το ταξίδι.
2: Τι ακολουθεί ο γίγαντας ενημέρωσης, ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης.
0: Μόνος, σόλο.
2: Ο τουρίστας έκανε διακοπές.
0: Μένουμε όλοι εδώ και στηρίζουμε Νικόλα Αχτύπη.
2: Μόνο Αχτύπη στηρίζουμε, τέλος.
0: Ναι.
1: Ωραία, Τάσο.
0: Τάσο, καλό ταξίδι.
2: Θα τα πούμε αύριο για ένα χρονικό διάστημα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν θα πω το παραμικρό για την Αργεντινή Αγγλία. Υπόσχομαι στο φίλο μου τον Κέτσε.
0: Έτσι κέρδισε τη συμμετοχή σου και στην αυριανή εκπομπή, Τάσο.
1: Βέβαια, και έτσι να ξέρει ότι θα βγει στη δεύτερη ώρα. Οπότε είναι λίγο επίφοβο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν μα κάνει τίποτα.
0: Δεσμεύτηκε ο άνθρωπο.
1: Δεν μα κάνει τίποτα περίεργο.
2: Όταν δίνει υπόσχεση, τέλο.
0: Τελείωσε. Δεσμεύτηκε ο άνθρωπο.
2: Τελείωσε.
1: Έγινε, Τάσο, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, άντε, Τάσο, καλό ταξίδι.
1: Χαιρετάμε. Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Πρόταση στους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League την επόμενη διετία έκανε ο πρόεδρος Σέπο Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη νέα ισοπαλία 7-7 που προέκυψε στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30. Θετικός εμφανίστηκε ο μεγαλομέτωχος των Πράσινων, αρνητικός αυτός των Ερυθρόλευκων. Επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτση εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ένας εκ των δύο υποψηφίων για την Προεδρία του Συνεταιρισμού, πρότεινε ως πρόεδρο κοινής αποδοχής την ίν αντιπρόεδρο Κάτια Κοξενόγλου, η οποία είναι εκπρόσωπος του ατρόμητου. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στοχεύει ο Κρίστιανσεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ. Γνωρίζω το σύλλογο όλη μου τη ζωή, υπάρχει όραμα να επιστρέψει στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός και εξέφρασε τη χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ίστρουπ. Το απόγευμα η αναχώρηση για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Ραπίντ. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό οι Ισπανοί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ, τονίζοντας την κοινή ιδιοκτησία των δύο συλλογών. Για ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία, έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300. Sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στην Φίτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο να μένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχάλη. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για τους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Ρεπό θα έχουν αύριο οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγόριου. Διαψεύδει ΠΑΕ όφη δημοσίευματα στην Τουρκία που συνδέουν την ομάδα με τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος πέρσι έπαιξε για λογαριασμό της ΑΕΚ ως δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας, αλλά δεν υπολογίζεται. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται 1-0 σετ του Περουβιανού Ιγνάσιο Μπούς, νούμερο 33 στον κόσμο, σε παιχνίδι για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκάστραντ. Στις 18:30 η Σφαπό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψε από την RDO Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίφι του στον Τάλας με πάθλο μία θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τη Χάπολ Τελαβίβ που ανακοίνωσε τον Ζακ Λεντέι, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωση υπέγραψε και τον Τόμας Ατοράνσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Με τον 27χρονο Λιθουανό γκάρτ Ίγνας Σαρκούνιας, ο οποίος πέρσι κατέκτησε με τη Λιώτη Βοσρίτα στο Basketball Champions League, ενισχύθηκε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση.
0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: σε λιγώνω.
1: Γιατί γελάς δηλαδή? Παρακολουθούσα χθες την εκπομπή σου με Μπούρνα εδώ σε αυτή τη θέση που κάθομαι τώρα.
2: Ναι.
1: Και το ένα τραγούδι εναλλάσσοντα με το άλλο.
2: Ναι, πολύ ωραία.
1: Έχοντας το θέμα και σε σκεφτόμουν, να ξέρω εγώ, εδώ μέσα σε ένα μεγάλο ντουμάνι, ας πούμε. Να...
2: Ναι.
1: Με τα καλάμια σου στο χέρι και τα λοιπά.
2: Με τα καλάμια μου.
1: Τα καλάμια σας.
2: Περίμενε, υπονοείς ότι δεν κάνουμε κάτι άλλο και γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε για ψάρεμα?
1: Όχι, τα καλάμια δεν είναι ψαρέματος.
2: Α, τα καλάμια δεν είναι ψαρέματος. Ωστόσο, άμα είναι καλοφτιαγμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γι' αυτό.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, μόνο αυτό δεν έχω δει. Μόνο αυτό,
1: ναι,
2: δεν έχω δει.
1: Αλλά το κάνω εικόνα, νομίζω ότι θα ήταν καλό.
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω ευθέως, mm-hmm, πανορίλο ή πανερίλε. Mm-hmm.
1: Δεν Νικόλα Κτύπη.
2: Με ποιους είχες μοιραστεί, συγγνώμη τώρα γι' αυτό, το ενδεχόμενο να κάνουμε σήμερα μαζί εκπομπή? Διότι ένα από τα τελευταία μηνύματα τα οποία έρθαν στη χθεσινή εκπομπή, mm-hmm, έλεγε ότι κάποιοι ρουφιάνοι έχουν πει ότι ελοχεύει ο κίνδυνος, γιατί για κίνδυνο μιλάμε, να συνυπάρξουμε για 2 ώρες σήμερα στο στούντιο μαζί. Αν δεν κάνω λάθος, το μήνυμα το έστειλε ο αποδιοπομπέος Μάγκλος, που πλέον αρχίζω να πιστεύω ότι είναι ή ο Βάιος Τσούτσικας ή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σταθμού, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Νομίζω το είπα.
2: Τόσο inside info, ρε φίλε.
1: Την Κυριακή, νομίζω το είπα, ότι την Τρίτη λογικά θα περάσω και από τις Λέρες.
2: Βάλε μια άνω τελεία, λοιπόν. Γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής το Διονύση Δεσίλα, ο οποίος προφανώς έχει να μας μεταφέρει μια είδηση που αφορά στον Παναθηναϊκό. Διονύση μου.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν ξεκινάμε καλά. Έλα.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι. Τώρα ναι, Διονύση, τώρα ναι.
1: Τώρα πολύ καλά.
3: Ωραία. Λοιπόν, από ότι στην προπόνηση στη σημερινή ο Ντάβιντε Καλάμπρια στάθηκε ενοχλή στον έξω μηνίσκο, θα κάνει εξετάσεις και για πάνω ενδεχόμενο δεν ταξιδεύει με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίντ. 8.30 ώρα αναχώρηση. Δεν θα είναι ο Καλάμπρια, περιμένουμε τις εξετάσεις του.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Διονύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα πρόβλημα τη τελευταία στιγμή στον Παναθηναϊκό. Με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την ελπίδα όλων μας, όλων, έτσι πάνω.
1: Ναι, όλων.
2: Να είναι κάτι επιπόλαιο.
1: Για κάθε αυτή.
2: Έστω λένε για τους τραυματισμούς, να είναι επιπόλαιος ο τραυματισμός. Λοιπόν, για λέγε τώρα μαρτύρα δικό σκύλο. Δηλαδή, εσύ το ήξερες από την Κυριακή και εγώ έπρεπε να το μάθω Δευτέρα απόγευμα.
1: Ναι, ότι θα έχω βάρδια 12 με 8 την Τρίτη, το ξέρα, εννοείται. Οπότε λέω, λογικά θα περάσω και από τα μουρλοκομεία. Δεν ήξερα ότι θα ήσουν μόνος σου.
2: Ναι. Είμαι μόνος με αυτό το διάστημα. σε ό,τι αφορά.
1: Σε εγκατέλειψε, σε βαρέθηκε.
2: Για τις εκπομπές μιλάω.
1: Ναι,
2: για
1: το καταλαβαίνω. Αλλά και στη ζωή ενδεχομένως θα σε εγκαταλείψει μια μέρα. Μαρθιανός είναι βέβαιο.
2: Ο Φαύλος Σιδηρόπουλος λέει απίστευτο πώς καταφέρνει ο Γιώργος να κάνει φωνή
1: Ήλου.
2: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
2: Επιτέλους βρήκαμε κάτι στο οποίο είναι καλός ο Μαρθιανός.
1: Έχει πάει στα Πάτρια το.
2: Ναι, έχει πάει. Ανεβάζει και κάποιες φωτογραφίες εκεί πέρα στην παραλία. Που υποδηλώνει ότι ξέρει τόσο πολύ μπάλα.
1: Α, όχι, ρακέτα.
2: Που αν είχε Ολλανδική υπηκότητα και ήταν στις κλήσεις
1: του Κούμαν.
2: Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, απόψε θα παίζει με τελικό. Ή αύριο, δεν ξέρω σε ποιο μπράκετ ήτανε.
1: Δεν πειράζει. Τώρα που αναλαμβάνει ο Σλότ από ό,τι είπαν τα παιδιά πριν.
2: Ναι.
1: Έχει ελπίδες.
2: Φίλε, ο Σλότ είναι πάρα πολύ τυχερός, γιατί λέει ότι. Και συγγνώμη τώρα που μπλέξαμε τα ποδοσφαιρικά, θα δούμε πώς θα πάμε σε αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί λέει ότι ακόμα και αν αναλάβει την εθνική Ολλανδίας, η αποζημίωση την οποία έχει λαμβάνει από τη Λίβερπουλ θα συνεχίσει να τρέχει. Ενώ υπήρχε κάποιος όρος που σου λέει: κοίτα, να δεις, εγώ σε διώχνω από τη δουλειά, αλλά άμα βρεις άλλη δουλειά, εγώ δεν σε πληρώνω.
1: Μήπως έλεγε: άμα βρεις άλλο σύλλογο να εργαστείς.
2: Α, άλλο σύλλογο.
1: Και εκείνος την έκανε γυριστή με εθνική ομάδα.
2: Ελπίζω να ισχύει και για τα ραδιόφωνα και κατά τις 8 η ώρα να λάβεις την απόλυσή σου.
1: Πόσο πασόξι περιφορά είναι αυτή.
2: Λοιπόν, ναι, πριν από όλα τα άλλα, πρέπει να πω ότι έχουμε και σήμερα διαγωνισμό, διότι ο Ρήλος δεν είναι το μόνο τυράκι που έχω για να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε τούτη εδώ την εκπομπή. Έχω πολύ, πολύ δυνατό τύρι. Έτσι. Και από την Golden Star Ferries, η οποία προσφέρει και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Η διαδικασία είναι απλή, θα την εξηγήσω, θα την πω αρκετές φορές γιατί ξέρω σε ποιους απευθύνομαι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 946 946. Το ξαναλέω, 6988-946-946. Γράφετε το όνομά σας και τις λέξεις Golden Star. Δηλώνετε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star. Φέρει την κλήρωση θα την κάνουμε εδώ με τον Πάνο Ρήλο, ο οποίος είναι αποτελεί μια εγγύηση. Έτσι, για τις
1: διαφάνειας.
2: Διαφάνειας, ναι, εδώ. Εκεί γύρω στις 8 παρά 5. Αν ψάχνετε τώρα τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε και φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση προφανώς είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα, τώρα, την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Πρέπει να πω ότι εν μέρει έχει δίκιο ο φίλος που λέει κάτσε να μάθεις Νικόλα, σήμερα έχεις το δάσκαλο. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Εσύ είσαι ο δάσκαλος. Αλλά αυτό το όταν έπαιζε πάνω στους θετικούς, εσείς τραγουδάγατε Άμπε Μπαμπλόμ, όχι, παιδιά, δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
2: Νομίζω ότι.
1: Τα σετάκι, λίγο, ναι. Λίγο μπροστά ο Νικόλας.
2: Λίγο μπροστά εγώ. Πρέπει εγώ να ήμουν ο πρώτος που πήγε σε live. Να μου πήρα την Αθενιά σε live.
1: Σίγουρα,
2: η συνθετική. Και μετά εντάξει, βγάλαμε τα μάτια
1: μαζί.
2: Αναμεταξύ μας. Έχουμε πάει μαζί σε συνθετικούς. Ωρε φίλε,
1: Death Disco.
2: Έχω ξεχάσει και άλλα τέτοια. Έχουν προκύψει προβλήματα στην ιδιωτική μου ζωή. Επειδή τα ξεχνάω, αλλά είναι λόγω ηλικίας. Αυτό που δεν ξεχνάω ποτέ όμως, ξέρεις τι είναι. Όταν πρέπει να φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί πέρα είμαι πάρα πολύ δυνατός.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ήμουν σίγουρος
1: ότι έχω μικρό πουλί.
0: Όχι.
1: Εννοώ σε κάποιο ρε παιδί μου κλουβί.
0: Κλουβί, ναι, προφανώς. Ή και ελεύθερο. Κάποιοι τα αφήνουν και το γυρνάνε μέσα στο σπίτι. Ή παπαγαλάκια και τέτοια.
1: Κάποτε είχα ένα μικρό πουλί. Ένα μικρό περιστέρι το οποίο γεννήθηκε σε γλάστρα στο σπίτι. Και στη συνέχεια η μάνα του προφανώς είχε το τέλος που έχουν πολλά άλλα περιστέρια. Δηλαδή πατήθηκε στον δρόμο και μου παράτησε το παιδί της. Ήταν η πρώτη φορά που μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ή δηλαδή το παράτησε για έναν γκόμενο που είναι ναρκά.
1: Και αυτό μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη και αναγκάστηκα να κάνω τα πάντα για να το μεγαλώσω.
0: Αχα, τα κατάφερες.
1: Φτάσαμε μέχρι ενό σημείο, δηλαδή ήταν το πρώτο πραγματικό τεστ πατρότητας που έκανα. Δηλαδή πώς θα μπορούσα να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις που έχει.
0: Ένας πατέρας.
1: Ένας πατέρας απέναντι στο σπλάχνο του. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Διότι κάποια στιγμή δηλαδή δεν ήξερα τι άλλο να το τάσω. Ήμουνα πώς ήταν στη Βουτσά, στην ταινία ο τελευταίος άντρας ο Βουτσάς που στο τέλος ταΐζανε πατσά το παιδί. Δεν ήξερα τι άλλο να του δώσω. Έψαχνα εκεί βίντεο στο YouTube κτλ. Απίβδησα, δεν αντεχάλω. Εν τω μεταξύ υπήρχε και ο κίνδυνος να πάει μύρκα η σκύλα μου, δηλαδή να το φάει στο τέλος. Και κάποια στιγμή δέχτηκε τρομερό bullying από άλλα περιστέρια. Διότι άρχισα εγώ να του δίνω, να του αφήνω φαγητό και να φεύγω μέχρι που είδα. Κανονικά, δηλαδή, ολόκληρη συμμορία περιστεριών, όχι σαν για αυτά που άφησε ο Νόε για να επιστρέψουν με κλαδί ελιά. Τσαμπουκάδες τρομεροί. Και λέω εντάξει. Και μίλησα με κάποιο animal shelter και λέω: παιδιά, έχω ένα πουλί. Έχω ένα πουλί, δεν είναι δικό μου, το θέλετε. Και το βοήθησα. Σε παρακαλώ, συγγνώμη που σε διάκοψα.
0: Όχι, εντάξει. Δηλαδή, μου ήξερα πάντως ότι ερχόμενος ξανά σε αυτήν εδώ τη ζώνη θα μάθαινε κάτι καινούριο.
1: Ναι, όπως.
0: Όπως αυτό που γράφει εδώ ο φίλος, πριν κάποιες μέρες ανακάλυψα το VR porn. Η όρασή μου έχει μειωθεί αισθητά, λέει ο Μανώλης από το Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Και έκατσα και εγώ ταπεινά να ψάξω τι είναι αυτό που το σκέφτηκα. Συγγνώμη,
1: μπήκε τώρα από το κοινόχρηστο δίκτυο.
0: Ναι.
1: VR porn στην Google, αισθάνομαι τυχερός.
0: Να δω τι είναι, ναι.
1: Ωραία, είδες.
0: Τυχερός enter. Και αισθάνθηκα τυχερός, ναι. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει με κινητό τηλέφωνο και γυαλιά. Το βάζεις δηλαδή σαν μάσκα, βάζεις το τηλέφωνό σου και βλέπεις ταινίες σε 360 μοίρες. Μάλλον όχι ταινίες, συμμετέχεις.
1: Α!
0: 360 μοίρες, κάποια κυρία έτσι σου λέει διάφορα προκλητικά πράγματα.
1: Περίμενε. Μέχρι εδώ μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Πώς να το. Η οφθαλμή είναι το μόνο όργανο το οποίο αντιλαμβάνεται αισθητηριακά. Πώς μιλάει έτσι. το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ή μπορείς να προσαρμόσεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Φαντάζομαι ότι αν σκύψεις προς τα κάτω δεν θα δεις κάτι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι.
0: Θα δεις το πάτωμα μπροστά στην κοπέλα, ας
1: πούμε. Δεν θέλω να σκύψω εγώ.
0: Θέλεις να σκύψει αυτή, αλλά δεν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Θα κάνει διάφορα μπροστά σου, αλλά δεν θα σε ακουμπήσει.
1: Ξέρετε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τις περιγραφές.
1: Ρίλε! Μου φαίνεται ότι γνωρίζεις περισσότερα από όσα μπορεί να μάθει κάποιος με ένα απλό Google search την ώρα μάλιστα που υποτίθεται δουλεύει και έχει την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής που φτάνει μέχρι τα αυτιά του κόσμου.
0: Ευτυχώς το διάλειμμα με βοήθησε, ρε φίλε.
1: Το διάλειμμα. Βλέπετε. Σε 7 λεπτά θα κάνουμε κι άλλο. Κάπως έτσι.
0: Μπορώ να πάω στην τουαλέτα στο επόμενο, δεν ξέρω.
1: Να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη Μαυροειδή, το σέντερ της καρδιάς μας. Λέει, εγώ δεν έχω καταλάβει από τι κάνει διακοπές ο Μαραθιανός.
0: Από
1: τις διακοπές. Ναι, είναι σαν να αλλάζει προορισμό.
0: Ο Δημήτρης έχει έρθει ποτέ να είσαι εδώ στο στούντιο.
1: Έχει έρθει.
0: Α,
1: έχει έρθει εδώ.
0: Έχεις δει ότι δεν χωράει την πόρτα.
1: Ναι, το έχω δει. Έχουμε κάνει και στην αλεπουδιάρικη εκπομπή. Μάλιστα, στην αλεπουδιάρικη εκπομπή του την έφερα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, την ομιλήσαμε και του λέω: θέλω να έρθεις καλεσμένος κτλ. Δεν πήγα εγώ. Ξεστή, να σου πω. Ήρθε η ώρα να το αποκαλύψω.
0: Ότι τι.
1: Ρε, παιδί μου, ο άνθρωπος είναι 2,10, 2,50, 2,80.
0: Ναι, όσο είναι.
1: Εγώ είμαι 1,70. Θα νιώθα πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή,
0: καθιστή θα ήσασταν.
1: Όσο και να σήκωνα την καρέκλα. Πάλι φαινόμενα Τζον Πάπαζε, παιδί μου, που λέει.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Κάποιοι είναι και πολύ ψηλοί σε αυτή τη γη, ας πούμε. Τα κάνουμε.
1: Α, και εσύ είσαι τέτοιο.
0: Δεν είμαι τέτοιο. Μπροστά στο Ρεβαβρό, γιατί έχουμε κοντόστρεφο.
1: Ναι, όλοι μας είμαστε. Να, ο Δημήτρης από Σανγκάη λέει: αν θέλετε για το VR porn, τέλος πάντων, θα σας πω εγώ. Έχω χάσει πάνω από το 80% της όρασής μου και ξέρω.
0: Α, δηλαδή πας κατευθείαν στην τύφλωση.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται.
0: Και όχι από αυτό που λέγανε οι παλιοί, ότι αυτό τυφλώνει, τέλος πάντων. Το πολύ.
1: Προφανώς.
0: Το πολύ.
1: Εδώ δικαιώνονται. Οι γιαγιάδες μας. Εδώ δικαιώνονται.
0: Είναι μύθος, ας πούμε αυτό. Όπως είπαμε αυτό με τις τρίχες που βγάζεις, λέει, στην παλάμη.
1: Εγώ τις ξυρίζω.
0: Εγώ τις
2: κοιτάω. διάβολος κατέβηκε κάτω στο χολαργό και πρόλαβε το λάντα μου που ήτανε αργό. Χτυπάει το τζαμάκι από την πλευρά του Μηθριδάτη που σαν τον είδε να πετά του έφυγε το μάτι.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε θέμα διότι ακούνε και παιδιά. Το γράψε και ο Ρος Πάρνηθας.
1: Α, ναι, για πες.
0: Πώς. Πού πήγε.
1: Πάντως, μόνο αυτό έχω να πω. Από ό,τι βλέπω, υπάρχουν και άλλα αξεσουάρ. Ναι. Τα οποία μπορείς να προσαρμόσεις, ας πούμε, στο πόδι σου, αν θέλεις. Για παράδειγμα, λέω εγώ. Κάποιοι έχουν.
0: Εντάξει, έχουν. Μπορείς να προσαρμόσεις. Τι κάνει ο καθένας στην κρεβατική άμαρα του, δεν μας αφορά.
1: Ναι, ναι. Ή και στο σαλόνι του.
0: Ναι, όπου τέλος πάντων ναι. Επιλέγει. Μόλις άκουσε η γυναίκα μου τον Πανούση, με κοίταξε και ρώτησε. Πάλι αυτούς τους ηλίθιους θα ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα όμως είναι και η. Η κόρη μου μαζί, πώς το γράψεις.
1: Ναι,
0: το
1: η ουρανία.
0: Η ουρανία. Okay.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή. Δεν ακούς τους δύο ηλίθιους που έχει συνηθίσει. Ακούς τον ένα ηλίθιο που έχει συνηθίσει
0: και τον πιο ηλίθιο.
1: Ήλίθιο, ας πούμε, που συνήθως απλά είναι το ίδιο ηλίθιος απλά σε διαφορετικές ώρες. Mm-hmm. Για δώσε απάντηση αυτό.
0: Ποιο?
1: Ο Ρήλος ή ο Μιάου έχουν περισσότερα χρόνια στο σταθμό.
0: Ο Μιαούλης, τι λέτε.
1: Ο Μιαούλης, ναι. Καλή τύχη με τις ψήρες των Περιστεριών. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα δει και εγώ κάτι τέτοια. Είναι οι πιο γρήγορες ψήρες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν φαντάζεσαι πόσο γρήγορα. Έχεις δει νοτιοκορεάτικη ταινία ή σύριαλ με τα ζόμπι, τα δικά τους, που είναι πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μοιάζουν με τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα τα ζόμπι. Αυτά τρέχουν, ναι. Έτσι είναι και οι ψήρες των Περιστεριών.
0: Μάλιστα. Τι λέτε τώρα. Γιατί τους ψήνω ωραία. Μόνος είμαι άλλος διάβολους παρέα.
1: Τους κόβω σαν το χρώμιο και τους τσιτσιρίζω. Μα πριν να φαγωθούν, στα αυτιά τους τους τσιρίζω. Τόσα χρόνια. Έλα, θέλω να μεταφέρεις εσύ το μήνυμα του Τζόρτζη.
0: Το μήνυμα. Α, κάπου.
1: Πανούλη μου θέλει να πει.
0: Πανούλα μου λέει.
1: Α, καλά, έτσι παντά.
0: Ναι, πανούλα μου. Με έλεγε να. Πρόλαβα επαγγελματικά που χάθηκαν πρώτον.
1: Όπως.
0: Υπήρχε θηρορός στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου όταν ήμουν μικρός.
1: Σοβαρά.
0: Αχ, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, καλή του ώρα.
1: Ήταν ο κύριος κάτι.
0: Ο κύριος κάτι.
1: Όλοι έτσι το λέγανε, ναι.
0: Και με φώναζε Πανούλα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν είχες δώσει δικαιώματα στη γειτονιά.
0: Όχι. Ήμουν σπόρος, ρε φίλε. 5-6 χρονών. Βάλε το καζανάκι από Κλέφτονς, μήπως και παρασύρει αυτό το διαφορετικό όπρανο το να χτύπη να ξεβρωμίσει τα SGNA. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μαρθιανός στην πραγματικότητα δεν θέλει να κάνει διακοπές με την οικογένεια. Όλο τον καιρό μια χαρά διακοπές κάνει μόνος του. Τώρα με τα παιδιά και τα κουβαδάκια, λέει ο Δημήτρης. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Ναι.
1: Την οποία αποκλείεται να παραδεχτεί ο ίδιος. Αποκλείεται. Θα κάνεις την παραγγελιά του Τζόρτζη.
0: Ναι.
1: Α.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να ξέρω.
0: Είπα βεβαίως. Από απόσταση εγώ τα πιάνω όλα. Ολόσπρα σεντόνια, όπου
1: κάτι χαλούγια. Μου τα κάνε κομμάτια, εσύ παλιοπετούγια. Πετούσα εις τα σύννεφα. Μπορεί εγώ να μην ξέρω την φράση τη συγκεκριμένη που χρησιμοποιεί ο Νικόλας ο Αμστελόδαμος. Mm. Λέει καλαμωτή αλληλεγγύη από το ηλιόλουστο στο Αμστελόδαμο. Μήπως εννοεί για τα καλάμια, τα έτσι όπως τα ανέφερες εσύ και, μιας, και ναι. Μιλάμε για Άμστερνταμ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι, όχι, όχι. Θα μπούμε μετά με το πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Από Νίκ Κάτμαν.
0: Να περάσουμε και το ωραίο το μήνυμα.
1: Ακριβώς, να μην νομίζει ο κόσμος ότι.
0: Ναι. Έτσι, εντάξει, ότι προτρέπουμε την ναι,
1: εδώ.
0: Ωραία και τα λοιπά. Όχι, έτσι, όχι. Όχι. Ξέρω, όλοι ξέρουν πως δεν φτάνουν για τους υπόλοιπους. Σε τα σιγά και τον αναπτύ. Εγώ τους τρακαδώ, τους
1: πιάνω από τα αυτή. Εγώ είμαι Μηθριδά και πριν είναι ο Μετζέ. Δεν μου πες.
0: Ναι.
1: Πήγες. Α, όχι, πήγες στην πρώτη συναυλία των Ημισκουμπρίων.
0: Ναι,
1: σε είδα.
0: Δεν σου είπαμε ποιον πήγα όμως.
1: Κοίτα, είδα φωτογραφία σου με Μπομπ.
0: Α,
1: ναι.
0: Που κυκλοφόρησε.
1: Ναι,
0: δεν την έχω.
1: Τον οποίο συνάντησα εγώ στη δεύτερη, να ξέρεις.
0: Α, υπέροχα,
1: και αμέσως, ναι.
0: Γιατί ήταν βρει δίγη.
1: Άκου, ναι. Και καλά. Θα τον καταγγείλω, μακάρι να ακούει τώρα. Να του δώσω μια ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έβαλε μπροστά τη γυναίκα του. Δηλαδή, επειδή δεν του άρεσε εκεί που καθόμασταν εμείς, λέει: α, παιδιά, ξέρετε, ναι, χάρηκα που σας είδα, αλλά επειδή θα εμφανιστεί και η Ευρυδίκη κάποια στιγμή, εμείς πρέπει να είμαστε πιο μπροστά για να είναι κοντά στη σκηνή. Και καλά, αντί να πει: εγώ δεν κάθομαι εδώ με την πλέπα.
0: Με την πλέπα.
1: Που μου κάθεσαι και μου τρως από γνωστή
0: αλυσίδα
1: ταχυφαγίων, τέλος πάντων. Αυτά είχα να καταγγείλω, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα. Το αδερφό μας ο Τζόρτζιο, καλησπέρα. Ημιανόητο ερείπιο, αυτό είμαι εγώ, και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το κριτικό μουλάρι έχει εξαιρετικό ταλέντο στον Αλίπη. Νικόλα, ετοιμάσου για προκριματικά. Όλο τρέλα με το κριτικό βδέλυγμα. Περίμενε, η ΑΕΚ δεν έχει από πριν θέση στους ομίλους,
0: Όχι, θα πάει
1: όχι.
0: Στα play-off του Champions League.
1: Α, ναι.
0: Και αν δεν περάσει από εκεί να μπει στον μεγάλο όμιλο, θα πάει στον όμιλο του Europa.
1: Ένα προκριματικό.
0: Ένα.
1: Γι' αυτό ήμασταν όλοι με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Κυρίως λόγω Μαραθιανού, να μην λείψει όλο το καλοκαίρι, ρε παιδιά.

0: Αυτό είναι το καζανάκι. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το τώρα. Αλλιώς όπασε, γιατί πάμε σε διάλειμμα.
1: Όχι, θέλω να αποχωρήσω για να πάω σε διάλειμμα. Τίποτα άλλο. Αυτό το συμφωνεί. Είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Στο μεταξύ ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτρία ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακριτρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον Sky λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλακού. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενοτουρμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενοτουρμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πρέπει να. Επιστρέφω στο στούντιο και τι να δω. Το Χάρη του Χριστόγλου. Και λες, τι έγινε ο Ρήλος. Δηλαδή, μισή ώρα κράτησε. 30 λεπτάκια κράτησε. Ο Ρήλος τώρα δεν. Περίμενε, τι κάνει τώρα παραγοντιλίκια. Είναι με το τηλέφωνο στο χέρι και προφανώς κάνει καταγγελίες. Δεν πιστεύω να παίρνει μέρος στο διαγωνισμό, να ξέρει. Δεν επιτρέπεται εδώ. Έλα. Επειδή ξεκίνησε το νούμερο, λέει, και με δείχνει εμένα, είναι δυνατόν. Τα χαιρετίσματά μας στη Βασιλική τη Φιλόλογο, η οποία μας στέλνει μήνυμα, λέει, δουλεύω και σας ακούω και σας αγαπάω πολύ πολύ πολύ πολύ, κυρίως επειδή κάνετε αγώνα κατά των αναρκωτικών. Αν δεν κάναμε εμείς τέτοιον αγώνα, ποιος θα έκανε?
1: Έλατε.
0: Όπως λέει και ο φίλος ο Τζότζι, ο οποίος είναι στρατιωτικός, να ξέρεις.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω είναι πτέραρχος, κάτι τέτοια.
1: Κάκαλος, τύπο.
0: Είναι κάκαλος, ναι. Mm-hmm. Και όμως λέει, είμαστε μια τόσο αντιφατική εκπομπή που τη μία λέμε να κόψουμε τα αναρκωτικά και την άλλη λέμε τι βοτάνη ήταν αυτό. Χαιρετισμούς επίσης στον κυπελούχο Ελλάδος και κάτοχο του Basketball Champions League, Δημήτριο Μαυροϊδή, από το δεύτερο account του, σύμφωνα με τον Μαραθιανό.
1: Μαθαίνω ότι κάνεις μπαν σε ακροατές να μην στέλνουν μηνύματα. Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Όχι, δεν κάνω
1: κατά
0: μπαν.
1: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Δεν κάνω ποτέ μπαν. Απλά
1: άσε τώρα.
0: Τους δίνω ραντεβού αν έχουν τα κότσια.
1: Ναι.
0: 8 η ώρα, 8 με χ. Κάθε φορά που τελειώνει την εκπομπή, πως εδώ είναι 5 κιλοκρίδος, αν θέλουν χεράτα ή καλύτερα γλωσσάτα, με βοηθάει ακόμα περισσότερο, να λύσουμε τις διαφορές μας. Δηλαδή, να προσβάλλει χιδέα ο ένας τον άλλον, όπως πιστεύω ότι εγώ τι πρέπει να γίνεται, ναι, με άγριο κράξιμο, και μετά να πάει ο καθένας στο σπίτι του και στην ησυχία του.
1: Ευτυχισμένος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Του τάπα του.
0: Του τάπα. Περίμενε, αυτό είδα για το ύψος μου.
1: Όχι.
0: Του τάπα του ανθρώπου.
1: Όχι, δεν το, λοιπόν, δεν το ζω.
0: Ακούστε, super draw στον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι.
0: Όταν συγκρούονται δύο από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, κάθε φάση έχει ξεχωριστή αξία. Άκου, πάνω.
1: Ακούω.
0: Η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ θέλει να επιστρέψει στον τελικό του παγκοσμίου απέναντι σε μια Ισπανία που έρχεται ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και έχει παρουσιάσει ίσως το πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο της διοργάνωσης. Σύμφωνα με κάποιους.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε κι εμείς. Εμπαπέ λοιπόν απέναντι στο Λαμίν Γιαμάλ. Η εμπειρία απέναντι στη νέα γενιά. Δύο ποδοσφαιρικές σχολές, μία θέση στο μεγάλο τελικό. Και επειδή ένας τόσο μεγάλος ημιτελικός αξίζει κάτι πραγματικά ξεχωριστό, ακούστε, η Superbet προσφέρει ένα νέο super drop. Over 0,5 play out. Με απλά λόγια, αρκεί να πραγματοποιηθεί ένα και μόνο πλάγιο out στην αναμέτρηση και το στοίχημα είναι νικητήριο. Ένα πλάγιο, ένα! Μια στιγμή που υπάρχει σε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι και ταμείο. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1914. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι όσον αφορά το κομμάτι που κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο, κάποτε ο Καρπετόλος με τον Πανούτσο κάναν μια εκπομπή με το όσα λένε οι άνδρες μεταξύ
1: τους. Α, ναι, το θυμάμαι, τηλεοπτική, ναι.
0: Εκεί υπήρχε και ένα ένθετο που βγάζαν διάφορα συγκροτηματάκια και κάτι τέτοια με μια κοπέλα η οποία πήγαινε και έπαιρνε κάτι συνεντεύξεις και είχαν εμφανιστεί οι κύριοι Κλέφτονς με το.
1: Α, που ζήτησε ο Τζόρτζης,
0: ναι. Ναι.
1: Οπότε τι θες να πεις με αυτό, ότι χρωστάμε royalty στους Καρπετομάνους.
0: Πρέπει να το πω. Δηλαδή, εγώ εκεί τους γνώρισα.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια. Με το συγκεκριμένο κομμάτι δεν παίξαν κάτι άλλο και ούτε νομίζω ότι φτιάξαν και ποτέ τους κάτι άλλο.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω.
1: Ήταν one-off, ήταν μια εργολαβία.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ο φίλος Ολί λέει τα δύο ενδάλματα μαζί και εγώ λείπω. Μάλλον αναφέρεται στην εκπομπή του Τσούτσικα και του Τσόχου.
0: Πολύ
1: απλά
0: σωστά,
1: άργησε να έρθει το μήνυμα. Ναι. Και η φίλη Σοφία, δεν θα πω περισσότερα, λέει: εγώ πάντως θα σε περιμένω κάτω από το σπίτι σου. Σοφία, καλύτερα να περιμένεις κανέναν άλλον.
0: Βολεύει περισσότερο.
1: Ναι, βολεύει. Έτσι όπως τα έχουμε κάνει στις ζωές μας. Κάτι πρέπει να απαντήσεις στο συνονόματος στον Πάνο.
0: Ναι,
1: λέει
0: Πάνο.
1: Ένα τεράστιο γιατί στον γιατί? Πάνο, δηλαδή σε σένα, που ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητα της αθλειότερης εκπομπής όλης της Ελλάδας και με κάνει να αναρωτιέμαι αν είμαι ποιοτικός. Ντροπή σου Πάνο και είσαι και συνονόματος. Και μετά λέει: πες τα ρε Πάνο, δεν τα λέει η Κώτα. Η Κώτα είμαι εγώ.
0: Προσπαθώ να κρατήσω το επίπεδο της εκπομπής εκεί που είναι. Έξι πατώματα κάτω από το υπόγειο, τέλος πάντων.
1: Έλα, ο Γιώργος που έχει έρθει και στην εκπομπή, μουσικός, ωραίος, λέει τις καλησπέρες μου στις ναυαρχίδες του σταθμού. Στο δεύτερο συνθετικό, νομίζω ότι κρύβεται
0: ναι,
1: ο λογισμός.
0: Ναι,
1: πες τον Πάνο να βάλει ένα ζευγολατιό από τα απαγορευμένα, ξέρει αυτός.
0: Είναι απαγορευμένο.
1: Εγώ γράφω κιθάρες με τον μπλουζάκι του σταθμού να πάρω λίγα από την έκκληση σας, αν και τέτοια ποιότητα που να την εφτάσω. Πρέπει να ομολογήσω, δίχως ξυλωδώ, ότι κάποια στιγμή μας στείλανε μήνυμα για το ζευγολατιό που παίζεις εσύ. Ψάξαμε, μπας και το βρούμε και παίξαμε άλλο ζευγολατιό εμείς.
0: Δεν θα το βρείτε ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι ο δικός σου έρωτας μαϊμού.
0: Ο οποίος ήρθε διαμέσου του ενός θείου του νέαρχου, πρέπει να σου πω.
1: Σοβαρά
0: μιλάς. Άλλες μεγάλες στιγμές.
1: Ρε, τη βρώμα τη ζωή. Όλα εκπλήξεις είναι, ρε φίλε.
0: Και μιας και πήγε και ο Μιαούλης εδώ, θυμήθηκα τη μεγάλη φάρσα στο Μιαούλη με αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, με τον Σταύρο Κοσμά Πέτρη που έπαιζε στη Γάμα, γάμα Γερμανίας ομογενής. Ωραία.
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Ερώτηση σε σένα. Οκ, η συνθετική, λατρεμένη, λιξούρη, δεν το συζητώ κτλ. Πολλές μεγάλες επιτυχίες, έχουν περάσει πολύ όμορφα βράδια σε συναυλίες τους. Όμως, όπως και να το κάνουμε, τα δύο τραγούδια μέσα από τα οποία τους μάθαμε είναι το Σταύρος Κοσμά Πέτρης και το Είναι Σιγουρό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιο από τα δύο είναι το αγαπημένο σου?
0: Ξεκίνησα με Σταύρο Κοσμά Πέτρη και μεταφέρθηκα στο Είναι Σιγουρό.
1: Ναι. Εγώ παραμένω.
0: Το Σταύρο, ας πούμε, δεν τον παίζω στην εκπομπή. Το Είναι Σιγουρό μπορεί να παίξει.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Κάνεις εμπάργκο στο Σταύρο Κοσμά
0: Πέτρη?
1: Όχι, ρε
0: παιδί μου, αλλά μου έρχεται πιο καλά.
1: Εντάξει. Ό,τι κάτσει, φίλε, ό,τι κάτσει.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Τι ωραία έκπληξη σήμερα. Πάνω πριν να ξέρεις, μετά τη σημερινή επίσκεψη, ο Νικόλας χρωστάει να έρθει μαζί να κάνει την εκπομπή. Βραδινή όμως.
1: Περίμενε. Όταν λέμε βραδινή, τι ώρα?
0: 2:06.
1: Τι 2:06?
0: Να θυμηθούν τα παλιά.
1: Τι 2:06, περίμενε, να σου πω.
0: Τραγουδήσουμε και κανένα Αντάρτικο.
1: Παίρνεις παραπάνω λεφτά για τα μεταμεσονύχτια?
0: Όχι. Αφού δεν υπάρχει βαρδιά.
1: Δεν υπάρχει κανονικά. Άρα ουσιαστικά έρχεσαι και κάνεις πειρατική εκπομπή.
0: Όχι, δεν έρχομαι. Αλλά γιατί δεν το χαλάς το όνειρο?
1: Ναι, έλατε.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Να απαντήσω πριν πάμε.
0: Τα πάμε,
1: πάμε σε άρια σβεστά γιατί
0: τρέχουν τα.
1: Και έχουμε και σοβαρά πράγματα που έχουν συμβεί σήμερα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο και δεν ξέρω αν ο Άρης Ασβεστάς
0: έχει
1: μία.
0: Έχει ήδη συμβεί
1: καλύτερη
0: κάτι.
1: Εικόνα. Γεια σου, Άρη.
0: Γεια σου,
1: Άρη. Έχουμε.
2: Τι κάνετε?
0: Εδώ, καλά, φίλε.
1: Εδώ τα λέμε.
0: Δεν σε πέτυχα την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή που.
0: Στου Χέλεγου είναι,
2: βέβαια. Α, στη συναυλία, ναι. Δεν πειράζει, μην με πετύχει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνει μια τελευταία προσπάθεια, θα έλεγε κανείς, για να μην εκλεγεί αύριο ο Γιάννης Αλαφούζος στις εκλογές της Super League. Έστειλε μια επιστολή προς τη Super League, την οποία μάλιστα την κοινοποίησε και στο Θόδωρο Θεοδωρίδη, το Γενικό Γραμματέα της UEFA. Έστειλε μια επιστολή προς την προσωρινή προεδρεύουσα στη Super League, την κυρία Τοξένογλου, με την οποία λέει τα εξής. στην επιστολή του. Με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ, που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για το συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της κυρίας Κοξένογλου, τους κυρίους Μινάλη Σάνδρου από την ΠΑΕ ΑΕΚ και Γιώργο Μποροβίλο από την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης. Αυτά τα τρία πρόσωπα προτείνει λοιπόν, Κοξένογλου, Λισάνδρου, Μποροβίλο. Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του συνεταιρισμού μας, αλλά και οι επιτυχίες της ομάδας τους. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός, αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του διοίκησης... Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός, αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του διοίκησης του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί.

0: Κώστης μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη. Σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος από τους τρεις και αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή. Με εκτίμηση Ευάγγελος Μαρινάκης. Αυτή είναι η επιστολή του απερχόμενου Προέδρου της Λίγκας.
1: Άρη, προτείνει τρία πρόσωπα. Μιλάμε και για τα τρία ή για ένα από τα τρία. Και πώς θα έρθει αυτό το ένα από τα τρία.
0: Τι εννοείς και τα τρία. Τρεις Προέδρους, τον έναν από τους τρεις.
1: Τον έναν από τους τρεις. Αλλά θα πρέπει οι ομάδες να επιλέξουν έναν από τους τρεις σε νέα ψηφοφορία.
2: Σου λέει, αν θεωρούν ένα από τα τρία πρόσωπα μιας ευρύτερης αποδοχής και όχι κοινής, έτσι, γιατί ναι. Το κοινής εμένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
0: Αυτούς προτείνω για την Προεδρία αυτούς. Αυτοί μ' αρέσουν, προτείνω αυτούς.
2: Ναι. Πάντως χωρίς να θέλω να πω τίποτα για οποιοδήποτε από τα πρόσωπα, μόνο και μόνο που έρχεται η πρόταση μέσω του ενός εκ των δύο υποψηφίων, δηλαδή συνειρμικά χρεώνονται σε αυτόν, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Θα μπορούσε κανείς να το πει, ήδη για την κυρία Κοξένογλου, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει εκφραστεί αρνητικά.
2: Να, για παράδειγμα.
0: Καθώς είναι δεδομένο ότι χρεώνεται στο Μαρινάκι.
2: Μάλιστα.
0: Κυρία Κοξένογλου. Είναι η αναπληρώτριά του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αύριο 3:30 είναι η συνεδρίαση ουσιαστικά της Στοίχημαν Super League, όπου ό,τι και να έχει προηγηθεί, φαντάζομαι θα τελειώσει εκεί και βλέπουμε.
1: Δέχεται να έχουμε απαντήσεις από τις ΠΑΕ πριν φτάσουμε εκεί για αυτή την επιστολή, για αυτά τα τρία πρόσωπα.
0: Πιθανόν, ναι. Μάλλον όχι με ανακοινώσεις ή με άλλες επιστολές, αλλά με διαρροές μπορεί
1: να γίνει. Εσωτερικά. Μάλιστα.
2: Ωραία, Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εδώ είμαστε. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επανέλθει ο Άρης Ασβεστάς. Εδώ.
1: Και θα επανέλθει, είναι σίγουρο.
2: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Και θα επανέλθουμε κι εμείς, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: κουβέρτες να αερίζονται. Δεν μας αερίζει τα αρχίδια, λέω.
1: Ρε πάνω.
2: Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Μάλιστα.
2: Περίμενα, γιατί συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην εκπομπή.
1: Είναι λογικό.
2: Προφανώς με τέτοια μουσική που παίζεις, αναγκάζουν να βγάζουν ανακοινώσεις και τέτοια πράγματα και να έχουμε ειδήσεις, ας πούμε, τραυματισμούς και ιστορίες. Αυτή τη φορά είναι Γιώργος Τσανάκας. Μετά τον Διονύση Δεσίλα και τον Άρη Ζεβεστά, παίρνει σειρά να μας μεταφέρει και αυτός μια είδηση. Γιώργο μου.
3: Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις?
2: Δεν είμαι μόνος, είμαι με τον Παναγιώτη, να ξέρεις.
1: Καλά.
3: Εντάξει,
1: εδώ ήμασταν πριν.
3: Τα λέγαμε και πριν. Με σένα δεν μιλάμε.
2: Για πες, τι έχουμε.
3: Λοιπόν, υπάρχουν δύο δημοσιεύματα διαφορετικά, αλλά ουσιαστικά είναι από διαφορετικές χώρες, ένα ιταλικό, ένα ισπανικό, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Όσο.
2: Α, τον Όσο της Σεβίλης που λέγαμε το μεσημέρι, ε.
3: Ακριβώς. Δεν διευκρινίζεται. Γιατί θα σου πω, ο Ματέο Μορέτο, ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός κυνηγά την εν λόγω περίπτωση και είναι κοντά. Ένας συνάδελφος, ο Λούκα Μπεντόνι, ένας συνάδελφος του Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, αναφέρει ότι τον κλείνει Νότιχαμ και μου έρχεται στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
3: Για την ακρίβεια δεν λέει τον κλείνει Νότιχαμ, λέει τον γκρουπ Μαρινάκι κλείνει τον Όσο. Νωρίτερα εγώ να θυμίσω ότι αυτό το όνομα προέκυψε πολύ νωρίς, έτσι το μεσημεράκι, κάτι 2 η ώρα το μεσημέρι κάπου εκεί, από την ΑΣ, την Ισπανική, που έλεγε ότι η Nottingham Forest παρακολουθεί την περίπτωση του 23χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης και ενέπλεκε και μέσα και τον Ολυμπιακό. Χωακίν Μαρτίνης Γκάουνα λέγεται ο ποδοσφαιριστής, Όσο είναι το παρατσούκλι, όσο τον φωνάζουν, Αργεντινός με Ισπανικό διαβατήριο. Έπαιξε 21 μάτς με 2 γκολ 3 ασίστ φέτος στη Λα Λίγκα με την Σεβίλη. Mm-hmm. Γίνεται λόγω της συμφωνίας στα 6 εκατομμύρια και με αρκετά μπόνους που αυξάνουν πολύ το ποσό. Είναι μια περίπτωση που δεδομένα απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο Όσο. Και περιμένουμε να μάθουμε τώρα, γιατί μόλις τώρα προέκυψε, αν θα επιβεβαιωθεί η συμφωνία και τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει.
2: Mm-hmm.
3: Αν θα είναι δηλαδή απευθείας στον Ολυμπιακό ή αν θα είναι μέσω της Nottingham Forest. Εντάξει, μικρή διαφορά θα έχει θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Προς το παρόν και σε Ιταλία και σε Ισπανία γράφουμε ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός κλείνει στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία, Γιώργο.
3: Να το παρακολουθήσουμε και μετά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα τα ξαναπούμε.
2: Και αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Το είχαμε προβλέψει, πέσαμε μέσα, δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις μετά την επιστολή, παύλα πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για την Προεδρία της Super League. Και μαζί μας είναι ο Άρης Ασβεστάς ξανά για να μας τις μεταφέρει.
1: Έλα, Άρη.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Να σας πω ότι επικοινωνήσαμε με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΚ, τον κύριο Λισάνδρου. Mm-hmm. Ο κύριος Λισάνδρου με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη. Δεν είχε ιδέα για όλα αυτά, για τις προθέσεις του Ολυμπιακού. Δηλώνει πλήρη άγνοια. Λέει ότι ο Ολυμπιακός από μόνος του πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει εκείνον για την, μεταξύ άλλων για την προεδρία της Super League. Δηλώνει πλήρη άγνοια, αλλά ταυτόχρονα και την κάθετη άρνησή του στο ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου το πόστο του Προέδρου της Super League. Ο ίδιος είχε πολυδοσκοπηθεί και προημερών, ήταν και τότε αρνητικός και σε κάθε περίπτωση είναι και τώρα αρνητικός. Αλλά το σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, γιατί ότι είναι αρνητικός ο Μινάς Λισάνδρου το ξέραμε και από ρεπορτάζ προημερών που είχαμε κάνει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλα αυτά έγιναν στάθηκε το παρνία του και δηλώνει τη μεγάλη του έκπληξη για αυτή την επιστολή.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε ξανά. Εννοείται, είμαστε εδώ πέρα. Ανοιχτά θα παραμείνουμε τουλάχιστον μέχρι τις 8, εμείς οι δύο. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το μάτς έρχεται με τη World. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Θες να απαντήσεις εσύ στο φίλο του Δαμιανό που λέει ματιασμένο θα είναι. Για σένα το λέει.
1: Εγώ.
0: Και έσκασε μύτη απόγευμα.
1: Μπορεί, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ήρθα να με ξεματιάσει.
0: Εγώ. Θα στα βγάλω τα μάτια.
1: Εμείς πρωινή και πρωινέ στο ζωγό του Αλατιώτο ακούμε ξεπαρά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Την Ελλάδα λέει η Άννα, σωστά. Την επάνω ήθελα να σου ζητήσω σκότωμος και το ζήτησε άλλος. Ωραία. Νικόλα, έχω στην επιφάνεια εργασίας Κάτμαν, Λουκά και. Ποιος είναι ο Ισούφης?
0: Ντίνο Ισούφη.
1: Ντίνο Ισούφη.
0: Δεν θα βάλεις το Λαμπουργκίνι, Λαμπουργκίνι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, βάλε, βάλε και κάτι από κάτι λερίστικο. Ναι.
1: Βάλαμε, ακούσαμε. Ακούσαμε τους τέτοιους. Το Κάτμαν.
0: Ναι, ακούσαμε. Φίλο του Ζώζου λέει πανό. Σε σένα απευθύνεται. Ο Νικόλας μπορεί να, ο Νικόλας μπορεί να είναι αλκοολικός, οξύθυμος, μισητός μέχρι και στα ίδια τα ντερά του, αλλά δεν λάκησε ποτέ. Έχει κρατήσει στο πίμνιο αυτής της εκπομπής όσους τον βρίζουν και είναι πάντα εκεί για να τους τη λέει, για να μας τη λέει όπως μας αξίζει. Έτσι.
1: Μεγάλη αλήθεια. Ωραία. Και κάτι άλλο ήθελα να διαβάσω. Το χάσα τώρα, δεν πειράζει. Α, γεια σου Παύλο Disco Bar. Ναι, ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος.
0: Ωραία, στο μεταξύ ο φίλος ο Νίκος με προειδοποιεί 8 και 5
1: ναι.
0: Θα είμαι απ' έξω. Να σε ενημερώσω, κάνω 13 χρόνια μαχητικά αθλήματα, αλλά είμαι και πρωταθλητής του Τσίπουρο. Κοίτα, για το δεύτερο σκέλος μπορώ να σε πάω κόντρα για πλάκα.
1: Εύκολα.
0: Αλλά για το πρώτο, να ξέρεις, 8 και 5 θα είμαι ήδη στην εθνική, εθνική οδό εγώ.
1: Του φευγά,
0: δηλαδή,
1: τη μάνα.
0: Άστο, δε. Δηλαδή, να κλείσουμε 8 παρά 3, 8 και 1 είμαι πάνω στη μηχανή, 8 και 3 έχω βγει στροφή, γεια. Μαζεύεις 5.000 και πάει. Πάντως, αν είναι να έρθεις, χωρίς γλυκάνισο το Τσίπουρο, έτσι. Γιατί εκεί πραγματικά θα τις παίξουμε.
1: Λίγη ντροπή.
0: Εκεί θα τις παίξουμε.
1: Για το φίλο, αυτό το κομμάτι ακούγαμε, το Μίτσο. Θέλω φράγκα να πάω στο Χόντος. Απλά δεν φτάσαμε ποτέ στο ρεφρέν, διότι. Βγήκε ο Γιώργος Τσανάκας και αμέσως μετά ο Αριστερός Βεστάς.
0: Όχι ότι άρχισε τις βρωμολογίες, όπως λέμε ο τραγουδιστής. Άσε το.
1: Επίσης.
0: Πολύ γρήγορα, πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσω το διαγωνισμό της Golden Star Ferries. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Ξαναλέω, 6988-946-946. Γράφετε το όνομά σας και τις λέξεις Golden Star. Δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Μπαίνετε στην κλήρωση, θα την κάνουμε εμείς σε περίπου 50 λεπτά από τώρα.
1: Πάμε σε Νίκο Ζέρβα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρόταση στους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League την επόμενη διετία έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη νέα ισοπαλία 7-7 που προέκυψε στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά, ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30 το μεσημέρι. Θετικός εμφανίστηκε ο μεγαλομέτωχος των Πράσινων, αρνητικός αυτός των Ερυθρόλευκων. Επιστολή μέσω της οποίας προτείνει άλλες τρεις υποψηφιότητες για την Προεδρία σε μια προσπάθεια να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος, κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης που την κοινοποίησε και στον Θόδωρο Θεοδωρίδη. Πρόκειται για την Κάτια Κοξένογλου, τον Μινά Λισάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξαπέλυσε επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτση, κάνοντας λόγο για προαποφασισμένη ψήφο της Ομοσπονδίας και διασυρμό του Προέδρου της. Έκπληκτος από το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου, ο οποίος ξεκαθάρισε σε επικοινωνία που είχε ο bwin Sport FM μαζί του ότι είναι κάθετα αντίθετο στο ενδεχόμενο να αναλάβει την Προεδρία της Λίγας. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο βρίσκεται ο Ολυμπιακός και μένει να ξεκαθαρίσει ο τρόπος απόκτησής του καθώς συνδέεται και με την Nottingham Forest. Για ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με Καλάμπρια που αισθάνθηκε ενόχληση στον έξω μηνίσκο και δεν ταξιδεύει με την αποστολή σε λίγη ώρα για τη Βιέννη για το αυριανό φιλικό με τη Rapid. 25 παίκτες έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το τριφυλί στοχεύει ο Κρίστιανσεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ. Γνωρίζω το σύλλογο όλη μου τη ζωή. Υπάρχει όραμα να επιστρέψει στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός αριστερός μπακ που έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Τάχα Άλι. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Διαψεύδει πάει όφη δημοσιεύματα στην Τουρκία που συνδέουν την ομάδα με τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ ως δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας αλλά δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι τους στον Ντάλλας με έπαθλο μία θέση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω τι λέει μέσα στο Ibiza.
1: Α, ναι.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μες σε τέτοια Ibiza, πράγματα. Ρε. Εγώ πολλά πράγματα τα έχω πολύ θολά μες στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Σχετικά με το τι μπορεί να θέλει να πει ο ποιητής. Και όταν λέω ποιητής, δεν εννοώ τον βραβευμένο κατά τα άλλα Γιώργο Μαραθιανό.
2: Όταν έβλεπα γκάλι να μου κάνει ρελάνς. Με κουράζει ρελίζα, θα μου κάψει τη μίζα και θα πάρω.
1: Ο φίλος ο Πάνος επανέρχεται και λέει. Τώρα, πέραν της πλάκας, μια εκπομπούλα ρε πάνω με θεματολογία ελληνικό ροκ εποχής Ατλαντής. Να ξέρεις, πολλοί θα ήθελαν να ακούσουν με κάποιο καλεσμένο σου ή και σε ένα μόνο άλλες ιστορίες. Αναφορικά με το άθλιο υποκείμενο δίπλα σου, είναι απλά κορυφή με άπειρη εκτίμηση πάνω. Εντάξει, δεν περίμενα θα καταλήξουμε σε αποθέωση. Δεν μου συμβαίνει συχνά αυτό.
0: Εντάξει, ρε, η μουσική προχωράει. Να είμαστε και λίγο στο σήμερα. Αναφέρεται προφανώς στις δικές μου εκπομπές το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει, πού και πού περνάει και κάτι από τα παλιά, αλλά. Καλό είναι να μην μένουμε μόνο εκεί από τη στιγμή που υπάρχει εξέλιξη και προχωράνε τα πράγματα.
1: Υπάρχει εξέλιξη. Ο φίλος Θοδωρής όμως μένει στα παλιά και μου λέει: έχεις καταλάβει, Ακτύπη, πως έχεις απέναντί σου τον ακρογωνιαίο ρίλο του σταθμού. Όχι λίθο, ρίλο. το έχω καταλάβει, παιδιά. Έκανα τα πρώτα μου τεστ για το αν κάνω ή δεν κάνω για το ραδιόφωνο. Τα έκανα με ηχολήπτη τον κύριο Ρίλο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Δηλαδή, εντάξει, φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά αυτή η φάση. 17 χρόνια τώρα από εκείνη την πρώτη μέρα. Θυμάμαι, είχα ετοιμάσει ένα κείμενο για το Final Four του Βερολίνου. Το παλιό το Βερολίνο όμως.
0: Το παλιό το Βερολίνο.
1: Ναι, και συγκινήθηκες εσύ με αυτά που έγραφα. Θα γινόταν κάτι πρωτομαγιά, κάτι τέτοιο.
0: Τα έχεις γράψει πολύ καλά. Τα
1: γράψει πολύ καλά.
0: Τα είπες και πολύ καλά. Αυτό ήταν το σημαντικό.
1: Δεν υπήρχε και AI τότε και chat και τέτοια. Να τα αντιγράψω. Άσε τώρα.
0: Μην βγήκε μόνο στα μικρόφωνα.
1: Τι να κάνω, αφού δεν το κλείνει το βλοημένο.
0: Βούλο
1: το κι εσύ.
0: Στον κόσμο content.
1: Κάτσε, ας σε ρωτήσω. Δηλαδή, περίμενε. Ο Πανούτσος είναι καλύτερος. Ναι,
0: έλα,
1: είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος και δημοσιογραφικά και από θέμα βίντεο.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Γεια σου, Βίρονα από τα Χανιά. Έρχομαι κοντά σου, το πιάνεις στα αγκαλιά. Κι ύστερα του
1: δίνω, του πού στη μια πουλιά. Και ο φίλος ο Ντούρος είναι εδώ, λέει: καλησπέρα στην παρέα. Που με χαρά παρακολουθώ ότι παραμένει στον ίδιο βούρκο όσο δέρμα και αν πετάξεις. Φίδι είσαι, δεν θα αλλάξει. Δεν θα παίξει αυτό το κομμάτι πάντως. Δεν θα παίξει, δεν θα παίξει. Πώς
0: εγώ ψηφίζω την πρόταση του φίλου να βάλουμε τον Κομπότη στη θέση του προέδρου της Super League να τελειώνει το πανηγύρι.
1: Γιατί όχι.
0: Όλα καλά.
1: Ναι, γιατί όπως λέει και ο φίλος εδώ, ο Βάγια, λέει: καλησπέρα, παιδες. Από πότε ο Μποροβίλος είναι κοινής αποδοχής. Τι γλυκούλης που μας συμπονά εμάς τους Παναθηναϊκούς ο κύριος Βαγγέλης, τι άλλο θα ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, αν θέλετε, ας μείνουμε στο περιβάλλον της εκπομπής.
0: Ναι,
1: να λέμε
0: ναι,
1: τα δικά μας. Αυτά τα ελαφρά, τα επιφανειακά και αυτά. Τώρα, μετά τις 8, που θα μπει μέσα ο Τάσος με τον Νίκο,
0: βαράτε.
1: Ζήτω η τοξικότητα.
0: Βάζω να ακούσω Λέρες και ακούω Ρίλο Πασπαρτού. Να δεις τη τραγούδια σου ζητάω τα πρωινά τα Σαββατοκύριακα, λέει ο Βασίλης από την Ικάρια.
1: Μοιάζει λίγο με το γνωστή αλυσίδα, ρε παιδί μου, που παραδίδει. Και σου λέει τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται.
0: Τι σου έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Είναι αναβάθμιση πάντως. Είναι αναβάθμιση.
0: Αν ο Ρίλος παράγει ακτύπηδες, τι διάολο να περιμένουμε από το Γιαννίση και τον Μπουρνάλη. Από δύο Πομπέος Μάγλος και έχει.
1: Και ο Δημήτρης λέει τα σέβη μου στον αγαπημένο Πάνο. Κάθε φορά που ζευγαρώνετε εσείς οι δύο είναι ένα πάρτι. Δεν ακούγεται ωραίο αυτό. Ο μόνος DJ που έχει το καλώς εννοούμενο θράσος να βάλει Δευτέρα πρωί στο ραδιόφωνο και Residence και Fall και Monster Magnet. Ομολογώ, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Όχι. Εντάξει.
0: Εσύ δεν ξέρεις τους Master Magnet.
1: Όχι.
0: Ποιους δεν ξέρεις. Ποιους ξέρεις.
1: Τους Residents.
0: Ωραία.
1: Ναι. Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει. Μέχρι εκεί. Ένα στα τρία είναι καλά.
1: Περνάω την τάξη. Είμαι για πτυχίο. Θα το γράψω πάνω. Λοιπόν, το παγκόσμιο κορυφώνεται. Μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, έχουμε και το Super Predictor, το οποίο από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, σας έχει κερδίσει. Το Super Predictor, λοιπόν, που δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 11-14. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις προφανώς ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Και πως σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, όπως σας το λέω πάντα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μάριε, αποκαλύψου που τα κάναμε παρέα και πού.
1: Και βέβαια, άμα είναι σόκινη αποκαλύψεις, Μάριε, στείλ το μήνυμα σε μένα.
0: Όχι, στείλ το εδώ, δεν έχω πρόβλημα.
1: Μήνυμα, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: πάντα ήθελα
0: για αμαρτίες μου
1: να τον εκβιάζω.
0: Για να τις κρύψω. Καλησπέρα, ρε Λέρα και Ρίλο. Περιμένω να σχολιάσει την κυρία με το τζιπ. Τζιμπ γράφει.
1: Τζιμπ.
0: Μέσα στο κατάστημα στα Βρυλίσια συνέβη κάτι τέτοιο σήμερα.
1: Φαρά.
0: Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν να τυχεί.
1: Μπήκε μέσα. Φοβιαζότανε.
0: Ναι, ήθελε τι να προλάβει. Ξεκίνησαν εκτόσεις εχθές.
1: Α, ναι. Άρα, και εγώ πήγα για ψένια προχτές, ο ηλίθιος. Μαραβιανέ, κοίτα στη ραδιοφωνική σου ντουλάπα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Να σου πω, ρίλε, θέλω μόνο μια χάρη. Δηλαδή, εγώ εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι υπέρ της απιστίας. Είμαστε κατά, αλλά δεν θα δεχτώ, όταν εγώ με το καλό γυρίσω την πλάτη μου για να φύγω σε κάποια άδεια κι εγώ κάποια στιγμή, να μάθω, τις πομπές σου με τον Μαραθιανό. Τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι απίθανες. Κάτι 10 Αυγούστου βλέπω, είμαι στην ώρα σας, ας πούμε.
1: 10 Αυγούστου δεν θα είμαι εδώ. 11 θα έρθω.
0: Είδες. Αυτό στάνει όμως.
1: Ω τον αλήτη.
0: Και δεν έχω του Ιουλίου μπροστά μου, είδα του Αυγούστου.
1: Έχει, λέει αλήθεια ο φίλος ο Γιάννης που λέει πιπέρι θα σας βάλω. Ο Πάνος δεν βάζει ποτέ τραγούδια με βομολογίες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.
0: Ποτέ.
1: Προφανώς παρεμβάλλονται τίποτα ραδιοπειρατέ.
0: Ξεκινάμε από τις 8.
1: Κάπως έτσι. Πάλι έχουμε διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Πάλι έχουμε διάλειμμα. Ναι. Εντάξει, θα το υποστείτε κι αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Beatles! Beatles!

0: συγγνώμη, εδώ ο καλλιτεχνής αναφέρει ότι οι Beatles κάναν twist.
1: Δεν κάναν twist. Α. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φοράγανε και μπερούκες, όπως λέει. Όχι περούκες, μπερούκες.
0: Μπερούκες. Ναι, εντάξει, φοράγανε ο Βουτσάς και μοιάζει με τους Beatles.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Okay. Πάντως να σου πω ότι σε μια προσπάθεια έτσι να αναβαθμίσω το βεστιάριό μου και να πάρω κανένα ρούχο της προκοπής, γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι ντύνομαι όπως αυτό που είμαι, δηλαδή σαν λέτσος. Επισκεπτόμενος λοιπόν κάποια πιο έτσι καλά καταστήματα, για να χαλάσω κάποια από τα πάρα πολλά λεφτά που βγάζω.
0: Έλατε.
1: Την ώρα που δοκίμαζα τα ρούχα, τραγούδουσα μόνος μου, θέλω ντύσιμο, εμφανίσιμο και όχι μπερού και σαν τους Beatles, και μετά έβγαινα με αυτά τα μαλλιά που έχω, που ήταν που είναι σαν μπερούκα.
0: Σας έχει καταστρέψει. Πραγματικά. Σας έχει καταστρέψει.
1: Λοιπόν, ο Κουρμπέλ Ντανς προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση του και λέει: ο ένας έχει χαρακτηριστεί ως μόνιμος ρεπατζής. Ναι. Σε παρένθεση, ρήλος. Ο άλλος ως υπουργός τουρισμού. Σε παρένθεση, μαραθιανός. Επίσης, δεν τους έχει δει κανείς στο ίδιο δωμάτιο μαζί. Και ξαφνικά, τώρα που λείπει ο Μάραθ με άδεια, εμφανίζεται απόγευμα ο ρήλος. Τι μας κρύβουν, μήπως είναι το ίδιο πρόσωπο, μήπως είναι διχασμένη προσωπικότητα. Πρέπει να πω το εξής. Εγώ πάντα υπερασπίζω με τον ρήλο, τον οποίο χαρακτηρίζεται ως τουρίστα, μόνιμο ρεπατζή και τα λοιπά. Εγώ τον έχω δει να κάνει μαραθώνιος, ρε παιδί μου, εδώ. Δηλαδή να ξεκινάει η εκπομπή Δευτέρα ξημερώματα και να τελειώνει τη Δευτέρα παρουσία. Από πού σου το κολλήσαν αυτό?
0: Επίσης, εσύ πόσο θα λείψεις τώρα?
1: 22 μέρες.
0: Α, καλά.
1: Εντάξει, να καλέ. Έχω μαζέψει τις άδειές μου, αιμοδοτική, αγροτική, τέτοια πράγματα.
0: 20, 21 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, 28 Ιουλίου.
1: Όλα αυτά με το Μαράθ.
0: Ναι.
1: Αρχές Αυγούστου θα γυρίσει, τι νομίζεις? Θα λείψει καιρό, ρε. Θα λείψει καιρό, ναι.
0: Εντάξει.
1: Πώς για το φίλο που λέει, αφού εμφανίστηκε τώρα ο ρήλος, περιμένουμε ακτύπητο 15 Αυγούστου. Καλομελέτα και έρχεται. Μπορώ να σας το επιβεβαιώνω από τώρα ότι καλή Παναγιά μαζί θα έχουμε.

0: Άνοιξε Θείο, από Εσουρού είμαστε. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης.
1: Χαρίσετε λόγω τέλος Μουντιάλ το ψευδόνυμο, αρκεί το παρεάκι μου να είναι Infantis.
0: Από τον Infantino. Okay. Και τι θα το κάνουμε?
1: Ο άνθρωπος το χαρίζει.
0: Θα το κρατήσουμε για το επόμενο Μουντιάλ το 2030.
1: Πιστεύεις ότι θα είναι ακόμα εκεί?
0: Κοίτα, από ό,τι φαίνεται τα παίζει καλά τα χαρτιά του. Έχει φίλους σε ισχυρές θέσεις. Έκανε και τα χαρτίρια του Τραμπ. Αλλιώς που είναι η έδρα της FIFA θα την είχε βομβαρδίσει αυτός. Θα έλεγε ότι έχουν πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Κάτι θα βρίσκε. Και ήδη παίρνω αποστάσεις από αυτό που λέω σε περίπτωση μόνος. Ακούνε από American Embassy.
1: Κυκλοφορεί και ελεύθερος Μακπάπας. Δεν παίζει με αυτά.
0: Και ζαλίζομαι. Έλα, δώσ' τα φώτα σου εδώ στο φίλο τον Δημήτρη που στέλνει από Derby ναι. UK. Καλησπέρα, λέει, από UK παιδες. Το τραγούδι το punk με τη ληστεία που έπαιζε πριν, ποιο είναι? Ευχαριστώ, έλα.
1: Είναι η Χριστίνα από τους Ταμπούλα Ράσα.
0: Το δυστύχης, ο δυστύχης Μπλέτσας λέει έλεος, γάμο το, μη χαλάσετε και το ρίλο, ναι, εμάς περίμενε. Έλεος δηλαδή, πόσο λιγότερο θέλετε να δουλεύετε? Ναι, εμάς περίμενε ο ρίλος. Παιδιά, ήρθε χαλασμένος.
1: Ήρθε.
0: Ανοίξαμε την κονσέρβα και είχε σκορβούτο μέσα.
1: Σκέτει να ανοίξει ο Μπάμπης την κονσέρβα, λέει, ένας χαλασμένος. Πάρ' τον εσωτάθμο.

0: Εμφανίστηκε ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής. Σήμερα ακόμα και εν τη απουσία του, ο Μάραθ του δίνει την ευκαιρία να τον κράξει. Φίλε του Πανίβλακα, καλησπέρα. Το είμαι εγώ. Το μεσημέρι στην εκπομπή του Μπάμπης πρότεινε τις Λέρες για την προεδρία της ΕΠΟ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή η πρόταση βέβαια έχει διπλή ανάγνωση. Ή σας θεωρεί απλά ηλίθιους, γιατί θα τα κάνετε απλά μαντάρα, ή σας θεωρεί τέρμα ηλίθιους, οπότε πάλι θα τα κάνετε σκατά. Εντάξει, εγώ δεν δέχομαι να είμαστε και οι δύο μαζί στον προεδρικό θόκο με τον Μαραγιανό.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Δεν το δέχομαι.
1: Πώς θα παίρνεις άδειες, μη σκέψου λογικά.
0: Α, ναι, σωστό. Όχι, να βάλουμε και εμείς ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Το ρίλο. Προτείνω το ρίλο εγώ.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Καλή ανακοίνωση ότι δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Αυτό θα γράψω. Τώρα, το σηκώσω στο φουμπού.

0: φίλη Βερόνικα λέει, μήπως θέλει τυρναβίτικο ξεμάτιασμα ο Πάνος.
1: Ότι
0: τι είναι το τυρναβίτικο ξεμάτιασμα?
1: Υπάρχει κάποια διαφορά, ας
0: πούμε? Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω. Λείπει ο Γιώργος, λέει, που σας έκανε εξέταση σαν άλλος καθηγητής την προηγούμενη φορά που έβαλε ο Ρίλο στη Λίζα πριν πολλούς μήνες. Για το τι μπορεί να σήμαινε με το πάρ τα Λίζα και κάνε τα κορνίζα. Αλλά περισσότερο εμένα με ενδιαφέρει το τυρναβίτικο ξεμάτιασμα.
1: Ναι. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, τι διαφορά? Δεν το κάνεις με λάδι, ας πούμε? Το κάνεις στον αέρα?
0: Κανονικά, άμα είναι όπως το τυρναβίτικο καρναβάλι και τα λοιπά, το κάνεις με φαλό. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Sorry. Εντάξει, τι να κάνω.
1: Εντάξει,
0: έτσι δουλεύει το μυαλό μου.
1: Αλλά έτσι συμβαίνει. Ορίστε, κάποιος ζήτησε Γιώργο Πετρίδη. Θα πάρει Γιώργο Πετρίδη.
0: Ναι, ο αποδιοπομπέος Μάγλος είπε. Πολύ. Και τώρα λέει, για να τριπτώσει το καλό, θα βγει και ο Γιώργος ο Πετρίδης για καμιά είδηση μπασκετικής πανάθας. Πες το και έγινε.
1: Γιώργος
0: Πετρίδης.
2: Γεια σας, τι κάνατε? Γιατί ποιον άλλο βγάλατε?
0: Βγάλαμε Δεσίλα, βγάλαμε δύο φορές Ασβεστά, βγάλαμε Τσανάκα, άστο φίλε. Οργασμός, οργασμός ιδιοσιογραφικός.
2: Στην περίπτωση δεν έχει Ασβεστά. Στην περίπτωση δουλειά δεν έχει Ασβεστά. Τα λέμε όλα, έτσι.
1: Ισχύει.
2: Το ταλαιπωρείτε πολύ και δεν είναι σωστά αυτά που γίνονται.
0: Ναι. Για πες μας, εσύ, γιατί βγήκες?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει πλέον συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030, παρακαλώ. Θυμίζω ότι η ισχύουσα συνεργασία ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Ισπανός απογράψει νέο τριετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 30. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι της ομάδας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Ζέλικο Μπράδος, όλοι τέλος πάντων τον ήθελαν διακαώς και ήθελαν προφανώς να παραμείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μέχρι να ολοκληρώσει την καριέρα του. Αυτός είναι ο στόχος και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και κάπως έτσι υπήρχε αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα επίσημα, να το πω έτσι, για την ανανέωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Χουάντσο. Θυμίζω ότι το όνομά του έχει παίξει πάρα πολύ στο ρεπορτάζ της Ρεάλ, έτσι. Τον ζητούσαν οι Ισπανοί, αλλά νομίζω ότι με αυτή την κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός πραγματικά κλείνει οριστικά την πόρτα και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι τα 35 του θα φορά την φανέλα του Παναθηναϊκού. Και στόχος είναι να είναι και ο επόμενος αρχηγός.
0: Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα και εγώ, ότι καταθέτω έτσι μια προσωπική
1: πρόταση
0: ότι όταν με το καλό πάμε σε αλλαγή σκυτάλης στο Περιβραχιόνιο, είναι μια εξαιρετική επιλογή, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, από ό,τι βλέπω και στα δικά σου. Και ήδη αμφισβητώ
2: τη συμφωνία μας.
0: Ακριβώς τις δικές μου επιλογές.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα παιδί με τρομερό χαρακτήρα. Ένας αθλητής που πραγματικά ξεχωρίζει για το ήθος του. Και
0: να σου πω και κάτι, έτσι, για να το δέσουμε λίγο και με την επικαιρότητα σήμερα. Αυτός πραγματικά είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Άρα να μπει στην προεδρία της Super League.
2: Έτσι. Ξέρεις, είχα να ακούσει και διάφορα σενάρια για Ολυμπιακό, οπότε και εκεί κλείνει.
0: Ναι, τα είχαμε διαβάσει όλοι.
2: Ναι. Οπότε και αυτό το θέμα. Φυσικά, αλλά στην ουσία, για να μην λέμε τώρα για μικρό μας και ψευδοφλό μας, η Ρεάλ ήταν εκείνη η οποία ήθελε τον Ισπανό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε κίνηση ΜΑΤ και ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030. Έτσι.
0: Εξαιρετικά,
2: και νομίζω, βλέποντας λίγο και την καριέρα του, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί τα περισσότερα χρόνια. Ήταν αν όλα πάνε καλά, αλλά και μείνει να έχουμε στο τέλος συμβολέου, του νότου συμβολέου. Δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα που θα είχε αγωνιστεί 7 σερή χρόνια. Έτσι.
0: Θα έχει συμβολέσει 7 χρόνια, ναι, έχεις δίκιο.
1: Άγκυρα το λένε αυτό.
2: Το καλοκαίρι του 23.
0: Μάλιστα. Ωραία, Τζόρτζ.
1: Έγινε.
2: Καλή σε ευχαριστούμε
0: κύριε. Πολύ. Εγώ υπενθυμίζω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Έτσι, έχουμε το Γαλλία Ισπανία. Και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals, από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές προφανώς ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: που λες προχθές τη Δευτέρα το πρωί με τη Μαρία και τον Αλέξανδρο, λέγαμε το, τώρα στην Αυστραλία.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι δύο?
0: Θα έχει δροσιά, κάτι φίλοι από το χωριό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και λέγαμε τώρα στην Αυστραλία έχουν αρχίσει και μπαίνουν τα κρύα και έρχεται το μήνυμα του φίλου από τον Ντάρουιν της Αυστραλίας, πάντα 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όπα, τι έχει γίνει. Εμείς εδώ δεν λέμε χαθήκαν οι εποχές πια. Προφανώς χαθήκαν και στην Αυστραλία.
0: Ισχύει.

0: Ο φίλος ο Γιώργης αναρωτιέται, λέει, what is this? A cross-roader, a crossover episode. Ναι, είναι κάπως έτσι. Είναι κάπως έτσι όπως ξέρω, Family Guy με Simpsons, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Για τα δύο γουστάρεις.
1: Λίγο παραπάνω Simpsons θα πω.
0: Πρέπει να πω ότι με κερδίζει η υπέρτατη καφρίλα του Family Guy, αν και συμπαθώ περισσότερο τον Homer Simpson. Αλλά με κερδίζει έτσι καφρίλα. Ο Ντούρος λέει, θα ήθελα να δω ποιο καλεσμένο θα έχει σε κάποια εκπομπή της η Κριτική Ηλέρα για να κάνει κόντρα στα νούμερα της σημερινής. Όταν λέει νούμερα δεν εννοεί τις ακροματικότητες. Σε εμάς αναφέρεται. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται, ο Ρήλος, ο οποίος είναι ένας μισθοφόρος, είναι έτοιμος να κάτσει και στην εκπομπή του Μαραδιανού. Ενώ μου είχε ορκιστεί αιώνια αγάπη, να ξέρετε.

0: Έχει και μια παραγγελιά από τον φίλο μας τον Βίκτορ Μουγκό.
1: Ναι.
0: Λέει, βάλει και εκείνο της Τζόρτζιας ρε πάνω, λεμιτόμο, γκυλοτίνα, κάπως έτσι λέει το λίγο.
1: Καρμανιόλα.
0: Καρμανιόλα, καρμανιόλα.
1: Κάτι θα κάνω.
2: Είμαστε αγυμναστοί, παίζουμε ό,τι κι όποιοι. Δύο χι μας παίζουνε, στάνταρ στο προπό. Έχουμε προπονητή.
1: Oh.
0: Τι.
1: Αχ, πώς το λένε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, τσακάλια, ο Δόναλτ δεν μπορεί να πειράξει ούτε μία τα μπομπόλια του ΙΜΦΑ, καθώς τα γραφεία της FIFA στεγάζονται στον πύργο Τραμπ.
0: Δεν σας τα λένε αυτά οι reporters. Τα κρατάνε μυστικά. Έλα, φύγαμε διάλειμμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχει μόνο 30 λεπτά ακόμα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Προλαβαίνουμε για αυτό φορό, να ξέρεις.
1: Εύκολα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορουμένος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους. Απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχαιτίζει εχθρικά αέρια μέσα από την πλευρά του το Ιράν, κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις μετά από αμερικανική επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία της Θεσσαλονίκης. Απόψε στις 10 ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μαρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
11: Τι έπαθε εσύ αυτός?
10: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
12: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Κάποτε είχα γνωρίσει μια μέρη που είχε δυο μάτια γλυκά φωτεινά. Μαζί περπατήσαμε χέρι με χέρι και αγαπηθήκαμε στα σκοτεινά. Φοβόταν την μέρη μην έρθει ο παππούς της και μην μας τσακώσει σε κάποια γωνιά. Και είπα και εγώ λες να έρθει ο κρυφά να μαστίσει καμιά παγανιά. Πίσω από τις λευκές και τις ακακίες της είπα για σένα η καρδιά μου πονά. Και εκείνη που είπε μη λες. Τα ίδια έχεις πει και σε άλλες ξανά. Της είπα λοιπόν πως δεν είπε της πλάκας για μένα πεθαίνουν γυναίκες πολλές. Μπορεί να πεθαίνει μα δεν είμαι. Και δεν της ανέχομαι τις προσβολές. Θα φύγω μου είπε αφού δεν σ' αρέσω. Κατάλαβα πλέον πως δεν μ' αγαπάς. Και τότε της είπα κι εγώ να σε. Αφού την αγάπη μου δεν εκτιμάζε. Δεν θέλω να φύγεις από την αυλή μου. Τα όσα μου κάνεις θα βγουν εξινά. Μαν πάλι μου φύγεις κι εγώ στο. Εν άλλη στη θέση σου θα βρω ξανά. Να φύγεις λοιπόν δεν κρατάω κακία. Μονάχο τα βράδια μου θα ξαγρυπνώ. Θα παίζω αμαλάκι και μια. Το πόνο μου έτσι και εγώ να
11: ξέρω. Αν ήταν εντελώς. Η εκπομπή να είναι κέντρο διαρχομένο.
14: Φίλε,
11: να μου το
14: έλεγες
11: να μην έρθω.
14: Δηλαδή εντάξει να σου πω κάτι. Κάνουμε τόσα χρόνια εκπομπή με τον Μαραθιανό. Οκ, θα βγει ένα Σέρβας, ένα Πετρίδης. Σήμερα γίνεται χαμός. Ακόμα ένας ρεπόρτερ αυτή τη φορά του Ατρομήτου. Ο Μανώλης Μουσουράκης εγκαταλείπει το πόστο της παραγωγής. Εγώ έτσι το.
11: Έτσι το.
14: Δηλαδή έχει εγκαταλείψει το πόστο του για να μπει μέσα και να μας μεταφέρει και αυτός μια είδηση.
15: Ναι, επειδή είδα ότι είστε ειδησιογραφική εκπομπή. Καταρχάς.
14: Τίγκα.
15: Λοιπόν, να μεταφέρουμε την πληροφορία ότι ο Ατρόμητος έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μάγνουσον. Πολύ δυνατή κίνηση.
14: Τον οποίο πολιορκούσε ο Άρης την προηγούμενη εβδομάδα.
15: Ναι, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από μισή ώρα.
14: Α, εντάξει. Αν είναι να με διαψεύδεις, σηκωφύγε. Η εκπομπή τουλάχιστον.
11: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
15: Θέλω να αναδείξω ότι όντως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Ατρόμητο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή πραγματικά δέχονταν πιέσει και ο παίκτης και από Άρη και όχι μόνο, και από ΕΛ. Είχε πολύ καλή πρόταση ο Μάγνουσον, αλλά όπως είπες εσύ και από Άρη το τελευταίο διάστημα. Ως Δέλεαρ και η πόλη και η προσέγγιση, το τρομή του και το project που του παρουσίασαν, τον έπεισαν, διετές συμβόλαιο. Το έχει υπογράψει ήδη, οπότε αναμένουμε τα.
14: Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
15: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα αύριο. Λογικά προς βραδάκι αύριο το πρωί θα πάει, αλλά το. Σημαντικό είναι ότι έχει κλείσει με τον καλύτερο τρόπο ένα κενό που υπήρχε στα στόπερ ο Ατρόμητος μαζί με Μίτογλου, με Σταυρόπουλο, με Τσακμάκη. Τώρα ακούς, κοίτα, και Μίτογλου και Μάγνουσον παίκτες με πορεία πίσω τους.
14: Ναι.
15: Δυνατές κινήσεις από τον Ατρόμητο και θα τις συνεχίσει. Και το σημαντικό για τον παίκτη ήταν ότι την περασμένη σεζόν στο Λεβαδιακό έδειξε ότι είχε αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που είχε στον Παναθηναϊκό.
14: Ναι, αυτό είναι που μας είχε πονέσει. Ωραία, τώρα με την ιδιότητα που έχεις ως παραγωγός, έχεις υπόψη σου αν θα συμβεί κάτι τα επόμενα 16-17 λεπτά.
15: Θα φροντίσω εγώ να
14: συμβεί. Δηλαδή,
15: θα κινήσω διαδικασίες.
14: Να πούμε κι εμείς με τον πάνω τα δικά μας. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Μανώλη Μουσουράκη. Παίκτης του Ατρομήτου πρέπει να θεωρείται. Είναι ουσιαστικά ο Χόρντουρ Μάγνουσον. Το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος με σένα για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζουμε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Και ξαφνικά σηκώνεται, φεύγει από τη θέση του, πάει αλλού, λέω, με καταλείπει. Θα αφήνω μόνο με εδώ μέσα. Α, τελικά τι κάνει, Φιάννη, σε ένα φάκελο.
1: Εντάξει.
0: Μα τι, παιδί για σπίτι.
1: Στο σπίτι σου,
0: παιδί για σπίτι, κανονικά. Να το προτιμήσετε, τα γόρη μας έχει καλές συστάσεις. I love you. I want you.

0: Ξέρεις να απαντήσεις αυτό στο φίλο που λέει ρε εσείς, ο Ρήλος, είναι σίγουρα καλά η φούρνη της γειτονιάς?
1: Ναι, ναι.
0: Τι όνειρο είδε ο Θεός και ήρθε για εκπομπή. Ο άνθρωπος χαρίζει αυτό το παρατσούκλι και το δικό μου το επίθετο είναι η φαντής, λέει, ντροπή του. Μην με συγκρίνετε με την καραφλή FIFA. Τώρα το καραφλή FIFA.
1: Ε, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, σκέψω
1: ότι. Καραφλός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι κακό. Καραφλός είναι.
0: Ναι, αλλά. FIFA δεν είναι χαρακτηρισμό για κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι το μικρό και άχρηστο.
0: Αυτό. Το αντίθετο τη Μελτζάνα. Κάπως έτσι, οκ. Και ο Χάρη Πελατσόντε λέει μόνο για σήμερα και αύριο. Θέλει να υιοθετήσει το ψευδώνυμο Τζουντ Τεμπέλιγχαμ. Εντάξει, είναι καλό. Ναι, όπως ναι. Πολύ καλός είναι και ο Μπέλιγχαμ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
1: Η αλήθεια.
0: Είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Να σου πω, έχεις μια προτίμηση τώρα που φτάσαμε στα ημιτελικά. Απόψε Ισπανία-Γαλλία, μετά έχουμε Αργεντινή-Αγγλία.
1: Δεν θέλω να περάσουν οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι.
0: Άρα θέλεις να το πάρει η Αργεντινή. Με λίγα λόγια.
1: Ρε φίλε, εμείς φίλο Βραζιλιάνοι, τέλος πάντων. Μετά το 2002 που ήταν την τελευταία καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πέσει κατάθλιψη
0: με αυτό
1: τα μάτια μας. Οπότε φτάσαμε να υποστηρίζουμε λόγω Μέση, ας πούμε, την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό με τη Γερμανία που έχασε ο απίθανος εκείνος ο τροφαντός που είχαν μπροστά.
0: Ο Ιγκουάιν.
1: Ο Ιγκουάιν.
0: Κατά τα άλλα, καλός.
1: Κατά τα άλλα.
0: Αλλά στους τελικούς άστο,
1: χαρακτηρίσω,
0: στους τελικούς άστο, ναι.
1: Και να χαιρόμαστε τώρα με την Αργεντινή. Κατάλαβες που έχουμε ξεπέσει ως βασιλιά με τον αιώνιο εχθρό, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ που δεν έχω πάθει ποδοσφαιρικά εννοώ τέτοιου τύπου, απλά θα κάτσω να δω τα παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα
0: μεθύσω και όλα θα πάνε καλά. Δεν με νοιάζει καθόλου. Και προφανώς θα βλέπω και μπαλάρα. Είμαι ικανός να βλέπω τον τελικό του 98. Δεν με νοιάζει καθόλου. Και προφανώς θα βλέπω και μπαλάρα. Είμαι ικανός να βλέπω τον τελικό του 98.
1: Πολύ
0: ωραία η Γαλλία, μπράβο Μαδάρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Οι Βραζιλιάνοι από πού ήρθανε?

0: Δεν ξέρω γιατί ο Τόλης το έντερον ίμιση μας αποκαλεί τον Μπαμπέ και τον Γιαμάλ του σταθμού και λέει κάνετε προθέρμανση για τη μεγάλη απόψινή συνάντηση. Ελπίζω να μην είναι μόνο μούφα το παιχνίδι.
1: Ναι, σούπα να μην είναι.
0: Ναι, μην κάτσω τώρα εγώ να χαλάσω δύο ώρες.
1: Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν οι Γάλλοι να γίνει σούπα. Οι Ισπανοί θα θέλουν πάρα πολύ.
0: Θα θέλουν, ναι. Εντάξει, ο Γιαμάλ δεν κάνει κανένα φοβερό παγκόσμιο κύπελο.
1: Όχι, αλλά εντάξει, είναι και το πρώτο του νομίζω. Το δεύτερο.
0: Ναι, το πρώτο. Μικρό παιδί. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει παίξει κάποιο ρόλο στην όχι σπουδαία αποδοσή του το γεγονός ότι τέλη Μαΐου για διακοπές είχε περάσει από τη Ζάκυνθο.
1: Α.
0: Και αποφάσισε να πάει από τα Αργάσια με κάθε σεβασμό.
1: Πάλι παρτάδε έκανε.
0: Δηλαδή τώρα εντάξει. Όπως είπε και φίλος, εκεί πηγαίνεις με τους γονείς σου όταν είσαι 10 χρονών. Με κάθε αγάπη στους φίλους που διαθέτουν καταλήματα και καταστήματα στο Αργάσι Ζακύνθου, έτσι.
1: Ίσως ακριβώς εκεί να βρει και τη σωστή φωλίτσα για να κάνει το ωραίο του πάρτι.
0: Το ωραίο του πάρτι από τα γνωστά του.
1: Τα γνωστά.
0: Δεν ξέρω αν η Ζάκυνθος διαθέτει τα προϊόντα τα οποία θα ήθελε. Και σταματώ εδώ.
1: Σιγά-σιγά. Θα τα φέρει.
0: Θα τα φέρει, είναι σωστό.
1: Πώς υπάρχουν κάτι Νεοζηλανδοί, κάτι εκεί στα νησιά τέλος πάντων της Οκεανίας που έχουν για Θεό ένα αεροπλάνο.
0: Α,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το πράγμα που τους έφερνε αγαθά και τους πέταγε κάτι βοήθειες.
0: Δεν έχουν το μιαούλι.
1: Αυτή είναι λίγο πιο πολιτισμένη.
0: Μπράβο, ναι, σωστό.
1: Έτσι που τους έδινε τα σωστά σημεία το βράδυ.
0: Ο Δημήτρης ο αδερφός μου λέει, απευθύνεται σε μένα, λέει: μιλάς για το Μουντιάλ του 2030. Λες και πιστεύεις ότι θα είσαι ζωντανός και τότε. Σ' αγαπώ, λατρεία μου, πολλά τριφυλάκια και.
1: Όλους θα σας
0: στάψει. Και γεια σου, Ρίλο.
1: Γεια σου, Ρίλο. Γεια σου και σένα. Όλους θα σας στάψει. Και μένα.
0: Βελοσάγγελος Απολίτς λέει το προφανές, το οποίο το γνώριζα, δεν είχα κάνει. Χιούμορ κάνουμε. Λέει: Νικόλα, οι κονσέρβες δεν έχουν σκορβούτο. Σκορβούτο, δηλαδή έλλειψη βιταμίνη C, πάθαιναν παλιά οι ναυτικοί επειδή έτρωγαν πολλές κονσέρβες και η διατροφή του. Δεν περίγε βιταμίνη C από φρέσκα φρούτα και λαχανικά. I know, αλλά εγώ θέλω μία κονσέρβα που να έχει σκορβούτο μέσα. Δηλαδή να μπορέσω να πάω στο σούπερ μάρκετ και να πω: έχετε κονσέρβες με σκορβούτο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή γιατί εγώ έχω βιταμίνη C και θέλω να φύγει από μέσα μου.
1: Να, Cargo Religions. Πολύ σωστά το στείλε κάποιο αυτό με τους θεούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε,
0: ωραίο.
1: Υπάρχουν φίλες οι οποίες περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία του αεροπλάνου που θα περάσει να πετάξει τη βοήθεια.
0: Καλησπέρα λέει και από τον Μπυροκυλιάν Εμπαπέ. Βλέπω να τρώει τη θέση του Μαραθιανού. Ο Πάνος, μακάρι.
1: Όχι.
0: Και να δω τον Μαραθιανό να παίζει μουσικές στα βράδια κάπου. Οπότε, το τι λεμονόκουπα έχει να πέσει. Φοβερό.
1: Κάναμε αγώνα να συνηθίσουμε τα πρωινά. Μην μου τα αλλάζετε πάλι. Σας παρακαλώ.
0: Να σε ρωτήσω. Ενώ η φίλη η Δήμητρα, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι μάλλον το ξεμάτιασμα. Το τυρναβίτικο, λογικά το κάνεις με τσίπουρο.
1: Αχα.
0: Και πίνεις ένα σφινάκι για να φύγει το μάτι μετά.
1: Με γλυκάνεις όμως.
0: Εκεί με γλυκάνεις. Να σε ρωτήσω, έχουμε ένα τελευταίο διάλειμμα?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία ευκαιρία λοιπόν. Κάτσε. Η Βερόνικα στέλνει, η τυρναβίτισσα. Α, εκτός αέρα, πες του. Ναι, γιατί, όχι. Λατρεία Χουάντσο, καταλήγει το μήνυμα. Γιατί έχει και η Βερόνικα, ρε παιδί μου, τις συμπαθίες της.
1: Ας κρατήσουμε αυτό.

0: Και ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, λέει: σε συλληπούμε. Νικόλα, μαύρη γάτα ο ρίλος. Εκεί που θα έκανε ένα χαλαρό διωράκι, έχει βγει όλο το σύμπαν για ρεπορτάζ.
1: Το άπαν σύμπαν.
0: Έχει ένα
1: μόνο δίκαιο. Ο Βάιος
0: δεν έχει. Φοβερό. Ο Βάιος μία φορά θα βγει και θα πει απολύεστε. Απολύεστε, εντάξει.

0: Και ο Τζίμις, γεια σας φιλαράκια, λόγω ρίλου. Mm-hmm. Α, λόγω ρίλου, βίβα Αργεντίνα και από έναν Μεξικάνο. Ευχαριστώ. Α, ήταν, ο Τζίμις είχε κερδίσει το βιβλίο την προηγούμενη φορά, το «Η χώρα όνειρο».
1: Α.
0: Να σου πω, το έχεις διαβάσει εσύ, μωρή μου.

0: Η ειδική του Χρυσοχοίδη, θα έλεγε κάποιο. Κακοήθης, κακοήθης.
1: Ωραία, φίλε, ένα πολύ κακό λογοπαίγνιο από τον Κώστα, τον πελάτη της καρδιάς μας. Mm-hmm. Πώς λέγεται η μουχλιασμένη άκρη του τυριού? Πράσινο ακροτήρι.
0: Όχι.
1: Ήταν πάρα πολύ κακό. Όχι. Πάρα πολύ κακό.
0: Όχι.

0: Μάλλον σε σένα.
1: Απευθύνεται.
0: Δηλαδή το ερώτημα είναι δικό μου και λέει για ρώτα τον. Προφανώς σε σένα. Πιστεύει ότι με καλή προπόνηση και πολλή προσοχή μπορεί να είναι ο Νεϊμάρ το 2030.
1: Τι, τα κρέμασε ο Νεϊμάρ, αδερφέ.
0: Ρε φίλε, εντάξει, τι σκάνδαλο ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή.
1: Τι δηλαδή.
0: Αγαπημένο μου Κάρλο Αντσελότη. Σε έχω σε μια κίνηση.
1: Τον έβαλε, σε δύο παιχνίδια τον έβαλε.
0: Γιατί τον κάλεσε.
1: Γιατί θα γινόταν πόλεμο στη Βραζιλία.
0: Τι πάνε να πει, είναι σαν να καλούσα τον παππού μου. Σε swingers party.
1: Βγήκε ο Ριβάλτο και είπε πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο.
0: Ναι, σε τι?
1: Δεν ξέρω, στο να κουβαλάει πετσέτε. Δεν έχω ιδέα.
0: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή τον κάλεσε στην Εθνική και πήγε στην πρώτη προπόνηση με ελικόπτερο.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Εσύ μπορείς?
0: Όχι, γιατί δεν ξέρω να οδηγάω ελικόπτερο.
1: Αυτός μπορεί.
0: Ο Χρήστος λέει ότι πλέον ο Ρίλος θα είναι ο σφήνας του σταθμού. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Δεν είναι. Απλά ο άνθρωπος είναι πολύ εργαλείο, ελβετικός σουγιάς.

0: Φοβερός ενθουσιασμός από το φίλο που λέει: διαβάσατε δύο μηνύματά μου back to back. Δεν ξέρω ποια ήταν τα μηνύματα του συγκεκριμένου. Τι είναι αυτό που έβαλες τώρα, είσαι τέτοιος. Όπως σας έχει καταστρέψει ο Μαραδιανός εδώ μέσα, πραγματικά.
1: Θες να γίνω άλλος, έχω 10 λεπτά ακόμα.
0: Δεν ξέρω. Διαβάζω το μήνυμα που λέει: το ρίλο τώρα θα το φάμε στη μάπα όλο τον Αύγουστο. Όχι, θα πάρει και αυτός άδεια.
1: Τέλος.
0: Τέλος Αυγούστου, ε. Τέλος.
1: Τέλος. Όταν όλοι θα γυρνάνε, εμείς θα φεύγουμε. Καλά τα είμαστε.
2: Όταν αγκαλιά μου, μωρό μου σε κρατάω. Είμαι ανεβασμένος, δεν ξέρω για πού πάω. Ένα μόνο ξέρω.
1: Μιλήσαμε για swinger party, εμείς.
0: Είπα ότι το να καλέσεις τον Neymar σε αυτή την κατάσταση στην Εθνική Βραζιλία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι σαν να έδινα εγώ πρόσκληση στον παππού μου για swingers party. Άσε που θα φέρνει τη γιαγιά. Άσε που θα φέρνει τη γιαγιά. Τι να κάνουμε.
1: Γύρω στα 60, οπότε μια χαρά φίτιν.
2: Όταν σε έχω πλάι μου και όταν είσαι χωριά μου, δεν τρώει στενά χωριά μου.
0: Τα φιλιά μου στον Γιούχρα Τζαζ και το μήνυμα που έχει στείλει. Και εγώ, λέει η φίλη μας η Δημητρούλα, οικονομικά μπορούσα να πήγαινα το πρωί με ελικόπτερο στη δουλειά να γλιτώνω όλη αυτή την κίνηση, να δω που θα το προσγείωνες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κάτι θα πήγε στην ταράτσα, ρε παιδί μου.
0: Κάτι θα πήγε στην ταράτσα, ε. Εμφανίστηκε ο Νικόλο Μπαγκανίνη, ο οποίος πραγματικά λείπει σήμερα από εδώ. Δηλαδή, μου λείπει πραγματικά ως, όχι ως τρίτος, ως πρώτος πόλος. Ο παππούς σου θα μπορούσε με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή να συμμετάσχει, λέει, σε αυτά τα swingers, όπως τα λέτε, οι μορφωμένοι. Έχω ένα φίλο στο χωριό και ξέρω εγώ. Εντάξει.
1: Εντάξει. Φίλε, το ακούγαμε το προηγούμενο στο Mercedes το 98. Τα σέβες.
0: Στο Mercedes το 98. Ήμουν φοιτητής Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τίποτα. Δεν γνώριζα από αυτά.

0: Φίλος λέει αντίπαστο το καλύτερο κέφι στα μπουζούκια και το καλύτερο μαλλί στις αφίσες. Πρέπει να πω.
1: Ναι, αντίπαστο. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: και χωρίς ρετουσάρισματα.
0: Όχι, ρε, είσαι τρελός. Όλο δικό του. Όλο νίκελο. Σαν την εξάτμιση στον παπάκι μου. Να σου πω.
1: Για πες.
0: Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κάνουμε την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο για δύο άτομα μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Οπότε η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Έχουμε δει σε άλλες εκπομπές να μην τα καταφέρουν ιδιαίτερα.

0: Εμείς είμαστε εδώ, λέρα στην πραγματικότητα. Πάνω μου, θέλω να μου δώσεις έτσι λίγο να κάνω εδώ το ρολάρισμα στα μηνύματα και κάποια στιγμή να μου πεις stop. Έτσι. Ξεκινάω όποτε θέλεις. Με κούρασες,
1: Τι, έτσι, εύκολα, αντάντε. Εδώ.
0: Εδώ. Εδώ τώρα μου θυμίζει το φίλο μου τον Μάριο που λέει εδώ.
1: Λέει ο
0: λοιπόν, έχω νικήτρια, actually, που θα μας την πούνε οι 4-6 ότι βγάζουν μόνο, τη φίλη μας την Μαρία Αθανασοπούλου. Το μήνυμά της, για να βοηθήσουμε και τη γραμματεία, έχει έρθει 18:30 ακριβώς. Λοιπόν, Αθανασοπούλου Μαρία, στις 6:30 έστειλε το μήνυμα, θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σου. Συγχαρητήρια που επέλεξες σε εμάς για να κερδίσεις ένα δώρο.
1: Το ταξίδι σου.

0: από διοπομπέως Μάγκλος λέει τουλάχιστον είναι μέσα Ιουλίου και η του Έσουρου είναι σε διακοπές. Αλλιώς ο Βάιος θα ξανάβγαζε μαλλιά με το πρόστιμο που θα ερχόταν μετά τα σημερινά. Όχι, παιδιά, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάνει χειρότερα.
1: Σωπά,
0: τίποτα, ναι. Μπορεί να ακουστήκαν δύο πράγματα τα οποία τα αποδίδουμε σε ραδιοπειρατές. Ουλά!
1: Αφού μεταξύ σας τα παίρνετε τα δώρα, ορίστε, ξεγυμνώθηκες.
0: Και μ' αρέσει ο φίλος που λέει τι μήνυμα έπρεπε να στείλουμε. Εντάξει, μόνο 250 φορές το είχα πει σε αρχή της εκπομπής. Τι να κάνουμε τώρα. Μην ζηλεύετε τα δώρα που κερδίζουμε.
1: Δεν θα έχεις αύριο.
0: Όλη την εβδομάδα.
1: Α,
0: σου λέει αφού φεύγει ο Μαραθιανός, πρέπει να έχουμε ένα πολύ σοβαρό δώρο για να μείνει ο κόσμος να ακούει.
1: Κρατηθεί.
0: Και ο Γιούχτα Τζάζ λέει: έδωσε τα χαιρετίσματά μου στη Μουσά τη λατρεία Μωρή Κόμπρα.
1: Βεβαίως.
0: Τα δίνω τώρα.
1: Για να σε μαζέψω, δε.
0: Και έρχεται η Δήμητρα και λέει: θα μου πεις τώρα. Που λέει ότι αν μπορούσε θα πήγαινε και αυτή με ελικόπτερο στη δουλειά της. Και μου λέει: θα μου πεις τώρα, αν μπορούσα οικονομικά να πηγαίνω με ελικόπτερο στη δουλειά, γιατί να πήγαινα
1: γιατί
0: για δουλειά.
1: Έλατε,
0: έλατε.
1: Μπορεί να το κληρονόμησε, ρε παιδί μου, από έναν παππού, ο οποίος δεν σ' άφησε κάτι άλλο. Ένα ελικόπτερο.
0: Ένα ελικόπτερο, ναι.
1: Τώρα θα κατέβουν και τα καύσιμα πάλι.
0: Τι είναι θα κατέβουν τα καύσιμα.
1: Πήραν λίγο την ανηφόρα.
0: Ναι, βέβαια. Θα κατέβουν στο 1,90, θες να πεις πάλι.
1: Αυτό είστε. Αχάριστη. Ναι. Αχάριστη. Κάνει προσπάθεια τούτη εδώ η κατάσταση η οποία βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας. Ναι, να μην πω ονόματα τώρα και δεν πρέπει.
0: Αυτά τα Σαββατοκύριακο, Ρήλος.
1: Και τώρα, ναι.
0: Νοπολίτικα φίλε.
1: 1,90 και 3 πουλάκια κάθονται. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Σπάθια να κάνει.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, τι θα μαζέψουμε τα γίνει.
0: Σιγά σιγά πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζάκι, όπως λέω, μόνο ενώ αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Πάνο τον Ρίλο, ο οποίος ήρθε εκτός ωραρίου για να κάνει την εκπομπή και φυσικά δεν θα πληρωθεί υπερορίες γι' αυτό.
1: Πάλι στην πείνα.
0: Πραγματικά να ξέρεις, επειδή είμαι υπέρ των ανοιχτών ραδιοφωνικών σχέσεων, τονίζω των ραδιοφωνικών. Από μένα έχεις το ελεύθερο, αγάπη μου, να δεις και άλλους παραγωγούς.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του Γιώργου Μαραθιανού. Εντάξει. Απλά δεν θέλω να το μάθω.
1: Εντάξει,
0: μόνο αυτό. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε παρέα σήμερα. Αύριο θα είμαστε με κάποιον άλλο εδώ. Μάλλον για πάνω μπουρνά χτυπάει η καμπάνα. Τουλάχιστον για μία ώρα, γιατί 7 η ώρα έχουμε και το φιλικό που θα έχουμε. Να είστε καλά, να γυμνάζεστε, να διαβάζετε όμορφα τις δουλειές σας, τα ξέρετε αυτά. Mm-hmm. Και να ακούτε Πάνο Ρίλο, κάνει καλό.
1: Και ακτύπη, βεβαίως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο. Στα δύο μικρόφωνα, Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Τι κάνετε, κύριε μου?
1: Καλά, φίλε, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Εδώ, ρεπορτάζ.
0: Έτσι.
1: Χαμός.
0: Ναι, όντως.
1: Χαμός.
0: Και με τα γραφικά.
1: Και ανανεώσεις.
0: Και ανανεώσεις. Και πρόεδρο ακόμα δεν έχουμε στη Λίγκα.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε αύριο κάποια στιγμή. Όπως φαίνεται. Τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, με την ψήφο της ΕΠΟ. Ναι. Αναγκαστικά. Αφού και στη δεύτερη εκλογική διαδικασία ο Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος ήρθαν ισόπαλοι 7-7. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Έχουμε και Ερνάν Γκόμεθ, ανανέωση και επιστροφή Κουρμπέλη. Για μένα από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, ποδοσφαιρικά.
1: Είδηση που ακούσατε στο Newsroom πρώτη, ο Τζόνι Φρονάκης.
0: Τα έλεγε.
1: Τα λέμε όλα. Κάνα μήνα.
0: Και εδώ και καιρό, ναι, όταν. Ήταν ο Αστέρας κοντά στην απόκτηση του Κότσιρα. Εκείνος είχε βάλει στο τραπέζι και το όνομα του Κουρμπέλη και λίγο καιρό μετά. Εκείνος δικαιώθηκε και προφανώς για να δικαιωθεί ευωδόθηκαν οι προσπάθειες της ομάδας Αρκαδίας. Έχουμε και ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Τα μισά σήμερα, τα άλλα μισά αύριο. Γαλλία-Ισπανία σε 1:52 από τώρα η σέντρα στο Ντάλλας. Ευρωπαϊκό ντέρμπι με διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω καλύτερος διαιτητής του κόσμου να είναι, την καλύτερη εμφάνιση να κάνει, αλλά εμένα πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι δεν επελέγει ένας διαιτητής από τη Γυραιά Ήπειρο.
1: Ναι, και ένας γνωσμένης αξίας, το πω έτσι καλύτερα.
0: Ναι, τώρα Ελ Σαλβαδόρ με όλη την.
1: Με όλη την αγάπη. Στη χώρα.
0: Και την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Και την ευγένεια, αλλά οκ. Okay.
1: Είναι σαν τη FIBA που βάζει κάτι με τελικού παγκοσμίου κυπέλου για το μπάσκετ Αργεντινό, α πούμε.
0: Πάμε. Μακάρι να μην ασχοληθούμε καθόλου με τον κύριο Ιβάν Μπάρτον.
1: Εννοείται.
0: Ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε στην συνέχεια. Λοιπόν, επειδή
1: πάμε χρόνος, γιατί θα πετάξει ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, είναι πιεσμένος γενικά για πολλά, επειδή έχουμε αρκετά πραγματάκια στη σημερινή εκπομπή. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Διονύσης Δεσύλλας, ο πρώτος της παρέας. Κάνουμε μια τρίπλα σήμερα. Θα πάμε μετά με παγκόσμιο κύπελλο, καθώς σε λίγη ώρα αναχωρεί και αυτός για Βιέννη, εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού του Παναθηναϊκού με την Rapid. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ. Έκανε τσεκίν όλα, εντάξει, κομπλέ.
2: Ναι, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε το θέμα που προέκυψε με τον Καλάμπρια.
1: Ναι.
2: Έχει ενοχλήσει τον έξω μενίσκο, θα κάνει εξετάσεις, δεν ταξιδεύει. Με την αποστολή της ομάδας στη Βιέννη για το φιλικό με τη Rapid. Μένει να δούμε τις εξετάσεις.
1: Εκτιμήσεις υπάρχουν?
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι
2: ακόμα, είναι ενοχλήσεις, πρέπει να γίνει μαγνητική.
1: Okay.
2: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τι θα συμβεί. Μια προπόνηση που είχε σήμερα για πρώτη φορά τον Κρίστιανσεν, συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως και ο Πελίστρη. Μια προπόνηση που είχε αρκετό, έριξε το βάρος των ίσων και πάλι στην τακτική, έριξε βαρύτητα στο τακτικό κομμάτι, ολοκληρώθηκε με στατικές φάσεις. Ήταν στην προπόνηση και ποδοσφαιριστής από την ΚΑΠΑ 19, ο Σταύρος Ιωάννου που είναι εξτρέμ και ο Άγγελος Βίντρα, που είναι κεντρικός αμυντικός, και βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας η οποία σε λίγο αναχωρεί για τη Βιέννη. Ένια Τσάβες, Κόσαρης, Κάτρες, στη Ριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέ, Γιάνγκους, Σαντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τάπρα, Σταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Είναι αποστολή. Τελευταίο φιλικό. Θα είναι ένα φιλικό το οποίο θα έχει 90 λεπτά συν 30. Δηλαδή μετά τον 90 λεπτό θα υπάρξει μια
0: παράταση.
2: Μια δεκάλεπτη διακοπή.
0: Ναι.
2: Και θα παίξουν άλλο ένα μισάωρο. Συμβαίνει κάποιες φορές αυτό. συνοήθηκαν οι προπονητές προφανώς για να βάλει και όλους τους παίκτες. Να βάλει οι προπονητές όλους τους παίκτες που έχουν διασύνει τους στο επιπλέον.
0: Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και βγήκε νωρίς το απόγευμα. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η ΑΕΚ στο φιλικό του δικού της, στο δικό της φιλικό του Σαββάτου με την Γρόνικεν.
1: Ναι.
0: 30 στην 90 στην 30, ναι.
1: Για να παίξουν όλοι.
2: Για να παίξουν όλοι, ακριβώς. Για να παίξουν όλοι. Αυτά.
0: Τι περιμένουμε να δούμε στο αυριανό φιλικό, Διονύση? Θα είναι η πρόβα τζενεράλε που λέμε εν ώψη των αγώνων με την Πάξη.
2: Είναι το τελευταίο φιλικό. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε, πιστεύω εγώ, να κάνει κάποιες δοκιμές. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα δούμε μια εντεκάδα με Πένια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Δεφράη με Ίγκασον ή κάτι άλλο. Εκεί ας τα αφήσουμε ανοιχτό.
0: Ο Μπαρδενέρ του Ντεφράη λες τώρα.
2: Ή και ακόμη και ο Ντεφράη, δεν ξέρω αν.
0: Ah.
2: Μπορεί να τον βάλει πάλι για ένα 45 λεπτό. Mm-hmm. Αλλά έχει μπει πιο μετά σχέση με τους άλλους.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, mm-hmm. Ζαρουρή, Αντίνο, Τετέι. Πιθανότατα, έτσι.
0: Ναι.
2: Πιθανότατα. Τώρα θα το δούμε. Mm-hmm. Ούτε σωστά θα παίξουν όλοι. Οπότε δεν είναι ότι θα δούμε 90 λεπτά την ίδια εντεκάδα. Το πιθανότερο να ψήσουμε υπάρχει και το 30 λεπτό εξτρά. Να δούμε σε μεγάλο διάστημα. Δηλαδή να μην δούμε πολλές αλλαγές από το 45 λεπτό και μετά. Να τις δούμε αργότερα. Για αυτό το παιχνίδι ζωντανά από το Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM, 7 η ώρα είναι το μάτς. Οπότε θα είναι ένα ακόμη φιλικό, το τέταρτο και τελευταίο, πριν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Θα έχει κόσμο η ομάδα
0: mm-hmm.
2: του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάνε αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, 300-400 κάπου τόσοι. Υπάρχει και η φιλία με τους οπαδούς Rapid Viennis, οπότε θα έχει διάφορα έτσι. Πανό και τα λοιπά, από ναι. τους οπαδούς των δύο ομάδων θα έχει ένα εορταστικό χαρακτήρα με το φιλικό, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
0: Mm-hmm.
2: Και περιμένουμε τα υπόλοιπα να τα δούμε στη Βιέννη.
1: Διονύση, η περίπτωση Φαντρόγγελεν απομακρύνεται πλέον?
2: Κοίταξα, αν πάει στην τράπεζα, είναι προχωρημένες διαπραγματεύσεις, αυτό λένε οι πληροφορίες από την Τουρκία,
0: mm-hmm.
2: της τράπεζας Σπορ με την Σάμσου Σπορ. Αν δεν ανέβει ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπω να ανεβαίνει, δηλαδή να φτάνει σε ποσό τόσο υψηλό. Στην Τουρκία λέγανε για 7-8 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το είπε και ο πρόεδρος δηλαδή, ότι ζητάει 7-8 εκατομμύρια.
0: Μεγάλο.
2: Δεν νομίζω θα δώσει, ναι, δεν νομίζω θα δώσει τόσο από τα σου λεφτά για το συγκεκριμένο παίκτη, που είναι καλός παίκτης, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τόσα λεφτά είναι ο καθένας όπως το αξιολογεί. Ο καθένας όπως το αξιολογεί. Αν υπάρξει κάποια ανατροπή τις επόμενες ώρες, ημέρες, θα το δούμε.
0: Τώρα
2: στην πρώτη φάση είναι φαβορί.
0: Ναι. Αυτό που λες, ανατροπή, μέχρι πότε είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να περιμένει αυτή την περίπτωση?
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Δεν μπαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις μεταγραφών deadline. Υποθυμένω ότι είναι και αν καίγεσαι σε κάτι, όχι. Για παράδειγμα, καίγεται αριθμητικά για στόπερ, όχι.
0: Όχι,
2: αν ήταν αριστερό mm-hmm. μπακ, θα σα έλεγα καίγεται. Θυμάστε που σα είχα πει για τους θέσεις του αριστερού μπακ, θέλω πάνω να τελειώσει μέσα στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Το προηγούμενο. Mm-hmm. Το τελείωσε μέσα στην ομάδα, γιατί δεν είχε άλλο περιθώριο. Εδώ λες ότι θέλω ένα στόπερ. Ναι, θέλω να τον πάρω, αν μπορώ, όσο δυνατόν γρηγορότερα. Έχω όμως άλλους πέντε. Καταλάβατε, θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή ότι mm-hmm. δεν έχει παίκτες να βάλει. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Σίγουρα θέλει να τελειώσει το θέμα του στόπερ. Δεν θέλει να φτάσει μέσα Αυγούστου. Αλλά κάποιο deadline δεν μπορώ να πω ότι έχει βάλει. Τουλάχιστον για την ώρα.
0: Μάλιστα. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Κρίστιανσεν.
2: Ναι, είπε ότι γνωρίζω τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή, ότι έχω δίψα για ευρωπαϊκή διακρίση και για πρωτάθλημα. Συνειδητοποίησα στις συζητήσεις που έκανα ότι υπάρχει ένα όραμα στην ομάδα για να επιστρέψει στην κορυφή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε με την ποιότητα που διαθέτω και εγώ. Αναζήτησα, έπαιρνα καινούργιο βήμα στην καριέρα μου. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ μαζί με τον Ίσο ξανά. Μίλησα με τον Ζέκα, με τον προπονητή και από τους παίκτες που αγωνίστηκαν εδώ στο παρελθόν. Γνώριζα τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή από μικρό παιδί όταν έπαιξε με την Κοπεχάγη στο Champions League. Και βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα να πάρουμε μπύρι, να παίξουμε στο Conference League. Θέλω να διαβεβαιώσω, λέει, τους οπαδούς ότι είμαι απόλυτα έτοιμος και θέλω να πετύχουμε πολλά μαζί, κάποιες από τις δηλώσεις του Βίκτορ Κρίστιανσεν στο κανάλι της ΠΑΕ, μπορεί όπως να ζητήσει στο κανάλι.
0: Άρα εφόσον πάρει, επειδή έκανε και σήμερα την πρώτη προπόνηση, εφόσον προπονηθεί τις επόμενες μέρες, η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, έτσι.
2: Ναι, από τη στιγμή που πήγε κανονικά σήμερα, γιατί έκανε προπονήσεις. Έκανε προπονήσεις με την πρώην ομάδα του, δηλαδή δεν έκανε και θέλει καιρό να αποκτήσει. Απλά εντάξει, πρέπει να προσαρμοστεί, να γνωρίσει τους συμπαίκτες του, την νέα του ομάδα κτλ.
0: Ωραία. Απορία ενός φίλου, τι γίνεται με Ντέσσερς, σε ποια φάση, σε τι φάση βρίσκεται?
2: Μέσα Ιουλίου το πλάνο για τον Ντέσσερς, σε επόμενες μέρες δηλαδή, είναι να βγάζει μέρος του προγράμματος.
0: Okay.
2: Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να βγάζει όλο το πρόγραμμα και μετά θα χρειαστεί κάποιο διάστημα προκειμένου να αποκτήσει ρυθμό. Έχουμε πει και πάλι ότι μετά το 15 Αυγούστου θα τον περιμένουμε.
0: Ναι.
2: Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Και ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία στη Λίγκα, πριν κάτσεις θέση σου.
2: Ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία.
1: Ναι, πώς το έχεις δει, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ή για τον Παναθηναϊκό, λένε κάτι.
2: Ναι, δεν λένε κάτι, όχι, δεν λένε κάτι τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον για την ώρα. Κοίταξε, ας σου πω το πώς το βλέπω εγώ. Αφού μετά το σχόλιο δικό μου. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να θέλω να πάρω το μέρος κάποιου, από τη στιγμή που υπάρχει αδιέξοδο και έχουμε αυτή τη σοπαλία για δεύτερη σερή φορά, δεν είναι 7-7. Αυτό που κάνει η Ομοσπονδία, η πρόταση της Ομοσπονδίας για μένα είναι δίκαιη.
0: Το ένα συνέβη.
2: Παιδί μου, ένα χρόνο, ένας, ένα ο άλλος.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Άρα, γιατί να μην τη δεχτεί μια πλευρά?
1: Ναι.
2: Δεν το... Όχι ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό να έχει την Προεδρία της Λίγκας.
1: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
2: Προφανώς υπάρχουν τα τηλεοπτικά τα οποία είναι σημαντικά, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εδώ σου λέει, κύριοι, είστε δύο μεγάλοι παράγοντες, είστε δύο ισχυροί παράγοντες, είστε δύο οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχουμε 7-7. Δύο φορές. Ωραία, πάμε από ένα χρόνο καθένας. Και ξαναγίνει αυτό το παρελθόν. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν εγώ που ζητάω το σχόλιο μου γιατί δεν το δέχεται ο Ολυμπιακός. Έχει την προηγούμενη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γιατί να μην γίνει. Ας το κάνουμε, ας το μοιράσουμε. Έτσι δεν θα βρεθεί η λύση ποτέ. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, όπως το βλέπω εγώ, δεν δημιουργεί το πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λέει, οκ, πάμε, ναι. Γιατί δεν είναι, ξέρετε, κάποια πράγματα δεν είναι όλα να τα έχουμε σε... Εδώ είναι α και β. Είναι άσπρο, μαύρο, δεν υπάρχει γκρι. Σκέφτεται άσπρο η μία πλευρά, μαύρο η άλλη. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε δεν μπορούν να υπάρξει συνεννόηση. Και επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει, γιατί δεν είναι δίκαιη και είναι στημένη, όπως είπε ο Δημήτρης, να ξέρετε, την αποκάλυψε, νομίζω. Η πρόταση της ΕΠΟ. Γιατί δεν είναι δίκαιη.
0: Στη μέρα
2: θα ήταν να έλεγε να στα πάρει όλη μια ομάδα. Δίκαιο δεν είναι, αφού δεν βγάζει τα άκρη, αφού δεν έχουμε μια πλειοψηφία, ένα χρόνο ένας, ένα άλλος. Θέλω εγώ. Έτσι το βλέπω.
1: Ωραία. Καλό ταξίδι.
0: Καλό ταξίδι, καλή δουλίτσα. Να είσαι καλά. Άκουσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Σε λίγη ώρα η αναχώρηση της αποστολής για την Βιέννη, για το τελευταίο φιλικό με τη Rapid. Είπαμε με το απρόπτο της τελευταίας στιγμής της ενοχλής του Καλάμπρη, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό και να τον κρατήσει έξω από τα παιχνίδια με την Παξί.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ήρθε η ώρα, έτσι, για το πρώτο φιναλίστ.
2: Ναι. Κοίτα, ελπίζω να είναι μέχρι εκεί τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, εντάξει, δεν παίρνουμε όρκο.
2: Είπα, ελπίζω. Δεν παίρνω, προφανώς δεν παίρνω όρκο. Ναι, να μην έχουμε τώρα παρατάσεις ιστορίες. Να πούμε το δελτιάκι.
1: Το
2: τελευταίο.
1: Το 10 ώρα να φύγουμε.
2: Πάμε σπίτια μας.
1: Γαλλία πάει να γίνει μετά τη Βραζιλία η μόνη χώρα που έχει πάει τρεις σερί, ή
2: και η Γερμανία. Και η Γερμανία.
1: Φοβερό, ε. Φοβερό, επιτρέπετε.
2: Πραγματικά. Κοίτα. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μεταξύ τους την τελευταία πενταετία. Τα τελευταία δύο είναι σε ημιτελικά με την Ισπανία να πανηγυρίζει και τις δύο φορές. Το καλοκαίρι του 24 στα ημιτελικά του Euro στο Μόναχο νίκησε 2-1 τη Γαλλία και μετά κατέκτησε και το τρόπαιο. Και πέρυσι συναντήθηκαν και στα ημιτελικά του Nations League. Πάλι επί γερμανικού εδάφους του Στουτγκάρδη και ήταν ακόμα πιο χορταστικό το μάτς, 5-4. Mm-hmm. Το δει κανένας, θα πει λογικά στα πέναλτι είναι, αλλά δεν ήταν στα πέναλτι.
1: Όχι, ήταν ωραίο.
2: Ήταν στο 90 λεπτό. Και προπενταετία, το 21, η Γαλλία είχε νικήσει 2-1 την Ισπανία στον τελικό του Nations League. Λοιπόν, τα τρία τελευταία λοιπόν είναι goal-goal και over, στοιχηματικά. Τώρα, να θυμηθούμε πώς φτάσανε μέχρι εδώ. Θες? Λοιπόν, Γαλλία έκανε το απόλυτο στον όμιλο, έβαλε 10 γκολ σε Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Μετά, στο πρώτο νοκάουτ, ξεπέρασε το εμπόδιο της Σουηδίας με 3-0. Στη φάση των 16, με μπόλικο άγχος στην Παραγουάη με 1-0. Και στα προημιτελικά, σχετικά εύκολα, με 2-0, το Μαρόκο. Ψάχνει πρόκριση σε τελικό για πέμπτη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε 2 το 98 και το 18, έχασε το 2006 και το 2022. Και αγωνιστικά δεν έχει ο Ντεσάν κανένα πρόβλημα, καθώς και ο Τσουαμενί είναι διαθέσιμος. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα σπάσει το δίδυμο Κονέ Ραμπιό στην μεσαία γραμμή, που τα έχουν πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Τώρα από την άλλη, η Ισπανία ξεκίνησε με το ανέλπιστο στραβοπάτημα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και νίκησε εύκολα Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, τερματίζοντας και αυτή πρώτη στον όμιλο. Ακολούθησε το 3-0 επί της Αυστρίας, το πολύ πολύ ζώρικο 1-0 επί της Πορτογαλίας με λιτρωτικό Μερίνο στις καθυστερήσεις, και επίσης ο Μερίνο ήταν ο X-Factor και στο παιχνίδι με το Βέλγιο, καθώς πάλι πέρασε ως αλλαγή, νομίζω στο 86, και 2-3 λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ της νίκης με 2-1.
1: Να σου πω τώρα εγώ, είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκόσμιου. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, να πούμε και πιθανές εντεκάδες.
1: Να πούμε και να απαντήσουμε σε ένα φίλο. Δηλαδή, λέει, αν τάσσουν 4-4, δεν σπαράζει.
2: Ναι, ρε, εντάξει, μην πιάνεστε με το κάθε λέξη. Okay, είπαμε. Προτιμητέο να τελειώσει το 90 λεπτό. Ναι, ας λήξει και 6-6.
1: Okay.
2: Βασικά, να δούμε ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Okay, μην είναι βάσει τη ποιότητα των παικτών που έχουν οι δύο ομάδες. Λες, παρά το είπα και χθες, ναι, παρά το διακύβευμα είναι μεγάλο. Εκτιμώ ότι θα μπουν και γκολ εκατέρωθεν και θα δούμε κάτι ωραίο. Εντάξει, τώρα αν είναι σούπα ο ημιτελικός, okay, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, πιθανές συνθέσεις. Γαλλία, λογικά δεν θα αλλάξει το εδώ που φτάσαμε ο σχηματισμός, 4-2-3-1, ο Μενιάν στα γκολ post, Κουντέ, ο Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Κονέ και Ραμπιό, είπαμε, λογικά δεν θα σπάσει το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκτός αν προτιμηθεί ο Τσουαμένι αντί του Κονέ. Και πίσω από τον Εμπαπέ θα είναι Ντεμπελέ και λογικά ο Ντουέ. Μικρό ερωτηματικό για Μπαρκολά. Και πίσω από τον φόρ της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολίσε. Τώρα Ισπανία. Επίσης με 4-2-3-1, με Σιμών στα γκολπόστ, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί και Κουγουρέ για τετράδες στην άμυνα. Ο Ρόδρι και ο Πέδρι, λογικά, αντί του Φαμπιάν Ρουίθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Και πίσω από τον Γιαρθάμπαλ, Γιαμάλ, Μπαένα και Όλμο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης είπαμε ότι είναι ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει σφυρίξει σε άλλα τρία παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης.
1: Τον έχουμε δει. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novbets by Novbet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novbet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novbet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από τη Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στροφή στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ στη Μάρκα την εντεκάδα της Ισπανίας, η οποία είναι ακριβώς ίδια με αυτή του προημιτελικού απέναντι στο Βέλγιο. Δεν προτιμήθηκε τελικά ο Πέδρη αντί του Φαμπιάν Ρουίθ. Δηλαδή, Σιμών στα γκολπόστ, Πόρο Λαπόρτ Κουμπαρσί Κουκουρέγια, Ρόδρι Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ Όλμο Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Απάντηση κιόλας σε ένα φίλο που ρώτησε ότι είστε σίγουροι ότι παίζει ο Γιαρθάμπαλ, ο Νίκος από το Παλαιό Φάλιρο. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι τελευταία στιγμή ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην παίξει, αλλά είναι στο αρχικό σχήμα. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάω οκτά χάλι για τρία χρόνια μαζί και επίσημο.
0: Έτσι. Ναι, εντάξει. Το περιμέναμε.
1: Ναι, ναι, είναι και επίσημο.
0: Θα τα πούμε και αργότερα με τον Δημήτρη Στρομπατζόγλου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για την ώρα πάμε Τρίπολη. Τον κύριο Αντώνη Χρονάκη.
1: Να αποθεώσουμε. Για το αποκλειστικό. Μας αποθεώνεις μόνο εσύ.
2: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα έλεγες.
2: Με τιμούν.
0: Ναι. Τα έλεγες.
1: Το είπαμε, ισχύει.
0: Δικαιώθηκες εσύ και για να δικαιωθείς εσύ, αυτό είπα εγώ στην αρχή, ευωδόθηκαν οι προσπάθειες της ομάδας Αρκαδίας.
2: Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings Sport FM, για να ντυθεί και πάλι σαν κίτρινο μπλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Είναι η μεγάλη, η δεύτερη, για να ακριβολογώ, μεγάλη επιστροφή για τον Αστέρα, η δεύτερη πολύ μεγάλη μεταγραφή του εφετινού καλοκαιριού. Θα μου επιτρέψετε εδώ να αφήσω έναν αστερίσκο, γιατί έχουμε μεταγραφές οι οποίες αναμένεται να γίνουν και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Περιμένει φόρ ο Αστέρας και δεν θα είναι φόρ ως συμπλήρωμα του Φεντερίκο Μακέντα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά μιας και ξεκινάμε με Δημήτρη Κουρμπέλη, είναι γεγονός ότι ο Αστέρας προσπάθησε, πίεσε και τελικά κατάφερε να επαναπατρίσει και πάλι ένα δικό του παιδί. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ανδρώθηκε μέσα από τις ακαδημίες του. Στη συνέχεια η πορεία του είναι γνωστή από τον Παναθηναϊκό, από το εξωτερικό, για να έρθει και πάλι η στιγμή της μεγάλης επιστροφής. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σε λίγες ώρες, αύριο για την ακρίβεια, θα ανακοινωθεί, θα παρουσιαστεί επίσημα και βεβαίως θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, παρακαλώ, mm-hmm. και ταυτόχρονα να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Αστέρα για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Δεν έχω τιμή ή ακριβώς το ποσό το οποίο θα πάρει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, παρόλα αυτά έχω να σας πω ότι θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Αστέρα. Ο mm-hmm. Κουρμπέλης είναι Αρκαδία, δεν είναι Τρίπολη. Και ναι. Επειδή λίγο νωρίτερα είχα μια επικοινωνία με άτομο του στενού περιβάλλοντος του Δημήτρη Κουρμπέλη, βρίσκεται στη γενέτειρά του στο Κορακοβούνι και αύριο το πρωί θα είναι στην Τρίπολη. Για να γίνει όλη η διαδικασία και mm-hmm. να ανακοινωθεί από τον Αστέρα. Είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει και πάλι στην Τρίπολη. Μέτρησε τις επιλογές του, αλλά πρωτίστως και πέρα και πάνω απ' όλα ο Δημήτρης Κουρμπέλης κατάλαβε το project το οποίο είναι σε εφαρμογή εδώ στην Τρίπολη. Mm-hmm. Πίστηκε από το πλάνο το οποίο υπάρχει στον Αστέρα και κάπως έτσι τόσο αυτός όσο και ο Γιάννης Κότς, εφαρμογή εδώ στην Τρίπολη, mm-hmm. πίστηκε από το πλάνο το οποίο υπάρχει στον Αστέρα και κάπως έτσι τόσο αυτός όσο και ο Γιάννης Κότς, γιατί καλό είναι να το αναφέρουμε, πέραν από το ελληνικό στοιχείο που δίνουν στον Αστέρα, φουντώνουν και το αρκαδικό στοιχείο και αναμένεται να αποτελέσουν τους ηγέτες της νέας εποχής, της νέας σελίδας που θέλει να ανοίξει ο Αστέρας εν ώψη της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου. Mm-hmm. Όσο για το ρεπορτάζ μας, επιβεβαιωθήκαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είχαμε μεταδώσει την είδηση στις 14 Ιουνίου για πιθανή επιστροφή Κουρμπέλη και Κότσιρα και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε απόλυτα, παιδιά.
0: Ωραία. Τώρα από εδώ και πέρα είπες για επιθετικό, ο οποίος δεν θα είναι συμπλήρωμα.
2: Ακριβώς.
0: Θα είναι
2: συμπλήρωμα.
0: Εν δυνάμει βασικός.
2: Έχω ξαναπεί ακριβώς. Έχω ξαναπεί και πάλι ότι ο Αστέρας κινείται με άκρα μυστικότητα για την περίπτωση του επιθετικού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν, το έχουμε ξαναπεί και πάλι από την εκπομπή, θα επιμείνω και εδώ, ότι ο Αστέρας κυνηγά μια πολύ δυνατή περίπτωση από τη Λατινική Αμερική. Εκεί έχει ρίξει δίχτυα. Υπάρχουν ήδη δύο περιπτώσεις που έχει τσεκάρει η αρκαδική ομάδα, η μία εκ των οποίων φαίνεται πως είναι και πολύ δυνατή κίνηση. Μένει να δούμε, θεωρώ ότι δεν θα έχει κλείσει ο φορ πριν το τέλος του μήνα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι προς τα τελειώματα του μήνα του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν θα είναι ο Center Four που περιμένει ο Αστέρας στην Ολλανδία. Η ομάδα φεύγει το Σάββατο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και θα είναι ο Κουρμπέλης, αλλά δεν θα είναι ο επιθετικός ο οποίος κυνηγά ο Αστέρας. Και αφήνω και εδώ ένα μικρό παραθυράκι, το Αστέρας δεν θα κινηθεί μόνο για επιθετικό, θα κινηθεί και για παίχτη στα άκρα της επίθεσης. Ψάχνει και εξτρέμ ως ακόμα για συμπληρωματικό για, για τα φτερά της επίθεσης του και βεβαίως ένα σεντερφόρ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Φεντερίκο Μακέντα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη κίνηση στους χώρους ο επιθετικός ο οποίος ψάχνει, με τον Αστέρα να κοιτάζει πλέον την αγορά της Λατινικής Αμερικής και δει αυτή της Αργεντινής και του Μεξικού. Έχει και από εκεί μια περίπτωση την οποία κοιτάζει ο Αστέρας και βεβαίως όλο αυτό συνθέτει ότι και πάλι σιγά σιγά ο Αστέρας έχουμε τον Ορόσκο, έχουμε τον Δίας που έχουν αποκτηθεί, θα πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα παίχτη από τη Λατινική Αμερική, αρχίζει να χτενίζει και πάλι την αγαπημένη του αγορά εκεί που κατά το παρελθόν είχε βγει αστροπρόσωπο στις επιλογές παικτών που είχαν γίνει αναφορικά κυρίως με την Αργεντινή.
0: Σωστά. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Αστέρα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δες το κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη.

0: Χρυσάυγα, εγγύηση ζωής.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 21 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε και για την εντεκάδα της Γαλλίας που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μενιάν στα goal post, Κουντέ, Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Τσουαμενή τελικά, αντί Κονέ, με Ραμπιό στον άξονα της μεσαίας γραμμής, την έκανε την αλλαγή ο Ντεσάν. Και προτιμήθηκε ο Μπαρκολά αντί του Ντουέ στο αριστερό άκρο της επίθεσης, Ντεμπελέ δεξιά και ο Λίσε πίσω από τον Εμπαπέ.
1: Πρώτος στη Βουδαπέστη στο meeting ο Τελντόγλου. Δεν πήγε βέβαια στα ύψη που πήγε Παρασκευή στο Diamond League, το 61 θυμίζω. Αλλά εντάξει, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση πλέον. Ξανά.
0: Ναι, ξανά είναι στην κατάσταση που πρέπει. Και μας έχει συνηθίσει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης ολοκλήρωσε, όπως μας είπε και πήγε από χθες, το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα. Θα μείνει κάποιες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Βγήκε το όνομα του Μάγκνουσον οριστικά από το
0: κάδρο.
1: Δευτέρι.
0: Σωστά. Και ελπίζει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ιταλία, όπου θα γίνουν και τα φιλικά προετοιμασία. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Καλά, καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ. Ο Μάγκνουσον βγαίνει από το κάδρο πλέον και τυπικά.
1: Ναι.
2: Σας είχα πει ότι ο ατρόμητος είναι ένας πιθανός προορισμός και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι η σύζυγός του επέμενε να μείνει στην Αθήνα λόγω των παιδιών και των σχολείων. Αυτό έγινε, ο Άρης είναι υποχρεωμένος τώρα να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και αυτές που είναι κοινωνικά παιδιά και για παιδιά στην Βέρ, έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιεστικό το ζήτημα. Του κεντρικού αμυντικού, διότι η ομάδα σε μια εβδομάδα φεύγει στην Ιταλία και δεν σπαρκούλει να τα φύγει τα παιχνίδια. Πρέπει ο Άρης πρέπει να κάνει, να δώσει λίγα, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο, δεν έχει και τα χρονικά περιθώρια. Να δώσει λίγα, αλλά πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια, να τεστάρει την ομάδα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πάει στην Ιταλία, είναι κάτι που πλέον αρχίζει να χλουφαίνεται στον ορίζοντα. Να πάει στην Ιταλία μη έχοντας εναλλακτική στοπέρ, δηλαδή έχοντας μόνο τον Φαμπιάνο και την Κυρικαρία, τον Γκάμτσι, τον Σιταρά. Παιδιά τα οποία, μπορεί να έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, αλλά δεν θα αποτελούν τις πρώτες επιλογές για το κλαμπ την επόμενη σεζόν και για τον Μαρπολιτή. Δεν έχει κανένα αριστερό μπακ που είναι πιτσιρικά του Αντωνιάδη. Και του Κέρκες τώρα, μεταξύ εγώ την παρουσία του Κέρκες, δεν έχω την κατάλαβα της μάλλον, αν δεν προσεκλεί για άλλους λόγους μάλλον, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Να το συζητήσουμε και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ανάγκη να αποκτηθεί ένας αριστερός μπακ και τουλάχιστον ένα στόπερ είναι επίγουσα. Πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης αυτή τη στιγμή να κλείσει τις επόμενες μέρες πριν φύγει στην Ιταλία τουλάχιστον αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές στην άμυνά του, να ενισχυθεί στην άμυνά του, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές από την μέση και μπροστά, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλά. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί θα μείνουν στο τέλος, δηλαδή όταν κάνουμε την κουβέντα τέλεια Αυγούστου, μπορεί τα δεδομένα να είναι διαφορετικά στο ρόστερ, αλλά αυτή τη στιγμή από τη μέση και μπροστά, δόξα Θεώ, ο Άρης έχει παίκτες, τον Γρηγορίου έχει παίκτες, με αυτούς που προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία του πρώτου σκέλου για μια εβδομάδα, δούλεψε καλά και με αυτούς θα πάει και στην Ιταλία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια πρόοδο στο θέμα του Μάνου Γκαρθία?
2: Στο Μάνου Γκαρθία, κοίτα να δεις τώρα, ο Άρης ήταν απόλυτα ξεκάθαρο τον παίκτη. Ο παίκτης ξέρει και τα λεφτά που μπορεί να δώσει ο Άρης στον ποδοσφαιριστή. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν για ένα συμβόλαιο 600-700.000, μαριά βαριά τώρα, αυτά τα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Άρης, και μόνο με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να βρει μια φόρμουλα με την ομάδα του να έρθει ιδανικός στον Άρη. Από την Kansas City, στην οποία αγωνίζεται εδώ και 1,5 χρόνο. Αν το καταφέρει αυτό, έχει καλό. Διαφορετικά δεν βλέπω ότι είναι... Και το θεωρητικό παιδί είναι δύσκολο. Δηλαδή, τον αφήσουν ελεύθερο δεν υπάρχει περίπτωση, έδωσαν πάρα πολλά λεφτά. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος υπολογίζεται πάρα πολύ και χθες έπαιξε σε όλο το φιλικό παιχνίδι με την Αταλάντα. Δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική μονάδα εκεί για τον προπονητή. Εάν θα φύγει είτε με μεταγραφή, δηλαδή να πάρει χρήματα η σπορτινγκ Κάνσας, είτε να βρεθεί ένας τρόπος με δανεισμό. Αλλά ακόμη και στο δανεισμό, τον Άρη θα τον εξυπηρετούσε αυτή τη μέρα δανεισμός με την ομάδα του να αναλάβει να την υποχρεώσει να καλύψει ένα μέρος από το συμβολαίο του.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν είναι εύκολα τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Οκ. Okay. Αυτά είναι τα δεδομένα, τόσο αυτά που γνωρίζω μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm. Αλέξη, στο κομμάτι ιδιοκτησιακό συνεχίζεται η προσπάθεια του ΑΣ ή έχει ατονίσει η όλη ιστορία?
2: Δεν έχει ατονίσει, όχι, όχι, δεν έχει ατονίσει, δεν έχει ατονίσει, συνεχίζεται η προσπάθεια που θα σταματήσει όσο υπάρχει και η μελέτη από την Deloitte. Πλην όμως δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μπορώ να μεταφέρω. Δηλαδή από τι που λένε και οι άνθρωποι του Δωραστέχνη δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό ενδιαφέρον. Πέρα από φιλολογικές κουβέντες, τίποτα το συγκεκριμένο, τίποτα το χειροπιαστό, τίποτα που να μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα ως μια πιθανότητα εκλογής. Δεν υπάρχει κάτι για αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Και έχουμε και το μήνυμα του νέου εμπορικού διευθυντή, του κυρίου Παρταλίδη, που ουσιαστικά ταυτίζεται με τον, αν θυμάμαι καλά, με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Να φέρουμε τον κόσμο κοντά.
0: Κάτι αντίστοιχο νομίζω είχε δηλώσει και εκείνος.
2: Ναι, ο Άκης Πορταλίδης είναι ένα στέλεχος πάρα πολλά χρόνια στον ΑΕΚ, ήταν και ΠΑΕ πάρα πολλά χρόνια, ξέρει την ανθρωπογραφία του ΑΕΚ, πάρα πολύ ικανός στο αντικείμενό του και ήδη έχει κλείσει και κάποιες συμφωνίες, ανέφερε λίγο έτσι το πλάνο του, πώς θέλει να μετασχηματίσει το πλάνο του marketing για την επόμενη σεζόν, να βάλει πολύ τα digital και τα ψηφιακά μέσα στο παιχνίδι, γιατί εκεί πάει πια το πράγμα, να κάνει κάποιες συμφωνίες. Επίσης ήδη έχει πετύχει και κάποιες άλλες που είναι στα σκαριά. Γενικότερα, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια, που είναι στην αγορά, ναι, ξέρει το αντικείμενο και πιστεύω θα βοηθήσει το δικό το κομμάτι και ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται με αυτές τις πρώτες συμφωνίες που έχει κλείσει. Θα πρέπει να σας πω μάλιστα ότι παρότι στα εισιτήρια διαρκείας δεν πετάμε και τη σκούφια μας με αυτά που έχουν διατεθεί, ήδη έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλες, νομίζω ότι έχουν διατεθεί όλες, δεν κάνω λάθος, όλες οι σουίτες.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βίτες δεν υπάρχουν. Δηλαδή εκεί είμαστε κομπλέ. Στα υπόλοιπα. Εκεί ακόμη είμαστε λίγο
0: πίσω. Εντάξει, οκ. Okay. Λογικό γι' αυτό θα πω εγώ. Εντάξει.
2: Ίσως ο κόσμος περιμένει λίγο να δει κάποιες κινήσεις.
0: Ναι, είναι ακόμη να κουνιέται κάτι. Ναι.
2: Εκεί ακόμη δεν έχει. Ο Άρης ακόμη πηγαίνει πολύ αργά φέτος στις μεταγραφές. Έχει αστοχίες αρκετές. Έχει αρκετή και το Μάρκο τον έχασε. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν χαθεί το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα γίνουν όλα μαζεμένα έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Mm. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να σε καλά, παιδιά.
0: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Αλέξη Σαββόπουλο. Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα.

0: κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
1: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την Βαϊατρόμητος συμφωνία με τον Μάγκνουσον. Θα τα πούμε μετά με Μανώλη Μουσουράκη. Για την ώρα πάμε στον Άρη Ασβεστά για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη όλων όσων έγιναν σήμερα μετά το δεύτερο Χ ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μανά, και έχουν γίνει πολλά. Θα μας τα συνοψίσει ο συνάδελφος.
1: Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτές τις ώρες που έχουν μεσολαβήσει εν ώψη της αυριανής διαδικασίας. Άρη, το σημερινό Χ πρέπει να πλήρωνε πολύ λίγο, σε εισαγωγικά.
2: Δεν
1: είναι
2: σωστό
1: στο στοίχημα.
0: Καλά δίνεις.
1: Και τόσο.
0: Καλά δίνεις.
1: Μια χαρά.
2: Ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία, γιατί είχε εκατέρωθεν τοποθετήσεις και κυρίως η θέση της ΕΠΟ, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και δεν συνηθίζεται σε τέτοιες διαδικασίες. Λοιπόν, εννοείται και τοποθετήσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα έκανε τις δικές του προτάσεις, αλλά έχει καταγγείλει και πράγματα. Mm-hmm. Θα τα πούμε πάρα πολύ συνοπτικά, γιατί έχουν βγει από το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
2: Ο κόσμος τα γνωρίζει τα περισσότερα.
1: Τα έχει διαβάσει,
2: μπορεί να τα διαβάσει, έτσι, μπορεί να τα διαβάσει και αναλυτικότατα, όπως τα έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα του σταθμού. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν 7-7. Όσοι ψήφισαν Μαρινάκη την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Όσοι ψήφισαν Αλαφούζο την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Δεν υπήρχε απολύτως καμία διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα όμως, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος συμμετείχε στο δούσου της Super League για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΕΠΟ, η ΕΠΟ στέλνει συνήθως έναν εκπρόσωπό της, όμως αποφάσισε ο Μάκης Γκαγκάτσης να είναι αυτοπροσώπος στο δούσου, να βγει ο ίδιος τέλος πάντων στην τηλεδιάσκεψη, γιατί τηλεδιάσκεψη είναι, δεν έχει φυσική παρουσία. Λοιπόν, και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει δέσμευση, η οποία να καταγραφεί και στα πρακτικά, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος στις 30 Ιουνίου του 27 και μετά να αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις 30 Ιουνίου του 28. Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Mm-hmm. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν θετικός σε αυτό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν κάθετα αρνητικός. Όμως ο Μάκης Γκαγκάτσης τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν τη δεχτείτε την πρότασή μου αυτή, θα αναγκαστεί η ΕΠΟ μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο να πάρει θέση. Κάτι που δεν συνηθίζει, δηλαδή η ίδια να ψηφίσει. Mm-hmm. Διαβάζοντας, άμα ακούσει κανείς, άμα διαβάσει κανείς ολόκληρη την τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση, θα καταλάβει εύκολα από τα συμφραζόμενα ότι εάν αύριο το μεσημέρι που θα επαναληφθούν οι εκλογές, δεν υπάρξει συμφωνία ώστε να κάτσει ένα χρόνο ένας και ένα χρόνο άλλος, η ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, θα ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο για την προεδρία της ΕΠΟ. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς, αν μπορεί και διαβάζει πίσω από τις λέξεις. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά τι λέει, και το λέει στην πραγματικότητα προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Του λέει, θέλεις να κάτσει ένα χρόνο ο Αλαφούζος, σύμφωνα με την πρότασή μας, ή θες να κάτσει δύο χρόνια, άμα το ψηφίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί άμα το ψηφίσω, η ΕΠΟ δηλαδή, ναι, θα κάνει τη διετή του φοιτεία κανονικά. Λοιπόν, θα δούμε συνεπώς αύριο το μεσημέρι τι θα γίνει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε, δεν δέχεται ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, δέχεται όμως να μπει κάποιος τρίτος, και πρότεινε μέσα

0: του σου, την Κάτια Κοξένοβλου, την νυν αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League. Και είναι εκείνη που προεδρεύει και όλες αυτές τις μέρες που δεν υπάρχει πρόεδρος. Λοιπόν, η πλευρά Λαφούζου εννοείται ότι δεν το δέχεται αυτό, γιατί χρεώνει την Κάτια Κοξένοβλου στον Μαρινάκη. Λοιπόν, υπήρχε τοποθέτηση Μαρινάκη μέσα στο Δουσού περί πολιτικών πιέσεων προς ΠΑΕ, από κυβερνητικές πιέσεις, να ψηφίσουν Αλαφούζο. Κατήγγειλε ή μάλλον άφησε αιχμές για τον Ιβάν Σαββίδη ότι κάνει αγώνα για να στηρίξει τον Γιάννη Αλαφούζο. Και μάλιστα εκείνος είναι που πιέζει τον Μάκη Γκαγκάτσι προς αυτή την κατεύθυνση, ο Ιβάν Σαββίδης. Είπε πολλά και μετά έστειλε και μία επιστολή προς την ΕΠΟ. Λοιπόν, σε αυτήν την επιστολή που έστειλε προς την ΕΠΟ την κοινοποιεί και στο Θόδωρο Θεοδωρίδη, τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, και με την επιστολή αυτή, αφού επαναλαμβάνει και καταγγέλει διάφορα, λέει ότι προτείνω για να βγει από το αδιέξοδο η Super League, προτείνω για την Προεδρία την Κάτια Κοξένοβλου ή τον Μινάλη Σάνδρου, τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕΚ, ή τον Γιώργο Μποροβίλου, τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, οι δύο τελευταίοι έχουν διατελέσει στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
0: Έχουν διατελέσει, βεβαίως έχουν διατελέσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση που κάνει. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει, άλλωστε τα έχουμε δημοσιεύσει και στο site. Ναι. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Μινάλη Σάνδρου και ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για αυτή την εξέλιξη, ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ, εκφράζει την έκπληξή του που το προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί εκ νέου με τη Super League. Λοιπόν, οπότε πάει αυτό. Καίγεται. Γενικώς τα τρία πρόσωπα που έχει προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύριο να έχουμε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ένα από τους τρεις αυτούς να αναλάβει την Προεδρία. Οπότε αύριο είτε θα γίνει δεκτή από όλους και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη η πρόταση να κάτσει ένα χρόνο ένας ή και ένα χρόνο άλλος, είτε η ΕΠΟ θα ψηφίσει. Και όπως όλα δείχνουν, θα ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο. Και αν ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο, το αποτέλεσμα θα γίνει από 7-7, 8-7 και θα αναδειχθεί εκείνος πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Αύριο στις 3.30. Της Λίγκας, συνεταιρισμού.
0: Ναι.
2: Ναι. Άρη, δίνεις πιθανότητες να αλλάξει, αν και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα προς το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αλλά εσύ, αν έχεις κάποια έτσι πληροφόρηση, αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει απόφαση ο κ. Μαρινάκης.
0: Να αλλάξει απόφαση και να κάνει πίσω, ας πούμε, και να δεχτεί
2: το
0: ένα χρόνο,
2: ναι.
0: Ένα. Ναι. Τι να σου πω. Στην επιστολή του λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν θέλω να δω το συνεταιρισμό να έχει την ίδια καταστροφική πολιτική ο Αλαφούζος στο συνεταιρισμό με την καταστροφική πορεία που έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, αυτό δείχνει ότι
0: με
2: δεν.
0: Τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Μα και γι' αυτό προτείνει για αυτά τα τρία πρόσωπα.
0: Έτσι. Ακριβώς.
1: Γιατί είναι ουσιαστικά μια ίστατη, να το πω έτσι εγώ, προσπάθεια για να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Έτσι, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα θεωρούμε βέβαια ότι αν τελικά η ΕΠΟ ψηφίσει, ο Ολυμπιακός θα είναι στα κάγκελα, δεν το συζητάμε, γιατί η ΕΠΟ θα πάρει θέση.
1: Μα είναι ήδη.
0: Είναι ήδη.
1: Πόσο μάλλον.
0: Μισαφώς καταγγέλει πραξικόπημα, εάν αυτό γίνει τελικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα δεν είναι ήσυχα. Δυστυχώς η Λίγκα είναι κομμένη στα δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι αύριο θα δοθεί μια λύση, αλλά την τοξικότητα από εδώ και στο εξής δεν νομίζω ότι μπορούμε να την γλιτώσουμε.
1: Ναι, γιατί όπως είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν είναι. Τα έχουμε, τα ζούμε.
0: Γι' αυτό πρότεινε αυτή τη λύση να κάτσει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Αύριο έχει και άλλα θέματα, πρέπει να σας πω. Έχει και συμβούλιο με πολλά θέματα στη Super League και έχει και γενική συνέλευση για την προκήρυξη. Και γιατί λέω ότι είναι σημαντικά? Γιατί στο πλαίσιο της έγκρισης της προκήρυξης του πρωταθλήματος θα δούμε εάν περάσουν κάποιες προτάσεις που κυκλοφορούν γύρω-γύρω περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος. Αναδιάρθρωσης κανονικής, νόμιμης, από τη μετεπόμενη σεζόν.
1: Ναι.
0: που αυτό θα αλλάξει, αν περάσει, θα αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Το πώς θα πέσουν, πώς θα ανέβουν.
1: Προφανώς. Έτσι και όλα αυτά. Πάμε δηλαδή σε 16.
0: Να πάμε σε 16, ναι. Υπάρχει αυτή η πρόταση, είναι από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ δεδομένο ότι αύριο θα συζητηθεί. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ και πάρα πολύ δύσκολο να περάσει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Άρα ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φιλέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Άρη Ασβεστά. Ωραία ατμόσφαιρα.
2: Ναι, ήθελα να πω ότι το τοξικότητα θα υπήρχε και το ένα και το άλλο να γινόταν, αλλά εντάξει, λέω, η κοινή λογική λέει ότι η πρόταση για ένα-ένα είναι πιο δίκαιη.
1: Έτσι. Ναι, εγώ βασικά θα έλεγα ότι θα έπρεπε σαν συνεταιρισμός γενικά να το πάρει αλλιώς.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν σε άλλες λίγκες, μπορώ να κάνω λάθος, okay. Ας βρεθεί ένας τεχνοκράτης, okay, από εκτός χώρου, εκτός εκπροσώπησης κάποιας ομάδας, να αναλάβει, να
2: ναι,
1: τρέξει
2: δεν
1: το,
2: θα άσχημο, ναι,
1: το μαγαζί.
2: Αλλά σχολιάζοντας το γεγονός αυτό τώρα που έχουμε μπροστά
1: καλά,
2: μας.
1: Καλά, προφανώς.
2: Ναι, έτσι νομίζω ότι είναι το πιο δίκαιο.
1: Σου λέω τώρα το νόμισμα το βλέπει ο καθένας
2: όπως θέλει. Ναι. Σεβαστό όμως. Ο καθένας τι υποστηρίζει, γιατί πιστεύει. Σεβαστό.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Newsroom, 3 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Νίκο Ζέρβας.
1: Πάμε. Να τα πούμε σύντομα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια τρομερή εξέλιξη από αυτό που αναφέραμε το πρωί στο Βάιο Τσούτσικα και τον Μιχάλη Τσόχο. Και εννοώ τη συνάντηση που είχαν στο Las Vegas πριν το match.
0: Πριν τελικά.
1: Πριν τα είπαν, ναι. Πριν τα είπαν με τον Τζον Μπουλακίδα. Νομίζω ότι αυτό που εισπράττω εγώ είναι ότι είχαν μια πολύ υποδομητική συζήτηση. Και ο Κώστας Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λιπενιώτης. Το ανέλησαν το πλάνο του. Κατάλαβε το παιδί ότι εφόσον δεν προκύψει κάτι στο NBA στην προσπάθεια που κάνει να βρει ένα συμβόλαιο, έχει μια πόρτα ανοιχτή στην Ευρωλίγκα. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι σε εξέλιξη στο Summer League. Έχει ένα two-way contract με τους Mavericks που μπορεί να κρατήσει το αν θα του κάνουν το εγγυημένο συμβόλαιο, δηλαδή και τέλη Αυγούστου. Έτσι. Mm-hmm. Άρα αυτή η υπόθεση μπορεί να ξεκαθαρίσει πάρα πολύ αργά. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ, του το ξεκαθάρισε. Και οικονομικά θα τον καλύψει, αλλά και με ρόλο. Θα βγει και το ελληνικό του διαβατήριο, έτσι κι αλλιώς έχει κάνει τις διαδικασίες το παιδί, είναι Έλληνας. Αλλά δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι η προτεραιότητά του να κλείσει τον Πλακίδα, έτσι το καταλαβαίνεις. Άμα έρθει ως επιστέγασμα τον Αύγουστο, ή αν προκύψει κάτι άμεσα και το παιδί πάρει κάποια μηνύματα ότι δεν θα βρει κάτι στο NBA και απαντήσει θετικά, καλώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ από την Αμερική ότι έχει κάνει πρόταση στον David Jones Γκαρθία. Εντάξει. Okay. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν ενδιαφέρει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι υπό προϋποθέσεις στο ραντάρ. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε που θα κάτσει μπίλια στις υποθέσεις των επεκτάσεων με Walkup και Dorsey. Γιατί νομίζω ότι.
0: Μιας και είπες τώρα Dorsey.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Έγινε κάτι.
1: Ναι, έχουν μιλήσει. Είναι στο Las Vegas ο.
0: Ένας
1: εκ των ατζέντιδων, στο Team Lodge, ο κ. Ρουσάκης. Υπήρχε επαφή, εννοείται, σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Νομίζω όμως ότι η τελική επαφή θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω πότε θα γίνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι θα γίνει την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Λότσο. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να ανησυχεί πλέον ο κόσμος του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ντόρσεϊ έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ ο τρόπος που έχει χειριστεί αυτή την απέτησή του.
0: Τη δική του επιθυμία,
1: για προσαρμογή. Πιο σωστή λέξη. Και ο Ολυμπιακός προτίθεται να κάτσει στο τραπέζι και να βάλει και λίγο παραπάνω από ό,τι υπολόγιζε. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπολόγιζε να του δώσει παραπάνω χρήματα. Οπότε νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την παράλληλη. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμη στον Ολυμπιακό. Στο θέμα του Walkup, νομίζω βλέπουμε ένα παιχνίδι τακτικής. Ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι ποτέ η Ντουμπάι δεν έχει έρθει με επίσημη πρόταση. Δεν ξέρω πραγματικά αυτή τη στιγμή πού να πω ότι θα πάει το πράγμα. Έτσι.
0: Θα κάτσει μπίλια.
1: Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρα τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός στα 3 εκατομμύρια δεν μπορεί να ανακαλύψει καμία ομάδα. Μην το συζητάμε.
0: Ναι, για buyout είναι.
1: Είναι πάρα πολλά. Και για παιδί που πάει 34 σε λίγο καιρό. Αλλά μπορεί τάσου ο ίδιος να έχει τόσο απόφαση του μέσα του να φύγει.
0: Κάψα.
1: Ναι, που να πει στον Ολυμπιακό, ναι. Καλύπτω εγώ το ποσό. Όπως το έκανε ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν για να φύγει από την Εφές και να πάει στη Φενέρ.
0: Ναι,
1: πλήρωσε ο ίδιος.
0: Βέβαια, δεν μιλάμε για τέτοιο ποσό.
1: Όχι, είναι 600.000 νομίζω.
0: Ναι. Αλλά
1: μπορεί να συμπληρώσει κάτι από αυτά που.
0: Ναι, να έρθει σε συνεννόηση με την ομάδα.
1: Τιμολογείται να δίνει Ντουμπάι.
0: Ναι, βάλε κάτι εσύ, να βάλω εγώ, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα. Τώρα,
1: η αλήθεια είναι ότι δείχνει, όπως είπα και χθες, το ραγί. Ωραία. Το γυαλί να έχει ραγίσει. Γράψε το, κύριε Χάρη. αλλά επειδή μιλάμε για έναν παίχτη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν φίλε. Δεν έχω. Αυτό σαρκάζομαι, μου αρέσει.
0: 7 μετά τις 9.
1: Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, επειδή είναι ένα παίχτη ο οποίο. Δεν το συζητάμε, Ολυμπιακό. Τον εκτιμάει πάρα πολύ για αυτά που έχει κάνει. Ο Κώστας Μπαρτζόκας είναι δεδομένο ότι τον θέλει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρεις, εγώ δεν αφήνω το ενδεχόμενο να το αφήσει ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ο Κάπ έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Και να γίνει πιο μετά μια κουβέντα, ας πούμε. Θα έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Μπορεί και αυτός να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης, να προσεγγίσει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Δείχνει όμως προς τα εκεί. Η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε πει από την Πέμπτη, άσχετο με την παράταση που πήρε το θέμα, θα κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ. Είναι δεδομένο ότι θα ανανεώσει. μονομερός Ολυμπιακός, τον ανανέωσε το συμβόλαιο. Προθεσμία λίγη αύριο, αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό, δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει. Γι' αυτό κιόλας δεν το κάνουμε μεγάλο θέμα. Εδώ αποκαλύψαμε την Πέμπτη ότι ο Τζόζεφ θα μείνει του χρόνου στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Άρα λοιπόν κινείται και για Έλληνες ο Ολυμπιακός, που θα κινούνταν έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Απλά επειδή πολλά γίνονται σε μια μεταγραφική περίοδο, ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, ό, επειδή είπες ότι θα μείνει ο Τζόζεφ. Okay.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως λέγαμε ότι δεν θα ήθελε να είναι τέταρτος.
1: Ναι.
0: Αν υπάρξει ανατροπή με το walk-up, εκεί τι γίνεται?
1: Εντάξει, μπορούν να βρουν τη λύση. Βρίσκονται λύσεις αυτά. Δεν είναι,
0: okay.
1: Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τζόζεφ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μάλλον που σου λέω ξανά, η τακτική, το παιχνίδι, το πόκερ που παίζεται τώρα ανάμεσα, ναι, στις πλευρές, θα υπερισχύσει η θέληση του παίκτη κάποια στιγμή. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρει ο ίδιος τη λύση. Πρέπει να πληρωθεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι αν έρθει μια πρόταση πραγματικά 2 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε, θα τη συζητήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Mm-hmm. Δεν καίγεται όμως ο Ολυμπιακός τώρα. Σου λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Πραγματικά.
1: Έχει συμβόλαιο. Άμα μου φέρει πρόταση, θα φύγει. Επειδή όμως πολλά έχουμε δει, ξαναλέω, γιατί να μην γίνει και μια προσέγγιση ακόμη. Τσα χρόνια μαζί είναι. Νομίζω ότι είναι το μόνο μελανό σημείο της σχέσης αυτή η δημοσιοποίηση του.
0: Ναι.
1: Τη όλη θέληση. Οπότε ας μην αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αν πει πόσε πιθανότητε δίνω, πολύ λίγε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα λήξει πάρα αυτό το θέμα, εγώ νομίζω. Με τον ένα με τον τρόπο θα λήξει άμεσα. Δηλαδή, ίσω και εντό εβδομάδα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και από το ρεπορτάζ, αλλά και από τη λογική, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε και στα του Παναθηναϊκού, που έχουμε την ανανέωση του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ναι. Να πούμε και, είπες πριν για τον Τεντόγλου,
1: ναι,
0: τρίτη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Βουδαπέστης. Καλύτερο άλμα του Έλληνα πρωταθλητή στα 5.90.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Γεια τα του Χουάντσο. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Εσύ.
1: Πώς περνάς?
2: Καλά, λίγο. Καλά, μωρέ. Εντάξει. Σήμερα λίγο μας είχαμε αυτό το θέμα με το σαν είδηση. Αλλά γενικότερα τελευταίες μέρες ήταν ήρεμη στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τεράστια κίνηση την πλευρά του Παναθηναϊκού και προφανώς και του παίκτη, έτσι, που θα μείνει στους πράσινους μέχρι το 2030 αν όλα εξελιχθούν καλά και όλα καλά. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός όποιος παίκτη τον κρατάει. Είναι νομίζω και ο επόμενος αρχηγός του Τρυφυλιού, προσωπική μου άποψη, και νομίζω ότι και θέλουν και αυτό του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ήθελε πάρα πολύ, το θέλει αυτό πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο διαμάντη, έναν άνθρωπο με έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, με ήθος, με όλες αυτές τις αρχές που πρεσβεύουν τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι η κίνηση της ανανέωσης του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 μόνο χαμόγελα και ικανοποίηση που αν προσφέρει στους φίλους της ομάδας. Έτσι. Θυμίζω το συμβόλαιο ότι έλεγε το 27.
0: Είναι η δεύτερη ανανέωση.
2: Ναι, με ελαφρώς αυξημένες αποδοχές και αυτή.
0: Ναι.
2: Οπότε θα γεράσει τον Παναθηναϊκό που λέμε εισαγωγικά, την μπασκετικά να το πω έτσι. Γιατί από ψηλικές είναι μια χαρά ο άνθρωπος έτσι. Θα είναι 35 χρόνια το 2030, καλά να είμαι. Και νομίζω ότι και όνειρο όλων στον Παναθηναϊκό και επιθυμία είναι να κλείσει την καριέρα τους. Πράσινος το έχει πει και πολλές φορές και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άλλωστε. Έτσι πέρα από όλα τα άλλα.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτά που λέμε δηλαδή, εμείς και αυτά που θέλει ο κόσμος, είναι και προφανής επιθυμία του διοκτήτη της Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός δίνει και μια απάντηση σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που υπήρχαν από Ισπανία και έκαναν λόγο για μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο και μάλιστα δυναμικό μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο.
0: Εντάξει, ότι μπορεί να τον ήθελε,
2: το τελειώνει μετά το θέμα. Ναι. Απλά το τελειώνει, δηλαδή τάσο δεν υπάρχει
0: τώρα.
2: Μπράβο, ναι, δεν υπάρχει άλλος λόγος να γίνει τέτοια κουβέντα. Ήταν κάτι που το ξέραμε κι εμείς, έτσι που ασχολούμαστε με το πρώτο του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά θα κάνει τα πάντα, πραγματικά θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Ισπανό στα πράσινα για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, και λίγο να ξέρεις τον Ομπράντοβιτς, εσύ Γιώργο, δεν αφήνεται έτσι.
2: Ναι, είναι παίκτης ο Ομπράντοβιτς, μπράβο, είναι και παίκτης ο
1: Ομπράντοβιτς.
2: Έτσι, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτς, είναι και παίκτης που πραγματικά πληρεί στοιχεία και προϋποθέσεις που θέλει ο Ζωτς για να τον έχει στο ρόστερ του. Και νομίζω, αυτό είπα και πριν, ότι και από άποψη ίσως είναι ένα παιδί πραγματικά που μιλάμε, δεν έχουμε συναντήσει στον ελληνικό αθλητισμό. Τέλος πάντων, σπανίζουν αυτά τα παιδιά στον ελληνικό αθλητισμό και γενικότερα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Έτσι, είναι ένα καταπληκτικό χαρακτήρα. Πέρα από τα στενά όρια του αθλητισμού, έχει και πάρα πολλές δράσεις και στα γύρω-γύρω, έτσι, και κοινωνικές δράσεις.
1: Ωραίος τύπος.
0: Γιώργο, θα τον έβλεπες μελλοντικά αρχηγό?
2: Ναι, αυτό είπα και πριν. Είναι κάτι που το βλέπω εγώ και προσωπικά. Και νομίζω ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά, μετά τον Σλούκα θα μακάρι δηλαδή να είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προφανώς και επειδή δεν είναι Έλληνας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και για παράδειγμα τώρα ο Μίτογλου που υπάρχει αρχηγός του Παναθηναϊκού. Αλλά ναι, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτό που είπε και πριν, πέρα από τα σενάρια του αθλητισμού προσέφερε και άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα ήταν αρχής έργων για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει και να θέλει, αν θέλει και ο ίδιος έτσι προφανώς, να είναι και εκείνος αρχηγός του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Το Λιόπουλος, τι γίνεται?
2: Το Λιόπουλος περιμένουμε, παιδιά, είναι αυτό το θέμα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει από τον Διεθνή Γκάρντ. Έχει μπει και ο Άρης, ο κόλπο, έχει μπει και ο Άρης στο παιχνίδι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον δώσει, θα πάει στη λογική του Όσμαν. Δηλαδή ότι θα πρέπει να ικανοποιηθεί πολύ καλά οικονομικά.
0: Ναι. Άρα δεν έχει αποφασίσει ότι τον παραχωρεί.
2: Κοίταξε Τάσο, εάν έρθει τώρα, αν έρθουν προτάσεις που δεν τον ικανοποιούν οικονομικά τον Παναθηναϊκό, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Είναι αυτό που είπαμε και για τον Όσμαν. Ο Πάουκ έχει κάνει αρχικά νομίζω 3 ή 4 προτάσεις μέχρι τη στιγμή που την αποδέχτηκε τελευταία ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, να το πούν και αυτό, θα ξεκαθαρίσει τους ανθρώπους του Πάουκ, στους δίνοντες του Πάουκ, ότι ξεκινάμε από τα 2 εκατομμύρια ευρώ συζήτηση για τον buyout. Mm. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν προτάσεις του Πάουκ για τον Όσμαν για παράδειγμα που ξεκινούσαν από 700.000 και σιγά σιγά ανέβαιναν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Παναθηναϊκοί παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν μπαίνει στη διαδικασία να το συζητήσει γιατί τους θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Τώρα αν ο Λιόπουλος θέλει να πάει για παράδειγμα στον Άρη ή στον Πάουκ, και φέρει μια πρόταση που δεν είναι αντάξια και της ποιότητας του ίδιου, να το θέσω και έτσι, και του ταλέντου του ίδιου, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να το δώσει, να δώσει την ελευθερία σου ή να δώσει αυτό που λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, την ελευθερία σου ή τέλος πάντων να τον αποδεσμεύσει.
1: Τελειώσαν αυτά.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Mm. Είναι πλέον ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός και βλέπουμε ότι και δεν υπάρχουν και Νίκο το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές εμείς, Έλληνες διαθέσιμοι.
1: Και να δώσει και ένα από τα καλά σου.
2: Ναι, ναι, να δώσει ένα από τα καλά σου ελληνικά στοιχεία από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες με μικροποσό και ένα κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπει. Δεν νομίζω ότι θα το συζητήσει καν ο Παναθηναϊκός, όχι να μπει διαδικασία. Δεν νομίζω ότι καν θα το συζητήσει.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα περιμένουμε, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια αισθητή υπόθεση. Και περιμένουμε να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Ο Μπράντοβιτς τον θέλει, δηλαδή το αρχικό πλάνο του Μπράντοβιτς είχε μέσα τον Τολιόπουλο, αλλά επειδή είναι και άλλα πράγματα στη μέση, προφανώς και ο Τολιόπουλος, όπως αντίστοιχα και ο Όσμαν, μπορεί να μην, πώς να το πω τώρα, να μην του αρέσει για παράδειγμα που μπορεί να είναι πέμπτος γκάρτ ή έκδοση ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, σε ένα τόσο πλούσιο ρόστερ. Γιατί και ο Όσμαν, έτσι κατά τα ψέματα, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήρε την απόφαση να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι ότι εκεί θα είναι το νούμερο ένα και θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να αποδείξει και να κερδίσει τα λεπτά που θα έπαιζε. Έτσι. Mm. Δηλαδή αυτό ήταν και το δεδομένο από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Να πω επίσης για τον Τζορτζ Γκαρσία, επειδή αναφέρεται και το όνομα
1: του Καπετάνιου.
2: Δεν υπάρχει κανένα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο παίκτη. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στη θέση του άσου. Το γεγονός ότι εξοικονόμησε εισαγωγικά, να το πω έτσι, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ από τον Όσμαν, την παραχώρηση του Όσμαν, του δίνει τη δυνατότητα. Όχι ότι είχε τέτοιο θέμα, απλά το λέω ότι εντάξει, ναι, ήταν πολύ πιο άνετο τώρα, έτσι οικονομικό, οικονομικά, να κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση εκεί και αυτό είναι το πλάνο, να βρει ένα πολύ καλό παίκτη, ένα πιθαρά, για να κλείσει τη θέση του Άσου.
1: Ωραία. Απλά για τον Τζον Γκαρσία να το κλείσουμε, μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να ταιριάζει λίγο, γιατί παίρνει, αν υπήρχε θέμα, έτσι, αφού μου λες ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν το συζητάμε. Λύσεις στο 3 και λίγο στο 2.
2: Ναι, εντάξει, αλλά Νίκο, και πάλι και παραμένει και μάλλον ο Παναθηναϊκός. Και παρόλο που έφυγε ο Όσμαν, σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή όταν έχει Μπάντιο μάλλον, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα, έχει κάνει μια τέτοια επένδυση ο Παναθηναϊκός με τον Μπόγκα. Πιστεύουν πάρα πολύ τον Ρόγκα, τον Ρογκαβόπουλο. Νομίζω ότι εκεί δεν. Και πάλι θα γίνει και μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στον Άσο. Και λογικά ο Μπράντοβιτς θα χρησιμοποιήσει και αρκετά σχήματα με τρεις γκάρτ. Νομίζω ότι... επειδή νομίζω είναι και λίγο αλμυρός εισαγωγικά ο συγκεκριμένος παίκτης, οικονομικά, δεν νομίζω ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει ένα ακόμα παίκτη εκεί, έτσι, με ένα μεγάλο συμβόλαιο.
1: Okay.
2: Αυτά.
0: Καλησπέρα, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Γεια
0: χαρά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε κάτι? Έχουμε.
1: Ού, έχεις.
0: Βάλω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Μαζί μας ο Μανώλης Μουσουράκης, λίγο μετά την επισημοποίηση της σπουδαίας προσθήκης του Μάγκνουσον. Γεια σου, φίλε.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνατε?
1: Καλά είμαστε.
2: Χθες ήσουν ασφιχτός. Φιδωλός.
0: Τον ευνηδίασα.
2: Έως τίποτα.
1: Ήμουν αφιδωλός, διότι ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις και αν θέλετε και ένα μικρό παρασκήνιο.
2: Πες και μεγάλο.
1: Ναι, απλώς σήμερα τηλεσφόρησε, σήμερα μπήκαν υπογραφές και μέχρι και την τελευταία στιγμή ο παίκτης δεχόταν προτάσεις. Λοιπόν, αναφερόμαστε προφανώς στον Μάγκνουσον, Χόρντ Μάγκνουσον, για τα επόμενα δύο χρόνια παίκτης του Ατρομήτου. Έδωσαν τα χέρια σήμερα, υπέγραψε πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε κιόλας. Ο ποδοσφαιριστής τον είχαν προκρίνει εδώ και περίπου ένα 20ήμερο οι άνθρωποι του Ατρομήτου. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι έχει υπάρξει πιο ξεχωριστή περίπτωση, αν θέλετε, από εκείνη του Μανσούρ. Έχει πάει πιο πίσω για δύο λόγους. Αφενός, διότι ο Μανσούρ με μια αλλαγή που είχε στο μανατζερικό του γραφείο έψαχνε προτάσεις από άλλες πολιτείες, από Ιαπωνία μεριά, με πολλά λεφτά. Κυρίως όμως επειδή ο Ντούσαν Κέρκες και το τεχνικό team ήθελαν να βρουν έναν παίκτη που θα χτίζει το παιχνίδι της ομάδας από πίσω. Το έχει αποδείξει ο Μάγκνουσον στα χρόνια του στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, παρά τον...
2: Όσο μπόρεσε, θα πω εγώ, πραγματικά πολύ άτυχος.
1: Το ελπιδοφόρο είναι ότι την περασμένη περίοδο στο Λεβαδιακό έδειξε να το έχει ξεπεράσει.
2: Γεμάτη χρονιά έκανε.
1: Γεμάτη χρονιά, μόνο προς το φινάλε δεν αγωνιζόταν για τακτικούς λόγους, επειδή δεν θα παρέμενε, τέλος πάντων.
2: Δεν είχε να κάνει όμως με τραυματισμό αυτό.
1: Όχι.
2: Πολύ, πολύ ποιοτικός παίκτης, αναβάθμιση θα πω εγώ.
1: Μπορεί
2: και
1: να...
2: όταν είναι υγιής, είναι πραγματικά, νομίζω, σου κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, μπορεί ο Μανσούρ πραγματικά αυτή τη διετία στον Ατρόμητο να ήταν πολύ καλός, έως και εξαιρετικός σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο συνιστά μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση ο Μάγκνουσον.
2: Ναι.
1: Το προσπάθησαν πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Πήρε και ένα καλό συμβόλαιο και θα... χτίζει ένα, ξέρεις, τώρα θεωρητικά λες Μάγκνουσον Μίτογλου. Είναι ένα δίδυμο που θα μπορούσες πριν από, όχι πολλά, πριν από λίγα χρόνια να το βλέπεις και σε ομάδα Big 4, Big 5.
2: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά, ειδικά στο μυαλό του Ντούσαν Κέρκες, για τον οποίο αν δεν αποδείξει εντός αγωνιστικού χώρου στην προπόνηση ότι αξίζει να παίζεις βασικός, δεν θα γίνει.
2: Λοιπόν, καλά, προφανώς.
1: Σε αυτές λοιπόν, στις μεταγραφές για τον Ατρόμητο, ήταν η πρώτη, τα λέγαμε και χθες, και δεν πέφτουν. Συνεχίζονται προσπάθειες και για τις επόμενες κινήσεις. Τα σημειώσαμε χθες, μην κουράζουμε. For half, δύο θέσεις επόμενες που υπάρχει προτεραιότητα σχετική. Ο Γκουκεσασβίλη για το τέρμα, προφανώς αν δεν ολοκληρωθεί του Γεωργιανού, θα πάει κάπου αλλού Ατρόμητος. Και δεξί back, κρατάμε και extreme. Είναι πολύ πιθανό ο Ουκάκη να δώσει μια λύση και στις δύο αυτές θέσεις.
2: Μάλιστα. Για πες τώρα το πλάνο προετοιμασίας.
1: 27 του Ιούλη, δηλαδή την παρά επόμενη Δευτέρα. Για δύο εβδομάδες θα κάνει εδώ προετοιμασία ο Ατρόμητος. Ωραία. Και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου φεύγει για 12 μέρες Κιέλ της Απολωνίας, μετά από 4 χρόνια και πάλι προετοιμασία στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Ο Ατρόμητος.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να είσαι
2: καλά.
0: Καλή μεταγραφή κάνει και ο Πανιόνιος. Του είναι το ζήτημα τη τραβού.
2: Ναι.
0: Τον 26χρονο μεσοεπιθετικό που έμεινε ελεύθερο από την ΑΕΛ. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει από την Super League 2

0: Μια και είπαμε για το επίσημο του Μάγνουσον και ένα επίσημο από το διεθνή χώρο του Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος γίνεται κόκκινος διάβολος από την Άστον Βίλα και τον Μπέρμιγχαμ, μετακομίζει στο Μάντσεστερ και την United, πενταετές το συμβόλαιο που υπέγραψε, ενώ οι χωριάτες θα βάλουν στο ταμείο τους 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Ολυμπιακός. Επόμενο θέμα μας. Γιώργος Τσανάκας.
0: Όσο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργη. Καλά.
2: Έχετε κανένα μισάωρο να τα πούμε όλα?
1: με πινελιές όλα. Αναγκαστικά.
2: Τόσα πράγματα που έχουμε, πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Αν το όσο έχει διευκρινιστεί, αν είναι κανονικά με μεταγραφή ή μέσω Νότιχαμ.
2: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Θα σας πω, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Καταρχάς να πούμε ότι όσο είναι ξεκάθαρα στόχο του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Είναι παίκτης που τον θέλει. Είναι ίσως και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού για τον μπακ. Τέλος πάντων, είναι τους πρώτους στόχους του. Δίσταται λίγο η απόψη για το πώς θα γίνει η μεταγραφή. Αν και τα περισσότερα δημοσιεύματα πλέον αναφέρουν ότι θα είναι μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Το τελευταίο που είδα στο Sky Sport αναφέρει αυτό που λες. Ότι θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό και όχι στην Νότιγχαμ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει ο κύριος Λούκα Μπεντόνι.
2: Ναι, είναι άμα συνεργάζεται ο Δημάρτζιο, να ξέρετε, Λούκα Μπεντόνι. Και ο Ματέο Μωρέτο για τον Ολυμπιακό έγραψε, που είναι πάρα πολύ έγκυρος, έτσι, από τους πλέον έγκυρους στην Ευρώπη. Μάλιστα οι Άγγλοι γράφανε και ένα σενάριο ότι ήταν ίδια η πρόταση του Ολυμπιακού και ίδια της Νότιγχαμ, που απορρίφθηκε της Νότιγχαμ. Και το πηγαίνανε και αρκετά και στο γεγονός ότι και στον τρόπο πληρωμής πώς θα κατατεθούν τα χρήματα. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει, δεν θα σας πω ψέματα. Αλλά φαίνεται πως όσο είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα την προχωρήσει. Βγήκε από νωρίς το δημοσίευμα για ενδιαφέρον της Νότιχαμ που έβλεγε και τον Ολυμπιακό από την ΑΣ, πάρα πολύ έγκυρη. Έγραφε μέσα ότι τον θέλει Νότιχαμ, αλλά ψάχνει και ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Το σημείο είναι αυτό. Γιατί προφανώς και ήδη δεν ήταν σίγουροι για την πληροφόρηση που είχαν ενώτηχαν ο Ολυμπιακός. Είναι πάντως μια περίπτωση που την εξετάζει ο Ολυμπιακός και είναι πολύ ψηλά στη λίστα του και δείχνει ότι θα την προχωρήσει. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έρθει και σε σχετικά άμεση συνάρτηση και με τον Ορτέγκα.
1: Ναι, θα σε ρωτήσω. Πάει River.
2: Ο Ορτέγκα θα σας πω ακριβώς τι. Έχει δύο αριστερά μπακ η River στην λίστα της. Ο Ορτέγκα είναι η πρώτη επιλογή. Το επιβεβαίωσα και από αργεντινή πλευρά ότι είναι η πρώτη επιλογή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην River. Δεν ξέρω μήπως γίνει με κάποιον άλλον τρόπο, με έναν δανεισμό για μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά και ο ίδιος ο Ορτέγκα, παρόλο τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε έρθει πάλι το ενδιαφέρον της River, το σκεφτόταν διπλά αν θα επιστρέψει η πατρίδα του. Το γεγονός τώρα ότι έχει πάει ένας προπονητής, έχει πάει και ένας τεχνικός διευθυντής που έχει μιλήσει μαζί του, με την πλευρά του, όχι με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με τον μάνατζερ του, τον κάνουν να βλέπει διαφορετικά αυτή την προοπτική. Είναι η νούμερο ένα επιλογή της River και δεν θα το αποκλείσω σύντομα να έχουμε εξελίξεις με τον Ορτέγκα και τη River. Αυτό δείχνει ότι και ο Ολυμπιακός
1: είναι κοντά σε αριστερό μπακ.
2: Ακριβώς, είναι κοντά σε αριστερό μπακ και θα αφαιρέσει ένα αριστερό μπακ και έναν μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή. Σημαντικό, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δύο, για να μην πω τρεις, μη κοινοτικούς. Είναι και παραπάνω στο τέλος, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τους αποχωριστεί. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Φίλης, ο νεαρός, ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έχει υπογράψει το παιδί ήδη. Θα πάει πάλι θα είναι στην αποστολή για την Ολλανδία, που επιστρέφει η ομάδα αύριο στις προπονήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, θα είναι η ίδια αποστολή, δεν θα υπάρχει κάποιο κόψιμο προς το παρόν. Και καταλαβαίνετε ότι όσο γίνονται μεταγραφές, θα κόβονται και παίκτες. Όταν δηλαδή ανεβαίνει ένας ποδοσφαιριστής πάνω.
0: Πήγε η έλαση.
2: Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι. Δηλαδή, όταν πάει για παράδειγμα το καλό όσο, ο Ολυμπιακός θέλει να αποχαιρετήσει τον Ορτέγκα. Όταν πάρει κάποιον άλλο, μπορεί να φύγει κάποιος μικρός. Αλλά ο Φίλης είναι ένα παιδί που έχει κερδίσει το Μιντιλίμπαρ. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και τόσο κανονισμός με το κύπελο.
1: Ναι.
0: Δύο πλέον.
2: Άρα χρειάζονται. Άρα μήνυμα τρεις.
0: Άντε, ας πω εγώ τρεις, ας είμαι εγώ λίγο light.
2: Εγώ λέω μήνυμα τέσσερις για να μην πω πέντε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Ορλάντο Χιλ.
2: Να σε πω ακριβώς μετά, Νίκος, αυτό.
1: Okay.
2: Να πούμε και ότι για το Ρόκα που η μεταγραφή του επί της ουσίας είναι τελειωμένη, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αύριο πιθανότητα στην Αθήνα θα έρθει για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Οπότε καταλαβαίνετε, αύριο έρχεται για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Αν δεν αλλάξει κάτι και πάει Ολλανδία, γιατί ο Ζώτα Σίλβα για παράδειγμα και ο Σμαϊλόβιτς εκεί έκανε τα ιατρικά, νομίζω φαίνεται πως έρθει Αθήνα ο Ρόκα για να την ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και μετά θα ενσωματωθεί κατευθείαν στην αποστολή στην Ολλανδία. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ορλάντο Χιλ από πάρα πολλές πηγές, παιδιά, από την Αργεντινή επιβεβαιώνεται, μιλώντας προσωπικά με διάφορους ανθρώπους στην Αργεντινή, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις για τον Ορλάντο Χιλ. Τον είδαμε, ήταν από τους καλύτερους θεματοφύλακες, από τους κορυφαίους θεματοφύλακες στο Μουντιάλ. Μια εξαιρετική περίπτωση, ένας θεματοφύλακας πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος στο ενδεχόμενο, που είναι πιθανό, έτσι, η πώληση του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός θα πάει για βασικό τερματοφύλακα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Προφανώς.
2: Ο Ορλάντο Χιλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έκανε τρομερό Μουντιάλ, έχει φοβερό potential. Είναι στα 26 του, είναι και έτοιμος δηλαδή, δεν είναι νεαρός. Ένα που είναι 20 χρονών και χρειάζεται κάποια χρόνια μπροστά του. Οι προφορές είναι αυτό ότι ο ίδιος λέει θετικά τον Ολυμπιακό. Έκανε κάποιες, ο ένας από τους δύο εκπρόσωπους του έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα, λέγοντας ότι υπήρχε απόσταση του Ολυμπιακού με Τσάν Λορέτζο. Σαν Λορέτζο θέλει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε, και είπε μάλιστα ότι ο ποδοσφαιριστής βλέπει με θετικό μάτι τη διαρρήτηση του Ολυμπιακού και ότι πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές μας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει, οι πληροφορίες από την Αργεντινή. Να σας πω εδώ ότι ο άλλος μάνατζερ του είναι ο Χαβιέρ Σαβιόλα. Ο Χαβιέρ Σαβιόλα έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα γίνεται λόγος ότι είναι σε διαρκή επαφή με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για να προχωρήσουν λόγω περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι θα προχωρήσει εφόσον θα προχωρήσει ο Τζολάκης.
1: Ναι.
2: Και το Τζολάκη γράφτηκε πριν από λίγο σε ένα, από έναν έγκυρο δημοσιογράφο Άγγλο που ακολουθεί το ρεπορτάζ της Χαλ, ότι η Χαλ ενδιαφέρεται και μάλιστα βρίσκεται και σε κύκλο διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό. Λέγοντας ότι μάλιστα κάποιες πρώτες κουβέντες έχουν προχωρήσει. Είναι ο τροματοφύλακας που έχει στοχεύσει η Χαλ για να το τρόπο ανέβηκε με πάρα πολλά χρήματα η Χαλ ασφάλως για να τον είναι ο τροματοφύλακας που θέλει. Έχει ήδη ο Τζακ Μπάτλαντ, τον ξέρετε, τον 33χρονο πλέον τροματοφύλακα, αλλά ψάχνει έναν ακόμα πιθανότητα για πρώτο και προσπαθεί να δελάσει τον Τζολάκη.
1: Γιώργο, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ανανέωση πρόταση στον Τζολάκη.
2: Ο Ολυμπιακός είχε κάνει επαφή με τον Τζολάκη για ανανέωση, αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος αν θα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Στο σταυροδρόμι και ενώ ένας δρόμος είναι η ανανέωση και η παραμονή του, ο άλλος δρόμος δεν ανανεώνει και
1: σωστό.
2: Πολύ.
0: Φεύγει.
2: Ναι, ναι, και
0: πότε έλεγε το συμβόλαιό του?
2: Το καλοκαίρι. Το 27.
0: Το 27.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχα, παιδιά, αν δεν ανανεώσει και δεν πουληθεί, μπορεί το Γενάρη να υπογράψει ελεύθερος όπου θέλει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Ίσως και ο ίδιος στο μυαλό του να έχει σκεφτεί ότι πλέον ότι είναι η κατάλληλη στιγμή μετά από σχεδόν τρεις πολύ καλές σεζόν, τρομερές σεζόν έτσι με τον Ολυμπιακό, να κάνει το βήμα σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές σας έχω πει ότι η Φενέρ ενδιαφέρεται και τον θέλει, αλλά ο ίδιος ήθελε να πει το Τούρκιο. Τώρα η Premier League είναι κάτι διαφορετικό, το αντιλαμβάνεστε. Οπότε είναι πολλά πράγματα που ουσιαστικά είναι σε συνάρτηση το ένα με το άλλο. Πιστεύουμε, αυτόν τον δημοσιογράφο της Χαλ, εγώ λέω. Νομίζω ότι η ιστοσελίδα λέγεται Χαλ Live, Χαλ, κάπως έτσι τέλος πάντων. Daily Χαλ, κάπως έτσι τέλος πάντων.
0: Υπάρχει, προκύπτει από το ρεπορτάζ, ποσό.
2: Ποσό που ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε.
0: Ή που προτίθεται να δώσει η Χαλ.
2: Νομίζω ότι η Χαλ είναι στα 20 μίνιμουμ.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Στα 20 μίνιμουμ ο Ολυμπιακός. Γιατί είχαν ακουστεί και διάφορα ποσά με 15 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός με 15 εκατομμύρια θα τον δώσει στον Τζολάκη. Ακόμα και ο ίδιος ο παίκτης να θέλει να φύγει, νομίζω ότι δεν θα το.
0: Παρότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τουλάχιστον 20 θα συζητήσει. Εκεί στα 20 με 25 πιστεύω ότι εφόσον τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός θα είναι το ποσό που θα παραχωρηθεί, παιδιά. Okay. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όταν είναι τερματοφύλακας και στην Ελλάδα το ποσό δεν μπορεί να ανέβει σε επίπεδα κοστούλα.
0: Προφανώς, αλλά και αυτό το νούμερο που λες είναι πολύ μεγάλο. Το 25. Και σου ξαναλέω για ποδοσφαιριστή που τελειώνει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Και όπως είπες, το Γενάρη μπορεί να υπογράψει όπου θέλει ελεύθερος.
2: Ναι, από την άλλη πλευρά μιλάμε για ένα τεράστιο 24 του, βασικός πλέον στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Παραθέτω το Champions League. Είναι δηλαδή το Βέλεαρ και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα που μόλις ανέβηκε και να χτίσει γερή ομάδα. Δεν μπορεί να περιμένει για παράδειγμα η Χάρη το Γενάρη, να έρθει Γενάρης. Mm-hmm. Από αυτή τη λογική. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που τον κοιτάζουν. Σας θα έχω πει, η Brighton, η Aston Villa είναι δύο από αυτές.
0: Ωραία.
2: Που κοιτάζουν την περίπτωσή του. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για Έλληνες. Μία περίπτωση ακόμα
1: Σαλιακάς.
2: Που έχει πέσει στο τραπέζι με τους Σαλιακά mm-hmm. για δεξί μπακ. Για να πλησιάσει. Ψάχνει ο Ολυμπιακός να παίξει με διαφορετικά χαρακτηριστικά του Μαφέου. Ο Μαφέου είναι πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής. Ψάχνει ένα πιο επιθετικογενή, όπως είναι ο Σαλιακάς. Είναι μια περίπτωση, έχει συμβόλαιο με τη Δάνη Πάολη, αλλά εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να την προχωρήσει αυτή την περίπτωση, θα το κάνει σχετικά εύκολα. Και νομίζω ότι μετά το Ρόκα, η θέση του δεξιού μπακ, των δύο μπακ, δεξί και αριστερό μπακ, ίσως να είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Ολυμπιακό, mm-hmm. που κοιτάζει ταυτόχρονα έτσι όπως και δίποτε στο επόμενο διάστημα να προσπαθήσει να κλείσει και ένα χάφ.
0: Ναι. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Πινέδα, φιλικό και πάει λέγοντας. Πάμε. Γιώργο.
1: Όχι,
0: κανένας Γιώργος.
1: Στον αέρα, μη λέγες.
0: Έλατε, ξέρω εγώ.
1: Έλατε.
0: Γιώργο.
2: Τώρα σας ακούω.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Τουτ, δεν είχε περάσει γραμμή ακόμα.
1: Άρα, Γιώργο. Πάμε ξανά.
2: Και δεν άκουσα τι λέγατε.
1: Πάμε πάλι.
0: Πινέδα, φιλικό. Ποιοι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν αύριο, για πες. Από πού να ξεκινήσουμε.
2: Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Έχουμε πολλά. Ναι, να πούμε για την Προπόνηση. Καταρχάς έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο coach, έτσι, για την θυμίζω ότι στην απληματινή προπόνηση που ήταν κλειστή προφανέστατα θα έχει κάποιες σκέψεις να κάνει για το παιχνίδι με τη φύτεση πιο σοβαρές από αυτό με την Degraftup. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Τώρα το πιο σοβαρή θα το δω, παιδιά, θα το δώσω παιχνίδι. Δεν καίγομαι ιδιαίτερα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, παιδί.
2: Να καταλάβει το σκεπτικό του και επειδή δεν έχει προγραμματισμένες δηλώσεις οτιδήποτε πριν από αυτά τα παιχνίδια που αντιλαμβάνεται και λογικά είναι δύσκολο να καταλάβει τι θέλει να δει. Γιατί είναι πολλές περιπτώσεις που μπορεί να θέλει να δει σε παντρέματα, σε ζευγάρια, σε παίκτες που κρίνει για να δει αν θα συνεχίσουν να υπολογίζονται και ταξιδέψουν. Γιατί δεν νομίζω ότι ταξιδέψουν και όλοι όσο βρίσκονται τώρα εκεί και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και δεν αναφέρουμε μόνο στους ψυχικάδες, έτσι.
0: Ναι.
2: Μπορεί και κάποιοι άλλοι που δεν θα έχουν πάει καλά ή που είναι στο μετέχνιο να μην υπολογίζονται στον ίδιο βαθμό με αυτούς που θα ταξιδέψουν το δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας, να το πω έτσι. Οπότε αν ήξερα αυτές τις ερωτήσεις που αν είχα μάλλον τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου σχετικά με το τι σκέφτεται να δοκιμάσει αύριο coach, πώς απαντούσα πιο ουσιαστικά.
0: Εγώ απλά, ρε παιδί μου, ξέρεις πιο πολύ το ερώτημα έχει να κάνει με το εάν θα είναι διαθέσιμη τελικά ο Γιώβιτς, ο Ζίνιο, ο Λιούμπισιτς.
2: Τι να σου πω, προληπτικά μείναν εκτός και στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Πολύ... Από αυτό τώρα τα υπόλοιπα, ναι, μετά το.
2: Θα μου κάνει εντύπωση, ξέρεις. Θέλω να ήταν εντελώς χαλαρό. Του Ζήνιο ήταν πολύ πιο χαλαρό, βέβαια, από ό,τι ξέρω. Το ζητηματάκι. Ναι. Και οι άλλοι ευτυχώς δεν είχαν τίποτα πιο σοβαρό, αλλά για να μην γίνει. Τώρα να μπορούν σε ένα 24ωρο μετά να παίξουν σε φιλικό. Θα μου κάνει λίγο έκπληξη, θα το δούμε ποιοι.
0: Okay.
2: Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε και να μου δίνουν την προπόνηση που δεν είναι. Δεν έχει μια εικόνα, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι. Okay. Sold out το αυριανό φιλικό.
2: Sold out ανακοίνωση φύτευση, ναι. Ωραίο αυτό. Θα είναι γεμάτο. Εντάξει, είναι λογικό. Μεγάλο φιλικό για την Ολλανδική ομάδα. Απέναντι στους Ολλανδικούς Ελλάδος. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν εκπαιδευτεί και στο παρελθόν, στις δύο ομάδες. Σε ευρωπαϊκό μάτς τότε.
0: Ναι.
2: Με μαχλά.
0: Σωστά.
2: Η φίδεσαι. Λοιπόν, μαχλάς Δέμις ήταν η κατάσταση σε ό,τι αφορά το παιχνίδι κιόλας. Λοιπόν, τώρα στον Πινέδο συνεχίζουμε τα ίδια να συζητάμε.
0: Τα έχεις και παντελάκι.
1: Ναι, φίλε, λούπα.
2: Ναι, είναι λογικό ρε παιδί, εντάξει, είναι λογικό τι να κάνουμε, θα το βιώσουμε, θα το ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Θυμάστε και πέρυσι τα ίδια λέγαμε. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλιστα και με πολύ πιο έντονο τρόπο γιατί ήταν και πάλι Μοντερέι και δεν υπήρχε ο Αλμέιδα. Ήταν πολύ δυνατά στο να προσπαθήσει να τον πείσει, του δίνει 12 εκατομμύρια θυμίζω για 4 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Όπως είδατε ο Πινέδα και γύρισε και μια χαρά ήταν και δεν είχε πρόβλημα στην Ελλάδα και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος ήταν. Οπότε δεν, ξέρεις, είναι μια συζήτηση του καλοκαιριού τι να κάνουμε. Είναι διαφορετικού επίπεδου γιατί μπαίνει στο δεύτερο χρόνο του συμβολέου, σαφέστατα έτσι. Είναι επειδή έχουμε πολύ περισσότερο ταλαιπωρία εντός εικόνων από την από το συμπαθέστατο Μεξικό και τα μέσα εκεί που καθημερινά γράφουν και κάτι είτε αυτό ισχύει είτε όχι, γιατί θυμίζω ότι έχουμε περάσει από το έχουμε βρει αμάξι και σχολείο και σπίτι για να έρθει στη Μοντερέι ο Πινέδα, έχουμε φτάσει στο 50-50 και μπορεί να ανανεώσει, μπορεί και να έρθει, θέλω να τα δώσω τα λεφτά. Πολύ μιλητό πάντως μέχρι στιγμής. Και πολύ φημολογία.
0: Από ουσία, η πόρτα της ΑΕΚ δεν έχει χτυπήσει, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο για να πεις, παιδί μου, ξέρεις, εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά μου και ανάγνωση της πολιτικής από την πλευρά σου. Να δω δηλαδή σαν Μοντερέι, για παράδειγμα, η Τσίβας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα για τον Πινέδα.
0: Να βολιδοσκοπήσω.
2: Μπράβο, να πω. Παιδί μου, και στο τελευταίο έχω συμβολέο. Το αν εγώ έχω τον παίχτη και εσείς και θέλω να φύγει. Και εσείς μπαίνεις στο τελευταίο χρόνο συμβολέου, θα επιμείνετε σε 8 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα ή μπορείτε να τα βρούμε σε ένα πιο χαμηλό ποσό με δύο δόσεις αντί για cash και πάει λέγοντας, ξέρεις.
0: Να ανοίξει μια κουβέντα ουσιαστικά.
2: Μπράβο, ούτε αυτό δεν έχει γίνει λοιπόν, έτσι που, αυτό που λέμε κρούση. Δεν έχει γίνει ερώτημα, όπως θέλετε πείτε. Οπότε, εντάξει, αντιλαμβάνομαι την λύση και την... και πολύ, πολύ εύκολα μπορεί να πιστώ ότι η Μοντερέη έχει τη λίστα του Πινέδα και θα τον ήθελε, αφού ισχύει από πέρυσι αυτό. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά έχω ξαναπεί τώρα και πέρυσι το λέω και φέτος με πολύ μεγάλη απόσταση. Αν ήταν για ένας παίκτης ο οποίος έχει εκφραστεί δημοσίως σύμφωνα με το αφέλα του και αυτά να αφορούν τον επαναπατρισμό του, επιπρόσθετα θα σας έλεγα ότι θα έχουμε τέτοια κουβέντα. Ακόμα και αν δεν έχουμε ακόμα, θα την έχουμε.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τίποτα από αυτά τα δύο δεν ισχύει. Ο ίδιος ο Πινέδα δεν έχει μιλήσει καθόλου. Εγώ βλέπω ανεβάζει ιστορία, έχει η τσακουλίτσα της ΑΕΚ στο πάντελ του που έχει δημιουργήσει στο Μεξικό και δίνει δωράκια της ΑΕΚ. Δεν βλέπω ένα παίχτη που, ξέρεις, εκφράζει το παιδί μου το θέλος σου. Αν δηλαδή ο Πινέδα ήταν πεπισμένος να επιστρέψει στην πατρίδα του και όλα αυτά, νομίζω ότι θα το επικοινωνούσε και λίγο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι δεν είναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε έτσι σκέψη αναφορά του. Να πει θα δούμε τι θα γίνει, δηλαδή, γιατί και εγώ σκέφτομαι τον επαναπατρισμό. Να το έλεγε έτσι απλά, ξέρεις. Mm-hmm. Ούτε αυτό δεν έχει πει, οπότε τι να σου πω. Γίνεται κουβέντα, παιδιά τα δεδομένα είναι απλά. Είπαμε και πάλι ένα σενάριο, βάζεις τα 8 ρίτρα τον πήρες. Mm-hmm. 8 εκατομμύρια ρίτρα για το Μεξικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άλλα είναι για Αραβία και Μελές είναι πιο ψηλά και δεν υπάρχει για Ευρώπη καν.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, Γιώργο, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την ΑΕΚ, πότε θα κάτσει με το παίκτη στο, να το πω έτσι, στο τραπέζι.
2: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι θα
0: όταν
2: το
0: επιστρέψει με το καλό.
2: Συνθήκες, ναι, και να το επιστρέψει και συνθήκες υπό την έννοια του ότι θα περάσει στην Ολλανδία. Δεν ξέρω αν θα κανονίσουν ένα ραντεβού προγραμματισμένο με τον Μάριο Βιαρεάλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εκεί που χτίζεται η ομάδα και να το τελειώσουν εκεί το θέμα. Mm-hmm. Ή αν θα πάνε μετά τις υποχρεώσεις να γυρίσουν δηλαδή από το βασικό στάδιο να κάνουν την κουβέντα.
0: Να
2: το κάνουν και ακόμα μέσα στον Αύγουστο, ξέρεις. Δεν ξέρω πότε θα
0: επιλεχθεί. Okay.
2: Γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο, δεν είναι και το Βιγιαρέλ κάθε μέρα στην Ευρώπη.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θα το διαπιστώσουμε λοιπόν στην πορεία. Αλλά είναι ανοιχτά όλα μέχρι τότε. Όχι μόνο ο παραπαντισμός. Είναι ο τελευταίος χρόνος στην πορεία, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Εμείς έχουμε λίγο το Μεξικό, γιατί είναι η μεγαλύτερη κουβέντα. Βλέπεις και με το Τζουλάκι γίνεται παιχνίδι, αλλά τέτοια κουβέντα δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είναι λογικό, δεν έχει διαθετή ομάδα που να έχει τέτοια δραστηριότητα στα μέσα, να το πω.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χάρη, έχουμε διαφημιστικό τώρα ή όχι? Κανένα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με ρεπορτάζ.
1: Με συνέντευξη.
0: ΠΑΟΚ, ναι. Πρώτα, να ακούσουμε την... ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος στο διάστημα που ήταν ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία μίλησε με τον Δημήτρη.
1: Επειδή δεν έλεπες φιλικά, έβαλε μια γκολάρα.
0: Ναι.
1: Μια γκολάρα.
0: Λοιπόν, μίλησε ο Δημήτρης με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Μπορείτε να την διαβάσετε και να την ακούσετε ολόκληρη στο site του Big Wings Sport FM, στο sportfm.gr και μετά. Πάμε στα του ρεπορτάζ με τον συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δημήτρης Χατσίδης.
3: Δεν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, ένα χρόνο ακριβώς εδώ ήμασταν. Τι σκεφτόσουν τότε όταν πρώτη φορά έχεις την ευκαιρία να είσαι στην πρώτη ομάδα και πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά?
4: Αρχικά είχα μεγάλη ανυπομονησία πριν έρθουμε για την περσίνη χρονιά, επειδή ήταν η πρώτη μου... η πρώτη μου προπόνηση με την πρώτη ομάδα. Είχα μεγάλη ανυπομονησία. Ήθελα να προπονηθώ. Ήθελα να δείξω αυτό που μπορώ να βγάλω μες στο γήπεδο. Να προσπαθήσω. Να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έτσι ώστε να με βάλει στο πλάνο του ο προπονητής. Πιστεύω μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, τα πήγαινα όλο και καλύτερα. Προσαρμοζόμουν στον τρόπο παιχνιδιού. Και με τους συμπαίκτες. Τα βρίσκα όλο και καλύτερα και η χρονιά κύλησε σταδιακά. Μπορεί να μην τελείωσε έτσι όπως θέλαμε, αλλά κύλησε σταδιακά για μένα.
3: Mm-hmm. Από όλα όσα έγιναν πέρυσι, για σένα και για την ομάδα, κρατάς κάποιο μάθημα, έτσι, κάτι πολύ σημαντικό ως μάθημα για όλη τη χρονιά την περσινή? Τι σου έμεινε κυρίως?
4: Σαν μάθημα?
3: Mm-hmm.
4: Το ότι δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε, ίσως είναι να το έχουμε κρατημένο στο μυαλό μας σαν κάτι να μην... δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε, ίσως είναι ένα. Να το έχουμε κρατημένο στο μυαλό μας, σαν κάτι

0: δεν έχει σχέση το πώς πάω εγώ, τη σημασία έχει πώς πάει η ομάδα. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα. Το ότι δεν έφτασε στο στόχο του, δεν έφτασε στο στόχο της ομάδας στο τέλος χρονιάς, το σκέφτομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή τα πήγα εγώ καλά είμαι εγώ εντάξει. Το θέμα είναι να πάει καλά η ομάδα.
1: Μια πρώτη εικόνα, εντύπωση και κυρίως επειδή υπάρχει μεγάλη αλλαγή με τον προπονητή. Τι βλέπεις, τι ζητάει περισσότερο?
0: Ζητάει κυρίως εμένα που είναι στη θέση μου τα extreme να φεύγουμε πιο πολύ στο χώρο στην πλάτη της άμυνας. Και σίγουρα είναι μια νέα αρχή. Μ' αρέσει, έτσι κάτι καινούριο. Ας ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Μέχρι στιγμής εμένα μου αρέσει, μ' αρέσει αυτό που βλέπω και θα ακολουθήσω το πλάνο.
1: Mm-hmm. Στο τέλος αυτής της σεζόν, με τι λες θα είσαι ευχαριστημένος?
0: Με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό, έτσι θα είμαι ευχαριστημένος.
1: Κύπελο Ελλάδος και τελικός. Να το ανοίξω το θέμα, σου έχει μείνει κάτι ως κακή ανάμνηση, ως κακή στιγμή, ατυχία? Πώς τη σκέφτεσαι εκείνη τη φάση?
0: Εντάξει, τις πρώτες μέρες αφού είχε γίνει, τις πρώτες τρεις μέρες δεν ήμουν καλά, το σκεφτόμουν, αλλά μετά προσπάθησα να το αποβάλω από μέσα, να μην το σκέφτομαι.
1: Έτσι το ποδόσφαιρο,
0: γιατί
1: είναι η ζωή, έχει και δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ποιος σε βοηθάει πιο πολύ σε τέτοιες έτσι καταστάσεις που μπορεί να σε πάρει από κάτω λίγο, να σε ρίξει?
0: Η αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα με είπε δεν πειράζει. Όλοι ερχόντουσαν οι παίχτες, με έλεγαν μην το σκέφτεσαι, το κεφάλι ψηλά. Θα κάνεις και τα καλά, θα κάνεις και τα κακά σου. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι και τους ευχαριστώ που με βοήθησαν εκείνη τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Και ο προπονητής. Αυτό.
1: Στόχος προσωπικός σου, όπως βλέπεις την καριέρα σου από εδώ και πέρα, είσαι το ξεκίνημα φυσικά.
0: Ναι. Πάντα κρατάμε χαμηλά την μπάλα, αλλά έχω στόχο να παίξω στο εξωτερικό.
1: Να φτάσεις...
0: Το όνειρό μου, ας πούμε, από μικρός είναι να παίξω στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Συγκεκριμένα,
0: Από μικρός, ναι, δεν ξέρω.
1: Επειδή είσαι οπαδός, δηλαδή...
0: Μου άρεσε ο Γκρισμάν έτσι από μικρός και μου άρεσε. Αυτό, από μικρός. Σαν όνειρο παιδικό αυτό.
1: Ο Γκριεσμάν δηλαδή σε οδηγεί προς τα εκεί?
0: Ναι.
1: Τα έχεις πάρει πολλά? Τον βλέπεις πολύ? Του έχεις πάρει διάφορα?
0: Πώς
1: στοιχεία του έχεις πάρει διάφορα, δηλαδή στοιχεία τον παρακολουθείς?
0: Στοιχεία δεν έχω πάρει τόσο πολλά από τον Γκριεσμάν, απλά από μικρός μου άρεσε.
2: Δικό μας άνθρωπος.
3: Κόκκι μπλάνκος,
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον Δημήτρη Τουρμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, τι κάνετε?
4: Γεια σας.
2: Προετοιμάστε κύριε Δημήτρη τον κύριο Χατζίδη, τον θέλουμε στην Ατλαντική.
4: Μακάρι.
2: Ναι.
4: Μακάρι το παιδί να φτάσει τόσο ψηλά.
2: Mm-hmm.
4: Μακάρι. Εφόσον έχει στόχους, όνειρα, εφόσον έχει ξεκινήσει τόσο καλά και τη φετινή σεζόν. Την ξεκινάει πάρα πολύ καλά και το σώμα του και η νοοτροπία του, τα στοιχεία του. Προχθές βέβαια δεν έπαιξε, είχε κάποιες μικροενοχλήσεις, προφυλάχθηκε. Σε γραμμή που ο ΠΑΟΚ και πάλι θα έχει πολλές και καλές λύσεις. Έτσι, στα άκρα στο θέσουμε έτσι. Και δεξιά και αριστερά έχει Ζίβκοβιτς, έχει Ντεσπότοφ, έχει Τάισον, έχει τον Τάχαλη που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είναι ο ανταγωνισμός, θα είναι μεγάλος. Θα τα καταφέρει ο μικρός, πιστεύω. Θα τα καταφέρει και φέτος και θα έχει σημαντικό ρόλο. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα στο παιχνίδι του. Λοιπόν, πράγματι τελευταία είδηση για τον ΠΑΟΚ είναι η ανακοίνωση του Τάχαλη. Mm-hmm. Για 3 χρόνια ο Σουηδός στον Δικέφαλο. Έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ έχουν όλοι μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής με εξαιρετική ατομική ενέργεια.
3: Σύμφωνας.
4: Αυτό είναι το κυρίαρχο. Ναι. Φοβερή ταχύτητα και το βιντεάκι του ΠΑΟΚ έξυπνο στηρίχθηκε σε αυτό το στοιχείο. Στην ταχύτητα, το ότι δεν τον βλέπεις, ας πούμε, και δεν είναι υπερβολικό. Θα είναι από τους πιο γρήγορους.

0: που έχουμε στο πρωτάθλημα από τους πιο εντυπωσιακούς. Τώρα το συνδυαστικό του, mm-hmm. η πειθαρχία του στο γήπεδο, η εκτελεστική του ικανότητα είναι πράγματα τα οποία θα κριθούν. Αποχαιρέτησε τη Μάλμε για 3,5 χρόνια συνεργασίας ο Σουηδός διεθνής που ήταν και στο Μουντιάλ και νομίζω ότι είμαστε και επίσης σίγουροι πως μπορεί να έχει θέση στην αποστολή του ΠΑΟΚ από τα πρώτα παιχνίδια της άλλης εβδομάδας, είτε το ΠΑΟΚ παίξει με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Universitate Cluj. Αυτό το ότι έχει στιγμές μέσα στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για καλοκαιρινά προκριματικά. Εκεί που δεν είναι κανείς έτοιμος ως ομάδα και ψάχνει στιγμές. Θεωρώ ότι είναι ιδανικός και μπορεί να το αποδείξει από τα πρώτα μάτς. Άρα αύριο που ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο γήπεδο, Σάντα Μαρία παρών, τα Χάλι παρών, ελπίζουμε να είναι παρών και ο Ελουστόντο. Δεν έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ ενημέρωση, δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν το αποτέλεσμα της οριστικής διάγνωσης, αφού έκανε και μαγνητική, εξακολουθούν να αισιοδοξούν ότι δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Το ατύχημα με την έννοια της σοβαρής ζημιάς στο πόδι, στο γόνατο, νομίζω το έχουμε αποφύγει. Να δούμε και το μυϊκό. Να δούμε και το μυϊκό, αν και από εκεί το γλίτωσε, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για τον αγώνα της άλλης Πέμπτης, τον πρώτο επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη, υπάρχει κάποια προτίμηση, μιας και λες για το ευρωπαϊκό, ή τέλος πάντων ποια ταιριάζει περισσότερο?
0: Πολύ σύνθετο, πολύ σύνθετο.
1: Okay.
0: Τι ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες? Όταν πηγαίνουμε με τουπέ και αφιψηλού, έρχονται κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν ξέρω αν θα... Φαβορή είναι η Δυναμό Κιέβου. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι outsider.
1: Δεν το έδειξε πάντως το πρώτο μας.
0: Η εικόνα ήταν, είχε πολλές ευκαιρίες. Παρά το 0-0 είχε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα βλέπαμε νωρίτερα και ακόμα και το ταξίδι. Δηλαδή και βλέπεις τώρα ταξίδι οδικός στη Ρουμανία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για παοξίδες μέσα στο 26.
1: Ναι, όχι.
0: Άλλο, σωστά. Άλλο σε φιάλτη. Άλλο πράγμα αυτό τώρα. Και σήμερα έγινε και η κηδεία του κοριτσιού του 15χρονου.
1: Το κοριτσάκι, ναι.
0: Που σκοτώθηκε την περασμένη Παρασκευή στον Περιφερειακό. Και οι εικόνες με τους συμμαθητές, με συναθλητές, ντυμένους στα άσπρα να αφήνουν άσπρα μπαλόνια, ήταν, όπως και όλο το γεγονός, πολύ πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, να το διαχειριστείς, να το σχολιάσεις, να το καταγράψεις, τα
1: πάντα.
0: Άρα λοιπόν αυτοί οι παρόντες. Είναι παράξενη η υπόθεση του Χατζηδιάκου με την τροπή που έχει πάρει, γιατί περιμέναμε το τελειωτικό, τα έχουν βρει, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα διαπραγμάτευσης. Κι όμως οι Δανείοι έχουν εξαφανιστεί, δεν απαντάνε, δεν το κλείνουν, δυστυχώς. Mm-hmm. Αυτό είναι στο τελευταίο 24ωρο. Όχι ότι αλλάζει κάτι προς το παρόν, απλά δεν κλείνει η υπόθεση όπως έπρεπε να κλείσει. Και αυτός να έρθει για να ξεκινήσει άμεσα ο Χατζηδιάκος. Και επίσης μια εξέλιξη στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, με το ότι τον ποδοσφαιριστή που είχαν έτοιμο, τον ΧΑΦ, από την Ιβηρική, τον ελεύθερο ΧΑΦ, δεν τον κλείνει ο ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει βρει μια καλύτερη περίπτωση για τα δικά τους δεδομένα και τα κριτήρια που έχουν.
2: Δεν είναι ο Σίμπο. Μάλλον,
0: ο Σίμπο δεν ήταν.
2: Α, δεν ήταν
0: αυτός που ήταν έτοιμος. Δεν ήταν, σίγουρα δεν ήταν. Mm. Είναι παίκτης από Ιβηρική, έμεινε ελεύθερος.
2: Okay.
0: Το αφήνουν με ό,τι σημαίνει αυτό για το χρόνο, γιατί και ο χρόνος πλέον πιέζει, αλλά και για την ποιότητα και για το πώς βλέπουν την μεταγραφή. Θα κριθεί στο τέλος, ανάλογα και ποιος παίκτης αρθεί. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 3 χαφ, Ζαφίρη, Καμαρά, Σάντα Μαρία. Θέλει οπωσδήποτε τέταρτο, γιατί για τον ΜΕΙΤΕ ισχύει το ότι θα μείνει όλο τον Ιούλιο στο γυμναστήριο, να κάνει το πρόγραμμά του το δομικό και ουσιαστικά να ξεκουραστεί για να μπει τον Αύγουστο και να δοκιμάσει. Και πέτυχε αυτό το πρόγραμμα. Και η απόφασή του να μην χειρουργηθεί, αλλά να πάει συντηρητικά. Τι αποτέλεσμα θα έχει? Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. mm-hmm. πώς θα ενούμε είτε τον Αύγουστο και πώς αυτό θα επηρεάσει τα περαιτέρω μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Για φορ αργότερα συνεχίζεται η αναζήτηση και οι επαφές με διάφορες περιπτώσεις που βλέπει ο ΠΑΟΚ, όπως και για τον επόμενο στόπερ.
1: Mm-hmm. Και είναι διαδικαστικά πλέον η υπόθεση της παραχώρησης του Σάντζη στην Ατλάς.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει διαψεύσει ο ΠΑΟΚ τις πληροφορίες. Mm-hmm. Ποτέ δεν διέψευσε ότι είναι προχωρημένο το ζήτημα και ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει η μεταγραφή του Σάντζη στην Ατλάς για να φύγει ένας παίκτης που δεν έπιασε, δεν κόλλησε, δεν περνούσε καλά και επιδιώκει φέτος το καλοκαίρι να φύγει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.
2: Πριν κλείσουμε να πω το καλοκαίρι μπάζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδίξε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 ως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Δεύτερον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από τον τρόπο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, Cult Vos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Άρχισε ο ημιτελικός, φεύγουμε εμείς.
1: Πάμε να το δούμε, έρχεται το Fight Club. Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: It's coming home, it's coming.
5: Second rule of Fight Club is...
6: It's coming.

0: Σας ορκίζομαι, μπήκε μόνο του σήμερα το σύστημα.
1: Ναι.
0: Μπήκε μόνο του. Δεν ήταν προγραμματισμένο να μπήκε μόνο του.
1: Για να κρύβει, άλλο έβαλε ο Χάρης, αλλά αρνήθηκε η κονσόλα
0: ναι,
1: και
0: αυτό,
1: μόνη τη επαναπρογραμματίστηκε.
0: Ναι. Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Οπότε τι να κάνουμε, τα θέλουμε Θεού. God save the Queen, ενδεχομένως θα λέγαμε. Και προχωράμε.
1: Ο Ραμπιό, ο οποίος γκρινιάζει αυτή τη στιγμή στο 8ο λεπτό του παιχνιδιού της. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η φανέλα της Ισπανίας είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τη θυμάσαι από το Euro, νομίζω, στο Euro το προηγούμενο τη φανέλα πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία φανέλα. Δεν είναι Ισπανία, δεν έχει κόκκινο μέσα. Ξέρεις,
0: ναι, είναι. Θέλω να καταλάβω τι
1: ναι, ναι, ναι.
0: αρέσει σου πολύ.
1: Δεν, μου αρέσει ο συνδυασμός των χρωμάτων.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Ραμπιό λοιπόν που γκρινιάζει είναι ο θρασόμεσος αυτός, ο οποίος στην παρουσίαση των παικτών, γιατί σήμερα το είδα πρώτη φορά, γιατί παρουσιάζονται δεκάδες και κάνει κάτι ο καθένας, άλλος δείχνει, άλλος κάνει γροθιά, ξέρω εγώ, άλλος δείχνει το σήμα της εθνικής. Ο Ραμπιό κάνει. Ο Ραμπιό, δηλαδή από όλους τους παίκτες, ο Ραμπιό κάνει σουτ.
0: Ο Ραμπιό είναι τυχερός γιατί πάτησε τον αντίπαλο περίπου 5 πόντους έξω από την μεγάλη περιοχή του. Πήρε την κίτρινη κάρτα, για 5 πόντους θα είχε κάνει πέναλτι.
1: Ναι.
0: Διότι πήγε να διώξει και πάτησε με τις τάπες τον αντίπαλό του πάνω στο πόδι. Είναι 5 πόντους έξω από τη γραμμή της περιοχής.
1: Είναι τόσο όντως.
0: Λοιπόν, οπότε αντί να γκρινιάζει να κάνει το σταυρό του που δεν ήταν 5 πόντους πιο μέσα. Να έχει γίνει πεναλτάρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Και να ψάχνουμε να δούμε τι και πώς. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Είναι 5 πόντους από τη γραμμή της περιοχής, λίγο δεξιά. Δεν ξέρω αν θα πάει για απευθείας. Η λογική λέει απευθείας. Ότι θα δοκιμάσουν, είναι πολύ καλό σημείο.
1: Είναι αρκετά πλάγια να πούμε, αλλά εντάξει, ο Γιαμάλ είναι.
0: Ναι.
1: Θα βρει νομίζω την άκρη για απευθείας εκτέλεση. Βάζει και τον αφρό εκεί ο διαιτητής. Κάνα πανηγυρισμό, αν είσαι να πάει στον αφρό που κάνει ότι ξυρίζεται και τέτοια.
0: Τον αφρό ξέρεις γιατί το βάζουν εκεί που εκτελεί το φάουλ. Γιατί κάτι πονηρίδες παίρνουν την μπάλα και την πηγαίνουν 10 πόντους δεξιά αριστερά
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Γνωστό. Γνωστά αυτά.
0: Για να διεχειριστεί το τείχος
1: ναι.
0: Και μετά πάει ο Πονηρίδης, πάρει την μπάλα 10 πόντους πιο εκεί.
1: Λοιπόν, δεν το εκτέλεσε ο Γιαμάλ, προσπάθησε να το εκτέλεσει ο Πόρο αν προλαβαίνει με το δεξί, δεν έγινε τίποτα. Την πήρε ο Γιαμάλ, ωστόσο, έβγαλε μια σέντρα. Α, η φάση δεν έχει τελειώσει και αυτό όλοι ξέρετε τι σημαίνει. Λοιπόν, ο Γιαμάλ ξενέρωσε λίγο από ό,τι είδα που το εκτέλεσε ο Πόρο, αλλά έτσι είναι, αγόρι μου. Έτσι είναι, αγόρι μου. Ο κύριος Ντελαφέντε θα τα έχει πει, δεν θα τα έχει πει άλλος. Δεν πήγε ο κύριος Πόρο μόνος του να εκτελέσει. Θα είχε πει ο κύριος Ντελαφέντε, φάουλ από εκεί, το εκτελεί αυτός ή αυτός τώρα. Ότι σε πρόλαβε, ότι δεν είσαι ακόμα τόσο παλιός, ώστε να διώχνεις όλο τον κόσμο και να εκτελείς και να μην σου λέει κανένας τίποτα. Συγγνώμη. Είσαι 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Τώρα κιόλας έχει γενέθλια τώρα κάπου. Χθες, σήμερα. Κοντά εδώ είναι τα γενέθλια του.
0: Κρίμα γιατί εκεί που είναι δεν μπορεί να κάνει από τα γνωστά του πάρτι. Θα
1: ναι.
0: το εγώ, είναι
1: ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: στεναχώρια. Θα μου πεις, δεν έχει νάνου στην Αμερική, θα έχει. Θέλω να πω, αν.
1: Και στην Αμερική κι αν θα
0: αν
1: έχει
0: αν θέλει νάνους. Να κάνει, ας πούμε, ναι. ξέρεις κάτι. Αλλά έπεσε τα παιχνίδια τώρα, δεν θα μπορεί να οργανώσει αυτή την κατάσταση που τόσο του αρέσει.
1: Ναι.
0: Οπότε ενδεχομένως το φυλάει για όταν θα γυρίσει.
1: Πώς πήρε ο Χάλαντ το ταρχευμένο ρακούν. Μπορεί να πάρει μια σειρά από νάνους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει του 7 νάνους.
0: Ναι. Τον Τίριον Λάνιστερ ενδεχομένως στο Game of Thrones, αν θέλει κάτι πιο εμβληματικό.
1: Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία στο 12ο λεπτό 0-0 το παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Είχαμε λίγο καιρό να δούμε μπάλα, θα προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε.
0: Και σκέψου ότι.
1: Α, κύριο Στιάνη.
0: Ναι, και σκέψου ότι τελειώνει έτσι. Τι είναι τώρα, 2 ημιτελικοί, μικρό ναι. τελικό, μεγάλο τελικό, τελείωσε. Πάει το Μουντιάλ.
1: Τσάβη, βλέπω, Αρσέν Βενγκέρ, βλέπω. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτή την ιστορία ότι εξακολουθούν ακόμα να δείχνουν οι Αμερικανοί διάφορες που δεν τους ξέρει κανένας εκτός Αμερικής. Συνεχώς χωρίς να μας λένε ποιοι είναι.
0: Ναι, μπορούσαν να βάζουν από κάτω το όνομά του ως συνθέτης Αμερικανός, παιδί μου. Ειδικά όταν μας δείχνουν αστέρια του baseball, του Αμερικάνικου
1: ποδοσφαίρου. Ναι, να μαθαίνουμε και κάτι.
0: Τίποτα, ξέρεις, celebrities, Αμερικανούς, Αμερικανίδες και τέτοια. Εντάξει, το να μας δείχνουν, τον. Πώς το λένε, τον Βενγκέρ, οκ. Το Μπέκαμ, οκ, θέλω να πω, είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουμε παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι περισσότεροι, αλλά μας δείχνουν και κάτι τύπους που είναι προφανώς Αμερικάνοι celebrities.
1: Mm-hmm.
0: Και αφού τους αναγνωρίζει κάποιος και τους κάνει πλάνο σκηνοθέτης, μπορεί να ρίξει και ένα από κάτω ένα όνομα στην πραγματικότητα.
1: θα έπρεπε να ρωτάς εμένα.
0: Ναι, γιατί και οι, πώς το λένε, και οι συνάδελφοι, οι Έλληνες οι προκρατήτες που ξέρουν, και λογικό είναι, αν είναι κάποιος εγώ παίκτης του χόκεϊ, δεν τις υποχρεωμένες να το ξέρεις. Θέλω να πω,
1: όχι, όχι, να, βοηθήσουν,
0: να βοηθήσουν, ναι, να βοηθήσουν λίγο, ας πούμε, τον πλανήτη που βλέπει.
1: Ναι. Με ακούς για συμμετάδοση ότι δεν έχει δει ο σπίγερ ποδοσφαιριστή να μεταβάζει πιο πολύ με το εξωτερικό από το Γιαμάλ. Mm-hmm. Σωστά λέω, φιλολογικά ο Κουαρές με παίζει μπάντμιντον. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, βέβαια. Συγγνώμη κιόλας. Και πρέπει να πούμε ότι από τους πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αυτός που έχω στο μυαλό μου που έκανε τις περισσότερες μεταβάσεις με το εξωτερικό με πολύ μεγάλη άνεση ήταν ο Μόντριτς.
0: Ναι, και ο Μόντριτς.
1: Δηλαδή που χρησιμοποιούσε το εξωτερικό του ποδιού για μεταβιβάσεις με τη γνωστή ακρίβεια που το έκανε και με, το, με όλους τους υπόλοιπους τρόπους. Λοιπόν.
0: Για το Μόντριτς που λες, επειδή στο τελευταίο παιχνίδι, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, λέμε ξέρεις, τελευταίο παιχνίδι του Μόντριτς σε Μουντιάλ και ενδεχομένως τελευταίο γενικώς.
1: Να.
0: Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για τον Μόντριτς, αν θα σταματήσει, θα συνεχίσει ένα χρόνο ακόμα, η αλήθεια είναι. Στενάχωρο αν σταματήσει. Εντάξει, θα μου πει. Κάποια στιγμή θα γίνει. Αν δεν γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που μοιάζει μακρινό.
1: Να.
0: Μοιάζει πολύ κοντινό, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Όμως η εικόνα του Μόντριτς στο Μουντιάλ αυτό, χωρίς προφανώς να θαμπώνει, ήταν μια εικόνα για μια ακόμη φορά κανονικού ποδοσφαιριστή.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν εικόνα ενός παλέμαχου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήταν εικόνα ενός τύπου ο οποίος έπαιξε γιατί είναι, ξέρω εγώ, η ζωντανή ιστορία της Κροατίας. Ήταν εικόνα ενός ποδοσφαιριστή κανονικότατου.
1: Τον έφαγε καλά ο Κουντέ το Ρόδινα εδώ πέρα. Θα έλεγα ψιλογλίτωσε την Κίτρινη.
0: Ναι.
1: Ήταν τελείως εκτός.
0: Καθυστερημένο.
1: Πολύ καθυστερημένο τάκλιν στον,
0: στον
1: Αστράγαλο.
0: Τον βρήκε, ναι.
1: Οπότε ναι. Ναι, και για τον Βενγκέρο, όπως δεν θα με βάσουμε για τους Αμερικανούς που δεν γνωρίζουν. Βεβαίως και για όλους τους ποδοσφαιριστές γιατί έχουν κληθεί πολύ. Δηλαδή γίνονται τα πλάνα. Όπως εμείς τους ξέρουμε, το Βιέρι, ξέρω εγώ, τον Ρομπέρτο Κάρλος, τον Ρονάλντο. Ναι, είναι καλό να τους μάθουν οι Αμερικανοί. Το συγκεκριμένο, μια και η μεγάλη πλειοψηφία δεν τους γνωρίζει, αγνοεί ποιοι είναι. Ναι, γενικώς όταν δείχνει κάποιον η κάμερα, πρέπει όντως. Το ξέφωτο που λέγαμε. Γυρίσανε τρεις. Γυρίσανε τρεις, αλλά ακόμα ο Εμπαπέ την έχει την μπαλά. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Η Γαλλία λοιπόν είναι στην επίθεση από τα αριστερά.
1: Εντάξει, οργανώθηκαν όμως.
0: Ναι, αλλά. Εντάξει.
1: Όλα... Δημιουργήθηκε ένας τρόμος.
0: Ναι, όλα πρέπει να ξεκίνησαν από ένα. Από κόρνερ, ήταν της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Ένας μετρής ήταν βέβαια ο Μπαπέ. Θέλω να πω, δεν είχε στήριγμα. Και μέχρι να ανεβούν και οι υπόλοιποι, οργανώθηκαν λίγο οι Ισπανοί και έτσι το κόρνερ η Γαλλία. Αν είχε βγάλει ενώ παραπάνω παίχτη στην αντεπίθεση η Γαλλία, είχε βγάλει έστω και δεύτερο παίχτη. Έστω και δεύτερο, δεν λέω να έχει βγάλει τρεις μετρήσεις.
1: Ο πανικός ήταν πολλαπλάσιος. Ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν. Καθώς παρακολουθούμε το παιχνίδι, Χάβιερ Μπαρδέμ, ορίστε. Εντάξει, εμείς αυτό το ξέρουν όλοι. Και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι. Θέλω να πω ότι έχουν περάσει και έχουν περάσει ειδήσεις για το Μουντιάλ από αυτές που λέμε, που χαρακτηρίζουν παλιά στις εφημερίδες, τα μικρά-μικρά του Μουντιάλ, που λέγαμε. Από 8 πόδια, ξέρεις, μάγους, φαγητά, διάφορα μικρά-μικρά χαζούλικα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει περάσει τίποτα ωραιότερο σε αυτό το Μουντιάλ. Μη σου πω και στα Μουντιάλ όλα γενικώς. Υπεροχότερη είδηση από αυτή, κυρίες και κύριοι, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Ομοσπονδίας της Σενεγάλης αποκάλυψε 10 χρόνια μετά την πρόσληψή του ότι ο βασικός γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης είναι γυναικολόγος. Γυναικολόγος, έτσι. Ήταν. Δηλαδή πήγαινε εκεί ο Μανέ και του έλεγε, έξω εγώ, έχω χτυπήσει τον Αστραλή. Πονάει μήτρο σου, αγόρι μου.
0: Κάνετε σπαπ.
1: Εντάξει, είναι τρομερό. Το πιο
0: το διάβασμα, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορεί, κάποια τρολιά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Είναι πιο καταπληκτικό ότι ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι κάτι που το ανακάλυψε αργά.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Yeah.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Να έχει συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Γυναικολόγο αντρική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Εντάξει, είπε μάλιστα, λέει, αρκετοί παίκτες στην εθνική ομάδα δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης που την υπήρξε του συγκεκριμένου γιατρού. Γιατί άραγε. Γιατί άραγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί του έλεγε ο άλλος ότι ξέρω εγώ, έχομαι πονέα προσαγωγός μου και του λέει ξέρω εγώ, πάρε νιούροφεν για την περίοδο να σου περάσει. Ξέρω εγώ, ενδεχομένως.
0: Καλά, εδώ έχουμε δει και χειρότερα πράγματα και τα έχουμε δει φέτος. Τον Εμπαπέ να του κάνουν κούρα στο λάθος πόδι. Θυμίζομαι στη χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή είχε χτυπήσει το δεξί πόδι, του κούραρε το αριστερό πόδι, του λέει είσαι καλά, σήκω πάτα το, μπες μέσα παίξε. Ο άλλος ένιωθε ενοχλήσεις ακόμα. Mm-hmm. Και αυτό διότι του κοιτάγαν το λάθος πόδι. Θέλω να πω ότι ήταν γιατρός της Ρεάλ και δεν ήταν γυναικολόγος. Δηλαδή, αν είσαι και γυναικολόγος, έχεις ένα άλλο θυ. Λες, παιδιά, εγώ γυναικολόγος.
1: Δεν το ξέρουμε είμαι. Τώρα πια. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
0: Δεν βγήκε ότι είναι γυναικολόγος ο της Ρεάλ. Ότι ναι. Απλά ότι έκανε λάθος πόδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω. Αυτό που είναι τα ιατρικά λάθη.
1: 10 χρόνια, ρε, εσύ, δεν υπάρχει. 10 χρόνια. Mm. Δηλαδή. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα πέρα από. Δεν γίνεται 10 χρόνια, ρε, εσύ. Προφανώς το ξέραν όλοι οι παίκτες. Τι τον κρατάγαν, τι πασοκάρα ήταν αυτή τη στιγμή.
0: Τι το ξέραν οι παίκτες, γιατρέ του λέγανε. Καλό στο γιατρό. Γεια σου, γιατρέ. Καλό στο γιατρό.
1: Θα το βλέπουν ότι δεν είναι για.
0: Εντάξει, μα, ο γιατρός γενικά πράγματα. Έλα εδώ λίγο να σου κάτω το πόδι. Ξέρω εγώ τι έχουμε εδώ πέρα, μια φλεγμονία. Πάρα αυτό το αντιβιωτικό.
1: Ναι.
0: Με χτύπησε, ξέρω εγώ, το κόπ τα νύχια σου. Mm-hmm. Θέλω να πω, δεν είναι ότι ξέρεις, έκανε και επέμβαση τη καρδιά ο γιατρός τη ομάδα. Mm-hmm. Λίγο μπεταντίν εδώ.
1: Πήγε κάποιος να του έλεγε κάποιο διάστημα, του λέγε σήκω και γεννάτο.
0: Βάλε λίγο μερκυροχρώμη εκεί. Θέλω να πω, γενικά πράγματα πρέπει να του έλεγε. Ξέρω εγώ, χτύπησε εδώ πέρα, κάτσε το κάνω μάκια να περάσει. Τι έχουμε, πέναλτι για την Ισπανία.
1: Πέναλτι. Γιατί κάνουν high five στον Τίνι. Τύπου τι δεν πειράζει.
0: Τίποτα δεν πειράζει, ναι. Για να δούμε.
1: Αξιάπερα το οποίο το παίρνει ο Γιαμάλ έξυπνα.
0: Την πάτησε όπως... όπως, ναι. Δεν έχει δει ότι είναι πίσω του Γιαμάλ. Πάει να διώξει την μπάλα στα τυφλά. Ο Γιαμάλ βάζει με αυτοθυσία το σώμα του.
1: Χαζό πέναλτι.
0: Πώς το λένε... Έχει κάνει την κρυμάτσα ότι θα τη φάω τώρα, ναι, πριν τη φάει.
1: Ναι.
0: Γιατί ακριβώς πάει να βάλει το σώμα του εκεί που βλέπει ότι ο αντίπαλος πάει στα τυφλά να διώξει την μπάλα.
1: Χάζω πέναλτι.
0: Το έχουμε δει δυστυχώς ή ευτυχώς αναλόγως ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας αρκετές φορές. Ένα παίχτη που δεν βλέπει τι γίνεται πίσω του.
1: Εντάξει, να κάνουν αυτά πέναλτι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Διότι αν το δει στο replay στο VAR, επειδή με αυτή τη στιγμή γελάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορεί να το δει στο VAR, θα γελάσει. Αν καλεί το διαιτητή, θα γελάσει. Θα πει σε ποιο κανονισμό επίπεδο. Δηλαδή, να τον βλέπουμε το Γιάννη. Δηλαδή, θέλω να πω, φαίνεται η πρόθεση, την οποία εξετάζουμε θεωρητικά, εδώ πέρα φαίνεται η πρόθεση του επιθετικού να πάρει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται καμία πρόθεση κανένα αμυντικού προφανώ να κάνει πέναλτι. Άρα...
0: Είναι κλωτσά όμω στο ψαχνό. Θέλω να πω, υπάρχουν και τα πέναλτι που δίνονται χωρί να έχει πρόθεση αμυντικό. Συμβαίνει. Κάνει ένα τάκλινγκ καθυστερημένο χωρί να θε να τον βρει τον άλλο, τον βρίσκει.
1: Βίαιο μαρκάρισμα, ξέρω εγώ τι θεωρείται.
0: Βίαιο μαρκάρισμα, ναι. Τον κλώτησε πάνω στα πλευρά του, ξέρω εγώ. Πάνω στην κοιλιά, δεν ξέρω πού τον βρήκε.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αν με ρωτάς για συγγνώμη για μη τελικό παγκοσμίου γηπέδου, δεν
0: είναι
1: θέμα
0: πέναλτι. Τελικού, είναι θέμα κανονισμού τώρα. Μη τελικός ή παιχνίδι Nations League δεν έχει σημασία. Είναι πέναλτι. Δεν τον είδε, να είσαι πιο προσεκτικός. Να κοιτάς πριν κλωτσίσεις. Τι να σου πω. Ναι, το πήρε προφανώς ο Γιαμάλ. Είδε ότι ο αντιπαλός δεν έβλεπε, πήγε και έβαλε το σώμα του στην τροχιά της κλωτσιάς του αμυντικού. Ναι, όλα αυτά ισχύουν, παρόλα αυτά το πέτυχε γεμάτα, ας πούμε, στα πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία να ανοίξει το σκορ.
1: Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ θα... Ναι, καθαρή κλωτσιά. Έγινε, φίλε. Καθαρή κλωτσιά. Τι πάει να πει αυτό. Τι πάει να πει.
0: Συζητάμε, τώρα κλωτσιά είναι. Αθελά του, ξαθελά του.
1: Ωραία. Λοιπόν, τόσο ταξό ο Γιαρθάμπαλ, παρότι έπεσε σωστά ο Μενιάν.
0: Ωραίο πέναλτι. Ψηλά.
1: Πέμπτο γκολ του Γιαρθάμπαλ. Νομίζω. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, προφανώς έκανε βουτιά ο Γιαμάλ. Αυτό είναι τι βέβαια. Μπορώ, θα μου επιτρέψει να λέω μπασκετικό πέναλτι.
0: Δεν ξέρω, πες το όπως θες.
1: Ωραία. Τι κάνει ο Γιαρθάμπαλ, τι είναι αυτά. Θα μου πει τουλάχιστον δεν έκανε καρδούλα. Έκανε κάτι αντίστοιχο, εντάξει. Τουλάχιστον δεν είναι καρδούλα. Δεν παίρνουμε τον Γιαρθάμπαλ να κάνει καρδούλες, είναι η αλήθεια. Επίσης, ούτε ένα κανονικό πέναλτι, να πούμε που. Σπανίζουν πια αυτά, Κώστα, ε.
0: Ναι.
1: Ένα παίχτη να πηγαίνει κανονικά στην μπάλα, ε. Κανονικά, να μην σταματάει, να μην κάνει τρυποδισμούς, να μην κάνει χαζομάρες, να μην κάνει βηματάκια, να μην κάνει λιθιότητες, να μην κάνει μούτες, να μην κάνει κρυμάτσες, να μην μιλάει στο τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Και απλώς να σουτάρει το πέναλτι για να σκοράρει. Ναι. Άστα. Ορίστε. Γιώργο Ζαχαρέου. Α, μας πήγε ο Γιώργος Ζαχαρέου την άποψή του. Κλαίει ένα γαλάκι εδώ στις κερκίδες. Έλα ρε Γιώργο. Τον έχουμε. Α, δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο. Εμείς παρακολουθούμε το παιχνίδι. Όχι, πώς να πούμε, επισταμένος τόσο όσο το κάνει ο Γιώργος Ζαχαρέου. Οπότε μια χαρά. Εντάξει, είναι και μορφή ο διαιτητής, θέλω να πω.
0: Ναι, είναι μεγάλη μορφή.
1: Διακόπτουμε τώρα για hydration break. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Ας δούμε καμία διαφήμιση, Κώστα,
0: ναι.
1: Θα λέγα εγώ.
0: Ε? Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, για τις διαφήμισεις και μέχρι να έχουμε τον Γιώργο Ζαχαρίου, θέλω να πω ότι ενώ η UEFA λέει μέχρι στιγμής ότι εμείς δεν θα το κάνουμε γι' αυτό, θέλω να σου πω ότι ήδη η CONCACAF είπε ότι εμείς θα το κάνουμε στα παιχνίδια μας. Μας αρέσει αυτό, οπότε ξεκινάει και επεκτείνεται. Θα κάνουμε hydration break για διαφημίσεις.
0: Στα παιχνίδια εθνικών ομάδων ή στα
1: παιχνίδια προδρυμάδων. Που είναι υπό την αιγίδα της CONCACAF.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Νομίζω ότι είναι σαφές. Λοιπόν, για πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, ένα παιχνίδι που ήταν κέντρου αρκετά. Η Ισπανία είχε την μπάλα, την κυκλοφορούσε. Αλλά ένα ανόητο πέναλτι, θα το πω, δεν ξέρω αν είναι ανόητο, έχουμε δει πολλά τέτοια, η αλήθεια είναι. Όταν δεν έχει σκεπτικό πεδίο, του Ντίνιε πάνω στον Γιαμάλ, το αξιοποίησε ο Γιαρθάμπαλ και έβαλε μπροστά την Ισπανία στο 22. Φοβερή εκτέλεση του Γιαρθάμπαλ. Έπεσε σωστά ο Μενιέλ, αλλά ήταν τόσο καλό το χτύπημα του αρχηγού της Σοσιεδάδ που δεν μπορούσε να το βγάλει ο τερματοφύλακας της Μίλαν. Γενικότερα, ανώτερη Ισπανία. Προσπαθεί κυρίως με τις αντεπιθέσεις της Γαλλία. Έβγαλε μια συνθήκη transition 2-3, αλλά έκοψε την κάθετη του Ολίσια για τον Εμπαπέ ο Ρόδρι. Είμαστε τώρα στη διακοπή της ενυδάτωσης που λέμε, στο hydration break. Αλλά βλέπω εγώ τουλάχιστον ότι η Ισπανία είναι ανώτερη και δείχνει πως μπορεί να το καθαρίσει πιο εύκολα τώρα, ειδικά θα ανοιχτούν και περισσότερο οι παίχτες του Ντεσάν.
0: Καλά, μην βιάζεσαι να το καθαρίσει τώρα από εδώ το 23 λεπτό και εσύ.
2: Αντίθετα, εγώ θέλω να γυρίσει. Δεν...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνθήκη είναι αρκετά δύσκολη για τη Γαλλία, διότι η Ισπανία τώρα που πέτυχε το στόχο της μπορεί να προσέξει λίγο περισσότερο να μην, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τις γραμμές της αμυνάς της, να μαζευτεί λίγο πίσω και θα κάνει δύσκολα τα πράγματα για τους
0: Γαλλούς. Κυρίως είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία μένει πίσω στο σκορ του Μουντιάλ.
2: Ναι, αυτό.
0: Οπότε
2: αυτό
0: είναι μια συνθήκη που δεν την έχει ξαναζήσει.
2: Δεν έχει δοκιμαστεί αυτό.
0: Δεν είναι καμιά ομάδα από τα πεδαρέλια που μαζεύτηκαν. Κολοπετσωμένοι είναι όλοι. Και αυτό υπάρχει σαν σενάριο, να βρεθεί πίσω στο σκορ με ένα μεγάλο αντίπαλο. Παίζει. Θέλω να δούμε και την αντίδραση τώρα και το τσαγανό της Γαλλίας σε ένα μάτς που τους έχει στραβώσει από την αρχή. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια, συνήθως εκείνη είχε το κουμάντο και εκείνη αποφάσιζε, ας πούμε, τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, θα τα πούμε και μετά. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το Χάιντερ Ζομπέι. Βλέπουμε πάλι δύο άγνωστους στις κερκίδες. Μπορεί να είναι πραγματικοί άγνωστοι αυτοί. Δεν το ξέρεις ποτέ, καταλαβες. Δεν το ξέρεις.
0: Μπορούσε στους άγνωστους να βάζουν από κάτω Τζον Ντο. Αν δεν είναι κάποιο celebrity, να βάζει Τζον Ντο.
1: Random Spanish fan. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα ότι η Ισπανία προηγείται, αυτή είναι η ουσία της ιστορίας. Και τώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η Γαλλία.
0: Η οποία δεν έχει κάνει και φάση η Γαλλία, έτσι. Είναι και αυτό μια παράμετρος του παιχνιδιού. Ότι έχουν φτάσει στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, η Γαλλία δεν έχει φάση, δεν έχει ευκαιρία.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ούτε η Ισπανία είχε μέχρι τώρα, αλλά από τη Γαλλία περιμένει θεωρητικά να σύρει λίγο το χορό.
1: Ναι.
0: Λόγω της απόδοσης που είχε μέχρι τώρα. Δεν το είδαμε να συμβαίνει μέχρι στιγμής. Να δούμε μήπως αυτή ακριβώς η κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί την παρακινήσει, την ξυπνήσει λίγο να παίξει πιο επιθετικά. Γιατί πρέπει να το κάνει τώρα. Mm-hmm. Όχι, όχι αγχωμένα, προφανώς. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι ότι πιέζεται, δεν είμαστε 79. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να ανεβάσει τροφές. Εγώ θα έλεγα ιδανικά και να, αν είναι να κάνει κάτι, να το κάνει και πριν φύγει το ημίχρονο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι η περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερο από ποτέ η, πώς να το πω, η εκδήλωση στο μεγαλύτερο ποσοστό που αυτό μπορεί να εκδηλωθεί του ταλέντου του. Όχι, προσαγωγό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Είναι, ο Σαλιμπά έπεσε κάτω. Προσωπικά, ναι. Μάλλον γιατί βλέπω. Ζεσταίνεται. Αναπληρωματικό. Είχε την παραμόνω. Σταμάτησε μόνο στο παιχνίδι ο Σαλιμπά. Προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο είναι. Εντάξει, παίκτες πρώτοι το καταλαβαίνουν πάντα, πάντα από όλους. Μάλιστα δεν έχει καν χρόνο ή δύναμη να πετάξει την μπάλα έξω ο Σαλιμπά. Για να σταματήσει το παιχνίδι. Τι κομμάτι. Τι κομμόδια.
0: Έχει κλείσει τα μάτια και έχει γυρίσει από την άλλη μεριά το βλέμμα του πριν φάει την κλωτσιά ο Γιαμάν.
1: Τι κομμόδια. Σαν το. Αυτό που κάνει, ναι, κομμόδια. Σαν παιχνίδι αλάνας. Κομμόδια. Και είναι ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου, ρε παιδί. Τι κομμόδια, Χριστέ μου. Ναι. Τι κομμόδια ζούμε. Αλλά σου πάντα. Λοιπόν. Ναι, το πνεύμα του κανονισμού, παιδιά. Για μας δεν συνεχίζει προσπάθηση. Θέλει να εκμεύει το σφύριγμα. Παιδιά, το έμεσο. Το λέμε δυστυχώς. Το σκεφτόμαστε αυτό και το έχουμε συζητάμε με τον Κώστα εδώ αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Το έμεσο πια από τη στιγμή που πρακτικά έχει καταργηθεί, ας φύγει και από τους κανονισμούς.
0: Ναι, δεν δίνεται ποτέ και για κανένα λόγο.
1: Ενώ είναι μια εξαιρετικότατη λύση και με το VAR ακόμη περισσότερο θα λέγω για περιπτώσεις σαν και αυτή καλή ώρα. Για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, ο Λακρουά είναι, ναι, ο παίκτης που μπαίνει στη θέση του Σαλιμπά.
1: Το έχουμε το δελτίο, το χάσαμε, κύριε Χαρή. Το έχουμε. Λοιπόν, 30 λεπτό Γαλλία, Ισπανία 0-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά Τορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τα στενά Τορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Βελγικών Αρχών. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Λάθος από το Μενιάν, συγγνώμη τώρα, γιατί αυτά είναι τα του build-up τα άσχημα. Λοιπόν, του build-up τα άσχημα. Παρατρίχα 2-0 Ισπανία. Αυτά είναι. Κάντε build-up ωστόσο εσείς.
1: Τι να κάνουν?
0: Τίποτα. Άμα τους έχει πει ο Ντεσάν να κάνουν build-up, θα κάνουν build-up. Τι θα κάνουν? Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν πειράζει. Ας κάνουμε build-up έτσι ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια την μπάλα λίγο πριν το κέντρο. Με το ρίσκο να φάμε ένα γκολ που θα τελειώσει το παιχνίδι. Λογικό ακούγεται. Ακούγεται λογικό. Πολύ λογικό. Τι να κάνουμε, ας γυρίσουμε τις πιθανότητες εναντίον μας. Λογικό ακούγεται. Επίσης, why not. Λοιπόν, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά ή ενότητα on demand. Ακούτε εκπομπές που έχετε χάσει ετεροχρονισμένα. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook, σε YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Γράφετε αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα του Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Δεν ξέρω, γυρίζοντας από το καλοκαίρι, αφού με κανένα TikTok από τις διακοπές μας μετά το 15 Αύγουστο να έχει δημιουργηθεί, δεν θα το έχουμε κάνει εμείς. Αλλά μπορεί να το έχει κάνει ο Γιαραμπής. Δηλαδή, ο Γιαραμπής μας προστατεύει μέχρι τώρα, αλλά μετά μπορεί να μας προστατεύσει.
1: Δεν ξέρεις, καμιά φορά παθαίνει θερμοπληξία, παθαίνει ηλίαση, κάθεσαι πολλή ώρα στον ήλιο. Αυτά μέσα στην αυτή σου που δεν ξέρεις τι σου γίνεται εκείνη τη στιγμή. Πάει κάτι, παπ, ένα λογαριασμό TikTok.
0: Ξαφνικά.
1: Ναι, απ. Ποιο έκανα, εγώ ήμουνα.
0: Λοιπόν, Κώστα Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Κάνεις και ένα hydration break, ας πούμε, στην παραλία και εκεί στο hydration break που θα κάνεις μπορεί να βάλεις.
0: Πάνω στην τρέλα σου. Πάνω στην τρέλα σου. Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης ότι το Mundial 2026 είναι στο πικ του και η στοίχημα ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα μέσα από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της στοίχημα. Τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής του. Το nation.stoichema.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoichema.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχει μπλέξει Γαλλία άσχημα στο μάτς αυτό.
0: Να.
1: Κυριολεκτό δηλαδή. Δεν μπορεί να βρει κανέναν τρόπο να φτάσει έτσι με αξιώσεις κοντά στην περιοχή της Ισπανίας. Η Ισπανία παίζει πολύ καλά, το περιμέναμε αυτό. Έχει παίξει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού σε όλο το τουρνουά, οπότε δεν είναι κάτι που μας προκαλεί εντύπωση. Και ειδικά με το 1-0 τώρα που έχει ως προβάδισμα, έχει δοκιμάσει κανένα δύο φορές, βλέποντας τη Γαλλία ψηλά, με 30-35 παλιά το δοκίμασε πριν. Ήταν για λίγο offside ο παίχτης της Ισπανίας, που έφτασε μια τελική, έστειλε την μπάλα out. Ήταν offside. Παρ' όλα αυτά, δείχνει τις προθέσεις της Ισπανίας πώς θέλει να παίξει. Ότι κάθε φορά που θα βρει τη Γαλλία ψηλά και όσο κυλάει το παιχνίδι, η Γαλλία θα αναγκαστεί να βγει ψηλά, θα κοιτάξει να τη χτυπήσει στο ξέφωτο. Τώρα, να δούμε αν μπορεί να κάνει πάλι τα μαγικά του Ντεσάν στο ημίχρονο, όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, που χωρίς να κάνει αλλαγές στην 11η, άλλαξε πράγματα και παρουσίασε μια Γαλλία στην επανάληψη, η οποία ήταν πολύ καλύτερη σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι. Εδώ βέβαια είναι η Ισπανία απέναντι. Δεν ξέρω ότι αν μπορεί να κάνει κάτι τόσο επιδραστικό απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι καλή και διαβασμένη.
0: Κλωτσιά λέει τρώει ο Γιαμάλ ενώ έχει κλέψει την μπάλα.
1: Έχει κάνει νομίζω με την μπάλα επαφή ο Γιαμάλ.
0: Ναι ρε, έγινε.
1: Όχι, έχει κάνει, την έχει βρει την μπάλα.
0: Το έχει κλέψει την μπάλα, Μαρ.
1: Ναι, την έχει βρει την μπάλα.
0: Έγινε, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει, ξέρεις, δεν έχει νόημα. Όπα.
1: Τι είπα.
0: Τι κάνει ο Νάι Σιμών εκεί πέρα.
1: Τι κάνει.
0: Βγήκε εδώ του Νάι Σιμών 20 μέτρα την περιοχή. δεν πρόλαβα να δω τι γίνεται. Ωχ, Χριστέ μου.
1: Για να δούμε, είπαμε. Θα προσπαθήσει η Γαλλία, μήπως μπορέσει να βρει ένα γκολ πριν φύγει το ημίχρονο. Mm-hmm. Ξαναλέω όμως, δεν έχει κάνει ευκαιρία μέχρι τώρα. Δεν έχει κάποια κλασική ευκαιρία. Mm-hmm. Έχει ένα σουτ νότητα του Μπαρχολά από αριστερά, έφυγε ψηλά η μπάλα. Τυχερός εδώ ο Ναϊ Σιμών, γιατί κόντραρε μπάλα στον Εμπαπέ, ξανακόντραρε πάνω του. Γενικά βγήκε στο όριο. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν.
0: Οπ.
1: Τι.
0: Πήγαν εδώ πέρα οι Ισπανοί να το κάνουν μόνοι τους.
1: Μπερδευτήκανε λίγο στην. Το διώξιμο που είχε να γίνει. Ναι.
0: Ζημιά. Εντάξει, γελάνε τώρα.
1: Χαμένοι και αρκετοί παίχτες Γαλλίας στην περιοχή του Ναϊ Σιμών, λόγω ότι υπήρχε κόρνερ νωρίτερα. Οπότε υπήρχαν ψηλά παλικάρια μπροστά. Πέρασε η μπόρα.
0: Αχ, Θεέ μου. Ποιος μίλησε για τον Όλμο?
1: Ποιο?
0: Αχ, Χριστέ μου. Καθένας κρατάει τα κολλήματά του, ρε, και τα κουβαλάει. Τα κουβαλάει. Ο άλλος λέει για το Γεωργίου μετά από 500-752 χρόνια. Ό,τι να είναι.
1: Καλά, μου, εντάξει.
0: Ό,τι να είναι ο καθένας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, αλήθεια. Ποιο ό,τι να είναι δεν υπάρχει.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει, εσύ, προφανώς. Προφανώς. Τι έγινε? Πείτε μου ότι έδωσε πέναλτι για τη Γαλλία. Τι έχει δώσει? Τι έχει δώσει, ρε παιδί?
1: Δεν ξέρω, δεν είδα.
0: Για διαμαρτύρονται τόσο έντονα.
1: Φάουλ λογικά έχει δώσει.
0: Απλώς γιατί έπεσαν όλοι οι Ισπανοί. Τα είπαμε, παιδιά, για την μπάλα για το κόρνερ, το έχουμε πει. Και αν τα έχουμε πει για την μπάλα για το κόρνερ. Τέλος πάντων, παιδιά, είπαμε, όσοι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε μέσα στο ΒΑΡ, έχετε ένα συγκεκριμένο, πώς να πω, λοιπόν, ποδοσφαιρικό mindset, να το πω έτσι, που το καταλαβαίνετε. Εντάξει, το mindset το δικό σας δεν μπορούμε να συζητήσουμε, πώς νομίζω, γιατί έχετε γεννηθεί μέσα στο ΒΑΡ. Έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει με το ΒΑΡ. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι αγνοείτε το ποδόσφαιρο πριν. Αγνοείτε το ποδόσφαιρο, τη λογική του, την ηθική του, το συναισθημά του, τα πάντα του. Οπότε, τι να συζητήσουμε. Εγώ πάντα λέω, όπως πρώτο κριτήριο, πάντα η λογική και τα ματάκια. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλετε να συζητήσουμε για τους κανονισμούς και τις υποπεριπτώσεις των κανονισμών. Okay. Για το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Μπορούμε να συζητάμε χρόνια. Πώς αυτή η διαφορά, αν έχεις μεγαλώσει μέσα στο ΒΑΡ, να το πούμε, αυτό δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Τι να κάνουμε τώρα? Γι' αυτό λέω πάντα λογική και ματάκια πρώτα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, το φάουλ για το οποίο γκρινιάζα πριν δεν δόθηκε, έτσι.
0: Γιατί γκρινιάζαν οι Ισπανοί?
1: Δεν ξέρω. Προφανώς το πήρε πίσω, δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί μέχρι να κοιτάξω τον οθόνο για να ξανακοιτάξω πάλι, δεν είχε καμία εκτέλεση φάουλ για τη Γαλλία.
0: Είναι θλιβερό σε κάθε φάση που είναι. Σταματάει το παιχνίδι. Σταματάει το παιχνίδι. Κάποιο να γκρινιάξει, κάποιο να αυτά, να σκεφτούμε μήπως το δει το ΒΑΡ, να σταματήσουμε.
1: Καλά, το ΒΑΡ θα το δει, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε. Αν είναι κάτι να δει το ΒΑΡ, θα το δει το ΒΑΡ.
0: Ό,τι κάνει ο Ραμπιό είναι υπόπτω.
1: Ο Ραμπιό που έχει κίτρινη. Αυτό είναι θέμα. Δεν είναι θέμα υπόπτου, είναι θέμα ότι άμα κάνει μια τσουρουκιά. Δηλαδή, ξέρεις, τον βλέπω υποψήφιο δεύτερο ημίχρονο για αλλαγή.
0: Βλέπεις, ναι, και εγώ το βλέπω.
1: Όπως και.
0: Να έχουμε κονέ μέσα, μάλλον. Ναι.
1: Να έχουμε κονέ και ντουέ βλέπω να μπαίνει και δεν έχει βοηθήσει ο Μπαρκολά. Δεν λέω ότι φταίει ο Μπαρκολά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει την ταχύτητα του ντουέ. Ενδεχομένως να πρέπει να πάει στην πιο, ξέρεις, γνωστή συνταγή.
0: Ή αν έχουμε τα ζόρια σε center four, λέω εγώ. Ή έναν παίχτη διαφορετικό που δεν έχει, δεν μπορεί να μπει, ο Τουράμ μέσα. Ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μπει ο Σερκί, που είναι επίσης πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, αλλά με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα ο Σερκί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ντουέι είναι παίχτης που ξεκίναγε. Πώς πω, είναι πιο safe λύση.
0: Αυτό σημαίνει ο Γιουσέιν Μπολτ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό νομίζω ότι ήταν. Με σακάκι είναι λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, δεν ξέραμε να έχει γυμνός για να το γνωρίζεις. με το φανελάκι.
0: Λοιπόν, να πάμε στο αυριανό ματσάκι. Να πούμε καλά ότι αύριο εδώ πέρα θα γίνει όπα. Να πούμε ότι αύριο το Fight Club θα κάνει περιγραφή του Αγγλία-Αργεντινή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε για τον ήχο κάτι. Λέτε από ό,τι έχω καταλάβει ότι φτάνει πρώτα η εικόνα και μετά, με λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ήχος από το ραδιόφωνο. Λέτε. Τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό έχει κάποια μικρή διαφορά σε σχέση με το αν, ακούς, αν το ακούσω από κινητό, αν το ακούσω από υπολογιστή ή αν το ακούσω από ραδιόφωνο αυτοκινήτου. Καταλαβαίνετε ότι το ένα διαφέρει από το άλλο. Δηλαδή, όπου υπάρχει ίντερνετ ανάμεσα, σημαίνει ότι καθυστερεί λίγο περισσότερο. Το κλασικό ραδιόφωνο νομίζω ότι θα είναι γρηγορότερο. Τώρα, ταυτοχρονία δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν είναι αργότερα, είναι ένα θέμα. Αν είναι σποιλεριά, είναι ένα άλλο. Από την άλλη, τι να κάνουμε κιόλας. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Παιδιά, ούτε το επιχείρημα στο 1.999.999.999 ήταν πέναλτι, δεν είναι επιχείρημα. Και δεν ήταν ποτέ επιχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι σημαίνει δηλαδή. Ότι είναι δημοκρατικό αυτό. 999.999.999 λύκη και ένα πρόβατο συζητάνε τι θα φάνε για μεσημεριανό. Ψηφίζουν. Τι ας πω.
1: Μη συζητάμε αντιφάς το πέναλτι σου λέω. Με το νόμο είναι πέναλτι. Το γκλώτησε, δεν είδε ο παίχτης okay, της Ισπανίας.
0: Δελό.
1: Ε?
0: Δελό.
1: Τι να κάνουμε, δεν τον είδε και γκλώτησε. Πώς σου πω.
0: Δελό.
1: Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται πολλές φορές. Θυμάμαι πρόσφατα, ας πούμε, στο κύπελο πέρυσι ο Καλάμπρια έκανε ένα τέτοιο πέναλτι στον Γιακουμάκη, νομίζω. Το παιχνίδι εκεί παίρνει με τον Πάουκ στη λεωφόρο.
0: Mm-hmm.
1: Πήγε να διώξει την μπάλα χωρίς να βλέπει ότι είναι ο Γιακουμάκης πίσω του και όπως έβαλε το σώμα τον γκλώτησε. Τι να κάνεις εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω, είναι μια κακιά στιγμή. Είναι μια άτυχη στιγμή. Όταν τον γκλωτσάει όμως, γιατί δεν έχει δει που είναι ο αντίπαλος, δυστυχώς για τον αμυνόμενο είναι ένα πέναλτι που δίνεται. Αυτό. Το αν είναι ημιτελικός και εσύ θες να το δεις με διαφορετικό πρίσμα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει με βάση την βαρύτητα του αγώνα.
0: Να.
1: Αν είναι ημιτελικός μουντιάλ ή είναι ένα απλό παιχνίδι, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα, είναι ο κανονισμός. Οπότε πάμε παρακάτω.
0: Να δούμε από IPTV. Ναι, μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι ώρα να πούμε δύο λόγια για το αυριανό ματσάκι.
1: Να πούμε, ναι, να πούμε.
0: Ναι, μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι η ώρα να πούμε δύο λόγια για το αυριανό ματσάκι.
1: Να πούμε, ναι, να πούμε.
0: Καθώς το πρώτο

0: Αυτά. Και πάμε, ναι. Πάμε να συζητήσουμε για το.
1: Για αύριο. Καταρχάς, έχουμε στα πολύ έτσι συμπαθητικά, για να ξεκινήσουμε με το ανάποδο. Η σύντροφος του Μάρκο Σενέση είναι Αγγλίδα και θα υποστηρίζει την Αργεντινή. Τι θα την κάνει, πώς θα γυρίσει στην Αγγλία, πώς θα επιστρέψει ως εθνική μειοδότρια. Είναι θέματα αυτά.
0: Είναι θέματα
1: αυτά. Σοβαρά. Λοιπόν, θέλω να πω αύριο. Οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι μανούλες, οι πιο μανούλες αυτά εκεί, δεν τους πιάνουν ούτε Αμερικανοί, ούτε Τούρκοι, ούτε Λατινοαμερικανοί, ούτε κανένας. Δηλαδή τους Άγγλους στη βρωμιά και την κιτρινίλα δεν τους πιάνει
0: δεν
1: κανένας.
0: Δεν είναι αυτά που λες τώρα, δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα τώρα.
1: Δεν λέω μια καταγεγραμμένη αλήθεια ετών. Μάχ. Δεν λέω τίποτα περισσότερο.
0: Μάχ.
1: Το γνωρίζεις πολύ καλά. Εγώ το,
0: θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις. Άσου χαρακτηρισμούς και πες αυτό που έχεις να πεις.
1: Λοιπόν. Διότι, επειδή σου λέει τι να προβάλλουμε τώρα, τα υπόλοιπα τα έχουμε γράψει. Τα γνωστά. Φόκλαν, Μαλβίνας, 86, τα χιλιοεπομένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το ένα μάτς, το άλλο μάτς, ο Μπέκαμ, ο Σιμεώνε. Εντάξει, ναι. Μπούρου, όλα καλά. Όλα καλά. Τα έχουμε πει. Δεν πρέπει να βρούμε και κάτι καινούριο.
0: Ναι, ποιο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, και το βρήκαμε το καινούριο. Λοιπόν, ημίχρονο να πούμε, Γαλλία Ισπανία 0-1. Το βρήκαμε. Τι γράφσανε Daily Mail και Sun? Ότι ο κύριος Μέση θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό. Το διαβάζεις, πω πω θεματάρα μάγκα μου, γίναμε. Τον αγαπημένο του διαιτητή. Τον αγαπημένο του διαιτητή, ο βαφτισιμιός του Ιφαντίνο Ορμονάκιας. Πατάς να δεις.
0: Ναι.
1: Και τι βλέπεις?
0: Ναι.
1: Ότι ο διαιτητής, ο οποίος είναι Αμερικανός, γεννημένος στο Μαρόκο, κύριος Ισμαήλ Έλφαθ, εντάξει, ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του 22. Και μετά είναι αυτό που λέει, αλλά σου δίνει τροφή για σκέψη μετά. Σου λέει, κάτσε και σκέψε το, τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Σημαίνει ότι αν τραυματιζόταν ο πρώτος, θα έμπαινε αυτός ο διαιτητής. Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Δεν μπορώ να. Καμία απολύτως σύνδεση δεν υπάρχει. Καμία. Απολύτως καμία σύνδεση. Δεν ξέρω. Έχει σφύρει και 4 μάτς Ίντερ Μαϊάμι όμως.
0: Με τι αποτελέσματα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Κέρδισε η Ίντερ Μαϊάμι 4 φορές. Τι σημαίνει αυτό πάλι, θα πείτε. Πρακτικά. Τι έκανε, έκανε κάτι ο διαιτητής αυτός. Ζήτησε αυτόγραφο από το Μέση, ας πούμε, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ζήτησε, βγήκε δημοσίως και είπε ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι Αμερικανός γεννημένος στο Μαρόκο, αλλά αλμπισελέστε για πάντα, ας πούμε. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα όμως το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Βεβαίως και το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Αλλά εντάξει, όλα είναι ωραία. Απλά να το βλέπετε εσείς από Web TV για να έχει και εικόνα σε καθυστέρηση.
0: Το βλέπουμε εμείς.
1: Όχι,
0: οι ακροατές. Ή αυτό που λέει κάποιος, το βάζεις από Web TV, πατάς πώς, 5 δευτερόλεπτα, 10. Όχι, και μετά το αφήνεις και. Δηλαδή, εξασφαλίζει την καθυστέρηση των 10 δευτερόλεπτων στην αρχή. Και μετά το αφήνεις και παίζεις ρί.
1: Λοιπόν, ωραίο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό, αυτή είναι η λύση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η λύση. Πραγματικά. Λοιπόν, τι λέμε για αύριο, πριν αρχίσουμε, πριν μπούμε, γιατί αύριο θα δούμε εδώ πέρα κατευθείαν μπαμ. Περιγραφή, σχολιασμό. Και δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί. Κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο θα συμβεί. Λοιπόν, αλλά πριν από αυτό, με μια ψύχρεμη ματιά, τι θα λέγαμε?
0: Μια ψύχρεμη ματιά. Κοίτα να σου πω, με μια ψύχρεμη ματιά, η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει παίξει καλά σε κανένα παιχνίδι. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι που να το πάρει με άνεση. Ενώ από τα παιχνίδια, δεν μιλάμε τώρα για στην αρχή εκεί του ομίλου, ας πούμε, τα νοκάουτ. Δεν έχει κανένα παιχνίδι πιστικό. Έτσι, ούτε με το πράσινο ακροτήρι, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με την Ελβετία. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι πιστικό. Περιμένεις όμως ότι κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι αυτό ή θα είναι, ξέρω εγώ, μικρός τελικός. Περιμένεις να κάνει ένα καλό παιχνίδι, ένα παιχνίδι Αργεντινής.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μια ομάδα που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτό που λες στον ημιτελικό ξαφνικά θα κάνει κάτι πολύ θεαματικότερο?
0: Λέγαμε για το Γιαμάλ, έλεγε προπονητή

0: Δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν το περιμένεις, παρότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα που αποτελείται από καλούς παίχτες, οι οποίοι πήραν το προηγούμενο Μουντιάλ και έχουν φτάσει μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχουν κάνει ένα παιχνίδι κυριαρχικό.
1: Ναι.
0: Δεν λες ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα κάποια στιγμή να κάνουν και ένα παιχνίδι κυριαρχικό? Δεν ξέρω.
1: Κυριαρχικό.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι η Αγγλία φτάνοντας μέχρι εδώ, με τον τρόπο που έχει φτάσει, την κουβαλάνε επιθετικά δύο παίχτες, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Φαίνεται εξής, ότι έχει κάνει τη μία υπέρβαση πίσω από την άλλη για να φτάσει μέχρι εδώ. Νιώθω ότι έχει τρυπήσει το ταβάνι της
1: η Αγγλία.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα από αυτό που έχει παίξει μέχρι τώρα. Απλά θα πάει, ξέρεις, με ψυχή, με δύναμη, με παλικάρια.
1: Τι πάει να πει, να τους πατήσει κάτω. Ένα αποτελεσματικότητα.
0: Ένα παιχνίδι Γαλλίας δεν έχει κάνει.
1: Όχι. Δεν έχει τους παίκτες για να το κάνει.
0: Δεν έχει κανένα παιχνίδι Γαλλίας. Αφού μπαίνεις μέσα, επιβάλλεσαι, βάζεις τους κανόνες, ελέγχεις όλο το παιχνίδι και ξεμπερδεύεις. Τα παιχνίδια τις έχουν. Ανατροπή, δυσκολία. Πάμε, Γιούρια, να βρούμε έναν ήρωα. Έλα, Μπέλιγχαμ, να βγάλεις, ας πούμε, τις πατάτες από τη φριτέζα. Κάνε κάτι, Κέιν, ας πούμε, γιατί χανόμαστε. Είναι αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Ηρωισμοί, ξέρεις, παίχτες που παίζουν με πρόβλημα, με ίωση, με τραυματισμό, να μπουν σε λάθος θέση από αυτοί που παίζουν. Κάτι να. Είναι... Έχει κάνει μια υπέρβαση η Αγγλία μέχρι εδώ. Στα δικά μου μάτια. Με βάση το υλικό που έχει και την ομάδα που έχει.
1: Okay. Άρα, με βάση αυτά τα δύο που είπες.
0: Με βάση αυτά τα δύο που είπα, δεν ξέρω αν θα είναι το παιχνίδι που η Αργεντινή αύριο θα παίξει, θα κάνει το καλό της παιχνίδι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Ως φίλος της Αγγλίας ελπίζω όχι. Περιμένω ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει πολύ στη δύναμη, νομίζω. Θα πάει στη δύναμη. Θα πάει στις μονομαχίες, θα πάει στα τάκλινγκ, θα πάει στα τζατζαρίσματα, θα πάει στο.
1: Συμφωνώ.
0: Ξέρεις, πιστεύω στο φυσικάλιτι
1: πολύ. Πιστεύω ότι θα είναι ένα old school παιχνίδι.
0: Ναι. Και αυτό θα μας δείξει ο διαιτής αν θα το επιτρέψει. Ή αν θα το κόψει από την αρχή δίνοντας φάουλ σε κάθε επαφή. Δηλαδή θα φανούν οι προθέσεις το πρώτο πεντάλεπτο. Γιατί οι ομάδες θα πάνε να παίξουν. Ξέρεις, θα είναι λίγο, όπως το βλέπω εγώ, λίγο αίμα και άμα στο παιχνίδι. Κανονικά. Αν το αφήσει ο διαιτής να γίνει έτσι.
1: Συμφωνώ. Πιστεύω ότι οι παίκτες θα μπουν με διάθεση old school ηρωισμού.
0: Ναι.
1: Θα πάνε πολύ στην προσωπική επαφή και όχι στη λογική της μη επαφής που τόσο πολύ έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ. Στη λογική δηλαδή της απόστασης, στο να κοιτάμε πολύ τις γραμμές μας, τις κοντινές μας πάσες, την καλή ανάκτηση της μπάλας κτλ. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας θυμίσει ένα ποδόσφαιρο, ένα είδος ποδόσφαιρο λίγο ξεχασμένο. Διότι έχει όλο το ιστορικό βάρος που κουβαλάει, γιατί ναι, παίζει. Αυτό συγκεκριμένα με τις δύο αυτές ομάδες παίζει και διότι νομίζω ότι έχουν και οι δύο ομάδες παίκτες, η Αργεντινή πιο πολλούς, η Αγγλία λιγότερους, που αυτό θα τους βγει φυσικά. Αύριο είναι ένα παιχνίδι το οποίο οπωσδήποτε και αναμφίβολα νομίζω ότι θα κριθεί από τους δύο στάρ των ομάδων. Εκτός έως η Αργεντινή είναι απόλυτα εξαρτημένη από το Μέση, απόλυτα σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αγγλία έγινε με έναν τρόπο εξαρτημένη από τον Μπέλιγχαμ, που δεν λέω από το σκοράρισμα του Μπέλιγχαμ αναγκαστικά, αλλά από την παρουσία του Μπέλιγχαμ στο 90 λεπτό και όλα αυτά που κάνει.
0: Και το σκοράρισμα,
1: έτσι, και το σκοράρισμα του. Ναι, στην πορεία όμως, ναι, θέλω να πω, έγινε αυτό. Περιμένω αύριο λοιπόν, όχι από τους Άγγλους στον Μέση, αλλά από τους Αργεντινούς στον Μπέλιγχαμ. Ένα πολύ παλιωμοδίτικο μαρκάρισμα ένας με έναν.
0: Με ξύλο.
1: Με ξύλο, ναι. Με ξύλο. Τώρα.
0: Της Αγγλίας, ποιος ήταν ο Τσαλουχίδης που θα αναλάβει τον Μέση?
1: Δεν νομίζω θα το κάνουν οι Άγγλοι στο Μέση. Δεν θα το κάνουν στο Μέση γιατί ο Μέση εκθέτει όταν πας να το μαρκάρεις. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά έξυπνο να το καταλάβει ο Τούχελ, ότι με το Μέση δεν μπορείς να το μαρκάρεις. Είναι αδύνατον. Το Μέση μπορεί να το μαρκάρουν διάφοροι άνθρωποι
0: που το πετυχαίνουν στον δρόμο,
1: οι οποίοι θα είναι κοντά του.
0: Ναι.
1: Διότι αν κάνει μαρκάρισμα Τσαλουχίδης, θα εκτεθεί όποιος το κάνει, ναι, θα φορτωθεί πολύ νωρίς με κάρτα και θα τελειώσει. Αντίθετα με τον Μπέλιγχαμ, είναι τόσο σημαντικός που νομίζω ότι θα θυσιάσει εντός εισαγωγικών ο Σκαλόνι, ένα παίχτη να τον παρακολουθεί. Εντάξει, χωρίς να διαλύσει την αμυντική λειτουργία έτσι, αλλά τώρα θα είναι ο Παρέδες αυτό, θα είναι, ναι, κάποιο άλλο, κάποιο θα πρέπει, ξέρεις, να είναι κοντά του.
0: Η χώρα που κινεί τον Μπέλιγχαμ είναι πιο συγκεκριμένη από αυτό που κινεί τον Μέση.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ο Μπέλιγχαμ ξέρει περίπου πού θα κινηθεί, άρα ένα παίκτη που τον αναλάβει μπορεί σε εκείνο, ας πούμε, το χώρο mm-hmm. όντως να τον ακολουθεί. Ο Μέση μπορεί να τον δει και τέρμα δεξιά, μπορεί να τον δει και τέρμα αριστερά, μπορεί να τον δει να γυρίσει και στη σέντρα, μπορεί να τον δει να κινείται σε διάφορα μέρη του γηπέδου. Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να τον, να τον μαρκάρει. Να.
1: Λοιπόν, έχουμε πούμε κι άλλα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, και πολλά περισσότερα αύριο φυσικά. Το περιγράψουμε εδώ live. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 11, κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Sport FM 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Γαλλία Ισπανία 0-1 στο ημίχρονο του πρώτου χρονικά ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που δεξάγεται στον Ντάλλας. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλια για την πόλη του Κωνσταντίνου Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμη να προσφέρει νέο φώτι στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στην εκδίκηση του Παραγουανού πορτιέρ Ορλάντο Χιλ. Για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ όσο γράφουν στο Sky Sport, αύριο στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Την πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στη θέση 1, κανένα θέμα Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Ιδού Εξτρέμ Ταχ Άλι μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Την κατάκτηση του Νταμπλ έθεσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στον Big Win Sport FM. Για τη Βιέννη, ενώπιση του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντα, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν η Κρίστιαν Σεμπελίστρη και ο Καλάμπρε, που ένιωσε ενοχλήσει στον έξω μνήσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του προαθλήματος, πλήρως ο Κρίστιαν Σεμ που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην προεδρία της Στίχημαν Σούπερ Λίγκ έκανε ο πρόεδρος Σέμπο Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη νέα σοπαλία 7-7 στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30. Επιστολή μέσω της οποίας προτείνει άλλες τρεις υποψηφιότητες για την προεδρία κατάσταση ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόκειται για την Κάτια Κοξένουγλου, τον Μινά Αλισάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση σε ΕΠΟ και Γκαγκάτσι, κάνοντας λόγο για προαφασμένη ψήφο της Ομοσπονδίας και διασύρμο του Προέδρου της. Έκπληκτος από το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη, λέει ο Μινά Αλισάνδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕΑ, ξεκαθάρισε στο 94,6 ότι είναι κάθετα αντίθετος στο ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της Λίγκας. Αύριο στις 8 το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας με τη ΦΥΤΕ σε χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν και ανώληπτη ανακοίνωση την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε ο Ατρόμητος ήξερα ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα, τόνισε. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναφορά της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρε που έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Τολεμαϊδά. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Σεντόγκλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής κατάγει τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5.90. παίκτη του United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με του κόκκινου διαβόλου μέχρι το 31. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο τη Άστον Βίλα από την πώληση του Βέλγου Χαφ. Η τεχνική ηγεσία τη Dubai BC για τα επόμενα τρία χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο Τζο Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα τη Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Τέκαμ με το Ρικάρντο ψηλά. Τζέκο με τον Τζέιμς, γκολ εύκολο, 1-0. Όουεν, γκολ, σημάω με Τζέιμς, από 2 πέναντι κάθε ομάδα προηγούνται Πορτογάλοι 2-1. Λαμπάρτ, ωραίο, γκολ, 2-2, από τον Φρανκ Λαμπάρτ. Άω, κατ' ο Ρούι Κώστα! Και ο Τζον Τέρι απέναντι στον Ρικάρδο, Τέρι λίγα μεταφορά, το σούτ είναι γκολ. Ψήθρεμο, πολύ ψήθρεμο, Ρονάλντο, γωνία, γκολ, ωραίο γκολ, 3-3, Μάργκριτς, φορά από τον Άψη Άγαλμα. Υπάρχει γωνία, γκολ, 4-4, αθλικό, ωραίο, πολύ ωραίο πέναλτι, δεν τερκοστήκα λοιπόν, ένα πέναλτι.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Ισπανίας. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό.
1: Όπως περίπου τα είπαμε, βγήκε ο Ραμπιό, μπήκε ο Κονέ.
0: Να.
1: Πέραν του. Το Ραμπιό τον εκτιμάει το Σαν, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι είχε κίτρινη κάρτα από νωρίς. Οπότε τα μαρκαρίσματα του έπρεπε να είναι πολύ πιο soft.
0: Να.
1: Ο Κονέ θα μπορέσει να δώσει λίγο μεγαλύτερη σκληράδα στη μεσαία γραμμή. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα ο Ντεσάν. Δεν έχει βάλει τον Ντουέ, για παράδειγμα, στη θέση του Μπαρκολά.
0: Όχι, okay, έχει κάνει και μια αναγκαστική. Θυμίζουμε, έχει δύο αλλαγές ήδη η ναι. Γαλλία. Έτσι, τον Λακρουά στη θέση του Σαλιμπά, αναγκαστική στο 30. Και τώρα τον Κονέ στη θέση του Ραμπιό. Για να είναι έτσι πιο αποτελεσματικά τα μαρκαρίσματα στο κέντρο.
1: Λοιπόν, και να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στον πατέρα του Αντώνη, τον Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Που ακούει την εκπομπή ενώ βλέπει μπάλα, είναι σε διακοπές, βλέπουν μαζί. Πατέρας και γιος εξ αποστάσεως.
0: Ωραία, ωραία είναι αυτά.
1: Και στέλνουμε την αγάπη μας και στον Αντώνη και στον μπαμπά του, τον Γιάννη.
0: Ωραία, ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο Αγγλία-Αργεντινή. Λέγαμε περίπου τι περιμένουμε να δούμε. Ναι, βεβαίως συμφωνώ ότι αν η δολοφονική. Οπ, ευκαιρία εδώ. Τον έβγαλε πολύ ωραία ο. Δεν πρόλαβα να δω. Α, ήταν και offside. Τον πήρε την μπάλα ο Γιαμάλ, τον έβγαλε πάρα πολύ έξυπνο ο αμυντικός της Γαλλίας. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν. Ξεκάθαρο offside. Τον έβγαλε πολύ ωραία εκτός φάσης. Με ένα ελαφρύ σπρωξηματάκι για να του χαλάσει τη γωνία του σουτ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί ήταν offside. Δεν υπάρχει φάση.
1: Το θέμα είναι μπλεγμένη ακόμα η Γαλλία. Και στο pressing της Ισπανίας υποφέρει. Χάνει την μπάλα δηλαδή. Η Ισπανία μετά είναι μανούλα στον να κυκλοφορεί καλά την μπάλα. Και
0: η Ισπανία αντίστοιχα δεν έχει θέμα στο δικό της κατέβασμα της μπάλας.
1: Όχι.
0: Κανένα θέμα. Δηλαδή δείχνουν πιο άνετοι γενικώς οι Ισπανοί με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Πέρα από το χρόνο που έχει κάθε μια ομάδα την μπάλα, οι Ισπανοί φαίνονται πιο άνετοι με την μπάλα στα πόδια
1: σου. Ναι.
0: Τώρα βεβαίως οι Γάλλοι κιόλας κυνηγάνε περισσότερο από το πρώτο ημίχρονο για να την κλέψουν. Προφανώς, αλλά. Με όλα τα ρίσκα που εγκυμονεί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι, δεν θα έχουμε Τζόρνταν Χέντερσον, λυπούμαστε. Ενδεχομένως να ήταν η ώρα του.
1: Mm-hmm.
0: Να ήταν η ώρα του να μπει μέσα.
1: Μπορεί και όχι, θα έλεγε κάποιος άλλος.
0: Να κάνει τον Τζαλουχίδη. Mm-hmm. Πιθανώς.
1: Ποτέ όμως.
0: Ποτέ
1: και για κανένα λόγο. Ποτέ.
0: Εγώ αύριο λοιπόν σκέφτομαι το εξής. Ένα πράγμα το οποίο θεωρώ πιθανό να δούμε. Είναι ότι επειδή η Αγγλία επιτίθεται αρκετά από τις πτέρυγες με το Μαντουέκε.
1: Δεν νομίζω Μαντουέκε πάλι αύριο. Θέλω να πω.
0: Μαντουέκε είναι 5 στα 6, ρε φίλε.
1: Δεν νομίζω να δούμε.
0: 5 στα 6, καλά δεν λέω. Νομίζω 5 στα 6.
1: Αν 5 στα 6, δεν νομίζω.
0: Όχι, λες. Είναι η ώρα του Σάκα. Ο Σάκα όμως βγήκε καλύτερο αλλαγή. Λέει το παιχνίδι που ξεκίνησε ο Σάκα βασικό. Δεν πήγε καλά.
1: Ναι, αλλά. Δεν είναι για αυτή η εικόνα του Μαντουέκε τώρα.
0: Όχι,
1: συγνώμη.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος πατάει τον κόλο του, ας πούμε, και πέφτει μόνος του. Δεν είναι εικόνα αυτή. Και ειδικά απέναντι σε σκληρούς αμυντικούς.
0: Να. Τόσο, επειδή η Αγγλία έχει πλάτος στις επιθέσεις της, εφόσον είναι μια τακτική την οποία θα την ακολουθήσει και αύριο, αυτό ενδεχομένως να αλλάξει κατά τη τον τρόπο επίθεσης της Αργεντινής, όχι άμυνας. Τι εννοώ? Η Αργεντινή, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει σε βάθος στις προηγούμενες εκπομπές, σε αυτό το Μουντιάλ λέγαμε ότι είναι ένα Μουντιάλ χωρίς εξτρέμ για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λέγαμε ότι το παιχνίδι της Αργεντινής είναι το παιχνίδι της υπερσυγκέντρωσης μετά τη μεσαία γραμμή, ας το πούμε, και προς την περιοχή του αντιπάλου, με τον Μέση να κινείται είτε δεξιά είτε στο κέντρο αναλόγως που βλέπει ο ίδιος τα κενά, και να προσπαθούν εκεί με γρήγορες εναλλαγές είτε να βγάλουν την κάθετη πάσα για να μπορέσουν να βρεθούν σε θέση βολής, είτε όταν δημιουργείται υπερφόρτωση στο συγκεκριμένο χώρο, τότε και μόνο τότε, επειδή δημιουργούνται κενά δεξιά και αριστερά, γίνονται πάσες είτε προς τον Μολίνα είτε προς τον Μεντίνα από τη μία και από την άλλη πλευρά, για να γίνει σέντρα. Όμως με την Αγγλία να έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού, πιστεύω ότι αύριο θα είναι αρκετά πιο μαζεμένη η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, περιμένω να γίνει ο πρώτος τρόπος παιχνιδιού και ελάχιστο ο δεύτερος. Mm. Δηλαδή, όχι ανεβάσματα ιδιαίτερα του Μολίνα ή του Μεντίνα, γιατί και ο Σάκα κάνει, ξέρεις, 11 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Δεν είναι να τον αφήσεις. Και ο Μαντού έχει πολύ γρήγορο, άσχετα αν είναι αναποτελεσματικός. Λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι αύριο ακόμη περισσότερο θα δούμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο κάνει η Αργεντινή. Εντάξει, οι ομάδες δεν θα αλλάξουν ιδιαίτερα παιχνίδια, προσαρμογές θα κάνουν. Θεωρώ όπως λογικό είναι για όλους, δηλαδή οι πονοκέφαλοι των προπονητών είναι διαφορετικοί. Δηλαδή η Αργεντινή, πέρα από τον Μπέλιγχαμ, έχει πονοκέφαλο στο μαρκάρισμα του Κέιν. Η Αργεντινή από την άλλη έχει την τύχη να διαθέτει έναν αμυντικό ο οποίος μπορεί να μην είναι παγκόσμιας κλάσης, να φέρουμε στο Ρομέρο, αλλά είναι ένας πολύ καλός, σοβαρός και συνεπής αμυντικός. Αρκεί για να αντιμετωπίσει τον Χάρι Κέιν? Όχι, λέω εγώ. Αλλά δεν βάζω καν τον Λισάντρο Μαρτίνες στην εξίσου, συγγνώμη, έτσι, γιατί ο Λισάντρο Μαρτίνες σε περίπτωση πλάτης ένας μένα τον παίρνει παραμάζωμα ο Κέιν. Γι' αυτό στέκομαι στο Ρομέρο, που είναι ο πιο σοβαρός από τους δύο στο Μουντιάλ αυτό. Λοιπόν, ετοιμάζεται και ντουέ, το βλέπουμε. Τον πάγκο δηλαδή να βάζει φανέλα, να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Οπότε.
1: Του Μπαρκολά, λέει η λογική.
0: Λογικά του Μπαρκολά, ναι. Λοιπόν, νομίζω
1: θα
0: λοιπόν.
1: Θα είναι η τρίτη διακοπή για τη Γαλλία. Είχαμε παράθυρο αλλαγών.
0: Είχαμε την αναγκαστική, η άλλη ήταν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν νομίζω ότι μετράει αυτή.
1: Okay.
0: Οπότε είναι η δεύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε νομίζω το πρόβλημα λοιπόν τη Αργεντινή. Το πρόβλημα τη Αργεντινή είναι αυτά τα δύο.
1: Ναι.
0: Βασικά, δηλαδή ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν μαρκάρεται από τους υπάρχοντες αμυντικούς, όσο φιλότιμα το κάνει ο Ρομέρο και μέχρι εκεί, και φυσικά το πώς θα περιοριστεί, δεν λέω η δράση γενικώς, γιατί το να περιορίσει τη δράση ενός ποδοσφαιριστή γενικώς είναι πολύ δύσκολο. Να περιοριστεί το οπτικό πεδίο, θα έλεγα εγώ, του Μπέλιγχαμ προς τα μπροστά.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, συγγνώμη, να δούμε την αλλαγή και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, μπαίνει ο Ντουέ στο παιχνίδι. Και όντως βγαίνει ο Μπαρκολά. Αυτή είναι η αλλαγή. Γίνεται στο 57ο λεπτό. Είδε ο Ντεσάν προφανώς με ό,τι εντολές έδωσε ότι δεν δουλεύει το σύστημα. Δεν βγαίνει η Γαλλία μπροστά. Δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα προς το παρόν. Και λέω ότι όσο προχωράει το παιχνίδι, όπως το βλέπω, θα δούμε περιστατικά που παλιότερα θα τα θεωρούσαμε φυσιολογικά. Τώρα τα βλέπουμε πιο δύσκολα. Αυτό που λέμε αγωνιστική αναρχία, όπως θα το λέγαμε τώρα. Νομίζω ότι θα πάρουν το παιχνίδι παίκτες. Ξέρεις, λίγο πιο πολύ πάνω τους.
1: Για σήμερα ή αύριο, λες.
0: Εδώ τώρα. Πλέον οι παίχτες της Γαλλίας με το ατομικό τους ταλέντο, πλέον βλέποντας ότι δεν λειτουργεί κάποιο άλλο σύστημα, στην ανάγκη τους να εσωφαρίσουν, θα πρέπει να κάνουν πράγματα, πώς πω, εκτός πλάνου πια.
1: Ναι, αλλά απέναντι σε τόσο καλά δομημένη άμυνα όπως είναι αυτή της Ισπανίας, όχι μόνο άμυνα, μεσοαμυντική λειτουργία, λέω εγώ, δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή το ταλέντο, ξέρεις, πρέπει να βρίσκει μια κατάσταση ανισορροπίας αντίπαλης άμυνας. Εδώ είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κλείνει πολύ καλά τους χώρους η Ισπανία με πολύ καλές αλληλοκαλύψεις.
0: Σωστά τα λες.
1: Δεν είναι εύκολο να τη βρεις δηλαδή για να μπορέσεις να ξεδιπλωθείς. Και τώρα να.
0: Και βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά. Ναι. Βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά η Ισπανία. Φτάνει δηλαδή σε πώς το πούμε, επίκαιρες θέσεις.
1: Ναι.
0: Για να το πω έτσι στα σοβαρά. Από την άλλη, ποιος είναι ο τρόπος που η Γαλλία θα ζητήσει τον γκολ? Φτάνουμε στη μία ώρα αγώνα. Η Γαλλία δεν έχει τελική στο στόχο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει σουτ στο τέρμα η Γαλλία. Λοιπόν, είναι ευκαιρία να το τελειώσει η Ισπανία. Κάνει το 2-0. Όχι, δεν είναι γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής για επιθετικό φαουλ. Πρόλαβα και το είδα.
1: Δεν ξέρω, αυτοί πανηγυρίζουν. Νομίζω
0: εγώ
1: πως
0: είδα
1: όχι.
0: Το διαιτητή είναι κάτι να έχει σφυρίξει. Όχι. Συγγνώμη, παρακολουθούμε χωρίς ήχο όπως πάντα. Είδα το διαιτητή είναι. Θα μου πει μπορεί να δέχεται τη σέντρα.
1: Ναι, μάλλον
0: και να μην ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ της Ισπανίας το πετυχαίνει ο Πέδρο ο Πόρο, και αν είναι το 0-2, ο γυρισμός από αυτό το σκορ μοιάζει αυτή τη στιγμή πράγμα πολύ δύσκολο για τη Γαλλία πια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, τον πανηγυρίζει, το χαίρεται. Λοιπόν, ο Ντεσάν κοιτάει το replay του γκολ ενδεχομένως. Λοιπόν, ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Όλμο. Πολύ ωραία. Εκτεθειμένη ανά της Γαλλίας εδώ, σοβαρά. Φρεναρισμένη, βγήκε ο Πόρο μόνος του. Όταν λέμε μόνος του τώρα. Τελείως μόνος του. Με τους Γάλλους να κοιτάνε στην πραγματικότητα.
1: Τίποτα, παίξαν πολύ γρήγορα τον Αδίο και δεν προλάβανε. Ναι, ναι. Και οι Γάλλοι τώρα έχουν το μυαλό τους περισσότερο μπροστά, νομίζω, παρά πίσω. Εκεί την πατήσανε. Έχουν χάσει λίγο την συγκέντρωσή τους, γιατί το βάσανό τους ήταν να εσωφαρίσουν. Τώρα είναι σε ένα σημείο που δύσκολα, αν δεν σκοράρουν γρήγορα ένα γκολ για να ξαναμπούν στο μάτς, νομίζω ότι δεν έχουν καμία τύχη στο παιχνίδι.
0: Όπως για κάποιους ποσοστά, η Γαλλία πλέον πόρο απέχει από την πρόκριση. Πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Ωραιότατα. Εντάξει, για την Ισπανία το είχαμε πει. Έχουμε συζητήσει για την Ισπανία εδώ πέρα. Τώρα, εάν δεν έχετε ακούσει.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να ακούσει. Αν έχει τα μάτια τη Ισπανία, η άμυνά τη είναι σεμιναριακή. Ναι, έχει φάει ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Και δεν είναι ότι έχει φάει ένα γκολ και ξέρω εγώ, έχει σταθεί τυχερή και έχει φάει ένα γκολ. Δεν έχει αφήσει ευκαιρίες να γίνουν στην περιοχή τη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει φάει ένα γκολ γιατί παίζει μια καταπληκτική άμυνα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
0: Λοιπόν, από την άλλη, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Αγγλία, είπαμε ποιες είναι οι δυσκολίες της Αργεντινής. Οι δυσκολίες της Αγγλίας θα έλεγα ότι είναι περισσότερες για να σταματήσει αυτό το οποίο κάνει η Αργεντινή, τέλος πάντων, προσπαθώντας να επιτεθεί και έχοντας πάντα τον αναπάντεχο παράγοντα που λέγεται.
1: Πάει για τρίτο γκολ.
0: Λέω Μέση.
1: Ναι. Και έβαλε και τρίτο γκολ.
0: Offside. Νομίζω πάλι φάνηκε με γυμνό μάτι ότι ήταν offside. Το επέδειξε ο επόπτης, το είπε ο διαιτητής, το σήκωσε ο διαιτητής κατευθείαν.
1: Αλλά θα φανεί.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα, ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα θα βεβαιωθούμε. Έβαλε ο Γιαμάλ ένα γκολ, του το αγκυρώσανε. Πάει και αυτό. Δεν έχουμε δει ακόμα το replay για να το βεβαιώσουμε, αλλά. Ξεκάθαρη περίπτωση offside, ώστε το παιχνίδι συνεχίζεται. Τσεκάρατε προφανώς η φάση από το VAR.
1: Ότι τσεκαρίστηκε για να σου πει.
0: Τσεκαρίστηκε μπαμπά.
1: Με το ημιαυτόματο τσεκαρίστηκε, απλά εμείς δεν έχουμε δει.
0: Οπότε παραμένει το 0-2 και είμαστε 22ο λεπτό. Να τη δούμε τη φάση. Όχι και τόσο.
1: Είναι.
0: Από όχι με τόσο, ξέρεις, που λέμε, αυτό που λέμε με γυμνό μάτι.
1: Ναι.
0: Είναι όμως μισό μέτρο μπροστά.
1: Ναι,
0: ο Γιαμάλ. Λοιπόν, η Αγγλία θα έχει περισσότερα θέματα στον θεματή στην Αργεντινή. Νομίζω θα τη δούμε να παίζει πιο πίσω και αυτή. Θα δούμε τις ομάδες και τις δύο σε σχετικά βαθιά άμυνα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παίκτες που θα επιφορτίζουν τον Ζωζό. Θα είναι ο Άντερσον, θα είναι ο Ρότζερς. Ο Ρότζερς, ας πούμε, που μπήκε αλλαγή στο επόμενο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός για την Αγγλία. Το λέω ξέρεις, από τους παίκτες τους. Αυτού που ο Τούχελ δεν θεωρεί αντιβασικού αντικατάστατου. Ο Ρότζερς δεν είναι, αλλά έκανα πάρα πολύ καλό παιχνίδι μπαίνοντας
1: στη θέση ποιου όμως, του Ράις.
0: Στη του Ράις.
1: Δεν σπάει. Αν είναι καλά,
0: δεν σπάει. Ο Ράις είναι καλά. Είναι
1: αυτό
0: καλά.
1: Λέω, αν είναι καλά ο Ράις με την ίωση, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή δεν σπάει στο ξεκίνημα τουλάχιστον.
0: Να.
1: Θέλω να πω, είναι ένα δίδυμο που έχει πάει καλά. Δεν είναι ότι δεν σπάει γιατί το έχουμε τάξει μεγαλόχαρη. Έχει πάει καλά το Ράις με τον Άντερσεν, έχουν πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Έχει ισορροπία δηλαδή. Οπότε αυτό θα είναι. Τώρα, μέσα στη διάρκεια του αγώνα, βέβαια, είναι σημαντικό και τι έχεις να φέρεις από τον πάγκο, έτσι. Όταν θα δεις κόπωση, όταν θα υπάρχει κάποιος με κάρτα, όταν θα δεις ένα πρόβλημα, να μπορείς να το διορθώσεις.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι της Αγγλίας, οι αλλαγές της λειτουργήσαν.
1: Λειτουργήσαν
0: σχεδόν όλες. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές της Αργεντινής, δεν ξέρω, το μόνο που έχει λειτουργήσει, νομίζω, ως αλλαγή που μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρες μάλλον είναι καλύτερος για να ξεκινάει σε σχέση με τον Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω να πάμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον γκολ, για την γενικότερη παρουσία τους. Φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει περισσότερο. Θα πω, ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπορεί να είναι καλύτερος εκτελεστής κουτιού, αλλά στο ποδόσφαιρο που παίζει η Αργεντινή, είναι καλύτερο να έχει τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος μπορεί να κινηθεί οπουδήποτε από το κέντρο και μπροστά και να βοηθήσει και φυσικά είναι και αυτός ικανότατος στην εκτέλεση, όπως είδαμε, καλά και στο προηγούμενο που το είχαμε δει, και φυσικά στο παιχνίδι με την. Με την Ελβετία. Θα ήμουν πιο ήσυχος ως φίλος της Αργεντινής αν η Αργεντινή είχε ένα παίχτη τύπου Μαστσεράνο, ξέρεις, το παιχνίδι. Αυτό δεν υπάρχει πια Μαστσεράνο. Παίχτης δεν είναι στο. Κανένας παίχτης Αργεντινής δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, είναι καλή, αρκετά καλή. Ο Παρέδες, μια χαρά. Έντζο Φερνάντες. πολύ καλή. Δεν είναι βεβαίως στο επίπεδο των υπόλοιπων. Εν πάση περιπτώσει, πήγε τώρα εδώ πέρα Μπαπέ από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Να κάνω το έβγαλε ο Ουνάι Σιμών. Ήταν ένα σουτ το οποίο θα θεωρηθεί τελική στην εστία. Ναι,
1: ναι.
0: Θα θεωρηθεί τελική
1: όμως,
0: στην εστία.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη τελική της Γαλλίας στην εστία στο 65ο λεπτό.
1: Πολύ δύσκολο και ωραίο από τη γωνία που το έκανε, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αναπάντεχα δηλαδή, απειλητικό από το σημείο που βρέθηκε ο Εμπαπέ. Ναι. Και όμως κατάφερε σχεδόν, ξέρεις, φτάνοντας στη γραμμή του out, σχεδόν κατάφερε να απειλήσει. Έκανε την πρώτη ευκαιρία η Γαλλία, κέρδισε και ένα corner τώρα. Κάπως λίγο έχει ανεβάσει την πίεση της πάσης και καταφέρει να βάλει ένα goal. Είπαμε, αν δεν το κάνει νωρίς, δεν θα έχει το παιχνίδι με τα ζωή.
0: Έχει αφήσει λίγο γήπεδο, να πούμε, η Ισπανία, λίγο γήπεδο στην Γαλλία. Λογικό είναι να έχει ανέβει και η Γαλλία. Εντάξει, είναι δύο γκολ πίσω. Δύο γκολ πίσω αυτή τη στιγμή μοιάζουν αδύνατα για την Γαλλία, η οποία δεν έχει κάνει καν ξεκάθαρη ευκαιρία. Να το πούμε έτσι. Μιλώντας για τον Χούλιαν τον Άλβαρες,
1: ναι,
0: να πούμε ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Μπαρσελόνα ετοιμάζει να κάνει. Πρέπει να πάρει το δάνειο πρώτα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάρουμε το δάνειο αυτό των 210. Και λέει τελικά, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί μέχρι τώρα, αλλά λέει ότι εμείς θα κάνουμε μια πρόταση η οποία όμως δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε χρήματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και από εκεί και πέρα, γιατί το θεωρούμε ταβάνι για την αξία του παίκτη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει η Μπαρσελόνα. Από εκεί και πέρα ωστόσο, επειδή είναι και της μοδός και είναι πράγματα τα οποία φτιάχνουν περισσότερο τις συμφωνίες παρά τις χαλάνε. Λοιπόν, έχουμε τα περίφημα bonus. Λέει, bonus να βάλουμε. Επίτευξη στόχων, διάφορα τέτοια πράγματα και ενδεχομένως ένα ατλέτικο ενδιαφέρεται. Έχουμε, λέει, και παίκτες. Μπορούμε να συζητήσουμε. Να βάλουμε στον κύριο Φεράν Τόρες, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει πιο δελεαστικό το deal. Ή τον κύριο Αραούχο, ας πούμε. Παίζουν αυτές οι περιπτώσεις. Εντάξει, ατλέτικο, τα γνωστά, λέει ότι δεν... Δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς υπάρχει. Μόνο αν έρθει η Arsenal, ξέρω εγώ, η άλλη ομάδα εκτός La Liga.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην είναι άμεσος ανταγωνιστής, τέλος πάντων. Νομίζω ότι η Arsenal πούλησε τον Τροσάρ 20 εκατομμύρια στην Τουρκία, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, δηλαδή.
1: Να πάρει τον Τζόλι, έτσι.
0: Ε?
1: Πάει να πάρει τον Τζόλι.
0: Ναι, έτσι λέγεται.
1: Λοιπόν, ευκαιρία για τη Γαλλία.
0: Η πρώτη κανονική ευκαιρία για την Γαλλία στο παιχνίδι είναι στο 67ο λεπτό. Με ένα σουτ του Εμπαπέ δεξιά από το ακριβώς πλευρά της περιοχής, το οποίο το κοντράρει ο Κουκουρέγια και με την κόντρα του Κουκουρέγια φεύγει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιμών, κόρνερ για τη Γαλλία, η οποία πιέζει αυτή τη στιγμή. Καλά, πιέζει, φτάνει την μπάλα στην περιοχή, τόσο που να μπορείς τι έκανε όλα τα προηγούμενα λεπτά.
1: Σφίξανε υποπή τώρα.
0: Ναι, βεβαίως και σφίξανε. Λοιπόν, δεν κάνει τίποτα σημαντικό, προσπαθεί. Λοιπόν, 68 λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-2, εκεί να μείνουμε. Η ώρα είναι 11.30, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο με τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας mail.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, βγήκε ο Λίσε, μπήκε ο Σερκή, βγήκε ο Ντίν, μπήκε ο Τεό Ερνάντες.
1: Απ' την άλλη, ο Ντελαφουέντε έκανε αυτό την κλασική του αλλαγή, έβγαλε τον Γιαρθάμπαλ και έβγαλε τον Φεραν Τόρες.
0: Ναι. Και όπως λέει κάποιος, είναι το Ραμπιό Ντίν Λακρουά, το γαλλικό τσιτσαμπέ. δεν έχει γίνει τίποτα φοβερό σήμερα, λείπαμε. Προσπαθεί η Γαλλία, αλλά δεν έχει καταφέρει να ενοχλήσει ιδιαίτερα την άμυνα της Ισπανίας. Έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Εμπαπέ. Ούτε από στατική φάση μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ωραία, λέει ένας φίλος. Στην ομάδα του χωριού μου, γιατρός ήταν ο φαρμακοποιός του χωριού και μια χαρά πήγαιναν όλα γατάκια σε Νεγαλέζε. Ωραία. Ο μόνος Ντίν που υπήρχε ήταν ο Τζέιμς Ντίν.
0: Ναι. Ρώταγε η Μαρσεφχούλα, νέα ακροάτρια, ποιος είναι ο Ρήλος. Της έβαλα απόσπασμα εκπομπής σας από το 2022 και συνειδητοποίησα ότι έχει να έρθει από τότε, λέει ο Μαρσεφχούλης.
1: Προβολές. Λοιπόν, βγαίνουν Φαμπιάν Ρουίθ και Ντάνι Όλμο και μπαίνει μέσα ο Μερίνο, άρα 0-3.
2: Έτσι. Και ο Πέδρη.
1: Λοιπόν, αυτός δεν ήταν γιατρός, ήταν η κυρά μας η μαμή.
0: Αυτό που δεν μας είπαν οι Σενεγαλέζοι, τη δουλειά ότι την έκανε. Θέλω να πω, είναι γυναικολόγος. Στα πράγματα τα
1: οποία... Λέει ότι δεν τον πολύ εμπιστεύονταν οι παίχτες, έτσι είπε ο πρόεδρος.
0: Okay. Έτσι για τον κατά 10 χρόνια τότε.
1: Γιατί δεν το ήξερε, το έμαθε αργά, λέει.
0: Όχι, δεν τον εμπιστεύονται. Άσε, μπορεί να μην είναι γυναικολόγος, να ήταν η σωστή ειδικότητα. Ότι αφού δεν τον εμπιστεύονται οι παίχτες, τι το κρατάς 10 χρόνια. Πασοκικά, ωραία, δηλαδή
1: αυτό
0: είναι
1: λέω,
0: καπιανού.
1: Ναι, κλαδικά.
0: Okay.
1: Παραλίγο, 0-3. Φεραν Τόρες. Δεν ξέρω αν κούμπησε και δοκάρι μπάλα.
0: Για να δούμε στο replay.
1: Όχι. Out. Out, έχουμε κεφάλι από καλή θέση του Φεραν Τόρες. Η μπάλα out.
0: Είναι η Λίναρτ Σκίναρτ, η Αμερικανή μοντάζ.
1: Τροπή, ρε.
0: Πολύ τροπή.
1: Τροπή, ρε.
0: Είναι ο Μπαρκολά, ο Γάλλος Χατζηγιοβάνης.
1: Ωραίο. Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ είναι σαν καρδιτσιό της καφετζής σε ξεχασμένο κουτούκι στο τελευταίο χωριό κάτω από τον Όλυμπο. Πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Μεγάλη αλήθεια, τη χωριάτικη, αν δεν την κόψουμε τη σειρά, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, ελιές, λαδόξιδο, δεν είναι το ίδιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Με έναν περίεργο τρόπο είναι αλήθεια αυτό. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πέναλτι που κάνουν πηδηματάκια, μόνο εγώ σκέφτομαι σκηνή από Monty Python που είχαν τις καρύδες και χοροπήδαγαν και κάνουν ότι είναι πάνω σε άλογο. Ναι, το πνεύμα, το γράμμα. Είπε η Καραλάρα ότι ο Γιαμάλ ξετύλιξε το δώρο του Ντίν την επομένη των γενεθλίων του. Καραλάρα. Μόνο Καραλάρα.
0: Λέει κάποιος, για πολλά χρόνια είχαμε γιατρό ομάδας μια κτηνίατρο. Όπως τα έλεγε και στη Λούφα και Παραλλαγή, τέτοια ζώα που είστε. Είναι να το βρει και ο Μπαλούρδος, ο πατέρας μου έχει ζώα. Το βλέπω. Ναι.
1: Έτσι. Είναι ο Μπαένα ο Ισπανός Μασούρας.
0: Ανοίγω τηλεόραση να δω το παιχνίδι. Ακούστηκε ότι η ταχύτητα του Ραμπιό είναι το μυστικό όπλο της Γαλλίας. Το έκλεισα. Ξαναγύρισα σε εσάς. Συγγνώμη, δεν ήταν αυτό που νομίζετε. Λέω φίλο Τιμ Ντάγκαν.
1: Κουτσουρές Πούμπλικα λέει ότι αν κάποιος στοιχημάτιζε ένα ευρώ για κάθε φορά που θα ξεκινάει την εκπομπή με γκρίνια ο Τσαούσης, τώρα θα άκουγε από γιο του στο Μαυρίκιο.
0: Στο Μαυρίκιο, Μαυρικίου ακόμα καλύτερα, θέλω να πω εγώ. Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος αγαπητός αμπελάς, λέει ο Φέι Γολάνης.
1: Όχι.
0: Είναι ο Λαρετζάκης για τον Μπαρτζόκα ό,τι είναι ο Φουσέκης για τη μάνα της Μαρίας.
1: Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ, γιατί κούρασε, να δούμε λίγο προκριματικά conference. Ναι, εγώ.
0: Λουτρό αλήθειας,
1: ναι. Βεβαίως. Σε μπαρ στη Νότια Κέρκυρα, σε απειλή Άγγλου οπαδού, η απάντηση που εδόθη αυτολεξή ήτο. Come with speed and fart us a scrapyard of balls.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα. Τι έκανε πάλι ο Σιμών εδώ, κύριε Γεπίγερα. Έκανε κακότερο, θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ εδώ η Γαλλία.
0: Α, δεν έβαλε.
1: Με τον ντουέλα δεν έβαλε, όχι. Α, θέλω να δω τι ακριβώς έγινε. Βγήκε ο Γουνάη Σιμών και έδιωξε την μπάλα πάνω στον ντουέλα. Ο ντουέλα καθυστέρησε πάρα πολύ. Ναι. Και έκανε ένα πάρα πολύ κακό σουτ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ. Με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα, δυνατή γεύση και κρεμώδη υφή. Το θέλω σκέτο με γάλα και θα ήθελα τα σχόλια και τις συμβουλές σας.
0: Τι σχόλια και
1: θέλω να μάθω να φτιάχνω ένα πολύ καλό σκέτο φραπέ με γάλα και φουσκωμένο αφρό και να μην είναι σαπουνάδο ο αφρός.
0: Ναι. Θέλει να βάλεις πολύ καφέ.
1: Ναι.
0: Πολύ καφέ, δηλαδή αν βάλεις λίγο καφέ δεν θα γίνει.
1: Ναι. Δεν θέλει να βάλεις πολύ νερό.
0: Προφανώς,
1: τα
0: ναι.
1: Βασικά, να έχεις ένα καλό αναδευτήρι.
0: Τυπητήρι, ναι.
1: Να χτυπήσεις πολλή ώρα. Τι άλλο.
0: Ξέρω εγώ, αυτά. Δεν είμαστε και ο Λέτζος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πω. Λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια. Στα μαγαζιά με είδη σπιτιού, ο πολιτής τυχαίνει να έχει στο σπίτι του το προϊόν που κοιτάμε, λέει ο Λάζαρος Καρότα. Βεβαίως. Και έχει να μας πει, και εγώ που το έχω σπίτι μου, να σας πω ότι είναι καταπληκτικό.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ έναν τραυματισμό του Νάι Σιμών.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπήρχε, όχι, δεν υπήρχε πρόθεση.
1: Ναι, όχι.
0: Έφτασε ο παίκτης της Γαλλίας να γυρίσει την.
1: Ποτέ ο Ερνάντες.
0: Ποτέ ο Ερνάντες, ναι, να γυρίσει τη σέντρα. Βγήκε ο Νάι Σιμών και τον βρήκε πάνω στη φάση. Όμως δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο ούτε mm-hmm. κάτι βάρβαρο. Ας τους Γάλλους, ο αποκλεισμός σήμερα τους κάτσει στο λαιμό. Ξέρετε τι θα πάρουν? Βαστίλιες.
1: Ο Primer D λέει το εξής. Α, συγγνώμη, δεν είναι Primer D, είναι Primer D Vision.
0: Ναι. Πριμέρα, ίσως. Πριμέρα D Vision.
1: Πριμέρα D Vision. Ναι. Λείπουν κάποια γράμματα. Λοιπόν, ο Γιαμάλ, λοιπόν, λέει ο φίλος. Βγαίνουν και ο Πέδρο με τον Μπαένα να πούμε. Συγγνώμη, ο Πόρο με τον Παένα και μπαίνει ο Νίκο Βίλιαμς και δεν προλαβα τον άλλον και ο Γιορέντε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιαμάλ είναι ο οδηγός που θα σου παίξει τα φώτα να σε προσπεράσει και μετά θα πατήσει τα φρένα επίτηδες για να πέσει πάνω του να εισπράξει αποζημίωση.
0: Λέει κάποιος το μυστικό, συγγνώμη, για τον τέλειο φραπέ είναι ότι αν τον πίνεις π.χ. με δύο κουταλιές καφέ, να βάζεις μια μισή και την άλλη μισή στο τέλος από πάνω στον αφρό. Και χτύπαμε κουταλάκι, με ευχαριστείτε αργότερα. Το του διαβάζω, δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει. Ούτως ή άλλως πάνε και πολύ πίσω τα χρόνια του φραπέ για εμάς.
1: Ναι, τάσμα. Άρα Κουκουρέγια δεν είχε την αφάνα, θα έπαιζε το πολύ πολύ στην Κομποστέλα.
0: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν, ό,τι και ο Λυπηρίδης για τον Ξανθό στα νοκάουτ με την Πόπο 84, λέει ο φίλος Τιμ Ντάνκαν.
1: Εάν αποσυνθέσεις ένα μοντέρνο ποδοσφαιριστή, στο τέλος θα μείνει ένα τατουάζ στο μυρό, ένα overlap και δύο εκατοστά κλέψιμο στην εκτέλεση corner.
0: Μετά τη μεταγραφή του, μπορώ να κατοχυρώσω το τροσάρ, ο αφρότερος αφρός.
1: Βεβαίως. Ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος, κλεμμένα από το Κάλτικο Στάσα, πολύ ωραίο. Μας δίνει το τίτλο «Επιστροφή στον πάγκο της Εθνικής Κροατίας μετά από 14 χρόνια» για τον Κροάτη Σάβα Κοφίδη, Σλάβεν Μπίλιτς. Μάλιστα. Πολύ καλά.
0: Είχαμε γιατρό στο νησί που όποτε ερχόταν να εξετάσει τον παππού, έβγαινε και μας ρώταγε. Πώς τον βλέπετε, θα τη βγάλει?
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη ό,τι ο Ρίλος για το Sport FM?
1: Τι θέλετε να πείτε?
0: Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω.
1: Μιας και αναφέρθηκε ο Νάνο της Πανάθας χθες, όταν αναφέρθηκε μια φοβία στους Νάνους, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο 41χρονος Νάνο παίζει στο πρωτάθλημα Γιβραλτάρ στους Lincoln Red Imps.
0: Βεβαίως.
1: Και φέτος έχει ήδη δύο συμμετοχές στον πρώτο προκριματικό του Τσουλού με ένα γκολ και μία ασίστ, μας ενημερώνει ο Άρη Χανσόλο. Μεγάλος Μερακλής ο Άρη Χανσόλο. Τι έγινε, γιατί πήρε κίτρινο ο Μπαπέ, γιατί έπεσε πάλι κάτω ο Νάισιμ, τι συμβαίνει.
0: Αυτό το βλέπουμε, ρε Γιάννη, τι συμβαίνει.
1: Όχι, αυτό λέω. Δημιουργώ ένα-ένα, το δούμε.
0: Να το δούμε. Πού το χτύπησε.
1: Με το χέρι.
0: Καλά.
1: Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει. Αρχίζουν και θυμίζουν πλατούν τα παιχνίδια.
0: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ότι ο Χάγκαν για τον Αναστασιάδη.
1: Καλό.
0: Είναι φίλος, καλά λέει. Ενώ μας κάνει εντύπωση αυτό με τον γυναικολόγο, ως διαιτητής σε τοπικά, για τρεις τα παιχνίδια δηλώνονται οι προπονητές που έχουν κάνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Μάλιστα.
1: Έχουμε οδηγό επιβίωσης από ορδές μεθυσμένων Αγγλοσαξώνων που σκαλίζουν παρελθόν με υπερπόντια γκριζανίσο. Δύσκολα.
0: Είναι ο Ντελαφουέντε καθηγητής πολυτεχνείου, ο οποίος κόβει αβέρτα στην εξαστική.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά κάνει και κανένα αστιάκι μετά απ' έξω για να γλυκάνει.
0: Ναι, αλλά σε έχει κόψει πρώτα.
1: Σε έχει κόψει, ναι, ναι, ναι, εννοείται σε έχει κόψει. Πόνεσαν τα μάτια μας και απόψε από τους μαέστρους της προπονητικής, τον Γάλλο Νικήτα Κακλαμάνη και τον Ισπανό Νίκο Μουρατίδη. Βλέπω εδώ. Μεγάλη αλήθεια, δεν έχουμε δει ακόμα στο Μουντιάλ το πρόσωπο της τύπησας που βρίσκεται δίπλα στον τέταρτο, η οποία κρατάει την κάρτα των αλλαγών. Μάλιστα. Okay. Ναι, ο Ντεμπελέ δεν πολύ ακούμπησε μπαλά σήμερα. Είναι η αλήθεια.
0: Ο ρίλος για τον Sport FM είναι όντως ότι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη, γιατί για να τον ξανακούσουμε πρέπει να αγκαστρώσουμε ή να αγκαστρωθούμε ή και τα δύο.
1: Φρέντι Ντάγκα λέει: με τον κύριο Ρίλο είμαστε συνομήλικοι σχεδόν. 20 χρόνια ακόμη περίπου για σύνταξη, 17 εργάσιμες δηλαδή του κυρίου Πάνου. Πονάμε. Για αρχή πείτε στον άνθρωπο με το φραπέ ότι δεν υπάρχει σκέτος μεγάλα. Ή σκέτος ή μεγάλα. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
0: Εννοεί χωρίς ζάχαρη ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Τι εννοείται χωρίς ζάχαρη δεν γίνεται ο καφές. Ο φραπές εννοείται. Εντάξει, εντάξει. Τι εννοείται χωρίς ζάχαρη δεν γίνεται ο καφές. Ο

0: του ημιτελικού από το Fight Club ή να πάω φαλιράκι και να δω το μάτς με τους Αγγλάρες.
1: Φαλιράκι με Αγγλάρες.
0: Εννοείται.
1: Και εμείς αν είχαμε αυτή την οψιόν, το συζητάμε.
0: Ναι. Sorry κιόλας. Λοιπόν.
1: Είναι η γκρίνια για τον Τζαού ό,τι και οι ανασκαφές για τον Λεύ. Δεν του άρεσε, παιδιά. Τον ακούτε, ρουτσουνίζει.
0: Εντάξει. Τι θέλει τώρα εδώ για μάλλον. Κι άλλο πέναλτι θέλει. Τι προηγούμενο. Αν πείτε, α, όχι, είναι προηγούμενη φάση, δεν είμαι σε επανασύγνωμη, γιατί δεν έχουμε σηκωσοπτική επαφή με την με τηλεόραση. Λοιπόν, ένας φίλος μας, ο Διονύσης, ακροατής, ο οποίος μένει στην Αμερική και τον Καναδά από το 1989 και θέλει να πει δύο πράγματα για το παγκόσμιο κύπελλο, να μου μένει εκεί. Λέει πρώτα, έχει υπάρξει τεράστια διαφορά από τα πρώτα χρόνια που δεν το έβρισκε στα ψηλά γράμματα το ποδόσφαιρο, ακόμη και σε περίοδους Μουντιάλ όπως το 1994. Τώρα είναι πρώτη είδηση και σε μεγάλα κανάλια. Και το ποδόσφαιρο είναι μετά τα τρία μεγάλα αθλήματα εδώ, το επόμενο, και το MLS έχει μεγάλη προσοχή θεατών. Είναι επίσης άθλημα των εύπορων και μεγάλη συμμετοχή γυναικών, όπως ξέρετε. Βέβαια έχει διαφορές ανά περιοχή. Σε μέρη όπως τα βορειοανατολικά και τα βορειοδυτικά είναι πολύ περισσότερο από ό,τι στο νότο, όπου το κολεγιακό αμερικάνικο ποδόσφαιρο και το NASCAR είναι βασιλιάδες. Μια άλλη διαφορά από τα παλιά είναι ότι με τις πλατφόρμες μπορεί κανείς πλέον να δει ό,τι θέλει. Τα πρώτα χρόνια, για παράδειγμα, παρακολουθούσα λίγο baseball, αν και τώρα το βαριέμαι, ενώ τώρα μπορώ να δώσω ποδόσφαιρο θέλω. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς Αμερικάνους με διάφορα σπορ. Το άλλο λέει, θυμάμαι πόσο απογοητευμένοι ήταν στην Ελλάδα για το ότι πήραν το Μουντιάλ οι ΗΠΑ Καναδά-Μεξικό. Μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι από το 1994 τα γεμάτα γήπεδα, γιατί υπήρχαν μετανάστες από ματού που έδιναν ιδιαίτερο χρώμα. Βέβαια, ο μεγάλος μας ηγέτης φρόντισε να μου αλλάξει γνώμη με τον πολεμό που έκανε με την απαγόρευση εισόδου και το τσιράκι του Εμφαντίνου τα έκανε χειρότερα με τις τιμές και πολλά άλλα. Συγχρόνως δημοκρασίες είναι άσχημες και είναι καταιγίδες και τα λοιπά, τα παιχνίδια με τη ζέστη, με τους κεραυνούς, να προσθέσω την είσοδο στις ΗΠΑ όπου οι συνοριοφύλακες μπορούν πάντα να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, αλλά τώρα έχουν αποθρασινθεί όπως γνωρίζετε. Επομένως καταλαβαίνω λέει τους λόγους για να είναι κάποιος διστακτικός να έρθει εδώ. Όσον αφορά τις τιμές, μου κάνει και εμένα εντύπωση η προσέλευση του κόσμου. Πήγα σε ένα παιχνίδι μόνο στη Φιλαδέλφια, γιατί βόλευε ο νέος ήταν πιο φτηνό, $250. Αν λέει έπαιζε Ελλάδα, θα έδινα και περισσότερα. Το ίδιο σημαίνει με πολλούς μετανάστες που μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα μία φορά για να δουν την πατρίδα τους, την πατρίδα των γονιών τους. Οι τιμές εδώ για αγώνες NFL ή NBA είναι ανάλογες. Συμφωνώ όμως θα έχει αντίκτυπο στο μέλλον αυτό το πράγμα. Τέλος, κάτι για το λένε σόκερ και φούτμπολ στην Αγγλία. Ναι, τα έχουμε πει νομίζω. Αυτά δεν χρειάζεται να τα πάμε για τον. Για το φίλο. Να τον ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ
0: για όλα αυτά που μας είπε.
1: Είμαι καθηγητής πολυτεχνείου και θα με έκοβε και εμένα άκοπο αντελαφουέντε. Ο Σκαλέτη θα με έκοβε με ακόμα χαμηλότερο βαθμό. Κόβω εγώ και ξέρω.
0: Εννοείται ότι υπάρχει σκέτος μεγάλα. Τι άκυρα ακούμε, δηλαδή θα λέμε χωρίς ζάχαρη μεγάλα. Μάλιστα.
1: Εμείς είχαμε γιατρό στρατοπέδου γυναικολόγο, σχεδόν όλοι παίρναμε παραπεμπτικό για 401. Είναι ραμπιό για τον Ντεσάν ό,τι έμαστον για τον Λάνθιμο.
0: Ο Ντέσσερς πήγε μου πάλι φύγε, λέει το εξής. Στη συνέχεια των χθεσινών μηνυμάτων για φοβίες, εμένα η μεγαλύτερη μου φοβία είναι οι καταραμένες κατσαρίδες. Το τέταρτο έτος στη σχολή και αφού λείπω από το φοιτητό σπίτι μου όλο το καλοκαίρι επιστρέφω και συνειδητοποιώ πως το σπίτι έχει γεμίσει κατσαρίδες, αφού τα πρώτα 10 λεπτά που πάτησα μέσα είχα ήδη σκοτώσει 4. Καλό απευθείας εταιρεία να έρθει την επόμενη μέρα για απολύμανση και ψάχνω απεγνωσμένα κάπου να μείνω, γιατί αρνούμε να μείνω στο σπίτι. Κανένας από φίλους και γνωστούς δεν έχει όμως επιστρέψει και η μοναδική μου λύση είναι να πάω σε σπίτι κοπέλας με το οποίο μιλούσαμε και για μερικούς μήνες ήταν διακαής μου πόδος και προσπαθούσα να τη ρίξω. Τι είναι όμως το image που θες να δείξεις σε αυτή που γουστάρεις μπροστά στη φοβία? Χωρίς να το σκεφτώ στη στιγμή της εξήγησα, δέχτηκε να με φιλοξενήσει γελώντας ταυτόχρονα με την πάρτι μου, εννοείται δεν έγινε τίποτα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μάλιστα. Λέει κάποιος, ωραία σκέψη. Να δω, λέει, αν το πάρει η Ισπανία, με τι μούτρα θα δώσει τον κύπελο ο Τραμπ σε μια χώρα που έχει κόψει τις εμπορικές συναλλαγές λόγω ΝΑΤΟ.
1: Μπορεί να έχει κάποια δουλειά εκείνη,
0: ναι,
1: τα παιδιά. Ο
0: ναι,
1: Τραμπ ναι, να μην χρειαστεί να πάει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ανοιγοκλίνει τα στενά του ορμού σαν να παίζει φλίπερ. Κάνει έτσι, πατάς το κουμπί, κλείνουν οι ρακέτες. Αφήνει το κουμπί, ανοίγουν οι ρακέτες. Κάνει λίγο φλίπερ εκεί. Τώρα ανοίγει, τώρα θα πληρώσετε, τώρα δεν θα πληρώσετε, τώρα θα σας φορολογήσω, τώρα έχει διόδια, τώρα δεν έχει. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μπορεί να έχει δουλειά την Κυριακή.
0: Αν περνά ποδοσφαιρική, κλιμακτήριο. Όχι, ρε παιδιά.
1: Μπορεί και όχι ποδοσφαιρική.

0: Update. Η εγγονή του παππού με το fake taxi, θυμάστε την ιστορία,
1: ναι,
0: έχει σκύλο με το όνομα Ρόκο. Τυχαίο, παιδιά, όσο πάει και γίνεται πιο kinky αυτό το πράγμα. Συγγνώμη τώρα, ο παππούς πρέπει να κάνει δουλίτσες πονηρές. Δεν είναι τυχαίο το αυτοκόλλητο fake taxi στην κλούβα του παππού. Κάτσετε.
1: Λοιπόν, η Miss Κιούμπριακ έχει στείλει το εξής τρέλημα. Ο Κουκουρέγια είναι ιτιά από ό,τι στη δυο χρόνια. Ο Ραμπιό έχει στα αυτιά δύο ύπας λαμπιόνια. Ή τρικολόρε έπαθαν ατσγόνια τα ραγκόνια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει για την ακρίβεια ότι Λαφουέντε είναι καθηγητής αρχιτεκτονικής σε μάθημα τύπου αρχιτεκτονικό σχέδιο, mm-hmm, και κόβει εξετάζοντας τις μακέτες.
1: Όλα είναι πετυχημένα αυτά, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όλα πετυχημένα και σωστά με έναν τρόπο. Μπορεί να κάνει και ο Ντεμπελέ να σου του μέσα από την περιοχή, αλλά να σου του τίποτα το οποίο τον μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα ο Σιμών. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο 5ο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων που έχουν δοθεί. Η Ισπανία είναι στο τελικό. Η Γαλλία στον μικρό τελικό. Βλέπω στη Γαλλία να παίζει με το Ραμπιό, λέει κάποιος. Μια χαρά είμαστε εμείς με τον Κουρμπέλη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μιλιά στον Αστέρα Τρίπολης ο Κουρμπέλης, να πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Σημερινή είδηση. Η μεταγραφή. Η γεροντολόγο, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη, θέλουν οι Σενεγαλέζοι και παίρνουν την ίδια απόσταση από το σχολείο όμως και ο Ρούλος από τη δουλειά.
0: Από τότε που πήγε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, περνάει κλιμακτήριο Τσάουσης. Μέχρι και ο γυναικολόγος της Σενεγάλης το ξέρει αυτό.
1: Λοιπόν. Ναι, παιδιά, εντάξει, και είχε μείνει 2-0 πίσω η Γαλλία στο τελικό με την Αργεντινή. Εντάξει, τώρα τι συγκρίνουμε. Εδώ πέρα φαίνεται, αφού δεν μπορούσαν τα παλικάρια σήμερα.
0: Δεν τους άφησαν
1: οι Ισπανοί. Δεν είναι ήττα της Γαλλίας το ματς σήμερα, είναι νίκη της Ισπανίας. Έτσι, ξεκάθαρα.
0: Περηφανής. Και πολύ δίκαιη.
1: Αυτό νομίζω.
0: Και χωρίς να χρειαστεί ο Γιαμάλ να κάνει κάποιο παιχνίδι καλύτερο τον προηγουμένο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, έκανε ό,τι έκανε σήμερα η Ισπανία, χωρίς να χρειαστεί να την πάρει από το χέρι ο Γιαμάλ. Το έκανε μέσα από τη λειτουργία της ομάδας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Δεν χρειάζεται να την κουβαλήσει κάποιο στην Ισπανία. Την κουβαλάνε όλοι μαζί.
1: Αυτός που για μένα δεν χρειαστεί να είναι ήρωας ή MVP σε κανένα από τα παιχνίδια της Ισπανίας μέχρι εδώ. Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ό,τι και ο Τζόνι Ντέπ για τον Τιμ Μπάρτον. Εγώ λέω ναι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο ας πούμε προς το τέρμα ο Ντεμπελέ πρέπει να ήταν πάλι, το οποίο έδιωξε ο Ουνάι Σιμών πέφτοντας, όχι ιδιαίτερα δύσκολο σούτ ωστόσο. Ο Εμπαπέ πάλι κάνει ένα σούτ το οποίο πηγαίνει out. Εντάξει, τα τελευταίες στιγμές ουσιαστικά του παιχνιδιού. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το έχουν πάρει απόφαση όλοι. Όλοι ξέρουν τι θα γίνει. Έχουν αρχίσει ήδη τα συγχαρίκια στον πάγκο της Ισπανίας.
0: Δεν οπότε... έχει καμία σημασία ότι ο Ουνάι Σιμών που έχει φάει ένα γκολ στο όλο το Μουντιάλ είναι ο ίδιος που στην Μπιλμπάο φέτος έφαγε πάνω από 60 γκολ που λέει ο άντρα Φαφούτης. Καμία σχέση δεν έχει. Άλλοι παίχτες, άλλη αμυντική λειτουργία, άλλη. Μεσοαμυντική λειτουργία, άλλη προσήλωση, άλλα, όλα άλλα. Δεν έχει να κάνει.
1: Έτσι. Λοιπόν, τέλος. Τέλος, η Ισπανία είναι στον τελικό της Κυριακής και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από το αυριανό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Το οποίο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι, πέρα από το να το δείτε, θα έχετε την επιλογή να το ακούσετε με κάτι σαν μετάδοση που θα κάνουμε εμείς από εδώ, με κάτι σαν σχόλιο 10 Dan. 10 Dan αύριο ξεκινάει το παιχνίδι. 10 Dan θα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε τίποτα. Όπως έλεγε ο Winston Churchill, μόνο ενδεχομένως γραφικότητα και δάκρυα, θα έλεγα, έτσι. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Κώστα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο, ειδικών συνθήκων.
1: Ναι.
0: Για γερά νεύρα, για γερά στομάχια. Αύριο μπορεί να χαλάσουν φιλίες. Είπαμε, ευτυχώς είναι τέλος σεζόν. Θα προλάβουν να ξαναφτιάξουν τις διακοπές. Οπότε τα λέμε αύριο 10 Dan με το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα ανοίξε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικό ημιτελικό που διεξήχθη ο Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της Αγγλίας Αργεντινή στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλ για την πώληση του Κωνσταντίνου Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός χώρα με τα αγγλικά με μία ψηλών μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει φώτιση στην Premier League. Την ίδια ώρα ερευνήθηκε και έχουν μπει δυνατά στην εκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρ Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ. Όσο γράφει το Sky Sports σήμερα στην Αθήνα, ο Ρόκα για ιατρικά υπογραφές. Στην πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάτσο Ερνακό, με προχώρηση ο Παναθηναϊκός Φάκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στη θέση 1, κανένα θέμα Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Σουηδού Εξτρέμ Τάχα Άλι μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ. Βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Την κατάξυση του Ντάμπλε θέσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στον Bwin Sport FM. Για τη Βιέννη, ενώπιση του απόψινου τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντα, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού εκτός σε μηνά Νικρίσια, σε Πελίστρη και Καλάμπρια, που ένιωσε νοκρίσεων έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουν με το μάση στην κορυφή του προαθλήματος, δήλωσε ο Κρίσια Σέμι που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούς και Ευαγγέλη Μαρνάκη θα εκλεγεί στην προεδρία της Στοίχημαν Super League εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία υποψήφιοι μετά τη χθεσινή ισοπαλή. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη διαρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Στο κενό φαίνεται πως πέφτει η πρόταση για την προεδρία της Λίγκας από τον Βαγγέλη Μαρνάκη, ο οποίος πρότεινε την Κάτια Κοξένου με τον Μινά Αλισάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕ δηλώνει κάθετα αντίθετος, ενώ όπως αναφέρει το μόνο μπάλα αρνητικός εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Αστέρας Ακτόρ. Όσο για τον εκπρόσωπο του Ατόμητου, έχει ήδη ανάψει κόκκινο ο Γιάννης Αλαφούζος. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασία σε πολεμικό εδάφος δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φύση, η οποία ανακοίνωσε sold out. Χρόνο συμμετοχή αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. 120 λεπτά θα διαρκέσει αυτό του Σαββάτου με τη Χρόνιχεν, και όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν. Η ανόλευκη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον, ο οποίος υπέγραψε ιδιαίτερη συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε Ατρόμητος, ήξερα πως είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα. Τακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόψη ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 8-31 στο ίδιο meeting. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέταγε τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5-90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Περβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάντ και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό Τερόμ Κιμ νούμερο 186. Παίκτης της United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους γιαβούς μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο του Αστον Βίλα από την πώληση του Μπέλγου Χαφ. Και στον χώρο της Euroleague, την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από τον Αρμάνι Μιλάνο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις ανήκαν στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι!
4: Αμέ!
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
5: Έτσι.
1: Ναι.
5: Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
5: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες κάνεμετε.
5: Κάνεμετε. Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
5: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
5: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
5: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
8: Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
8: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
2: Σωστό.
9: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη.
9: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
10: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
2: Αμάν!
10: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γονίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Και το τρώω.
1: Ασημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
1: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ.
2: Όχι. Ασημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
11: Όχι, καλό!
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
2: Μπράβο!
1: Και στα μπακάλικα. Μπράβο!
12: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο-λωρίδα.
12: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο-δρόμους.
12: Τέλος.
9: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
13: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
2: Παλαιότουλο.
13: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
14: Ναι, αυτό ήθελα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
15: θέλω
14: δύο
15: να ξέρω,
14: ειδικά φουσκατά.
12: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
2: εγώ πρέπει να σταθούμε.
12: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
2: Ναι,
12: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
2: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
12: Βέβαια.
16: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
2: Εντάξει. Ωραία.
1: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
12: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
1: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Win Sport FM 94,1 και 6, 7.
5: Big Win Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά, εισηγεία.
5: 94,6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
16: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.
17: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
16: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
12: Δεν λέμε ο
3: Φλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό. Το χόρτο να είναι
4: έτοιμο.
3: Δηλαδή, είναι και πρωί.
4: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωροτάπητος.
11: Να, το βρήκαμε.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους, μπήκαμε στο Παραφέμι 94,6 με χάρη στο Λουσον Νίκο, ακούσε μια όλη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά. Θα έχουμε και η Ηρακλή αντίπα για λίγο. Η αποστολή Παναθηναϊκού μόλις τώρα προσδιορίστηκε στη Βιέννη για το απόψινο φιλικό. 7 η ώρα με τη Rapid. Οπότε καταλαβαίνετε και ότι και ο Διονύσης τώρα κατέβηκε από το αεροπλάνο. Δεν θα είμαστε στη θέση να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε ήδη τον Ηρακλή ή τον περιμένουμε. Τον έχουμε μαζί μας για ένα τέταρτο. Μάθαμε το πρώτο φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι η Ισπανία. Η πρώτη φιναλίστ. Εύκολα, πιο εύκολα δεν γινότανε. 2-0. Και πάμε στον Ολυμπιακό που έχει πραγματικά πολύ υλικό για το ρεπορτάζ. Και με αφήξεις, αλλά και με μια πιθανή πώληση, παραχώρηση κτλ. Θα μας απείτε ο Ηρακλής περισσότερο. Νομίζω ότι θα έχει όλα τα στοιχεία. Έλα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ταξιδεύει ο Νιούνιος.
0: Τώρα φτάσανε μόλις. Πριν από 5 λεπτά. Πήγανε και αργά.
1: Λοιπόν, πάμε να στα πω τώρα και να τα βάλω και όλα και μην ξεχάσω και τίποτα δηλαδή όλα αυτά τα όφια.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ πράγμα πραγματικά. Άκουγα και τον Τζανάκα, όλο το μαγαζίνο θα χρειαζόταν για να τα πει αναλυτικά.
1: Ναι, τα έλεγε. Δεν μπορεί να τα πει. Τι είναι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά συμβαίνουν στη μεταγραφική περίοδο και ειδικά που έχω πει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει συμπληρώσει σε ένα σημαντικό βαθμό, σε ένα ποσοστό ας πούμε ένα 80% και δεν μπορώ να το συμπληρώσει 100% πριν το πρώτο επίσημο μάτς, το οποίο θα είναι σε αρχές Αυγούστου, τότε θα γίνει η κλήρυση, έχει μάθει και τον αντίπαλό του για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα θέση με θέση όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Όπως καταλαβαίνουμε, το όνομα του Όσο, το οποίο βγήκε, είναι 23χρονος αριστερός μπακ που βγήκε από την Ισπανία, Ισπανός παίχτης που ανήκει στη Σεβίλη, είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και σύμφωνα και με πηγές πάλι από την Ισπανία είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες στη συμφωνία. Η περίπτωση συγκεκριμένη είναι φυσικά συνδεδεμένη και με αυτή του Ορτέγκα, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει έναν εκ των δύο αριστερών μπακ. Το πιο πιθανό είναι ο Ορτέγκα, γιατί για τον οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από τη River Plate, παλαιότερα θυμίζω από τις αρχές του καλοκαιριού από την Ουντινέζε. Οπότε, και μάλιστα τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή τονίζουν ότι η πρώτη πρόταση που έχει κάνει η River έχει απορριφθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι επειδή τον θέλει και πολύ η River Plate αλλά και ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει αυτό το deal για να, αν δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή τρία αριστερά μπακ. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που και πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το Αθανασίου. Δεν ήθελε με τη λίπα να έχει τρία αριστερά μπακ στην προετοιμασία. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι περιπτώσεις οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν και θα ξεκαθαρίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι κάποιο σύνδεσμο από όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες και στη φετινή περίοδο αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Νωρίτερα από όταν είχε ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Φίλης, είναι αμυντικά box to box, παίζει 6, είναι από τους νεαρούς οι οποίοι ανέβηκαν στην προετοιμασία και έδειξαν καλό πρόσωπο στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από το νερό, θα είναι πάλι και αύριο στην αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει στις 10.30 το πρωί για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα 4 φιλικά μέσα σε 10 μέρες. Και πάμε τώρα στο ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες, που είναι το θέμα του τερματοφύλακα και θα θυμούνται και οι ακροατές του Big Wins Sport FM, το πόσες φορές είχαμε τονίσει κλέρις και πόσο πιθανό παίζουμε το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, το Χιλ της Σαν Λορέντζο, που είναι ο Παραγουανός. Είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος ουσιαστικά απέκλεισε τη Γερμανία τότε στη διαδικασία των πέναλτι, που πια στα 2 πέναλτι. Και γενικά έκανε αυτή την παρουσία του. Ένας εκ των ατζέντιδων του, των ατζέντιδων είναι και ο Σαβιόλα, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε γνώρισε πρόσωπα και πράγματα στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν στην ομάδα επί διοίκησης Βαγγέλη Μαρινάκη, ένας παίκτης που παίξε και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και μάλιστα είχε πολύ καλή παρουσία, δεν βοήθησε τον Κώστα Μήτρογλου να κάνει μια φοβερή σεζόν, τότε κλείνει αυτή η παρένθεση. Και είναι λογικό ότι από τη στιγμή που βγήκε το όνομα του συγκεκριμένου τερματοφύλακα πριν από δύο μέρες, τρεις με τη σημερινή, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό είναι συνδεδεμένο με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τσολάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσολάκης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι ένα παιδί που έχει προσφέρει πάρα πολλά, ένα παιδί που έχει πάρα πολλές συμμετοχές και η πρώτη του ήταν τότε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο τραγικό λάθος, στο τελικό κυπέλλου.
0: Στο τελικό το 20, ναι, στο Βόλο. Ήμουν εγώ περιγράφει. Ναι. Τρομερή εμφάνιση.
1: Ναι. Και που ήταν, ξέρεις, και πιτσιρικάς και τότε, άμα θυμάσαι, ένα λάθος στο ρόγο που είχαν κάνει τότε οι παίχτες της ΑΕΚ ήταν ότι επειδή θεωρούσαν ότι επειδή ήταν 17 χρόνος και νεαρός, ότι ό,τι πήγαινε μέσα θα έγραφε και κάνανε σούτ από παντού. Άμα θυμάσαι, αλλά
0: το θυμάμαι, ναι, εγώ το είχα κάνει. Το μάτς και είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, πολύ σταθερός, με δεξί μπακ Μπρούνο και αριστερό το Ροσίδη ο Ολυμπιάκος. Και αριστερό το Ροσίδη ο Ολυμπιάκος.
1: Και στο τελευταίο 20 λεπτό το ΣΥΣΕ.
0: Ναι.
1: Άμα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Κλείνουμε γιατί μας αρέσουν έτσι
0: οι αναδρομές, ναι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Τσολάκης είναι στο στόχαστρο, είναι στη μεταγραφική λίστα της ΧΕΛ και μάλιστα πάρα πολύ ψηλά. Πολλά δημοσιεύματα στην Αγγλία για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Να πούμε ότι η ΧΕΛ είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει στην Premier League. Είναι κάτι το οποίο αρέσει πολύ και στον νεαρό τερματοφύλακα. Και η πρόταση έχουν γραφτεί για 20 εκατομμύρια, άλλοι λένε έχει γραφτεί για 15, ξέρεις, κάθε δημοσιογράφος έχει τις πηγές του. Αυτό που έχω μάθει ότι είναι μια πρόταση που είναι 10 εκατομμύρια σε περίπτωση που η ΧΑΛ 10 εκατομμύρια τώρα και άλλα 10 εκατομμύρια 20 αν η ΧΑΛ παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Και έτσι φτάνει το ποσό στα 20 εκατομμύρια τώρα. Οπότε αυτό που θα δούμε και μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι είναι ένα ρίσκο και σε ρίσκο για τον Ολυμπιακό, ότι θα υπάρξει μια περίπτωση που δεν θα μπορεί η ΧΑΛ υπάρχει περίπτωση που η ΧΑΛ να υποβιβαστεί. Τώρα αν υποβιβαστεί η ΧΑΛ καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορέσει να πάρει, μπορεί να πάρουν κάποιες Ολυμπιακό στα χρήματα αυτά ή θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας.
0: Απ' την άλλη είναι τελευταίος χρόνος, δεν είναι, Ηρακλή μου.
1: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα, ότι το θέμα είναι ότι είναι και ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του Κωνσταντή και αφού δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα μπορούσε, είναι το έχω συζητήσει το πρωί και με τον Άκη τον Γεωργίου, μοιάζει, ξέρεις, με διαφορετικό βέβαια στυλ γιατί μιλάμε για παίκτη
0: της Κωνσταντής.
1: Όταν θα μπει ένας παίκτης στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
0: Και ειδικά στο εξάμηνο, αν δεν έχει ανανεώσει, μετά τα παίρνει όλα εκείνος. Και ο μάνατζερ.
1: Μα άμα πάει στο τελευταίο εξάμηνο, εκεί
0: μπορεί να διαπραγματευτεί με ποια ομάδα θέλει.
1: Ό,τι θέλει κάνει. Και στην Ελλάδα μπορεί να διαπραγματευτεί. Και στην Ελλάδα.
0: Αυτό προσωπική εκτίμηση, έτσι δεν λέω τίποτα, ότι και τα 10 δεν θα είναι λίγα. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η ΧΑΛ πέφτει, από το να το χάσει εντελώς ο Ολυμπιακός, έτσι. Okay.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Σου λέω το τι έχω μάθει εγώ τώρα, δεν το λέω δυσκή.
0: Μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι 12, να πούνε 12 και 8, να τα βρουν στο 13 και 7, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, εντάξει.
1: Περιμένουμε και εξελίξεις άμεσες και στο συγκεκριμένο ζήτημα, άμεσες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, ξέρεις, καθυστέρηση. Γιατί, κατά τα ψέματα, το δεύτερο τώρα στάδιο του Ολυμπιακού είναι πέρα για πέρα σημαντικό. Δηλαδή έχει 4 φιλικά παιχνίδια και τα έχει και back to back, δηλαδή είναι τα 2 φιλικά που τα οποία θα γίνουν 17 και 18 με Φορτούνα Σιτάρτη στο προπονητικό κέντρο και 18 με τον Άγιαξ που δεν θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Και είναι και τα άλλα και στο τέλος υπάρχει το ταξίδι στην Αμβέρσα για το φιλικό με την Αντβέρπ και στο Αλκμαρ τελευταία μέρα 25 Ιουλίου το τελευταίο φιλικό το οποίο θα γίνει στην Αλκμαρ όπου είχαν και fan day για τους Ολλανδούς, ήταν με ελεύθερη είσοδο και ελεύθερη είσοδο θα έχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, στο οποίο θα θέλει ο Μεντιλίμπαρ να δουλέψει αρκετά πράγματα. Τι άλλο είπαμε και για το φίλοι.
0: Αγωνιστικά Η δικιά μου παρατήρηση είναι ότι θα πρόκειται για τεράστια αλλαγή στην άμυνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Τζολάκης δεν ήταν μόνο το θέμα του κάτω από τα δοκάρια, ήταν όλο το στυλ παιχνιδιού που είχε άμεση συνάρτηση και με τον τρόπο που τέλος πάντων χτύπησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Μα δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Γιατί ο Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Ο Τζολάκης είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος παίζει πάρα πολύ ψηλά.
0: Σαν λίμπερο πολύ σχολή, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που πες λέγαμε μικρή...
0: Μπακότερμα.
1: Μπακότερμα. Μπράβο. Βγαίνει και βοηθάει πάρα πολύ και στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Λίβαρ, γιατί είχε και μακρινή πάσα ο Τζολάκης, έχει βγάλει και ασίσου με πάσα
0: στο
1: Ολυμπιακό. Είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος συμμετέχει στο επιθετικό παιχνίδι και είναι και ένας θερματοφύλακας τον οποίο φυσικά το γνωρίζει και η αμυντική γραμμή του και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις, δεν θα σας πω για τον Σμάιλοβιτς που ήρθε τώρα. Επίσης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες που ο Ολυμπιακός θέλει να φτιάξει, ξέρεις, τη λίστα του και με Έλληνες ποδοσφαιριστές και για τον λόγο αυτό ανέβηκε ξαφνικά η περίπτωση του Σάλιακα, ο οποίος υπήρχε στη λίστα, σε μια μεταγραφική λίστα που είχε ο Ολυμπιακός όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, για να υπάρχει ένα backup του Μαθαίου. Ο 17χρονος ο Σιόζιος, ο οποίος είναι στο πρώτο σάδι της προετοιμασίας, ήταν ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά έχει κάνει μόλις 12 προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και δεν έχει παίξει ακόμα, ξέρεις, σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλουν να τον ετοιμάσουν, ίσως και για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη χρονιά, ας πούμε, όταν θα γίνει 18, είναι διεθνής με τις μικρές ομάδες της χώρας μας. Αλλά θα ήθελε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι κάτι πιο έτοιμο. Δηλαδή σε περίπτωση που ο Μαθαίο έχει ένα μικρό ταυρισμό, χτύπα ξύλο ή έχει κάρτες, θα μπορεί να πει και κάποιος ότι υπάρχει και ο Ροντινέιος Μπαλατέρ που μπορεί να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Ροντινέιος σε όλο το πρώτο δεκαήμερο, στο πρώτο δεκαήμερο εδώ στην Ολλανδία, σε όλες τις προπονήσεις ήταν δεξί εξτρέμ και στο αφιλικά η θέση που χρησιμοποιήσω με τη Λίμπα και στα δύο παιχνίδια ήταν πάλι δεξί εξτρέμ. Δηλαδή αυτό που είχε τη δήλωση που είχε κάνει ο Βάσκος προπονητής, ότι ο Ροντινέι πρέπει να καταλάβει ότι πλέον είναι εξτρέμ, δεν την έκανε απλά για να την ακούσει ο Ροντινέι, δεν την έκανε, δεν κάνει και πράξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω επίσης ότι υπάρχει κινητικότητα και στο θέμα του Στερφέτς, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, βρίσκεται στη χώρα μας, αλλά δεν ακολούθησε την αποστολή. Και εκτός από την Πάρμα που γράφουν οι Ιταλοί ότι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι έχει μπει η Λάτσιο και η Καλιάρη. Τι άλλο τώρα, τι άλλο μεταγραφικό.
0: Εντάξει, ωραία, περιμένουμε να έρθει σήμερα.
1: Ναι, θα έλεγα και το. Ναι, και το πιο. Κοίτα, το είπα και το πρωί στα παιδιά στο Βάιο και στο Μιχάλη, ότι ναι, μην ξέρεις, υπήρχε η φήμη ότι μπορεί να έρχονταν και σήμερα, χθες πια πλέον στη χώρα μας. Από την άλλη όμως, τόσο ο Σμαΐλοβιτς όσο και ο Ζώτα, τις ιατρικές εξετάσεις τις πέρασαν στην Ολλανδία. Mm-hmm. Οπότε και επειδή και ο Ολυμπιακός αναχωρεί, όπως είπα, 10.30 το πρωί για το Άμστερνταμ αρχικά και μετά για το Ρότερνταμ και την περιοχή του Βλαρντίγκεν, το πιο πιθανό συνέβη είναι να έρθει στην Ολλανδία και να περάσει και από τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, ακολούθως ανακοινωθεί ακριβώς η ίδια διαδικασία με Σμαΐλοβιτς και με τον Ζώτα. Να δω τώρα, μισό λεπτό εδώ και στις σημειώσεις μου, αν έχω ξεχάσει, έτσι, ξέρεις, κάτι στα μεταγραφικά.
0: Αυτά έχω στο δωτίο.
1: Νομίζω ότι αυτά υπάρχουν, Κωστή μου.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα σου πούμε αυτό και ξέρεις ότι θα ανακοινωθεί και αύριο, γιατί και την ημέρα που ταξίδευε ο Ολυμπιακός ανακοινώθηκε η αποστολή, για να δούμε και ποιους παίκτες θα πάρει πάνω με τη Λίμαρ, γιατί δεν θέλει να ξεφύγει ο αριθμός των παίκτων. Δηλαδή εντάξει, θα μου πείτε ότι ο Κλέιτον τώρα έχει τη θλάσσα λήψη 10 με 15 μέρες, αλλά λογικά θα μείνει στην Αθήνα για να κάνει θεραπείες, δεν μπορεί να ανέβει. Α, τι θα τις κάνει εδώ. Θα τα δούμε όλα.
0: Από αυτό και εδώ που βλέπω, αυτοί που περιμέναμε λέω από όλες τις ομάδες, έτσι πάντα ήταν ο Τάχαλη ήρθε για τον ΠΑΟΚ, ο Κρίσιας την ήρθε, τώρα μένει ο Ρόκα από τις μεταγραφές που είναι προχωρημένες, δηλαδή, ενώ...
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, δεν έχει κάτι άλλο τώρα για την ώρα.
1: Και επειδή εσύ τα θυμάσαι όλα, θυμάσαι χειρότερη εμφάνιση Γαλλίας.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το μάτς. Ήταν σαν να ξαναζώ 28 χρόνια μετά τον τελικό της Βραζιλίας με τη Γαλλία που έχασε 3-0. Αλλά υπήρχε ρε παιδί μου το background της ιστορίας με τον Ρονάλντο που έπαθε τις κρίσεις πανικού κτλ. Τίποτα. Πώς δεν είχε εμφανιστεί η Βραζιλία εκεί μέσα στο γήπεδο, αυτό το πράγμα μου θύμισε. Βέβαια με τη Βραζιλία ξέραμε ότι υπάρχει ένα background. Εδώ πέρα τους εξουδετερώσαν. Ο Ρόδρυ έχει κάνει μυθικό ματς. Δηλαδή πιστεύω από τα καλύτερα στην καριέρα του.
1: Δεν βλεπόταν η Γαλλία.
0: Δεν
1: απείλησε. Δεν έχασε. Δηλαδή, αν εξαιρέσει την Γαλλία.
0: Τίποτα. Η πρώτη τελική πρέπει να είναι στο 79 εκεί που βγαίνει ο Ουνάι Σιμών και η πρώτη φορά πάει προς το τέρμα η μπάλα. Δηλαδή.
1: Όχι. Και η μόνη ευκαιρία που υπήρχε είναι που έβαλε το πόδι του Κουκουρέγια σε σου του Εμπαπέ που ήταν κόρμιξ. Δεν
0: πρέπει
1: χρόνο. Δεν βρήκε χώρου. Δεν είχα καμία φαντασία στο παιχνίδι. Λίγο Ντεμπελέ στο πρώτο ημίχρονο κάπως προσπαθούσε, τους εξαφάρισε, τους έσωσαν όλους. Δηλαδή ήταν σοκαριστική εικόνα.
0: Σοκαριστικό, ναι.
1: Και άξια Ισπανία, τι έτσι συζητάμε τώρα.
0: Πανάξια, όταν έχεις 37 μάτσα και είσαι αίτητη. Συμπλήρωσα αίτητη νομίζω.
1: Ανάδειγμα, γιατί και σήμερα έχει μάτς τα Αγγλία-Αργεντινή. Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. 10 το βράδυ, ίδια ώρα. Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ. Πήραμε πολύ ώρα, αλλά είχε όντως πάρα πολλά πράγματα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να κουβεντιάσουμε. Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και με τους φίλους που θα βγουν στη συνέχεια στο 2:15, 79, 283, 4 και 5 μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένατο λεπτό. Η Real έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλαιές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
7: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1. Με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Pep Guardiola βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Zinedine Zidane. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες. Μετά το 1-2 στο Bernabeu κερδίζει 2-1. Και στο Etihad τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Λοιπόν, στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε όλο τον απόϊχο του αγώνα της Ισπανίας με τη Γαλλία, τα τρομερά στατιστικά του Ρόδρυ και γενικά στο τουρνουά και το 87% στις πάσες της ευστοχής που είχε, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό, περιορίζοντας τη δημιουργία των μπλε, ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Στο ολόκληρο τουρνουά ο Ρόδρυ είναι πρώτος στις επαφές με την μπαλά με 712, συνολικές πάσες 648, εύστοχες πάσες 597, με ποσοστό επιτυχίας μάλιστα που αγγίζει το 93,5%. Στις επιτυχημένες πάσεις κατά την ανάπτυξη με 582, ενώ βρίσκεται και στην κορυφή στις μεταβιβάσεις προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Εντάξει, μπορεί όλοι να κοιτούν τα γκολ, τις ασίστ και τα λοιπά, αλλά σαν το Ρόδρυ τώρα παίξει αυτόν τον καιρό στον πλανήτη, δύσκολα θα βρεις, και όταν είναι στην πολύ καλύτερη φόρμα και δεν έχει τραυματισμούς, είναι ίσως ο καλύτερος μέσα στον κόσμο. Τρομερό παιχνίδι, απίστευτο παιχνίδι από τον παιχταρά αυτόν. Λοιπόν, και διάφορα άλλα μπορείτε να βρείτε στο sportfm.gr με στατιστικά, κάποια που αφορούν ορισμένες συμπτώσεις. Και φυσικά τη συμπτώση με το 19, με το Λαμία Μάλα γράφει ιστορίες που δεν εξηγούνται όπως μας γράφει στο sportfm.gr εδώ η συντάξη, και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Στα τελευταία λεπτά έχουμε και την ανακοίνωση της μεταγραφής του Greenwood της Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρ εντάσσει στο δυναμικό της τον Άγγλο μεσοεπιθετικό. Αυτά και άλλα πολλά. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε εδώ, είμαστε 2-10-95-79-83-4-5. Έχουμε. Πάμε. Χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Ηλίας.
0: Γεια σου, Ηλία. Τι έγινε? Είδες, ένα μισάωρο σχεδόν Ολυμπιακό είχε πράγμα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Όχι, μετά συνειδητοποίησα ότι και ο Διονύσης είναι παευγένει.
0: Ναι, ναι. Το είχα πει από την Κυριακή, ήταν προγραμματισμένο δηλαδή. Είχα πει από την Κυριακή κλείνοντας ότι θα είμαστε μαζί την Τετάρτη, γιατί τα παιδιά θα είναι έξω πάλι.
1: Εντυπωσιακό ότι η Γαλλία είχε αυτήν την εικόνα πάντως. Δεν περίμενα να έχει... πίστευα ότι θα περάσει η Ισπανία. Έχω προβλέψει τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Αλλά δεν περίμενα τέτοια άνετη επικράτηση της Ισπανίας σήμερα. Και το εντυπωσιακό της ήταν ότι ένας παίκτης που θεωρείται βαρόμετρο για τους Γάλλους, ο Λίσε, δεν τράβηξε καθόλου. Δεν τράβηξε καθόλου ο Λίσε.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Όντως δεν τράβηξε, αλλά τουλάχιστον αυτούς που προσπάθησε. Δηλαδή οι άλλοι δύο ήταν πολύ, πολύ κακοί. Δηλαδή ο Λίσε προσπάθησε να πάρει, ρε παιδί μου, κάποιος
1: προσπάθησε. Αλλά είναι κομβικός, δηλαδή είναι κομβικός, περνάνε, ναι, πολλές μπάλες.
0: Ακριβώς. Οι άλλοι δύο δεν κάνανε τίποτα, ας πούμε. Το κέντρο της Γαλλίας ήταν, τι ας πω, απογοήτευση.
1: Εντάξει, τα σπουδαία είναι...
0: Και ειδικά από τη στιγμή που ήρθε και τον γκολ με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ένα πολύ φτηνό λάθος για το επίπεδο του παιχνιδιού αυτού.
1: Ναι. Τα σπουδαία πάντως είναι, μάλλον να μην ανησυχεί, έχουμε μπει στη... Σήμερα, ναι. Είναι απόψε το βράδυ. Ναι. Mm-hmm. Κλασικά Αργεντινή με μπλε εμφάνιση, θα πετύχει την Αγγλία ή την μπλε θα βάλει η Αργεντινή. Έτσι διάβασα τουλάχιστον. Έκαναν έτοιμα στην UEFA να βάλουν την μπλε εμφάνιση. Με μπλε εμφάνιση με την Αγγλία δεν είναι χάνει η Αργεντινή.
0: Ήταν και το 98 το μάτς.
1: Και το 98, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: όλοι θυμόμαστε το 86.
0: Το 86, ναι, ήταν και το 98 πιο πρόσφατο.
1: Είχε γίνει ματσάρα και το 98.
0: Ματσάρα, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έβλεπα 3-2 τα highlights. 2-2 και πήγε απέναντι.
1: Και πήγε, μπράβο, ναι, ναι. Είχε σοβαρήσει ο Μάικλ Όουεν, νομίζω. Και πήγε μετά στα πέναλτι κάτι.
0: 1-0, 2-1 η Αγγλία, 2-2 η Αργεντινή, πέναλτι. Είχε βάλει πολύ ωραίο γκολ ο Όουεν.
1: Και αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει γκολ του Αγιάλα.
0: Ναι.
1: Είχε βάλει, ναι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είχε ψοχήσει και σε πέναλτι ο Αγιάλα.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ο Αγιάλα ήταν από τους 2-3 πιο αγαπημένους μου στη Βαλένθια όταν έπαιζε.
1: Α, είσαι, ναι, έξε...
0: Με Βαλένθια, εγώ στην Ισπανία.
1: Σαπόρτερ, Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, προσπαθώ να υπάρξω με την ιδέα ότι μάλλον ο Τζολάκης θα κάνει μεταγραφή, θα πουληθεί. Θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε μάλλον θα πουληθεί έτσι όπως πάει. Δεν ξέρω και από αυτά, ναι, που συζητήσατε πριν. Τώρα...
0: Το περίεργο σε εκείνο το μάτς, ναι, μιας που το λες, είναι ότι τώρα που θυμάμαι, γιατί είχατε τα highlights προχθές, είχαν μπει όλα στο πρώτο ημίχρονο τα γκολ.
1: Για ποιο λες, για το...
0: Για το 2-2. 2-2 και μετά... Ναι, το 98. Δηλαδή προηγήθηκε η Αργεντινή που το βάζει ο Μπατιστούτα, μετά ισοφαρίζει πάλι με πέναλτι τέτοιο. Στο 2-1 κάνει ο Όουεν με το ωραίο, με την κολάρα την ώρα που είχε πετύχει.
1: Έπαιζε ο Μπατιστούτα το 98.
0: Και είχε βάλει, όχι ο Αγιάλα έβαλε πέναλτι, ο Ζανέτη είχε βάλει τον γκολ.
1: Κάτσε, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ναι, θα μου πεις, ναι, 98, ναι, πρέπει να ήταν το τελευταίο Μουντιάλ που έπαιξε.
0: Ναι, ο Ζανέτη έβαλε την ισοφάρηση, το 2-2.
1: Όχι, θυμόμουν τον Αγιάλα, γιατί ο Αγιάλα επειδή δεν
0: αμυνθεί. Ο Ζανέτη, απλά ο Αγιάλα είχε βάλει το πέναλτι. Ναι. Γι' αυτό θυμόμουν το πέναλτι. Ο Ζανέτη είχε βάλει το γκολ. Το 2-2.
1: Ο Ζανέτη το είχε βάλει.
0: Ναι, ο Ζανέτη. Το θυμήθηκα γιατί σου λέω το έδειχνε, νομίζω στην ΕΡΤ, το έβλεπα. Και τώρα μπήκα να το τσεκάρω γιατί μου λες Αγιάλα, θυμόμουν το πέναλτι που εκτέλεσε. Έδειχνε στην ΕΡΤ μια αναδρομή μου, ωραία, στα παιχνίδια τα μεταξύ.
1: Δεν τη θυμόμουν τη λεπτομέρεια ότι είχε σκοράρει με πέναλτι, θυμόμουν όμως ότι είχε σκοράρει.
0: Του Αγιάλα θυμόμουν ότι είχε βάλει σίγουρα το ένα πέναλτι και μάλιστα νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο.
1: Και πρέπει στην ομάδα της Αργεντινής να ήταν και ο πρώην προπονητής σας, ο Αλμέιδα. Ε?
0: Ναι, ήταν. Πρέπει ήταν, να πέσει. Ήταν ο Αλμέιδα, βασικός.
1: Λοιπόν, μεταξύ των δύο ονομάτων.
0: Η εντεκάδα ήταν ο Ρώα και ο προπονητής τερματοφυλάκων ήταν.
1: Ο Κάρλος Ρώα, ναι.
0: Αγιάλα, Ζανέτη, Τσαμούτ, Βίβας, Γκαγιάρδο, Βερόν, Αλμέιδα, Ορτέγκα, Σιμεώνε, Μπατιστούτα.
1: Ο Ορτέγκα, τι ωραίος παίχτης που ήταν. Αυτός έκανε λίγο κατάχρηση της δρίμπλας.
0: Ναι, ναι, πεχτάρα.
1: Είχαν πει τότε ο διάδοχος του Ντιέγκο, ξέρω εγώ. Όχι, ήξερε το τόπι που έπαιζε φοβερός παίχτης. Πεχταράς ήταν. Αλλά έκανε πολλά τα λιμάκια. Δηλαδή εκεί που έφτανε, ας πούμε, έκανε περιττές τρίπλες και τέτοια, θυμάμαι καλά. Και νομίζω έπαιξε κάπου στην Ισπανία έπαιζε αυτός. Σε Σεβίλη είχε πάει. Πού είχε πάει αυτός ο Ορτέγκα.
0: Για ένα φεγγάρι, αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει και από τη Βαλένθια γι' αυτός.
1: Πρέπει να είχε περάσει και από τη Βαλένθια, ναι, ναι, σωστά.
0: Εγώ, ναι, κυρίως River ήταν η καριέρα του.
1: River Plate, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για ένα φεγγάρι, ναι, από Ισπανία, από εμάς πέρασε, ναι. Το τσεκαλώ, το θυμάμαι.
1: Μεταξύ των δύο ονομάτων που ακούγονται για το τέρμα, σε περίπτωση που ο Κωνσταντής πουληθεί, εντάξει, δεν είμαι υπέρ του να πάρουμε τώρα το ΣΑ 34 χρονών. Τώρα δεν ξέρω. Αν πεις απ' την άλλη, έχουμε κάποτε ο Ολυμπιακός είχε πάρει μουντιαλικό τερματοφύλακα, δεν είχε πάει και πολύ καλά αυτό. Άκη ήμουν αρκετά μικρός, αλλά από ό,τι έχω ακούσει για τον Καζιμιέρσκι ιστορίες.
0: Ναι, φίλε, ήταν περίπτωση του Καζιμιέρσκι.
1: Είχε φάει ένα γκόλα το Σαραβάκο και το είχε πει στην Αθλητική Κυριακή εκείνη τη μέρα.
0: Και στο μάτι
1: με τα μάτια του κάτι είχε.
0: Ναι, είχε πρόβλημα. Καλός τερματοφύλακας ήταν, δεν ήταν κακός τερματοφύλακας.
1: Μα είναι εντυπωσιακό, ήταν στην Εθνική Πολωνία ο άνθρωπος. Μετά εδώ πέρα έχω δει βιντεάκια γι' αυτό. Έχω δει βιντεάκια και έχει φάει γκολ, δηλαδή που λες δεν μπορεί να το φας αυτό το γκολ. Δηλαδή έπεσε μετά το σουτ. Πώς να το.
0: Κοίτα, η ιδιαιτερότητα με τον Τζολάκι είναι αυτή, ότι αυτό που είπα και στον Ηρακλή, ρε παιδί μου, ότι παίζει πολύ με το. Αυτό το μπακότερμα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει πολύ έξω από την περιοχή με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Καλύπτει δηλαδή και την άμυνα όταν ανεβαίνει ψηλά και το παιχνίδι που κάνει με τα πόδια κτλ. Κοίτα, ο Χίλ, από ό,τι είδα, βέβαια, βλέπαμε μια ομάδα η οποία ήταν σε αμυντικό ρόλο και προσανατολισμό κυρίως.
1: Αυτό που κάνει ο Τζολάκης, αν το δουλέψει καλύτερα, είναι μεγάλο προσόν για έναν τερματοφύλακα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει στοιχήσει και κάνει δύο φορές.
0: Εντάξει, φυσικά θα στοιχήσει, ρε φίλε.
1: Οποιοσδήποτε τερματοφύλακα.
0: Οποιοσδήποτε τερματοφύλακα παίζει έτσι, έχει ρίσκο. Εντάξει, μπορεί να το
1: πιάσει. Το έχει κάνει με το Λεβαδιακό στο Καραϊσκάκι, ήμουν μέσα. Έχει βγει πάλι και έχει κάνει στραβοκλωτσιά όμως, δηλαδή βγήκε καλά, αλλά δεν το πιάσε, δεν έκανε καλά την...
0: Δεν απομάκρυνε σωστά, το θυμάμαι, ναι. Έχει κάνει και με τον Μπάου, έχει κάνει.
1: Βρέθηκε παίξη του Λεβαδιακού και πλάσαρε και βρέθηκε ο Μουζακίτης και κόψε την πορεία της μπάλας, θα πήγαινε μέσα. Δηλαδή έχει ένα φόβο, ας πούμε, το...
0: Εντάξει, πάντα έχει ρίσκο αυτό.
1: Έχει ρίσκο.
0: Και ο Σιμών, ας πούμε, είναι, πρόσεχε, θα πει κανένας για το Σιμών ότι δεν είναι, ας πούμε, καλύτερος από άλλους τερματοφυλάκες στην Ισπανία. Απλά το προσόν του Σιμών είναι ότι παίζει πάρα πολύ καλά με τα πόδια. Δηλαδή, ο Σιμών δεν είναι υπερτερή κάπου κάτω από τα δοκάρια από τους υπόλοιπους καλούς τερματοφυλάκες στην Ισπανία. Αλλά έχει αυτό το προσόν ότι παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Βέβαια, είδες ότι σε μια φάση, ας πούμε, εκεί που ήταν 2-0 βέβαια το παιχνίδι, που γύρισαν και τον κάλυψαν οι άλλοι, αν γίνει το λάθος, αλλά βγαίνει πολύ γρήγορα. Τον Εμπαπέ, ας πούμε, σε μια φάση βγήκε και τον έκοψε. Στο πρώτο ημίχρονο που σπάσανε το offside μια από τις λίγες φορές στο πρώτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, να πω έτσι, γιατί ήθελα να πετάξω έτσι για τα λίγα μεταγραφικά Ολυμπιακού, ότι αν και εφόσον υπάρξει και δρομολογηθεί θέμα με Ορτέγκα, θεωρώ ότι καταρχήν μου κάνει εντύπωση, βέβαια υπόθηκε κάπως, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, ότι ο Μεντιλίπερ δεν τον υπολογίζει τον Αθανασίου, δεν τον έχει, ας πούμε, γιατί θες να έχεις και Έλληνες, έτσι δεν είναι, πέρα από αυτό. Εκτός δηλαδή ότι το παιδί έκανε καλή σεζόν και αυτά, θες να έχεις και Έλληνες. Από ό,τι άκουσα όμως, ο Μεντιλίπερ δεν τον...
0: Ο Αθανασίου έχει κλείσει ο δανεισμός του, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να πει τώρα να το
1: αλλάξει. Ναι, δεν έδειξε να τον... και ήθελα, πού θέλω να καταλήξω, έχω μια εντύπωση, εντάξει, άποψή μου, μπορώ να πέσω έξω, ότι δεν έχει κλείσει τελείως το θέμα Γιαννούλη για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν θα
0: κοιτάξει
1: το πάω.
0: Αν κλείσει τον Όσο, γιατί ο Όσο είναι αυτός της Σεβίλης, ο αριστερός μπακ, αν κλείσει αυτή η περίπτωση, νομίζω ότι τελειώνει. Δεν θα πάει για κάτι άλλο ο Ολυμπιακός, δηλαδή.
1: Εάν κλείσει, εννοείς και συμπεριλαμβανομένης και πώλησης του Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Και τι θα έχουμε με τον Μπρούνο, θα κάτσουμε.
0: Ναι, θα έχεις τρεις. Εντάξει, Μπρούνο, τον Όσο και γι' αυτό. Φεύγει ένας, έρχεται ένας. Ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Εδώ οι τέσσερις περιπτώσεις που συζητάμε σήμερα... Δηλαδή για τον Ορτέγκα, δηλαδή το Τζολάκη συζητάμε ότι φεύγει ο Τζολάκη, έρχεται ο Χιλ. Θεωρητικά όλα αυτά έτσι, αν δεν κλείσουν. Και εδώ που λέμε για τον Ορτέγκα, ότι έρχεται όσο, κλείνει όσο προφορικά. Μάλιστα το παρουσιάζουν ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι ομάδες έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία. Πουλά τον Ορτέγκα, έρχεται όσο. Έτσι πάει.
1: Άρα πιστεύεις δεν υπάρχει θέμα.
0: Άλλο τι θα έλεγα εγώ τη γνώμη μου και άλλο αν κλείσει τον νόσο πώς να πάρει κι αν λίγο.
1: Εντάξει, Κωστή.
0: Να είσαι καλά Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα Κωστή, εγώ είμαι.
0: Έλα Κωστή, τι έγινε.
2: Καλά. Ας πω την αλήθεια, σήμερα το περίμενα για την Ισπανία, γιατί δίνανε φαβορή τη Γαλλία και λέω όποιο δίνουνε φαβορή κερδίζει ο άλλος. Και εντάξει, καλύτερα να δούμε, ξέρω εγώ, Ισπανία-Αργεντινή παρά να δούμε Γαλλία-Αργεντινή.
0: Λέω. Κοίτα, πάντα είναι καλύτερο να βλέπεις κάτι διαφορετικό σε τέτοιους ουρανούς. Δηλαδή, όποιος και να είναι αύριο θα είναι τελικός καινούριος. Βέβαια, θα μου πεις στο Euro είδαμε πάλι Ισπανία-Αγγλία. Αλλά για το Μουντιάλ θα είναι πρώτη φορά τέτοιος τελικός.
2: Εντάξει, να σου πω κάπου και εντάξει, πήρε το Champions League Παρί, το πήραν οι Γάλλοι, τώρα πάρουν και το Παγκόσμιο, δεν το έβλεπα πολύ αυτό. Γιατί εντάξει, οι Ισπανοί έχουν. Σε διοργανώσεις μεγάλες για μένα είναι, αν εξαιρέσω Βραζιλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή, δηλαδή τους από εκεί, στην Ευρώπη για μένα είναι η καλύτερη εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Κοίτα, η Ισπανία αν το πάρεις, αντικειμενικά αν το πάρεις και σε τίτλους και τα λοιπά, στην Ευρώπη είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και
2: γενικά,
0: 15 χρόνια. Εντάξει, ξέρω ότι θα πας και σε ένα μουντιάλ άσχημα, ας πούμε, που πήγανε άσχημα
2: το 2014. Όλα τα αθλήματα έχουν...
0: Αλλά ρε φίλε, η Ισπανία είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή τα περισσότερα χρόνια είναι πρωταγωνιστές.
2: Και παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή και στο τένις ακόμα έχουν πρωταθλητή. Στο πόλο και στο μπάσκετ έχουν...
0: Κάνουν και μεγάλα σερί που δεν μπορεί να τους κερδίσει κανένας. Και αυτό είναι και ψυχολογικό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, από ότι αν δεν με γυλάει μνήμη μου σήμερα, στα 11 τελευταία είναι η 8η νίκη της Ισπανίας με τους Γάλλους. Και γενικά έχουν και ένα μεγάλο σερί αίτητο, ας πούμε. Είναι... αφού τους είχαν 2-1 και με ανατροπή κιόλας και μπαμπαμ. Και στο Euro είχαν παίξει με τελικό και τους νικήσαν. Τέλος πάντων.
2: Να πω λίγο για τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, έχω, δεν ξέρω, πρώτη φορά που στις μεταγραφές έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα φύγει ο Πιρόλα. Εντάξει. Και αν φύγει και ο Τζολάκης, εγώ δηλαδή τον Τζολάκη για να τον εδώσω στη ΧΑΛ, δεν θα τον έδινα ρε φίλε, δηλαδή το λέω από πέρυσι αυτό. Δηλαδή για μένα πρέπει να τον φωνάξει ο Μαρινάκης και να του πει αν έρθει ξέρω εγώ καμιά ΧΑΛ, καμιά μικρή, καμιά Κόβεντρι, καμιά Γουλς, όσα σου δίνει θα στα δώσω. Αν έρθει τώρα μια ομάδα αλφα επίπεδου, να φύγεις με τις ευλογίες μου. Εγώ αυτή την άποψη.
0: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι τελευταίος χρόνος. και ο παίκτης παίζει.
2: Για όταν το συμβόλαιο του.
0: Ναι.
2: Όταν... Ας το ανανεώσει το συμβόλαιο, ρε φίλε. Άμα του δώσει 1,5-2 εκατομμύρια, το ανανεώνει και το συμβόλαιο ακόμα. Για να μπορέσει μετά.
0: Το θέμα είναι να θέλει.
2: Ναι, εννοείται να θέλει.
0: Το θέμα είναι να θέλει και ο παίκτης, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε. Να φύγει από τον Ολυμπιακό τώρα να πα στη Χαλ και να μετρά γκολ. Τι να πω. Εντάξει.
0: Θα
2: μου πει από εκεί είναι ένα σκαλοπάτι. Αλλά και ο Ολυμπιακός είναι καλό σκαλοπάτι. Το έχει δείξει δηλαδή για όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω. Αν φύγει ο Τζολάκης, φίλε, εγώ πιστεύω θα φύγει ο Πυρόλα, γι' αυτό έδωσε τόσα λεφτά και πήρε το. Και πήρε και τον Ισμαήλοβιτς και τον Κάρμο. Έτσι πιστεύω, μακάρι να διαψευστώ. Και μεταγραφές που έχει κάνει, άκουγα, ας πούμε, συνάδελφός σου, δεν θέλω να πω όνομα, που ασχολείται με τον Ολυμπιακό, για το Ρόκα. Εγώ πρώτη φορά, δηλαδή σε πέφτει που είναι για μεταγραφή, το YouTube δεν έχει τίποτα. Έχει, και τώρα διάβαζα τα στατιστικά του μέχρι να βγω, έχει 32 συμμετοχές, οι 16 βασικός, 3 γκολ και 1 assist. Τα γκολ εγώ τα είδα που ένα γκολ είναι ωραίο νομίζω, που το έχει βγάλει έξω από την περιοχή και πηγαίνει στο απέναντι γάμα αν δεν κάνω λάθος, και τα άλλα δύο είναι πάνω στη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτός ο παίχτης έρθει και λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα εξτρέμια και πηγαίνει στο απέναντι γάμα αν δεν κάνω λάθος, και τα άλλα δύο είναι πάνω στη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτός ο παίχτης έρθει και λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα εξτρέμια.

0: που ήρθε στον ΠΑΟΚ, αλλά διάβαζα ότι ήταν και στο παγκόσμιο, στο ένας μένα είναι τρομερός. Δηλαδή τι σκάουνινγκ έχει ο ΠΑΟΚ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Τι σκάουνινγκ έχει η ΑΕΚ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός στα extreme. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς λειτουργούν, μακάρι να διαψευστώ, αλήθεια ακουστεί, αλλά δεν τα βλέπω, σου λέω, και πάλι καλά τα πράγματα. Θα μου πεις από εκεί που συνήθως, άμα είμαστε, ξέρεις, λέμε ότι έχουμε κάνει καλές μεταγραφές, καλή ομάδα, έρχεται η διάψευση, μακάρι να γίνει η διάψευση και σε μένα, αλλά δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένος, αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα μπακ που λέει θα φύγει ο Ορτέγκα, τον άλλο τον Όσο δεν τον έχω δει. Για μένα πολύ μεγάλο λάθος, δεν τον είχα δει, δεν τον είχα προσέξει. Άκουγα για τον παίχτη που πήρε από το Λεβαδιακό Παναθηναϊκό στον Έλληνα. Άλλος ένας Έλληνας χάνεται, τελικά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Κάτσα και είδα και... Ναι. Και είναι μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού που δεν τον πήρε. Δηλαδή ο Λεβαδιακός ζητούσε 2-2,5. Αυτόν τώρα που θα φέρει και θα τον πληρώσεις 3 και 4 και θα είναι και ξένος και δεν ξέρω και τι ηλικία είναι, δεν θα ήταν καλύτερα να πάρει στο πιτσιρικά τον Έλληνα? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και τα είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό, εγώ δεν τα ακούω. Πας και δίνεις 1 εκατομμύριο παραπάνω και τον επέρνεις. Ας είναι ο Λεβαδιακός, δώσ' του 3. Δεν σε νοιάζει από που τον επέρνεις, σε νοιάζει τι παίρνεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Άλλο είναι ένα λάθος και αυτό είναι μεγάλο λάθος με τον Έλληνα. Τέλος πάντων, να δούμε.
1: Να
0: η ΑΕΚ σίγουρα θα είναι καλύτερη από πέρσι, ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ. Εμείς και ο ΠΑΟΚ είμαστε τα ερωτηματικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.
1: Έχεις κορμό? Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
2: Τι έγινε?
1: Καλά, εδώ είμαστε.
2: Πώς είσαι, όλα καλά?
1: Ωραίο, σήμερα ήταν, δεν θα πω πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά okay, η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη.
2: Εγώ περίμενα Γαλλία, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν τράβηξαν καθόλου μπροστά Εμπαπέ, ο Λίσσα από το πρώτο μήχρονο φάνηκε πολλά λάθη, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Τους εξουδετερώσαν, αυτό έγινε. Η Ισπανία ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα, άλλο καλύτερη ομάδα και άλλο... Η ομάδα που ξέρει να διαβάζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη είναι η Ισπανία, είναι φανερό αυτό. Όταν καλά, έχει μια ομάδα τόσο μεγάλο σερί και αίτητη.
2: Τώρα τελικό τι βλέπεις? Βασικά αύριο τι βλέπεις, Αγγλία ή Αργεντινή?
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, ό,τι και να πούμε για αυτό το μουντιάλ, να σου δούμε πώς θα είναι αύριο οι ομάδες, τι μέρα θα είναι, τι ρόλο θα παίξουν και η διετσία. Σήμερα το φοβόμουν λίγο το ρέφερι, αλλά εντάξει. Καλώς θα δεν του πήγε άνετα το παιχνίδι.
2: Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Και εγώ δεν νομίζω ήταν.
1: Τώρα έχουν λίγο γκρίνια με το Μαροκινό οι Άγγλοι, το διαιτητή που έχει βάλει η FIFA. Θα δούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα περάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω. Κάτι έχω αυτή την προαίσθηση. Και πιστεύω ότι θα το πάρει κιόλας. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε αύριο. Μπάσκετ, τι βλέπεις? Για πες μου λίγο πάνω. Εγώ πώς βλέπεις κινήσεις σου?
1: Σε ενδιαφέρον έχουν, αλλά θα πρέπει να ξεφορτωθεί κιόλας. Δηλαδή να λίγο να ξεφορτώσει ο ρόστερ. Εντάξει, με τον Όσμα νομίζω ότι έγινε μια κίνηση τέτοια από συμφόρησης, γιατί δεν θα μπορούσαν να μείνουν όλοι. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα φύγει.
2: Δηλαδή τώρα τι εννοεί να φύγει κι άλλος?
1: Ενώ από αυτούς που ακούγονται, εντάξει, αν αποζημιωθεί για τον Τολιόπουλο, νομίζω ότι και ο Τολιόπουλος θα τον παραχωρήσει και τον Τολιόπουλο.
2: Όχι, εγώ λέω εσύ αν πιστεύεις ότι πρέπει να φύγει κι άλλος.
1: Κοίτα, με τον Όσμαν έγινε μια σημαντική κίνηση. Νομίζω ότι τώρα από τα μεγάλα ονόματα δεν νομίζω ότι θα φύγει κάποιος άλλος. Ο Χουάντσο ανανέωσε μέχρι το 30.
2: Και λίγο στο 5 αυτό έχω το θέμα, φοβάμαι.
1: Σίγουρα θα πάρει πάρα πολύ δυνατό άσο. Αυτή
2: και στο 5 πάλι ξεκινάμε πάλι με ερωτηματικό στο 5, δεν ξέρω. Τώρα Φαλ, Λεσόρ πάλι και οι δύο είναι από τραυματισμό. Για Μπουσέλα δεν είναι καθαρό πεντάρι. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό.
1: Κοίτα, αυτό το βλέπεις και στην πορεία της χρονιάς. Έτσι όπως ξεκινάει δεν μπορεί να ξεκινήσει να πάρεις κι άλλον. Εγώ λέω σαν forward ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμφόρηση και αποσφορήθηκε η κατάσταση κάπως με το... Με την αποχώρηση του Όσμαν. Και πήρε και λεφτά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
2: ναι,
1: να σου πω κάτι, επειδή δεν γίνεται πάντα να βάζεις από την τσέπη σου. Δύο που πήρε και 1,8 που ήταν ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου. Εντάξει, κάπου πρέπει και οι ομάδες να κάνουν λίγο. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να παίρνουμε, όλοι οι ομάδες μας θέλουμε μόνο να παίρνουν, να αγοράζουν παίκτες, να κάνουν αγορές.

0: να παίρνουν πεσχαράδες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, αλλά λίγο πρέπει να δίνει και η ομάδα. Δεν μπορεί να μάζεψει τόσους παίχτες και να έχει και δυσαρεστημένους και γκρίνια στα ποδητήρια κτλ. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Ισχύει. Αυτά.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά από Νιφορέικα.
0: Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, έτσι, για να το κλείσουμε με το κομμάτι του μπάσκετ, μιας και το δώσεις ο φίλος, να πούμε ότι τελευταίες ώρες έχουμε τον Τζαβι Πασκουάλ να ανακοινώνεται από την Ντουμπάι. Ο Τζος Νίμπο φεύγει από το Μιλάνο, από την Αρμάνη, και πάει στην Μπαρτσελόνα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, περιμένει μια προσφορά που θα τον ικανοποιήσει ο Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι. Δεν υπάρχει θέμα για τον Τζονς Γκάρσια, και αυτό που έχει μείνει από το ρεπόρταζ είναι ότι υπάρχει η πρόθεση για μια πολύ δυνατή κίνηση στη θέση 1. Λοιπόν, η δικιά μου άποψη, το ξαναλέω, είναι ότι από τη στιγμή που αποσφορήθηκε ο Παναθηναϊκός στα forward με τον Όσμαν και λεφτά εξοικονόμησε από το τελευταίο χρόνο του συμβολέου, το 1,8, και τα 2 εκατομμύρια ασφαλώς δεν είναι ένα μελητό ποσό το να το βάζει στα ταμεία στο μπάσκετ. Οπότε έχεις 4 μαζεμένα εκατομμύρια σχεδόν, και ό,τι βάλεις παραπάνω για να βρεις να κάνεις την κίνηση με τον guard, τον άσο δηλαδή στην ουσία, με ένα πόγκερ που αναζητά ο Παναθηναϊκός. Αυτά για τον μπάσκετ πάνω κάτω. Στο θέμα του Ολυμπιακού και με το WOCAP και τα λοιπά δεν υπήρξε κάτι νεότερο. Απλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το πιθανότερο μοιάζει πως θα υπάρξει μια ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντόρση, από ό,τι καταλαβαίνω, αναπροσαρμογή του συμβολέου και τα λοιπά. Θα τα βρει με το WOCAP τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Φίλε μου, χάρη μοιάζουν πιο δύσκολα, γιατί καταλαβαίνετε, είναι και το ότι τακτική έχει ακολουθήσει κάθε πλευρά. Σίγουρα και στον Ολυμπιακό είναι κάπως, δεν θα πω ενοχλημένοι, αλλά ίσως τέλος πάντων να μην περιμέναν αυτή τη στάση από τον WOCAP. Με τον Τόσε που μοιάζει πιο διαλλακτικός, δηλαδή βλέπω πιθανότερο ότι θα προχωρήσουν μαζί οι δύο πλευρές, θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Αυτά πάνω κάτω. 2-10-95-79-283-4-5. Και άλλως πάμε στο διάλειμμα τώρα. Οπότε σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
2: Πάνω τι.
7: Let's go.
2: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
8: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
9: Έλα, ο Στέλιος την έμενα από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
2: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
9: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
9: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
10: Τι γελάς, ε.
2: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
3: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
11: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
12: Αυτά φυλάκια.
11: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
13: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
14: Να σου πω κάτι.
11: Πάμε.
14: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
11: Ναι.
14: Και σφύριξα κιόλας.
11: Ναι.
14: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
11: Ναι.
15: Σου σφυρίζω.
16: Γίνεται τώρα στο σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
17: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
16: Δηλαδή.
18: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
19: Είναι δυνατόν.
18: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
19: Δεν είναι δυνατόν.
18: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Μπήκουμε στο FM 94,6. Εδώ με χάρη στον Νίκο, ακούσουμε μια ώρα στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω στου προηγούμενου 2, 10, 15, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Έλα Κώστα.
0: Έλα Χριστό, τι κάνεις?
1: Τι έγινε, καλά?
0: Καλά.
1: Εγώ δεν είμαι καλά, χάσανε. Κώστα, χάσανε οι Γάλλοι. Ξέρεις όμως, Κώστα, γιατί χάσανε? Πώς είναι δυνατόν να παίζει με 5 επιθετικούς, με τους Ισπανούς, με τον Ολίζε, με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ, με τον Μπαρκολά, χωρίς έναν κεντρό? Έβαλε τον Ολίζε να παίζει στο κέντρο. Ποιος θα μαρκάει? Οι Ισπανοί αλλάζουν την μπάλα και δεν μπορείς, να πρέπει να έχεις παίχτες να μαρκάρουνε.
0: Φίλε,
1: αυτό που
0: μάτς,
1: έκανε ο Ντεσάμπ,
0: μου,
1: ο Ντεσάμπ είναι εγκληματίας.
0: Το μάτς πήγε στο ρυθμό που ήθελε η Ισπανία.
1: Είναι όταν μου έχεις 5 επιθετικούς, ρε Κώστα. Πάρε την Παρίς Σεν-Ζερμέν.
0: Άσε που γες, και από την αρχή δείχνανε, θα σου πω και πριν τον γκολ, δείχνανε οι Γάλλοι στην άμυνα τους αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν, επειδή πιέζουν ψηλά οι Ισπανοί και ξέρουν και πώς να πιέσουν, δηλαδή θα σου κάνουν παγίδες και τέτοια, δείχναν ότι δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα την μπάλα.
1: Ναι, πώς να την βγάλουν? Με 5 επιθετικούς. βάλε τον Καμαβίκα, βάλε τον άλλο που έπαιζε με το Μαρόκο, πώς το λένε, βάλε 3 αμυντικά χαφ. Έτσι. Και βάλε μόνο τον Εμπαπέ και τον Ολίζε μπροστά, όπως παίζει στην Μπάγερ. Πώς θα παίξει στους Ισπανούς?
0: Προφανώς υπερεκτίμησε τις δυνατότητες της Γαλλίας σήμερα για την πάτηση.
1: Μα είναι δυνατόν να παίζει με 5 επιθετικούς με τους Ισπανούς? Τους Ισπανούς πρέπει να έχει δυνατό κέντρο. Τι κάνανε οι Ισπανοί? Το Βέλγιο τους έπαιξε καλύτερα.
0: Μα σήμερα ήταν από τα πιο εύκολα μάτια της Ισπανίας, ήταν στο τουρνουά. Βέβαια η Ισπανία έχει πάντα τη συνήθεια.
1: Το 10ο λεπτό. Όταν είδα τη σύνδεση,
0: η Ισπανία μπορεί να ξεκινάει μέτρια του Νουά ή ξέρω να μην σκορπίζει, ξέρω εγώ, τρόμο από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά προοδευτικά είναι μια ομάδα που έχει μάθει να ανεβάζει μέσα σε αυτά τα τουρνουά την απόδοσή της. Δηλαδή, όσο περνάνε τα παιχνίδια, η Ισπανία γίνεται καλύτερη.
1: Εντάξει, ρε Κώστα, αλλά δεν
0: ναι, σήμερα
1: να παίζεις...
0: τακτικά ο Ντεσάντα έκανε μουσκεμα. Αλήθεια.
1: Να. Δηλαδή, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα? Η Παρίς Σεν-Ζερμέν, θυμάστε. Είχε τον Μέση, είχε τον Εμπαπέ, είχε τον Νεϊμάρ, είχε όλους αυτούς. Τι έκανε? Ένα τίποτα και μισό. Μόλις πήρε Βιτίνια, Μέντες, το κέντρο, δυνατό κέντρο, δεν χρειάστηκε ούτε τον Εμπαπέ, ούτε τον Μέση, ούτε τον άλλον. Και είχε και τον Σφαρατσέλια που παίρνει όλη την πλευρά. Και μπροστά έχει το Χακίμι από δεξιά, έτσι, και έχει μπροστά ό,τι έχει τον Ντεμπελέ και τον Ντουέ, αλλάζει, μπαίνει ο Μπαρκολά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτός ο Ντεσάμπ έπρεπε να έχει φύγει εδώ και χρόνια. Και χρόνια από τη Γαλλία. Και θα δεις, Κώστα, ότι το κύπελλο θα το πάρει η Αγγλία. Και θέλω το θα το πάρει. Η Αργεντινή, όποιος κερδίσει. Κοίτα την Αργεντινή. Δυνατή, δεν είναι μεγάλη προσθέση. Είναι δυνατή. Έτσι. Προσέχουν το Μέση. Και θα δεις τι θα κάνει. Η Ισπανία δεν έχει καμιά ελπίδα να το δεις με την Αγγλία. Άντε λίγο με την Αγγλία. Άμα περάσει η Αγγλία. Αλλά με την Αργεντινή τίποτα. Είναι δυνατά παιδιά. Πώς παίζεις με 5 επιθετικούς? Αυτός είναι εγκληματίας ο Ντεσάμπ. Έχει χάσει από την Ισπανία 3 φορές. Δεν το έχει καταλάβει. Βάλε Καμαβίγκα. Βάλε τον Κονέ. Βάλε τον άλλο να παίζει. Τρία χαπ. Τρία δυνατά χαπ. Και θα σου πω εγώ άμα κάθε τα λιμάκια
0: η Ισπανία.
1: Θα σου πω εγώ. Τι πράγμα είναι αυτό, πώς το κρατάνε αυτό? Και μετά με 9-10 μαύρους, δεν είμαι υπερατητής, δεν μπορεί να πάει.
0: Όχι, Χρήστο μου, ξεκινάς, σε ευχαριστώ πολύ, πάμε παρακάτω, μου ξεκινήσει τώρα διάστηση, δεν γίνει τώρα έτσι. Λοιπόν, έλα, είπαμε. Έχεις κόσμο? 2-10-15-79-2-83-4-5. Από ό,τι βλέπω εδώ πάντως από τα λίγα γαλλικά που μπορώ να καταλάβω, πρέπει να έχει το μικρότερο δείκτη δημιουργίας ευκαιριών εδώ και πόσα χρόνια λέει, εδώ και 60 χρόνια σε τέτοιο προχωρημένο επίπεδο η Γαλλία σε μουντιάλ, σε παγκοσμίου κύπελο. Μπορώ να το μεταφράσω και να μην κάνω κανένα σοβαρό λάθος, αλλά από τα λίγα που καταλαβαίνω είναι πάρα πολύ μικρός ο δείκτης.

0: Το 0,3 στα X goals είναι ο μικρότερος δείκτης ευκαιριών σε παγκόσμιο κύπελλο που έχει δημιουργήσει η Γαλλία τα τελευταία 60 χρόνια. Καλά το χειροκατάλαβα, τα λίγα γαλλικά εδώ που ξέρω, το γράφει η ΕΚΙΠ και είναι τα βασικά θέματα στην ηλεκτρονική έκδοση της τεράστιας αυτής αθλητικής εφημερίδας στη Γαλλία. Σίγουρα τώρα όταν σε έχουν περιορίσει πολύ και κάνεις ουσιαστικά το πρώτο στο τέρμα στο 80-79, ξέρω τι λεπτό ήταν, είναι μεγάλη επιτυχία των Ισπάνων. Συμφωνώ σε αυτά που είπε ο Χρήστος νωρίτερα για την προσέγγιση του Ντεσάν. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή βλέπω και αντιδράσεις και συνεντεύξεις και τα λοιπά, ο Ντεσάν τα ψιλοβάζει με το διετή, αν και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο βάσιμο επιχείρημα να τα βάζει με διετησία σήμερα. Παραδέχεται ότι η ομάδα του υστέρησε απέναντι στη Ρόχα. Δεν έκυψε πάντως τα παράπονά του. Είπε ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Οι παίκτες είναι συντετριμμένοι γιατί είχαμε πολλές φιλοδοξίες. Πρέπει όμως να είμαστε λογικοί και να παραδεχτούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο κάτω, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίστηκε άριστα το μάτς. Στη συνέχεια, βέβαια, έδωσε το ερώτημα για το διαιτή. Θα κάνω μια ερώτηση χωρίς να απαντήσω. Είχε ο διαιτής στο επίπεδο να διευθύνει ένα τελικό παγκόσμιο κυπέλλου και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις συχνά εις βάρος μας που μου δημιουργήσαν ερωτήματα. Για τους λόγους της σύντασης, ο Ντεσάν εξήγησε ότι ο βασικός λόγος ήταν ότι ήμασταν λίγο κατώτεροι και λιγότερο επικίνδυνοι επιθετικά από όσο μπορούσαμε. Στο λίγο, εγώ θα βάλω πολύ κατώτεροι και πολύ λιγότερο επικίνδυνοι. Τεχνικά λάθη που έγιναν και δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιες φάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και όσο και αν πονάει, η Ισπανία έδειξε κάτι περισσότερο. Για το μικρό τελικό, απάντησε ότι θα προετοιμάσει το παιχνίδι μαζί με τους ποδοσφαιριστές με στόχο να ολοκληρώσει η Γαλλία τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό και απόντηση είναι μεγάλη, όμως αυτό δεν αναιρεί όσα καλά κάναμε σε αυτό το Μουντιάλ. Και για το Σαλιμπά, τέλος που αντιμετώπισε πρόβλημα, απάντησε ότι όλες οι ομάδες είχαν δυσκολίες σε αυτή τη διοργάνωση. Πίστευα ότι είχαμε ανακτήσει δυνάμεις μας, όμως ο Σαλιμπά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτά είναι στοιχεία που δεν μας βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, δεν αφαιρώ τίποτα από την ποιότητα της Ισπανίας, η οποία διαχειρίστηκε άψογα τον ημιτελικό και άξιζε την πρόκριση. Αυτά ήταν τα λεγόμενα του προπονητή της Γαλλίας. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα ταξιάρχη, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, για μένα πριν αρχίσει το Μουντιάλ, θεωρούσα ότι η Ισπανία είναι ανίκητη, δηλαδή θεωρούσα νούμερο ένα φαβορή και πολύ πολύ μάλιστα. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η εικόνα της όμως δεν με έπειθε, μέχρι σήμερα. Και από αυτό που έβλεπα από τη Γαλλία, έλεγα ρε παιδί μου ότι οι Γάλλοι έπαιζαν καλύτερη μπάλα και έλεγα 55-45 Γαλλία. Τους διέλυσαν, δεν τους νίκησαν απλά οι Ισπανοί. Και αμφιβάλλω αν μπορεί η Αγγλία και η Αργεντινή.
0: Κοίτα, είναι από τις φορές που λες ότι ένα 2-0 με την ευκολία που ήρθε είναι χειρότερο και από το να δεχόσουν μια βαριά ήττα, ρε παιδί μου, να χάνεις με 3-4 γκολ, αλλά. Ή να ξέρω να έχεις χάσει τουλάχιστον 4-1-4-2, να πεις ότι κάτι προσπάθησα να κάνω, να παίξω. Εδώ μιλάμε τώρα ότι τους εξαφανίσαν από το γήπεδο.
1: Μα το
0: σοκαριστικό... Πώς να σου πω, είναι 2-0 το σκορ, αλλά είναι, πώς να σου πω, είναι 2-0 σαν να έχεις χάσει ένα παιχνίδι, σαν να έχεις φάει
1: 4-0, ναι.
0: Γιατί δεν έχεις, ρε φίλε, είναι σοκαριστικό ότι αυτή η Γαλλία με αυτούς τους παίκτες και τα λοιπά, η πρώτη τελική στο τέρμα και πραγματική ευκαιρία, αλλά δεν έχει στην ουσία να πει.
1: Κλασική όχι, φάση όχι. Δεν έχει ούτε μία.
0: Ούτε μία. Ούτε μία. Είναι χειρότερο από το να δεχτείς μια βαριά ήττα.
1: Ναι.
0: Σε μια βαριά ήττα μπορεί να κάνεις ρε παιδί μου να πεις ότι έκανα ένα δοκάρι, έπιασε και δύο τερματοφύλακας. Αντί να το κάνω 2-1, το έκανα το 3-0 και μετά με πήρω από κάτω. Οκ, εκεί μπορεί να το πεις. Αλλά πολλές φορές το να χάνεις 2-0 χωρίς να έχεις κάνει το παραμικρό. Σε ημιτελικό Μουντιάλ τώρα μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα ότι παίζανε ντέρμπι, ακόμα και ντέρμπι, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, στην Γερμανία, στην Αγγλία, σε οτιδήποτε. Εδώ δεν έχουν ακουμπήσει οι άλλοι στην περιοχή καθόλου. Τίποτα.
1: Πέρυσι με την Ισπανία, Nations League που παίζαν και γάναν 4-0 στο 60, μια αντίδραση τη βγάλαν, το κάναν 5-4. Σήμερα το σοκαριστικό είναι ότι μετά το 2-0 οι Ισπανοί αντάλλαζαν πασούλες για πλάκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν τόσο άνετη η επικράτηση της Ισπανίας, ήταν σοκαριστικό. Επίσης θεωρώ ότι ο Ντισάμ σήμερα το χάσει εντελώς το παιχνίδι, δηλαδή στο ημίχρονο. Δεν γίνεται τώρα να μην βάζει το ημίχρονο.
0: Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και άκουγα και το Γιάννη τον Καραλή που έκανε την περιγραφή. Ότι...
1: Ναι.
0: Νομίζω ο Γιάννης το είπε, ότι τους δίνει ίσως κάποια λεπτά και εκείνος περίμενε ας πούμε ότι θα γίνουν αλλαγές και λέει ίσως δίνει ακόμα κάποια λεπτά σε αυτούς που έχει ξεκινήσει να ρολάρουν, να ζήσουν τα πρώτα λεπτά του δεύτερου χρόνου. Ρε φίλε, εδώ σου έχει πάει όλη η στρατηγική σου για το μάτς. Έχει πάει στραβά, γιατί δεν είναι το 1-0. Το 1-0 γυρίζει. Καμιά φορά είναι ορισμένα μάτς ακόμα και ανάμεσα σε τεράστιες ομάδες που ακόμα και αν είναι μικρό το σκορ, δηλαδή προηγείται η μία ομάδα που παίζει πολύ καλύτερα 1-0, σου δείχνει το παιχνίδι ότι δεν μπορεί να γυρίσει. Με ποια έννοια? Ότι όλο το τέμπο πηγαίνει ακριβώς όπως το θέλουν οι Ισπανοί. Και είναι πιο πιθανό να γίνει 2-0, όχι με βάση ευκαιρίες. Εγώ θα σου πω άλλη μια πολύ ωραία ευκαιρία που την έκοψε ο Παμεκανό, έγινε σε όλο το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά είναι η εικόνα, ρε παιδί μου, που σου δίνει η ομάδα που έχει το προβάδισμα και είναι καλύτερη μέχρι εκείνο το γήπεδο, ότι ακόμα και στο ημίχρονο, ας πούμε, αν κατέβουν πάλι οι ίδιοι και να πεις ότι δεν μπορεί η Γαλλία να μην παίξει τίποτα σε όλο το παιχνίδι, σε όλο το μάτς, ξέρεις ότι αν πάει στο ίδιο τέμπο το παιχνίδι, το πιθανότερο είναι να γίνει 2-0 παρά να γίνει 1-1.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι που μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση, ότι και στο ρυθμό δεν βλέπω άσετα πρόσωπα. Και στον τρόπο παιχνιδιού, στην φιλοσοφία της Γαλλίας, δεν μπορούσε να κάνει κάτι η Γαλλία, να πεις ότι βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να τη δεις να πιέσει, να κάνει κάτι.
1: Δεν δούλεψε το μάτς, καταρχάς να σου πω κάτι. Έχει το Τουράμ της Ίντερ στον πάγκο, ένα κλασικό σεντερφόρ, και δεν τον έβαλε καθόλου. Έπαιξε όλο το μάτς με τον Εμπαπέ σεντερφόρ, που για μένα ο Εμπαπέ δεν είναι σεντερφόρ, είναι εξτρέμ για μένα. Δηλαδή δεν μπορούσε μετά το 60 να βγάλει τον Μπαρκολά και να βάλει τον Εμπαπέ εκεί, και να πάει ο Ντουέ δεξιά? Ο Ντεμπελέ έκανε τίποτα σήμερα?
0: Τίποτα.
1: Ο Σερκί επίσης, για ποιο λόγο να μην πει στο ημίχρονο? Ο οποίος είναι παίκτης που στη Σίτι φέτος άλλαξε πάρα πολλά μάτς ερχόμενος από τον πάγκο.
0: Και ξέρεις, ο Σερκί, αν το φέρεις νωρίτερα, πριν να γίνει το 2-0, μπορεί να κάνει και καμία ατομική ενέργεια
1: χρόνο.
0: Που...
1: Θέλει λίγο χρόνο ο Σερκί να διαβάσει το παιχνίδι και μετά να τον έβαλε στο 70. Τι θα
0: αλλά τον βάζεις ένα παίκτη όσο παίζεται το μάτς ακόμα πριν σου γίνει το 2-0, που μπορεί να κάνει κάτι απρόβλεπτο. Δηλαδή, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, αφού δέχεσαι ότι πας στο τέμπο των άλλων, να βάλεις ένα παίκτη τουλάχιστον που μπορεί να κάνει μια προσωπική ενέργεια να σου αλλάξει λίγο το μάτι.
1: Ναι. Επίσης στα χαφ. Βλέπεις, οι Ισπανοί έχουν τα μηχανάκια, έχει αυτό το κομπιούτερ, το ρόδρι. Ρε φίλε,
0: πάει έχει κάνει το μάτι έχει κάνει το μάτι ζωής τώρα. Τώρα με το Ραμπιό, τι να σου πω τώρα.
1: Βάζεις μέσα το Ραμπιό. Έχεις το Ζαΐρε Μερί στον πάγκο και βάζεις το Ραμπιό.
0: Και, δηλαδή... και μέσα στη σύνταξη αυτό συζητούσαμε με το Ραμπίο, ήταν που ήταν το κέντρο η Γαλλία σήμερα.
1: Αφήνει στον πάγκο τον Κονέ, ο οποίος έχει κάνει καλά παιχνίδια.
0: Γι' αυτό να απόρρισα, αλλά τέλος πάντων, επειδή γίνονται και διάφορα σαποτήρια των ομάδων που εμείς δεν πάντα ξέρουμε. Τώρα θεωρώ ότι αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο κέντρο, ας πούμε, με την Ελλάδα σε μικρότερη σημασία μάτσα, είχε γίνει χαμός απόψε. Δηλαδή, τώρα να μην ξεκινήσει τον Κονέ, ας πούμε, στο σημερινό μάτσα. Γεια σου.
1: Όντως. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι το βλέπω πραγματικά 50-50, δηλαδή δεν ξέρω τι να προβλέψω εκεί. Το Αγγλία-Αργεντινή. Εγώ Αργεντινή υποστηρίζω και την Αργεντινή θέλω στο τελικό. Αλλά πραγματικά μετά από αυτό που είδα και σήμερα από την Ισπανία και γενικά αυτό που βλέπω τα τελευταία 3-4 χρόνια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι η Αγγλία και η Αργεντινή να την κοντράρουν την Ισπανία. Θα είναι δηλαδή υπέρβαση, από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις, να πάρει το τρόπαιο κάποια άλλη πλήν της Ισπανίας, για μένα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Σίγουρα θα είναι.
1: Εντάξει, η Αργεντινή έχει το Μέση και γι' αυτό ελπίζουμε. Δεν έχει κάνει καθόλου καλό τουρνουά πέραν από το προχτεσινό μάτς που έβαλε την κολάρα ο Άλβαρες, τον οποίο πίστευα και για πρώτο σκόρερ και μόλις έβαλε το πρώτο του γκολ προχτές. Και επίσης
0: εντάξει, το θέμα είναι να πάρουν οι ομάδες στο κύπελο τώρα. Το πόσα γκολ θα βάλουν, είδες ότι και με το Γιαμάλ πολύ μικρή σημασία έχει. Γιατί του λέγανε για τον γκολ, αλλά το κέρδισε τον πέναλτι σήμερα.
1: Ο Γιαμάλ σήμερα ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός. Δεν πήρε πολλές προσπάθειες, αλλά έχει.
0: Όχι, ήταν όριμο το παιχνίδι σήμερα.
1: Πάρα πολύ όριμο παιχνίδι, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο μου παιχνίδι.
0: Κοίτα, έτσι πρέπει, φίλε, για την ομάδα να παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Να το πάρει η ομάδα, δεν παίζουν για πάρτι. Τώρα
1: ναι.
0: Όλοι στέκονται στο να είναι καλός, ξέρω εγώ, Εμπαπέ, ο Μέση, ο ένας ο άλλος. Ναι, για την ομάδα παίζεις. Δεν παίζεις για να είσαι καλός εσύ.
1: Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, όντως. Λοιπόν, και
0: μπορεί να πάρει η Ισπανία αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο γήπεδο 90 λεπτά από το να το πάρει και ο Γιαμάλ θα έχει βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι θα πάει η Ισπανία μέχρι τον τελικό τουλάχιστον, άστο, μην βάλουμε ότι το πάρει. Και ο Γιαμάλ σε αυτή την πορεία θα έχει βάλει ένα γκολ, θα βάζει εσύ έστω και 5 λεπτά, ας πούμε, στοίχημα, ότι θα γίνει αυτό.
1: Μα μην ξεχνάμε όμως ότι ο Γιαμάλ τον Απρίλιο είχε τραυματιστεί και επανήλθε ουσιαστικά
0: το θέμα είναι όμως ότι η ομάδα του είναι 90 λεπτά από το να το πάρει. Ή 120 ή ξέρω 120 με πέναλτι. Οτιδήποτε. Αυτό ναι, πρέπει να κοιτάτε. Τώρα το να κοιτάξουμε, ξέρω εγώ. Ωραία. Θα, φυσικά όλοι θέλουμε να δούμε και ωραίο θέμα και να, που δεν είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ πολύ. Και του Μέση είναι στιγμές, ξέρεις. Δηλαδή,
1: είδαμε κάποια μάτς πολύ καλό θέαμα και είδαμε και κάποια μάτς. Δηλαδή,
0: τα περισσότερα δεν είχαν καλό θέαμα.
1: Δηλαδή υπήρχαν μάτς τα οποία σου μένουν.
0: Και σήμερα, πώς να σου πω, είναι εντυπωσιακό από τη μία πλευρά, αλλά όταν
1: έχεις ένα
0: ημιτελικό Ισπανίας-Γαλλίας, περιμένεις ρε παιδί μου να δεις.
1: Ναι, εγώ πιστεύω.
0: Περιμένεις να δεις και από τις δύο μεριές να γίνεται χαμός, να προσπαθούν. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε ότι ήταν σαν να παίζανε Ισπανία. Πώς να σου πω, πιο δύσκολα.
1: Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
0: Πιο δύσκολα ανοίξε το Βέλγιο, ας πούμε. Πολύ πιο δύσκολα ανοίξε το Βέλγιο η Ισπανία. Και όχι με βάση το τελικό σκορ, και με βάση την εικόνα.
1: Ναι.
0: Έβγαλα μια αντίδραση, ρε παιδί μου. Οι Βέλγοι φάγανε γκολ, βγήκανε μπροστά, κάνανε πράγματα. Προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πράγματα. Αυτό σήμερα ήταν σαν οι δύο ομάδες να ήταν από δύο διαφορετικές κατηγορίες.
1: Ναι, ήταν πολύ. Η Γαλλία ήταν απρόσμενα κακή. Αλλά και οι Ισπανοί έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή. Το πώς κυκλοφορούσαν την μπάλα από το πρώτο πεντάλεπτο.
0: Πολλές φορές τον αναγκάζεις και εσύ τον αναπήξεις πολύ άσχημα. Δηλαδή είναι πολλές ομάδες που μπορούν οι Ισπανία να την απειλήσουν πραγματικά.
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ, πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση η Ισπανία.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη λοιπόν, μου, λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Γιατί έχουμε κόσμο.
1: 10 δευτερόλεπτα μόνο. Αύριο παίζουμε 8 η ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, να δούμε και θα τον δούμε λογικά το Γιώβιτς,
0: Τώρα δεν ξέρω τελευταία στιγμή τι μπορεί να ξέρει, πώς θέλει να προφυλάξει πέρσι και τα λοιπά. Πιστεύω θα δούμε κάποια πρόσωπα που δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, να δούμε Γιώβιτς, να δούμε Αλεξίου, να δούμε δηλαδή.
0: Για τον Αλεξίου λένε ότι μάλλον θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Λοιπόν, αυτά να είσαι καλά, τα ξέρεις να πάω παρακάτω.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου.
0: Να είσαι καλά, πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα. Έλα Διονύση. Τι κάνεις.
2: Καλά εσύ. Λοιπόν. Καταρχάς το παιχνίδι δεν μ' άρεσε σούπα, δηλαδή αυτή η Γαλλία με απογοήτευσε. Μηδέν οξέα, μηδέν λιπαρά. Τίποτα. Δηλαδή περίμενα ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό έτσι.
0: Μα αυτό σου λέω ρε παιδί μου, λες να δω ημιτελικό ευρωπαϊκό τουλάχιστον, να δω Ισπανία, Γαλλία, να δω κάτι. Ναι, να δεις κάτι να.
2: Κάποια νοκάουτ ήταν πολύ καλύτερα, έτσι πιο νωρίς, ας πούμε. Γιατί η Γαλλία ζωρίστηκε, νομίζω, πια πέρασε το Βέλγιο, τον Ουρουγουάη. Κάποια δεν ζωρίστηκε με ποδάκι μου, πήγε δηλαδή.
0: Η Ισπανία με το Βέλγιο, εντάξει, η Γαλλία με το. Ακόμα και το Γαλλία-Μαρόκο που ήταν στον προηγούμενο γύρο, πιο ανταγωνιστικό ήταν.
2: Ναι, και η Ισπανία ζωρίστηκε σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, σήμερα δηλαδή, αυτό το πράγμα ήταν τελείως σούπα, δηλαδή.
0: Ναι, τίποτα. Δηλαδή, δεν παίξαν οι Γάλλοι, δεν μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι καθόλου, τίποτα. Δεν μπήκανε ποτέ στο παιχνίδι.
2: Σπίτι να το δω, δηλαδή, και έχασα τη μέρα μου τσάμπα, γιατί.
0: Εντάξει, τώρα ένα μάτς είναι τουλάχιστον 10 η ώρα, λες ότι βλέπεις.
2: Από καλή ώρα, εδώ μεταξύ λες ημιτελικός, λες καλές ομάδες ευρωπαϊκές. Να δούμε λίγο μπάλα.
0: Τρία μάτς μείνανε. Το Σαββατιάτικο να υποθέσω δεν θα το δει και κανένα. Στο μικρό τελικό 12 η ώρα το βράδυ, κανένα θα έχουν βγει όλοι έξω.
2: Δεν ξέρεις εδώ μεταξύ πού θα σου πει κάτι το καλό παιχνίδι. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που δεν το περιμένει να σου βγει καλό. Δεν το ξέρεις δηλαδή. Αλλά αύριο θα γίνει χαμός τώρα.
0: Εντάξει, ο μικρός τελικός συνήθως έχει γκολ και θέαμα, ρε παιδί μου. Okay. Αλλά είναι μικρός τελικός όπως και να το κάνεις, δεν έχει το ειδικό βάρος.
2: Εδώ στη Ζάκετο που έχουμε τους Άγγλους στο Λαγανά, ξέρεις το Λαγανά.
0: Ναι, ναι.
2: Μιλάμε Κώστα, δεν πλησιάζεις. Όσο νικάνε αυτοί και προχωράνε, έχω ένα φίλο ταξιτζή. Και πάει εκεί πέρα το βράδυ και δουλεύει. Μου λέει, όταν νικάνε, εξαφανιζόμαστε οι ταξιτζίδες. Δεν μπορείς να περάσεις. Μιλάμε, θα σου διαλύσουν το αυτοκίνητο. Δηλαδή το τι κάνουν, γιατί καταλαβαίνεις. Μιλάμε για
0: γνήσια
2: χουλιγκάνια. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι πάνε να πει χουλιγκάνια, αν δεν του δεις από κοντά. Μου έστειλε κάτι βιντεάκια, νομίζω ανεβήκαν και στο πρώτο θέμα. Δεν πλησιάζεις, παιδί μου. Φεύγουν οι ταξιτζίδες και δουλεύουν αλλού. Πάνε αλλού και δουλεύουν όταν νικάει η Αγγλία. Άστο. Γιατί έχουν μεγάλη παροικία, έτσι. Μιλάμε ότι είναι εκεί πέρα 5.000 Άγγλοι έρχονται και κατασκηνώνουν εκεί πέρα. Έχουν τα ξενοδοχεία, όλοι included, ξέρεις. Έχουν τα πάντα μέσα, δεν βγαίνουν καθόλου. Και πάνε και βλέπουν σε κάτι γιγαντοθόνες στα παιχνίδια και με ρωτάει πότε παίζει η Αγγλία. Ξέρεις, και εξαφανίζεται. Όταν παίζει η Αγγλία, εξαφανίζεται από εκείνη την πιάτσα. Τέλος πάντων. θα γίνει χαμός αυτό. Δηλαδή είναι παιχνίδι πολύ ιστορικό. Κατάλαβες, έχουν και το παρελθόν, κατάλαβες, με τα Φόκλαντ. Έχουν μεγάλη, αυτό το μάτς είναι πολύ μεγάλο μάτς, το αυριανό, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θέα μα θα παιχθεί, αλλά καταλαβαίνεις από ιστορικό.
0: Ναι.
2: Τώρα για τον Χουάντσο, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή ήταν ένας παίχτης που είναι ένας παίχτης ο οποίος αισθητικά, αξιακά ταιριάζει με το Παναθηναϊκό. Δηλαδή γι' αυτό και ο Γιαννακόπουλος λέει αυτός δεν φεύγει. Μπορεί να φύγουν όλοι, καταλάβες, αυτός δεν φεύγει. Δηλαδή, τον ανανέωσε, με ικανοποίησε πάρα πολύ. Και τον κόσμο του Παναθηναϊκού από ό,τι βλέπω δηλαδή. Και αγωνιστικά έτσι φυσικά, αλλά είναι και το θέμα δηλαδή ότι είναι εικόνα του Παναθηναϊκού, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Αν είχε πρόσωπο, θα είχε το πρόσωπο του Διαμαντή, θα είχε το πρόσωπο του Χουάντσο, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι αυτό που πολλές φορές δεν μπορεί να το χωνέψουν και τελείως οι οπαδοί. Για μένα και αγωνιστικά, ενώ ήταν αυτός που έτρεχε τον 1,5 από τα δύο κακά χρόνια του Παναθηναϊκού για όλους, τελικά την πλήρωσε κιόλας και στο τέλος είχε έρθει και ο Χέις Ντέιβις και τέλος πάντων περιορίστηκε και ο δικός ο χρόνος της συμμετοχής, αλλά είναι ο μόνος που έπαιζε άμυνα, rebound κτλ. Και όταν χρησιμοποιήθηκε και λιγότερο, φάνηκε και πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι του rebound. Και χάθηκαν και τα rebound, δηλαδή κατά κράτος νικήθηκε ο Παναθηναϊκός, ειδικά στα παιχνίδια που δεν έπαιζε ο Χουάντσο, ήταν πάρτι. Κάτω από το καλάθι. Αλλά άσχετα από αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένας παίκτης που λες ότι για πολλούς και διάφορους λόγους και από αυτούς που ακούμπησες εσύ λίγο νωρίτερα και τους ανέφερες, που πρέπει να τον έχεις το συγκεκριμένο.
2: Ακριβώς, δεν είναι πάντα αρχικός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεν είναι ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, ο Χέις Ντέιβις μπορεί να είναι πιο πλήρης, έτσι. Αλλά καταλαβαίνεις τι σου λέω τότε. Το να είσαι αρχικός.
0: Κατανοητό, απόλυτα. Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Υπάρχουν κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τα οποία. Ξέρεις, το χαρακτήρα δηλαδή είναι βασικό αυτό το πράγμα. Πιο πολύ αξιακού κώδικα, κατάλαβες, λέω.
0: Και πιο πολύ και δεν μπορεί να καταλάβει και κάτι ο κόσμος. Έχει να κάνει και με το κομμάτι των αποδυτήριων. Δηλαδή, ο Χουάντσο μπορεί στην πρώτη χρονιά τον περισσότερο καιρό να μην ήταν τόσο καλός και να ήταν πολύ καλός προς το τέλος και ειδικά στους τελικούς του πρωταθλήματος. Και στο κομμάτι του Final Four, σε κάποια κρίσιμα σημεία που χρειάστηκε να παίξει και έπαιξε καλά. Στο Final Four που πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Αλλά πιο πολύ και στο κομμάτι που δεν πήγαινε καλά και τον ψηλό. Όχι τον ψηλό, τον έκραζε ο Αταμάν την πρώτη πρωτοβουλία που ήταν καλή του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέσα από ότι ήταν στοιχείο ενωτικό, πώς να σου πω.
2: Έτσι.
0: Που έδινε τη θετική ενέργεια πολύ μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό ξέρω δηλαδή από τους μπασκετικούς ρεπόρτερ. Γιατί. Ότι μου μεταφέρουν και εμένα. Αλλά το θυμάμαι που μου το λέγανε και την πρώτη χρονιά ότι ήταν από τα στοιχεία. Που ήταν πολύ θετικά μέσα στα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού και αυτό παίζει τον ρόλο.
2: Πολύ σημαντικό και κάτι άλλο να αφήξω. Το οποίο είναι το
0: και προφανώς μια εικόνα για το πώς θα κατέληγε η σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις τώρα ένα παιχνίδι, δεν ήξερες τι θα συμβεί κτλ. Αλλά όταν τον είδα εκεί στο ρεστοράν που είχε βγάλει το βίντεο πριν από το πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια και τον είδα τόσο λυπημένο τον Χουάντσο και ξενερωμένο γιατί φαινόταν. Ήξερα ότι και στο μάτσο με τη Βαλένθια ήταν και στο Παναθηναϊκό στο πέμπτο. Αλλά και γενικά ότι η χρονιά θα πάει. Ότι θα πάει στραβά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό το νιώθαμε όλοι. Ήταν δηλαδή φαινότανε. Και θα σου πω κάτι τελευταίο. Τα βλέπεις ότι το NBA πόσο μπροστά είναι. Όταν λοιπόν βλέπεις, έχεις ένας άνθρωπος ένα συμβόλαιο. Βλέπεις το χαμός που γίνεται. Έχει ένας άνθρωπος συμβόλαιο. Έτσι, 3 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ο Μιαούλοβιτς, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Και έρχεται ο άλλος, ο Λεφτάς. Και του λέει πως θα παίρνει 4 εκατομμύρια. Σου δίνω 8. Καταλαβες. Δεν γίνεται έτσι. Τον πιεστήκα. Δεν σε αφήνει καν να διαπραγματευτείς. Είναι παράνομο. Καταλαβες. Δηλαδή, γιατί το κάνανε. Κρίσανε αυτή την τρίγα τον NBA. Προφανώς είδανε στο παρελθόν ότι συμβαίνει το ίδιο με τους λεφτάδες. Καταλαβες, σου λέω. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις μια συμφωνία και στο μέσο της συμφωνίας. Όχι τελευταίο χρόνο. Τελευταίο χρόνο το δέχομαι το τελευταίο εξάμεινο να συζητήσεις. Αλλά στο μέσο της συμφωνίας να πηγαίνει ο Λεφτάς. Π.χ. τα βλέπεις και τον Ολυμπιακό έχουν προβλήματα. Δεν μπορεί να καθίσουν τους παίχτες. Δεν είναι εύκολο. Να έρχεται ο άλλος και να σου δίνει τα διπλά.
0: Κοίτα, για μένα ήταν μεγάλο λάθος της EuroLeague γιατί οι μέτοχοι αποφασίζουν.
2: Α, μπράβο.
0: Το ότι βάλανε μέσα το Ντουμπάι. Γιατί το Ντουμπάι είναι που θα.
2: Το Ντουμπάι άρχισε να χαλάει την πιάτσα, να πούμε. Αλλά γενικώς ο κάθε νόπλουτος, φοβού του νόπλουτος εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει χαιρετό κατηγορία. Τέλος, γενικά το λέω εδώ, αλλά θέλω να καταλήξω ότι δεν μπορείς να, δηλαδή, πρέπει να σεβαστείς τους συμβόλαιους, δηλαδή πρέπει να βάλουν κάποιες δικλείδες. Είναι πίσω το ευρωπαϊκό μπάσκετ σχέση με το NBA. Το NBA, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά σε θεσμούς δεν το συζητάμε ότι είναι 100 χρόνια μπροστά. Σε θεσμούς, καταλαβαίνεις, σου λέω. Σε διατησία τα βράδια, π.χ. στη διατησία είδαμε, υπήρχε μια παράγκα φέτος που έσπρωχνε μια ομάδα. Πώς στο τέλος κατάχθηκε και τον τρόπο.
0: Καλά, αλλά και στο NBA έχουν προβλήματα με τη διατησία. Μην νομίζω ότι. Είχαν και σοβαρά προβλήματα με τη διατησία και,
2: ναι,
0: και με συγκεκριμένη ομάδα. Γιατί, ας πούμε, άσχετα αν δεν πήγανε στον τελικό, με τη Thunder εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια, με του Thunder γινόταν χαμό με τη διατησία στο NBA.
2: Ότι
0: ο Αλεξάνδρ πήγαινε. Αν λέμε, ας πούμε, λέτε εσείς, ας πούμε, εδώ πέρα για το, ή ξέρω, οι Παναθηναϊκοί έχουν παράπονα για το Βεζέγκοφ, μιλάμε ο Αλεξάνδερ είναι όλη την ώρα μόνο βόλες βαρά, δεν κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος πέφτει κάτω και που το κοιτάς.
2: Γενικά αυτό δεν πρέπει να ισχύσει όμως για 5 χρόνια. Θα ισχύσει, θα το καθαρίσουν μόνοι τους. Γενικά μιλώ για τους θεσμούς. Δηλαδή αυτή την κανόνα.
0: Ναι, εντάξει, σαν κανόνες ότι τηρούνται οι κανόνες εκεί. Ναι,
2: για όλου ο καθενόπλητο, να έχω εγώ ένα συμβόλαιο με τον Αν. Π.χ. ο Νάν έχει ένα συμβόλαιο έτσι μέχρι το 28. Και πάει για 4,5. Μπαίνει ξαφνικά π.χ. ο αυτός του ΠΑΟΚ, όπως λέγεται να πούμε, και θα του πει παράδειγμα.
0: Αυτό ήταν
2: και
0: εδώ όμως τελευταίος χρόνος ήταν το όσμα όμως και εδώ πέρα. 1,8 θα μπαινε φέτος, τελευταία χρονιά ήταν. Και στο δώσε 2 εκατομμύρια.
2: Εδώ βλέπεις ότι χτυπάνε και π.χ. ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο 2 χρόνια ακόμα.
0: Και τον Ντόρσεϊ, αν θυμάμαι καλά, το 27 λίγα, εντάξει.
2: Νομίζω έχει ένα χρόνο. Όχι. Μα και ένα χρόνο να έχει, ακόμα δεν είναι τελευταίο εξάμηνο.
0: Εντάξει, τον τελευταίο χρόνο δεν είναι το ίδιο.
2: Θέλω να πω γενικώς, παιδί μου, ότι πας και του χαλάς το μυαλό του αλλού, ότι αυτό πρέπει να απογορευτεί. Δηλαδή, όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο ή το τελευταίο εξάμηνο, να είναι αυστηρό, δηλαδή, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση να απαγορεύεται. Πώς είναι στον ποιό, ούτε καν θα αφήνουν να μιλήσεις. Εάν διαπιστωθεί ότι προσπαθεί κάποιος manager, κάποιος υπεύθυνος να προσεγγίσει ομάδα, υπάρχει υποβιβασμός. Μιλάμε για πολύ
0: σκληρή. Ναι, και ο Ντόρσε μέχρι το 27 έχει φιλεύει, το επιβεβαίωσα τώρα. Και εγώ το θυμόμουν, αλλά ήμουν σχεδόν σίγουρος.
2: Ναι, λοιπόν, δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί να μιλάει και να συζητάει για οτιδήποτε πριν το Δεκέμβρη, ας πούμε, 26.
0: Έγινε, Διονύση μου, για να πάμε σε ένα mini break και να πάω για την τελική ευθεία. Έγινε, καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Πλασάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης των αθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, το τελευταίο 15 λεπτό, χοντρικά, 16 λεπτό, πάμε παρακάτω, 2-15-79-83-4-5, αν και εντάξει, έχω δύο φίλους ακόμα να τους βγάλω, να κουβεντιάσουμε λίγο και να κλείσουμε, αν δεν προλάβουμε, μην περιμένω ότι θα πάω κάποιοι φίλοι, θα είμαστε και μαζί αύριο, έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια, ο Ηράκλης στην προετοιμασία, υπάρχει και το παιχνίδι Παναθηναϊκού, αύριο δεν θα έχει γυρίσει ο Διονύσης, οπότε και αύριο την ίδια ώρα παρέα θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πιάσαμε γρήγορα γραμμή. Σήμερα. Εντάξει, Βασίλισσα, ο Πετράλυνα, ο Ολυμπιακός.
0: Έλα, ρε, μπιλή, τι κάνεις.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι, Κώστα.
0: Καλά, καλά.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν ξέρω, εμένα μου φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι η Ισπανία εξ αρχής ήταν το φαβορί, απλά ξεκίνησε σε χαμηλή ταχύτητα και λόγω υποχρεώσεων με περισσότεροι παίκτες Champions League. Ξεκίνησαν σιγά σιγά και ανεβάζανε στροφές όσο περνάγαν τα παιχνίδια. Αυτή την εικόνα μου έδινε. Τώρα η Γαλλία δεν ξέρω, μου φαίνεται έπασχε λίγο από έπαρση, παιδί μου. Και λόγω Paris Saint-Germain και γενικότερα, ξέρεις, αυτή η φουρνιά των παιχνών που έχουν. Ίσως την είχαν δει λίγο, ρε παιδί μου, και αυτή, γιατί σαν πάπα ένοιαζε την Ισπανία αυτό, τους προσγείωσε λίγο. Αυτό που περιμένω εγώ τώρα είναι ότι μήπως η Αγγλία, δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει την Ισπανία, γιατί νομίζω η Αγγλία θα το κρυφθεί αύριο, είναι μια από τις πιο μεστές version, μου φαίνεται η Αγγλία αυτή τη στιγμή, είναι φαβορή για το τελικό για μένα. Απλά δεν νομίζω ότι αυτή η Ισπανία παίζεται από καμία από αυτές τις ομάδες, δεν νομίζω. Δηλαδή αν πιάσει απλά τα στάνταρ της αποδόσης, όχι φοβερή απόδοση, θα κερδίσει την Αγγλία. Έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω τώρα. Αυτά για το Μουντιάλ. Πάμε λίγο με τα γραφικά να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο...
0: Για Ολυμπιακό.
1: Για ΑΕΚ ήθελα να ξεκινήσω.
0: Mm-hmm.
1: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ανανέωση του Γιώβιτς σε εσάς. Μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω, η εικόνα που είχα εγώ από το Γιώβιτς, ειδικά προς το τέλος του πρωταθλήματος, παιδί μου, εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργα, εγώ είμαι λίγο απ' έξω, έτσι δεν είμαι. ΑΕΚ, Ολυμπιακός είμαι, παιδί μου, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που, όχι Ζάχοβιτς ακριβώς, αλλά άσχει λίγο από βεντετισμό, κινείται λίγο αργά, λίγο βαρύς. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έπρεπε να βρει κάτι πιο γρήγορο μπροστά.
0: Εντάξει, έχει
1: το Βάρκας για βαρύ σεντερφόρ.
0: Έχει ποικίλια από το, γιατί έχει και το Ζήν για μπροστά.
1: Το ξέρω, παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ μήπως να έπαιρνες κάτι σε, όχι Μπακαμπού, αλλά κάτι σε τέτοιο στυλ, έτσι πιο κινητικό. Γιατί έχεις, παιδί μου, ένα βαρύ σεντερφόρ του Βάρκας. Οκ, καλός κακός του βγήκε κάπως. Μήπως ήταν λίγο...
0: Απλά είναι η εκτέλεση του, ξέρεις τι, η δυνούτα
1: από εκεί. Δεν είναι φοβερά πράγματα από το Γιώβης, έτσι.
0: Στην εκτέλεση. Εντάξει.
1: Τα σε γκολ... πολλά παιχνίδια ήταν βαρύς, δηλαδή.
0: Τα γκολ, αλλά να ξέρεις, γιατί και εμένα ήταν παιχνίδια, ας πούμε, που μπορεί να έλεγα, κοίτα, ξέρω εγώ αυτό το Νατάλ, αλλά στην εκτέλεση, δηλαδή, όταν βρέθηκε εκεί που έπρεπε, το έκανε.
1: Και
0: έβαλε και,
1: είχε,
0: έβαλε και δύσκολα γκολ, είναι αλήθεια, που δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Την έχει, αλλά
0: και μετά πέξτρα... και με το Βάργα, όταν ήρθαν, είχαν καλή συνεργασία. Βέβαια, εγώ θα πω ότι και ο Ζήν έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να το πάρει ακριβώς
1: στα πλοία. Έκανε καλό κλείσμα στο πρωτάθλημα ο Ζήν και στην Ευρώπη. Ναι. Έκανε καλό, δυνατό. Θα πρέπει να επενδύσει λίγο παραπάνω για εκεί πάνω, νομίζω.
0: Κοίτα, έχεις τρεις παίχτες μπροστά, δεν τους αλλάζεις και συνεχίζεις με αυτούς. Δεν άλλαζε και εύκολα στην
1: Ελλάδα. Δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ότι θυμάστε τι είχατε πάθει με την Άρτμαν πριν τρία χρόνια στα αποκλειστικά.
0: Με την ΟΑ, όχι την Άρτμαν.
1: Λέω με τον Αλμίδα στα αποκλειστικά του Champions League που αποκλειστήκατε. Και πήγατε η Europa.
0: Με την Αντβέρπ ήταν
1: αυτό. Αντβέρπ ήταν, δεν θυμάμαι. Η Αντβέρπ ήταν, μπράβο, ναι, ναι. Που ήταν ο Βαν Μπόμελ προπονητής.
0: Αλλά εκεί ήταν ο Λιβάη. Βέβαια ο Λιβάη έπαθε το τραυματισμό στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή είχε άλλο είδους επιθετικό εκεί, πώς να σου πω.
1: Σε αυτό το παιχνίδι με την Αντβέρπ είχες δει και ότι και ο Ρώτα δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Παράδειγμα. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που δεν κινήθηκε για δεξί και αριστερό μπακ βασικό.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές.
1: Θα πάει να κρατήσει το Ρώτα για βασικό, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές, εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις που δεν περιμένουμε στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Για παράδειγμα,
1: τι θέλω να
0: σου πω, ότι αν πιστεί ο προπονητής ότι ο Γεωργιέφ, δεν σου λέω για βασικούς, αλλά άστο για backup, μπορεί να καλύπτει το Μουκουντή τουλάχιστον σε κάποια θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Για, σαν δεξί στόπερ.
1: Σαν δεξί στόπερ.
0: Σαν δεξί στόπερ. Ίσως να πάει για δεξί μπακ αντί για δεξί στόπερ. Δηλαδή είναι ένα ενδεχόμενο που παίζει στο ρεπορτάζ αυτό.
1: Πας για Champions League να μπεις μέσα, θες και βασικό...
0: Σίγουρα
1: και
0: θέλεις άλλον έναν στη δεξιά πλευρά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ώρα ή τι γούστα έχει. Εγώ από τη γνώμη μου
1: δεκάδες φορές.
0: Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να σε κάθε θέση να έχεις τουλάχιστον δύο. Αυτή τη στιγμή ναι. Ουσιαστικά γιατί ούτε ο Γεωργιέφ είναι κανονικά το παιδί δεξιμπακ. Στόπερ είναι. Ναι. Πρέπει να πάρεις ένα κανονικό δεξιμπακ. Να είναι ανταγωνιστικό στο πρώτο, σε αυτό που έχει πρώτο.
1: Ο Ζουκόφ ήταν πολύ καλή κίνηση για μένα.
0: Ο Ζουκόφ, ναι,
1: πράγμα. Είδα λίγο καλός παίκτης. Ποιοτικός παίκτης.
0: Ποιοτικός παίκτης, ναι.
1: Αυτή ήταν καλή προσθήκη.
0: Θα βοηθήσει πολύ και, και στο σκοράσμα και στη δημιουργία.
1: Ξέρετε, τέτοιους παίκτες δεν συνάφερνες εδώ. Παίκτες που μπορούν να έρθουν, αλλά που έχουν και κάποιο επίπεδο για Ευρώπη. Τέτοιους παίκτες. Εγώ ήθελα να πούμε τον Τζέρνι. Σαν τρελός να έρθουν Ολυμπιακό. Ναι.
0: Για Ολυμπιακό πώς θα βλέπεις.
1: Τι να σου πω, εντάξει, με όποιον Ολυμπιακό για να μιλήσει, παιδί μου, υπάρχει κατήφια. Έτσι. Εκτός από κάποιους που παίρνουν εδώ στο σταθμό. Εντάξει, εγώ τι να πω. Εμείς θέλαμε δεξιά-αριστερό μπακ. Έπρεπε να είχε δουλέψει περιπτώσεις ήδη από τον Απρίλιο για την κατάσταση του Ορτέγκα. Και θα πάμε στα αποκριματικά με αυτούς, δε φίλε. Με την περσινή ομάδα που δεν μπορεί να αλλάξει δύο πάσεις στο κέντρο. Δεν έχουμε πάρει δεκάρι που έπρεπε με την εικόνα του Τσικίνιο να είναι ένα πλεγματικό σέδρο. Εγώ όταν έλεγα ότι με τη Λίμπα έπρεπε να έχει φύγει, ήταν κυρίως για το ρόστερ και για τον τρόπο παιχνιδιού βέβαια. Για μένα είναι αναχρονιστικός για Ολυμπιακό. Έτσι, πρέπει να έχει πάρει ένα προπονητή. Α, πώς είναι αυτός του Παναθηναϊκού. Ένα προπονητή που να διδάξει λίγο κάθετο σύγχρονο ποδόσφαιρο, φίλε. Αυτό το πράγμα, το παράπονο μας έχει πάει. Ήθελες οχτάρι, ένα οχτάρι τύπου Χουάνκ. Τι να πω. Δεν βλέπω κινητικότητα. Τσικουνεύονται λεφτά στον Ολυμπιακό, μωρέ. Ίσως και λόγω του γηπέδου δεν θέλει να δώσει πολλά λεφτά η διοίκηση. Ψάχνει να βρει συνέχεια ελεύθερους, ό,τι τύχει. Δεν ενδιαφέρεται και τόσο. Και πολύ κακός ανανέωσε ο κόσμος του Ολυμπιακού τα διαρκείας. Πολύ κακός για μένα. Όταν ένα καλό μηνυματάκι για τη διοίκηση, μήπως και αλλάξει στροφή. Αυτό με το Στάνης τώρα, ας πούμε, άλλο διάρκο. Τι να πω. Ο Μαφέο τον είδα προχθές στο φιλικό. Sorry, τώρα με πιάσε λίγο εσύ που τα θυμήθηκα. Εντάξει, το παλικάρι, ρε παιδί μου, ήλπιζα μήπως είναι καμιά version του Σαλίνο, γιατί άκουγα ότι είναι καλός αμυντικά. Αλλά ούτε το δεξί παππούτσι του Σαλίνο δεν είναι. Επιθετικά αν υπάρχει όπως είναι και ο Ορτέγκα, ούτε τρίπλα ούτε κάθε παιχνίδι να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Και ένα πλεομαδικός μπορεί να είναι ok, ξέρω εγώ, σε κάποιο παιχνίδι να το κρατάς έτσι, αν είσαι κάποιο καλό εξτρέμιο παιδί μου. Καλός στα αμυντικά. Λένε ότι είναι καλός, εγώ δεν είμαι καλός αμυντικά, αλλά τέλος ούτε επιθετικά αν υπάρχει τόσο πάντως. Και πάμε με την περσινή ομάδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, θα τους δούμε να ρολάρουν και με τις ομάδες.
1: Νωρίς, τι να ρίξεις.
0: Ναι, εντάξει, όχι, για την κινητικότητα της ομάδας δεν μπορώ να σου πω αν θα είσαι ευχαριστημένος ή όχι, για κάθε ομάδα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: γενικά ξέρω, βλέπω ότι υπάρχει, ένας προβληματισμός, υπάρχει, εντάξει, δεν σου λέω όχι.
1: Αυτή η στάνη, αυτό το βγάλα. Δηλαδή, τι περιμένει να δει τώρα, τι θα βλέπαμε στα φιλικά.
0: Βασίλη μου, να προλάβω έναν ακόμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Μπίλη μου. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
0: Έλα, Τάσο μου, συγχαρητήρια για την ομάδα που στηρίζεις. Περίμενα να πάρεις πρώτος.
2: Πήρα γιατί έβλεπα και την εκπομπή και δεν ήξερα ότι κάνεις εκπομπή σήμερα εσύ. Αν ήξερα θα είχα πάρει.
0: Όχι, είχα πει ότι θα κάνω τρίτη Τετάρτη για την καλή μου τα βαδιά.
2: Και μόλις έκλεισε η εκπομπή κατά την Νίκη Σάκουσα, λέει πήρα. Καταρχήν εκστασιάζομαι όταν ακούω Ολυμπιακούς να κάνουν σκάουτ στην ομάδα μας. Τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό το πράγμα. Αλλά όσο για την Ισπανία πριν 4 χρόνια, εσύ πρώτος μου είχες πει για την πορεία μας που σου λέει Κώστα δεν πάει καλά από το 12 και μετά η κατάστασή μου, είχες πει ότι θα δεις Τάσο ότι πώς θα κυριαρχήσει η ομάδα στα επόμενα χρόνια. Το θυμάσαι μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που
0: το είχες πει. Και σου είχα πει ήταν αποκλειστικά δε κιόλας.
2: Ναι, η ομάδα μπορεί να μην έχει τη φαντεζή απόδοση που είχε γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς και είχες και έναν φορ. Αλλά πιστεύω ότι έχει το καλύτερο κέντρο που υπάρχει.
0: Η ένσταση μου εμένα για την Ισπανία ήταν η κρίση ότι δεν φαινόντουσαν πριν, γιατί βλέπεις ότι η φόρμα των παιχτών, το πώς κλείνουν με τους συλλόγους, αν είναι σε καλή ή κακή κατάσταση, αυτό μπορεί και να μασκαρευτεί, ας πούμε, να μακιγιαριστεί μέσα από τη διαδικασία της εθνικής ομάδας, όταν μια ομάδα είναι πραγματικά ομάδα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αυτό έλεγα και στον Ταξιάρχη πριν, που είναι και αυτός ΑΕΚτζής και είναι πολύ νεότερο παιδί από εμάς δύο, ότι μπορεί να τελειώσει, να ολοκληρωθεί το τουρνουά, ο Γιαμάλ να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά η Ισπανία να έχει πάρει το κυπέλλο.
2: Λείπει και ο Ζουμπιμέντι.
0: Ο Ζουμπιμέντι που είναι. Και βέβαια δεν έχει τον Νίκο. Ο Γιαμάλ να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά η Ισπανία να έχει πάρει το κυπέλλο.
2: Λείπει και ο Ζουμπιμέντι.
0: Ο Ζουμπιμέντι που είναι. Και βέβαια δεν έχει τον Νίκο.

0: Γιατί δεν βάζετε το ράγιο, βάζετε οσιμών έξω από τα δοκάρια, είναι καλύτερο από το ράγιο.
1: Με αυτό ακριβώς η Ισπανία, επειδή είναι ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο κτλ., πρέπει να έχει έναν που να παίζει να ξέρει ποδόσφαιρο, τον τερματοφυλακά σα. Αυτό εξήγησα και νωρίτερα σε έναν άλλο φίλο.
0: Ξέρεις πόσα θέτα δεν έχει γλιτώσει ο Σιμών στο Μουντιάλ αυτό που επειδή βγαίνει με τα πόδια και τους προλαβαίνει.
1: Και τους προλαβαίνει. Εντάξει, έχεις πάντα το έλεγα σε ένα φίλο που συζητούσαμε για τον Τζολάκη. Ότι έχεις ένα μείον πάντα, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να το ψαρέψει και να του τη ρίξει ξέρω, από το κέντρο και να τον περάσει από πάνω. Ξέρω. Okay, αυτό πάντα συμβαίνει. Σήμερα... Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το να έχεις έναν τερματοφύλακα που να μπορεί να διαβάσει τόσο καλά το παιχνίδι, παίζοντας ταυτόχρονα σαν το παλιό λίμπερο που λέγαμε εμείς. Και ταυτόχρονα να μπορεί όμως και να βοηθήσει στο χτίσιμο της ομάδας, είναι το πιο σημαντικό. Οι προπονητές πλέον, εσύ που ασχολείσαι με τη θέση και το ξέρεις πολύ καλά, δεν ασχολούνται με το αν είναι, ξέρω εγώ, να μου βγάλει 5 τετατέτ, ξέρω εγώ, ή να μου κάνει 3 αποκρούσεις στο γάμα. Το θέμα είναι να ξέρουν μπάλα οι τερματοφυλακές. Αν δεν ξέρουν, μπορεί να είναι καλύτεροι κάτω από την εστία, αλλά αν δεν ξέρουν μπάλα, δεν παίζουν. Το τέρμα πρέπει να ξέρει μπάλα όσο οι άλλοι.
0: Ότι σήμερα την έκοψε τη Γαλλία στα 2, εντελώς στα 2. Πρώτον αυτόν, δεύτερον τη Ισπανία για να φτάσει στον τελικό έχει αποκλείσει ό,τι καλύτερο υπήρχε. Έχει αποκλείσει η Πορτογαλία, έχει αποκλείσει πριν την Πορτογαλία και την Αυστρία. Δεν ήταν εύκολη ομάδα. Λοιπόν, αλλά όσο για το Βέλγιο που λες ότι στην πρώτη επίθεση που έκανε το Βέλγιο, στη μοναδική επίθεση που έκανε, φάγαμε αυτό το γκολ. Δεν έχει κάνει καμιά άλλη φάση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το πάλεψε λίγο περισσότερο από αυτού. Δηλαδή τουλάχιστον κάνανε και προσπαθούσαν να χτίσουν ένα παιχνίδι. Αν δεν βγαίνουν, δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά, ήταν σαν να του είχε. Πώς πάνε οι σάβρες που τους κόβεις στο κεφάλι να μην και περπατάνε έτσι, έτσι πήγαιναν οι Γάλλοι σήμερα. Και το βλέπεις και στο 0-0 και στο 1-0, ειδικά όταν διαπιστώσεις ότι δεν κάνει αλλαγή με το ψυγείο, τι κάνει ο τύπος σήμερα.
0: Μέχρι το 85 Κώστα μου τις ευκαιρίες έχανε η Ισπανία. Όταν ήθελε γκάζωνε, όταν ήθελε φρενάρι.
1: Μα δεν είχε ευκαιρία η Γαλλία στο παιχνίδι. Σου λέω καμιά φορά είναι καλύτερο να έχεις χάσει, σαν ετοιμένος να έχεις χάσει και 3-0, 3-1, 4-1. Και να, πεις ότι, και να έχεις και 5 ευκαιρίες, ρε παιδί, να πεις ότι κάτι προσπάθησα να κάνω. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι που εδώ και 60 χρόνια η Γαλλία έχει κάνει τις λιγότερες ευκαιρίες με βάση τους αριθμούς. Δηλαδή εκεί που το έβγαλε αυτό.
0: Και για να κλείσω, επειδή θα κλείνεις και την εκπομπή, θέλω στο τελικό τον κοντό εγώ. Αντίπαλο. Επίτηδες θέλω τον κοντό. Να δω τι θα σκαρφιστούν στο τελικό με τον κοντό για να μας πάρουν το κύπελο. Λοιπόν. Καλό βράδυ, Κωστή.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλώς σκοτεινού του πράγματος και θα παιδιάσουμε και αύριο. Θα ξέρουμε και το δεύτερο φιναλίστ του κυριακάτικου τελικού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και συντονισμένοι εδώ γιατί θα έχουμε φυσικά και live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Rapid αύριο 7 η ώρα. 8 ενημέρωση για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Φυτέσσα, το δεύτερο φιλικό της και όλη την αθλητική επικαιρότητα από όσο περνάει ο καιρός και έτσι μπαίνουμε για τα καλά στο μεταγραφικό πυρετό που ανεβαίνει. Πάμε φορτσάρουμε όλο και περισσότερο και με περισσότερα νέα. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ο μπαμπάς σας 30 χρόνια αυτό το ραδιόφωνο. Και ξεκινάει η εκπομπή η από εδώ. Τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Στέφανο Παλουότολο, ανανεωμένο και ερωτευμένο.
1: Καλά τώρα το καλοκαίρι του πάει του Στέφανο.
0: Μπράβο, μαυρίζει, σαλαμίνα, βουτάει τα πόδια, ξέρω εγώ τι, λαγοκέφαλα.
1: Την παραλία, όλη μέρα, όλη μέρα. Παραλία, πισίνα, πισίνα, παραλία.
0: Αυτή είναι η ζωή του. Αυτή είναι η ζωή του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος. Και θα πάμε μέχρι τις 10.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε φρέσκοι, ανανεωμένοι. Εγώ κοιμήθηκα 14 ώρες. Έχω βάλει κρέμες, έτοιμος ένας πρίγκιπας με ένα άλογο να με πάρει να φύγουμε.
1: Κάτι έχεις κάνει το daily routine σου.
0: Ακριβώς, πλήθηκα κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για έναν άντρα καλοκαίρι.
1: Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κοιμήθηκα 5.30 το απόγευμα. Λέω θα πέσω μία ώρα. Και ξυπνάω 1:25 το βράδυ. Και λέω. Αυτό, ποιος ήταν ο Σταλόνε που τον είχαν 9 χρόνια σε πάγο, ξέρω, και είχε ξυπνήσει την ταινία. Λέω, είναι μεσημέρι. Έχασα τα γυρίσματα. Έχω άχαστους.
1: Ήρθανε Χριστούγεννα.
0: Ναι. Τι γίνεται έξω.
1: Έχασα την αδειά μου.
0: 28 days later που έχουν πεθάνει όλοι και είσαι εσύ και 5 φίλοι. Τι έχει γίνει.
1: Μα μου είπε. Κοιμήθηκα 5.30 και λέω 5.30 το πρωί, γιατί το παιδί τι έπαθε, τι έγινε. 5.30 το απόγευμα. Oh.
0: Και ξυπνάω 1.30, έβαλα το air conditioning στους 16. Σε παρακαλώ, μου ξέρετε το λαιμό, λέγε Εύα.
1: Τι είχατε.
0: Η τεχνολογία, λέω, μας έχει δώσει. Ήθελα να πέσει λίγο θερμοκρασία στο δωμάτιο. Νεκροτομείο το είχα κάνει μέσα το σπίτι. Και έβλεπα βίντεο με τα ακουστικά, τσομπόνι, καρατζιοβαλί τα δικά μου. Και μετά άκουγα κάτι κλαρίνα, γούβα, γιακέ. Oh. Ανούλα Τσαχάλου, πανηγύρι στη Ροδιά.
1: Άρα κάνεις προετοιμασία και εσύ. Για τον Αύγουστο, στο χωριό.
0: Ναι, 4-5 πανηγύρια.
1: Ένα μικρό ζέσταμα.
0: Είμαι πάντα ζεστός και έτοιμος για αυτά τα θέματα. Εσύ, Μαρία, τι έκανες εχθές?
1: Είχα διάφορα επαγγελματικά ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Μετά γύρισα σπίτι. Ξέρω, πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Βγαίνουν και τα μπάνια.
1: Ναι, βγαίνουν και τα μπάνια γιατί η θάλασσα κουράζει. Και προετοιμάστηκα γιατί σήμερα και αύριο έχω.
0: Αυτές τις παρουσιάσεις και έτσι, όλα αυτά.
1: Και κάτι γυρίσματα και
0: ωραία.
1: Κάτι.
0: Έχω
1: γίνει μικροτσούβι.
0: Εσύ.
1: Μπανάκια. Αχ, στο λέω μπανάκια. Τη θάλασσα στην πισίνα και την πισίνα. Καμιά φορά λέμε κάτι και κάποιος το παίρνει πάρα πολύ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι το λέμε ειδικά, ας πούμε.
0: Ότι είπα για τη μάνα του.
1: Για τον
0: το
1: Κωστή που μας ακούει από την Κυψέλη.
0: Είναι ο μπαμπάς, ναι. Εννοώ 30 χρόνια, είναι ρε παιδί μου ιστορικός. Ο μπαμπάς είναι ρε παιδί μου ο σταθμός.
1: Αυτός που οδηγεί.
0: Μπράβο, είναι ο μπροστινός, ο μπροστάρης.
1: Ναι, ναι. Γιατί ήρθε το μήνυμα και λέει.
0: Τι να κάνουμε τη μάνα μας.
1: Και που είπες ότι ο σταθμός είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς μας.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι.
1: Ο μπαμπάς τους. Ο μπαμπάς μας.
0: Σε αφήνω έξω.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα μας.
0: Ή απλά είσαι χαζός, μου λέει. Φίλε, είσαι εκτός παρέας. Σε απορρίπτω. Είσαι, ναι. Όχι, όχι. Τον απορρίπτω. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συντροφιά. Απορρίφτηκε, όπως τα λένε στα.
1: Απορρίφτηκε.
0: Είσαι εκτός. Δεν έχεις το δικαίωμα της ακρόασης.
1: Έφυγες. Πέπερ.
0: Τελείωσες.
1: Τελείω.
0: Μέντα, ξέρω εγώ, άκου κάτι άλλο. Άκου κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι για μπάλα αυτό. Δεν είναι κάτι του ομίλου. Χάπε 104.
1: Πανούτσο Βαμβακάρι.
0: Ναι. Χάπε 104. Άκου Πανούτσο Βαμβακάρι. Θα ήταν πιο ωραίο δίδυμο.
2: Για σου πούσει στο πρωί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Θα κάνει.
0: Ναι, αυτά.
1: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι, έναν ημιτελικό που θα μπορούσε να είναι και τελικός.
0: 100%.
1: Και άλλος ημιτελικός θα μπορούσε να είναι τελικός.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ. Δίκαια είμαστε εδώ. Ακούστηκαν πολλά. Ο πατέρας του Χάλαντ είχε τα νεύρα του. Του απάντησε ο Ροϊκίν, είσαι πιωμένος.
1: Τι άσχημο που ήταν αυτό που είπε.
0: Ο Ροϊκίν.
1: Ναι.
0: Μα έτσι μιλάει. Ο Ροϊκίν πετάει δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό. Έλα πες.
1: Το παρακολουθώ.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί χόντρινες έτσι.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Έγινες βόδι, παιδί μου.
1: Δεν κάνει ούτε με το πετσί του.
0: Ο θείος σου πέθανε από το χόντρο. Έχει το νου και μην ψοφήσει πουθενά. Τι κάνεις
1: ναι,
0: εσύ.
1: Θα σου πει τέτοια, σχήμινες.
0: Καλά είσαι. Τι κολόγερος έγινες εσύ, ήσουν μια χαρά παιδί, τι κάνετε εκεί στην Αθήνα. Εσείς τι κάνετε, πού τα λάστιχά σου τα έχεις δει. Θα φρενάρεις και θα σκοτωθείς τα οικογενειακός εκεί πέρα. Πω, τοξικός άνθρωπος. Δεν μου λες, λέει την τσεπούλα σου, ε.
1: Μαυρίλα.
0: Πόσο θα κάτσετε, ό,τι και να του πεις.
1: Θα μείνουμε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Δεν προλαβαίνετε να δείτε τίποτα. 10 μέρες κατά. Τζάπα ήρθατε. Μέχρι που ήρθατε θα φύγετε. Πες θα μείνεις ένα μήνα.
1: Θα μείνω με ένα 1,5 μήνα. Θα δω.
0: Λεφτά έχω. Σε διώξανε τη δουλειά, άνεργος. Σε διώξανε και θα μας κατσικωθείς εδώ. Εσύ μας έλειπες τώρα. Πάρ' το ταμάξι από εκεί γιατί βάζει ο ανιψιός μου το δικό του και αρχίζει και φασαρίες.
1: Λοιπόν, για όσους δεν ακούσατε τι είπε ή δεν διαβάσατε τι είπε, ωραία εκείνη για τον μπαμπά του Χάλαλ. Τον μπαμπά του και δεν έχει να κάνει με τη μαμά του, έχει να κάνει με τον μπαμπά
0: του. Όταν εννοείς τον μπαμπά του, εννοείς για τη μάνα μας, ο άλλος θα στείλει πάλι.
1: Λέει, σχετικά με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, αύριο θα το θυμάται καν το ματς. Πάντα πίνει όταν βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν πίνεις, βλέπεις το παιχνίδι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το σπρόξιμο ήταν σπρόξιμο. Μπορείς να βρεις μερικά λάθη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η Νορβηγία έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά. Και μιλάει ο Ρόι Κιν τώρα, έτσι. Ο Ρόι Κιν, και αν έχει σπρώξει κόσμο.
0: Έχει σπρώξει πολύ κόσμο.
1: Και μιλάω κυριολεκτικά. Δεν
0: εφήνω πολύ. Όταν εννοείς σπρώξει, εννοείς κάτι για τη μάνα μας. Ότι σπρώχνει και καλά εντός εισαγωγικών τη μάνα μας. Δεν τρέπεσαι.
1: Έχει κόψει καριέρες. Έχει πάρει ζωές. Ο Ρόι Κιν τώρα, πει ότι ήταν και κανένας ευγενικός άνθρωπος.
0: Όταν έχει πάρει, εννοείς. Απλά δεν κατάλαβα γιατί ο Χάλαντ πήρε ένα ρακούν να το κάνει με μακαρόνια, ξέρω εγώ.
1: Τι άβολο, τι.
0: Για αυτούς πάλι που δεν το έχουν δει, γύρισε στην Νορβηγία ο Χάλαντ με ένα ταριχευμένο ρακούν.
1: Το οποίο κρατάει ένα μπουκάλι βότκα.
0: Τεκίλα,
1: τεκίλα. Από το Μεξικό.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί από εκεί. Αυτά duty free να τη βρει και φτηνή ο Χάλαντ να μην είχε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το σερβίρεις ολόκληρο, δηλαδή μαζί με το
0: ρακούν.
1: Δηλαδή είναι σε μια ξύλινη βάση το ρακούν και κρατάει ένα μπουκάλι. Και στην αρχή το είδα σε φωτογραφία και λέω θα είναι το pet του.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι AI, ας, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Και κατέβηκε με αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν πάρει. Ήταν πολύ άβολο.
0: Άβολο. Ασχολείται από πού τα βγάζει το ρακούν από πίσω.
1: Είναι και αναπτήρας άμα τραβήξει την ουρά.
0: Μα τραβά ουράνι. Όταν λες ρακούν, τι εννοείς. Τα ξέρουμε τα προηγούμενα που έχει ο πατέρας του Χάλαντ με το Ρόι Κιν, τις κλωτσιές, τις θυσίες.
1: Παιδιά, ο Ρόι Κιν έχει προηγούμενα με όλους.
0: Ναι, αλλά με αυτόν έχει ειδικά του κόψει την μπάλα. Δεν τα λέμε για αυτούς. Αλλά ο Ρόι Κιν είναι αυτός ο μπάρμπας του χωριού που. Αυτοί δεν ψοφάν. Οι μπαρμπάδες αυτοί. 120 χρόνια ζουν.
1: Ναι, όλους μας τα
0: πούμε. Ναι. Τους καλούς παίρνει ο Θεός. Πάλι καλά που είμαι κακός, έλεγε ένα σε μένα. Και δεν με κόβει καθόλου. Δεν χρειάζεται να είμαι καλός να με πάρει 70 χρονών, μια χαρά είμαι στο 85. Τι ομάδες Παναθηναϊκός, παρουσίασες φανέλα, πάρεις πρωτάθλημα, τα τέτοια, στην Ολυμπιακή, τα τέτοια θα πάρεις και φέτος. Τι υποφύσας εκεί, πλάκα, πάρ' το στο κόμεντι.

0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Μαρία, très fatiguée, Μαρία, πολύ κουρασμένη, après nager sous la mer, μετά στη θάλασσα. Μα c'est pas grave, δεν είναι κάτι σοβαρό. Elle va rester quelques jours, θα ξεκουραστεί κάποιες μέρες. Elle saurait και θα είναι περδίκη.
1: Εσύ είναι περδίκη. Γιατί δεν υπάρχει το περδίκη στα γαλλικά, με oui.
0: Elle saurait, ξέρω εγώ, magnifique, θα μπορούσε να πει. Elle saurait formidable, θα μπορούσε να πει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το περδίκη.
0: Περδίκη.
1: Γι'
0: αυτό γιατί έχουμε το Γαλλία-Ισπανία σήμερα. Δεν είναι καθόλου κουρασμένη η Μαρία, είναι πολύ χαλαρή.
1: Πάρα πολύ χαλαρή.
0: Έχει μπει σε mood Ιουλίου, Τζουλάι.
1: Τζουλάι. Λοιπόν, βλέπω εδώ για το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό γήπεδο, είναι στο Ντάλλας. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει και τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο μέχρι στιγμής. 9 μάτς έχουν γίνει εκεί. Τα 5 ήταν στη φάση των ομίλων και τα άλλα 4 στη φάση των νοκάουτ. Mm-hmm. Και αυτό το γήπεδο, λέει, ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι.
0: Γιατί ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι? Το πατάνε αρένα που έτρεχε στο προ Μπαμπακίντα.
1: Ανάλογα το ποιος επιτίθεται, γέρνει το γήπεδο.
0: Α, γέρνει.
1: Καταλαβες. Κάνει τραμπάλα, μάλλον. Μίλησε ο υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών του γηπέδου, ο Ιαν Κρέγκ.
2: Λοιπόν, βεβαίως, όποιος ο υπεύθυνος έχει εδώ την επίθεση, κυρατέκος, πάει πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, λέει, νομίζω το γήπεδο θα ευνοήσει το γρήγορο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης σύστημα άρδευσης,
0: ναι,
1: για να κάνουμε την μπάλα να γλιστράει.
0: Όταν εννοείς γλιστράει.
1: Εννοείς για τη μάνα μας. Λοιπόν, η χωρητικότητα ξεπερνάει τις 80.000. Mm-hmm. Έχει αναδιπλούμενη οροφή. Αυτές τις μέρες είναι μόνιμα κλειστή γιατί έχει ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μας
1: επηρεάζει. Και καταιγίδες. Εσένα, ναι, εσύ θα κάτσεις στον καναπέ στην Εσπηρία. Έχεις 16 βαθμούς στο air-condition.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Θα έχω άχαστους. Δεν έχω καναπέ. Θα είμαι στην εκπομπή.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Βέβαια, θα αρχίσουμε 11 παρά. Θα δω το πρώτο ημίχρονο. Θα έχω το νου μου για το δεύτερο. Θα βάλουμε μαλλιά στην απειλή
1: δεκάδες. Να πείτε δεκάδες, ναι. Θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών, υγρασία στο 80%. Σιγά.
0: Γιάννενα.
1: Έχουν 80% στα Γιάννενα και λένε, α, δρόσησε σήμερα. Τι έγινε.
0: Πάμε ζωσιμάδες για ποδαράκια. Βατραχοποδαράκια κάνουν. Όταν ακούς Ντάλλας δεν σκέφτεσαι της Ελλάδας τα παιδιά. Πάντα αυτό σκέφτομαι.
1: Πες μου τους τύπους των αεροπλάνων.
0: Αγαπημένη σειρά αυτή της Ελλάδας τα παιδιά, Ντάλλας. Αλήθεια. Τη βλέπω πολύ ευχάριστη και σε επανάληψη. Μάλιστα, τι βλέπεις απόψε, Μαρία?
1: Κοίταξε, η λογική λέει Γαλλία. Αλλά όπως είπε ο Didier Deschamps, mm-hmm, είπε ότι η Ισπανία είναι το φαβορί.
0: Έχει δίκιο, Deschamps.
1: Μιλάμε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Έχει δίκιο, Deschamps. Η Ισπανία είναι το φαβορί. Όλοι έχουμε ντεμπελέ στο μυαλό μας, μπαλάρα και τέτοια, αλλά αυτός ο Μερίνο το πράγμα το ξυπνάνε.
1: Έλα, παίζει.
0: Σήκω, γιατί δεν μπορούν να ψήσουν χωρίς εσένα τα αρνί. Σήκω. Δεν μπορούν να βάλουν ένα αρνί. Σήκω, το έχουν διαλύσει το αρνί. Έλα, να το δες.
1: Και είναι και από τα παιχνίδια που θες. Και κανονική διάρκεια και παράταση, μη σου πω και πέναλτι. Εγώ θα ήθελα να τραβήξει όσο πάει.
0: Να πάει, να πάει. Ωραία, το κατάλαβα. Τι λες. Εντάξει, εγώ έχω δώσει το τελικό από τους 16 Γαλλία-Αγγλία, mm-hmm, και νικήτρια την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και να κλαίνε και οι Άγγλοι. Γιατί τη στιγμή που το έχει πάρει η Arsenal, όλα γίνονται. Αυτό έχω ως ορόσημο. Δηλαδή, όλα γίνονται τη στιγμή που όλοι λέμε η Αγγλία είναι loser, κάτι θα γίνει. Αλλά το έχει πάρει και η Arsenal φέτος. Ενεργειακά γίνονται πράγματα.
1: Δεν πιστεύεις ότι άμα το πάρει η Αγγλία θα μας πρίξουν το κεφάλι για τα επόμενα 50 χρόνια, σου λέω εγώ?
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, θα γίνουν όμως coming home, ωραίες διοργανώσεις. Μετά θα κάνουν και το Euro.
1: Διοργανώσεις,
0: γιατί θα κάνουν και το Euro στην έδρα της.
1: Ποιος καλέ θα κάνει το
0: Euro? Πότε γίνεται το Euro?
1: Το Euro γίνεται σε 2 χρόνια.
0: Ναι, πού είναι, στην Αγγλία είναι?
1: Όχι, είναι στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία.
0: Εκεί δεν είναι το νέο Μουντιάλ? Το νέο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ είναι αυτό. Ναι. Α, ναι, το Μουντιάλ είναι αυτό.
0: Στην Αγγλία γίνεται.
1: Αγγλία, Ιρλανδία.
0: Ναι. Βρετανία γίνεται.
1: Δεν ξεχνάω ότι είσαι.
0: Τις χώρες.
1: Όχι τις χώρες, τις χώρες τις θυμάμαι.
0: Τις διοργανώσεις
1: και τις συμμαχίες.
0: Το επόμενο Μουντιάλ νομίζω γίνεται Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Το Μουντιάλ, ναι. Συγγνώμη.
0: Παγκόσμιο Κύπρο. Το επόμενο γύρο γίνεται εκεί πέρα στο νησί. Και σκέψτε τι ωραία θα είναι αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές να το έχουν πάρει, τι ύφο θα έχουν. Θα κυδευτούν εκεί στο γύρο. Θα πάρουν όλοι από 3 κιλά. Θα δεις τον Μπέλιχαμ, θα γίνεται ο Σαλσέδο του Όφη τελικά. Οπότε, Αυτά. Ο Κροατής μηδέν λέει θα το σηκώσει η Ισπανία. Σήκω Μερίνο να δείξει πώς γίνεται. Ο Μερίνο είναι αυτός που χορεύουν όλοι και του λένε. Σήκω, χορέψε ένα τσάμικο του σε Λίμπια. Τώρα του τρελάνει. Σε κρατήσω εγώ. Έλα μα. Σήκω να κάνει τα ψαλίδια στον αέρα του τρελάνει.
1: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία.
0: Και πίνω μπύρε.
1: Ξεκινάτε από τώρα. Τι ζυμώσει.
0: Ναι. Θέλω να πάω σε αυτό το γύρο και να με δίνουν οι Ιρλανδοί. Έχω τέλεια φάτσα να πάω έτσι ένα ωραίο ταξίδι και να μου κυλήσει μετά.
1: Γιατί ίσα.
0: Θα συνεννοηθεί
1: πιστεύω η Εύα. Ότι θα γίνεις πολύ καλός στους φίλους. Πολύ καλός.
0: Μπορώ να πιω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι τέλεια φάτσα για να με ξυλοκοπήσουν χωρίς λόγο. Αν περάσει μια Ιταλό. Μα και. Και
1: εσένα τρόπο. Ρε να
0: περάσουν λόγω μαλλιού.
1: Τέτοια σπρίλα ρε να περάσουν για Ιταλό.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι Ιταλοί
1: από το
0: βορρά.
1: Υπάρχουν από το βορρά, ναι.
0: Μέχρι τον νότο.
1: Να σε περάσουν για Γερμανό να το καταλάβω.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Εντάξει ρε παιδιά, μπερδέστε τα ρε παιδιά. Σιγά ρε, χαλαρώστε λίγο ρε.
0: Είναι ουρό εκείνου θείου αριστείες του Μάτσεστερ. Ήρθες εδώ να κάνεις αλληγκάρια. Ο πατέρας του Χάλαντ βρήκε μπάλα στο καλώδι. Έκατουρα τα ποδάρια σου. Πήρε του ρακούν του παιδί σκέφτηκε εδώ το σκότωσε.
1: Θα το πήγε στη μάνα του, γιατί τώρα αυτό ποιο θα το ξεσκονίζει.
0: Αρκετά με την Ορβηγία.
1: Πιάνει σκόνη αυτό.
0: Έλα.
1: Τι θα το κάνει με το βουρτσάκι, με τι θα το κάνει.
0: Έλα που θέλουμε να συνδεθούμε πάντα με ένα outsider. Έλα, πίτσα και ο Μόμπι εκεί ο προπονητή. Να περάσουμε
1: έλα, μωρέ, θέλαμε ένα outsider.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Πάντα περνάει ένα outsider. Τέλο πάντων.
0: Πάρ τα δύο γκολ τώρα από τον Μπέλιχαμ. Και δρόμο, κάντε κουπί τώρα. Είμαι με τον οπαδό εκεί. Λάθο πανηγυρισμό. Αυτό είναι ο Ροϊκίν. Λάθος πανηγυρισμός. Έλα να μείνουν, φύγαν τα λιμά τώρα Νορβηγία. Για πλάκα τους έχουμε εμείς οι Νορβηγούς, οι εθνικοί μας. Τι, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε.
1: Όχι.
0: Τι λες ρε Μαρία τώρα, επειδή γίνανε viral τώρα δεν μπορούμε να. Μια χαρά μπορούμε να τους κερδίσουμε.
1: Γιατί δεν τους κερδίζαμε.
0: Δεν τους κερδίζαμε.
1: Γιατί δεν κερδίσαμε τους άλλους. Για να παίξουμε με την Νορβηγία.
0: Δεν κερδίσαμε γιατί χεστήκαμε. Συγγνώμη, παίξαμε 5-5-0. Γι' αυτό τώρα μην.
1: Γιατί άμα παίζαμε με το Χάλαν, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, άμα παίζαμε το Χάλαν, θα το μάρκαρε εκεί. Ωραία. Θα το μάρκαρε διπλό μακάρισμα ο Κουλιεράκης με το Μαυροπάνο. Πού να ακουμπήσει την μπάλα. Τι έκανε με τους Άγγλους, τι έκανε.
1: Θα του τράβαγε την κοτσίδα.
0: Τι έκανε με τους Άγγλους ο Λαμπριάκος μας. Τι έκανε. Έκανε μια κεφαλιά. Τίποτα. Δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Καλά και πριν από την Αγγλία με ποιον έπαιζε. Που δεν έκανε τίποτα και βάλε τον κόμπο.
0: Ναι. Παίρνει και η γιαγιά μου να τοποθετηθεί. Γι' αυτό στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί η εθνική μας έχει δυνατότητες και καθόμαστε τώρα. Είπε ο Μερίνο. Έλα, πού είσαι κόουτ. Ευχαριστώ, Ιφαντίνο. Ευχαριστώ, κύριε Ιφαντίνο. Θα κάνω 64 ομάδες. Θα μπει, τι θα γίνει. Πιστεύω να πάρω μπυριμπάκι. Και εγώ μια φορά να πάρω ένα μπυριμπάκι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
1: Άντε και να δούμε. Ναι.
0: Μαρόκο λέει κάποιο. Ωραίο. Ωραία κάναβη, λέει κάποιο. Μαρόκο, ωραία κάναβη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε τον ενδιαφέρει
1: καλύτερο το καλύτερο από το δικό μας το προϊόν.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα την παραμικρή.
1: Παμπελοπονησιακό, το δικό μας το παμπελοπονησιακό προϊόν.
0: Ό,τι ντουμάνι με έχει πάρει από προ με φίλους και από κερκίδα οργανωμένων. Δεν έχω ιδέα.
1: Και από συναυλίες.
0: Δεν έχω ιδέα. Ούτε συναυλίες.
1: Να, τώρα που θα πας αύριο.
0: Το ακύρωσα.
1: Ήμουνα σίγουρη.
0: Το ακύρωσα για να δω Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς με τίποτα. Ζητώ συγγνώμη από τους ροκ φίλους μου.
1: Ποιος ροκ φίλους, αυτή είναι η Εύα να ζητά συγγνώμη. Η Εύα
0: δεν έχει πρόβλημα κανένα. Της λέω δεν έχει θέση, θα μας τόρθει. Να πάνε άλλοι. Οπότε, σαν γέρι, λέω θα κάνουμε δουλειές γιατί έχει Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς. Γιατί γίνεται μια φορά τα 4 χρόνια. Του χρόνου μπορεί να μην είμαι, δεν ξέρω. Και οι Κιούρ βέβαια δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Είχαν έρθει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Καλά να περάσετε. It's Friday, I'm in love. Εγώ θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Boys don't cry.
0: Θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Μπορεί να βάλουμε μετά το break ένα έτσι ένα cure, επειδή δεν θα τους ακούσει. Να αυτά είναι. Boys don't cry.
0: Αφού το έχει έτσι. Τώρα θες να ακούσει και να μου πει πάμε να χάσει το μάτς. Φυσικά ο Στέλιος Metalheart ήταν μαζί τους, με φωτογραφίες.
1: Αλλή μόνο.

Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.

0: Τους έχουμε, λέει, γιατί εμείς αντί για κουπί θα μοιράζουμε φιλότιμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λέει κάποιος. Πορεύεται. Έχουμε όμως Μαρία Λίντλ και καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο. Εκεί θα το βρεις αυτό. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα τα λαχανικά και τα φρούτα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Mm-hmm. Φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Δηλαδή, μπορείς να πας να φας, να γίνεις τούμπανο και να πεις: εγώ δεν το χάρηκα.
1: Μάλιστα.
0: Και φάγατε 2 κιλά βερίκο, δεν το καταλάβατε στο πρώτο. Ναι, έχεις δίκιο. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιητικό, θα το βρει στα Lidl.

0: Ρακούν λέει θα το βγάλει στη σιχοταριά, θα τα αφήσει να στράγγει μια εβδομάδα χάλατ και μετά θα το παστώσει. Θα το κόβει μεριδούλες, μεριδούλες. Αυτό σε ζουμί γίνεται σούπα.
1: Και ξέρεις πόσο πάει με το τσίπουρο. Oh.
0: Εγώ πιστεύω θα φάει και την ξύλινη βάση αυτό. Το ροκανίδι κάτω.
1: Σιγά, σιγά.
0: Και
1: τρίψε,
0: χώμα.
1: Τρίψε.
0: Πάμε. Το χάσαμε την πολιτική ενημέρωση. Δεν τους χάλασε. Αυτοί παίρνουν έγκλη από εμάς.
1: Είμαστε από μπαμπάς τους.
0: Όταν εννοείς. Εννοείς κάτι για τη μάνα μου. Και παιδάκι μου προϋπέ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Μου βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς από κουπί που μας λένε η Νορβηγία από κουπί. Τραβάμε εμείς κουπί εδώ στην Ελλάδα. Άσε τώρα.
1: Με το ΣΑΠ κάνω πάρα πολύ κουπί.
0: Α, μπράβο. Πέφτεις ή όρθια κάνεις.
1: Ανάλογα, αν βαριέμαι και στα γόνατα και καθιστή και όρθια.
0: Όταν λες τα γόνατα, είπες κάτι γιατί. Οκ. Okay. Εγώ προσπάθησα μια φορά και απλά κατέβηκα. Καλά, περάσει.
1: Πιστεύω ότι το ΣΑΠ δεν είναι, ας πούμε, η πρώτη σου επιλογή για να κάνεις έτσι μια αθλητική δραστηριότητα. Για σένα. Για σένα. Είσαι για άλλα. Είσαι να πιάνεις μπαλίτσα, να ρίχνεις αυτό. Να ρίχνεις τα τρυποντάκια σου. Σε βλέπω.
0: Έχω, πάλι.
1: Έχω δει τα βιντεάκια που έχεις βγάλει.
0: Νομίζω ότι είναι AI. Δεν ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι, βρε, AI,
0: ελάτε με στοίχημα. Ελάτε με στοίχημα για σουτ. Γιατί δεν έρχεστε, ρε. Γιατί δεν έρχεστε για στοίχημα. 7 στα 10 τρύποντα. Άμα βάλεις 7 στα 10, τι θα βάλει ο άλλος μετά. Εκτός αν έβγαινε από τα αποδυτήρια ο Ναν και βάζει 10. Έχω κάποιον. Ναι, θα πω εντάξει, έχασα. Ταπεινός ντελιβεράς εδώ. Θα πάμε κόντρα τον ακροατή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Όχι, ρε φίλε, απλά η μάνα είναι κάτι ιερό. Δεν θα λέγα εγώ κάτι για τη μάνα κάποιου.
1: Επίσης δεν πάμε κόντρα, ρε παιδιά. Εντάξει, πιάσαμε μια αφορμή τώρα και κάνουμε πλάκα.
0: Επίσης δεν ξέρει αυτός ο ακροατής τι λέμε για αυτόν. Αγαπητό μου μολύβι, άργησα να ξυπνήσω και δεν σε άκουσα. Εγώ με το μολύβι, με λέει μολύβι. Τι στηρίζουμε σήμερα. Δεν σε είδα, φίλε μολυβοθήκη.
1: Τι είσαι το μολύβι.
0: Επειδή πέφτω έξω. Φίλοι μου, μολυβοθήκη εσύ, ακροατή. Δεν σε είδα που έχω φτάσει την τετράδα μετά τους 16 ότι αυτοί θα περάσουν να μου πεις μπράβο, δεν είσαι τελικά μολύβι, είσαι ξύστρα. Μολύβι στην μπάλα εννοούν αυτόν που δεν στρίβει, που είναι έτσι, που είναι ξύλο.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ότι στην άμυνα είναι μολύβι, κομωδίνο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντως, εγώ θα πάω, λέει. Είναι once in a lifetime. Το match μπορεί να είναι καμιά τεράστια σούπα και να το μετανιώσεις. Εντάξει, δεν είναι once in a lifetime, παιδιά.
0: Το
1: EQ, ναι. Δεν είναι once. Σου λέω πριν από 3 χρόνια είχαν έρθει. Όχι, το πιθανότερο είναι να ξανάρθουν.
0: Εντάξει, το Αγγλία-Αργεντινή. Με ίσως τελευταίο μάτς του Μέση παγκόσμιο κύπελλο. Ή με την Αγγλία να διακυβεύεται για την Αγγλία για το αν θα πάει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 60 χρόνια ακριβώς. Με τον κορυφαίο Λιονέλ Μέση όλων των εποχών για μένα. Εντάξει, οκ, okay, δεν θα τσακωθούμε. Να πατάει χορτάρι και να ζει στιγμές
1: ότι είναι
0: μαγικές.
1: Αυτό το once in a lifetime δηλαδή.
0: Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνεται.
1: Ακούει η Εύα.
0: Ακούει. Πάρτη και πήγαινε εσύ. Είστε φίλες. Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Συγγνώμη από το Ιτζέκ και από το Στήλις. Δεν το χάνω, ρε. Πετάχτε με κάτω. Την άλλη μέρα έχω γύρισμα τρέλερ με χαραλαμπούδι.
1: Κάποιος λέει ότι ρίξανε κλήσεις σε κοπέλα που έκανε σαπ χωρίς οσίβιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω και εγώ.
0: Χρειάζεται όμως, παιδιά, να έχετε τον εξοπλισμό. Έτσι, θέλει εξοπλισμό αυτό. Θέλει ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό.
1: Ποιο?
0: Το ΣΑΠ.
1: Τι?
0: Σωσίβιο.
1: Καλά, δεν έχω δει κανέναν ποτέ με σωσίβιο.
0: Καλά, ποτέ, έχει δικαίωμα κανέναν... από την ακτοφυλακή να έρθουν οικάδες. Πρέπει να έχεις το σωσίβιο.
1: Ποτέ. Δεν έχω δει κανέναν ποτέ.
0: Ακόμα
1: με
0: και η Εύα που κάνει 7 χιλιόμετρα όρθια και δεν πέφτει. Η σαμπαλένκα του ΣΑΠ. Που την έχασε να φανεί.
1: Συγγνώμη, η Εύα ξεκινάει από την Κέρκυρα και φτάνει η Θάκη και μετά ξαναγυρίζει πάνω.
0: Ήταν πολύ καλά, μου κάνει. Και έχει το χέρι μου κάνει. Έλα να σε βάλω και σένα και το μαλλιά τη μπράτη. Παίρνει οπωσδήποτε στο σωσίβιο και τη έχω δώσει και θικούλα για το κινητό. Το ξεχνάει βέβαια.
1: Έτσι, εγώ πάντα παίρνω μαζί μου τα πέδιλα, τα βατραχοπέδιλα.
0: Αυτό λογίζεται ως ο εξοπλισμός σου αναγκαίος.
1: Σε περίπτωση που με τραβήξουν, με τραβήξουν τα ρεύματα και δεν μπορώ να το. Ή κάτι. Ναι. Ή δεν μπορώ τέλος πάντων να γυρίσω το ΣΑΠ. Βάζω τα πέδιλα και βουτάω μέσα και αρχίζω και τραβάω το ΣΑΠ τέτοιο. Κολυμπώντας. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μάλιστα. Καλά να περάσετε. Ήξερες ότι τον τελειβερά στη Θεσσαλονίκη τον λένε Πακετάς. Και μου έλεγε είμαι και εγώ Πακετάς.
1: Τώρα που το λες.
0: Λέγεται Πακετάς. Γιατί πήρα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει φύγει το delivery. Ο Πακετάς εννοείς. Λέω, ναι, δεν έπαιζε με Βραζιλία. Τι, τίποτα. Πήγα να κάνω και αστεία. Ξέρεις που θα κατέληγε αυτό για την παραγγελία μου.
1: Ναι. Δεν παρήγγειλα με σάλτσα.
0: Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή η σάλτσα.
1: Πολλά ηλικία.
0: Το νουά αυτό. Έχουμε την ενότητά μας. Πάμε για την ενότητά μας. Σου έχω κάτι όμορφο, Μαρία.
1: Ωραία.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, θα σε γυρίσω λίγο πίσω, όχι πολύ, στο Αργεντινή-Ελβετία, το προηγούμενο μάτς. Εντάξει, οκ, το προηγούμενο που παίχτηκε. Ο Γιούαν Μαντζάμπι, Μαρία, της Ελβετίας.
1: Προ-προηγούμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το προηγούμενο ήταν με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Όχι, το προηγούμενο, το τελευταίο ήταν.
1: Α, το αυτό, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου που έγινε το μάτς, είχε την τιμή αυτός και πήγε και παρακάλεσε και αλλάζει τη φανέλα του με το Μέση.
1: Ωραία.
0: Του δίνει ο Μέση τη φανέλα και τη μόστραρε στα social media και λέει, είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής. Ξέρεις, έκανε ένα μικρό στόχο. Δεν ήταν αυτή, Μαρία. Την άλλη μέρα υπέγραψε με την Άστον Βίλα με 60 εκατομμύρια ευρώ. Λες και τον ευλόγησε ο Μεσσίας. Λες και τον ευλόγησε ο Μίδας.
1: Τι λες.
0: Ο Λίον Ελ. Εννοείται.
1: Εννοείται τον
0: ευλόγησε. Λίον Ελ. Γιατί έχει το Ελ. Και Μέση. 23, 10, 50, 50, 50. Λοιπόν, ο Γιούαν Μαντζάμπι παίρνει δηλαδή τη φανέλα του Μέση. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, 12 Ιουλίου την μέρα που ξημέρωσε. Πρέπει να την κάνει τατουάζ αυτή. 12 κάθετο.
1: Πιστεύω θα φοράει τη φανέλα του Μέση πάνω, μέσα από τη φανέλα του.
0: Κάνει μπάνιο με αυτή. Κάνει έρωτα με τη φανέλα του Μέση. Με αυτή την πιο μικρή, γιατί είναι θηρίο αυτό. Του είναι μέχρι, μέχρι τον αφαλό. Ναι, μέχρι τον αφαλό είναι σαν το γυλαίκο ανθρώπινη security. Που είναι ή κάτω από αυτό ή πάνω από τον αφαλό. Είναι ένα νούμερο.
1: Ανάλογα.
0: Λοιπόν, ο Γιούαν Μαντζάμπι, λοιπόν, Μαρία, πήρε τη φανέλα του Μέση και υπέγραψε την άλλη μέρα με Άστον Βίλα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το διαλέξουμε ως την κορυφαία στιγμή.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πάμε σε κάτι διαφορετικό, Μαρία, αλλά επικαιρότητας, όχι για καλό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας εκεί στη Λαμία και γύρω-γύρω. Βγήκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και λέει: η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα, πρέπει να το ψήσουμε καλά και να αποφύγουμε εκεί γύρω-γύρω για 2-3 μέρες το κοτόπουλο, μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατί πήγαν στο νοσοκομείο αρκετοί άνθρωποι, αυξάνεται λίγο η ανησυχία, είναι λίγο. Οι πολίτες λίγο θορυβημένοι εκεί.
1: Ναι, άμα πήγαν τόσοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, ναι. Από σαλμονέλα.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Στα 30 αυξήθηκαν τα κρούσματα.
1: Τι λες το.
0: 12 ασθενείς νοσηλεύονται. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αναφέρει ότι η εικόνα παραμένει δυναμική, δηλαδή δεν εξασθενεί. Δηλαδή έχουμε παραπάνω κόσμο που. Έχουμε 30 ασθενείς λοιπόν, πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας και γαστρεντερίτιδα. Και πυρετό και ακατάσχετη εμετή και σοβαρές διάρειες. Εντάξει, αυτό περιμένουμε. Και backflip και κάναν το vanilla ice κάτω, κυλιόντουσαν.
1: Προσοχή.
0: Θα γίνουν και άλλη χνηλάτιση και εργαστηριακές αναλύσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι πιο παλιά που οι νοικοκυρές κάνανε διάφορα πράγματα, δεν υπήρχε και πάρα πολύ ενημέρωση. Θέλω να σου πω ότι κλαίνανε τα κρέατα πριν τα βάλουν στην κατσαρόλα.
0: Το ξύδι που τα περνάνε όλα.
1: Όχι, ξύδι. Μιλάμε ότι πλένανε τα κρέατα και τα κοτόπουλα και τα. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση μια προηγούμενη γενιά, έτσι. Μαγείρισα.
0: Η μάνα μου τα πλένει όλα.
1: Μπράβο.
0: Όλα.
1: Και εγώ με τη μάνα μου μίλαγα.
0: Τα πλένει
1: γιατί
0: όλα.
1: Γιατί πήγα στο παρμένο να κάνω ένα κοκκινιστό. Μου λέει: δεν θα πλένει το κρέα. Λέω: γιατί. Τι έχει. Πού ήταν, πού κυλιότανε πριν.
0: Τα πλένουν όλα, όλα. Με πολύ νερό.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, δεν κάνει καθόλου να πλένουμε τα κρέατα, γιατί έτσι αναπτύσσονται βακτή. Καλά, εννοείται το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο δεν κάνει καν να το πιάνει με γυμνά χέρια.
0: Ναι,
1: πρέπει να φοράς γαντάκια. Δεν θέλει καθόλου υγρασία. Πρέπει να τα ταμπονάρεις λίγο με χαρτί. Αυτό και μετά ψήνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και μαζί του ψήνεται και ό,τι μπορεί
0: ό,τι
1: να.
0: Ναι.
1: Παιδιά, okay. Δεν πλένουμε τα κρέατα. Δεν είναι μπρόκολα τα κρέατα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή και να κάνουμε λίγο καλό στην κοινωνία. Ας είναι αυτό σήμερα.
0: Okay. Ναι, ναι, ναι. Θέλει τώρα λοιπόν προσοχή εκεί στην περιοχή της Λαμίας με το κοτόπουλο. Μετά άλλα κρέατα δεν έχουν πρόβλημα στη Λαμία. Σαλμονέλα δεν έχει να κάνει με άλλα κρέατα. Δεν το ξέρω καθόλου το σπορ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κοτόπουλο σίγουρα δεν ξέρω. Καμιά προβατίνα, μήπως.
0: Προβατέλα. Τσιταντέλα, σαλμονέλα. Δεν ξέρω.
1: Για να δούμε,
0: δεν το ξέρω.
1: Θα το γκουγκλάρουμε.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία.
1: Και από αυγό μπορεί να πάρει.
0: Κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν ξέρω. Α, καμιά σάλτσα μέσα με το αυγό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ορίστε εδώ πέρα. Λέει, η ασθένεια αυτή προέρχεται συνήθως από το νερό, το χώμα, τα έντομα, τις επιφάνειες εργοστασίων και κουζινών, τα ζωικά περιττώματα και τα ακατέργαστα κρέατα, πουλερικά και θαλασσινά.
0: Και από προϊόντα, παντού. Δομικά.
1: Από παντού, λοιπόν, ντου από παντού.

0: Πολύ ωραίο, ο μπριός πεσιούς της Μαρία Σαλμονέλα, να με τελειώσεις. Μάλιστα. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι από το κοτόπουλο. Σιγά μην τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία, δεν το πολύ αγαπάνε. Έχει πρόβατο εκεί η αρνή.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι τρώνε συνέχεια, όπως το λένε, κοτόπουλο κάθε μέρα. Προβατίνα κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Είδες με την προβατίνα, θα είπε εκείνας μπάρμπας. Ωραίο εκείν. Άμα έτρωγες τον πρόβατο, φοβάσαι μη σου ανοίξει.
1: Τι θα σου έκανε. Τίποτα δεν θα σου έκανε.
0: Δεν θα πάθαινες τίποτα. Φάε τώρα το κοτόπουλο, είσαι τη βρωμερό πλάσμα είναι το κοτόπουλο. Και τράβα τώρα μέσα. Φάε δυο σοφλάκια εκεί πέρα, να τελειώνεις. Τέλος πάντων. Όσο εμείς μιλάμε στο Ιράν, εκεί γίνεται πανηγύρια στα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρω, κάτι λέει η Διόδια. Θα βάλεις το pass αυτό
1: εγώ
0: που
1: περνάω. Περνάω. Και εγώ θα περνάω. Το έχω βάλει. Το έχω βάλει χρόνια τώρα.
0: Θέλω να ρωτήσω αν κάνει για στενά Ορμούζ αυτό. Γράφει οριακό μια ζωή. Θέλω να δω αν μπορώ να περνάω από εκεί και πόσο θα πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη. Είμαι περίεργος αυτή.
1: Ναι, γιατί μόλις είχαν πέσει λιγάκι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε show. Γιατί έχουμε πολλά χτυπήματα. Δεν φαίνεται και χειρία στον ορίζοντα. Οπότε αυτό επηρεάζει. Καλά, έχει και κάτι επιτίδιο. Πω, τι έκανε ο Τραμπ. Τσίμπα το λίγο πάνω. Τσίμπα το λίγο
1: και
0: πάνω.
1: Και το προβατίνα και το κοτόπουλο και όλα.
0: Ρε, τσίμπα το λίγο. Γιατί το πρόβατο, μα το πήραμε από σιάτιστα. Γιατί μόνο ότι ήρθε, δεν μπήκε σε φορτηγό για πετρέλαιο. Τι ήρθε από Κοζάνη το πρόβατο. Τα τούνελ πέρασε. Από Εγνατία, Ιόνια, πώς τη λένε αυτή. Γιατί το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζου. Έχουμε ένα νεκρό και έξι τραυματίες. Και ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει το πυρηνικό φρούριο του Ιράν, το Mountain, αυτό το Peacock Mountain. Απειλεί ο Τραμπ για να πατήσει ένα κουμπί και να χτυπήσει το πυρηνικό εργαστήριο. Εγώ πιστεύω θα γίνουμε εμείς λαγοκέφαλοι στη στεριά. Άμα χτυπήσει κάποιο πυρηνικό. Θα πηγαίνουμε και θα είμαστε τελείως τοξικοί. Θα πληθύνουμε οι τοξικοί. Δεν θα μας διώξετε από τη ζωή σας. Οι woke.
1: Έχει δίκιο κάποιος, το ξέρω και εγώ.
0: Εσύ είναι
1: αυτός,
0: είπε
1: για ότι κάποτε πλένανε και τον κιμά σε σουρωτήρι. Βάζανε σε σουρωτήρι.
0: Έχω δίκιο.
1: Ναι,
0: σε μπλε σουρωτήρι.
1: Ναι. Παιδιά, όχι. Θα έλεγα καλύτερα όχι. Λοιπόν, μετά τις 9 θα έχουμε το διαγωνισμό για το άλμπουμ της Πανίνη. Γιατί κάποιος ρωτάει αν μπορείτε να στείλετε πάνω από μία φορά. Ούτως ή άλλως, παιδιά, όσες φορές και να στείλετε, είναι στον ίδιο λογαριασμό. Στο λογαριασμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει και από πάνω και από πάνω και από πάνω, όπως στέλνετε μηνύματα, ας πούμε, στο Live 24.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πρέπει να στέλνετε από τώρα.
0: Δεν σου είπα, πες το μετά τη σένια.
1: Είπα εγώ να στείλετε.
0: Που, Μαρία, τι ώρα θα γίνει η κλήρωση. Ακούω μόνο αυτά που θέλω. Μπιγούλς Πορεφέμ, πανίνι μήνυμα. Μη στείλετε τώρα μήνυμα. Είπε, στείλε μήνυμα.
1: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
0: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί μου λες ότι πέφτω μέσα σε μακροχρόνιες. Δεν σου είπα θα περάσει η Αγγλία την Νορβηγία, άρα έλεγε η Νορβηγία. Πάρτο. Δεν σου είπα θα περάσει η Γαλλία εύκολα το Μαρόκο. Πάρτο. Τώρα θα περάσει η Γαλλία και η Αγγλία. Τι θες. Γαλλία, Αγγλία, τελικώς το παίρνει η Αγγλία. Τι θέλετε. Τα λέω. Σήμερα θα κερδίσει η Γαλλία την Ισπανία. Ούτε παράταση δεν θα πάει.
1: Εγώ λέω. Συγγνώμη.
0: Και κανείς απερίγραπτο με.
1: Εγώ λέω.
0: Ισπανία.
1: Όχι, Αργεντινή. Γαλλία. Πάλι.
0: Πάλι το ίδιο.
1: Πάλι, ναι.
0: Ωραία, να το δούμε. Ισπανία.
1: Όχι, Αργεντινή. Γαλλία. Πάλι.
0: Πάλι το ίδιο.
1: Πάλι, ναι.
0: Ωραία, να το δούμε.

0: Φοβούνται πάρα πολύ ότι το αλκοόλ έχουν και τα δικά τους και καιρό.
1: Ναι, έχουν και τα δικά τους
0: πάρα
1: και είναι
0: πολύ
1: και θερμοί οπαδοί και από τις ένθεν και ένθεν.
0: Και έχουμε και βίντεο ήδη με σφαλιάρες στα Instagram και στα Facebook. Άγγλοι πιάνουν Αργεντίνους, τους βαράνε, το ανεβάζουν και τούμπαλιν. Αυτά.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna with Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζει στην bwin. Οι αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άρα Μαρία, θεωρείς ότι θα γίνει ένα ντέρμπι απόψε ανάμεσα σε Γάλλους και Ισπανούς?
1: Ναι, Γιάνγκο, πιστεύω θα γίνει ένα ντέρμπι.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Μα πού? Είναι όλοι εδώ, τους βλέπω. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ μόνος. Είναι όλοι εδώ. Επίσης, over 1,5 goal.
1: Ναι.
0: Over 8,5 corner. Και over 2,5 κάρτες.
1: Αποκλείω. Over 2,5 κάρτες με τίποτα.
0: Θα πέσει ξυλίκι σήμερα.
1: Και στα άλλα μάτια έχουν πέσει ξυλίκι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και ο διαιτητής από το El Salvador. Από Γαλλία, Ισπανία. Θα μας σπάσει τα νεύρα αυτός ο άσχετος διαιτητής. Βάλτε έναν Ευρωπαίο καλό διαιτητή, μωρέ. Από το El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία. El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία.
1: Τι σε πειράζει?
0: Έλα, μωρέ, άσχετη. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, ναι. Άσχετος διαιτητής.
1: Γιατί το λες άσχετο τον
0: άνθρωπο? Έλα τώρα από το El Salvador. Βάλε κάποιον που ξέρει τους παίχτες και το ρυθμό.
1: Τι στερεοτυπικό τώρα παραλήρημα είναι αυτό.
0: Μα είναι άσχετοι διαιτητές. Δεν έχει να κάνει.
1: Είναι άσχετο. Δεν βλέπουν... έχει ξανασφυρίξει αυτός από τόσο El Salvador.
0: Google να δεις ποιος είναι.
1: Έτσι, El Salvador.
0: Βάλε Σιδηρόπουλο, ρε. Βάλε τώρα από το El Salvador διαιτητής. Πω, πω.
1: Στο Αγγλία-Αργεντινή είναι ένας Αμερικανός. Ο Αμερικανός Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Είναι πολύ αμερικανικό όνομα. Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Ενώ του El Salvador λέγεται Ιβάν Μπάρτον. Θα μας τρελάνουνε. Είπαμε ρε παιδιά, 35χρονος διαιτητής. Είναι αυτός που είχε. Δεν θυμάσαι ποιος είναι αυτός ο διαιτητής?
1: Ποιος?
3: Νούμπλ, Ουρουγκάι, Ρεντ Καρντ. Get out!
1: Α, που δεν καταλάβαμε, αυτός που δεν καταλάβαμε ποτέ τι
3: τον είπε. Τον Αταμάνου, Euroleague, this is play.
1: Τι είπε, τι είπε, θα μας εξηγήσει
0: αυτόν
1: κάποιος.
0: Αυτόν έβαλαν σε ένα μάτς, ρε παιδιά.
1: Εγώ είμαι μαζί.
0: Με αυτόν,
1: ναι, για stand-up comedy, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για content.
1: Για να γίνει χαμός και αυτός να εξηγεί στα,
0: δηλαδή, τώρα,
1: στα δικά του.
0: Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια ευρωπαϊκά, Γαλλία-Ισπανία, στο παγκόσμιο κύπελο, βάλαμε τον El Salvador, βάλαμε διαιτητή. Τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν που. Τον Μπάρτον που είχε αποβάλει τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν τον κανονισμό που είχε μιλήσει. Πολύ!
1: Καλά του έκανε, αφού είπαμε ότι απογορεύεται.
0: Ναι, ρε Μαρία, έχει γίνει, ξέρεις τι έχει γίνει, χάος τραγούδι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, μωρέ.
0: Red card! Red card! Έλα, μιλάμε τώρα για τσαρλατανιές τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, βάλτε ένα κορυφαίο διαιτητή να σφυρίξει, να το χαρούμε, να αφήσει το ρυθμό, να τον σέβονται οι παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξενέρωτο. Ομάδες σε ύψιστο επίπεδο, διαιτητή στα τάρταρα. Θα μας γυαλίσει το
1: παιχνίδι.
0: Δεν το El Salvador, είναι μια χαρά να πάω να ζήσω εκεί, να κάνω ένα tiki bar με το ράπτη, να κάνω και εγώ τατουά στο Homer Simpson. Εγώ θα κάνω τη March. Εδώ.
1: Yes, boss.
0: Είναι δυνατόν αυτός ο διαιτητής? Άγχος, ή θυμάστε άγχος είχε.
1: Και στην αρχή της διοργάνωσης.
0: Στον ημιτελικό ήταν... του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Μια χαρά θα τα πάρει.
0: 35 χρόνια
1: τώρα,
0: παιδί.
1: 35 χρόνια τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του. Θα πιάσει την πέτρα και θα τη στύψει, ρε.
0: Όλες οι γυναίκες με θέλανε και εγώ πήρα τη μάνα σου. Έλα, Σοφία.
1: Και εγώ πήγα στον ημιτελικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επειδή λέει 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι, πάντα είναι αγαπημένο τραγούδι. Θεός Λένι Κράβιτς. Αν ήθελα να είμαι κάποιος, θα ήθελα να είμαι ο Λένι Κράβιτς. Τώρα με ράστα μαλλί όπως είμαι.
1: Και με διάφανο μπλουζάκι. Ή καθόλου μπλουζάκι.
0: Καθόλου. Φλατ τελείως, κολλητό, πολύ κολλητό παντελόνι.
1: Κολλητό δερμάτινο παντελόνι με το οποίο κάνει γυμναστική.
0: Ναι, κάνει κοιλιακά.